0: που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον ένα άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία στην Αττική από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Ισχυρές βροχές στα Χανιά. Πορτογαλή προειδοποίηση ισχύει στο μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Μεγάλη επιχείρηση στο Φαράγγι της Αμαριάς για τον απεγκλωβισμό 8 εργαζομένων. Στο Ρέθυμνο προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια προβλήματα στο δικοδίκτυο από κατολιστήσεις. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυκτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής και της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε. Το Πασόκ θέτει ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι διεκδικείται το τέλος της αδικίας και της αρνησιδικίας. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνδεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ο Υπουργός Παιδείας υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία. Σχεδόν 3.000 μαθητές ηλικίας έως 18 ετών έχουν συλληφθεί. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για το χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη, διαμαρτυρώμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με τις εργασίες για το μετρό. Υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητά τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άντρα ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνο στο οπτώχημα.
0: Ο καιρός.
1: Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Ισχυρές βροχές στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Σαμαριάς για τον απεγκλωβισμό 8 εργαζομένων. Στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια, κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθι, ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιερά Πέτρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιερά Πέτρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι σήμερα και για τα Δωδεκάνησα. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλύπτα του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μόρφη δανεισμού. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ισπανία. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων και τον χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών drones στο Χάρκοβο. Το ιρανικό ριάλ συνεχίζει την πτωτική του πορεία υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού στις εξαγωγές πετρελαίου, υποχωρώντας σε νέο χαμηλό επίπεδο. Ένα δολάριο αντιστοιχεί πλέον σε σχεδόν 2,7 εκατομμύρια ριάλ. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Ζητούν άμεσους ελέγχους, ασφαλή εκτέλεση των έργων, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για την διάσωση δύο ανδρών, 47 και 54 ετών, που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα. Στο μεταξύ, τροχαίο δυστύχημα με θύμα ένα 32χρονο είχαμε τη νύχτα του Σαββάτου και στον Άγιο Βλάση, στον Δήμο Ηρακλείου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη και ευκολία. Καλή δύναμη σε εσάς που φεύγετε για δουλειά. Καλή ξεκούραση για τους ξενύχτιδες που επιστρέφετε τώρα. Συνάντησα μια παρέα καθώς ερχόμουν, καθώς έπαιρνα καφέ εδώ στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μου παραχώρησαν και τη σειρά τα παιδιά για να φύγω εγώ. Έπαιρναν σάντουιτς, λέει, μετά ταξίδια, έτσι μου είπαν. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι για ένα ακόμα ξεκίνημα, εδώ στο Ethnews Radio. Ναι, υπάρχουν αυτοί, Γιώργο, βγαίνει ο κόσμος, αλλά είναι και λίγο πιο παιδιά από μας. Λοιπόν, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω όλους, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. 105,8 η συχνότητα που είσαστε συντονισμένοι. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το rteco.gr, την πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Το Viber είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Από εδώ ανταλλάσσουμε καλημέρες, σχόλια, ακούμε την κριτική σας. Όλα αυτά τα ωραία δηλαδή που κάνουν οι παρέες. Διότι αυτό είμαστε, αυτό θέλουμε να είμαστε δηλαδή, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Τώρα, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, που μπορεί να είναι και μια φωτογραφία, παρακαλώ. Εδώ, στυλοβάτης της εκπομπής, μαέστρος στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Σκεύης. Φίλος αγαπημένος, έχουμε τη χαρά να μας συνοδεύει εδώ έστω για την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι Νυχτοπούλη. Θα τον διώξουμε μετά, θα έρθει άλλος καλός συνάδελφος να αναλάβει. Θα του το πω αυτό που είπες.

0: Άντε θα το πω ανώδυνα, ο Κατσαρομάλης. Πάμε να κάνουμε ξεκίνημα λοιπόν και τούτο το πρωινό, και πώς να μην σταθούμε στη βουλιαγμένη από το νερό Κρήτη μας. Το οροπέδιο του Λαστιθίου, ο Μυλοπόταμος, η Ιερά Πέτρα βούλιαξαν. Έπεσε τόσο νερό όσο δέχεται, λέει, σε ένα χρόνο και περισσότερο η Αθήνα. Πολλοί το παραλήρησαν με τον Ντάνιελ, δύσκολα τα πράγματα, και νομίζω ότι από σήμερα που ουσιαστικά θα σταματήσουν τα φαινόμενα θα αποκαλυφθούν οι πραγματικές ζημιές. Για πάμε να ακούσουμε τι και αν επιστρέφει σε κανονική ρότα, για την εποχή εννοώ κανονική ρότα ο καιρός. Ο λόγος στο Γιώργο Εμμανουήλ. Πάμε να τον ακούσουμε το μετεωρολόγο μας.
1: Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπως και οι θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, βαθμιαία θα εξασθενήσουν τις επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Κυριακή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές με εξασθένιση από το απόγευμα. Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο Ιόνιο και τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 24 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια έως 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ με εξασθένιση, η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα ηπειρωτικά.
0: Η Αναστασία δεν έμοιαζε βέβαια με τη φωνή του Γιώργου Εμμανουήλ. Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη μας είπε βέβαια τον καιρό. Το Γιώργο θα τον ακούσουμε σε λίγο. Μικρή σημασία έχει το τι λένε οι μετρολόγοι για τον καιρό.

Λοιπόν, πριν σας πω αυτά τα χρηστικά που συνήθως σας λέω στην έναρξη, πριν σας πω μάλλον πριν ανοίξουμε την επικαιρότητα, πάμε να δούμε αυτά τα χρηστικά που συνήθως λέμε στην έναρξη. Το ρολόι λοιπόν δείχνει 5 και 23 πρώτα λεπτά, είναι 4 του Οκτώβρη, χωρίς μου παρακαλώ Οκτώβρης. Έχει αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό μου από τα παιδικά μου χρόνια, από αυτό που μας λένε στο σχολείο. Χωρίς μου ο Οκτώβρης. Χωρίς μου. Λοιπόν, καλημέρα Τάσο από την Φλόρινα, σε βλέπω ώρα. 0 βαθμοί Κελσίου λέει. Τώρα θα μου πεις, αυτό είναι σε κανονική ρότα που έλεγα πριν για τον καιρό. Ξέρω κι εγώ για τη Φλόρινα, μάλλον σε κανονική ρότα πρέπει να είναι. Καλημέρα, καλή δύναμη Τάσο μου. 4 Οκτώβρη λοιπόν, και λέμε χρόνια πολλά στον Ιερό Θεό, στην Ιεροθέα, στον Καλλισθένη, στην Βερίνη, δεν το ξέρω αυτό το όνομα, Βερίνη και στη Βέρα. Λοιπόν, προτιμώ το Βέρα που είναι πολύ πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε και τις επετείους. Είναι παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος, ξεκινά από σήμερα λέει, προκειμένου να επισημανθεί η συνεισφορά της επιστήμης και της τεχνολογίας στην καλυτέρευση της ανθρώπινης κατάστασης. Η αφορμή δόθηκε από δύο ιστορικές ημερομηνίες με τις οποίες ανοίγει και κλείνει η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Σαν σήμερα το 1957 η Σοβιετική Ένωση εκτόξευσε το μη επανδρωμένο δορυφόρο Sputnik 1, ανοίγοντας την εποπτεία του διαστήματος στις 10 του Οκτώβρη. Οπότε και κλείνει η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Του 1967 υπογράφηκε η Διεθνής Συνθήκη για το Διάστημα. Σήμερα όμως είναι και Παγκόσμια ημέρα ζώων. Ένα θα σας πω μόνο, δεν χρειάζεται να σας διαβάζω τώρα πράγματα γι' αυτό, είναι αυτονόητο. Νιαουρίστε, γαυγίστε, κάντε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει δείτε τον κόσμο με τα δικά τους μάτια. Είναι βέβαιο ότι θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, πολύ βέβαιο. Πάμε να δούμε λοιπόν και τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1853, η κήρυξη του Κρημαϊκού πολέμου με το παλαιό ημερολόγιο ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει την υποστήριξη Γαλλίας και Αγγλίας και τη Ρωσία, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό και από την ελληνική πολιτική ηγεσία και τον βασιλιά Όθωνα που πιστεύουν στη νίκη των Ρώσων. 1883, το θρυλικό τρένο, το Orient Express, ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από το Παρίσι προς την Κωνσταντινούπολη. Είχε 40 επιβάτες. Το ταξίδι μετεπιστροφής διήρκησε 7 ημέρες. Με αυτό το μοναδικό ταξίδι η γεωγραφία της Ευρώπης άλλαξε ριζικά και η έννοια των ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων επαναπροσδιορίστηκε πλήρως. 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την επικήρυξη της εθνικής αυτονομίας των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας και να προβεί σε διοικητικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στις περιοχές όπου ζουν εθνότητες χριστιανών, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1943, και σε ομιλία του μπροστά σε συγκέντρωση Γερμανών τοποτηρητών, Γκαουλάιτερ, στο κατεχόμενο Πόσναν της Πολωνίας, ο Χάινριχ Χίμλερ περιγράφει την εξολόθρευση των Εβραίων με λεπτομέρειες, παρακαλώ. Τον συγκινούσε αυτό προφανώς. Η ομιλία αυτή μαγνητοφωνήθηκε και αποτέλεσε ευτυχώς σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών στη δίκη της Νιρεμβέργης. 1952, τοποθετείται εξωτερικά σε ασθενή ο πρώτος βηματοδότης που κατασκευάστηκε από τον Δόκτωρ Πολ Ζολ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. 1974, και σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Use my arms, girl, use my legs.
Γενέθλια λοιπόν σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το 1916 γεννήθηκε ο Άντων Ρούπερτ, νότιο-αφρικανός επιχειρηματίας, ακτιβιστής, ιδρυτικό μέλος του ομίλου που ανήκουν οι φίρμες Cartier, Dunhill, Stevenson, Montblanc, πολλές. Και ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση. Το 1946 αν σήμερα έχει γεννηθεί η Σούζαν Σάραντον, Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια. Σαν σήμερα στα 1947 έφευγε ο Καρλ Έρνστ Πλανκ, γνωστός ως Μαξ Πλανκ, γερμανός θεωρητικός, φυσικός, εισηγητής της θεωρίας των κβάντα, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ στα 1918. Σαν σήμερα στα 1970 έφευγε η Τζάνις Τζάπλιν.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βασικό θέμα της επικαιρότητας βεβαίως. Αυτό που επί τρεις ολόκληρες ημέρες, επί 3-24 ώρα ζει η Κρήτη, στο μάτι της κακοκαιρίας η Κρήτη, έχει αφήσει πίσω της σοβαρά προβλήματα. Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές και ακόμη σε κάποιες περιοχές εξακολουθεί να βρέχει. Έτσι κι αλλιώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι από σήμερα το μεσημέρι επί της ουσίας θα πάψει, θα σταματήσουν να πέφτουν οι βροχές. Οπότε όπως σας έλεγα και νωρίτερα θα αποκαλυφθεί και το μέγεθος της ζημιάς που υπάρχει στο νησί. Στο Ρέθυμνο προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, στα Ζωνιανά, στη Φουρφουρά, στο Σπύλι, πλημμυρισμένοι δρόμοι, στο Ηράκλειο και στα Νόγια οι κατολιστήσεις έχουν κλείσει μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, τουλάχιστον 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο του Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει, εκεί παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, χρειάστηκαν απεγκλωβισμοί πολιτών. Και στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτή έχουν διακοπεί τμήματα επίσης του οδικού δικτύου. Η πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει, όπως σας έλεγα, μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Για πάμε να ακούσουμε τους κατοίκους από εκεί πώς περιγράφουν αυτό που ζουν.
1: Με ανθρώπους εδώ 100 χρονών, οι οποίοι δεν θυμούνται αυτή την καταστροφή.
2: Εάν δεν το σπούσανε χθες βράδυ, το μισό χωριό θα ήταν εμπιθισμένο.
3: Από το πρωί ξεφράζει το ποταμό. Ήρθε πάρα πολύ όγκος νερού, το οποίο ήρθαν και πολλοί όγκοι πέτρες. Και από το πρωί καθαρίζουν παραλίγο να πλημμυρίσει το νεκροταφείο.
4: Ανεβαίνοντας προς τα πάνω για να πάει το αμάξι στο μακρύ γυαλό, ξαφνικό κύμα χωμάτων και νερό παρέσυρε το αμάξι. Δεν πρόλαβε το αμάξι ούτε με τα ανάποδα τιμόνια να κάνουμε τίποτα.
5: Πέσε βέβαια τεράστιος όγκος νερού πολύ γρήγορα. Και βλέπετε τα αποτελέσματα ποια είναι. Έχουμε πολλά φερτά υλικά μέσα στους δρόμους και βέβαια ζημιές και στο οδικό δίκτυο έχει κόψει άσφαλτο σε πολλά σημεία.
6: Δυστυχώς το κομμωτήριο της γυναίκας πλημμύρισε. Καταραχτώδες βροχή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το νερό. Τουλάχιστον 10 ώρες καταραχτώδες βροχή.
7: Να μέτρω το νερό, καβαρέλια κρασά, όλα τίποτα, ράδια, όλα σχεδίκαν.
0: Λοιπόν, αρκεί να σας πω ότι έπεσαν 22.000 κεραυνοί. Αυτό τουλάχιστον άκουσα να λέει χθες το βράδυ ο Γιώργος ο Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας. Από εδώ και πέρα θα έχουν μικρότερη ραγδαιότητα, όπως είπε, τα φαινόμενα. Για πάμε να τον ακούσουμε.
8: Ακραίο θα έλεγα λοιπόν το φαινόμενο αυτό που έχει καταγραφεί στην Κρήτη, και θα ξεκινήσουμε με τους κεραυνούς λοιπόν στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι φτάσανε μόνο τη σημερινή μέρα, τις 22.000, στο φαράγγι της Αμαριάς και σε διάφορα σημεία του φαραγγιού. Μπορούμε να δούμε ότι πλησιάζουμε τα 300 χιλιοστά βροχής το τελευταίο 24ωρο μόνο, σε άλλο σημείο κοντά στα 200, αλλά και στο Ρέθυμνο βλέπουμε μέτρηση που έχει φτάσει ήδη μέχρι αυτή τη στιγμή τα 150 χιλιοστά. Από εδώ και πέρα τώρα, λοιπόν, ήδη είμαστε σε επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού, άρα δεν θα πω ότι εξασθενούν τα φαινόμενα, είναι μικρότερης ραγδαιότητας από εδώ και πέρα, κάτι το οποίο θα κρατήσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Έτσι, ισχυρές βροχές και καταιγίδες λοιπόν περιμένουμε στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Αυτά τα φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά θα αρχίσουν να εξασθενούν, ενώ και οι βοριάδες που σήμερα φτάναν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ήδη βρισκόμαστε στο 8 και από το απόγευμα και μετά θα πέσουμε ακόμα περισσότερο στα 7 μποφόρ. Βελτίωση ουσιαστική του καιρού, αν πάμε να δούμε τη Δευτέρα λοιπόν, θα έχουμε από τη Δευτέρα με λίγες μόνο τοπικές βροχές στην Κρήτη και από εκεί και πέρα έχουμε εξασθένιση και άλλη των ανέμων, αλλά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με καλοκαιρία την επόμενη εβδομάδα.
0: Να, έλεγε για το φαράγγι εκεί της Σαμαριάς, όπου 8 εργαζόμενοι είναι αποκλεισμένοι επί 8 ημέρες, περιμένουν να μπορέσουν να δοθεί χρόνος ώστε να φύγουν τα νερά, είναι καλά οι άνθρωποι στην υγεία τους, για να μπορέσουν να κάνουν επιχείρηση να τους βγάλουν. Για να τους ακούσουμε, οι συνάδελφοι από το Δελτίο μίλησαν μαζί τους.
9: Τεράστιοι όγκοι νερού ψάχνουν διαφυγή στο φαράγγι της Σαμαριάς. Μεγάλες ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή δημιουργούν ορμητικά ποτάμια μέσα στον εθνικό δρυμό, τα οποία δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση 8 εργαζομένων.
10: Έχει να κάνει καταβλισμό. Το βράδυ ρίχνει καταραχτούδες. Είμαστε όλοι μια χαρά. Θα φύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Αποχρέψει να φύγει. από τώρα κανεί μα. Είμαστε στο φυλάκιο, ξύλα έχουμε, ζέστη έχουμε.
9: Αποκλειστικά στο Earth News μίλησαν δύο από του εγκλωβισμένου.
11: Είναι πάρα πολύ το νερό. Η φέτο θα τη βγάλουμε σε Τρίτη, Τετάρτη. Πιστεύω πω θα την πορευτούμε.
9: Ενδεικτικό τη φοδρότητα τη κακοκαιρία είναι ότι μόνο στο ξυλόσκαλο, την βόρεια είσοδο του Φαραγγιού, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έπεσαν μέσα σε 2-24 ώρα 318 χιλιοστά βροχής, τα οποία ισοδυναμούν με νερό 10 και 12 μηνών.
12: Οι εργαζόμενοι μπήκαν στο Φαραγγί προκειμένου να κάνουν τη τετραήμερη βάρδιά του στις 29 του μηνός και μέχρι σήμερα παραμένουν εκεί, στη θέση Σαμαριά, στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 της διαδρομής.
9: Οι 8 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και 3 γυναίκες, περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά ώστε να μπορέσουν να αποχωρήσουν από το φυλάκιο.

0: Έβλεπα τώρα στις οθόνες στην τηλεόραση πώς από θαύμα έχει σωθεί, από θαύμα στην κυριολεξία σώθηκε ένας οδηγός στην Ιερά Πέτρα. Έπεσε βράχος από κατολίσθηση στο αυτοκίνητό του. Ευτυχώς ήταν από την πλευρά του συνοδηγού, ο άνθρωπος γλίτωσε. Θα έρθουμε και νωρίτερα στο θέμα, θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που είναι στην Κρήτη για να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα της κακοκαιρίας και να δούμε τι γίνεται και με τους 8 εργαζομένους εκεί στο φαράγγι της Σαμαριάς που παραμένουν για 5ο 24ωρο αποκλεισμένοι. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε σε άλλο θέμα αυστηρό. Μήνυμα προς την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Ξεκάθαρο, καθαρό. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ο Παρθενώνας συνιστά μια μοναδική και μία αυτοτελή περίπτωση. Αφορά την αποκατάσταση, την αισθητικής και νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο. Η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Αντίθετα, θεωρεί πια ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής. Δεν αποτελούν άψυχα αντικείμενα του χθες. Είναι τεκμήρια σε ζωντανή και αδιάρρηκτη σύνδεση με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο που τα γέννησε. Όταν λοιπόν τα αποσπάς από εκείνο, ακροτηριάζεις τελικά την ίδια τους την υπόστοση, αλλοιώνοντας βάναυσα την ιστορική αλήθεια. Η ελληνική θέση δεν υπαγορεύεται από μία αόριστη εθνική διεκδίκηση. Ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση την αποστολή των μουσείων σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα, την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα με πιθανή επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη συνέδεσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες στη συνέντευξή του στα Νέα, χαρακτηρίζοντας την μάλιστα από το Βρετανικό Μουσείο ως διαρκή λαιλασία, όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εφημερίδα. Η συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι αναπόφευκτο να αναβιβαστεί σε ευρωπαϊκό ζήτημα και καθώς κάποιου είδους επανένωση Ευρώπης-Βρετανίας είναι αναμενόμενη και ήδη σχεδιάζεται, θα έλεγα επίσης πως η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια χειρονομία που η Βρετανία χρωστάει στην Ευρώπη εξίσου όσο και στην Ελλάδα.

Τώρα, είχαμε συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Επιστρέφονται 48 κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια. Το μεταφερθεί είναι η ήπια λέξη. Το 1917, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία εκτίθεντο στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Η χώρα μας, από την πλευρά μας εμείς, παραδώσαμε τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Εχιλίου το 1965 και έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί με το λιπόανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε εκεί, στις συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Υπήρξε λοιπόν αυτή η συμφωνία, ωστόσο είχαμε εχμές για το θέμα αυτό τόσο από το Πασόκ όσο και από τον Αντώνη Σαμαρά. Το Πασόκ λέει είναι σαφώς καλοδεχούμενα τα κοιμήλια που επιστρέφουν στη χώρα. Οι πανηγυρισμοί όμως δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις για όσα παραμένουν εκεί. Ούτε μπορεί η κυβέρνηση να παρουσιάζει την επιστροφή ελάχιστων κοιμηλίων από τα χιλιάδες ως θρίαμβο για τη συνολική και τη συνολική διεκδίκηση ως μαξιμαλισμό. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης Σαμαράς είπε... Πήραμε 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά κοιμήλια που έχουν αρπάξει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός είχε απαιτήσει να μας, ως Πρωθυπουργός ο ίδιος τότε, είχε απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Υπήρξε ανακοίνωση από την Ιερά Σύνοδο, μιλά για επιτυχία της πατρίδας μας, που μεταξύ άλλων λέει αντανακλά τη σταθερή συναντήληψη για τη διαρκή συνέργεια της πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων με ιδιαίτερο αποτύπωμα. Κυβερνητικές πηγές επικαλούνται λοιπόν την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου και λένε πως η καλύτερη απάντηση σε όσα λέει το Πασόκ και Αντώνη Σαμαράς είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Να σας πω εντωμεταξύ ότι η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν κατά τη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας σε μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό προκάλεσε βεβαίως την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης. Just a kiss. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα, προϋποθέτει απαρέκκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Και η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα βεβαίως και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Τώρα, στο άλλο θέμα, εμείς ακούμε ωραίο τραγουδάκι που έτσι μας φτιάχνει την ψυχολογία, αλλά το θέμα της τιμής των καυσίμων δυστυχώς μας τεινάζει τα νεύρα. Λοιπόν, υπήρξε μια απόφαση από τους G7. Αποφάσισαν λοιπόν να απελευθερώσουν από τα στρατηγικά αποθέματα 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που θα πέσουν στην αγορά. Στόχος είναι η ενίσχυση της προσφοράς των καυσίμων, η συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, αλλά και η αποφυγή περιορισμού των αμερικανικών προμηθειών, από τις οποίες η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Και το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μετακύληση σε όλη την διατροφική αλυσίδα λόγω αυτού του ζητήματος. Θα το συζητήσουμε και αργότερα με παράγοντες της αγοράς εδώ στην εκπομπή το θέμα αυτό.

0: δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, φτάνοντας μάλιστα να πει ότι κατά την αυτοψία του Συλλόγου ασθενής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα και ότι εν πάση περιπτώσει δεν έγινε κάτι από τον Ιατρικό Σύλλογο. Στο Μέγκα, νομίζω χθες βράδυ που έβλεπα στο Δελτίο, είχε βγει μία ασθενής της, προηγούμενη ασθενής της εν πάση περιπτώσει, και είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι της έκανε διαγνώσεις και για την προηγούμενη ζωή. Τι να σας πω, όταν φτάνει, τι να σχολιάσεις λοιπόν γι' αυτό. Έβλεπε, λέει, συνδεόταν με κάποιο τρόπο στον υπολογιστή, έβλεπε την άβρα τους, λέει, μια σκιά, και τους έκανε και διαγνώσεις για την προηγούμενη ζωή. Λοιπόν, εντάξει, άμα υπήρχαν άνθρωποι που πήγαιναν, πλήρωναν για να ακούσουν τι ήταν στην προηγούμενη ζωή και αυτό λεγόταν ιατρική, εντάξει, τι να συζητήσουμε από εκεί και πέρα. Λοιπόν, τώρα, από τις απολογίες των δύο γιατρών και τις καταθέσεις των μαρτύρων αναδεικνύονται σοβαρότατες αντιφάσεις. Πάμε να ακούσουμε το εξαιρετικό ρεπορτάζ που είχε η Άννα Βλαχοπαναγιώτη χθες βράδυ στο Δελτίο.
1: Για όλα τα κρίσιμα στάδια μέχρι το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τα οποία ερευνά καρέ-καρέ ο ανακριτής για να δει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δύο κατηγορουμένων. Σε όλα αυτά τα στάδια προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις των δύο κατηγορουμένων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της Κάρπα. Και ο γιατρός, ο 58χρονος κατηγορούμενος, και όλες οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει, mm-hmm. μιλάνε και λένε ότι μόνο ο γιατρός έχει κάνει κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη. Η 56χρονη γιατρός στην απολογία της λέει ότι πρώτα ξεκίνησε αυτή την κάρπα και στη συνέχεια τη συνέχισε ο γιατρός. Πάμε στο θέμα της μέθης. Η γιατρός στην απολογία της δεν λέει τίποτα για χορήγηση μέθης στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Και στην συνέχεια το απορρίπτει κατηγορηματικά. Δύο μάρτυρες ωστόσο, και η αναισθησιολόγος και η 53χρονη νοσηλεύτρια, μιλάνε για χορήγηση μέθη στον άτυχο τραγουδιστή. Η ώρα της ανακοπής. Εδώ έχουμε πολύ σοβαρές αντιφάσεις. Η 69χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια τοποθετεί την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη γύρω στις 4 το απόγευμα. Μάλιστα λέει ότι από εκείνη την ώρα μέχρι και την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός να κάνει κάρπα στον τραγουδιστή έχουν μεσολαβήσει 5 με 10 λεπτά. Ο 58χρονος γιατρός υποστηρίζει ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του, μπήκε στο δωμάτιο και βρήκε τον Μαζονάκη σε ασυστολία, ναι, γύρω στις 4 και 10. Η 56χρονη γιατρός ωστόσο λέει ότι αυτό συνέβη σίγουρα μετά τις 4 και 4 το απόγευμα. Μάλιστα η γιατρός φαίνεται να τα μπερδεύει πάρα πολύ, γιατί αναλυτικά όπως τα λέει στην απολογία της δεν προκύπτει ούτε το 4 και 4. Λέει ότι 4 παρατέταρτο ο Γιώργος Μαζονάκης κουνήθηκε, σπάσε η φλέβα του, σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα, επέστρεψε μετά από 5 λεπτά και μεσολάβησε περίπου μισή ώρα μέχρι την ώρα που υπέστη την ανακοπή. Άρα αν τα προσθέσουμε πάμε και μετά τις 4 και 20. Πάμε στο θέμα του απεινιδωτή. Ο γιατρός λέει στην απολογία του ότι λόγω ασυστολίας, ανυπαρξίας σφιγμού, δεν χρησιμοποίησαμε τον απεινιδωτή στο Γιώργο Μαζονάκη. Η γιατρός λέει από την άλλη ότι τον έβαλα σε λειτουργία τον απεινιδωτή, αλλά δεν λειτουργήσε λόγω ασυστολίας του καλλιτέχνη. Τέλος, και κρίσιμο και αυτό, γιατί δεν τον συνόδευσαν, ο γιατρός λέει στην απολογία του ότι δεν ήταν ο θεράπων ιατρός του Γιώργου Μαζονάκη και ότι η σύζυγός του έδωσε στους διασώστες του ΕΚΑΒ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Η 56χρονη από την άλλη πλευρά λέει κάτι τελείως διαφορετικό. Λέει ότι μπήκε μέσα στο ασθενοφόρο, αλλά την έβγαλε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, καθώς δεν χωρούσε σε αυτό.
0: Γιατρός που έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε πεθάνει τώρα, το είχαν δει έτσι κι αλλιώς, και δεν τον συνόδευσε γιατί ήταν ασθενής, λέει, της γυναίκας του. Παθαίνεις κάτι, υπάρχει γιατρός κοντά και αφήνει οτιδήποτε κι αν κάνει και έρχεται να συνοδεύσει έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Δηλαδή είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά που έχουν γίνει. Λοιπόν, ακούστε τι λέει, γιατί βρήκα τώρα τη μαρτυρία που έκανε γυναίκα χθες το βράδυ στο δελτίο του Μέγα. Ήταν ασθενής της λοιπόν αυτή η γυναίκα. Πήρε την πρωτοβουλία να μας πει, λέει, μέσω ενός προγράμματος που είχε στον υπολογιστή της, τι ήμασταν στην προηγούμενη ζωή, και απευθυνόμενη σε μένα μίλησε. Η γυναίκα λοιπόν ήταν ένας άνδρας, λέει, στη Λατινική Αμερική με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, ο οποίος έπαιρνε χρήματα από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς.

Πώς σας φαίνεται, Ρομπέν των Δασών? Ναι, η γυναίκα ήταν ο Ρομπέν των Δασών στην προηγούμενη ζωή της. Έβλεπε, λέει, στον υπολογιστή τον εσωτερικό κόσμο. Έβλεπε μια σκιά που αυτή ήταν η σκιά, ήταν η άβρα σου, και στη δική μου περίπτωση ήταν μαύρη αυτή η σκιά. Και την πληρώναν αυτή τη γιατρό τώρα. Γιατρό, εντός εισαγωγικών. Συγχωρέστε με, τι να πω, αλλά βγαίνεις εκτός εαυτού.

0: Λοιπόν, για πάμε να δώσουμε και το λόγο στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Κώστα τον Βουλγαράκη. Είχαμε ένα ατύχημα στην Πεντέλη. Καλημέρα, Γιώργο. Τι ακριβώς έγινε?
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρτίνα. Χθες λοιπόν το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα κοντά στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ένα αυτοκίνητο στο οποίο βέβαιναν δύο άνδρες ηλικίας 47 και 54 ετών εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό κοντά στο σημείο λοιπόν του νοσοκομείου. Μετά την κλίση στο 112 και τον άμεσο γεωτοπισμό των δύο ανδρών κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα αλλά και εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της Πεντέλης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τον έναν άνδρα ο οποίος είχε τραυματιστεί, το μετέφεραν σε φορείο, με φορείο σε έσφαλες σημείο. Ο δεύτερος είχε προλάβει ήδη και είχε βγει μόνος του από το αυτοκίνητο. Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ και βέβαια διενεργείται προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου αυτού ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Τώρα, εξαρθρώθηκε και σπήρα που έκλεβε δίκυκλα και αυτοκίνητα. Τι ακριβώς πώς έχει αυτή η ιστορία?
1: Αυτή η ιστορία λοιπόν, η επιχείρηση της ασφάλειας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης σε Καματηρό, Περιστέρι και Μενίδη. Συνελήφθησαν 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από 18 ως 60 ετών, έχουμε όλο το φάσμα ηλικιών, ανάμεσά τους και ο αρχηγός. Και διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας τα μέλη της έκλεβαν αυτοκίνητα αλλά και δίκυκλα μεγάλου κυβισμού από τα τέλη του 2025. Στις έρευνες εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, όπως επίσης και συσκευές γεωτοπισμού. Δρούσαν κυρίως στις νυχτερινές ώρες, εντόπιζαν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες μεγάλης αξίας, προχωρούσαν στην κλοπή τους με τη μέθοδο πατάκι. Όπου τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Ένα δεύτερο άτομο ακολουθούσε με δεύτερο δίκυκλο και έσπρωχνε με το πόδι του την κλεμμένη μηχανή από πίσω, απομακρύνοντάς την έτσι από το σημείο, για να μην υπάρξει ο γεωτοπισμός, να μην μπορέσουν λοιπόν με κάποιον άλλο τρόπο οι αρχές να τους εντοπίσουν. Εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 23 κλοπές σε διάφορες περιοχές της
0: Αττικής.
1: Όχι και λίγες. Τα διοχέτευαν λοιπόν μέσω ενός καταστήματος που διατηρούσε ένα μέλος της ομάδας και βέβαια το οικονομικό όφελος αυτής της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ, Ματίνα.
0: Όχι και άσχημα, όχι και άσχημα, δεν το λες και άσχημα λοιπόν. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, στα δύο λεπτά που απομένουν πριν πάμε στο δελτίο. Δεν έχει προηγούμενο βεβαίως αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, επεισόδια, πολλά επεισόδια, βίαιες είναι οι συγκρούσεις μαθητών με τους αστυνομικούς. Διαμαρτύρονται τα παιδιά για ελλείψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία. Ο Υπουργός Παιδείας λέει υπόσχεται δημοκρατία στα σχολεία, αλλά αυτό που βλέπουμε από τις εικόνες δεν είναι δημοκρατία. 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαδηλώσεων. Στην Ισπανία τώρα μαζικές είναι ή εξακολουθούν και είναι οι διαδηλώσεις για το στεγαστικό. Μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση Σάνθεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Θα τα δούμε αναλυτικά και στα πώς θα καταγράφει ο ηλεκτρονικός τύπος και οι εφημερίδες σε πολύ λίγο. Φεύγουμε, σε ένα λεπτό θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, καθώς το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει το νησί. Οι ισχυρές βροχές σημειώθηκαν στα Χανιά, μεγάλη επιχείρηση στο φαράγγι της Αμαριάς για 8 εργαζομένους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά καλά στην υγεία τους. Τώρα έθιμνο προβλήματα καταγράφονται σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη με πλημμυρισμένους δρόμους. Στο Ηράκλειο και στα Ανώγια κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στο Λασίθιο ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ χρειάστηκε και απεγκλωβισμός πολιτών. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά της Ιεράπετρας. Πορτοκαλή προειδοποίηση ισχύει έως σήμερα το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με την μορφή δανεισμού. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Κλιμακώνονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με βίαιες συγκρούσεις για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού στα λύκεια. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πουτίν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών σταχών και τον χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν απόψε μετά από πλήγματα ρωσικών ντρόουν στο Χάρκοβο. Το Ιρανικό Ριάλ συνεχίζει την πτωτική του πορεία υπό το βάρος των Αμερικανικών κυρώσεων και του αποκλεισμού στις εξαγωγές πετρελαίου, υποχωρώντας σε νέο χαμηλό επίπεδο. Ένα δολάριο αντιστοιχεί πλέον σε σχεδόν 2,7 εκατομμύρια ριάλ. Συντρίμμια εντοπίστηκαν στα ανοιχτά του Ναντάκετ στη Μασαχουσέτια από αεροσκάφος αεροκομιδής που χάθηκε το Σάββατο στον Ατλαντικό, ενώ εκτελούσε πτήση από τις Βερμούδες προς την Βοστόνη. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 4 Καναδοί και 2 υπήκοοι των Βερμούδων. Σκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρόμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών 47 και 54 ετών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άντρα, ενώ ο δεύτερος είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο τη νύχτα του Σαββάτου και στον Άγιο Βλάση στο Δήμο Ηρακλείου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από νωρίς το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Greece Race for the Care 2026. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια τώρα και πάλι μετά με τη Ματίνα Καραμίτζου στα μικρόφωνα. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εγώ το σούζι μην τρως ψεύδεσαι, ξέρω. Εσύ ξέρεις αυτό. Ό,τι πεις. Καλώ τον κύριο Νίκο Ψωμιάδη. Αλλαγή σκυτάλη στον ηχό. Το παιδί με τις μπουκλές. Που είπε ο άλλος. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Καλώς τους και τους καινούργους που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στο Σωτήρι, καλημέρα στην Τίνα, στο Βόλο. Από το Βόλο έρχεται καλημέρα αυτή. Καλημέρα και στο Γιάννη στις Σέρες. Από τα Σέρας όπως λέγαμε παλιά. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους. 4 το Οκτώβρη σήμερα. Θέλουμε μία ώρα περίπου για να δούμε Ανατολή του Ηλίου. Μία ώρα και κάτι. 7 και 23 λέει Ανατολή Ηλίου σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιερόθεο, στην Ιεροθέα, στον Καλλισθένη, στη Βερίνη και στη Βέρα. Χρόνια πολλά και στα ζυγάκια που έχετε γενέθλια αυτό το καιρό. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαστήματος, όχι Παγκόσμια ημέρα, είναι Παγκόσμια εβδομάδα. Υπάρχουν δράσεις γι' αυτό πολλές για την Παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος. Σας τα έλεγα και νωρίτερα το πρωί. Είναι όμως και Παγκόσμια ημέρα ζώων. Θα σας το ξαναπώ. Γαυγίστε, νιαουρίστε. Πάρτε τα μάτια τους να δείτε τον κόσμο. Είναι σίγουρα καλύτερος. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους όταν βλέπουμε με τα μάτια των ζώων. Λοιπόν, να φύγουμε να πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, τα βασικά θέματα σας τα έλεγα νωρίτερα, τα είπαμε αναλυτικά, παίξαμε και επιλεκτικά κάποια ρεπορτάζ από το Δελτίο. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο, θα δούμε και τον Κυριακάτικο, τις εφημερίδες. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από το σπίτι μας. earthnews.gr λοιπόν. Κρήτη, ανυπολόγιστες οι καταστροφές από την κακοκαιρία, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό. Στη δίνη της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα αφήνουν πίσω τους σημαντικές καταστροφές. Στο Μηλοπόταμο, μέσα σε 48 ώρες, έπεσε το νερό ενός έτους. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους. Τους αφήσαμε να κλείσουν λίγο τα μάτια τους, λίγο να ξεκουραστούν. Λοιπόν, σε λίγο όμως θα συνδεθούμε μαζί τους, να μας δώσουν ρεπορτάζ για το πώς ήταν η νύχτα που πέρασαν, που πέρασε. Λοιπόν, θέρμανση. Οι επιδοτήσεις και οι εκτόσεις που εξετάζονται εν ώψη το χειμώνα, στο τραπέζι, η επαναφορά του πλαφών στα καύσιμα. Οι δύο παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων αναμένονται ως τις 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί διαδηλώνουν οι μαθητές στη Γαλλία, σε άλλο θέμα από το Earth News, σκηνές χάους και χιλιάδες συλλήψεις. Τουλάχιστον 3.000 συλλήψεις, όπως σας λέγαμε. Μενίδη, αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, τραυματίστηκε 26χρονος. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, λοιπόν, έγινε αυτό. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον γιο ταχύ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, οι δράστες πυροβόλησαν τρεις φορές προς την πλευρά του οχήματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 4 κάλικες, σε εξέλιξη οι έρευνες. Μετά μεσονύχτια διάσωση σε γκρεμό της Πεντέλης, 2 τραυματίες, έπεσε το αυτοκίνητο στον γκρεμό. Πριν από λίγο μας τα λέγει ο Κώστας ο Βουλγαράκης. Ευτυχώς βγήκαν μόνο τραυματισμένοι οι δύο άνδρες από το αυτοκίνητο. Ινδονησία σεισμός 6,1 ρίχτερ στην περιοχή Σούμπα. Η Ιωάννινα εντοπίστηκε σώος 42χρονος κυνηγός μετά από πολύωρη επιχείρηση της ΕΜΑΚ.
Ζέλενσκι, η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Fly Dubai, ποιοι είναι οι δύο μυστηριώδεις πιλότοι που έσωσαν το αεροπλάνο από την καταστροφή. Και παραιτήθηκε η επικεφαλής της φυλακής του Τενεσί μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινήτησας, της Κρίστα Πάικ. Σεισμός 4,1 ρίχτερ στο Ρέθυμνο, δεν φτάνει κακοκαιρία. Είχαν και σεισμό στις 3:48 έγινε αυτό. Τώρα το ξημέρωμα λοιπόν. Κυψέλη, άλλο βασικό θέμα εδώ, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων για τις ρογμές στα κτίρια. Ανησυχούν οι άνθρωποι. Ανησυχούν οι άνθρωποι πολύ. Και δεν έχουν άδικο. Ό,τι και να σου λένε, όταν βλέπεις ρογμές μέσα στο σπίτι σου, τι μπορεί να κάνεις? Μπορεί να βάλεις τα παιδιά σου, μπορείς να κοιμηθείς ήσυχος? Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Καβάλα νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με πατίνι, με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτά και πολλά άλλα θέματα μπορείτε να τα βρείτε εδώ στο Earth News Radio. Πάμε στο εφημερίδα. Διεθνές δίκτυο hacker, το βασικό θέμα του εφημερίδα. Διεθνές δίκτυο hacker KillSec, 18χρονος Έλληνας προγραμματιστής στο στόχαστρο της Ιντερπόλ, πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις πώς δρούσαν. Η Ισπανική αστυνομία συνέλαβε 16χρονο hacker ως διαχειριστή της ομάδας KillSec, έγιναν έρευνες και στην Ελλάδα. Φίλο και φτερό κάνει ο ΕΟΠΗ 6 ιδιωτικές κλινικές που σχετίζονται με την κλινική που έπαιρνε και έκανε παράνομα χημειοθεραπείες που βρίσκονται, τι ψάχνουν. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου και έπρεπε να γίνει. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, προβλήματα σε όλο το νησί, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα. Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο, θλίψη για τον 16χρονο που οδηγούσε τη μηχανή στο σημείο για ώρες οι φίλοι του. Νέες μαρτυρίες σοκ για την 56χρονη γιατρό, έκανε διαγνώσεις για την προηγούμενη ζωή. Τι έλεγε στους πελάτες για την ειδικότητά της? Σας τα διάβασα νωρίτερα. Γιατρός έκανε διαγνώση για την προηγούμενη ζωή. Έβλεπε την άβρα, σου λέει, στον υπολογιστή σε ένα πρόγραμμα και σου έλεγε τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή. Ο Ρομπέν των Δασών είπε ότι ήταν μια γυναίκα. Έπαιρνε τα χρήματα, λέει, από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς. Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ, η συγγνώμη του Φιλ Κόλινς στον Πολ Μακάρτνεϊ και η παρεξήγηση που κράτησε 24 χρόνια. Βενσάν Κασέλ, Ρωμέν Γαβράς και μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στην Αθήνα. Είναι σύντροφος του Ρωμέν Γαβράς, είναι ο γιος του μεγάλου σκηνοθέτη, του δικού μας, του Γαβρά. Λαμπερή πρεμιέρα, χθες βράδυ νομίζω ήταν... η πρεμιέρα, η νέα ταινία του σκηνοθέτη, Θυσία λέγεται. Στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση λοιπόν έγινε η εκδήλωση για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη. Ψάχνω να δω τι έχει ο Βενσάν Κασέλ, παιδί, που τον αγαπούν πολύ τα κορίτσια. Είναι ο άνθρωπος, ο άνδρας που έχει τα δυο της κορίτσια, της, πες την όμορφη, της Μπελούτσι, έτσι, άγια. Ναι, είναι, έχει μια τρέλα, άλλη μόνο. Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών για Γκιλ Φόιλ συνέβαλε στην ανάδειξη της Ελλάδας ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών και στην ενίσχυση ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Καμπανάκι David Chipperfield για την Αθήνα, αν οι αξίες γης εκτοξευθούν όλοι θα φύγουν. Προειδοποιεί για τον υπερτουρισμό. Και ξέσπασμα πνευμονικής πανόλης στη Σιβηρία, εργαζόμενοι σε εργαστήριο πέθανε, 200 άτομα σε καραντίνα. Μάλλον εξαιρετικά σοβαρό φαίνεται αυτό, έτσι. The Voice, Παπαρίζου Μάστορας Μουζουράκης θυμούν τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες βράδυ ήταν ένα αφιέρωμα λοιπόν στον Γιώργο Μαζονάκη.
φεύγουμε και πάμε στο πρώτο θέμα. Ρωσικός χειμώνας στην Ουκρανία. Το νέο δέγμα Πούτιν μεταφέρει τον πόλεμο σε πόλεις, γέφυρες και δρόμους. Ο Ζελένσκι απαντά με επιθέσεις στα δηληστήρια. Ένας τραυματίας από πυροβολισμού στο Μενίδη. Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά αυτοκινήτου. Τη βίαζαν και εισέπνεαν και τα μήνυα από το σώμα της. Το χρονικό της φρίκης στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Γιατί οι καθηγητές έριξαν στα μαλακά τους φοιτητές. Λαμπερή πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Ρωμέν Γαβρά στην Αθήνα. Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής Βενσάν Κανσέλ. Πώς έγινε το τροχαίο στην Κόρινθο, χθες το πρωί ήταν αυτό, με νεκρό έναν 26χρονο, τον έβγαλαν ζωντανό, ξεψύχησε στο δρόμο για το νοσοκομείο, λέει ο θείος του. Και στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη, ορμητικός χήμαρος, ο κεντρικός δρόμος στα Ζωνιανά. Καλά, οι εικόνες δεν υπάρχουν, παιδιά, δεν υπάρχουν. Ποτάμι στην κυριολεξία. Ποτάμι στην κυριολεξία. Έκλεβαν αυτοκίνητα και μηχανές από όλη την Αττική και τα έκρυβαν για να μην εντοπίζονται, η μέθοδος πατάκι, και τα 350.000 ευρώ κέρδος της πείρας. Πριν από λίγο μας τα είπε ο Κωστής ο Βουλγαράκης. Καταστροφικές πλημμύρες στην νότια ανατολική Ισπανία, με μία ηλικιωμένη νεκρή, απεγκλωβίστηκαν δεκάδες πολίτες. Πάμε στο Newsit. Και εδώ Γιώργος Μαζωνάκης, διάγνωση ακόμη εντός εισαγωγικών, η λέξη διάγνωση, και καλά κάνουν οι συνάδελφοι και τη βάζουν εντός εισαγωγικών, ακόμη και για μετεμψύχωση. Διάγνωση λοιπόν ακόμη και για μετεμψύχωση από την 56χρονη γιατρό, ένταση στη φυλακή για ένα τσιγάρο. Τι έχει γίνει στη φυλακή? Οι μαρτυρίες για μαύρη άβρα, σας το διάβαζα και νωρίτερα, κρυστάλλους, ενεργειακές πέτρες και υπνοτισμό. Τα κενά και οι αντιφάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή. Μυδρίαση και προποφόλη οι αναζητήσεις ενώ είχε καταρρεύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι έδειξαν τα κινητά? Ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει, έψαχναν να δουν αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Reuters σε άλλο θέμα, η Ουκρανία ετοιμάζει μαζικά χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, η επιχείρηση Vivaldi στο Ντονμπάς. Ιράν και Χούθη δοκιμάζουν τα όρια του Τραμπ, το νέο μέτωπο που θέλει να αποφύγει. Συναγερμός για την Killsec στο στόχαστρο 18χρονος προγραμματιστής στην Αθήνα, έρευνα για πάνω από 1000 κύβερνο επιθέσεις. Λαύριο είναι ήρωας, μπήκε μπροστά για να τη σώσει. Συγκλονίζει η μητέρα του 33χρονου που τον μαχαίρωσε ο πρώην της φίλης του. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μπροστά στα ανήλικα παιδάκια που ήταν στο άλλο δωμάτιο. Χρήστος Τριαντόπουλος κατά Μαρίας Καριστιανού, χιδέα ψεύδι όσα είπε για ακραία τα προσμεταφορά των θυμάτων στα Τέμπη.

Πάμε στο News 247. Reuters, η Ουκρανία ετοιμάζει μαζικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια. Στο έλεος της κακοκαιρίας, η Κρήτη, δύσκολες ώρες σε Ζωνιανά και Σαμαριά. Κυψέλη, διαμαρτυρία κατοίκων για τις ζημιές από το μετρό. Δεν θα το πληρώσουμε με τις ζωές μας. Γιώργος Μαζωνάκης, οι αντιφάσεις στις απολογίες των κατηγορούμενων γιατρών και τα κρίσιμα λεπτά. Συμμορία έκλεβε οχήματα με μηχανές στην Αττική με τη μέθοδο πατάκι, λία άνω των 350.000 ευρώ. Η Λιούπολη, πέθανε η εκπαιδευτικός που είχε υποστεί ανακοπή μετά από κεραυνό. Γαλλία, εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις, 5.000 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες. Πάμε στο καθημερινή.gr. Δεν ξέρεις ποιο να εμπιστευτείς. Θα θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα. Δικαστική συνέχεια στο εφετείο για την υπόθεση εξαπάτησης καρκινοπαθών από τον δόκτορα Κόντο, με την πρωτόδικη καταδίκη σε 8 φορές ισόβια. Χωρίς σχόλια. Τι να πω. Εικόνες και βίντεο εξαφανίστηκαν, δρόμοι και καλλιέργειες στην Κρήτη. Σε red coat παραμένει ως την Κυριακή το νησί. Χιλιάδες στρέμματα πλημμύρισαν, τεράστιο όγκοι νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα σε πολλούς δήμους. Υπόθεση Fly Dubai, οι αναρτήσεις του συγκυβερνήτη, ενδείξεις τρομοκρατίες. Διαμάχη εδώ και μήνες. Ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, προσφεύγει κατά των προαγωγών που έκανε ο αρχηγός του σώματος. Αλλιευτική σεζόν με δεμένες μηχανότρατες, σημαντικό θέμα. Θα έρθουμε μετά να μιλήσουμε για το θέμα αυτό στην εκπομπή. Μαρτυρίες στην Ιχθυόσκαλα, οι ιδιοκτήτες τους ξεκίνησαν κινητοποιήσεις για τις αυξήσεις στα καύσιμα. Και όχι μόνο. Αλλά το ενεργειακό είναι το βασικό κομμάτι που τους κρατάει δεμένους στα λιμάνια. Αναζητώντας τα τιμολόγια, το καρδιογράφημα του φοροφυγά, οι ασυνήθιστες αποκλίσεις στις συναλλαγές, ο συναγερμός στο My Data και το πρόστιμο ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ στην εταιρεία. Απώλειες προς τα δεξιά και τα αριστερά, η δύσκολη εξίσωση του Μαξίμου εν ώψη κάλπης. Δημοσκόπηση, σχεδόν μισή Βρετανή είναι υπέρ της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαν, είδαν και λένε να ξαναέρθουν. Πάμε και στο CNN.gr. Θα μένει στη λάσπη η Κρήτη από καρδιωτικές εικόνες καταστροφής, κομμένοι δρόμοι, ζημιές και απόγνωση. Ρόιτερ, στο Κίεβο θα πληρώσει ρωσικά δηληστήρια ως απάντηση στο νέο δόγμα της Μόσχας. Ισραηλινά ΜΜΕ ήθελαν να ρίξω το αεροπλάνο σε στόχο του στο Ισραήλ, παραδέχθηκε ο συγκυβερνήτης. Τριαντόπουλος κατά Καριστιανού, χυδαίο ψεύδος η αναφορά της ότι παρομοίασα τις ορούς με κρέατα. Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο στην Ηλιούπολη μετά από κεραυνό. Κραυγή αγωνίας για 45 ασθενείς της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, είναι στο τελευταίο στάδιο. Πρέπει να μεταφερθούν οι άνθρωποι, τα λέγαμε και χθες με τον Τίμο το Φακαλί. Κλείνει εντός των επόμενων ημερών η κλινική. Κλινική εντός εισαγωγικών. Νόμπελ για τρεις τελίτσες κατσαρίδες. Ερευνητές πήραν το βραβείο για τις πρωτεΐνες που περιέχει το γάλα τους. Ακούς Νίκο, θα πίνουμε γάλα κατσαρίδας. Έτσι κι αλλιώς γάλα δικό μας πλέον από εγωπρόβατα δεν θα έχουμε σε λίγο καιρό. Τα κοπάδια έχουν καταστραφεί. Θα πίνουμε γάλα κατσαρίδας.
κυβέρνηση σε Σαμαρά. Η καλύτερη απάντηση είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την ανταλλαγή των κοιμηλίων με τη Βουλγαρία. Σας τα έλεγα νωρίτερα για το θέμα αυτό. Διαβάζει και κάποια θέματα. Γιατί λέει μετά τα 65 πρέπει να κάνουμε λιγότερο συχνά ντους σύμφωνα με τους δερματολόγους. Μπίχλα. Δεν παίζει αυτό, παιδιά. Δεν είμαστε 65, αλλά και να φτάσουμε πρώτα Θεός. Όχι ρε παιδιά, δεν υπάρχουν λόγοι για να γίνει αυτό. Λοιπόν, τέλος με τον ηλεκτρονικό τύπο. Άντε λίγη μουσική ανάσα και να έρθουμε στα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου.

0: Λοιπόν, για πάμε. Πριν ανοίξουμε τις εφημερίδες, να συναντήσουμε τον μετρολόγο μας, τον Γιώργο τον Εμμανουήλ. Να δούμε τι λέει η πρόγνωση για την Κρήτη βασικά, εκεί όπου υπάρχει το μεγάλο ζήτημα μετά την κακοκαιρία, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί βεβαίως και τις επόμενες μέρες ο καιρός. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε άκουγα χθες βράδυ στο δελτίο, έπαιξα και το απόσπασμα νωρίς το πρωί. 22.000 κεραυνοί, είπες, αλλά δεν έχει προηγούμενο και όγκος του νερού που έχει πέσει στο νησί.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Μια πολύ δυνατή κακοκαιρία, λοιπόν, φαίνεται να φτάνει στο τέλος της για την Κρήτη. Αυτό
0: το πρόβλημα είναι τώρα όμως, με αυτό που αποκαλύπτεται, οι εικόνες δηλαδή από το τι ζημιές έχουν γίνει. Τώρα θα δούμε το μέγεθος της καταστροφής από όλο αυτό που έγινε 3-24 ώρα τώρα που πλήττεται το νησί.
1: Ακριβώς έτσι είναι, αλλά το καλό είναι να σταματήσουν πρώτα για να μην έχουμε και παραπάνω καταστροφές.
0: Σωστό.
1: Ήδη φαίνεται λοιπόν να είμαστε σε μια εξασθένιση των φαινομένων. Έχουμε ακόμα τοπικές βροχές στην Κρήτη, αλλά από εδώ και πέρα όσο περνάνε οι ώρες τόσο θα είναι και ασθενέστερες και πιο τοπικές. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε μόνο τοπικές ασθενείς βροχές σε όλο το νησί. Για να έχουμε ουσιαστική βελτίωση του καιρού και σταμάτημα των βροχών από αύριο το μεσημέρι και μετά.
0: Μάλιστα. Απλώς θα είναι σε ύφεση ή σε μικρότερη ραγδαιότητα τα φαινόμενα λοιπόν, αλλά ουσιαστικά από αύριο το μεσημέρι αλλάζει το πράγμα.
1: Θα σταματήσουμε ακριβώς. Ήδη βεβαίως έχουν πέσει οι εντάσεις των ανέμων. Ήδη είμαστε στα 8 μποφόρ και από το μεσημέρι σήμερα και μετά θα είμαστε στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και αύριο ακόμα χαμηλότερα στα 6. Ενώ αν πούμε δύο λόγια και για την υπόλοιπη χώρα, σήμερα θα είναι γενικά μια καλή μέρα, με εξαίρεση μόνο τα 12 που θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, mm-hmm. με εξασθένιση και εκεί, για να έχουμε από αύριο ουσιαστική βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, τοπικές μόνο νεφώσεις, και να ανέβει σιγά σιγά και η θερμοκρασία μέχρι τα μέσα της εβδομάδας και στην ανατολική και νότια χώρα, που είχε κρατηθεί πολύ χαμηλά όλες αυτές τις ημέρες, mm-hmm. και να δούμε θερμοκρασίες προς Τετάρτη που θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Άρα επιστρέφουμε σε φθινοπορεινό καιρό, έτσι.
1: Ακριβώς. Ελληνικό φθινοπορεινό.
0: Ελληνικό φθινοπορεινό καιρό, έτσι ακριβώς όπως μας το λες. Λοιπόν, Γιώργη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν εμείς στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινάμε με την Αυγή. Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές της Guilfoyle και η συνωμοσία της σιωπής από Παπασταύρου. Οι καυγάδες για τον κάθετο διάδρομο του αμερικανικού LNG, το καλώδιο και η Τέσλα. Ο Άγγελος Συρίγος επιμένει, στην Κάσο υποχωρήσαμε σε 2 επεισόδια. Ακρίβεια χωρίς διαφυγή για τους καταναλωτές, μέτρα ψίχολα και ξανά ζεσταμένες υποσχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά περιορισμό ζήτησης σε αέριο και ρεύμα. Ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες, εντολή να τα πετάξουμε. Μετατρέπουν τους συγγενείς των θυμάτων σε κατηγορούμενους. ΣΥΡΙΖΑ επιχείρηση εξωστρέφεια, ήταν όλοι και στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Πούλα Τζάζ για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Έγκλημα Βιολάντα, συνήγορος υπεράσπισης η κυβέρνηση, θαυμαστικό. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αναγκαία η παράλληλη προετοιμασία προγραμματικών συγκλήσεων. Πάμε στην απογευματινή. Αυξήσεις αποδοχών για 150.000 ένστολους. Ποιες κατηγορίες και πόσο κερδίζουν στο μισθό τους. Χορήγηση αναδρομικών τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 960 και 6.000 ευρώ ανάλογα με το βαθμό του δικαιούχου. Σύνδεση των μισθολογίων με τις αιτήσεις ενισχύσεις στον βασικό σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Εφαρμογή νέων συντελεστών επέκτασης των απολαβών. Αλλάζουν οι κατηγορίες μισθολογικής κατάταξης με τα χρόνια εργασίας, τη θέση ευθύνης και τις ειδικές συνθήκες υπηρεσίας να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η γαλάζια ιστορία από τον Εθνάρχη στον Κυριάκο, η διαδρομή της Μεγάλης Φιλελεύθερης Παράταξης στο χρόνο μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα της απογευματινής. Σαν σήμερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στην έναρξη της εκπομπής, εκεί που διαβάσαμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα, σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έβαζε τη σφραγίδα του για να γεννηθεί η Νέα Δημοκρατία. Εξού λοιπόν και το αφιέρωμα της εφημερίδας. Μαρία Καριστιανού, το μηντιακό σύστημα μου κάνει πόλεμο, τη λέει στην απογευματινή για την κβαντική ιατρική, τις δημοσκοπήσεις και το παράθυρο για το πολιτικό της μέλλον. Μια αναδημοσίευση εδώ στην εφημερίδα από την Daily Mail. Έτσι θα δημιουργήσετε ασπίδα κατά του καρκίνου. 5 κορυφαίοι ογκολόγοι του Ηνωμένου Βασιλείου μοιράζονται τις εμπειρίες και συμβουλεύουν για λιγότερη ζάχαρη, περισσότερο σεξ και άλλα tips. Εντάξει, συμφωνείς? Εντάξει. Okay. Είδατε πως τσιμπάμε όλοι όταν έχει λίγο σεξ, όπως λέει και το αυτό της τηλεόρασης. Σπέρμα και αίμα, λέει. Κάπως έτσι και στα δημοσίευματα. Ιερή ρήξη, σε άλλο θέμα της εφημερίδας από την πρώτη της σελίδα, νέο Σινά στον Ιορδάνη ποταμό, οι μοναχοί του Αγίου Γερασίμου καταγγέλουν απόπειρα εκδίωξης. Ενδιαφέρον έχει το θέμα αυτό. Musical, ο Σερ Μπιθή και η Παναγία των Παρισίων, 5 εντυπωσιακές παραγωγές για τον χειμώνα. Τα παλάτια ενός Ντεγκρές στη Βρετανία. Επίσης, πάμε στο Βήμα. 20 μέρες κρίνουν το Σινά, αποστολή του Βήματος στη Χερσόνησο, η κρίσιμη 24η του Οκτώβρη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, μετά τις 4 αναβολές, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει την απόφαση εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Αγώνας δρόμου, η πρόταση για το διαχωρισμό των ακινήτων ανάλογα με τη χρήση τους. Κινήσεις στο παρασκήνιο, οι ομάδες πίεσης κατά της συμφωνίας σε Αίγυπτο και Ελλάδα. Θρησκεία και πολιτική, το ρήγμα με τις μονές του Αγίου Όρους και ο ρόλος της άκρας δεξίας. Από το μύθος στη σύγχρονη πόλη, διάλογοι για την Αθήνα, το μεγάλο συνέδριο του Βήματος που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσκεψη Ρούμπιο, την Τρίτη είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αμερικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αθήνα και Άγκυρα, ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Στεγαστική κρίση, μαρτυρίες ως Μαρί Κάρμεν της Ελλάδας. Με αφορμή την έξωση της 87χρονης Ισπανίδας που προκάλεσε σε άλλο όλη την Ευρώπη, μιλούν στο Βήμα πολίτες που βιώνουν τις ίδιες συνέπειες στη χώρα μας. Και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα εμπλοκή, έρευνα για σκάνδαλο με έξυπνα υδρόμετρα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη, στα σκουπίδια πέταξε 2 διεθνείς συμβάσεις για τα 1.300 κλεμμένα κοιμήλια. Οι τρεις πρέσβεις της συμφοράς από τον Πάιατ στον Τσούνι και στην Γκιλφόιλ. Πατίνια, σπιτάκι εντός εισαγωγικών, business και απειλές. Οι ανάρμοστες εμπλοκές της νέας φουρνιάς των διπλωματικών εκπροσώπων των ΗΠΑ στη χώρα μας και οι αναταράξεις που προκαλούν. Απίστευτο, χάθηκε η ανέρεση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντονίου. Αποκλειστικό, λέει της εφημερίδας. Υπουργός τρόλο, βρώμικος ρόλος του Φλωρίδη στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς έλεγχο, ανοιχτή επίδειξη ισχύως στους Πακιστανούς, από Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας. Και με υπογραφή Παπαθανάση έδιναν και δημόσιο χρήμα σε business ευεξίας. Στο ντοκουμέντο. Εμπόριο ελπίδας από τη Νέα Υόρκη έως το Κολονάκι, βλαστοκύτταρα στην Ελλάδα με άρωμα Epstein. Βλαστοκύτταρα δια πάσα νόσο με το αζημίωτο από Αλμπάνιδες, εξηγούν ειδικοί. Νέα Δημοκρατία, οι πρώην χαλάνε το πάρτι των γενεθλίων. Ειδικό δικαστήριο για τα έγκλημα στο ΤΕΜ είχαν πρόθεση να κρύψουν στοιχεία. Πετρέλαιο, εφιαλτικός χειμώνας και χοντρά παιχνίδια. Πάμε στο πρώτο θέμα. Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς. Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι στην Άγκυρα. Τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Ήδρα, πωλείται σπίτι με ιστορία από τους Κρίστης έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η κατοικία του Χατζηκυριάκου Γκίκα στο Καμίνι, που στη βεράντα με την υπέροχη θέα φιλοξένησε τον Γιώργο Σεφέρη, τον Χένρι Μίνλερ, και ωραίο αφιέρωμα είναι αυτό, πολύ ωραίο αφιέρωμα. Χρόνια μετά η κατάρριψη του F-16 στο Αιγαίο, που δεν τριστελίτσες παραδέχτηκαν ποτέ Ελλάδα και Τουρκία. Στις 8 Οκτώβρη του 1996 τουρκικό μαχητικό έπεσε δυτικά της Κίου και από τότε παραμένει το πιο σκοτεινό θρίλερ των Έλληνο-τουρκικών σχέσεων. Σαμουήλ και Βουλγαροκτόνος, η ιστορία πίσω από την ανταλλαγή των Κιμηλίων. 468 επιχειρήσεις διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν γιατρούς. Τι έβγαλαν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών? Ακρίβεια, ο ένας στους τέσσερους πληρώνει για ενίκιο το 40% των αποδοχών του. Πάρνηθα, ισόβια εχμαλωσία στο Λύκο με το GPS που επιτέθηκε σε άνθρωπο. Ελεύθερος τύπος, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά. Αποκλειστικό της εφημερίδας, σαρωτικές αλλαγές στις φυλακές, βραχιολάκι κατοίκων για πλημελήματα, εξωτερική φρουρή με νέα καθήκοντα. Η μάχη Νότου-Βορρά για τη δημοσιονομική ευελιξία, όλα θα κριθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Η συμφωνία για ρήτρα διαφυγής θα ενεργοποιήσει μέτρα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων. Τα 52 χρόνια Νέας Δημοκρατίας και ο μετασχηματισμός Μητσοτάκη. Σε άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας, στην Αθήνα υπήρχαν 60.000 καταφύγια το 1940. Και έχει και φωτογραφικά ντοκουμέντα εδώ η εφημερίδα. Νέα κριτήρια διπλό μπόνους, μεγαλύτερο επίδομα ανεργίας λόγω προϋπηρεσίας και αποδοχών. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2027, τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πώς θα το χρησιμοποιούμε. Ελληνική πρωτοβουλία, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Κέντρο Επιστροφής Μεταναστών σε χώρα της Αφρικής. Η ελληνική λίστα Ρούμπιο, με ποιες αμυντικές συμφωνίες στις αποσκευές του φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης. Κυκλώνουν την 26η Οκτωβρίου για την επανέναρξη του καλωδίου. David Chipperfield στην Καθημερινή, να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του. Δεν φτιάχνουμε το νέο αρχαιολογικό για τους τουρίστες. Πότε θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουν τα έργα, γιατί ζηλεύω το χάος της Αθήνας. Ο Βρετανός λοιπόν αρχιτέκτονας ποζάρει με φόντο την Ακρόπολη, τον βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφία. Στην Καθημερινή, ο άνθρωπος που σχεδιάζει τη νέα εποχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου δηλώνει ότι οι εργασίες θα μπορούν να ξεκινήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Ενεργειακή κρίση, παράθυρο για 700 εκατομμύρια σε μέτρα στήριξης. Στα social media γκρίζα πολιτική διαφήμιση με πληρωμένα βίντεο. Η Ντόρα, το βιβλίο και τα διλήμματα της απόσυρσης. Ο υπουργός και ο αρχηγός, ο άγνωστος εμφύλιος στην πυροσβεστική. Η κόντρα στην κορυφή της πολιτικής προστασίας περιγράφεται ως πρωτοφανής. Ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς προσέφυγε κατά των προαγωγών 19 αξιωματικών που αποφάσισε ο αρχηγός της πυροσβεστικής Θεόδωρος Βάγιας. Πότε ξεκίνησε η αντιπαράθεση και πώς κλιμακώθηκε. Επέτειος 7 Οκτωβρίου, τα τρία χρόνια που άλλαξαν την Μέση Ανατολή. Αναφέρεται στη φωνική επιδρομή της Χαμάς και σε όσα ακολούθησαν. Και Αθήνα Κάιρο, αντίστροφη μέτρηση για τη Μονή του Σινά. Στις 24 Οκτωβρίου εκνέει η αναβολή για την ανακοίνωση της απόφασης του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Πηγές με γνώση των εξελίξεων περιγράφουν τη δράση τριών ομάδων που προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαπραγμάτευση με το Κάιρο. Στο παρόν, κυβέρνηση σε παρακμή, φαινόμενα διάλυσης και αποδιοργάνωσης, αυξάνονται τα κρούσματα αλαζονίας από υπουργούς, το Μέγαρο Μαξίμου έχει χάσει τον έλεγχο σε ρόλο θεατή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχέδιο για δελτίο στα καύσιμα καταρτίζει η κυβέρνηση, ανατρέπει κάθε πρόβληψη και υπολογισμό εξέφρενη πορεία της τιμής του πετρελαίου. Οι Έλληνες παίρνουν αψήφιστα τις καρδιακές παθήσεις. 3 στους 10 δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ. Σημαντικός αριθμός πολιτών δεν γνωρίζει τις τιμές πίεσης χοληστερόλης και ζαχάρου του. Έχει τη σημασία του αυτό. Και είναι αλήθεια πως ναι, δεν ξέρουμε πολλά από αυτά που περιγράφει. Και θα έπρεπε να τα ξέρουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Σφαγή για τον deal του αιώνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Γύρω-γύρω όλοι οι κατασκευαστές και στη μέση η κυβέρνηση για την τελευταία ζαριά της. Από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ξεκινά η επέκταση. Πάμε στη Real. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ η Αθήνα και η Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι ανιστόρητες δηλώσεις Ερντογάν για την τουρκική θάλασσα και το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας ανησυχούν και το Ισραήλ. Μπαράζ προκλήσεων, υπερτήσεις, αερομαχίες, παραβιάσεις και ντρόουνς περιλαμβάνει η ατζέντα της Τουρκίας τον τελευταίο μήνα. Υπόθεση Μαζονάκη. Νέα πρόσωπα στο γραφείο του ανακριτή. Ποιοι αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκησης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Τι συμφέρει για τη θέρμανση, για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας. Αναλυτικός οδηγός της Real. Φρίκι στο Λαύριο, δεν θα σε βγάλουν ζωντανή από τα χέρια μου. 4 φορές είχε καταγγείλει στο παρελθόν η 32χρονη τον δράστη που εισέβαλε οπλισμένο στο σπίτι της, μαχαιρώνοντας την ίδια και τον σύζυγό της. Η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα, συναντήσεις με Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, συμφωνίες για τον πολιτισμό και την άμυνα και ο εκτός γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πολεοδομία Μυκόνου, καταπατητές 5 αστέρων, 11 χρόνια λειτουργεί παράνομα ξενοδοχείο, η άδεια του οποίου ακυρώθηκε από το ΣΤΕ το 2015. Συγκλονίζει το εύρος των αυθαιρεσιών που αποκαλύπτονται από τις αυτοψίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Αττική Οδός, ο δανεισμός Μαμούθ των 2,76 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι ανησυχητικές ζημιές. Εφημερίδα των Συντακτών, 12,7 δις κυβερνητικό καπέλο στις τιμές. Πόσο πληρώνουμε την πολιτική Μητσοτάκη και Χατζηδάκη. Κατά 52,6% αυξήθηκαν τα έσοδα από φόρους στην κατανάλωση το 2021-26, ανεβάζοντας τις τιμές και γεμίζοντας το κρατικό ταμείο. Κυβέρνηση 2019-2026, φραστικές γκάφες αλαζονίες και κινησμού που σημάδεψαν τη Νέα Δημοκρατία. Και Παύλος Πολάκης πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρημοδοτούσε τα ιδιωτικά ιατρία ευζοίας. Και στη Μακεδονία, τελευταία εφημερίδα, παγωμένος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας. Απαγορευτικές οι τιμές των καυσίμων, συμβουλές εξοικονόμησης για να αντέξουμε. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα έρθουμε με τους συναδέλφους.

0: Για πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από πού άλλο, από την Κρήτη θα ξεκινήσουμε, από το τι συμβαίνει κάτι κάτω. Εδώ και 3-24 ώρα είναι στο μάτι της κακοκαιρίας στο νησί. Πάμε να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε αρχικά με τον συνάδελφο, με τον Γιώργο το Λαμπράκη. Ακολούθως θα μιλήσουμε και με την Ευτυχία την Πενταράγκη από τα Χανιά. Γιώργος Λαμπράκης για την περιοχή του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργη. Πώς σας βρίσκει σήμερα η μέρα, τι γίνεται?
1: Τα φαινόμενα έχουν υποχωρήσει ακόμα περισσότερο και αποκαλύπτεται σιγά σιγά και το μέγεθος της καταστροφής στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτής της σφοδρότατης κακοκαιρίας και κυρίως της βροχόπτωσης, όπως αυτή εκτελήθηκε τα τελευταία 24 ώρα. Για τις περιοχές που προανέφερες, για το Ηράκλειο, ο Προφήτης Ηλίας είναι μια περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα και μάλιστα εκεί έχουμε απώλειες και σε καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο και σε υποδομές. Έχουν εξαφανιστεί αγροτικοί δρόμοι μαζί με τα δίκτυα, αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες και πολλά οικόστα ζώα, πουλερικά, κουνέλια, κότες, ό,τι μπορούσαν και είχαν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Είναι μια περιοχή η οποία είχε πληγεί και τον περασμένο Μάιο και όπως λένε εκεί οι κάτοικοι και κυρίως οι εκπρόσωποι των αγροτών, αυτό ήταν η χαριστική βολή. Είναι μια περιοχή που διατηρεί ακόμα τους αμπελώνες, δεν ισχύει αυτό για το υπόλοιπο νομό. Ήταν κάποτε ένας νομός όπου κυριαρχούσε το αμπέλι. Μετρούν πληγές οι κάτοικοι, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και οι καταγραφές, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές. Βέβαια όλα θα αποκαλυφθούν και θα μπορούν να αξιολογηθούν όταν υποχωρήσουν τα νερά. Υπάρχουν καταστροφές στην περιοχή της Φινικιάς, μια περιοχή πολύ παθή εδώ στο Ηράκλειο, σε κάθε δυνατή νεροποντή το ρέμα του Δρακουλιάρη που πλημμυρίζει. Δοκιμάζει κατοίκους, επιχειρήσεις και υποδομές. Υπάρχει και η μεγάλη καταστροφή όπως έχει εξελιχθεί στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, με τα νερά να έχουν κατακλείσει τις καλλιέργειες των παραγωγών, έχουν διαλύσει κυριολεκτικά τους αγροτικούς και χυδρόμους, μεγάλες καλλιέργειες πατάτας και κυπευτικών έχουν καλυφθεί από τόνους νερού και λάσπης. Και από την άλλη πλευρά,
0: με ό,τι σημαίνει αυτό πρωτίστως για το νησί και δευτεροβόντως και για όλους εμάς εδώ, διότι η Κρήτη τροφοδοτεί την Αθήνα και όλη τη χώρα από μετά τον Οκτώβρη. Δεν το συζητάμε, είναι τα θερμοκήπια, είναι οι καλλιέργειες.
1: Ειδικά η πατάτα στο οροπέδιο που φαίνεται να έχει δεχθεί ένα συντριπτικό πλήγμα η παραγωγή της, θα έχει επιπτώσεις προφανώς τους επόμενους μήνες θα φανεί και αυτή η παράμετρος. Η περιοχή των Γουβών στο Δήμο Χερσονήσου, στο παραλιακό εκεί σημείο που το 2020 είχε πάλι πλημμυρίσει. Πρέπει να σπούμε ότι οι μελέτες από την καταστροφή του 2020 για αποκαταστάσεις, διευθέτηση ρεμάτων και όλα όσα πρέπει να γίνουν κρεμούν ακόμα 6 χρόνια μετά. Εκεί είναι οι εικόνες που είδατε όλοι να παρασύρονται αυτοκίνητα στη θάλασσα, με μια Κρήτη η οποία είναι σε πλήρη τουριστική λειτουργία. Και υπήρχαν περιοχές όπου επλήγησαν, όπου υπήρχαν και πάρα πολλοί τουρίστες και στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην ενδοχώρα, διότι αυτή η κακοκαιρία βρίσκει το νησί με μια τουριστική περίοδο που όχι μόνο δεν έχει τελειώσει αλλά που έχει και πάρα πολύ κόσμο, με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κυρίως την Παρασκευή, όταν και οι άνθρωποι πάρα πολύ έφευγαν, γιατί η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα για το αεροδρόμιο με τις συνεχόμενες πτήσεις. Υπήρχε πολύ ωραία καθυστέρηση εκεί λόγω και του καιρού. Γενικά η Κρήτη που μετά.
0: Πολλαπλές οι συνέπειες.

0: Όπως το λες, όπως το λες και το περιγράφεις, Γιώργο.
1: Μετράει πληγές, έχουν αρχίσει κάποιες καταγραφές σε κάποια σημεία στην Ενδοχώρα. Το μεγάλο ζήτημα είναι η αγροτική οδοποιία, που σε πάρα πολλές περιοχές έχει απλά εξαφανιστεί. Τα δίκτυα, τα αγροτικά.
0: Στα ζωνιανά εκεί άκουγα στο Μιλοπότα. Όχι, άκουγα, βλέπουμε και τις εικόνες. Έχουν κοπεί στην κυριολεξία οι δρόμοι.
1: Ναι,
0: στην ορεινή περιοχή του Μιλοποτάμου.
1: Η αγροτική οδοποιία δεν υπάρχει σε κάποιες περιοχές απλά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα για τους κτηνοτρόφους, αλλά και για την προσπάθεια καταγραφής. Αν δεν υποχωρήσουν τα νερά, για παράδειγμα, από το οροπέδιο, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι παρά μόνο να στείλει περιμετρικά και να κοιτάζει.
0: Και επειδή μου δίνεις πάσα για να πάμε και επειδή είμαστε και πριν το δελτίο ειδήσεων, πρέπει να σας αφήσω και για την τηλεόραση και τους δύο. Επειδή μου δίνεις πάσα, γι' αυτό το λόγο, επειδή τα νερά είναι πάρα πολλά και στο Φαράγγι, έμειναν αποκλεισμένοι, έχουν μείνει αποκλεισμένοι για 24 ώρες, αν δεν κάνω λάθος, στο Φαράγγι της Σαμαριάς, 8 εργαζόμενοι. Καλημέρα, Ευτυχία, και σε σένα.
2: Καλημέρα. Μπήκαν να κάνουν τη βάρδιά τους 29 του μηνός. Οι βάρδιες είναι τετραήμερες εκεί, γιατί πρέπει να διασχίσουν να κατέβουν 7 χιλιόμετρα, να φτάσουν εκεί στη θέση της Σαμαριά, στον παλιό οικισμό της Σαμαριάς, δηλαδή που βρίσκεται στο Φαράγγι, να εργαστούν 4 μέρες και να φύγουν. Στο μεταξύ χάλασε ο καιρός, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν και να είναι εγκλωβισμένοι, όπως το λέμε, αλλά όπως και οι ίδιοι λένε, χωρίς να υπάρχει για τη στιγμή ανησυχία, με την έννοια ότι έχουν προμήθειες μέχρι την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη. Είναι καλά, είναι 8 άτομα, 6 εργαζόμενοι του ΦΠΚΑ και 2 δασολόγοι, είναι 3 άντρες και 5 γυναίκες, είναι ανάμεσά τους και γιατρός. Έχουν τρόφιμα, έχουν φάρμακα, έχουν ξύλα για να ζεσταθούν και βάζουν στο τζάκι. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει εμπειρία σε αρκετούς από αυτούς, με αποτέλεσμα να περιμένουμε τώρα. Υπάρχει βέβαια, το βλέμμα είναι εκεί όλων, με την έννοια ότι να σταματήσει η βροχή, γιατί εκεί έβρεχε 3 ημέρες συνεχόμενα, δεν έχει σταματήσει. Και στον υπόλοιπο νομό, μόνο σε κάποιες περιοχές. Εκεί δεν σταμάτησε η βροχή. Το νερό, εκεί που ήταν το μονοπάτι, είναι ποτάμι. Είναι ποτάμι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να φύγουν. Η μόνη έξοδος, Ματίνα, είναι προς το Ξυλόσκαλο. Το μονοπάτι έχει γίνει χύμαρος. Αν δεν σταματήσει η βροχή, να χρειαστεί μετά και 1-2 ημέρες να υποχωρήσει το νερό, να κατέβουν κι άλλοι έμπειροι από πάνω από το Ξυλόσκαλο να τους συναντήσουν, να μπορέσουν να βγουν προς τα πάνω. Προς τα κάτω δεν το συζητάμε. Τα υπόλοιπα χιλιόμετρα είναι και εκεί το σημείο οι πόρτες. Δεν ξέρουν σε τι κατάσταση είναι το Φαράγγι. Μετά θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκατάστασης. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να ανοίξει το Φαράγγι αν δεν αποκατασταθεί το μονοπάτι. Τέλος του μηνός επισήμως κλείνει ο Εθνικός Δρυμός. Θα δούμε τώρα πόσο με τις κακοκαιρίες έμεινε πολύ καιρό κλειστό. Θα δούμε τώρα.
0: Κατά τα λοιπά, πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή τη δικιά σας?
2: Χωρίς προβλήματα, ευτυχώς. Οι Ελλοδισάν εμικράτησαν τα πλοία που έφυγαν χθες το βράδυ. Ξεκίνησαν και πάλι τα ακτοπλοϊκά, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κρήτης. Μια μικρή κατολίσθηση που υπήρξε και κάτι δέντρα, κλαδιά και αυτά δεν θεωρούνται σημαντικά.
0: Έβλεπα νωρίτερα, παιδιά, πως από θαύμα σώθηκε ένας άνθρωπος από κατολίσθηση σε χωριό της Ιεράπετρας. Έπεσε ένας βράχος τεράστιος. Έχει πέσει από την πλευρά, ευτυχώς έπεσε από την πλευρά του συνοδηγού και ο άνθρωπος βγήκε ζωντανός. Δηλαδή, ήθελε ο Θεός και έζησε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Σας αποδεσμεύω γιατί πρέπει να συνδεθείτε με την τηλεόραση και εμείς σε πολύ λίγο περνάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε εδώ και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή του Μενιδίου, όταν άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, πλημμυρισμένα σπίτια και περιοχές χωρίς νερό. Ισχυρές βροχοπτώσεις στα Χανιά. Μεγάλη επιχείρηση στο Φαράγγι της Σαμαριάς για 8 εργαζόμενους, οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Στο Ρέθυμνο, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φρουφουρά και Σπύλη. Στο Ηράκλειο και στα Ανόγια, κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει στην πόλη. Ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Σε Ιεράπετρα και Σιτία έχουν διακοπεί τμήματα του οδικού δικτύου. 4 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την Αγία Φωτιά Ιεράπετρας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως το μεσημέρι και για τα Δωδεκάνησα. Τρόχαιο δυστύχημα με θύμα ένα 32χρονο τη νύχτα στον Άγιο Βλάση του Δήμου Ηρακλείου κάτω από άγνωστες συνθήκες. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκριμνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν τραυματισμένο τον έναν άνδρα, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Αυστηρό μήνυμα προς τη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ούτε επιστροφή τους με τη μορφή δανεισμού. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης και της ηθικής, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ θέτει ερωτήματα για τη Συμφωνία Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι διεκδικείται το τέλος της αδικίας και της αρνησιδικίας. Μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση του Πέδρο Σάνθες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αποκτήσει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα διευρύνει το φάσμα μη στρατιωτικών στόχων για το χειμώνα. Στο μεταξύ, δύο νεκροί ανασύρθηκαν μετά από πλήγματα ρωσικών ντρόνς στο Χάρκοβο. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρώμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζονται ως παράπλευρες απώλειες. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας έως τη μία μετά το μεσημέρι λόγω αγώνα δρόμου. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων και η Πανεπιστημίου. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και περίπατο 2 χιλιόμετρων.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο Νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική αυξημένες νεφώσεις μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Λιακάδα στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, έτσι θα υποδεχτώ τον κύριο Τίμο, ε. Αγωνιστικά, μ' αρέσεις κύριε Νίκο, μ' αρέσεις. Λοιπόν, πολύ καλημέρα σας. Καλώς τους και τους καινούριους. Καλώς στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ από τις 5 το πρωί. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι τώρα. Άντε σε λίγο ξημερώνει, 7 και 23 θα δείτε όσοι είστε έξω. Εγώ γύρω γύρω εδώ κλεινόμαστε στο στούντιο, δεν βλέπουμε έξω. Πρώτη Ανατολή λοιπόν, Ανατολή εν πάση περιπτώσει, την πρώτη και δεύτερη, στις 7 και 23 λέει εδώ. Για στείλτε μας και φωτογραφίες τώρα από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα Τάσο, καλημέρα Τάσο από τα ορεινά Γρεβενά. Όπως μας λες, εδώ ανάβουμε τζάκι γράφει. Καλημέρα και στον Βασίλη και στη Σπάρτη. Καλημέρα στο Μίλτο. Καλημέρα στην Αγιάσο, στην όμορφη Αγιάσο. Μίλτος μας στέλνει φωτογραφία το φλιτζάνι με τον καφέ του. Λοιπόν, εμείς έχουμε ξεκινήσει νωρίς εδώ με καφέ. Μάλιστα. Λοιπόν, 4 το Οκτώβρη σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στον Ιερό Θεό, στην Ιεροθέα, στον Καλλισθένη και στη Βέρα. Είναι παγκόσμια εβδομάδα διαστήματος με πολλές εκδηλώσεις και επίσης είναι παγκόσμια ημέρα των ζώων. Πάρτε τα μάτια τους, το ξαναλέω, να δείτε τον κόσμο μας. Θα είναι καλύτερα, θα είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Κάντε παρέα με ζώα, θα σας κάνουν καλύτερους. Μην το πάτε στο μεταφορικό του πράγματος, γιατί αν το πάτε στο μεταφορικό του πράγματος δεν μιλάμε για ζώα, μιλάμε για κτίνη στις περιπτώσεις αυτές. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Τίμο. Σε υποδεχτήκαμε με ωραία μουσική, κύριε Τίμο. Δεν έχεις να πεις κάτι. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματίνα. Όχι, δεν μπορώ. Παράπονο δεν έχω. Καλημέρα και στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μας κάνουν τα ζώα συντροφιάς μόνο καλύτερους. Μας κάνουν και πιο ήρεμους, εγώ θα έλεγα. Μας παίρνουν όλη την αρνητική ενέργεια από πάνω μας, η συντροφιά των ζώων.
0: Μαθαίνουμε πολλά, μαθαίνουμε πολλά από τα ζώα.
1: Ακριβώς, και έχει και εδώ εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για δέσποτα ζώα που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι.
0: Μας κάνουν πιο ήρεμους, μας κάνουν λιγότερο εγωιστές, γιατί οι άνθρωποι νομίζουμε ότι είμαστε οι κυρίαρχοι του κόσμου, του πλανήτη τούτου. Αν δεν είναι έτσι, τον μοιραζόμαστε τούτο τον κόσμο.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Ματίνα, και μας παίρνουν και ένα μεγάλο κομμάτι της τοξικότητας που έχουμε αρκετοί πλέον, όσο μετά την κρίση που συναντάμε στους δρόμους και τα νεύρα που πολλές φορές συναντούμε στην καθημερινότητα.
0: Βέβαια, μια και το λες αυτό, επειδή ακούμε διάφορα κατά καιρούς και. Εγώ έχω 3 σκύλους, ας πούμε, και ακούω διάφορα. Λέει, δεν κοιτάξτε να βοηθάτε κανέναν άνθρωπο, κανένα αυτό, είστε στα ζώα. Να μην φτάνουμε στο άλλο άκρο, να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους στη διπλανή μας πόρτα. Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά είναι βέβαιο ότι τα ζώα μας κάνουν καλύτερους. Λιγότερο τοξικούς, όπως το λες και εσύ. Περισσότερο ήρεμος. Βλέπουμε την προσφορά τους σε δύσκολες φάσεις της ζωής μας. Βγάζουν κόσμο από ερείπια. Βοηθούν στις έρευνες σε σεισμούς. Βοηθούν τις έρευνες για ναρκωτικά. Δηλαδή είναι πολύπλευρη η προσφορά τους. Βοηθούν τους ανθρώπους στα ψυχιατρία, στα νοσοκομεία. Βλέπουμε τι γίνεται με τα ζώα θεραπείας. Πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες, και γι' αυτό και θα πρέπει να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας.
0: Έτσι, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πολλές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Αλλά να μην περιμένουμε μόνο αυτή τη μέρα για να πούμε αυτά τα λόγια.
1: Λοιπόν. Είναι αλήθεια.
0: Τι νέα μας φέρνεις από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν?
1: Πάμε πρώτα Καβάλα. Από εκεί είχαμε τραγωδία χθες το απόγευμα, όταν ένας 36χρονος συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι με μηχανή. Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του επιτόπου στο Δήμα Παγκαίου, στον παραλιακό δρόμο στο ύψος της Νέας Περάμου, με κατεύθυνση τους Αμολόγους. Είναι το πιο τουριστικό σημείο εκεί της Καβάλας. Έχασε τη ζωή του ο 34χρονος. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου και νοσηλεύεται. Τώρα η προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ενεργεί εκεί το αστυνομικό τμήμα της Καβάλας.
0: Ήταν σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι.
1: Ναι, μηχανάκι με ηλεκτρικό πατίνι. Και σκοτώθηκε ο οδηγός της μηχανής και όχι ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού, της μηχανής.
0: Δεν ξέρουμε αν φορούσε κράνος.
1: Δεν φορούσε κράνος, σύμφωνα με την τροχιά, και οι δύο αλλοδαποί.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις.
1: Σε άλλες ειδήσεις, από την πλευρά της Φλόρινας να πάμε, όπου εκεί σε ένα φορτηγό δύο άτομα μετέφεραν 400 λίτρα λάδι αμφιβόλου προελεύσεως. Είχαν μέσα τους ντενεκέδες και σταμάτησε η αστυνομία. Αυτοί ωστόσο στο σήμα δεν σταμάτησαν. Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη από τους αστυνομικούς. Ο συνοδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να διαφύγει. Έχει συλληφθεί ο οδηγός, έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό Χημείο του Κράτους δείγματα του συγκεκριμένου λαδιού, να δούμε την προέλευσή του. Είναι άγνωστο αν έχει διατεθεί στην αγορά το συγκεκριμένο λάδι και τι ακριβώς είναι. Πάντως οι δύο δράστες είχαν τοποθετήσει ειδική ταινία στα δοχεία με το λάδι για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο το πουλούσαν.
0: Μάλιστα. Όταν παίρνουμε σε δοχεία με λάδι, είναι βέβαιο ότι πρέπει να ξέρουμε την προέλευσή τους και συνήθως είναι από συγγενικά μας πρόσωπα. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα δεν πας, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα το λιμάνι σας είναι σε κατάληψη εκεί.
1: Το λιμάνι είναι σε κατάληψη.
0: Και όχι μόνο σε εσάς, πανελλαδικά, έτσι.
1: Πανελλαδικά. Έχουν αγκυροβολήσει οι ψαράδες σε τέταρτη μέρα σήμερα εδώ στην παλιά παραλία. Έχουν ρίξει άγκυρα. Χθες είχαμε και ένα συμβολικό αποκλεισμό της πρώτης προβλήτας, όταν ψαροκάικα γρυγροί ανεμότρατες βγήκαν στο θερμαϊκό με πυρσούς, κόρνες και απέκλεισαν συμβολικά το λιμάνι. Το βασικό του ζήτημα έχει να κάνει με τα κόστος των καυσίμων, το ναυτικό πετρέλαιο. Έχει τριπλασιαστεί η τιμή και ζητούν άμεσα μέτρα προκειμένου να επιβιώσουν. Μάλιστα, αυτό που σημειώνουν είναι ότι θα δούμε και εμείς οι καταναλωτές άμεσα αυτά τις συνέπειες, καθώς δεν θα
0: βλέπουμε ήδη, τις βλέπουμε ήδη και τα ψάρια έχουν ακριβήνει και λιγότερα είναι πλέον τα ψάρια. Και σκέψου τι θα γίνει, διότι είναι πολυήμερες, σε πολυήμερες κινητοποιήσεις πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Ο κλάδος.
1: Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λεωφορεία από Αλεξανδρούπολη και Καβάλα που θα μεταφέρουν ψαράδες στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου εκεί αναμένεται να έχουμε και ένα δρόμενο.
0: Μάλιστα, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Θεσσαλονικής, Καβαλιώτες και από την Αλεξανδρούπολη, και το έργο συνεχίζεται βεβαίως και στα άλλα λιμάνια. Τίμω, θα πάρω την πάσα σου να σε ευχαριστήσω και θα πάω να μιλήσω ευθύς αμέσως με τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήτης και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιπούρα.
2: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και σε εσάς. Τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει?
2: Όπως είπε ο συνάδελφός σας πριν, είμαστε ακόμα παρατεταγμένοι εδώ μπροστά στην παραλία. Κάποια μικρά φυσικά καϊκάκια της παράκτειας που ανήκω φύγανε χθες, γιατί έφερε λίγο αέρα και εδώ πέρα δεν μπορούμε να σταθούμε. Εγώ έκατσα και κανά δύο-τρεις ακόμα συνάδελφοι. Κοιμόμαστε με στα καΐκια. Περιμένουμε μια απάντηση από τον κύριο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία ακόμα δεν μας έχει έρθει απάντηση.
0: Κάνατε μια. Πάντως έχετε συναντηθεί μαζί του.
2: Και που συναντηθήκαμε δεν έγινε κάτι.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν.
2: Ήταν άκαρπη η συνάντηση. Γι' αυτό και κατεβήκαμε εδώ και παραταχθήκαμε. Χθες κάναμε ένα συμβολικό αποκλεισμό. Σήμερα περιμένουμε τουλάχιστον 10 πούλμαν με συναδέλφους 12 η ώρα το μεσημέρι να κάνουμε ένα μικρό συλλαλητήριο. Να δούμε, δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε μικρές κινήσεις χωρίς να ενοχλούμε τον κόσμο και τους πολίτες, ώστε να ακουστούμε. Δεν έχουμε άλλο κάπως αλλιώς να ακουστούμε.
0: Τι πρέπει να ακούσουμε λοιπόν, και τι πρέπει να ακούσει η πολιτεία, αλλά και τι πρέπει να μάθουν οι πολίτες για το δικό σας κλάδο και για ποιο λόγο είστε στο πόδι?
2: Πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα στον Έλληνα ψαρά. Ο Έλληνας ψαράς αυτή τη στιγμή χρεοκόπησε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι αυτοί που μας κυβερνάνε. Δεν γίνεται εγώ που ήθελα πριν 8 μήνες να γεμίσω το σκάφος μου 600 ευρώ πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτικό, τώρα να θέλω 1450. Το έπαιρνα 0,60 και το παίρνω 1,45. Δεν γίνεται ένα σκάφος της Μέσης Αλίας, μια μηχανότρατα, η οποία έπαιρνε 55 λεπτά το λίτρο, να θέλει τώρα να το πάρει 1,30. Ένα τέτοιο σκάφος θέλει 45.000 ευρώ για να δουλέψει 20 μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά? Αυτά τα ποσά είναι κάτι ανήκουστο, δεν βγαίνουν. Ζητάμε την πολιτεία να μας δώσει επιδότηση πετρελαίου όπως δίνει όλη η Ευρώπη στους ψαράδες τις τελευταίες μέρες. Η Ιταλία προχθές έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στον ψαρά. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κύπρος έδωσε 60.
0: Εμάς και υπάρχει ειδικό πρόγραμμα. Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή. Α, το άκουσα για να είμαι ειλικρινής, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τα θέματα αυτά. Μην κάνω την πολύ ξερή. Άκουσα που σας το έλεγε στη συνάντησή σας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, υπάρχει πρόγραμμα που σου επιδοτεί το 70%.
0: Το Υπουργείο, λοιπόν, τι σας είπε όταν θέσατε αυτό το ζήτημα, τι σας είπε ο κ. Σχοινάς?
2: Δεν υπάρχει φράγκο. Συγγνώμη που μιλάω λίγο, μα δεν υπάρχει, λέει, φράγκο στην Ελλάδα. Και πού πάνε, ρε παιδιά, τα λεφτά?
0: Μέσω του προγράμματος αυτού δεν γίνεται, λοιπόν.
2: Για το συγκεκριμένο κύριο Υπουργό δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένα πράγμα διανόητο. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το λέω μα και σαν Τσιπούρας Δημήτρης, τον συγκεκριμένο κύριο μήπως τον βάλανε για να τελειώσει την αλιά. Όποτε πήγαμε σε συνάντηση μαζί του, το μόνο που είχαμε απέναντί μας έναν αλαζόνα υπουργό να μας κοροϊδεύει.
0: Λοιπόν,
2: που τα λέω λίγο μα, αλλά είναι η αλήθεια, έτσι. Τώρα είμαι αγανακτισμένος.
0: Καλά, δεν είναι το ζήτημα προσωπικό. Δεν είναι το ζήτημα προσωπικό, για το Θεό. Λοιπόν, πέστε μου κάτι. Ως προς τα άλλα ζητήματα, βασικό θέμα, λοιπόν, είναι το ενεργειακό κόστος.
2: Το βασικό μας θέμα είναι το ενεργειακό. Για μένα όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το ενεργειακό όμως είναι το κύριο θέμα. Είμαστε δεμένοι. Δεν μπορούμε πια να πάμε στη δουλειά με αυτό με τόσο ακριβό πετρέλαιο.
0: Mm-hmm. Είναι ένας λόγος που τα ψάρια πλέον γι' αυτό το λόγο τα τρώμε και πολύ πιο ακριβά?
2: Ίσως. Να σας πω κάτι. Ο καταναλωτής τα ψάρια τα τρώει ακριβά. Ο παραγωγός, εγώ δηλαδή που δουλεύω μπακαλιάρο, κουτσομούρα, γοφάρια, λούτσους, τα πουλάω στην ίδια τιμή στη χοντρική όπως τα πουλούσα αυτά 15 χρόνια. Τώρα ο καταναλωτής για ποιο λόγο αυτό, ας το δει και λίγο η πολιτεία για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εσωκέρδεια. Εγώ τα πουλούσα πριν 15 χρόνια ίδιες τιμές. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ πουλάω χοντρική συνδυκτή, Όσκαλες, δεν πουλάω λιανική.
0: Σας άκουγα να λέτε ότι πλέον θα φάμε ψάρια και μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Να είμαστε μια χώρα που απ' άκρη σ' άκρη βρέχεται από θάλασσα και σε λίγο καιρό να φάμε ψάρια από εισαγωγές.
2: Μα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ και 5 μέρες ψάρι φρέσκο στην αγορά. Αυτά τα ψάρια που κυκλοφοράνε είναι ιχθυοτροφικά και εισαγωγής. Αυτά τα ψάρια. Καταρχήν η ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας στέκεται δίπλα, γιατί είναι συνεργάτες μας, είναι κλειστή 3 μέρες, της Καβάλας το ίδιο, της Χαλκίδας το ίδιο και ο Πειραιάς. Δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά.
0: Μάλιστα. Και αντιλαμβανόμαστε με τι συνέπειες θα πάει αυτό. Λοιπόν, κύριε Τσιπούρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Και εγώ.
0: Ελπίζω γρήγορα σε λύση του βασικού σας ζητήματος. Τι να σας πω.
2: Λοιπόν,
0: καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Σωτήρη μου, η καλοκαιρία λέει συνεχίζεται στην Κρήτη, τρεις τελίτσες. Τι να πουν οι άνθρωποι, τι να πουν οι άνθρωποι κάτω. Λοιπόν, έτερος κλάδος προκινητοποιήσεων. Τους είδαμε πριν από λίγες μέρες, έκαναν μια παράσταση διαμαρτυρίας εκεί έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μιλώ για τους αρτοποιούς. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης, είναι πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών και Περιχώρων. Καλή σας μέρα, κύριε Καπλάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ασφικτιούν οι φούρνοι της γειτονιάς. Μιλάτε κι εσείς για μεγάλη ενεργειακή επιβάρυνση και για περισσότερα λουκέτα που έρχονται. Ήδη έχουμε δει πολλά λουκέτα από φούρνους της γειτονιάς. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση, τι ακριβώς ζητάτε?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι ο φούρνος γειτονιάς έχει κλείνει σιγά-σιγά. Εμείς έχουμε δει μια μεγάλη συρρήκνωση του κλάδου τουλάχιστον κατά 10% τα τελευταία 3 χρόνια με αφορμή στον πόλεμο της Ουκρανίας και την ενεργειακή ακρίβεια που υπήρχε τότε. Τώρα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η κατάσταση και βλέπουμε η τάση αυτή του κλεισίματος να μεγαλώνει κατά πολύ. Αυτή την περίοδο βλέπουμε πολλούς συναδέλφους που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Επίσης βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους που ακριβένουν το ψωμί, μην μπορώντας να συγκρατήσουμε άλλο τη τιμή. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση συνολικότερα να πάρει μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα το ψωμί σαν προϊόν στην τιμή του και μετά εμάς σαν συναδέλφους. Για να μπορέσουμε και εμείς να βγάζουμε το ψωμί, και το ψωμί μας και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Ακριβότερες πρώτες ύλες. Ένα. Και το πρόβλημα με τις τιμές στην ενέργεια. Το πώς λειτουργεί. Τα λειτουργικά σας έξοδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Τα λειτουργικά μας έξοδα τελειώνει ο μήνας και δεν έχουμε βγάλει τα έξοδά μας. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος μπελάς μας είναι η ενέργεια. Γιατί είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλες ποσότητες. Και δυστυχώς αυτή η επιβάρυνση που είναι πάνω από 50% δεν καλύπτεται. Mm-hmm. Μετά έρχονται και οι πρώτες ύλες φυσικά και να σας πω ότι και αυτή την περίοδο υπάρχει μια βεβαιότητα με τα εισιτήρια στην Ουκρανία που σίγουρα θα επηρεάσουν και αυτά πολύ τις τιμές στα άλευρα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτό το θέμα έχουμε δει να επηρεάζει το δικό σας κλάδο και κατ' επέκταση και όλους εμάς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Ειδικά το πρώτο διάστημα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, δεν το συζητώ. Μετά είχε γίνει μια συμφωνία μεταξύ τους να μην χτυπιούνται τουλάχιστον στο κομμάτι των σιτηρών. Mm-hmm. Οι εξελίξεις δείχνουν το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει ο ένας να χτυπάει τον άλλον με αποτέλεσμα όλο αυτό να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά σιτηρών. Θα έρθει και στα άλευρα, θα έρθει και στο ψωμί. Δεν ακούμε κάτι το οποίο να μας δίνει έναν αισιόδοξο τόνο για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Με τις επαφές σας τι γίνεται με το Υπουργείο, τι σας λένε?
1: Νομίζω και δεν είμαστε και οι μόνοι που διαμαρτυρόμαστε, είμαστε μία σειρά κλάδι, βιοτεχνία.
0: Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό σήμερα επέλεξα να μιλήσω με αρκετούς από εσάς που εκπροσωπείτε κλάδους που αφορούν στη διατροφική αλυσίδα και αφορά όλους μας. Δεν είναι μόνο η λειτουργία η δικιά σας, η λειτουργία η δικιά σας έχει αντίκτυπο στη ζωή και στην καθημερινότητα όλων μας.
1: Ναι, γιατί αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, το τυρί τυράκι, το ψάρι ψαράκι. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δει κάποια πράγματα και να με γενναιότητα θα έλεγα. Και θεωρώ, ειδικά στα βασικά είδη διατροφής, θα έπρεπε να δει και το θέμα του ΦΠΑ, την ενέργεια των ειδικών φόρων κατανάλωσης και δεν ξέρω, μια σειρά μέτρων. Τώρα, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος που ακούμε εμείς ή όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη λογική. Εμείς βλέπουμε το τι γίνεται έξω. Και έξω πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου δημοσιονομικός χώρος. Ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε στις οικογένειες.
0: Mm-hmm. Ασφικτιάτε. Αυτό.
1: Ναι, ασφικτιάμε.
0: Κύριε Καπλάνη, σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε και για το δικό σας κλάδο. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα και η ενεργειακή κρίση έχει πολλαπλές συνέπειες. Ένα φαινόμενο βέβαια που δεν αφορά μόνο στη δική μας χώρα, αφορά σε πάρα πολλές χώρες και είναι ο αντίκτυπος από τον πόλεμο, δυστυχώς. Το ζήτημα είναι οι πολιτικές που ασκούνται και τα μέτρα για να ελαφρύνουν λίγο όλη αυτή τη δυσβάσταχτη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να το δώσουμε στον Νίκο για την διαφήμιση που χρειάζεται και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ να δούμε τι γίνεται και με τις τιμές στα τυροκομικά και την κατάσταση σε αυτόν τον κλάδο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.

0: Λοιπόν, οι δύο προηγούμενοι καλεσμένοι είπαν το ψωμί ψωμάκι, λέει, θα πούμε, το ψάρι ψαράκι, δεν ξέρω, θα πούμε και το τυρί τυράκι, η φέτα θα πετάξει, λέει, στα 16 με 17 ευρώ, έρχονται αυξήσεις και στα γαλακτοκομικά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τάχα, είναι πρόεδρος των ελληνικών τυροκομείων. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή, κύριε Τάχα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Γραμμίζου.
0: Να είστε καλά. Δεν μπορώ να φανταστώ ελληνικό τραπέζι που να μην έχει λίγη φέτα, είτε στη σαλάτα, είτε σε ένα πιατάκι να συνοδεύει το φαγητό μας. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι θα αρχίσουμε να έχουμε περιορισμούς ακόμη και σε αυτό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ποια είναι η κατάσταση, για πέστε μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το περιγράφεται. Αν δούμε τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια σαφή πτώση της κατανάλωσης στη φέτα, και αυτό κυρίως έγκυται στο γεγονός ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ακριβή. Κατά τη διάρκεια του 2027 προβλέπεται, πολύ σωστά είπατε, μια αύξηση της λιανικής τιμής πωλής της φέτας γύρω στα 16 ευρώ σε σύγκριση με τα 13 ευρώ που μπορούμε να την βρούμε σήμερα. Αυτό έγκυται κυρίως στην αύξηση τιμής αγοράς γάλακτος, δηλαδή το γάλακτο.
0: Θα σας το πω όπως μου το λέει τώρα το μήνυμα που έρχεται, που ήρθε. Κυνηγάμε τις προσφορές για τη φέτα στα σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και άμα παρατηρήσουμε, οι προσφορές είναι ακόμη λιγότερες κατά τη διάρκεια του 2026. Αυτό έγινε κυρίως στον περιορισμό πρώτης ύλης, η οποία είχαμε το 2026 μετά από τις θανατώσεις των προβάτων. Ένα γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2026 χάσαμε περίπου γύρω στους 80.000 τόνους πρόβιου γάλακτος, το οποίο μεταφράζεται σε 20.000 τόνους. Πάντως πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Άρα το θέμα το δικό σας έχει να κάνει με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και την έλλειψη γάλακτος. Στην εγχώρια παραγωγή μας τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Από εκεί πέρα ξεκινάει ως κατά το πλήσον από τον περιορισμό της προσφοράς της πρώτης ύλης του πρόβιου γάλακτος, και κατά δεύτερον, ας πούμε, από τα αυξημένα κόστη που παρατηρούνται παντού στην οικονομία, αρχής γενομένης από την ενέργεια.
0: Mm-hmm. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του και για σας. Υπάρχουν έξοδα λειτουργικότητας.
1: Έτσι ακριβώς. Σίγουρα όμως θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά πρόβιου γάλακτος και να αποκλιμακωθούν οι τιμές της λιανικής πώλησης.
0: Μου είπατε ότι έχει αλλάξει τις διατροφικές, αναγκάζεται δηλαδή ο Έλληνας και αλλάζει τις διατροφικές του συνήθειες, παίρνει φέτα, παίρνει άσπρο τυρί, αυτό που λέμε άσπρο τυρί, δηλαδή είναι από αγελαδινό γάλα, και συνήθως αυτό το γάλα μάλιστα δεν είναι και εγχώριο. Είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ως κατά το πλήστον, το αγελαδινό λευκό τυρί παράγεται από συμπυκνωμένο εισαγόμενο γάλα. Το τελικό προϊόν σίγουρα είναι χαμηλότερης διατροφικής αξίας από ό,τι είναι η φέτα. Mm-hmm. Και είναι σίγουρα πιο φθηνό. Οπότε το κριτήριο του Έλληνα καταναλωτή είναι καθαρά η τιμή. Γι' αυτό είπα, πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Έλληνας καταναλωτής στηρίζει την εγχώρια παραγωγή όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε πρέπει να το δούμε πιο ζεστά, να δούμε πώς θα μπορεί να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο το οποίο χάθηκε, ακόμη και να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Ζωικό κεφάλαιο. Νομίζω ότι μαζί με την
0: στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, τελεία και παύλα, δεν γίνεται αλλιώς πλέον.
1: Έτσι ακριβώς, της ελληνικής παραγωγής. Έτσι ώστε να έχουμε και αυτάρκεια.
0: Φοβάστε ότι θα έχουμε λήψη στην αγορά στο επόμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, αν αναλογιστούμε ότι τον επόμενο μήνα αρχίζει η συγκομιδή γάλακτος σε εντατική μορφή, γιατί αυτή τη χρονική στιγμή, τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλίας που είναι γαλακτοφόρα περιοχή, η σκόμιση είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο λόγω του κύκλου των ζώων που γίνεται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν ελλείψεις. Βέβαια, να είμαι αληθής, στα ράφια του εξωτερικού παρατηρούνται ελλείψεις σε τελικό προϊόν φέτας. Δηλαδή είναι σύνηθες να δούμε σε σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας π.χ. να μην υπάρχει φέτα συσκευασμένη. Και ίσως λέω, αυτές οι θέσεις αντικατασταθούν με άλλα ξένα τυριά, όπως το λευκό αγελαδινό τυρί, το δανέζικο λευκό αγελαδινό τυρί.
0: Το ζήτημα είναι να παραμένουμε και στο εξωτερικό στις προτιμήσεις των ξένων. Ένα ελληνικό προϊόν με πολύ μεγάλες πωλήσεις και στο εξωτερικό. Αλλά βασικό και κύριο θέμα είναι η εγχώρια άγορα. Αλλά με 17 και 18 το κιλό που θα πετάξει δεν γίνεται να παναγοράσει κάποιος. Θα την παίρνεις με το δελτίο πλέον τη φέτα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Όλες οι αγορές, είτε είναι η εσωτερική αγορά, είτε είναι οι αγορές του εξωτερικού, θέλουν μια συνέχεια και μια συνέπεια. Δεν μπορεί από τη μία χρονιά να αυξομειώνονται οι τιμές σε τέτοια επίπεδα. Μια λογική αύξηση μπορεί να την καταλάβει και ο Έλληνας καταναλωτής, όπως και ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Όλα αυτά δημιουργούν προβληματισμό και σε εμάς τους μεταποιητές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, αυτή είναι η κατάσταση όπως την περιγράφετε. Λύση βλέπετε μόνο στη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας. Υπήρχε υπάρχει ακόμη το ζήτημα με την ζώνος, απλώς δεν είναι στην έξαρση που το είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Η Θεσσαλία ειδικά χτυπήθηκε και από την κακοκαιρία χάθηκαν κοπάδια πολλά. Ένα τεράστιο θέμα με πολλαπλές συνέπειες, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως τα αναφέρετε.
0: Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αναπόφευκτη και η αύξηση στην τιμή.
1: Δυστυχώς ναι θα έλεγα, γιατί όπως προείπα ότι το 80% του τελικού κοστολογίου της φέτας το διαμορφώνει η πρώτη ύλη. Όταν παρατηρείται μια αύξηση της τάξης του 15% αγοράς γάλακτος, αμέσως διαμορφώνονται οι τιμές τις οποίες προαναφέραμε.
0: Πάντως οι παραγωγοί λένε ότι πουλάνε στις ίδιες τιμές. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι. Αν πάρουμε τα συγκριτικά στοιχεία, τα τιμολόγια δηλαδή, θα δούμε ότι υπάρχει σαφή αύξηση. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα, οπότε εγώ μένω σε αυτά που λέτε εσείς, κυρία Τάχα. Τι να πω. Δυστυχώς όλα είναι όσον αφορά τις τιμές όλα πλέον μοιάζει να είναι ασυγκράτητα και να οι λόγοι που οδηγούν εκεί να φαίνεται πως είναι αξεπέραστοι, ας πούμε, όσο και να θέλει κανείς να το συγκρατήσει.
1: Έτσι ακριβώς είναι, εγώ θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα.
0: Συγκρατήθηκαν οι τιμές για να είμαι και πιο σωστή στα προϊόντα με όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και με τις συμφωνίες που έγιναν στα σούπερ μάρκετ σε βασικά αγαθά. Φαίνεται ότι στα γαλακτοκομικά δυστυχώς δεν μπορεί να συγκρατηθεί το πράγμα και πάμε αναπόφευκτα για ανατιμήσεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι και να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας. Είναι η μόνη λύση, είναι μεγαλύτερη προσφορά η οποία θα έρθει από την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής. Γίνονται προσπάθειες από την πλευρά της πολιτείας, γίνονται δημόσιο επίπεδο συζητήσεων. Νομίζω ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάχα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ ξανά.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Τάχας, πρόεδρος των Ελληνικών Τυροκομείων.

0: ξανακατεύουμε πάλι στην Κρήτη για έναν άλλο λόγο όμως. Τώρα άκουσαμε τους συναδέλφους εδώ στον ρεπορτάζ νωρίτερα για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί. Στο Αρκαλοχώρι φαίνεται εκεί κοντά στην περιοχή του Ηρακλείου, όπου υπάρχει, όπου σήμερα διοργανώνεται το ίμι μαραθώνιος. Είναι ένα γεγονός με διεθνείς διαστάσεις για το νησί. Για να δούμε αν οι συνθήκες τελικά επιτρέπουν ώστε να γίνει αυτό το νησί. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες, είχαμε παίξει εδώ κιόλας το βιντεάκι, το σποτάκι που, που είχαμε με τις κριτικές γιαγιάδες που μονομαχούσαν εκεί με το χατζοτζιπιτί, όπως το έλεγαν. Ήταν το σποτ του ημιμαραθώνιου της Κρήτης. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα λοιπόν του ημιμαραθωνίου. Καλημερίζω την κυρία Ελευθερή Αντωνιάδου που είναι στην διοργάνωση του ημιμαραθωνίου, μέλος του ΔΟΣΟΥ του Συλλόγου Άθληση Κάτω. Τι γίνεται κυρία Αντωνιάδου, πώς είναι τα πράγματα?
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας. Τα πράγματα είναι όπως έπρεπε να είναι μάλλον, δηλαδή ο καιρός αυτός είναι που βοηθάει τους αθλητές να τρέξουν. Συνήθως το πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν μην έχουμε καύσωνα. Οπότε οι συνθήκες τώρα με συννεφιά, τη βροχούλα είναι ιδανική για τους αθλητές. Εμείς άλλωστε έχουμε συνηθίσει σαν σύλλογος να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Δηλαδή στην διάρκεια 10 και χρόνων που δραστηριοποιούμαστε στον αθλητισμό μας έχουν τύχει και άλλα πρόβλημα. Μην ξεχάσουμε το σεισμό του 2021. Έχουμε ζήσει πανδημία, οπότε πάντα είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Τότε στο σεισμό δεν έγινε ο ημιμαραθώνιος, έτσι?
1: Δεν έγινε, αλλά ήμασταν έτοιμοι και στρέψαμε όλες μας τις δυνάμεις στην οργάνωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, στο στήσιμο πλατφόρμας εθελοντών, στη συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Οπότε είμαστε πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όποια συνθήκη μας τύχει. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε τον καιρό. Αυτό που προέχει, έχω να πω, είναι η ασφάλεια των αθλητών. Οπότε το πρώτο μας μέλημα ήταν να είναι ασφαλής και καθαρή η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων κυρίως.
0: Υπ' αυτές τις συνθήκες θα γίνει κανονικά αυτό,
1: θα γίνει
0: η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων που λέτε?
1: Βέβαια, έχει γίνει μια μικρή τροποποίηση γιατί ένα σημείο δεν είναι προσβάσιμο, επειδή όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί η διαδρομή περνάει μέσα από χωριά, διαδρομές μέσα από τη φύση, οπότε επειδή ένα μικρό κομμάτι δεν ήταν προσβάσιμο, κάναμε μια μικρή τροποποίηση την τελευταία στιγμή. Έχουν καθαριστεί τα σημεία που περνάνε οι αθλητές, ένα-δύο σημεία ακόμα που είχε περισσότερο νερό. Είναι όλα έτοιμα, οι αθλητές έχουν ήδη στάσει στο...
0: Έχει κόσμο, έχετε κόσμο φέτος και φαντάζομαι ότι έχει κόσμο και από το εξωτερικό, έτσι?
1: Βέβαια, χθες επειδή ήμουν στην παράδοση των πακέτων στο Ηράκλειο, είχαμε αθλητές από όλο τον κόσμο, ήταν όλοι χαρούμενοι που είχαν έρθει, με καλή διάθεση. Είχαμε και σχόλια του τύπου, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να τρέξουμε, θα είμαστε στη γιορτή που γίνεται, να φάμε, να πιούμε, να διασκεδάσουμε και να αποκομίσουμε μια θετική εμπειρία.
0: Και όλα αυτά όταν έχουν κριτική χρειά, ξέρουμε τι σημαίνουν. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δεν σας κράτησε λοιπόν ο καιρός. Ευτυχώς που δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στη δική σας περιοχή. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα για το Μυλοπόταμο, για το Λασίθι. Εν πάση περιπτώσει, ο ημιμαραθώνιος στην Κρήτη θα διεξαχθεί κανονικά. Λοιπόν, πότε είναι να αρχίσει, σε λίγη ώρα?
1: 9 παρά 10 ξεκινάνε τα...
0: Σε μία ώρα ακριβώς λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πόσος κόσμος λοιπόν υπολογίζεται ότι θα είναι εκεί?
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι χιλιάδες έρχονται κάθε χρόνο. Ενδεχομένως να είναι λίγο περιορισμένη η προσέλευση των θεατών, έτσι, όχι
0: ναι,
1: των αθλητών,
0: λόγω, γιατί αθλητές... λόγω του καιρού.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και να στείλετε το δικό σας μήνυμα από κάτω από την Κρήτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Η Κρήτη πονά, αλλά ταυτόχρονα...
1: Στέχεται όρθια.
0: Στέκεται όρθια, όπως πάντα. Όπως πάντα, κυρία Αντωνιάδου. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που απασχόλησε την Παρασκευή εδώ ως έκτακτη είδηση τα γραφεία μας εδώ, αφορά στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκεί ήταν έντονη η οσμή αερίου, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα. Βεβαίως άρχισαν οι έλεγχοι, υπάρχουν οι γονείς από τη μια πλευρά που λένε ότι τα παιδιά πρέπει να επιστρέψουν με γραπτές εγγυήσεις, τουλάχιστον αυτό έχω ακούσει να λένε, και να πάνε κανονικά αύριο στο σχολείο τους. Υπάρχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει με τους ελέγχους. Εν πάση περιπτώσει, σε ποιο σημείο είμαστε και αν τα παιδιά θα μπορέσουν να πάνε κανονικά αύριο στο σχολείο. Καλημερίζω την κυρία

0: θέσουν διαφορετικά, καταλαβαίνετε ότι οι γονείς δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα. Θέλω να πω, δεν θα ρισκάρουν τη ζωή των παιδιών τους, γιατί η ανησυχία είναι μεγάλη. Και ξέρετε, όσο δεν γίνονται γραπτές εγγυήσεις, χάνεται κάπως και, να το πω έτσι λίγο κάπως χοντρά, και η εμπιστοσύνη. Δηλαδή, επειδή οι πρώτες καταγγελίες ήταν από τις 16 του μήνα και υπήρχαν στη διάρκεια αυτή μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις ότι γίνονται έλεγχοι, ότι δεν έχει δείξει κάτι κτλ. Όμως η μυρωδιά συνεχιζόταν και χωρίς να υπάρχει κάποια γραπτή απάντηση, ότι τέλος πάντων δεν είναι κάτι ή που οφείλεται το φαινόμενο. Καταλαβαίνετε ότι επειδή έχει προηγηθεί και αυτό ακριβώς, η ανησυχία μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.
1: Τι έχει προηγηθεί αυτό ακριβώς, τι εννοείτε?
0: Εννοώ ότι από τις 16
1: από
0: του μήνα που
1: του
0: έγινε
1: μήνα
0: η πρώτη αναφορά στην πορεία στις 21 που χτύπησε ο συναγερμός, σε όλη αυτή τη διάρκεια υπάρχουν προφορικές διαβεβαίωσεις ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο η μυρωδιά συνεχιζόταν και γραπτή βεβαίωση δεν δινόταν.
1: Τώρα ξέρετε τι συμβαίνει αυτές τις μετά την Παρασκευή. Εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη βεβαίως και γι' αυτό είναι στην άλλη άκρη της γραμμής να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς βρεθήκαμε.
1: Υπάρχει οσμή τώρα στην περιοχή?
0: Δεν σας άκουσα.
1: Υπάρχει οσμή στην περιοχή, οσμή αερίου, όπως λέτε?
0: Αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχει πάει κάποιος, όπως καταλαβαίνετε, από την Παρασκευή. Τουλάχιστον από την εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχει πάει κάποιος. Αυτό ίσως θα πρέπει να μας το απαντήσουν οι αρμόδιοι φορείς, αν υπάρχει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι αρμόδιοι φορείς, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κύριε Γεωργιάδη. Τι ακριβώς έχει γίνει? Το σχολείο έκλεισε, τα σχολεία έκλεισαν, το συγκρότημα έκλεισε την Παρασκευή. Θα επιστρέψουν αύριο.
0: Όλα τα σχολεία, με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Θέλω να πω, υπήρξε.
1: Ήταν στη δευτεροβάθμια. Ναι, πέστε μου, να το. Ναι, είναι καθαρό αυτό που λέτε.
0: Ναι. Λοιπόν, εκενώθηκε με πρωτοβουλία τη διευθύντρια στο 21ο Γυμνάσιο, στην πορεία με πρωτοβουλία του διευθυντή του 21ο Λύκειο. Χρειάστηκε να γίνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις από μεριά των φορέων, των εκπαιδευτικών, των γονιών, προκειμένου να εκενωθούν στην πορεία και πάλι όχι όλα τα σχολεία, δηλαδή δεν εκενώθηκε το 40, το 40 και δεν, στην πραγματικότητα εκενώθηκαν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου, δηλαδή μετά γύρω στη 1,5 ώρα, στην πραγματικότητα το ολοήμερο, και δεν ήταν ακριβώς εκένωση. Ήταν ότι ειδοποιήθηκαν οι γονείς των δημοτικών να έρθουν να πάρουν τα παιδιά τους, ενώ υπάρχει ένα σχολείο το ειδικό το οποίο δεν εκενώθηκε, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Τα σχέδια εκένωσης σε τέτοιες περιπτώσεις, που αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα ήταν ανύπαρκτα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Καταρχάς, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ελέγχους, τι έχει διαπιστωθεί από τους ελέγχους.
2: Εντάξει. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι και πιστεύω απόλυτα συγκεκριμένοι και όχι να μιλάμε γενικά και αόριστα. Εγώ ειδοποιήθηκα στις 9:05 περίπου το πρωί από τη διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ότι υπήρχε το πρόβλημα στο 21ο Γυμνάσιο. Αμέσως, επειδή βρισκόμουν μαζί με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο των υπηρεσιών, στείλαμε, ο κύριος Χαρλάφτη δεν πήρε τηλέφωνο, στείλαμε εθνικό να πάει να ελέγξει το τι συμβαίνει στο 21ο Γυμνάσιο. 9:30 ώρα ήταν εκεί πέρα ο τεχνικός, έλεγξε και δεν διαπίστωσε τίποτα. Αυτό το τονίζω λιγάκι γιατί ακούγεται ότι και δεν έχει κάνει ο Δήμος τίποτα. Και στις 16 και στις 21 έλεγχος έγινε, άλλωστε το λένε, το γράφουν και οι ίδιοι σε ανακοίνωση που έχουν, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν 16 και 21. Κατά συνέπεια πρέπει να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι οι έλεγχοι από το Δήμο γίνανε και με μεγάλη υπευθυνότητα σε αυτό που έπρεπε. Στη συνέχεια, προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καταγγελία υπήρξε μόνο από το γυμνάσιο. Εκεί μέσα βρίσκονται 14 σχολεία. Το 40 γυμνάσιο όπου αναφέρθηκε δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έγινε έλεγχος στο 40 γυμνάσιο το μεσημέρι από το Αθηναϊκό Αέριο, που πάλι δεν βρήκε τίποτα.
1: Μάλιστα. Έχετε γραπτές βεβαιώσεις για αυτά που λέτε?
2: Βεβαίως. Προσέξτε.
1: Άρα καλύπτεται αυτό που λένε οι γονείς, να υπάρχουν γραπτές βεβαιώσεις για να στείλουν τα παιδιά τους κανονικά στο σχολείο.
2: Βεβαίως. Και εδώ γιατί μιλάνε για κρατικό φορά κτλ. Το μεσημέρι ήρθε η υπεύθυνη εταιρεία η ΕΝΑΟΝ και έλεξε τον κεντρικό καυστήρα. Ξέρετε, η ΚΡΑΒ έχει ένα ιδίωμα, ένα κακό ιδίωμα, αν με επιτρέπετε. Ότι όλα τα σχολεία ζεσταίνονται με ένα καυστήρα, εκτός από το 40 γυμνάσιο. Κατά συνέπεια, το μεσημέρι που βρέθηκε η Έναον στον κεντρικό καυστήρα και έκανε έλεγχο, διαπίστωσε και μας το έχει καταθέσει.

0: εγγράφος ότι δεν βρήκε καμία διαρροή, κανένα πρόβλημα. Οι έλεγχοι, προσέξτε, γίνονται από την πιστοποιημένη εταιρεία που έχει το πρόβλημα. Κανένας κρατικός ή δημοτικός φορέας δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου γιατί δεν έχει τα όργανα. Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το να λέμε μύριζε. Καμία αντίρρηση στο ότι μύριζε. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πρέπει να διαπιστωθεί αν υπάρχει με όργανα διαρροή από κάπου. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή και αυτό μας δόθηκε εγγράφος. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό. Έχει κλείσει η παροχή του αερίου προς την Κράτα.
1: Είναι η εταιρεία λοιπόν που έχει... για το δίκτυο φυσικού αερίου εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Η γονείς όμως... Η εταιρεία έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου. Το έχουμε δει και εμείς αυτό το δελτίο τύπου.
0: Καθόλου δελτίο τύπου. Δεν είναι δελτίο τύπου. Έχει σταλεί προς το Δήμο συγκεκριμένα.
2: Ωραία. Αν έχει λοιπόν σταλεί απέναντι προς το Δήμο συγκεκριμένα, λοιπόν, ας τυροκολλήσει αύριο το πρωί για να καθησυχάσει τους γονείς ο Δήμος με ευθύνη του, ότι με βάση όσα μας λέει και εγγυάται η εταιρεία και τους ελέγχους που προφανώς είναι αναλυτικοί. Γιατί εμείς το δελτίο τύπου που είδαμε λέει ότι δεν λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Δεν απαντάει στο ερώτημα πού οφείλεται.
1: Ναι.
2: Πού οφείλεται το...
1: Έχει πέσει η γραμμή του κυρίου Γεωργιάδη. Κυρία Πλατανιά, πέστε μου εσείς. Κυρία Πλατανιά.
2: Και μάλιστα εγώ σας ακούω.
1: Ναι. Πάμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει να καταλήξουμε.
2: Ναι, και μάλιστα διακόπηκε και η ροή, η παροχή του αερίου. Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιος παραπάνω έλεγχος. Λέμε λοιπόν ότι αν δεν πρόκειται για απλά ένα δελτίο τύπου, αυτό έχουν δει οι γονείς, ένα δελτίο τύπου, ας βεβαιώσει, ας θυροκολλήσει ο Δήμος που είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας αύριο το πρωί στις εισόδους της Γκράβας, ότι τέλος πάντων παίρνουμε την ευθύνη με βάση την ενημέρωση που έχουμε και την πλήρη ενημέρωση. Ακριβώς. Τι μετρήσεις έγιναν, τι έλεγχοι, αν έχουν έλεγχθεί οι εγκαταστάσεις.
1: Σαφές. Κυρία Πλατανιά, πάμε στον πολύ λίγο χρόνο που έχουμε να σας απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης σε αυτό που λέτε. Είναι σαφές.
0: Ναι, επειδή είχε πέσει η γραμμή και δεν άκουσα το τι είπε η κυρία Πλατανιά, εγώ εκείνο που έμεινε, γιατί.
1: Ζητάει να θυροκολληθεί βεβαίωση από το Δήμο. Με βάση αυτά που λένε η εταιρεία, ότι τα παιδιά θα είναι ασφαλή και θα μπορούν να πάνε στο σχολείο και δεν θα υπάρχει θέμα. Αυτό λέει η κυρία Πλατανιά.
0: Αυτό θα πραγματοποιηθεί, αναγκαστικό είναι. Εκείνο θέλω να σας διαβάσω λίγο το τι λέει ακριβώς η εταιρεία. Λέει το εξής: από τους τεχνικούς ελέγχους δεν ανοιχνεύτηκε διαρροή φυσικού αερίου, ούτε διαπιστώθηκε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διαρροής φυσικού αερίου. Αυτό βεβαιώνει σε ανακοίνωση, όχι δελτίο τύπου, της ΕΝΑΟΤ. Από εκεί και ύστερα, σας είπα κάτι. Αυτή τη στιγμή η παροχή αερίου έχει κλείσει. Δεν υπάρχει παροχή αερίου.
2: Για ποιο λόγο έκλεισε, εφόσον δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα?
0: Έκλεισε, να σας εξηγήσω. Έκλεισε γιατί πρέπει στη συνέχεια να γίνει, και εκεί, κυρία Πλατανιά, είναι να δείτε την υπευθυνότητα του Δήμου, που αναγκαστικά για να ανοίξει θα γίνει έλεγχος στο σύνολο της εγκατάστασης. Οπότε αυτό είναι ένα πρόσθετο.
2: Αυτό είναι το αυτονόητο. Μην το παρουσιάσετε.
1: Και πότε θα γίνει? Τι χρόνο χρειάζεστε, κυρία Γεωργιάδη, επειδή πρέπει να κλείσω, σας παρακαλώ.
0: Όχι, κανένα πρόβλημα.
1: Τι χρόνο χρειάζεστε για να γίνει αυτός ο έλεγχος? Είναι λογικό να το ζητούν και να ζητούν ενημέρωση οι γονείς.
0: Ακούστε, βεβαίως και σωστό είναι να το ζητούν αυτό. Προσέξτε, το πράττουμε πρώτα εμείς. Δεν έχουμε το θέμα να μας το υποδείξουν από την άποψη της δικής μας ευαισθησίας. Αυτό θέλω να το τονίσω. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής. Ο χρόνος μπορεί να είναι σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας.
1: Τα παιδιά να πάνε σχολείο αύριο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Βεβαίως θα πάνε.
1: Λοιπόν,
0: σχολείο.
1: Λήξη. Θα ξαναέρθουμε στο θέμα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δυο. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλημέρα. Είναι ήδη 8 η ώρα. Η Σοφία Σικινιώτη είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Βουρλιώτισσας στη Νέα Φιλαδέλφια για την Θεία Λειτουργία. Από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αν υπολόγιστε οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Εγκλωβισμένοι σε ασφαλές σημείο και καλά στην υγεία τους είναι 8 εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η υψηλή στάθμη του ποταμού καθιστά απογορευτική οποιαδήποτε προσπάθεια απεγκλωβισμού μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στο Δήμο Μηλοποτάμου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης. 18.000 από τα 25.000 στρέμματα στο οροπέδιο Λασιθίου έχουν πλημμυρίσει. Στην πόλη ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι. Στο Ρέθυμνο σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο σε Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουρά και Σπύλη. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στη Σιτία και στο Ηράκλειο, κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Συνεργεία των Δήμων δίνουν μάχη για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Τρόχαιο δυστύχημα με θύμα έναν 32χρονο τη νύχτα στον Άγιο Βλάση του Δήμου Ηρακλείου, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπει τις πορείες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αιματηρή συμπλοκή με πυροβολισμού στο Μενίδη, τα ξημερώματα άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για συμπλοκή μεταξύ ομάδων Ρωμά. Επιχείρηση της πυροσβεστικής στα μεσάνυχτα στην Πεντέλη για τη διάσωση δύο ανδρών που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε απόκρημνο σημείο κοντά στο νοσοκομείο Πέδων. Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν κάτοικοι στην Κυψέλη διαμαρτυρώμενοι για ρογμές και καθυζήσεις σε κτίρια, τις οποίες συνδέουν με εργασίες για το μετρό. Ζητούν να μην υπάρξει καμία επανεκκίνηση του Μετροπόντικα έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές και διασφαλιστεί η στατική επάρκεια των κατοικιών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τη μία μετά το μεσημέρι λόγω αγώνα δρόμου. Διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικές οδούς όπως η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων και η Πανεπιστημίου. Η Ουκρανία αναμένεται να εντείνει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου ως απάντηση στην κλιμάκωση ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Σφοδρές συγκρούσεις σημειώνονται στην ΤΑΙΣ της Ημεμένης με τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Χούθη να ανταλλάσσουν πυρά. Έκκληση για εκένωση από τους κατοίκους, καθώς από τις συγκρούσεις έχουν καταγραφεί απώλειες μεταξύ των αμάχων. Ο Βίδα έπληξε κατοικημένη περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μωρό μόλις 14 ημερών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ιστορικός τέχνης Ντένις Ζαχαρόπουλος. Είχε τιμηθεί για το έργο του από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών.
3: Ο καιρός.
4: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα, λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει λίγο τοπικά κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς, λιακάδα στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις κυρίες και κύριοι και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Βουρλιωτήσης Νέας Φιλαδελφίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο.

ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ.

0: και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεός το αμαρτωλό και λέησον, ο Θεός ηλάς τη θύμη το αμαρτωλό και λέησον.
2: Αμήν.

Ανοίγεις την άμεση, αλλού όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία να τρέπει.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου Ιερώνυμου Αθηνών και πάσης Ελλάδος των συλλειτουργούντων και συμπροσευχομένων ημίν Αγίων Αρχιερέων Γαβριήλ του Ποιμενάρχου του και Θεοφιλός

των συλλειτουργούντων ημίν αδελφών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας, ημών των συνελθόντων και εν κατανοίξει μετεχόντων, εις την τέλεση της ανεμάκτου ιερουργίας ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, δωρητών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγίαν εορτήν και πανηγυρήν ταύτην, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης και εργαζομένης νεότητος και των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής, της Μητροπόλεως ταύτης, των αδελφών ημών, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, των εν παινία περιστάσει, θλίψη, εξορία, εχμαλωσία, πικρά δουλεία φυλακές και ποικίλες δοκιμασίες όντων, υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης τε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθή.

και πεσχάτων υπεραναπαύσεως των ψυχών του κειμένων δούλων σου, πάντων των πατέρων και αδελφών ημών, των κατά την μικρασιατικήν γενοκτονίαν τελειοθέντων.

Ευχαριστούμεν όλοι μαζί. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Θείου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίσσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σε γαρή Θεός ανέκφραστος απερινόητος αόρατος ακατάληπτος αείωνος αύθωσον σοι και ο μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σε εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσον την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου το Αγίο υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και τη παραστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

μεμνημένη την σωτηριωτά και πάντων των υπερημών και γεννημένων που σταύρουν της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελέησόν με.

Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοδοξών.

Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστητό το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

που καρέκλυνα σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύμου δε έσποτα τα προκείμενα πάση, μην εις αγαθόν εξομάλυσον, κατά την εκάσου ήδη αν χρειάν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούς και υπταμένης συνόδευσον, τους νοσούντας.

Εορτάζουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και στη Νέα Χαλκιδόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, Σεβασμιότητα Μητροπολίτα Ανέων, κύριε Μακάριε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ελληνικής Κυβερνήσεως, κύριε Υπουργέ Υγείας, κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Βουλευτής, κυρία Λινού, κύριοι Πρόεδροι των Μικρασιατικών Σωματείων της πόλεώς μας, του Συνδέσμου Μικρασιατών, των Βουλιωτών, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλεκτά μέλη του Δικαστικού Σώματος και αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, εορτάζουμε στη Νέα μας Φιλαδέλφια και στη Νέα Χαλκιδόνα την σύναξη της Παναγίας μας, της Βουλιώτισσας, της Μητέρας των Προσφύγων και του Καυχήματος των Προσφύγων, όπως ψάλουμε στα τροπάρια της, και εδώ στον ομώνυμο Ιερό Ναό της, όπου αποθησαυρίζεται το τίμιο εικόνισμά της. Εδώ και δεκαετίες έρχονται οι πιστοί για να τιμήσουν το πρόσωπό της, να προσκυνήσουν στο τίμιο εικόνισμά της και να ανάψουν ένα κερί. Ένα κερί το οποίο ποτέ δεν έσβησε και είναι το κερί το οποίο πάντα θα κρατά τη μνήμη ζωντανή, την πίστη ζωντανή και θα ανανεώνει την ελπίδα απέναντι στον Ιησού Χριστό. Εορτάζουμε αδελφοί μου και μας αξιώνει η χάρη του Θεού να έχουμε μαζί μας συνεορταστές δύο εκλεκτούς επισκόπους της Εκκλησίας Ελλάδος, δύο Μητροπολίτες, ο ένας από τη Θράκη, ο άλλος από την Μακεδονία, περιοχές οι οποίες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από την πατρίδα μας και περιοχές όπου οι Άγιοι Αρχιερείς αναλώνονται καθημερινά, δίνοντας έναν αγώνα ξεχωριστό για να παραμένει η ελληνικότητα και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Χθες τον εσπερινό μας ομίλησε ο Άγιος Ισανίου και Σιατήσης Αθανάσιος, τον οποίον και ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του, και σήμερα προεξάρχη ο αγαπητός επίσης εν Χριστώ αδελφός Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, ο οποίος είναι και αυτός που θα απευθύνει σε όλους μας λόγο ενισχυτικό, λόγο μέσα από την καρδιά του. Τον ευχαριστώ και εκείνον και θα μου επιτρέψει να αναφερθώ στο πρόσωπό του, καθότι θέλω να γνωρίζετε ότι ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής είναι ένα πρόσωπο εκλεκτό, αλλά και για την τοπική μας Εκκλησία έχει συγγενική σχέση, καθότι ο πρώτος Μητροπολίτης μας, κυρός Τιμόθεος, ήταν Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής όταν ήρθε εδώ με μετάθεση. Ο μετέπειτα διάδοχος του Κωνσταντίνος και εκείνος ήρθε από την Κομωτινή. Οπότε οι ιερές αυτές Μητροπόλεις, Μαρονίας και Κομωτινής και Νέας Ιωνίας, έχουν δεσμούς ακατάλυτους, έχουν σχέσεις ιστορικές και αυτές οι σχέσεις και τους δεσμούς εκφράζει ο αγαπητός σε Χριστό αδελφός κύριος Παντελεήμων, για τον οποίον το έργο του σε ολόκληρη την Μαρόνια είναι ξεχωριστό και θαυμαστό, καθότι συνεχίζει επί 14 και πλέον χρόνια που διακονεί την επαρχία αυτήν να ανακαινίζει, να δημιουργεί, να χτίζει υποδομές και στις ψυχές των ανθρώπων αλλά και στην ιστορική του επαρχία. Τον ευχαριστώ λοιπόν και εκείνον θερμά για την παρουσία του και τον παρακαλώ αυτόν να απευθύνει, όπως σας είπα, σε εσάς λόγο ενισχυτικό, αφού παρακαλέσω ο τέλος την Παναγία μας και πάλι να χαρίζει και στους δύο αρχιερείς μας υγεία και δύναμη για να συνεχίζουν το πολυεύθυνο έργο τους.

0: Σεβασμιότατε και σεπτέπιμεν άρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος και αγαπητέ Χριστού αδελφέ, κύριε Γαβρίλ, με την εγνωσμένη ευγένεια αλλά και την αγάπη που απορρέει μέσα από την καρδιά σας, τόσο την ελαχιστότητά μου όσο και τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της, από χθες μας δέχεστε στη Μητρόπολή σας και εμείς απολαμβάνουμε τα της κοινωνίας της αγάπης μεταξύ μας, αλλά όμως και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά όλα τα οποία με την χάρη του Θεού, με την βοήθεια των αρχόντων αλλά και του λαού πραγματοποιούνται σε αυτήν την Ιερά Μητρόπολη. Επιτρέψτε μου, αδελφοί, να ευχαριστήσω τον Ποιμενάρχη σας για την τιμητική αυτή πρόσκληση και όπως είπε, ερχόμενος από την Θράκη και από την Κομωτινή, αισθάνομαι οικεί αυτή την Μητρόπολη, γιατί τόσο την λαχούσαμη επαρχία όσο και τούτη την τοπική εκκλησία την διεικόνησε ένας κοινός μας προκάτοχος, ο Τιμόθεος ο Ματθεάκης, όταν από το 54 μέχρι το 74 επίμανε τη Μητρόπολη Μαρωνίας, μετά ήρθε στην αρτιστίστατη αυτήν Ιερά Μητρόπολη και διεικόνησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του και να είναι η μνήμη του αιωνία. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Αντιπρόεδρε της Εντύμου Ελληνικής Πολιτείας, κύριε Υπουργέ της Υγείας, κύριε Δήμαρχε και λοιποί απαξάπαντες άρχοντες του τόπου αυτού. Η σημερινή μέρα κατέχει για το πλήρωμα αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως της τοπικής εκκλησίας αλλά και για ολόκληρο τον προσφυγικό ελληνισμό μια ιδιαίτερη θέση, καθώς αποτελεί ημέρα μνήμης, αναστοχασμού και συγκινήσεως. Τιμούμε την Παναγία τη Βουρλιώτισσα, την ιερή εικόνα που οι πρόσφυγες πρόγονοί μας έφεραν από τα βουρλά της Μικράς Ασίας και εναπέθεσαν εδώ στη νέα τους πατρίδα. Η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς ένα πολύτιμο κοιμήλιο, είναι φορέας μνήμης και μας θυμίζει μαζί με το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου τους ανθρώπους εκείνους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να αφήσουν πίσω τόπους ηγαπημένους, ναούς, τους κεκοιμημένους προγόνους τους, μια ολόκληρη ζωή εξαιτίας της βίας και του πολέμου. Μη λησμονούμε ότι και η Θεοτόκος γνώρισε την προσφυγιά. Λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού πήρε μαζί με τον Ιωσήφ τον Χριστό ως βρέφος και έφυγε στην Αίγυπτο για να σωθεί από την μανία του Ηρώδη. Η μητέρα του Θεού γνώρισε τι σημαίνει να φεύγει κανείς για να σωθεί, να αναζητεί ασφάλεια σε ξένο τόπο, να ζει κάτω από την απειλή της βίας. Γι' αυτό και η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί, αποκτά μέσα στην εορτή αυτή μια ιδιαίτερη δύναμη. Ο Χριστός μας λέει σήμερα στο Ευαγγέλιο, «Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημίς ποιείτε αυτοί εις ομοίους». Δηλαδή, όπως θέλετε να σας φέρονται οι άνθρωποι, έτσι να φέρεστε και εσείς σε αυτούς. Αν ο λόγος αυτός γινόταν πράξη, ο κόσμος μας θα ήταν διαφορετικός. Δεν θα υπήρχε χώρος για πόλεμο, για εκτοπισμό, για εξευτελισμό του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν επιθυμεί για τον εαυτό του τη βία, τον φόβο, την απώλεια της πατρίδας, την περιφρόνηση. Ο λόγος του Χριστού δεν είναι μια απλοϊκή συνταγή για την επίλυση των διεθνών συγκρούσεων. Φτάνει όμως στη ρίζα τους, στην αδυναμία μας να δούμε τον άλλον ως άνθρωπο με την ίδια αξία, την ίδια δίψα για ζωή, την ίδια ανάγκη για ειρήνη που έχουμε και εμείς. Η αρχή αυτή είναι γνωστή ήδη από την αρχαιότητα και συνήθως αποκαλείται χρυσός κανόνας. Συναντούμε συγγενείς διατυπώσεις σε διαφορετικές παραδόσεις. Ο Ισοκράτης, για παράδειγμα, συμβουλεύει να μην κάνουμε στους άλλους όσα μας προκαλούν αγανάκτηση όταν τα υφιστάμεθα εμείς. Και στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Τοβίτ διαβάζουμε «Ο μισείς, μηδενή ποιήσεις. Αυτό που μισείς, μη το κάνεις σε κανέναν». Το ιδιαίτερο όμως βάθος που δίνει ο Χριστός στον κανόνα αυτό φαίνεται από ολόκληρη τη συνέχεια του λόγου του. Δεν αρκεί να αποφύγεις το κακό, ποιείται αυτής. Πάρε εσύ την πρωτοβουλία του καλού. Βάλε εσύ τον εαυτό σου στη θέση του άλλου. Μη ζητάς πρώτα από τον άλλο να έρθει στην δική σου θέση, να σε καταλάβει, να σου φερθεί όπως επιθυμείς και τότε να ανταποδώσεις. Η αγάπη δεν αρχίζει από μια απέτηση προς τον άλλον. Αρχίζει από τη δική μας έξοδο από τον εαυτό μας. Και αμέσως μετά, ο Κύριος προχωρεί ακόμη περισσότερο. Δεν λέει να κάνουμε το καλό για να λάβουμε το καλό πίσω. Αν αγαπούμε μόνο εκείνους που μας αγαπούν, ποια ημίν χάρις εστί. Αν ευεργετούμε μόνο εκείνους που μας ευεργετούν, τι διαφορετικό κάνουμε. Αν δίνουμε μόνο εκεί που περιμένουμε να πάρουμε πίσω, παραμένουμε μέσα στην λογική της συναλλαγής. Η λέξη χάρις εδώ είναι αποκαλυπτική, αδελφοί. Ο Χριστός δεν ρωτά απλώς ποιο είναι το ηθικό μας κατόρθωμα. Μας καλεί σε έναν τρόπο υπάρξεως που φανερώνει την χάρη του Θεού. Σε μια αγάπη ελεύθερη, απροϋπόθετη, που δεν λειτουργεί με τον λογαριασμό «σου έδωσα, άρα μου οφείλεις». Η αμοιβαιότητα είναι πολύτιμη στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά δεν συνιστά το έσχατο μέτρο της χριστιανικής αγάπης. Η χριστιανική αγάπη αρχίζει ακριβώς εκεί, όπου τελειώνει η απέτηση της ανταπόδοσης. Δεν αγαπώ για να αγαπηθώ. Δεν συγχωρώ για να μου ζητήσουν συγγνώμη. Δεν προσφέρω για να αποκτήσω δικαιώματα πάνω στον άλλον. Αγαπώ επειδή ο άλλος είναι πρόσωπο μοναδικό ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό ο Χριστός φτάνει στην πιο απαιτητική εντολή: «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Εδώ αποκαλύπτεται το αληθινό μέτρο της αγάπης. Είναι φυσικό να αγαπούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι πολύτιμη η αγάπη της οικογένειας, της φιλίας, της οικειότητας. Όμως αυτή η αγάπη μπορεί εύκολα να συνδεθεί με την δική μας ανάγκη, με την ασφάλεια που μας παρέχει ο άλλος, ακόμα και σε μια λεπτή μορφή φιλαυτίας. Έχει επισημανθεί ότι η αγάπη των οικείων υποκρύπτει το πάθος της φιλαυτίας και ότι καμιά μορφή αγάπης δεν είναι πιο ελεύθερη από την αγάπη των εχθρών. Διότι στην αγάπη των εχθρών δεν υπάρχει τίποτα που να μας υποχρεώνει να αγαπήσουμε. Δεν υπάρχει ανταπόδοση, ευχαρίστηση ή συμφέρον. Υπάρχει μόνο η ελευθερία να δούμε ακόμη και εκείνον που μας πληγώνει ως πρόσωπο, που δεν πάβει να είναι και αυτός όμως εικόνα του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το κακό ή ότι καταργούμε τη δικαιοσύνη. Η αγάπη προς τον εχθρό δεν ονομάζει το άδικο δίκαιο. Αρνείται όμως να αφήσει το κακό του άλλου να γεννήσει μέσα μας το ίδιο κακό. Αρνείται να μετατρέψει τον άνθρωπο που αμαρτάνει σε αντικείμενο μίσους. Είναι η ελευθερία να μην καθορίζει ο εχθρός μας το ποιοι θα γίνουμε εμείς. Ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής θέτει ακόμα αυστηρότερο κριτήριο. Λέει ότι αν άλλους μισούμε, άλλους απλώς ανεχόμαστε, άλλους αγαπούμε λίγο και άλλους πάρα πολύ, τότε από αυτήν την ανισότητα μπορούμε να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη μακριά από την τέλεια αγάπη ή της υποτίθεται πάντα άνθρωπον εξίσου αγαπήσε, δηλαδή από την αγάπη που πρέπει να παρέχεται εξίσου σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι ανθρώπινες σχέσεις είναι ίδιες, ούτε ότι αισθανόμαστε για όλους την ίδια οικειότητα. Άλλη είναι η σχέση με το παιδί, τον σύζυγο ή την σύζυγο, τον φίλο, τον άγνωστο. Ο Άγιος Μάξιμος μιλά για κάτι βαθύτερο. Η ιδιαίτερη σχέση μας με κάποιους να μην γίνεται λόγος να αρνούμαστε στους άλλους την αγάπη, την αξία και το αγαθό. Για την τέλεια αγάπη δεν έχει σημασία η κοινωνική αξία του άλλου, ούτε η συμπεριφορά του απέναντί μας. Η τέλεια αγάπη έχει ως μέτρο τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος, όπως ακούσαμε σήμερα, αγαπά τους αχαρίστους και τους πονηρούς, εξίσου όπως και τους δικαίους. Μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι ήλθε για να καλέσει σε μετάνοια όχι τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό ο Κύριος στο Ευαγγέλιο σήμερα καταλήγει: «Γίνεσθε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστι». Δεν μας ζητά απλώς μια καλύτερη κοινωνική συμπεριφορά. Μας καλεί να υπάρχουμε κατά τον τρόπο του Θεού. Να αγαπούμε όχι επειδή ο άλλος το αξίζει κατά τα μέτρα μας, αλλά επειδή ο Θεός αγαπά χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση την αξία μας. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Ο Απόστολος Παύλος μιλά για εκείνον που εσκόρπισε, έδωκε τη σπένιση και για τον Θεό που χορηγεί τον σπόρο στον σπορέα και αυξάνει τα γεννήματα της δικαιοσύνης. Η προσφορά, αδελφοί μου, δεν είναι απώλεια, είναι σπορά. Όχι με την έννοια μιας εμπορικής συναλλαγής με τον Θεό, σαν να μπορούσαμε να αγοράσουμε την εύνοιά Του, αλλά επειδή κάθε πράξη αγάπης ανοίγει χώρο για να καρποφορήσει το αγαθό. Και εδώ το κέντρο δεν είναι ο άνθρωπος που καυχάται επειδή έδωσε. Ο Θεός είναι ο επιχορηγών σπέρματος πύροντι. Εκείνος είναι η πηγή κάθε δωρεάς. Γι' αυτό η γενεοδορία καταλήγει κατά τον Παύλο σε ευχαριστίαν το Θεό. Αυτό που έχουμε το δεχθήκαμε. Αυτό που προσφέρουμε το επιστρέφουμε ως σχέση και κοινωνία. Και ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί την λέξη απλότης, προσφορά καθαρή, χωρίς δεύτερο υπολογισμό, χωρίς κρυφή απέτηση ανταπόδοσης. Αυτό είναι τελικά το κοινό μήνυμα του Ευαγγελίου και του Αποστόλου της σημερινής Κυριακής. Να βγούμε από τον κλειστό κύκλο του εαυτού μας. Να πάψουμε να μετρούμε τι δώσαμε και τι πήραμε. Ποιος μας αγαπά και ποιος έχει. Και ποιος όχι. Ποιος δικαιούται και ποιος δεν δικαιούται την καλοσύνη μας. Να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα προς τον άλλον. Σεβασμιότατοι, αδελφοί, αγαπημένοι, η Παναγία η Βουρλιώτισσα που πέρασε μαζί με τους πρόσφυγες προγόνους μας από ένα τόπο καταστροφής σε μια νέα πατρίδα γίνεται σήμερα για όλους μας μια σιωπηλή υπόμνηση του τι μπορεί να προκαλέσει το μίσος αλλά και του τι μπορεί να διασώσει η αγάπη, τη μνήμη, την πίστη, την ελπίδα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ας ζητήσουμε λοιπόν τις πρεσβείες της να μάθουμε αυτή την δύσκολη ελευθερία της αγάπης, να θέτουμε τον εαυτό μας στην θέση του άλλου χωρίς να απαιτούμε από εκείνο να έλθει πρώτα στη δική μας, να προσφέρουμε χωρίς να λογαριάζουμε την ανταπόδοση και πάνω απ' όλα να μην επιτρέπουμε σε καμιά έχθρα να μας στερήσει την ικανότητα να βλέπουμε σε κάθε άνθρωπο ένα πρόσωπο ηγαπημένο από τον Θεό. Αμήν.
1: Φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστήριων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Συ.
0: Τη λαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων έτσι άμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι εσύ

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων, εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την

0: Κύριος ο Θεός, τάξη τα ψυχάς αυτών ενθα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκούσον των θάνατων καταργήσας, των δε διάβολων καταπατήσας και ζωή το κόσμος δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον, τους πατέρας και αδελφούς ημών, τους κατά την γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού, πεσώντας και ανερεθέντας, και τάξε αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμούς, πάν αμάρτημα το παραυτόν πράχθεν εν λόγω έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος ως είσαι επί της γης και ουχ αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον

ζωή και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων κατά την μικρασιατική γενοκτονίαν σφαγιαστέντων και ανερεθέντων πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν εσύ του ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν

0: σε όνας των αιώνων, αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

πρώτη σας, εις την σύναξην αυτήν εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων θείων αερών, αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου πρόδρο,

τα δικά σας τα αίτη να είναι πολλά, πάμπολα και ευλογημένα και θα μου επιτρέψετε για μία ακόμη φορά να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στους εκλεκτούς αδελφούς μου εν Χριστώ Αρχιερείς, τον Προεξάρχοντα και τόσο όμορφα ομιλήσαντα Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κύριο Παντελεήμονα και τον συλλειτουργό αδελφό μας Μητροπολίτη Συσανίου και Συρατίστης κύριο Αθανάσιο. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάντοτε η Παναγία η Βουρλιώτσα να σκεπάζει το έργο και τη διακονία σας. Να σε ενημερώσω αδελφοί μου ότι το απόγευμα 6:30 θα ξεκινήσει ο μεθέωρτος Σπερινός και εν συνεχεία θα λιτανεύσουμε στους δρόμους ενορίας την Παναγία μας τη Βουρλιώτισσα. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί της και να την τιμήσουμε. Και ευθύς αμέσως 11:30 τώρα θα μεταβούμε όλοι στο Μνημείο Μικρασιατών, όπου ο Δήμος μας έχει οργανώσει το καθιερωμένο τρισάγιο που γίνεται για την μνήμη των Μικρασιατών αδελφών, τους οποίους πάντοτε ευχόμαστε να αναπαύει ο Θεός και σε όλους εμάς να δίνει τη δύναμη και την ευθύνη που χρειάζεται για να συνεχίζουμε την επικράτηση της μνήμης. Να μην ξεχαστεί όλο αυτό το οποίο έγινε, η γενοκτονία αυτών των Ελλήνων, για την οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουν αναγνωρίσει οι πάντες και πρέπει χωρίς κανένα δισταγμό να λέμε τα ιστορικά γεγονότα χωρίς φόβο και χωρίς κανένα δισταγμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Άγιοι Αρχιερείς, ευχαριστούμε τους πολιτικούς άρχοντας, τους ιερείς του Ιερού Ναού, τους ιεροψάλτες, όλους όσοι συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η πανήγυρη και την κρατική τηλεόραση η οποία αναμεταδίδει ζωντανά τη Θεία Λειτουργία καθώς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδος. Θερμά ευχαριστούμε και ευχόμεθα να έχετε πλούσια την ευλογία της Παναγίας μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Βουρλιωτήσης Νέας Φιλαδελφίας, από όπου παρακολουθήσαμε το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναφέρει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργός. Όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου, όποτε αρχίζει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζει πως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση έναν δεκαπενθήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Επίσης, πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ για την ανακούφιση των οικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, ανακοινώνοντας ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Ευχαριστώ όσους επιχειρούν στο πεδίο. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη των πληγέντων, είπε χαρακτηριστικά. Αποφασιστικές παρεμβάσεις όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Όπως είπε, η κυβέρνηση διαθέτει κάποιες εφεδρίες, αλλά υπογράμμισε πως οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται με δημοσιονομική προσοχή, καθώς οι διεθνείς συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. Αναφερόμενος στην έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό σημείωσε ότι στόχος είναι η ελάφρυνση των καταναλωτών. 15 Οκτώβρη το πετρέλαιο θέρμανσης θα το πληρώνουν λιγότερο και ελπίζουμε και πολύ λιγότερο, είπε χαρακτηριστικά. Στόχος της κυβέρνησης, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι το έργο θα υλοποιηθεί. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε την Κρήτη. Μεγάλη ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Υποχωρούν από το μεσημέρι τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Βούλιαξε στις λάσπες η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λεσιθίου. Στην πόλη, ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν δεκάδες κάτοικοι. Χωρίς νερό, 2.500 κάτοικοι στο Μυλοπόταμο μετά τις σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρυυσης της περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, στη Σιτία, του Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, κατολιστήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές μεγαλοπόλεις, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας πως οι άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν στην κατοχή τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκδώσει ένα νέο δόγμα στρατιωτικών επιθέσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα πολιτικών στόχων εν ώψη του χειμώνα. Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας, τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Μέρτς, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Κίεβο, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια κίνηση στήριξης του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι της Τεχεράνης, ενώ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν πλέον να κερδίζουν χρόνο, σύμφωνα με τον Νουρ Νιούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Παρέμο Καβάλας κοντά στους αμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας. Η Αθήνα και ο Πειραιάς τρέχουν για τη ζωή και την πρόληψη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου για τον καρκίνο του μαστού.
1: Καιρός.
2: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα. Λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η πιθανότητα να βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έως 25. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό Κυριακής.
0: Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Αλλά αυτό το γνωρίζετε ήδη.
1: Εννοείται, εκ των όνων κάνευ. Πού θα είναι οι άνθρωποι συντονισμένοι?
0: Και πού
1: Κυριακή
0: θα είστε?
1: Πρωί, μέσα στο αυτοκίνητο, είτε πάνε βόλτα, είτε είναι στο σπίτι και διαβάζουν τις εφημερίδες τους, τις κυριακάτικες. Τι ωραία συνήθεια αυτή. Να είσαι στο σπίτι Κυριακή πρωί, να ακούς Earth News Radio και να διαβάζεις κυριακάτικες εφημερίδες.
0: Δεν την έχουν πολύ πια αυτή τη συνήθεια. Ακούω κάποιους να νοσταλγούν και να λένε, σαν το φίλο μου τον Νίκο, να λέει: τι ωραίες εποχές αυτές που παίρναμε τις εφημερίδες, που ήταν ένα πακέτο τεράστιο, τις απλώναμε στο καφέ, βγάζαμε το καφέ ή το τσάι μας ή το ρόφημά μας ή το κακάο. Για το κακάο έχει και άλλες ευεργετικές ιδιότητες, ξέρεις. Βοηθάει και τα καρδιακά και όλα αυτά. Και διαβάζαμε.
1: Η ερωτελεστία, Μάκη.
0: Και τώρα δεν διαβάζουν τόσο πολύ.
1: Τώρα διαδικτυακά οι περισσότεροι.
0: Σκρολάρουν όλη την ώρα.
1: Αυτό. Doom scrolling. Μαζί το είπαμε. Είμαστε όμως και εμείς οι παλαιότεροι, Μάκη, που πραγματικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη συνήθεια που έχει μια αγάπη.
0: Barry.
1: Εσύ δεν διαβάζεις? Αφού σε βλέπω κάθε πρωί με τις εφημερίδες. Είσαι αγκαλιά.
0: Ξέρω να διαβάζω.
1: Διάβασες τον τύπο, Μάκη, σήμερα?
0: Να, Λόλα, ένα μήλο.
1: Τα έχεις διαβάσει από χθες εσύ, Μάκη, το ξέρω. Πάω στο περίπτερο από τους πρώτους.
0: Τα λες όλα, μην τα λες.
1: Μα έτσι είναι.
0: Κρύβε.
1: Να σου πω, τι σου έκανε εντύπωση?
0: Ετοιμάζει βιβλίο η Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Όπα.
0: Αυτοβιογραφικό. Mm-hmm. Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει, εκτός mm-hmm. και αν καθυστερήσει. Είμαι σίγουρος ότι, επειδή η Ντόρα είναι πάρα πολύ μεθοδική και πάρα πολύ συστηματική, προφανώς θα έχει σημασία και ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους παρουσιάσουν ή ποιες. Τα πρόσωπα δηλαδή τα οποία θα μιλήσουν.
1: Και ποιοι θα παρευρεθούν, ποιοι θα δώσουν το παρόν. Και αυτό
0: σωστά.
1: Έχει σημασία, μα και ποιοι και θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε. Ιδίως μετά τις δηλώσεις για καβαλημένα στελέχη.
0: Ευτυχώς όμως έχει βάλει λίγο ψύχρα. Ναι. Έχει ψυχράνει λίγο καιρός, mm-hmm. είναι λίγο καλύτερα. Φαίνεται ότι καθαρίζει κιόλας ο ουρανός. Στη Βόρεια Ελλάδα χθες έκαναν πάρτι. Λέει: εσείς έχετε συννεφιές, βροχές. Εμείς χαρά Θεού.
1: Χαρά Θεού σήμερα, ηλιόλου στη μέρα και από ό,τι μαθαίνουμε και από το επιτελείο το μετεωρολογικό του Earth News, η επόμενη εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχει ηλιακάδα, θα είναι λίγο
0: το
1: πιο ηλικία. Θα
0: κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Δεν θα ανάψουμε τουλάχιστον καλοριφέρ, Μάκη. Είναι και αυτό μια ανακούφιση.
0: Να ανάψουμε καλοριφέρ, ακόμη και να θέλει το πνεύμα, Νικολέτα μου. Ξέρεις, πρέπει να έχει και κάποιο καύσιμο μέσα, η δεξαμενία των καυσίμων.
1: Και... ή φυσικό αέριο ή κλιματισμό έχουμε. Εγώ έχω ανάψει κλιματισμό κάποιο.
0: Έχω δει κάτι φλισάκια, ωραία, λεπτά και τα
1: λεπτά. Τι λεπτά τα χοντρά να πάρεις, Μάκη μου, αυτά που είναι, πώς το λένε, που έχουν και ιδιαίτερη ενίσχυση από μέσα, αυτό το ειδικό που είναι θερμοπροστασίας, θα σου χρησιμεύσει.
0: Θα μου πεις μετά και τα συγκεκριμένα προϊόντα, μην κάνουμε τώρα κάποια έμεση διαφήμιση και πού. Αλλά θέλω να είναι και λίγο οικονομικά. Δεν θέλω να μου πεις τα πιο ακριβά, να είναι λίγο οικονομικά.
1: Για οικονομικά μιλάμε, Μάκη. Δεν
0: για να
1: μας
0: έχω ένα
1: παραπάνω.
0: Στο αυτοκίνητο, ένα στο σπίτι, ένα στο γραφείο.
1: Θυμάσαι, το είχε πει ο Σόιμπλε παλιότερα. Βάλε κανένα μάλινο παραπάνω.
0: Μα είναι δυνατόν. Πάει αυτό, ναι.
1: Πολλά πάει, έλεγε, αλλά όμως είδες ότι τον βρει προοικονομία. Έκανε.
0: Μπροστά μας.
1: Μπροστά σου τον βρίσκεις.
0: Λοιπόν, είναι Κυριακή. Είναι πρωινό Κυριακής. Είναι 4 Οκτωβρίου. Έχουμε μπει στον Οκτώβριο. Έχουμε μπει για τα καλά. Στο φθινόπωρο έχουμε ρυθμίσεις κυκλοφοριακές στο κέντρο, γιατί έχουμε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση, το Race for the Cure, που πολλοί συμμετέχουν για να στείλουν αυτό το μήνυμα και πολλοί πηγαίνουν, όλοι πηγαίνουν με την καρδιά τους. Να σας ευχηθούμε όσους κατευθύνεστε προς τα εκεί καλή συμμετοχή και να κάνετε αυτά τα οποία πρέπει. Είμαστε εδώ στο Air News Radio με Νικολέτα Κριτικού
1: και Μάκη Πολάτο μέχρι τις 12,
0: με Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων και με Γιώργο Τσολάκη που θα επιλέγει την
1: Dream Team
0: μουσική, η καλύτερη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για μια σειρά από θέματα, αλλά θα ήθελα, Νικολέτα, να δούμε αυτό που αναφέρει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του σχετικά με τα ενεργειακά. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν ενεργειακές πιέσεις. Η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του Ορμούζ προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση, σημειώνει, δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό του. Από το δάχτυλό μου. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του θα τη βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται η επιδότηση στην Αντλία για τον ντίζελ κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά. Μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από το 1,75. Τι λες Νικολέτα, να πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ειδικό ο οποίος θα μας εξηγήσει τι γίνεται στα στενά του Ορμούς. Περνάνε, δεν περνάνε φορτία και βαπόρια που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε
1: Ξηραδάκη. Καλημέρα σας.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάω με μια τέτοια συντροφιά που έχετε κάνει δυο σας, γιατί πραγματικά αναλύεται κάθε πράγμα πάρα πολύ σωστά και το... και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εδώ και εγώ από μεριά μου κάνω μια καλή καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και αυτό το πρωινό, γιατί οι γνώσεις σας επί του θέματος είναι πολύ διαφωτιστικές κάθε φορά που συνομιλούμε. Μπορείτε να μας πείτε τι ισχύει τώρα, τι γίνεται επί του πρακτέου στα στενά του Ορμούς, πόσα πλοία περνούν και ποιες είναι οι συνθήκες?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πραγματικά μία εικόνα που να καταγράφεται επισήμως. Υπάρχει μία επίσημη εικόνα για κάποια λίγα πλοία που περνάνε, που είναι ένας μικρός αριθμός, είναι κάτω το μονοψήφιος αριθμός, που περνάνε ημερησίως και καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα. Και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πλοία, λέω πολλά, πολύ περισσότερα από αυτά τα που είπα πριν, που περνάνε και παίρνουν φορτίο μικρότερων ποσοτήτων από μέσα από τα στενά, από διάφορα κράτη, είτε πάνε πάνω στο Ιράκ, είτε πάνε δίπλα στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε πάνε στη Σαουδική Αραβία, είτε πάνε στο Μπαχρέιν, είτε στο Κουβέιτ. Και αυτά όλα με μικρά πλοία περνάνε χωρίς ηλεκτρονικά μέσα.
0: Έχουν
2: μέσα
0: κλείσει από... το ΑΕΣ δηλαδή.
2: Έχουν κλείσει το ΑΕΣ, ναι. Το Automatic Identification System που τα λέμε στην Τζαγκαράδα και στην άλλη μεριά του πηλίου, όχι μόνο από την Τζαγκαράδα, μην τα μπερδέψω γιατί συνήθως με προσβάλλουν, λέει, καλά, από για μας λέει, θα πεις τίποτα από την άλλη μεριά και όλοι μιλάνε και έτσι. Λοιπόν, και έχουν κλείσει αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα και κάνουν αυτό που λένε πάλι το STS, δηλαδή ship to ship, πλοίο προς πλοίο, δηλαδή μεταφέρουν το πετρέλαιο που βγάζουν αυτά τα μικρά πλοία και το μεταγίνουν σε ένα μεγαλύτερο πλοίο, το οποίο να πάρουμε, μπορεί να είναι το μικρό πλοίο να είναι 50, 80, 100 χιλιάδες βαρέλια, πόσο είναι τόνους να παίρνουν και να μεταφέρονται σε ένα άλλο πλοίο που παίρνουν 320 χιλιάδες τόνους. Οπότε αυτό το μεγάλο πλοίο θα φύγει και θα πάει να ξεφορτώσει είτε στην Ινδία, είτε στην Κίνα, είτε στην Κορέα, είτε στην Ιαπωνία, είτε οπουδήποτε, είτε στη Σιγκαπούρη, για να μπορέσουν εκεί πέρα να τροφοδοτηθούν τα διηγηστήρια για να μπορέσουν να πάει μετά η ενέργεια στις χρήσεις.
1: Κύριε Ξηραδάκη, λοιπόν, αυτό γίνεται κάτω από τα ραντάρ των φρουρών της Επανάστασης και των Χούθη, υπάρχει κάποια συνεννόηση?
2: Αυτό γίνεται κάτω από τα ραντάρ ολονών. Κάτω από τα ραντάρ ολονών είναι και βεβαίως αναμφισβήτητα κανένας δεν γνωρίζει πώς ακριβώς, ποιες διευθετήσεις γίνονται. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες διευθετήσεις. Ακούσματα μπορεί να έχουμε, λέει ο άλλος που μπορεί, ξέρω εγώ, να τα έχει βρει καλά με τους Ιρανούς, άλλος να τα έχει βρει καλά με τους Ομανούς, αλλά τίποτα το επίσημο δεν μπορεί ούτε να καταγραφεί, ούτε να υποθεί, πόσο μάλλον
0: θυμάμαι
2: δημοσίως.
0: Πριν λίγα χρόνια, όταν είχε ξεκινήσει η πειρατεία στα στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ από τους Σομαλούς πειρατές, τότε που κάποια στιγμή πριν ξεκινήσουν ή παράλληλα με την επιβίβαση πληρωμάτων από ένοπλους φρουρούς στα πλοία, ότι γίνονταν συνεννοήσεις μέσω ναυτιλιακών γραφείων σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Με έναν τρόπο κάποιοι έδιναν λίτρα, κάποιοι προσέφεραν αμοιβή. Ποτέ ακριβώς δεν υπάρχουν επίσημα αυτά τα πράγματα.
2: Ναι. Δεν σας διαψεύω καθόλου σε αυτό, αλλά να πούμε ότι πολλές φορές αυτά όλα είναι και business κάποιων εξειδικευμένων και καλά γραφείων, τα οποία πολλές φορές αποδείχθηκαν και να μην είναι και λειτουργικά, να μην είναι και αποτελεσματικά. Δηλαδή, ξέρει, υπάρχει και πάντα σε όλα αυτά υπάρχει και η κερδοσκοπία και ο τυχοδιοκτισμός, ο οποίος μεταφέρεται παντού, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό έχει να κάνει με το πλοίο σαν πλοίο, είτε έχει να κάνει με το φορτίο σαν φορτίο, είτε να κάνει με τον άνθρωπο. Γιατί και το θέμα του ναυτικού είναι και εκεί ένα πάρα πολύ νευραγικό σημείο. Αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος που δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, θα έλεγα πειρατείες είχαμε και στην Νιγηρία μεριά, είχαμε γενικότερα σε διάφορα σημεία της Αφρικής, αλλά και όχι μόνο, και αλλού, σε όλο τον πλανήτη. Και υπάρχουν πάντα αυτοί οι εκβιαστές, υπάρχουν κάποιοι αυτοί οι διαμεσολαβητές, οι οποίοι πώς ξέρουν τόσο καλά τους, τους εκβιαστές ή τους, τους Σομαλούς και δεν τους ξέρει κανένας άλλος, είναι, ξέρετε, και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες επιλύονται με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορούμε να τον μάθουμε ποτέ, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες σχέσεις οι οποίες είναι μακροχρόνιες. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει, ξέρετε, μιλάμε για κυρώσεις. Δεν υπάρχουν κυρώσεις εδώ και αρκετά χρόνια τώρα για το Ιράν. Και όμως φεύγανε πετρέλαια από το Ιράν και πηγαίνανε στην Κίνα.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Ξηραδάκη, μιλάμε για διελεύσεις υψηλού ρίσκου.
2: Πολύ μεγάλο υψηλού ρίσκου, γιατί βλέπετε ότι εκεί, και μάλιστα με έχετε παρακολουθήσει, γιατί συχνά πυκνά αρχίζω όταν μπαίνω και στο ραδιομέγαρο, νομίζω πλέον ότι νιώθω πολύ οικείος επειδή έρχομαι αρκετές φορές, με έχετε παρακολουθήσει και σας λέω ότι λέτε, αχ τι ωραία, λέει, πέφτει το πετρέλαιο και αυτό. Λέω, περιμένετε, λέω, άμα φύγει μία οβίδα να φύγει, είτε από την Τεχεράνη, είτε από τους Χούτι, είτε οτιδήποτε, αμέσως ξαφνικά θα το δεις εδώ. Από την άλλη, μία άρθρωση να υποθεί διαφορετικά από την δυτική μεριά του πλανήτη, πάλι θα δούμε με ένα σκαμπανέβασμα. Είναι υψηλού κινδύνου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Και γι' αυτό το λόγο αυτές όλες οι περιοχές δεν έχουν ποτέ αποχαρακτηριστεί, ποτέ εννοώντας τα τελευταία 6 μήνες από τον Φεβρουάριο και ύστερα, δεν έχουν αποχαρακτηριστεί από εμπόλεμες ζώνες. Δηλαδή είναι εκεί, και ξέρετε, επειδή μιλάτε για ακρίβεια και πολύ σωστά, και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνω ό,τι μπορώ και σαν κράτος και, και τα συνεισφέρω και σαν αφορά στο διάλογο στην Ευρώπη, αυτά. Εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μεγάλες κόκκινες περιοχές, οι οποίες τραυματίζουν, μπλοκάρουν πάρα πολύ άγρια την ενεργειακή τροφοδοσία του πλανήτη. Η μία είναι η Μαύρη Θάλασσα, η άλλη είναι η Ερυθρά Θάλασσα και η άλλη είναι το στενά του Ορμούς. Αυτά τα τρία, άμα τα βάλουμε όλα μαζί και τα συγκρίνουμε με τις μεταφορές που γινόντουσαν πριν από 5 χρόνια, πριν να έχουμε το πρόβλημα της, και της Ρωσίας και της Ουκρανίας, εντάξει, όλα αυτά μαζί δεν είναι μόνο 20 εκατομμύρια βαρέλια, είναι αρκετά εκατομμύρια βαρέλια, παρόλο που είχαμε και κυρώσεις. Γιατί ξέρετε, οι κυρώσεις υπάρχουν, αλλά βλέπουμε και δυστυχώς, και εκεί είναι που σταματήσαμε, βλέπουμε και ότι πάντα όταν υπάρχουν κυρώσεις δεν υπάρχει από το σύνολο, από το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας. Δηλαδή, όπως όμως θυμόσαστε και παλιά που γινόταν μποϊκοτάς των Ολυμπιακών Αγώνων, ή οι Δυτικοί πηγαίναν ή οι Ανατολικοί πηγαίναν.
1: Είναι διάφορα συμφέροντα τα οποία είναι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται, ακριβώς. Θα μου επιτρέψετε το αφελές ερώτημα. Ποιοι στελεχώνουν αυτά τα πλοία, ποιοι ναυτικοί, δηλαδή θέλω να πω ότι...
0: Όλοι μας.
1: Τα πληρώματα, με συγχωρείτε.
2: Όλοι μας. Όλοι μας, όλοι οι ναυτικοί τα στελεχώνουν. Και υπάρχουν οι ναυτικοί οι οποίοι, πρώτα απ' όλα να πω κάτι, κανένα πλοίο δεν περνάει με ναυτικούς που δεν θέλουν να περάσουν.
1: Ναι, σαφώς.
0: Αν δεν θέλουν κάποιοι να περάσουν, κύριε Ξηραδάκη.
2: Πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί βλέπετε εδώ υπάρχουν και κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ντροπή που υπάρχουν, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, ότι οι εφοπλιστές παίρνουν τους ανθρώπους, τους πνίγουν, τους κάνουν, τους ράνουν. Αυτό δεν είναι, αυτά είναι χαζομάρες μιας εποχής, υπερβολές κτλ. Εδώ τώρα οι ναυτικοί πρώτα απ' όλα που υπάρχουν είναι όλων των πολλών εθνικοτήτων, κυρίως είναι 28 εθνικότητες αυτοί που κρατούν το 95%, το 97% όλων των ναυτικών. Η πληθώρα είναι Φιλιππινέζοι, μετά πάμε στους Ινδονησιάνους, έχουμε αρκετούς Ινδούς, έχουμε αρκετούς Κινέζους, οτιδήποτε σε Κινέζικα πλοία, αλλά και σε άλλα. Λοιπόν, Όταν ένα γραφείο αποφασίζει ότι αυτό το οποίο θα πάει να φορτώσει είτε μέσα από τα στενά είτε έξω από τα στενά, ρωτάει πάντα το πλήρωμα, επειδή εισέρχεται σε μια εμπόλεμη περιοχή, θέλετε να μπείτε μέσα ή δεν θέλετε. Αν μπείτε μέσα, αυτό είναι το επιπρόσθετο έσοδο που έχετε να λάβετε.
0: Πόσο τους δίνουν περίπου?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα πολλαπλάσιο του μηνιάτικου μισθού. Άμα περάσεις και βγεις, μπορεί να είναι, ξέρω, ανάλογα και πού είναι, με ποιους μιλάει και τα. Μπορεί να είναι ένας μισθός, δύο μισθοί, τρεις μισθοί, μέχρι και οχτώ μισθούς έχω ακούσει. Δηλαδή να κάνεις ένα πέρασμα και να πάρεις οχτώ μισθούς.
0: Αν δεν θέλει το πλήρωμα ή αν δεν θέλουν κάποια μέλη του πληρώματος, τι γίνεται?
2: Όποιος θέλει να πάει, πάει. Όποιος δεν θέλει να πάει, υπάρχει ένα σύστημα που βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι από το πλοίο. Πάει μια λάτζα, ξέρετε, η λάτζα είναι ένα πλοιάριο που μεταφέρει ανθρώπους και τους παίρνει, τους μεταφέρει κάπου είτε στη στεριά έξω από τον κόλπο είτε σε ένα άλλο πλοίο. Αναμένουν εκεί πέρα το πλοίο αυτό να εισέρθει μέσα, να φορτώσει, να βγει έξω, και αυτό το πλοίο που εισέρχεται μέσα εισέρχεται με ένα πλήρωμα το οποίο είναι σε αναμονή έξω από τα στενά, γιατί αυτό είναι οι πιο τυχοδιώκτες, πιο άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγάλουν αυτό το πολλαπλάσιο έσοδο, μπαίνουν μέσα στο πλοίο, το περνάνε μέσα στα στενά, φορτώνουν, βγαίνουν έξω και κατεβαίνουν πάλι από το πλοίο για να βρουν να μπει ξανά το πλοίο
0: που ήταν. Ένα μικρό ντοκιμαντέρ μόλις έχετε περιγράψει. Το σενάριο ενός μικρού ντοκιμαντέρ. Τόσο ωραία το έχετε πει.
2: Πάω να το πω πολύ απλά, απλώς για να ξέρουμε. Όχι, αλλά ξέρετε κάτι. Κάποτε ήμασταν εμείς οι Έλληνες, και το περιγράφω πολύ καλά, και σας ευχαριστώ, αλλά το περιγράφω έτσι ανθρώπινα, γιατί την εποχή που γινόταν ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, αρχές του 80, τέλη του 70, αρχές του 80 μέχρι τα μέσα του 80, είχα την ευλογία και την τύχη σαν Έλληνας να ήμουν ναυτικός, ήμουν απόφοιτος σχολής εμποροπλιάχνων του Ασπροπύργου. Και θυμάμαι τότε που είχα, ήμασταν τότε 160.000 Έλληνες ναυτικοί. Σκεφτείτε το νούμερο, 160.000 Έλληνες ναυτικοί. Τώρα οι ναυτικοί που είναι στα ποντοπόρα πλοία δεν είναι πάνω από 10.000. Το σύνολο των ναυτικών που καλύπτουν και την...
0: Είναι δύσκολη δουλειά, κύριε Ξηραδάκη. Εσείς καλύτερα από τον καθένα θα το πείτε, αλλά είναι και μια πολύ επικερδής δουλειά. Δηλαδή τώρα αν παίρνει ένας ναυτικός, δεν ξέρω, λέω 4-5.000 ευρώ το μήνα, και για να κάνει αυτή τη διαδρομή στα στενά θα πάρει, ξέρω εγώ, 8 φορές είπατε το ανώτερο, 20.000 το μήνα.
2: Δεν θα πάει εύκολα ένας Έλληνας εκεί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι Έλληνες. Ναι. Εκτός αν έχει πάθει κάποιος μια οικονομική καταστροφή, έχει κάνει, ξέρετε, είναι, έχουμε πολλούς ιδιοποιούς, αλλά έχουμε λίγους κασκαντέρ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εντάξει, είναι αλήθεια. Δηλαδή, ένας είναι στο Top Gun, ας πούμε. Ναι, μεν λέει, πηδάει από εδώ, από
0: εκεί. Ο Tom Cruise πάντως τις κάνει τις περισσότερες σκηνές μόνος του, παρότι είναι άνω των 60.
2: Ναι, κάνει μία, δύο, τρεις, τις κάνει και τις βλέπουμε αυτές που κάνει μόνος του. Αλλά άλλες 10 τις κάνουν άλλοι.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε ξεφύγει λίγο.
0: Και πόσο είναι στην Αυλαγορά τα ναύλα για αυτά τα πλοία στο Ορμούς, πόσο... Ναι, παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, με τρέπει να προσθέσω κάτι. Να σας πω κάτι. Το κέρδος του νέου Έλληνα που πάει στα πλοία, που πάει στη θάλασσα, δεν είναι μόνο ο μισθός. Είναι οι προοπτικές ζωής που αποκτά μπαίνοντας στο χώρο της ναυτιλίας με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος μπορεί να σου οδηγήσει σε πολύ λαμπρές σπουδές μετά και να πας να επανδρώσεις μια ηγέτιδα στον πλανήτη, την ελληνική ναυτιλία. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, που λένε θα βρέξεις τα πόδια σου και κάπως αλλιώς το λένε, αλλά μετά θα προχωρήσεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα να γυρίσω στην ερώτημά σας. Όταν μπαίνει ένα πλοίο μέσα και περνάει σε οποιαδήποτε πολεμική εμπόλεμη ζώνη, είτε αυτό οποιοδήποτε κόκκινο σημείο του πλανήτη, εντάξει, αναμφισβήτητα θα πάρει περισσότερο ναύλο, θα πάρει περισσότερα χρήματα. Αλλά επίσης τα ναύλα έχουν ανέβει πάρα πολύ στο θέμα κυρίως των δεξαμενοπλοίων, γιατί έχουν διαταραχθεί οι εφοδιαστικές γραμμές. Δηλαδή εκεί που ξέραμε ότι φεύγουμε από το Ορμούς, πάμε στο Ινδία, ξαναγυρνάμε πίσω, πάμε ξανά στο Ορμούς, μπαίνουμε μέσα στον Αραβικό κόλμο, ξεφορτώνουμε στην Ευρώπη, ξεφορτώνουμε από εδώ από εκεί. Αυτά όλα έχουν αλλάξει. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε πετρέλαιο, φερρυπίν, από την Αμερική για να πηγαίνει στην Ευρώπη, από την Αμερική για να πηγαίνει στην Κορέα. ψάχνουν φυσικό αέριο που έχει σταματήσει. Κατά 80% έχει μειωθεί η εξαγωγή από το Ορμούς. Αυτά όλα έχουν δημιουργήσει αυτό τη διαταραχή στις ισορροπίες των μετακινήσεων των πλοίων, που ουσιαστικά αυξάνουν τα ναύλα. Τώρα, όταν έχουν αυξηθεί τα ναύλα, καταλαβαίνετε πόσο πολύ
1: μας
2: έχουν
1: αυξηθεί. Μας δίνεται μια τάξη μεγέθους.
2: Ναι, ένα πλοίο που έπαιρνε παλιότερα, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες, είπε, μπορεί να έχει φτάσει σε ένα σημείο να παίρνει και 300 χιλιάδες. Ένα πλοίο που έπαιρνε 70 χιλιάδες.
0: Την ημέρα, εννοείται.
2: Την ημέρα, ναι, να παίρνει και 600 χιλιάδες. Έχουν καταγραφεί αυτά τα ναύλα. Τα πλοία τα μικρότερα που παίρνουν, ξέρω εγώ, 20-25 χιλιάδες, μπορεί παίρνοντας ένα τέτοιο ρίσκο να παίρνει 80 χιλιάδες. Να παίρνει ανάλογα, είναι, ξέρετε, είναι δεν θα το έλεγα χρηματιστήριο, είναι προσφορά και ζήτηση. Είναι πιο πολύ από χρηματιστήριο και υπάρχει, μπορεί να αναβλώσεις το πρωί και να αναβλώσεις με 50.000 και άλλος να αναβλώσεις το μεσημέρι.
0: Ναι. Και να άλλη τιμή, διπλάσια, τριπλάσια.
2: Βολαπλάσια. Και ενώ να πανηγυρίζει για αυτό που έκλεισε το πρωί, το βράδυ να δει από τι μου έκανε, τι τον άβλεσε τόσο. Καταλάβατε. Είναι έτσι τα πράγματα.
1: Κύριε Ξηραδάκη, είναι πάντα πολύ κατατοπιστικές και διαφωτιστικές οι συζητήσεις μαζί σας. Είμαστε σίγουροι ότι λίγαν συντόμως θα έχουμε πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.
2: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και είναι και τιμή μου που με καλείτε για να μιλήσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Αντυπωσιακά πράγματα. Τώρα ο Αντώνης διαφωνεί λίγο με αυτό που είπε για το ότι το πολεμικό ναυτικό το εμπορικό ναυτικό προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες. Μόνο ένας αποτυχημένος θα πάει στα κάτεργα. Αφήστε τα παραμύθια. Δεν είναι κάτεργο ένα πλοίο. Είναι πράγματι μια δουλειά, μια πολύ δύσκολη δουλειά, αλλά και μια δουλειά στην οποία οι Έλληνες έχουν δείξει την αυτοσύνη τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και στο διηνεκές.
1: Σύντομο break και επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο Σύγχρονο Κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, 11 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και με αφορμή δοθήσεις της το θέμα των γυναικοκτονιών έχουμε την χαρά να συνομιλούμε σήμερα εδώ από την συχνότητα της Earth με τον κύριο Γιάννη Τοπαλούδη. Κύριε Τοπαλούδη, καλό σας πρωινό. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
5: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Κρητικού και κύριε Πολάτη και καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλή σας ημέρα κύριε Τοπαλούδη.
1: Με πολύ θλίψη και έχοντας επίγνωση του τι έχετε βιώσει, είπα ότι είναι χαρά να συνομιλούμε μαζί σας, διότι πάντα είστε μια ψύχρεμη φωνή σε μια κοινωνική συνθήκη η οποία όλους μας έχει η αλήθεια ανατριχιάσει. Όλα αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε με τις συνεχείς βιοπραγίες και τις δολοφονίες γυναικών, εσείς βιώσατε με τον πιο δραματικό τρόπο τη δολοφονία της κόρης σας, της Ελένης, το 2018. Αλήθεια, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε όλα αυτά που βλέπετε, πώς τα εισπράτετε συναισθηματικά και ψυχολογικά και αν θα περιμένατε ότι θα υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη έξαρση στη βιαιότητα σε βάρος των γυναικών.
5: Να ξεκινήσω από το τελευταίο που ρωτήσατε. Είναι το γεγονός ότι δυστυχώς όλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη, δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, εγκληματικότητα. Σίγουρα λαμβάνονται κάποια μέτρα έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι ημίμετρα ή τουλάχιστον αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται με ρυθμούς χελώνας και η εγκληματικότητα τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα και το βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά και δεν είναι αυτό το κοινωνικό φαινόμενα η κοινωνική αυτή μάστιγα, κάτι το οποίο είναι και οφείλεται μόνο σε έναν παράγοντα. Είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μπορούμε, αν θέλετε, να μιλήσουμε και για όλους αυτούς τους παράγοντες. Να σας πω την αλήθεια ότι η ευχή μας τότε όταν συνέβη και αυτό με την Ελένη μας ήταν να μην υπάρξει καμιά άλλη Ελένη, αλλά δυστυχώς ενδόμηχα λέγαμε ότι δυστυχώς θα υπάρξουν. Δυστυχώς θα υπάρξουν. Να πω κάτι ότι πριν 2-3 χρόνια υπήρξε μια θεατρική παράσταση πιετά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου που αφορούσε ακριβώς αυτά τα θέματα των γυναικοκτονιών και στο τέλος της παράστασης ανέβασαν αυτές τις μάνες που ήταν εκεί καλεσμένες και ήταν 6-7 μάνες και λέω, σηκώνομαι και λέω, θα πρέπει δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω να βάλετε άλλη μια καρέκλα εκεί. Μου λέει γιατί, γιατί λέω θα είναι εκεί που θα κάθεται η επόμενη χαροκαμένη μάνα. Και δυστυχώς προέκυψαν πολλές ακόμα χαροκαμένες μάνες.
0: Πείτε μας κύριε Τοπαλούδη αυτό το οποίο είπατε για τις αιτίες. Ποιες είναι οι αιτίες?
5: Οι αιτίες είναι καταρχήν, όπως είπα, είναι πολλές, έτσι. Είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν δυστυχώς την ομαλή κοινωνικοποίηση ενός ανθρώπου. Πρωτίστως είναι η οικογένεια, είναι οι γονείς. Είναι το Α και το Ω για μένα. Είναι το Α και το Ω, οι γονείς. Γιατί όπως έχω πει και θα το ξαναπώ και από την εκπομπή σας, δεν είμαστε όλοι άξιοι να γίνουμε γονείς. Εντάξει, γι' αυτό εμείς προτείνουμε και το λέμε και το βροντοφωνάζουμε, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά σχολές γονέων. Υποχρεωτικά. Και για αυτούς που είναι γονείς, αλλά και για τους ενδυνάμει γονείς. Έτσι. Έχουμε δει περιπτώσεις όπως το μωρό που ήταν το παιδί στο Ηράκλειο, το οποίο το σκότωσαν στο ξύλο. Κάποιοι οι οποίοι ήταν ναρκωμανείς, ήταν κάποιοι λοιπόν γονείς. Δεν μπορούν, δεν αξίζουν να γίνουν γονείς. Έτσι. Ένα είναι αυτό το ζητούμενο λοιπόν. Υποχρεωτικά σχολές γονέων. Το δεύτερο ζητούμενο φυσικά είναι άλλοι παράγοντες της κοινωνικοποίησης που παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως είναι το σχολείο, είναι οι φιλίες και οι παρέες. Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το διαδίκτυο που πρέπει να φιλτράρουμε το διαδίκτυο και εμείς οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το θέμα και από εκεί και μετά φυσικά είναι και η ίδια η κοινωνία, είναι το ίδιο το κράτος που λαμβάνει αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές παίζουν σημαντικό ρόλο για τη ζωή των παιδιών μας. Δεν πρέπει τις ζωές των παιδιών μας να τις αφήνουμε στην τύχη τους. Και λέω ότι όχι ότι εμείς είμαστε άμεροι ευθυνών οι γονείς ή οι μεγαλύτεροι και ενήλικοι. Όλοι έχουμε το μερίδιο της ευθύνης. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στη λύση. Πρωτίστως όμως είναι καθήκον, ιερό καθήκον απέναντι στα παιδιά μας οι άμεσες λήψεις αποφάσεων, κέραιων αποφάσεων από την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Σε επίπεδο ποινικό, σε επίπεδο δικαστικό, εκτιμάτε ότι οι δράστες έχουν την ποινική μεταχείριση που θα έπρεπε?
5: Να αναλύσουμε λοιπόν τις ευθύνες της κρατικής εξουσίας, της κάθε κρατικής εξουσίας. Έτσι. Φυσικά έχουμε κάποιους τομείς. Έτσι. Ένας τομέας είναι ο τομέας της δικαιοσύνης. Και όταν λέω τομέα της δικαιοσύνης, πρωτίστως αναφέρομαι στον όρο γυναικοκτονίας. Φοβούνται κάποιοι να βάλουν τον όρο γυναικοκτονία μέσα στον ποινικό κώδικα? Είναι το πιο άμεσο. Όχι ότι θα επιφέρει κάποια διαφορετική ποινή σε αυτούς τους εγκληματίες. Όχι, προς Θεού. Έτσι, άλλωστε αυτό είναι και αντισυνταγματικό. Είναι ένα ηθικό ζητούμενο. Έτσι, γιατί δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία της έμφυλης βίας και δολοφονιών αφορά γυναίκες. Ένα λοιπόν είναι αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ απλός και ηθικός όρος που πρέπει να μπει μέσα στον ποινικό κώδικα. Ένα δεύτερο και σημαντικό ζητούμενο είναι επίσης η αύξηση των ποινών. Και για μας, για αυτά τα συγκεκριμένα ιδεχθή εγκλήματα, θα πρέπει τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Και το λέμε αυτό γιατί δεν μπορεί κάποιος που αφαιρεί έτσι με τέτοιο στιγνό τρόπο μια ανθρώπινη ζωή να βγαίνει μετά από λίγα χρονάκια έξω και να συνεχίζει τη ζωούλα του και ενδεχομένως να συνεχίζει να βιάζει ή να σκοτώνει άλλους συνανθρώπους μας.
1: Στην περίπτωση της Ελένης πείτε, έχετε επανεξέταση των ποινών των καταδικαστέντων σε λίγο διάστημα?
5: Θα φτάσω και σε αυτό. Ναι. Βέβαια θα μου πείτε από μόνο ότι η αύξηση των ποινών ή τα ισόβια θα λύσει το πρόβλημα. Όχι, γιατί όπως είπα, από μόνο το αυτό δεν μπορεί να λύσει. Θα βάλει ίσως κάποιο φρένο σε αυτούς που σκέφτονται να δολοφονήσουν. Έτσι. Αλλά, όπως είπα, είναι και κοινωνικό ζήτημα και τον πιο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο παίζουν οι γονείς. Σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη, πόσες φορές αλήθεια έχουν το δικαίωμα οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες να προσφεύγουν στον Άριο Πάγο? Γιατί σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχουμε τρίτη εκδίκαση ανέρεσης στον Άριο Πάγο. Γιατί κάποιοι έχουν χρήματα, λοιπόν, μπορούν όσες φορές θέλουν να σε κουβαλάνε εσένα στον Άριο Πάγο. Και τρέχα εσύ να βρεις όλα αυτά τα δικαστικά έξοδα και τα παράβολα για να συνεχίσεις να δίνεις και τον δικαστικό, εκτός από τον ψυχολογικό και κοινωνικό σου αγώνα. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει το κράτος να δει όχι μόνο τις ελευθερίες και τα δικαιώματα, έτσι, των εγκληματιών, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να δει και τα δικαιώματα ζωής των οικογενειών των θυμάτων.
0: Με αφορμή το τελευταίο αυτό περιστατικό, την απόπειρα γυναικοκτονίας στο Λαύριο, συζητούσαμε...
5: Συγγνώμη λίγο, κύριε Πολάτε, να πω ότι αποτύχει, δεν θρυνήσαμε άλλη μια γυναικοκτονία.
0: Ναι, αλλά λίγες μέρες πριν είχαμε την γυναικοκτονία της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, ενός κορίτσιου 25 χρονών. Μιλούσαμε λοιπόν με μία φίλη και μας έλεγε: δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς οι άντρες τι σημαίνει να φοβάσαι να βγεις στο δρόμο στις 10 το βράδυ, να κοιτάζεις πίσω σου, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει να μπαίνεις στο λεωφορείο και να κάθεσαι σε μία γωνία με την πλάτη στο παράθυρο δίπλα ακριβώς στην πόρτα για να βγεις αμέσως, δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάμε.
5: Να ζεις δηλαδή με έναν καθημερινό φόβο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτό ακριβώς. Να ζεις με έναν καθημερινό φόβο. Λοιπόν, τι κάνουμε όλοι μας? Τι κάνουμε όλοι εμείς οι συνάνθρωποι αυτών των κοπελιών, αυτών των γυναικών που αισθάνονται αυτόν τον φόβο? Πρέπει να ζουν εσαΐ σε αυτήν την κατάσταση φόβου? Δεν πρέπει να ληφθούν αυτά τα μέτρα που απαιτούνται? Και για ό,τι αφορά το panic button που υπήρχε αλλά δεν ήταν ενεργοποιημένο στην προκειμένη περίπτωση που αναφερθήκατε, λύνει το πρόβλημα? Ή μήπως ο εγκληματίας είναι στα 5 μέτρα και το panic button στην ουσία είναι χωρίς χρησιμότητα καμία? Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει και κάτι άλλο εκτός από το panic button, που είναι ένα από αυτά τα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν. Αλλά δυστυχώς δεν προλαμβάνουν, δεν λύνουν, δεν αποφεύγεται πολλές φορές η γυναικοκτονία.
0: Ναι.
1: Κύριε Τοπαλούδη, εάν είχατε τη δυνατότητα, και ξέρω ότι είναι πολύ επώδυνο αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα, να γυρίσετε το χρόνο πίσω και ξεκινούσατε από τα σχολικά χρόνια της Ελένης, τι θα της λέγατε? Θα προσπαθούσατε να την κάνετε πιο καχύποπτη? Δηλαδή ένας γονέας ο οποίος μεγαλώνει γαλουχή αυτή τη στιγμή παιδιά τα οποία είναι γυναίκες, κορίτσια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε προεφοβική ηλικία. Τι θα έπρεπε να τους πει? Πρόσεχε περισσότερο, να είσαι πιο καχύποπτος, τι ενδεχομένως θα λέγατε στην Ελένη?
5: Αυτό που λέτε σε ό,τι αφορά την καχυποψία, σίγουρα αυτή η καχυποψία έχει μεγαλώσει αυτά τα χρόνια. Τότε το 2018 μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα και τα δεδομένα. Έτσι. Πάντα εμείς έχουμε μεγαλώσει και την Ελένη μας και τον Πέτρο μας με αισθήματα ανθρωπιάς. Mm-hmm. Βλέπουν τον συνάνθρωπό τους ως φίλο μελλοντικό, ως συνάνθρωπο. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Μην βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς το βλέπουμε πάντα μισογεμάτο. Βλέπουμε τις καλές πτυχές του χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Δυστυχώς όμως κάποιοι είναι ντυμένοι άνθρωποι με προβιά λύκων. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Και είναι κρίμα, και είναι αυτό το τεράστιο γιατί που πλανάται μέσα μας, γιατί ενώ εμείς έχουμε μεγαλώσει, και όταν λέω εμείς όχι μόνο η οικογένεια το Παλούδι, αλλά και άλλες οικογένειες, έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας με αξίες ανθρωπιάς, σεβασμού απέναντι στον άλλον, σεβασμού στη διαφορετικότητα και στο όχι, γιατί τα δικά μας παιδιά που έχουν μεγαλώσει με αυτές τις αρχές, γιατί εμείς οι γονείς της Ελένης που έχουν παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια γονέων, σχολών γονέων, γιατί να την έχει πληρώσει το δικό μας παιδί και να βρίσκεται στον τάφο? Γιατί ενώ οι γονείς αν ψάξετε το παρελθόν των γονιών όλων των εγκληματιών, δυστυχώς δεν θα έλεγα ότι είναι και το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να την πληρώνουν τα δικά μας παιδιά, που εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν να μεγαλώσουμε έτσι όπως πρέπει τα παιδιά μας.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέτεται και είναι όλα απολύτως εύλογα. Κύριε Τοπαλούδη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για την αξιοπρέπεια πάντα να μιλάμε μαζί σας και να περνάμε μηνύματα.
5: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, γιατί ο πόνος των γονιών που έχουν χάσει έτσι τα παιδιά τους είναι κοινός. Τα συναισθήματα είναι τα ίδια. Και θα πω ότι εχθές, επειδή τώρα πλέον έχουμε έρθει στα Γιάννενα από το ακριτικό δημότυχο, έχουμε έρθει στα Γιάννενα, μιας και το παιδί μας πέρασε εδώ στο Πολυτεχνείο από πέρσι και είμαστε δίπλα του, γιατί για ευνόητους λόγους, ίσως αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι ακροατές σας, θέλουμε να είμαστε δίπλα. Και χθες λοιπόν ήρθε η μάνα του Γιακουμάκη, το Βαγγέλη εδώ, η Μαρία Γιακουμάκη, και φυσικά πήγαμε γιατί έκανε ένα τρισάγιο στο χώρο που βρέθηκε ο αείμνηστος Βαγγέλης. Και ειλικρινά τα συναισθήματα ήταν κοινά. Είναι, μιας και αυτή έχει την έστω μικρή χαρά να αποκτήσει πρόσφατα και θα αποκτήσει σε λίγο και δεύτερο εγγόνι, λέω αυτές οι στιγμές είναι λίγες, αυτές οι στιγμές χαράς. Δυστυχώς από εκεί και μετά αυτό που μένει μέσα στην ψυχή σου είναι ένας πόνος, πόνος αβάσταχτος και αγιάτρευτος, και γι' αυτόν τον πόνο δεν έχει πληρώσει κανένας από όλους αυτούς τους εγκληματίες. Γι' αυτό ζητάμε εμείς μέσα στον ποινικό κώδικα να μπει και ο όρος οικογενειοκτονία, γιατί αυτός ο εγκληματίας και ο κάθε εγκληματίας δολοφονεί όχι μόνο το κορίτσι αλλά και όλη την οικογένεια.
1: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά όλα όσα μας επισημαίνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αξιοπρέπεια, για το ήθος, για τον τρόπο που διαχειρίζεστε την δολοφονία της κόρης σας. Σας ευχαριστούμε που πάντα είστε ένας συνομιλητής με τον οποίο μπορούμε να έχουμε τόσο γόνιμες συζητήσεις. Κύριε Γιακουμάκη, καλή σας ημέρα.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιακουμάκη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τοπαλούδη, με συγχωρείτε.
5: Να είστε καλά, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Όλοι βάζουμε ο καθένας από τη μεριά του ένα λιθαράκι για να κάνουμε κάτι καλύτερο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να το ευχηθούμε.

0: Η Άρτεμις μας γράφει, με όλη μου την εκτίμηση πιστεύω πως αυτή η ερώτηση απευθύνεται στους γονείς των δολοφόνων της Ελένης Παπαλούδη, για ένα από τα ερωτήματα που κάναμε. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Γεράσιμο, που αναφέρεται σε αυτά που λέγαμε στην αρχή για τις εφημερίδες, την ανάγνωση. Ωραία χρόνια γράφει. Όχι και παλαιότερη, και καλά σου λέει, την παλαιότερη. Νέο κορίτσι. Και ίσω διαφορά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ξηραδάκη, λέει ο Γεράσιμος, οι κυρώσεις δεν έχουν παγκόσμια εμβέλεια. Ο Μάικ μας στέλνει μια φωτογραφία με τις τιμές των καυσίμων και τη μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία που φαίνεται ότι είναι 1,65, στη Βόρεια Μακεδονία 1,60 και στην Τουρκία 1,44, σύμφωνα με αυτό. Πρέπει να το επαληθεύσουμε, το βλέπουμε, αγαπητέ φίλε, αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Δεν το ξέρω αν ισχύει, είναι εντυπωσιακό. Η Ανδρομάχη, καλημέρα σας αγαπημένο μου δίδυμο, καλημέρα και σε σένα Μάχη.
1: Καλημέρα Ανδρομάχη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Και τις ακροάτριες. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: μπορούμε να δούμε ένα άλλο θέμα με τον κύριο Γιάννη Δαγρέ, τον αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής. Κύριε Δαγρέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλή Κυριακή. Ακούμε από αρκετούς ακροατές που μας έχουν στείλει τα μηνύματα και μας ζητούν να ρωτήσουμε τι συμβαίνει με τις εφημερίες των φαρμακείων στην Αττική. Έχει αλλάξει κάτι από εκεί που μπορεί να εφημέρευε ένα φαρμακείο αναδήμο, αναπροάστιο? Τώρα είναι ένα φαρμακείο το οποίο καλύπτει 3, 4, 5 διαφορετικούς δήμους. Έχει υπάρξει κάποια αλλαγή?
2: Όχι, τα τελευταία 4 χρόνια δεν κάναμε κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Τότε είχαμε κάνει μία αλλαγή.
0: Ίσως με χρόνο καθυστέρηση καταλάβαμε τι ισχύει εδώ και 4 χρόνια. Θέλετε να μας πείτε τι ισχύει? Ναι, παρακαλώ.
2: Τι ισχύει λοιπόν? Παλιά είχαμε κάνει ένα σύστημα που είχαμε χωρέσει την Αττική σε τομείς.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι τομείς γεωγραφικά

0: μεταξύ τους ο ένας με τον άλλον, είχαμε το φαινόμενο να είναι ένα φαρμακείο σε ένα δήμο να εφημερεύει και σε διπλανό δήμο στα 50 μέτρα ή στα 100 μέτρα στο απέναντι πεζοδρόμιο να εφημερεύει κι άλλο.
1: Με βάση τα διοικητικά όρια ενός δήμου.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε γινόταν ένα μπάχαλο, γιατί μπορεί να ήταν πολύ πυκνά μαζεμένα εφημερεύοντα ή διανυκτερεύοντα σε κάποιες περιοχές κάποια βράδια και όλες οι άλλες περιοχές να ήταν έρημες.
1: Ναι. Πάντως τώρα λοιπόν, υπάρχει μια αραίωση των φαρμακείων που εφημερεύουν. Δηλαδή βλέπεις πολλές φορές ότι, για παράδειγμα, στα βόρεια είναι ένα φαρμακείο Χαλάνδρη, Μαρούσι, Μελίσια, Βρυλίσια, πολλές φορές και Αγία Παρασκευή είναι ένα.
0: Ναι, προσέξτε. Το ποιος είναι ο σωστός αριθμός, ο κατάλληλος αριθμός για να εξυπηρεθεί ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει ούτε αλγόριθμος, αυτό που θα σας πω, ούτε τεχνητή νοημοσύνη να μας το υπαγορεύσει. Δηλαδή παλιά είχαμε παράδειγμα, να σας πω, 50-60 διανυκτερεύοντα, τώρα έχουμε 40-50. Δεν είναι αρκετά λιγότερα, είναι περίπου το
1: είναι ίδιο. Λιγότερο,
0: είναι
1: λιγότερο όμως,
0: Ναι, είναι. Γιατί είδαμε και το άλλο το φαινόμενο. Είδαμε περιοχές που διανυκτερεύανε συνάδελφοι και μας στέλνανε τις άλλες μέρες τα ζήτα τους και λέγανε ότι όλο το βράδυ από τις 11 και μετά μου μπήκανε 3 άτομα. Μου μπήκανε 4 άτομα.
1: Υποθέτω είναι και η συγκυρία. Αν δεν υπάρχει κάποιο είδους έξαρση σε κάποια περιστατικά, σε κάποιες ιώσεις ή κάτι άλλο εποχικό, μπορεί και εξ αυτού του λόγου. Ναι,
0: ναι, να σας πω, δεν έχει να κάνει μόνο με την έξαρση. Έχει να κάνει και με την επαναληψιμότητα. Δηλαδή, το να τύχει μια φορά σε δύο συναδέλφους αυτό το πράγμα, δεν θα του δώσουμε σημασία, δεν είναι φαινόμενο. Αλλά συνέβαινε συστηματικά και κάθε μέρα. Άλλα φαρμακεία είχαν λίγο παραπάνω δουλειά, άλλοι σχεδόν καθόλου. Και αναρωτιόταν οι συνάδελφοι, τι εξυπηρετούμε εμείς.
2: Δεν υπάρχει ένας μίνιμουμ αριθμός διανυκτερευών των φαρμακείων που πρέπει να...
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Αυτό το βγάζουμε εμείς βάσει της εμπειρίας που έχουμε όλες αυτές τις δεκαετίες σαν σύλλογος. Παλιά σας είπα ήταν 50-60, τώρα είναι 40-50. Δηλαδή λίγο τα μειώσαμε, δεν τα μειώσαμε πολύ, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν ανάγκες και δεν είναι και το ίδιο και σε όλη την Αττική, ξέρετε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η Αττική χωρίζεται, γιατί αν καθίσει κανείς να το δει το σύστημα, για να ξέρουν και οι πολίτες, πρέπει να κάτσει να σκεφτεί κάποια πράγματα. Έχουμε τη Δυτική Αττική και την Ανατολική Αττική, που είναι με μικρές κομοπόλεις, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους έρημες, και τον μεγάλο οικιστικό τομέα που μπορεί να πιάνει από την Πεντέλη πάνω μέχρι τη Βουλιαγμένη, που στην ουσία ο ένας δήμος με τον άλλον είναι ένα πεζοδρόμιο με διαφορά. Εμείς χωρίσαμε, για να βγάλουμε τις εφημερίες, την Αθήνα σε αυτά τα τρία μέρη και είπαμε σε τεχνητή νοημοσύνη, βγάλε τώρα εφημερίες ανά αποστάσεις. Τύχει ένα χιλιόμετρο.
1: Α, η τεχνητή νοημοσύνη της βγάζει τις διανυκτερεύσεις.
2: Ναι, βέβαια. Και εδώ η AI,
0: Ναι, βέβαια, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Είχαμε τέτοια φαινόμενα παλιά. Είχαμε φαινόμενα για 2-3 χιλιόμετρα.
1: Τι ζητήσατε, κύριε Δαγρέ, βγάλετε διανυκτερεύοντα ανά πόσα χιλιόμετρα?
0: Ανά ένα χιλιόμετρο, ένα 200.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, περίπου στην κατανομή που ήταν πριν πάρουμε το σύστημα. Πριν 4 χρόνια το πήραμε.
1: Διανυκτερεύοντα ορίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει. Δεν ξέρω
0: τι είναι. Ξέρετε τι, όχι, ο αριθμός τους τον ορίζουμε εμείς, δεν τον ορίζει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη θα ορίσει
1: την ακτίνα.
0: Την ακτίνα. Ναι. Το πώς θα διασπαρούν αυτά μέσα στον οικιστικό ιστό. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας.
1: Μας γράφει πάντως τώρα ο Πέτρος ο ακροατής, δεν ισχύει αυτό που λέτε το ανά ένα χιλιόμετρο, ανά ένα 200.
0: Αλλά.
1: Δεν το διασαφηνίζει ένα μήνυμα, είναι από τα μηνύματα που παίρνουμε.
0: Κοιτάξτε, μετά, ναι, μπορεί να μην ισχύει για κάποιες μέρες, θα σας πω, περιστατικά που μπορεί να συμβούνε. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος. Καλή τέχνη την νοημοσύνη, αλλά έλα που ένας συνάδελφος μακριά από μας χτυπάει το πόδι του σε τροχαίο και δεν μπορεί να κάνει την εφημερία. Και του γίνεται αυτό 2 ώρες πριν ξεκινήσει η εφημερία. Έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό.
0: Ναι, δεν μπορεί ο άλλος, έχει ένα ανώτερο βίο, δεν μπορεί να κάνει. Ή ξέρω εγώ, να μην πω, έχει συνέβη κάτι πολύ δυσάρεστο στην οικογένεια ενός και δεν μπορεί να κάνει την εφημερία.
2: Είναι ανθρώπινο αυτό και κάτι.
1: Θα έλεγα πάλι καλά πάντως που δεν είναι όπως στο εξωτερικό ακόμη, που μετά το ωράριο λειτουργίας, αν βρεις φαρμακείο ανοιχτό και πας να πάρεις κάτι από το φαρμακείο, το πληρώνεις σε διπλή τιμή. Διότι μου έχει συμβεί στο εξωτερικό ναι. Ελπίζω να μην σας έδωσα κάποια ιδέα, κύριε Δαγρέ.
0: Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι ιδέα και θα σας πω γιατί.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να κρατάω το στόμα.

0: άλλο ζήτημα. Όχι, το συζητάμε χρόνια, θα σας πω. Και θα δείτε ότι θα μου δώσετε και δίκιο. Λοιπόν, για να κλείσω τον προηγούμενο ακροατή, μπορεί να συνέβη και έχει συμβεί να γίνονται αυτό που λένε έκτακτες απαλλαγές εφημερίας. Ναι. Και έτσι να ερημώσει μια μεγάλη περιοχή από έναν-δύο συναδέλφους και να γίνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκεις άνθρωπο χριστιανό, άλλο συνάδελφο να τον αντικαταστήσει. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα.
1: Και πριν σας καλημερίσουμε.
2: Πάντως λέει, ναι, αν κάποιος δεν έχει αυτοκίνητο, μέσα στη νύχτα που θα χρειαστεί κάτι επιγόντως, πρέπει να πάρει ταξί για να πάει σε άλλο δήμο να βρει φαρμακείο.
0: Μπορεί ο άλλος δήμος να είναι στα 200 μέτρα. Ναι. Εμένα μου έχει τύχει να είναι στη Νέα Σμύρνη συνάδελφος και να θέλει να εφημερεύει, να σας πω, και να θέλει να βρει συνάδελφος Λεωπολίδης και να θέλει να βρει φαρμακείο και να είναι στην Ευρυδάματος και της Νέας Σμύρνης να είναι στην άλλη άκρη του Θεού προς Άγιο Δημήτριο στο 1,5 χιλιόμετρο και στην Καλλιθέα, που είναι άλλος δήμος, να είναι στα 200 μέτρα απέναντι από το συγκρού φαρμακείο. Ναι. Δεν έχει ο δήμος να κάνει με την απόσταση. Μπορεί
2: κύριε
0: να
2: Δαγρέ, είναι μεγάλο θέμα. Είναι, ναι, μεγάλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Θα σας παρακαλέσουμε να επαναλάβουμε τη συνομιλία, επειδή όποτε φτάνουμε θέλετε στο χρόνο που πρέπει να εκφωνηθεί το Δελτίο Ειδήσεων, ώρα 12. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις
1: διευκρινήσεις.
2: Ο κύριος Γιάννης Δαγρές είναι ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής για το αν έχουν αραιώσει τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Μπορώ να πω τι δεν έχει αραιώσει, Νικολέτα.
1: Πες.
2: Η έγκυρη ενημέρωση εδώ από το Earth News Radio.
1: Τι ωραία που τα συνδέεις όλα.
2: Ποτέ δεν θα αρέσει.
1: Σαπό που λένε και οι άλλοι. Σου βγάζω το καπέλο.
2: Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έρχεται ο Νότης Ανανιάδης εδώ μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
1: Καλό πρωινό Κυριακή σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, αναφέρει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Προτείνουμε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, ώστε να τα διοχετεύσουμε κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όσον αφορά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ξεκαθαρίζει πως στόχος είναι η τιμή να κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Επίσης πρότεινε να χρησιμοποιηθούν τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για την ανακούφιση των νοικοκυριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία στην Κρήτη, ανακοινώνοντας ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη των πληγέντων, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται εντωμεταξύ και σήμερα οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Ιερά Πέτρα στην Κρήτη. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Κατολισθήσεις έκλεισαν μέρος του οδικού δικτύου. Νωρίτερα ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν δεκάδες κάτοικοι. Βούλιαξε στις λάσπες η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Χωρίς νερό, 2.500 έμειναν κάτοικοι στο Μιλοπόταμο μετά τις σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ίδρευσης της περιοχής. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών δηληστηρίων ως απάντηση στη νέα στρατηγική της Μόσχας που αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει αμάχους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες μεγάλου πόλεις, διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως οι άμαχοι δεν θα μπουν στο στόχαστρο. Εάν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος έφτασε σήμερα στο Κίεβο σε μια κίνηση στήριξης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στις 4 Οκτωβρίου 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καταθέτει στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύστασης του κόμματος. Το μέγα θέμα της εποχής μας είναι η δημοκρατία, αναφέρεται στην ιδρυτική διακήρυξη. Σε ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώθηκε από ιδέες αλλά και από πρόσωπα, αφιερώνοντας τη σημερινή επέτειο στα μέλη και στους ψηφοφόρους της. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μενή. Οι διάγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η Αθήνα και ο Πειραιάς τρέχουν για τη ζωή και την πρόληψη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου για τον καρκίνο του μαστού. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του στο μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας των ζώων που τονίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε βάρος τους. Για την άγρια ζωή, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την έβρεση τροφής, τις μετακινήσεις και την αναπαραγωγή, ακόμη και τη δυνατότητα επιβίωσης. Η κλιματική αλλαγή πραγματοποιείται υπερβολικά γρήγορα και δεν είναι εύκολο για όλα τα είδη να προλάβουν να προσαρμοστούν, τονίζουν οι επιστήμονες.
0: Ο καιρός.
1: άστατος ο καιρός στο νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι πιο εξασθενημένα, λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότατα να βρέξει τοπικά κυρίως στα βόρεια του νομού και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, λιακάδα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

βλέπει το ημερολόγιο να δείχνει 4 Οκτωβρίου, ο καιρός να έχει κάπως κρυώσει και ο ήλιος σήμερα να είναι όχι ακριβώς με δόντια αλλά απολύτως φθινοπορεινός, πλην όμως ήταν το summer time με την αξέχαστη Janis Joplin που ακούσαμε, γιατί μια μέρα σαν και τη σημερινή, όχι γιατί μένουμε να είμαστε καλοκαιράκιδες, αλλά μια μέρα σαν την σημερινή, το μακρινό 1970 ήταν όταν μας είπε αντίο. Η κατάρα των 27 είχε χτυπήσει ίσως την ωραιότερη γυναικεία φωνή της ροκ σκηνής. Η κατάρα των 27, διότι έτσι έχει καθιερωθεί να λέγεται, διότι δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Εγώ θυμάμαι τώρα πολύ γρήγορα 2-3, αλλά είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι ροκ stars που μας χαιρέτησαν πάνω κάτω σε αυτή την ηλικία των 27. Ήταν 27 χρονών η Janis Joplin, το άστρο της οποίας είχε ήδη λάμψει βεβαίως ένα 2 χρόνια πιο πριν στο Woodstock, που αλλού, σε αυτή την μεγάλη σκηνή, μάλλον την μεγάλη έκρηξη της παγκόσμιας ροκ σκηνής εκείνο και το φεστιβάλ στο Woodstock. Janis Joplin, η οποία λέγανε ότι είχε μια τεράστια ανασφάλεια, κουβαλούσε, δεν ήταν η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου, αλλά είχε την ωραιότερη φωνή. Καλημέρα σας. Κυριακή μεσημέρι, Earthlings Radio 105,8, μετά από ένα υποχρεωτικό διάλειμμα μιας εβδομάδας, το εβδομαδιαίο μας ραντεβού, έτσι ανανεώνεται, είμαστε πιστοί, είμαστε καλά, είμαστε εδώ, ναι, είμαι ο Νότης και είμαι καλά που θα έλεγε κανείς, να τσαρανιάζει στο μικρόφωνο, αλλά όλη η παρέα είναι εδώ και έτσι όλοι είμαστε καλά στο στούντιο. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τους ήχους και βοηθάει και στις μουσικές επιλογές. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή, ενώ και η Μαρία Κόντου βοήθησε όλη αυτή την εβδομάδα. Επιστρέψαμε, το λέγαμε και πριν 15 μέρες, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να μας ακούτε κάθε Κυριακή. Εμείς θα είμαστε κάθε Κυριακή, να είμαστε καλά φυσικά, εδώ στις 12, προσπαθώντας να ανοίξουμε ένα άντε δύο θέματα με τη λογική που την έχουμε ξαναπεί, δηλαδή να δίνουμε χώρο και χρόνο σε ανθρώπους που έχουν να μιλήσουν, γνωρίζουν το θέμα και να τους δίνουμε χρόνο για να το αναλύσουν. Και βέβαια σήμερα αυτή η εβδομάδα, το θέμα της εβδομάδας και το θέμα της εβδομάδας που έρχεται, αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι ότι προβληματιστήκαμε για το ποιο θα μπορούσε να είναι το κύριο θέμα. Λέξαμε τα ελληνοτουρκικά, με φόντο φυσικά την αναμενόμενη και πολύ σημαντική από κάθε άποψη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος φτάνει την Τρίτη, Μάρκο Ρούμπιο, την Τρίτη στην Αθήνα. Είναι στο δεύτερο από τους 3 σταθμούς της ευρωπαϊκής του περιοδίας, από την Ισλανδία θα έρθει στην Αθήνα και θα πάει πίσω στην Πορτογαλία και από την Πορτογαλία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα έρθει στην Αθήνα και δεν θα πάει και στην Άγκυρα. Συνήθως για λόγους ισορροπίας, όταν ένας Αμερικάνος αξιωματούχος επισκέπτεται τη μία ή την άλλη πρωτεύουσα, βάζει στο πρόγραμμά του και τη διπλανή, είτε και ανατολικά στην Άγκυρα, γιατί από την Άγκυρα έρχεται δυτικότερα προς την Αθήνα, είναι και κοντά, αλλά είναι και οι λόγοι πολιτικής ισορροπίας και διπλωματικής ισορροπίας προφανέστατη που επιβάλλουν αυτόν τον προγραμματισμό. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, έρχεται στην Αθήνα χωρίς να έχει στο πρόγραμμά του να πάει στην Τουρκία. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι σημαίνουν όλα αυτά με φόντο την προοπτική να ξεκινήσουν, παρένθεση, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση, οι εργασίες για την πόντιση του περίφημου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, που περνάει από χωρικά ύδατα τα οποία αυθαιρέτως κατά την ανάλυση την ελληνική θεωρεί δικά της. Η Άγκυρα θεωρεί ότι πρέπει να ερωτηθεί, η ελληνική πλευρά λέει ότι δεν πρέπει να ερωτηθεί. Το είπε και νωρίτερα το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το επανέλαβε, μάλλον επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση,
εκφράζοντας και την ευχή να μην υπάρχει ένταση σε όλη αυτή τη διαδικασία, μια διαδικασία στην οποία εμπλέκεται ένας κολοσσός γαλλικός του χώρου, της αγοράς, να το πούμε έτσι. Οι ισορροπίες που θα τηρηθούν, η ρητορική που θα αναπτυχθεί, όλα αυτά είναι μέρη, είναι, θα λέγει κανείς, κομμάτια ενός σύνθετου διπλωματικού παζλ. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να δούμε μετά τις 12 με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον γνωστό Οθωμανολόγο, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου, εξειδικευμένο στα ελληνοτουρκικά, θα μας μεταφέρει την γνώση του και θα κάνουμε και τις προβλέψεις μας, θα δούμε δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Απαρεπιπτόντως, χρόνια πολλά στους ιερόθεους και τις ιερόθεες. Αν σας ενδιαφέρει, αν έχετε γνωστούς, γιορτάζουν σήμερα, όπως σήμερα γιορτάζουν και τα ζώα. Όλα τα ζώα, είτε ζώα συντροφιάς, σκυλάκια, γατάκια, τέλος πάντων, τι έχουμε στο σπίτι, όσοι έχουμε, και είτε τα ζώα στην άγρια φύση. Παγκόσμια ημέρα ζώων σήμερα, ενώ σαν σήμερα το 1952, δηλαδή δεν είναι πολύ πίσω, είναι 70 χρόνια περίπου. Αλλά η τεχνολογία κάνει τεράστια άλματα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σαν σήμερα έγινε ένα θαύμα, θεωρήθηκε τότε τεχνολογικά, τι τοποθετήθηκε ο πρώτος βηματοδότης. Μάλιστα ήταν εξωτερικός βηματοδότης, συνδέθηκε με την καρδιά για να δίνει του ενός ασθενούς, τον έβαλε ο Πολ Ζόλα, έτσι λεγόταν ο πρώτος γιατρός που το τοποθέτησε στο Χάρβαρντ. Ο βηματοδότης ήταν σαν να σκεφτεί κανείς ένα τρατζίστορ, ας πούμε, παλιό, δίπλα στο ένα καστόφωνο, δίπλα στο κομωδίνο, και συνδυόταν με την καρδιά για να δίνει το σωστό ρυθμό. Αυτό το 1952, σκεφτείτε τώρα ότι μπαίνει κανείς, κάνει μια αγγιογραφία, βάζει 1, 2, 3 πόσα χρειάζονται στέντ, και την άλλη μέρα του λέει ο γιατρός κανονικά, αρχίζει σιγά σιγά να επιστρέφεις στη δουλειά σου. Άντε, εντάξει, προσέχουμε τον πρώτο μήνα, αλλά τίποτα άλλο. Σκεφτείτε τις εφαρμογές της τεχνολογίας και τα άλματα της τεχνολογίας και τις εφαρμογές της. Μιλάμε για το κύριο αντικείμενο ενός ανθρώπου, δηλαδή την υγεία του. Σαν σήμερα, έχω κολλήσει το σαν σήμερα. Σαν σήμερα το μακρινό 1947 άφησε τον μάτι του τον κόσμο ο Carl Ernst Ludwig Planck. Δηλαδή ο πιο γνωστός Max Planck, είχε τιμηθεί με Νόμπελ Φυσικής μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1918. Γιατί ανακάλυψε, διατύπωσε την θεωρία των πολύ συζητημένων, για άλλες ιατρικές εφαρμογές όμως, που ακριβώς αμφισβητούνται αν είναι ιατρικές, τη θεωρία των κβάντα. Ο πατέρας λοιπόν της θεωρίας, ο Max Planck, έφυγε σαν σήμερα το 1947, είχε προλάβει, όπως είπαμε, να τιμηθεί με Νόμπελ φυσικής, και είχε προλάβει να δει να αποδεικνύει την θεωρία που είχε διατυπωθεί σχετικά με τα κβάντα. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη μορφή της φυσικής που η καθημερινότητα εδώ, η άσχημη καθημερινότητα, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τον τραγικό θάνατο του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη, η καθημερινότητα την έφερε στην συζήτησή μας και με όλη αυτή την κουβέντα για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν εφαρμογές των κβάντα στην φυσική, αν η θεωρία αυτή υπάρχει, αν μπορεί κάποιος να λέγεται κβαντικός ιατρός ή όχι. Μπήκε και στην πολιτική αντιπαράθεση, σας θυμίζω, κυρία Καριστιανού, αυτή τώρα που έχει κάποια ποσοστά λίγο πάνω από το 3% σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά ως εντός αγωγών μητέρα των τεμπών, πριν δήλωνε ότι είναι, δηλώνει ότι είναι κβαντικός ιατρός, κάτι που οι ίδιοι οι γιατροί, τα θεσμικά τους όργανα, εν πάση περιπτώσει, απορρίπτουν ότι υπάρχει ως ειδικότητα. Τέλος πάντων, ελληνικά.
Δεν σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με εμάς στέλνοντας το Viber, Earth News Radio, το σχόλιο σας, τα σχόλια σας. Όλα δεκτά, συμβουλές, παρατηρήσεις, διορθώσεις, κακίες, ακόμα και αυτές δεκτές. Ας αποφεύγονται αγωγές και μηνύσεις, αν θέλετε. Και βέβαια δεν είπα, το κράτουσα έτσι για το κυρίως πολιτικό μενού της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, το αυριανό πάρτι, αλλά τα σημερινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1974, 1,5 μήνα πριν τις εκλογές που έγιναν, οι πρώτες ελευθερές εκλογές μετά τη μεταπολίτευση, έγιναν 17 Νοέμβρη, είχε και, αυτό, και αυτή η ημερομηνία φυσικά το συμβολικό της, του 1974 οι εκλογές. 4 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Καρμαλής, ο πρώτος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, ο άνθρωπος που στον οποίο ανυπολής οφείλεται μαζί με τους συνεργάτες του και την τότε κυβέρνηση της Ενότητας η ανέμακτη μετάβαση από τη δικτατορία στην δημοκρατία, τη σταθερότερη δημοκρατία που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος, ανακοίνωσε την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Άφησε πίσω την ΕΡΕ, είχε ήδη προσελκύσει φιλελεύθερα στελέχη, στελέχη του κέντρου και με μια έτσι πλουραλιστική, θα λέγαμε, για τα δεδομένα της εποχής ατζέντα, έφερε ένα νέο κόμμα, φιλνοτές πίσω και την ΕΡΕ, όπως είπαμε, έφερε ένα νέο κόμμα να διεκδικήσει την εξουσία, την οποία κέρδισε με ένα εκπληκτικό 54% ασύλληπτο ποσοστό, που πέτυχε αμέσως μετά, είπαμε, μετά από 1,5 μήνα έγιναν οι πρώτες εκλογές. Έκτοτε έχει κλείσει πολύ νερό στο ποτάμι, στο αυλάκι, αλλά αυτό ποτέ, αυτή η ημερομηνία και αυτές οι δύο ημερομηνίες, δηλαδή η μεταπολίτευση που δεν είναι μια στιγμή, αλλά μια διαρκής διαδικασία αρκετών μιας μεγάλης περίοδου, είναι ένας σταθμός, παραμένει ένας σημαντικότατος σταθμός στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Θα γιορτάσει αύριο με απουσίες αλλά και παρουσίες τα γενέθλιά της. Αύριο θα γίνει στο αμαξοστάσιο, στο παλιό αμαξοστάσιο στην Αθήνα, στην κέντρο της Αθήνας, το σχετικό πάρτι. Μάλιστα υπόσχονται οι οργανωτές ότι θα υπάρχουν και πολύ σύγχρονα δεδομένα, τεχνολογικά, διαδραστική πύρεξη κτλ. Στα οποία θα υπάρχει και όλη η ιστορία αυτών των 52 ετών. Και βεβαίως εκεί θα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του πολιτικού ρεπορτάζ, ακριβώς για να καταγραφούν οι απουσίες, κάποιες έχουν προεξοφληθεί, αλλά και οι παρουσίες, και να φανεί αν ένα στίχημα που βάζει το κυβερνών κόμμα μπορεί να κερδιθεί ή όχι. Το στίχημα που έχει βάλει δεν είναι μόνο να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, δηλαδή την άνοιξη, το πήραμε απόφαση πια, αλλά για τρίτη συνεχόμενη φορά, και μάλιστα ακόμα πιο δύσκολο στοίχημα είναι η αυτοδυναμία. Πάντως μέχρι στιγμής κανένα κόμμα σε αυτήν την πορεία των 52 ετών που λέγαμε της μεταπολίτευσης, κανένα κόμμα δεν είχε καταφέρει να κερδίσει τρεις συνεχόμενες εκλογές. Άρα πρώτο να είναι και χωρίς αυτοδυναμία, αυτό θα είναι πρωτοφανές σε αυτήν την περίοδο που ζούμε, σε αυτήν την μακρά σταθερή περίοδο δημοκρατίας που ζούμε. Αλλά το στοίχημα είναι βεβαίως ακόμα πιο δύσκολο να κερδίσει και την αυτοδυναμία. Θα δούμε αν αυτό επιτευχθεί ή αν θα είναι κοντά σε αυτόν τον στόχο ή μακριά από αυτόν τον στόχο η Νέα Δημοκρατία, την ώρα κατά την οποία το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, εννοούμε, παραμένει ρευστό. Με ένα κόμμα να είναι ένα κόμμα να είναι ακόμη σε αναμονή, μιλάμε για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και πρόεδρο φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε. Και βεβαίως υπάρχουν οι κόντρες στο χώρο της κεντροαριστεράς μεταξύ της Ελλάς, του Μνημείου Κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι η Ελλάς, ναι, μεν καταγράφεται δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει στην τρίτη θέση, αλλά με μια απόσταση που θα έλεγε κανείς και στα όρια του στατιστικού λάθους, ή με μια δυναμική που να μην
καταγράφει το κόμμα του κ. Τσίπρα, και αντίθετα με μια δυναμική που να ανιχνεύεται, ότι μπορεί να απειλήσει δηλαδή και με βάση το πρόγραμμα και τις ρίζες που είχε πάντοτε το ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα, να ανατραπεί αυτή η δεύτερο-τρίτη θέση. Αλλά όλα αυτά θα έχουμε ευκαιρία να τα βλέπουμε και να τα δούμε και να τα ξαναδούμε και να τα κουβεντιάσουμε με πολιτικούς αναλυτές, με πολιτικούς, με πρωταγωνιστές, με δημοσιογράφους, με πρωταγωνιστές πολιτικής ζωής, με δημοσιογράφους. Θα έχουμε λοιπόν όλα αυτά τη δυνατότητα να τα εξετάσουμε μέσα στη σεζόν που ουσιαστικά έχει αρχίσει.

0: και με Eric Clapton και Linda Onsali. Φτάσαμε στις 12:30. Νομίζω έχουμε κάποιες διαφημίσεις, χορηγίες. Θα ακούσουμε και επιστρέφουμε με Δημήτρη Σταθακόπουλο, όπως σας έχω υποσχεθεί.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
0: Εδώ είμαστε πάντα, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, 12:31 πρώτα λεπτά, και είπαμε να ρίξουμε το βάρος μας σήμερα και να δώσουμε το χρόνο να δούμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά αυτή τη σύνθετη συνθήκη που λέγεται ελληνογκρικικά, με φόντο την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Αθήνα μεθαύριο Τρίτη, από τη μια, και βεβαίως από την άλλη, μάλλον με πλαίσιο όχι μόνο τις ελληνοαμερικανο-τουρκικές σχέσεις, αλλά και τις πιο στενά ελληνοτουρκικές, με αφορμή και το προσπόντιση καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, το οποίο αρκετά ενοχλεί τη γείτονα. Και για όλα αυτά, είπαμε και στην αρχή, θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, είναι ειδικό, θα μπορεί να μιλήσει με τα λόγου γνώσεως κυριολεκτικά, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, δόκτωρα διεθνολόγος στην Πάντιο, διεθνολόγος, οθωμανολόγος, τουρκολόγος. Κύριε Σταθακόπουλο, όλα πάνε έτσι. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Και στους ακροατές, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας, γιατί πραγματικά είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, ίσα ίσα ψύχρεμοι πρέπει να είμαστε, αλλά μυρίζει λίγο μπαρούτι η γειτονιά, έτσι.
3: Ναι, υπάρχει ένταση, αναμενόμενη βέβαια, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υπάρχουν γεωπολιτικά συμφέροντα ευρύτερα που ξεπερνάνε την Τουρκία, την Ελλάδα, αλλά πλέον σχετίζονται με τα ευρύτερα συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και των ΗΠΑ και του Ισραήλ και γενικώς και άλλων χωρών, και η Αίγυπτος κάτω στα νότια, η Λιβύη βεβαίως που είναι ανοιχτό μέτωπο, και βεβαίως χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες έχουν βλέψεις, πάντοτε είχαν δηλαδή, προς την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν, πέραν των ελληνοτουρκικών που είναι αναμενόμενα, αυτά τα έχουμε συνηθίσει τόσα πολλά χρόνια, υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον γεωπολιτικό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν πράξεις και ενέργειες οι οποίες ενοχλούν. Ενοχλεί δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή επικαιροποιεί τα οπλικά της συστήματα όλα, και κυρίως είναι αμυντικά, δεν είναι επιθετικά, ασχέτως αν στρεψόδικα η Τουρκία προσπαθεί να τα παρουσιάσει ως επιθετικά, γιατί τα είχαμε κινδυνεύει από την Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Αλλά η ασπίδα του Αχιλέα, όπως είδαμε, τα Ραφάλ που έχουν έρθει, οι Μπελαρά που έχουν έρθει, οι Περγαμινοί που θα έρθουν, τα F-16 τα Viper τα οποία είναι αεροβαθμισμένα, τα F-35 τα οποία θα έρθουν, όλα αυτά μέχρι το 2030 θα έχουν φτιάξει ένα αμυντικό σύστημα της Ελλάδος ισχυρό, ούτως ώστε να μπορεί να αποτρέψει, αυτός είναι ο σκοπός, η αποτροπή, δηλαδή η ψυχολογική αποτροπή, πριν φτάσουμε στο πεδίο του αντιπάλου, ούτως ώστε αν η Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλος επιβουλεύεται κάτι, να σκέφτεται το όφελος το οποίο θα έχει, θα είναι τελικά μικρότερο από τη ζημιά την οποία θα πάθει. Αυτό σημαίνει αποτροπή, αυτός είναι ο ορισμός της αποτροπής.
0: Ωραία, εσείς θέσατε το πλαίσιο, κ. Σταθακόπουλε, σωστά. Το καταλαβαίνουμε. Εδώ υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία που έρχονται μπροστά μας και είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα. Η Τουρκία λέει, και δεν μιλάω για τη γαλάζια πατρίδα ακόμα, η Τουρκία λέει ότι η συγκεκριμένη πόντιση του συγκεκριμένου καλωδίου, η διαδρομή δηλαδή που γνωρίζουμε ότι θα ακολουθηθεί, περνάει από δικά της κυριαρχικά ύδατα και οπωσδήποτε εν της πράγμαση, de facto, όπως λέτε εσείς οι διεθνολόγοι, αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς το λέμε παράνομο, αυτοί το θεωρούν νόμιμο. Άρα, άρα εμείς κάνουμε μία, είμαστε μπροστά στο να πραγματοποιηθεί μία διασύνδεση που την θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το θυμίζουμε αυτό, και τη χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά που αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια θεωρείται απαράδεκτη από τους Τούρκους. Άρα αυτά τα δύο έρχονται σε απόλυτη σύγκρουση. Κρατάω από την σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε νωρίς το πρωί σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μπαρνάκης, ο οποίος σημείωσε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια για τη συγκεκριμένη, από κανένα για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, μεν πρωτοβουλία, από την άλλη ξέφρασε την ευχή να μην υπάρχουν εντάσεις. Η ευχή, εύχομαι να μην υπάρχουν εντάσεις, σημαίνει ότι μπορεί και να υπάρχουν, έτσι δεν είναι στα ελληνικά?
3: Ναι, ναι, ακριβώς, σωστά. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Η Τουρκία, τόσο με τη Γαλάζια Πατρίδα, όσο με την πατρίδα της καρδιάς, όσο και με τα σχολικά βιβλία τα οποία ετοιμάζει, έχει ετοιμάσει μάλλον και θα είναι από την τρέχουσα χρονιά και όλα στο δημοτικό και στη συνέχεια θα είναι και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, το ενοποιημένο τουρκικού χώρου, τα οποία παρουσιάζουν μια τουρκικότητα από τα Oriental Time μέχρι τη Βαλκανική, ουσιαστικά παραβλέποντας το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το χώρο τον τεράστιο υπάρχουν χώρες, λαοί που έστω και αν έχουν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά δεν θεωρούν τον εαυτό τους Τούρκο επουδενή, για εξάλλου έχουν διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικά κράτη είναι. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν αυτό που και οι αμφισβητήσεις που κάνει η Τουρκία βεβαίως σε θέματα όπως το καλώδιο του GSI, δημιουργούν αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο creeping jurisdiction, που σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Σημαίνει ότι εμφανίζουμε...
0: Μάθαμε για καινούριο όρο. Έρπουσα δικαιοδοσία.
3: Ναι, έρπουσα δικαιοδοσία. Που σημαίνει ότι θα ασκώ κυριαρχικά δικαιώματα, έστω και αν δεν τα έχω ή δεν έχουν οριοθετηθεί ή δεν έχουν συμφωνηθεί διμερώς ή πολυμερώς, δηλαδή και με πολλές χώρες, σαν να τα είχα, δημιουργώντας de facto καταστάσεις με σκοπό, αν ποτέ βρεθώ ενώπιον διαιτητή, επιδιαιτητή, διαμεσολαβητή ή διεθνούς δικαστηρίου και δικαστή και με ρωτήσει τη βασική ερώτηση που κάνουν οι δικαστές, ακόμα και στα απλά καθημερινά δικαστήρια. Ρωτάνε ποιος είναι ο επιμελέστερος, ποιος δείχνει μια συνέπεια δηλαδή στα θέλω του. Να εμφανίζεται λοιπόν η Τουρκία ότι έχει μια επιμέλεια για μια διαχρονικότητα στα θέλω της, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει τα de facto τα οποία διεκδικεί, τα γκρίζα δηλαδή.
0: Να τα κάνει de jure.
3: Να τα κάνει de jure.
0: Δηλαδή, για να το πω έτσι πολύ πιο λαϊκά, σαν να ετοιμάζεται όταν και αν και εφόσον τεθεί υπό την κρίση ενός δικαστηρίου, όπως είπατε, διεθνούς δικαστηρίου, να πει, απλοϊκά το λέω, καλά, τόσα χρόνια το κάνουμε, τώρα το θυμηθήκατε.
3: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι ακριβώς. Ακριβώς αυτό είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναφορικά με το καλώδιο, πρέπει να πούμε ότι η Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας, σαν κλώσ 1982, Montego Bay, την οποία υπέγραψε η Ελλάδα το 1995 και με αφορμή την υπογραφή της, η Τουρκία φοβήθηκε ότι η Ελλάδα θα κάνει χρήση των 12 ναυτικών μιλίων και γι' αυτό το λόγο ψήφισε τότε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το Κάζους Μπέλι, ότι αν εφαρμόσουμε τα 12 ναυτικά μίλια θα είναι αιτία πολέμου. Όλο αυτό ορίζει η Διεθνή Συνθήκη της Θάλασσας ότι όπου δεν έχουν οριστεί ή δεν έχουν συμφωνηθεί, οριοθετηθεί ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, όπως δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, δεν έχει γίνει συμφωνία, τότε μέσα από διεθνή υδάτα και διεθνή βυθό μπορούν να περάσουν συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα, όπως είναι αγωγή συνδεσιμότητος αερίου, καλωδίου, ηλεκτρικής ενέργειας και πλέον, όπως έχουν κρίνει τα διεθνή δικαστήρια νομολογιακά, και διαδικτύου.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, όπως το περιγράψατε και πολιτικά και επιστημονικά, έχουμε μεθαύριο την αύξηση του Μάρκο Ρούμπιου, του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, που προφανώς από μόνη της είναι μια είδηση και στέλνει μηνύματα.
3: Ναι, ναι. Το μήνυμα είναι ότι δεν πάει στην Τουρκία. Αυτό είναι πολύ βασικό.
0: Αυτό που, λοιπόν, που σημείωσα εισαγωγικά, ναι.
3: Ακριβώς, ναι. Άρα λοιπόν δεν έρχεται σημειολογικά να κρατήσει κάποιες ισορροπίες, δηλαδή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Τώρα, ότι ερχόμενος εδώ προφανώς θα υπενθυμίσει ότι ναι, μεν η Ελλάδα να κάνει τα αναπτυξιακά της έργα, να γίνει συνδεσιμότητα, γιατί συμφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτού του είδους η σύνδεση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι
0: εδώ ήθελα να σας διακόψω και να βάλετε σε παρένθεση, αν μπορείτε, σχετικά με απλά λόγια, τι θα κάνει αυτό το καλώδιο, γιατί συμφέρει και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο, γιατί το θέλουμε.
3: Λοιπόν, το φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται από την Αφρική. Οι χώρες οι εγκύτερες στην Αφρική για να, για να γίνουν κόμβοι φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας είναι η Ελλάδα, η Ιταλία μέσω Σικελίας και η Ισπανία. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει σύνδεση φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας και από εκεί και πέρα η ευρωπαϊκή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία είναι όποια είναι τέλος πάντων στις τιμές της, αλλά σίγουρα πιο φθηνή από χώρες που δεν έχουν καθόλου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η Κύπρος, και προσπαθούν με μέσα ίδια να έχουν προβληματικές, θα λέγαμε, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και παραγωγή, να συνδεθούν με το ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο σε κάθε περίπτωση σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα συνδέεται και με το αφρικανικό σύστημα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, το οποίο θα πάρουν ενέργεια, γίνονται και αυτοί κόμβοι ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί το θέλουν τώρα όλο αυτό οι Ευρωπαίοι? Το θέλουν γιατί ακριβώς συνδέει και ενοποιεί την κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες και ενεργειακά, δηλαδή στις χώρες που μετέχουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν χώρες οι οποίες απέχουν από το σύστημα αυτό, όπως ας πούμε η Κύπρος αυτή τη στιγμή, η οποία έχει προβληματικά χρήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή, το GSI, περνάει από διεθνή ύδατα και διεθνή βυθό, όπως είπαμε προηγουμένως. Και ως εκ τούτου, εφόσον δεν έχει οριοθετηθεί θέμα οριοθέτησης, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, της Τουρκίας δεν σπέσει κανένας λόγος, νομολογιακά όπως έχουν κρίνει τα διεθνή δικαστήρια, για αυτή τη συνδεσιμότητα, η οποία κρίνουν τα διεθνή δικαστήρια ότι είναι διεθνούς δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή ξεπερνάνε τις χώρες οι οποίες κάνουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ τους και θεωρούνται διεθνές δημόσιο συμφέρον. Τώρα, η Τουρκία, ότι θέλει και αυτή να εμφανιστεί, δηλαδή ως αρνήτρια με σκοπό να έμπαινε και αυτή στο έργο, και θέλει να συνδέσει τη νότια Τουρκία, την περιοχή της Ατάλειας, με τα κατεχόμενα της Κύπρου, εκεί έχουμε μία όντως, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, παράνομη σύνδεση. Γιατί? Διότι η Κύπρος αναγνωρίζεται διεθνώς, δηλαδή και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ενιαία νομική οντότητα, κρατική οντότητα, με κατεχόμενο τμήμα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αναγνώριση
0: του καθεστώτος των κατεχομένων.
3: Ναι. Με τίποτα. Είναι λοιπόν ενιαία. Και μάλιστα εδώ πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα μικρό αστερίσκος, ότι όσοι είναι Τουρκοκύπροι που προέρχονται ως γηγενείς από την Κύπρο πριν την εισβολή του 1974, έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και μην ξεχνάμε ότι
0: Κυπριακή υπηκότητα και υπήρχε Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής.
3: Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής, ακριβώς με το ΑΚΕΛ. Άρα λοιπόν, κακώς παραπονούνται ότι στερούνται των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Δεν μιλάμε για τους επίκους οι οποίοι ήρθαν επί τούτου, μιλάμε για τους Τουρκοκύπριους που είναι γηγενείς. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θέλει να κάνει η Τουρκία σύνδεση με τα κατεχόμενα, ουσιαστικά κάνει μια παράνομη πράξη, διότι πάει να συνδέσει την Κύπρο ως ενιαία οντότητα, χωρίς να τη ρωτάει ως κρατική υπόσταση για αυτή τη σύνδεση, με μια περιοχή όπου έχουμε μια παράνομη οντότητα. Δηλαδή το ψευδοκράτος των κατεχομένων, το οποίο αναγνωρίζει μόνο η Τουρκία και κάποιοι δορυφόροι της απειροελάχιστης.
0: Αυτά μπορεί να έχουν απολύτως λογικά ακόμα και σε έναν αδαή, μη ειδικό όπως είστε εσείς, αλλά το ερώτημα το οποίο τίθεται αμέσως μετά είναι: ωραία, οι Τούρκοι μπορεί να έχουν άδικο σε όλα αυτά τα πράγματα και εμείς να είμαστε με το διεθνές δίκαιο, οι νομιμόφρενες, αλλά τι γίνεται στην πράξη, αν εξακολουθήσουν να επιμένουν στην πραγματικότητα, εμέσως πλεισαφώς και το Υπουργείο Εξωτερικών είχε παραδεχθεί. Η πραγματικότητα λέει ότι πριν δύο χρόνια δεν ποντίστηκε το καλώδιο γιατί...
3: Στην Κάσο, ναι.
0: Στην Κάσο, ναι, γιατί εκεί περνούσε. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε, το παγώσαμε εμείς λιγάκι, τι είναι όλη υπόθεση. Και όταν λέω εμείς, εννοώ η πλευρά ευρωπαϊκο-ελληνοκυπριακή. Τώρα ξαναρχόμαστε. Αν πάλι τα στυλώσουν, πάλι δημιουργήσουν θέματα, πάλι προβάλλουν αντιρρήσεις επί του πεδίου πια οι Τούρκοι, τι γίνεται?
3: Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το επικίνδυνο. Ότι θα δημιουργηθεί ένταση, θα δημιουργηθεί. Ότι μπορούμε να δούμε να συνοδεύουν το Roots Race, εγώ το λέω με την τουρκική προφορά. Race σημαίνει καπετάνιος μικρού στολίσκου. Ο Roots ήταν ο αδελφός του Μπαρμπαρός. Και οι δύο γενεί τσαρίκα προερχόμενοι από τη Λέσβο. Πάλι ένας αστερίσκος ιστορικός, για να ξέρουμε και τα ονόματα που προέρχονται. Το Roots Race, λοιπόν, να το δούμε με φρεγάτες να συνοδεύεται στις έρευνές του και γενικώς να παρεμποδίζει στο χώρο το οποίο θα πηγαίνει η Meridiem να κάνει την πόντιση, είναι ένα θέμα. Γιατί θα πρέπει να σταλούν από την άλλη μεριά για προστασία και ελληνικές ή γαλλικές φρεγάτες οι οποίες να προστατεύουν το σκάφος Meridiem για να κάνει την πόντιση.
0: Τώρα είπατε και μια λέξη κλειδί: ελληνικές ή και γαλλικές φρεγάτες.
3: Γιατί
0: είναι
3: ακριβώς
0: γαλλική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτά μπορούμε να
0: έχουμε και τη στρατηγική συμφωνία αμοιβίας, με ρήτρα αμοιβίας συνδρομής με τη Γαλλία, βεβαίως.
3: Ναι. Αυτά μπορεί να τα δούμε επί του πεδίου και να δούμε πάλι μια επανάληψη του καλοκαιριού του 20, τότε με την επικούμβηση, αν θυμόσαστε. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Εκείνο όμως το οποίο εμένα με φοβίζει περισσότερο και έκανα ένα υποθετικό σενάριο το οποίο δημοσιεύθηκε σε αρκετά και σε εφημερίδα μεγάλη και σε αρκετά sites. Ένα υποθετικό σενάριο το οποίο προσομοιάζει με την καταστροφή αγωγού που έγινε στη Βαλτική. Δηλαδή όπου αγνώστου ταυτότητος drone υποβρύχιο κατέστρεψε αγωγό συνδεσιμότητος μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκές χωρών της Βόρειας Ευρώπης ως σαμποτάζ.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα σαμποτάζ που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε. Υποθέσεις κάνουμε για το ποιος είναι πίσω από αυτό.
3: Πίσω από αυτό. Αν λοιπόν συμβεί κάτι παρόμοιο, βεβαίως είναι μεγάλα τα βάθη στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι ίδια με τη Βαλτική, η οποία είναι πολύ πιο ρηχή. Αλλά αν σε κάποιο σημείο το οποίο το καλώδιο ακόμα είναι σε ρηχό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει φτάσει στα μεγάλα βάθη των 2 και 3 χιλιάδων μέτρων, κάποιο αγνώστο ταυτότητος υποβρύχιο drone, το οποίο θα πιθανολογούμε ότι από πίσω κρύβεται η Τουρκία, αλλά δεν θα αποδεικνύεται, κάνει δολιοφθορά στο καλώδιο. Τι συμβαίνει τότε? Δηλαδή, πόσο πίσω θα φέρει το έργο μια τέτοια ενέργεια, πόση μεγάλη ένταση θα δημιουργηθεί, η Τουρκία θα κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα, θα δημιουργηθεί στην περιοχή και αν η Meridiem θα συνεχίσει την πόντιση του έργου ή θα πει δεν το συνεχίζω ή τέλος πάντων εξασφαλίστε μου την ασφάλεια του όλου έργου και επανέρχομαι σε ένα-δύο χρόνια εφόσον τα βρείτε.
0: Αναφέρατε την εταιρεία Meridiem, η οποία έχει αναλάβει το όλο έργο, η οποία παράλληλα, πληροφορίες λένε, γνωστό είναι, έχει δουλειές, ανοιχτές δουλειές και μεγάλες δουλειές στην Τουρκία.
3: Ακριβώς.
0: Άρα, είναι λοιπόν, και αυτοί οι παράμετρους που...
3: Ακριβώς. Με αυτές τις παραμέτρους λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να σαμποτάρει το έργο αυτό, να μην τα αφήσει να ολοκληρωθεί, γιατί είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο και θέλει και μία προστασία και ουδής μπορεί να το προστατεύσει από τέτοιου είδους σαμποτάζ, όπως είπα προηγουμένως, κάνοντας ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο το ξαναλέω και το αναφέρω γιατί το δημοσίευσα και μάλιστα το πήραν και οι Τούρκοι στη Μιλιέτη και το ανέφεραν, το δικό μου δηλαδή.
0: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, δόκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξειδικευμένο σε θέματα τουρκολόγο, οθωμανολόγο, τι είναι πιο σωστό?
3: Ναι, ορθώς είναι η ορολογία. Τουρκολοζή λέγεται η επιστήμη στα γαλλικά. Τουρκολόγος το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Έχει σχέση βεβαίως με το διεθνές δίκαιο, αλλά ειδικεύεσαι σε μία χώρα, επομένως Τουρκία. Μάλιστα. Άρα με μία λέξη το λέμε τουρκολόγος. Ναι.
0: Λοιπόν, μας περιγράψατε ένα σενάριο το οποίο, εντάξει, είναι πιθανό, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς απίθανο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει προηγούμενο στη Βαλτική παρά τις διαφορετικές γεωφυσικές πραγματικότητες που ισχύουν μεταξύ των δύο θαλασσών.
3: Μικρά τα βάθη εκεί, έτσι.
0: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση όμως, κάνω αυτή την ερώτηση που μπορεί να φανεί λανθασμένη ή αφελής. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα έχουμε ένα κράτος το οποίο θα κρύβεται πίσω από μία ανωνυμία και δεν θα διεκδικεί επισήμως αυτά που φαίνεται ρητορικά, σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον, να διεκδικεί. Δηλαδή, αν το να κρυφτεί ένα κράτος, κράτο μέλος του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, που θέλει να μπει θεωρητικά τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίξει ένα κεντρικό ρόλο, έναν ισχυρότερο περιφερειακό ρόλο, να κρυφτεί πίσω από ένα σαμποτάζ, δεν είναι μια αυτουπονόμευση.
3: Βέβαια είναι μια υπονόμευση, βεβαίως. Και δεν θα το παραδέχεται με τίποτα, εκτός και βρεθούν τα μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών και κάνουν την έρευνα, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε το Ισραήλ, και φανερώσουν με αποδείξεις ότι όντως αυτή η δολιοφθορά για το σαμποτάζ αυτό έγινε από τουρκικό ντρόν. Τότε πραγματικά θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, μομφή δηλαδή σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα διεθνή φόρα. Και βεβαίως αυτό θα τη φέρει πάρα πολύ πίσω. Είναι ένα ρίσκο το οποίο θα μπορούσε να πάρει η Τουρκία, θεωρώντας και σταθμίζοντας μάλλον το όφελος που μπορεί να έχει από την καθυστέρηση αυτή και τη ζημία πάλι που μπορεί να έχει. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ένα επιθετικό σενάριο. Όμως όλη αυτή η ένταση, η οποία έχει αρχίσει και φουντώνει λίγο-λίγο από την άνοιξη και μετά μες στο καλοκαίρι, και τώρα βρισκόμαστε σε πλήρη ένταση, και όταν θα έρθει και η ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και γίνει νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ωφελούν τον πρόεδρο Ερντογάν και στα εσωτερικά του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μάιο του 28 έχουμε προεδρικές εκλογές, τις οποίες με το νυν ισχύον τρέχον σύνταγμα, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν μπορεί να είναι τρίτη φορά υποψήφιος. Για να είναι τρίτη φορά υποψήφιος, υπάρχουν δύο δρόμοι σύμφωνα με το σύνταγμα. Ο ένας είναι το άρθρο 175 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο λέει ότι μπορεί να αναθεωρηθεί το άρθρο 101 και οι δύο θητείες, εκεί ορίζονται οι θητείες, να γίνουν τρεις. Όμως χρειάζεται 200 βουλευτές να το ζητήσουν, τους έχει αυτό μαζί με το ΜΕΧΑΠΕ, να ζητήσουν την αναθεώρηση. Θα χρειαστεί όμως 360 που δεν τους έχει για να πάνε σε δημοψήφισμα, και 400 που αυτούς είναι που δεν έχει με τίποτα, ούτε μπορεί να τους μαζέψει από πουθενά, οι οποίοι θα λέγανε δεν χρειάζεται δημοψήφισμα, κάνουμε απευθείας αναθεώρηση του τουρκικού συντάγματος. Όμως υπάρχει και το άρθρο 116, το οποίο λέει ότι αν για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, μιλή μπερλίκ, βέμπερ λαμπερλίκ στα τουρκικά, το οποίο παίζει πάρα πολύ στο τουρκικό τύπο το τελευταίο διάστημα. Αυτό σημαίνει εθνική ενότητα και ομοψυχία. Για λόγους λοιπόν εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, τάχα μου ότι βάλλονται τα συμφέροντα της Τουρκίας από το διεθνή παράγοντα και δει από την Ελλάδα, το Ισραήλ, την οικονομία, τον πόλεμο στον κόλπο και πάει λέγοντας, ζητήσει να γίνουν πρόωρες εκλογές, πάντως χάρη του χρόνου, το φθινόπωρο του 27 ή πηγαίνοντας προς το χειμώνα του 28, πάντως πριν την άνοιξη του 28 που είναι οι εκλογές, κάνει πρόωρες εκλογές με το άρθρο 116, τότε μπορεί να ξαναείναι υποψήφιο.

0: αλλά και την εναλλακτική της εσωτερικής εργαλειοποίησης ενός εθνικού για την Τουρκία θέματος για λόγους εσωτερικής εσωτερικής σκοπιμότητας.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάλι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση ουσιαστικά δυναμική και ενεργή ο Ερντογάν, τους έχει όλους στη φυλακή.
0: Αφού έφτασε να αλλάξει και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, όπου πλέον το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Κεμαλικό Κόμμα, δεν πρέπει να λογίζεται ως αντιπολίτευση, γιατί έχει πέσει στην τρίτη-τέταρτη θέση. Δεύτερη θέση, αριθμητική αντιπολίτευση, αλλά δεν είναι αναγνωρισμένη, αλλά αριθμητικά σε επίπεδο βουλευτών, είναι το γενή παρτί, το νέο κόμμα, το οποίο ίδρυσε ο ΖΕΛ, φεύγοντας από το ΤΣΕΧΑΠΕ, μαζί με τον φυλακισμένο Ιμάμογλου. Οπότε ουσιαστικά ο αντίπαλός αυτή τη στιγμή...
0: Καλά, μιλάμε για μια εσωτερική πολιτική η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα δυτικά πρότυπα και οπωσδήποτε με την δική μας, όπως περιέγραφα εισαγωγικά με αφορμή και την ημέρα, είναι η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας η 4η Οκτωβρίου του 1974. Εμείς έχουμε αντιπολίτευση, συμπολίτευση, εκλογές.
1: Καμία σχέση. Η Τουρκία είναι κάτι άλλο. Είναι sui generis, είναι ιδιογενής δηλαδή χώρα. Λογίζεται ως μια διαφορετική χώρα. Γι' αυτό το λόγο στις διεθνείς σπουδές η Τουρκία έχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, αν θέλετε, και ξεχωριστά τμήματα, δηλαδή τα τμήματα τουρκικών σπουδών στο Λάιντεν της Ολλανδίας, στα αγγλικά πανεπιστήμια, στη Γαλλία, η οποία ήταν η πρώτη διδάξασα τουρκολογίας, στη Γερμανία και τώρα τα τελευταία χρόνια από το 2004 και μετά με το τμήμα τουρκικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το εργαστήρι τουρκικών και ευρασιατικών μελετών στο τμήμα διεθνών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου είμαι συνεργάτης. Την Τουρκία την μελετάμε ξεχωριστά. Μάλιστα. Από όλα τα άλλα πρότυπα χωρών διεθνών σχέσεων.
0: Θα κάνουμε ραδιοφωνική, πώς το λένε, έτσι, ραδιοφωνικό φροντιστήριο τουρκολογίας, έτσι που το πάμε. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ για
0: τη συμμετοχή. Καλημέρα. Ο διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνεργάτης, όπως μας θύμισε, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, Δημήτρης Σταθακόπουλος, εξειδικευμένος τουρκολόγος, είχε την ευκαιρία, είχαμε εμείς την ευκαιρία μάλλον να τον ακούσουμε σε μια αναλυτική συζήτηση με αφορμή και την επίσκεψη Ρούμπιο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αλλά βεβαίως με την προοπτική βύθιση του καλωδίου και τα διάφορα σενάρια που υπάρχουν, την έρπουσα δικαιοδοσία, μάθαμε και έναν όρο που θέλει η Τουρκία να επιβάλλει σαν μια de facto κατάσταση, με τα χαρακτηριστικά που έχει ως διεθνές δημόσιο συμφέρον υπόντιση του καλωδίου, και στο οποίο εμείς αλλά και η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση πατάμε και υποστηρίζουμε την παράνομη φυσικά κατοχή της Βορείου Κύπρου και την πρόθεση παράνομη σύνδεσης με το τουρκοκυπριακό καθεστώς, μάλλον το κατοχικό καθεστώς, και τα σενάρια που υπάρχουν, όπως το σενάριο του σαμποτάζ, όπως υπήρχε με άλλους όρους, βέβαια, άλλους γεωφυσικούς όρους, κατεγράφει με αντίστοιχο καλώδιο στη Βαλτική. Μια σύνθετη κατάσταση, η οποία ελπίζουμε να μην εξελιχθεί με υψηλότερες πέρα πυροτορική, με υψηλότερες εντάσεις. Ακούτε τη Λανέγρα και μην έτσι ενοχληθείτε, μην το θεωρήσετε ρατσιστικό. Είναι μεγάλη Mercedes Sosa, την οποία λέγανε Λανέγρα, μας άφησε τέτοιες μέρες το 2009. Μια τέτοια μέρα το 2009. Και πως η μουσική ιστορία τα φέρνει, μιλάγαμε για πολιτική ιστορία, μιλάγαμε για διεθνή, αλλά και η μουσική ιστορία τα μπλέκει ωραία. Μια τέτοια μέρα, 4 Οκτωβρίου, είχε γεννηθεί στις αρχές του 1909 η Βιολέτα Λάρα, η χιλιανή Βιολέτα Λάρα, που είναι η πρώτη που τραγούδησε τον Gracias a la Vida που ακούμε. Με αυτά και με αυτά σας χαιρετούμε, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, να είμαστε καλά, να τα πούμε την επόμενη Κυριακή, έρχεσαι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Βιβλική καταστροφή που προκλήθηκε στην Κρήτη από την επέλαση της κακοκαιρίας. Και σήμερα ήχησε το 112, αυτή τη φορά στο Λασίθι, για περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Ταυτόχρονα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σημείο, καθώς έχει σχηματιστεί ορμητικός χυμαρός. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες, φούσκωσαν ποτάμια και μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από σήμερα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή του να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, εν ώψη της έναρξης διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει μια πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε και το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προτείνει να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των υψηλών τιμών, ώστε να διοχετευτούν απευθείας σε στοχευμένη στήριξη. Αναφερόμενος στην κακοκαιρία στην Κρήτη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Όπως υπογράμμισε, πρώτη προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αμέσως μετά η στήριξη των πληγέντων. Έντονη κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή κρίση. Το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η πολιτική της φορολογίας φέρνει σε αδιέξοδο τα ελληνικά νοικοκυριά. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια διαφορετική Ελλάδα από αυτή που ζουν οι πολίτες. Τέλος, ο Δημήτρης Νατσιός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα της καθημερινότητας δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνιακή ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη με ευρία ατζέντα, η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία ως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με Αθήνα και Ουάσιγκτον να βάζουν στο τραπέζι το σύνολο των διμερών σχέσεων. Άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια αναμένεται να βρεθούν ψηλά στην ατζέντα, ενώ οι συζητήσεις θα επεκταθούν στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, όπου 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής για να λάβει τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Καρδάμενα της ΚΟ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και τον περίπατο 2 χιλιόμετρων στην Αθήνα, στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Ανάλογες δράσεις έγιναν και στον Πειραιά. Στη δίνη της κακοκαιρίας, η Ισπανία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει ο καιρός στο Νότιο Αιγαίο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα νότια Δωδεκάνησα. Το φαινόμενο θα είναι ωστόσο πιο εξαστερισμένα. Λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική πιθανότητα να βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιακάδα και θερμοκρασία μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τη μία. Τον Ανδρούτσα στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα μέχρι δείκτες των ρολογιών μας να δείξουν δύο ντάν με πιλότο. Το Γιάννη Πρίντεζη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο. Τη Μαρία Κόντου και την Αθηνά Σαλούστρου να έχουν την επιμέλεια τη δημοσιογραφική αυτή τη εκπομπή. Και τον Γιώργο Τσολάκη να επιλέγει τις μουσικές μας, έτσι να μας συντροφεύει. Και εσάς φυσικά, όπου κι αν σας βρίσκουμε αυτή την ώρα. Είτε είστε στο δρόμο και πάτε να πιείτε τον καφέ σας, πάτε να φάτε έξω, πάτε απλά τη βόλτα σας, το περπάτημά σας, ή βρίσκεστε και στην κουζίνα και ετοιμάζετε και το φαγητό σας. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός σαν να έχει καλμάρει λίγο. Εντάξει, είναι ακόμα η θερμοκρασία χαμηλή. Βέβαια βγάζει περισσότερο ήλιο από τις προηγούμενες ημέρες, που εντάξει, ήταν λίγο αναποφάσιστος η αλήθεια είναι εδώ στην Αττική, με βέβαια τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, η οποία μέχρι το απόγευμα δοκιμάζεται. Μεγάλες καταστροφές και σε σπίτια και σε καλλιέργειες και σε υποδομές. Μεγάλες καταστροφές κυρίως στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Το οροπέδιο μάλιστα ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και μιλάμε για μια καταστροφή, ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση καθότι η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι το απόγευμα, οπότε και θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα, αλλά η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Νωρίτερα έχησε και το 112 στο Λασίθι για τον περιορισμό των μετακινήσεων στην Ιερά Πέτρα. Οι 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην μπορούν ακόμα να προσεγγίσουν το σημείο, γιατί έχει σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος, και όχι μόνο στο φαράγγι της Σαμαριάς, είδαμε σε πολλές περιοχές της Κρήτης αυτά τα... Αυτοί οι χήμαροι ουσιαστικά να φέρνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά, ανθρώπους να εγκλωβίζονται στα σπίτια τους, στα μπαλκόνια τους και να μην μπορούν να βγουν έξω. Πάνω από 2.500 άνθρωποι έχουν μείνει και χωρίς νερό στο νησί, ενώ χιλιάδες είναι οι πολίτες που ουσιαστικά βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από τις καταρακτώδεις βροχές που, όπως είπαμε, προκάλεσαν όλες αυτές τις πλημμύρες, φούσκωσαν τα ποτάμια, μετέτρεψαν τους δρόμους σε χυμάρους, καθότι και η περιοχή είχε δοκιμαστεί και το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα δέντρα τα ψηλά για να κρατήσουν όλο αυτό τον μεγάλο όγκο νερού που έπεφτε αυτές τις ημέρες, αυτές τις ώρες, πόσες, παραπάνω από 48 ώρες έπεσε νερό όσο πέφτει 1,5 έτος εδώ στην Αττική. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το έδαφος είναι κορεσμένο, θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε κι εσείς έναν οδηγό που για αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου, επειδή άκουσε τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο σημείο, βρισκόταν στο οδικό δίκτυο, και του ανθρώπου του ήρθε κυριολεκτικά ο βράχος στο αυτοκίνητο, και για κλάσματα δευτερολέπτου πατώντας το φρένο, ουσιαστικά γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αυτό είναι. Αν έχει τύχη, διάβαινε. Πάμε να μεταφερθούμε αμέσως στο νησί, να βρούμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Λαμπράκη, να μας μεταφέρει την εικόνα και την κατάσταση. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι από το Τζερμιάδο του οροπεδίου Λασιθίου. Είναι νομίζω η περιοχή που μετρά τις μεγαλύτερες πληγές αυτή τη στιγμή, διότι μιλάμε για χιλιάδες τόνους παραγωγής, κυριολεκτικά θα μένουν κάτω από τόνους νερού και λάσπης. Οι κάτοικοι εδώ και οι παραγωγοί εκτιμούν, μια πρώτη εκτίμηση, ότι έχει καταστραφεί το 80% στην παραγωγή της πατάτας, βρισκόμασταν λίγο πριν τη συγκομιδή, και περίπου το 50% των κυπευτικών, τα οποία και αυτά ήταν έτοιμα για να βγουν στην αγορά. Οι άνθρωποι εδώ, οι αγρότες, δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος. Δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, εδώ επιδοτήσεις. Υπάρχει μόνο το εισόδημα από την παραγωγή. Είχαν περάσει δύσκολα και τον περασμένο Μάιο, όταν είχαμε και πάλι καταστροφές. Περίμεναν να μαζέψουν τη σοδειά για να πάρουν μια οικονομική ανάσα και να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα κρέη και τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Είδαν την παραγωγή να καταστρέφεται, και τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, όταν θα υποχωρήσουν τα νερά, όταν θα αρχίσουν οι καταγραφές των ζημιών, διότι πέρα από την παραγωγή, πέρα από τα προϊόντα δηλαδή, υπάρχει μεγάλη απώλεια, όπως φαίνεται, και σε αγροτικά μηχανήματα, αγροτικό εξοπλισμό, δίκτυα άνδρευσης και αγροτική οδοποιία. Αν δείτε τις εικόνες που είχαμε και χθες μέσω drone, αλλά και τις εικόνες που έχουμε καταγράψει σήμερα από μια βόλτα που κάναμε στα πλημμυρισμένα, μόνο με τρακτέρ πρέπει να σας πω ότι μπορεί να πλησιάσει κάποιος, και αυτά τα βαριά μηχανήματα και όχι τα απλά τρακτέρ που έχουν οι αγρότες. Μόνο με βαριά μηχανήματα μπορεί κάποιος να έχει μια μικρή πρόσβαση. Είναι αποκαρδιωτική εικόνα, μιλάμε μια μεγάλη καταστροφή σε μια περιοχή που...
0: Μα είδαμε, Γιώργο, και το οροπέδιο Λασιθίου να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Ακριβώς. Είδαμε όλους αυτούς τους χυμάρους από τα ορεινά να κατεβαίνουν προς τα νότια και να παρασέρουν μαζί τους φερτά υλικά, βράχια. Είδαμε σπίτια να παθαίνουν ζημιές, ανθρώπους να μην μπορούν καν να βγουν. Δεν συζητώ για τα αυτοκίνητα, όλα αυτά τα οποία καταστράφηκαν.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ στην ευρύτερη περιοχή, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Αθανασάκης, ο Δήμαρχος του Οροπεδίου Λασιθίου, έκαναν το πρωί μια βόλτα στα χωριά για να δουν την κατάσταση που επικρατεί. Οι βρύσες των χωριών, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγους μήνες δεν είχαν νερό, δεν βγάζουν πλέον νερό μόνο οι βρύσες, κατεβάζει νερό ολόκληρο το βουνό. Είναι τεράστιες οι ποσότητες του νερού που κατευθύνονται προς το οροπέδιο, γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι, μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά και να αρχίσουν οι καταγραφές και η αποκατάσταση των ζημιών. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εδώ για τους αγρότες της περιοχής. Ευτυχώς, αυτό που λέμε όλοι είναι ότι δεν είχαμε εδώ στον νομό Λασιθίου και στον νομό Ηρακλείου, δεν είχαμε απώλεια ανθρώπινων ζώων. Δυστυχώς είχαμε ένα συνάδελφο.
0: Μόνο τον κτηνοτρόφο που καταλαβαίνουμε και εκείνος προσπάθησε να σώσει το κοπάδι του. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό. Το κοπάδι τους είναι η δικιά τους περιουσία και δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Συνεχίζει και να μην έχει και νερό, βέβαια, για να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι στο Μιλοπόταμο, σωστά.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το νερό. Μέχρι να αποκατασταθούν τα δίκτυα, υπήρχε ζήτημα και με την ηλεκτροδότηση, αλλά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το ΔΔΕ να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, γιατί πάρα πολλοί στήλοι της ΔΕΗ είχαν παρασυρθεί από τους ορμητικούς χυμάρους. Και βέβαια η απώλεια στην αγροτική οδοπία, στις περιοχές που επλήγησαν ηλεκτροδότητα, είναι καθολική. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να πάνε στα κοπάδια τους για να δουν σε τι κατάσταση είναι τα ζώα τους. Υπάρχει φόβος για απώλεια και στο ζωικό κεφάλαιο, όπως για παράδειγμα και στον Προφητηλία, όπου υπήρχε τεράστιο ζήτημα και με τα αμπέλια που δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα και με τα ζώα, όπως πότε σε επιμέλεια που είχαν εκεί οι άνθρωποι, το κράτηκαν όλα. Γι' αυτό και υπάρχει αύριο μια σύσκεψη εδώ στην περιφέρεια κρίσης στο Ηράκλειο, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Κωνσταντίνου Κατσαφάνου, όπου θα γίνει μια σύσκεψη για όλη την Κρήτη. Θα υπάρχει αντιπροσωπεία και από εδώ από το Οροπέδιο, αλλά και από άλλες περιοχές, όπως μαθαίνουμε. Και αυτό που θα ζητήσουν οι άνθρωποι είναι γρήγορη αποζημίωση. Εδώ ο Δήμος Οροπεδίου Λασίου έχει κινηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και το Μιλοπόταμος, οπότε οι διαδικασίες τρέχουν με διαφορετικό ρυθμό. Ωστόσο, οι άνθρωποι θα ζητήσουν άμεση καταβολή αποζημιώσεων, προκειμένου να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα βασικά προς τους προμηθευτές για να συνεχίσουν να υπάρχει, αγροτική ζωή στην ύπαιθρο, όπως μας λένε χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Γιατί είναι και αυτό που μας είπες και εσύ, γιατί για να γίνει και η αποτίμηση των ζημιών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει όλο αυτό το νερό να φύγει. Ναι, το έδαφος είναι πάρα πολύ κορεσμένο. Είναι και μια περιοχή η οποία είχε καεί το καλοκαίρι. Γι' αυτό κιόλας είδαμε αυτούς τους ορμητικούς χυμάρους. Και είναι και πολύ επικίνδυνο ακόμα. Είδαμε και αυτή την περιέγραφα νωρίτερα, αυτό το περιστατικό, θα το ξέρεις κι εσύ, με τον άνθρωπο που του ήρθε ο βράχος με τον οδηγό πάνω στο αυτοκίνητο. Και για κλάσματα του δευτερολέπτου σώθηκε.
1: Διαφορετικά τα πράγματα, ναι. Απλά να σας πω πριν κλείσουμε και την ευχάριστη είδηση από όλο αυτό.
0: Να ακούσουμε και κάτι καλό, βέβαια.
1: Είναι οι τεράστιες ποσότητες νερού, κυρίως από εδώ από το οροπέδιο, τα οποία καταλήγουν στο φράγμα του Αποσελέμη. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες τα αποθέματα του Αποσελέμη ήταν σχεδόν στα όρια ασφαλείας. Γινόταν εκπεριτροπής υδροδότηση του Ηρακλείου και άλλων περιοχών στα ανατολικά. Υπάρχει τεράστια ποσότητα νερού που έχει διοχετευτεί μέσω των αγωγών στο φράγμα και τουλάχιστον από το απόθεμα του νερού δεν θα έχουν πρόβλημα οι περιοχές του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Ιδιολεκτικά ήταν περιοχές και μέρες που έλεγαν οι κάτοικοι το νερό νεράκι και με την αυξημένη τουριστική κίνηση υπήρχε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Τουλάχιστον με αυτές τις ισχυρές βροχές μπόρεσε το φράγμα να γεμίσει σχεδόν, να έχει μεγάλες ποσότητες νερού και συνεχίζει να κατεβαίνει το νερό από τους αγωγούς που υπάρχουν προς το φράγμα, και αυτό είναι τουλάχιστον το παρήγορο.
0: Ναι, μέσα σε αυτή
1: την καταστροφή,
0: τη δραματική κατάσταση που συνεχίζουν να ζουν κάτι.
1: Γεμίζει το φράγμα το
0: αποστολή. Τώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες, Γιώργο?
1: Θα σας πω, εδώ τώρα στο Οροπέδιο πριν από περίπου μία ώρα υπήρχε μία ισχυρότατη βροχόπτωση. Τώρα έχει σταματήσει η βροχή, έχει βγει δηλαδή και ο ήλιος εδώ, ωστόσο τα σύννεφα παραμένουν και βαριά. Υπάρχει βροχή, δηλαδή μπορούμε από εδώ που είμαστε, εμείς τώρα είμαστε στον ήλιο φανταστείτε, αλλά βλέπουμε στο βάθος στα βουνά να βρέχει.
0: Ναι. Είναι μέχρι το απόγευμα έχουν πει οι μετεωρολόγοι.
1: Από νωρίς σήμερα το πρωί που βρισκόμαστε εδώ, υπάρχει αυτή η εναλλαγή, δυνατές νεροποντές, λίγο αργότερα σταματά ο καιρός και επανέλθεται πάλι. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί αυτό το φαινόμενο, διότι σήμερα περιμέναμε καλύτερη εικόνα εδώ στα ανατολικά, αλλά δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη. Και είπαμε, το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να υποχωρήσουν γρήγορα τα νερά, ώστε να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες. Με τα νερά και το Οροπέδιο να είναι λίμνη, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Καλά, προφανώς, και τουλάχιστον αυτή τη φορά να σταθεί και λίγο σύμμαχος ο καιρός. Από το απόγευμα εξασθενούν αυτά τα ακραία φαινόμενα που είδαμε, και τουλάχιστον αυτό το νερό που μας είπες και εσύ να απορροφηθεί, έτσι ώστε και τα συνεργεία να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους για την αποτίμηση των ζημιών, αλλά και οι κάτοικοι όσο γίνεται να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την Κρήτη.

Να στείλω και το καλό μεσημέρι και στην Ειρήνη που έχει συντονιστεί και στον κύριο Λάμπρο εδώ. Έχει στείλει το μήνυμά του στο Instagram. Γιατί δεν είπα και τους τρόπους επικοινωνίας. Σας έπιασα λίγο από τα μούτρα μετά της επικαιρότητας. Στο Viber εδώ του σταθμού περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το μεσημέρι Κυριακής. Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, δύο λεξούλες. Διαφορετικά, αν αγαπάτε τα social media όσο τα αγαπάμε και εμείς, στο Instagram, το Drew με βρίσκεται, με ακολουθείτε και εκεί τα λέμε λίγο πιο άμεσα.

0: Και για να σας προετοιμάσω λίγο για τις εβδομάδες, τι μας περιμένει. Φυσικά τα βλέμματα στρέφονται στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, του επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, σε μια πολύ σημαντική στιγμή, κρίσιμη, και με αφορμή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες πλέον κινούνται σε ταραγμένα νερά, αλλά φυσικά και για τα αμυντικά μας θέματα και για τα ενεργειακά μας, και για αυτά θα πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράτο, τον διεθνολόγο, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι αυτή την ώρα μαζί μας στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γεια σας, κύριε Καρατράτο.
1: Γεια σας, κύριε Δούτσα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι πλέον μετράμε αντίστροφα μια πολύ κρίσιμη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος δεν θα επισκεφθεί ωστόσο και την Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος άνθρωπος στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, γιατί είναι και υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Αυτό είχαμε να το δούμε από την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ, άλλη μια φορά δηλαδή, και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικοί είναι και οι συμβολισμοί σε αυτό το πεδίο. Επισκέπτεται την Ελλάδα σε μια περίοδο που έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και θα αποτελέσει ουσιαστικά και την καρδιά της επίσκεψής του, δηλαδή τη συνεχή ενίσχυση και εμβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ σε μια σειρά από τομείς, όπως αναφέρετε και εσείς, στον αμυντικό τομέα, εννοείται, με ακόμη σημαντικά projects μπροστά για το επόμενο διάστημα, όπως είναι η προμήθεια των S-35, το ενεργειακό, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είδαμε ότι σηκώθηκε και σκόνη το τελευταίο διάστημα, με σημαντικές φωνές να επικρίνουν αυτή την προσωπική, να το πω έτσι, λειτουργία την οποία έχει γενικότερα η διακυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ. Έχει ένα πολύ διαφορετικό σχήμα να προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα από ό,τι συνηθίζουμε. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά όλης αυτής της συζήτησης των ενεργειακών συμφωνιών και projects από το κάθε το διάδρομο, στον οποίο έχουν άμεση συμμετοχή οι ΗΠΑ, από τις περιοχές που θα κάνουν έρευνες η Chevron και η ExxonMobil, επίσης πολύ σημαντική παράμετρος. Και η τρίτη είναι αυτή την οποία είπατε, δηλαδή, και που εννοείται ότι όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να λείπει από την συζήτηση και από τις προσεγγίσεις και το δείγμα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας σε αυτό το δίπολο, με τη συνθήκη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια κλιμάκωση κυρίως θεσμική, παύλα λεκτική, από την Τουρκία, η οποία δημιουργεί κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς λαμβάνονται υπόψη για το ρόλο τον οποίο έχουν πάντα οι ΗΠΑ.
0: Και φαντάζομαι, επειδή αναφερθήκατε και στον κάθετο διάδρομο, ουσιαστικά κλείνει το θέμα αυτό έτσι τώρα και με την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και προχωρά.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι ουσιαστικά αυτή η οποία θα σφραγίσει τις όποιες, όχι ακριβώς σε κρεμότητες, αλλά επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι τόσο σημαντικά projects τα οποία έχουν και την άμεση ενεργειακή, δηλαδή αυτή το στενό αντικείμενο, και την οικονομική αλλά και την στρατηγική σημασία, πολλές φορές γίνονται σε φάσεις, υπάρχουν ζητούμενα για να περάσουμε στην επόμενη φάση, και ουσιαστικά αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο σε αυτή τη διάσταση. Υπάρχει η ατζέντα η αμυντική, η οποία συνδέεται και με την αποτροπή έναντι της Τουρκίας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι ένας από τους βασικούς προμηθευτές νέων αμυντικών συστημάτων για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μαζί με τη Γαλλία είναι οι σημαντικότεροι προμηθευτές που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά παράλληλα είναι και μια χώρα η οποία λειτουργεί και ως αυτό το οποίο θα λέγαμε ως ο ενδιάμεσος, ο οποίος παρεμβαίνει αν και εφόσον χρειαστεί, για να μην υπάρξει κλιμάκωση μια δύσκολη κατάσταση, αλλά και για να αναβαθμίσει την θέση της Ελλάδος. Δηλαδή, ας πούμε, το παράδειγμα των βάσεων, από την όλο και πιο ενισχυμένη θέση της Σούδας, λόγω και της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, μέχρι τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης, η οποία επίσης συνδέεται με το όλο ζήτημα του LNG και με το φυσικό αέριο δηλαδή, βλέπετε αυτή την διάσταση, η οποία είναι επίσης κρίσιμη και θα μπει σε αυτό το πλαίσιο. Και επίσης, επειδή συνδέεται με το στρατηγικό διάλογο, που είναι η θεσμική μορφή συνεργασίας των δύο χωρών, και ουσιαστικά σφράγισε αυτή την προκαλούμενη και ως χρυσή εποχή των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, περιλαμβάνει όλη τη διμερή συνεργασία από πάρα πολλούς τομείς, από τον τουρισμό, για παράδειγμα, που επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για τις επισκέψεις τουριστών από τις ΗΠΑ, μέχρι εννοείται τον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας για θέματα όπως είναι η καταπολέμηση των ναρκωτικών και όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε δει πόσο κρίσιμη είναι η θέση, ας πούμε, του λιμανιού του Πειραιά.
0: Για να σας επιστρέψω λίγο και στα γεωπολιτικά, σίγουρα από την συζήτηση δεν νομίζω να λείψουν και τα ελληνοτουρκικά, γιατί η επίσκεψη συμπίπτει και με τις προσπάθειες της Άγκυρας να επιστρέψει το πρόγραμμα των F-35. Έχουμε και το φερόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο κύριος Ρούμπιο παραδοσιακά υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός και επικριτικός απέναντι στην Τουρκία. Και δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει και η Άγκυρα σε όλο αυτό. Επίσης έχουμε και το καλώδιο το οποίο προχωρά. Και δεν ξέρω ακριβώς αν θα έχουμε μια κλιμάκωση στη ρητορική, την οποία την είδαμε και το περασμένο διάστημα, ή πλέον θα δούμε να αποτυπώνεται και στο πεδίο.
1: Σίγουρα θα υπάρξει η λεγόμενη γκρίνια, να το πω έτσι σχηματικά, δηλαδή μια προσπάθεια πίεσης προς τις ΗΠΑ για να προωθηθούν και τα ζητήματα τα οποία βάζει η Τουρκία. Είναι διαφορετικά πολλές φορές τα συμφέροντα της Ελλάδος και της Τουρκίας. Δηλαδή, εκτός από το ζήτημα των F-35 που υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση, η Ελλάδα συμμετέχει ήδη, πρόθεση από την Τουρκία να επιστρέψει εκεί στην οποία συμμετείχε. Στους άλλους τομείς, ας πούμε, τα σχέδια που προωθεί η Τουρκία, αλλά δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια περίπτωση να ευοδοθούν αυτό. Για παράδειγμα, ο υποτιθέμενος αγωγός προσπαθούν να συνδέσουν τα κατεχόμενα κτλ. Για να τον παρουσιάσουν ως αντιστάθμινο στον κάθε διάδρομο. Είναι ένα project το οποίο έχει πάρα πολλά ζητήματα και δεν φαίνεται να έχει σημαντική περίπτωση υλοποίησης. Οπότε περισσότερο είναι μια προσπάθεια να μπει η Τουρκία σε αυτό το αναδυόμενο, γιατί δεν είναι ακόμη χειροπιαστό, να το πω έτσι, αλλά εξελίσσεται γρήγορα, ενεργειακό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου, που η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν σημαντικό ρόλο. Και παράλληλα αυτό το οποίο έχει βάλει έτσι στο επίκεντρο ο πρόεδρος Ερντογάν για αυτόν, που είναι τα F-35 και αναβάθμιση των F-16, γιατί ούτε αυτό έχει πάρει ακόμη, το οποίο συνδέεται με την όλη κινητικότητα από πλευράς και Ρωσίας για το ζήτημα των S-300. Όμως, ωστόσο, δεν είναι και το μόνο, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, όπως οι σχέσεις καλής γειτονίας, με πάρα πολλοί γερουσιαστές, και όχι μόνο από το δημοκρατικό χώρο. Ο υπουργός Ρούμπιο, για παράδειγμα, ήταν από τους σοβαρούς, όπως είπατε και εσείς, που έβαλαν και τη νέα ατζέντα για την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, πολλές φορές οι προσεγγίσεις του είχαν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον Μπομ Μενέντες, ο οποίος ήταν από την άλλη πλευρά ο καταλήτης, να το πω έτσι, της νέας προσέγγισης από τα θεσμικά όργανα της ΗΠΑ για αυτό το πλαίσιο. Και επίσης ο Ρούμπιο είναι και πιο δυτικός, να το πω έτσι, στην προσέγγισή του, ή μάλλον πιο σωστά είναι πιο σκληρός με την Ρωσία. Για παράδειγμα, συγκριτικά με τον πρόεδρο Τραμπ, βέβαια εξαρτάται το πλαίσιο, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές διαφοροποιεί τη θέση του και τη στάση της Ρωσίας.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από τις φιλοφρονίες που έχουμε δει από τον Αμερικανό πρόεδρο, είδαμε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μόνο δύο καλές κουβέντες με τον Τούρκο πρόεδρο είχε. Συνάντηση, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, γιοκ, όπως θα έλεγε και εκείνος. Και καταλαβαίνω ότι απλά, τουλάχιστον από πλευράς Τουρκίας, προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα. Και δεν ξέρω, νομίζω δεν είναι σε θέση και ο κύριος Ερντογάν να θέλει ένα θερμό επεισόδιο.
1: Και η Τουρκία πρακτικά δεν θέλει μια κλιμάκωση. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν φέρνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν σταθερότητα. Και για γεωπολιτικούς λόγους. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε μια συνθήκη με την κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία έχει ήδη πάρει περιφερειακές διαστάσεις, με την κλιμακούμενη αντιπαράθεση των Χούθη και της επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, να είχαμε και ένα νέο μέτωπο, το οποίο μάλιστα να εντάσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Γιατί η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Οπότε, με την ήδη δοκιμαζόμενη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, θα οδηγούνταν σχεδόν η νότια πτέρυγα σε κατάρρευση, αν είχαμε μια τέτοια εμπλοκή. Άρα σε καμία περίπτωση δεν τον θέλουν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όπως πολύ σωστά λέτε και ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει ότι ένα επεισόδιο που θα προκαλούσε η Τουρκία, γιατί η Ελλάδα δεν προκαλεί επεισόδιο, θα το ξεκαθαρίσει, εξαντλεί τα περιθώρια ψυχραιμίας και παράλληλη υπεράσπιση στις κυριαρχίες και των κυριαρχικών δικαιωμάτων για να μην έχουμε αυτό το επεισόδιο. Ωστόσο, ξέρει ότι κατά βάθος κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε. Δηλαδή δεν περιμένουμε πως, να το πούμε πρακτικά, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είχε μεγαλύτερη επιτυχία στο τομέα της πρόοδος του F-35 εάν προκληθεί ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Κύπρο.
0: Για και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Τουρκία είναι και σε προεκλογικούς ρυθμούς, οπότε προφανώς αυτό μπορεί να εντάσσεται και σε μια τακτική εσωτερικής κατανάλωσης, όπως λέμε.
1: Σίγουρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αντιπολίτευση μπορεί να είναι μεν πιο φιλοδυτική όσον αφορά τον προσανατολισμό της Τουρκίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Ωστόσο, στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και στη σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι εξίσου σκληρή και σκληρότερη σε αρκετά θέματα, ανεξαρτήτως το ποιος είναι ο επικεφαλής ή η δυναμική εξέλιξη. Άρα υπάρχει αυτή η πίεση και πολλές φορές έχει ασκηθεί μεγάλη κριτική στον πρόεδρο Ερντογάν ότι τα λες αλλά δεν τα κάνεις. Mm-hmm. Να το πω έτσι λίγο απλά.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η επίσκεψη Ρούμπιο είναι κρίσιμη και για την Ελλάδα και για την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας και στα της Ανατολικής Μεσογείου. Έρχεται με βαριά ατζέντα, όπως είπαμε, βαριές αποσκευές. Και τώρα αυτό μένει να δούμε πώς τις συμφωνίες που θα υπογραφούν.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, γιατί να βάλουμε και τη διάσταση που τη βλέπουμε και πολύ συχνά του ρόλου παρόχου ασφάλειας σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και στην Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συστοιχία Patriot και η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας, για παράδειγμα, αλλά και η σχέση και με άλλες χώρες της περιοχής, σε μια δύσκολη συνθήκη, με επιθέσεις από το Ιράν, από τους Χούθη, από τη Χεζβολά εναντίον διαφόρων χωρών, η Ελλάδα έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί την ασφάλεια με τις αμυντικές δυνατότητες που έχει αναπτύξει και άλλων χωρών της περιοχής.
0: Βέβαια. Σε ένα πολύ ρευστό, όπως περιγράψατε και εσείς, διεθνές περιβάλλον. Κύριε Καρατράντο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία που είχαμε. Καλό μεσημέρι, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, για το τι περιμένουμε από εβδομάδα με την επίσκεψη του κυρίου Μαρκού Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας, για να μην περιμένει, στον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λέκα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Σας καλέσαμε για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει στην Κρήτη, γιατί ακούγαμε και νωρίτερα και τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Λαμπράκη, μας περιέγραφε την κατάσταση με την παραγωγή να έχει καταστροφεί ολοκληρωτικά. Ακόμα δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε ταμείο, καθότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Είναι κλιματική αλλαγή, για ποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, είναι πολλαπλές οι επιπτώσεις από την κακοκαιρία που είχαμε στην Κρήτη τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε ένα πρωτοφανές φαινόμενο, δηλαδή είχαμε ένα φαινόμενο όπου το ύψος βροχής έφτασε 400 χιλιοστά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε βροχή 2 ετών περίπου για την Κρήτη. Επίσης αυτή η βροχή έπεσε με μεγάλη ραγδαιότητα και συνεχώς, και αυτό προκάλεσε μεγάλες επιπτώσεις σε υποδομές, σε τεχνικά έργα, σε δίκτυα, σε κατασκευές και μέσω πλημμυρικών φαινομένων ή μέσω καταιγιστικών φαινομένων, τα οποία ουσιαστικά είναι συνοδά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν έχουμε τεράστιες επιπτώσεις στην Κρήτη και στα έργα υποδομές και γενικά στο δομημένο περιβάλλον, και βέβαια έχουμε και μεγάλες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, αλλά όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στον τουρισμό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τις τελευταίες 20-30 μέρες που θα διαρκούσε η τουριστική περίοδος, οι τουριστικές υποδομές είναι σε κατάσταση που πρέπει να τις μαζέψουμε για να δούμε τι γίνεται και να μην έχουμε τόσες πολλές επιπτώσεις.
0: Καταλαβαίνω αυτό που είπατε. Έπεσε μεγάλο όγκο νερού. Τώρα, για αυτούς τους χυμάρους που είδαμε να περνούν μέσα από τα σπίτια, από τα βόρεια, είδαμε τώρα το οροπέδιο Λασιθίου να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Φταίει και η μορφολογία εκεί, γιατί είχαμε βέβαια και τις πυρκαγιές το καλοκαίρι, είναι μια δηλαδή πολύπαθη περιοχή. Αλλά γιατί όλη αυτή η καταστροφή, πέρα δηλαδή από τη σφοδρότητα των φαινομένων?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε να κάνουμε με την Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα περιβάλλον γεωδυναμικά έντονο, που σημαίνει ότι έχουμε έντονες μορφολογικές διαφοροποιήσεις, έχουμε γεωλογικές ιδιαιτερότητες, άλλα πετρώματα απορροφούν το νερό, άλλα όχι. Έχουμε ένα υδρογραφικό δίκτυο που ελέγχεται απόλυτα από τις γεωδυναμικές διεργασίες. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ ευάλωτο πλαίσιο, θα λέει κανένα. Δεν είναι μόνο κίνδυνο των βροχοπτώσεων. Είναι το τι περιβάλλον υποδέχεται αυτές τις βροχοπτώσεις. Είχαμε λοιπόν ένα περιβάλλον το οποίο διευκόλυνε την συγκέντρωση των νερών και την ουσιαστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η πτώση βεβαίως είναι στο οροπέδιο του Λασιθίου, οπωσδήποτε, όπου είχαμε την πλημμύρα. Βεβαίως στα Ζερνιανά είχαμε πολλαπλές επιπτώσεις και σε σπίτια και σε κατασκευές την οδοποιία, την αγροτική και στην αγροτική παραγωγή. Σε όλη την Κρήτη ουσιαστικά είναι αναπτυγμένες οι επιπτώσεις. Κοιτάξτε, ζούμε μια νέα πραγματικότητα, την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, όπου εκεί θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται, να κατανοήσουμε αφενός τη φύση, γιατί περί αυτού πρόκειται, και στη συνέχεια να δούμε τι προσαρμογές μπορούμε να κάνουμε και πώς να προκαλέσουμε μεγαλύτερη αθλητικότητα σε όλες τις υποδομές και στα συστήματα.
0: Τώρα καταλαβαίνω και με τον τόσο μεγάλο όγκο νερού που έχει πέσει, δεν ξέρω εσάς τι σας ανησυχεί, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και κορεσμένο το έδαφος. Ακούγαμε νωρίτερα ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να προσεγγίσουν και οι αγρότες τα χωράφια τους, να δουν τι έχει γίνει, αντίστοιχα και κτηνοτρόφοι με τα κοπάδια τους κτλ. Υπάρχει κάτι που εσάς σας ανησυχεί περισσότερο και θα πρέπει να προσέξουν και οι ίδιες οι αρχές στο νησί?
1: Κοιτάξτε, θέλει μια προσοχή. Βεβαίως δεν είμαι ειδικός επί των αγροτικών θεμάτων για να συμβουλεύσω τους αγρότες κτλ. Αλλά αυτό που θα κάνουμε σε ό,τι αφορά στα τεχνικά έργα και στις υποδομές θα πρέπει να είναι πιο αναθεκτικό. Δηλαδή, και δεν μπορούμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αμέσως, γιατί το φαινόμενο μεν μπορεί να έληξε, αλλά παραμένουν οι παράπλευροι παράγοντες, όπως είναι ο υποτισμός των πετρωμάτων και ο κορυφισμός των εδαφών. Είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι στις καμένες περιοχές, που και εκεί είχαμε προβλήματα που τροφοδότησαν οι περιοχές που ήταν καμένες, οι περιοχές του καλοκαιριού. Έχουμε πολλαπλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Τώρα είναι λίγο νωρίς να κάνουμε εμείς την αυτοψία, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις πώς θα πρέπει να κινηθούμε, γνωρίζοντας πλέον ότι και το βλέπουμε συνεχώς ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι στη ζωή μας, και από εκεί πέρα όσον αφορά και την περίπτωση της Κρήτης συγκεκριμένα, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός και είμαστε στον δρόμο αυτό, αλλά γίνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός με βάση τις απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν λόγω της κλιματικής κρίσης. Ναι. Ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν είναι εύκολο να γίνει, θέλει αρκετό χρόνο και βεβαίως αρκετά χρήματα. Ναι. Γι' αυτό δεν γίνονται, δεν αποκαθιστώνται ως διαμαγείας ή σε χρόνο περιττέρου όλες ζημιές που έγιναν. Θέλει λίγο καρτερικότητα έτσι ώστε να επιλέξουμε τις κατάλληλες δυνατές λύσεις για να προσδώσουμε και στην Κρήτη αλλά και σε οπουδήποτε σημείο στην άλλη Ελλάδα παραπάνω ανθεκτικότητα.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και η συγκεκριμένη περίπτωση της Κρήτης τώρα μας θύμισε λίγο και τις εικόνες που είχαμε δει στη Θεσσαλία με την κακοκαιρία Ντάνιελ.
1: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή τα έργα να είναι στοχευμένα, να είναι ανθεκτικά. Να σκεφτούμε ξανά τι έχουμε κάνει λάθος και να σκεφτούμε ξανά πώς σκέφτεται η ίδια η φύση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πώς σκέφτεται η ίδια η φύση και να προσαρμοστούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Mm-hmm. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί της ανθεκτικότητας και της αποκατάστασης γενικά των περιοχών που έχουν πληγεί. Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι να περάσουν τα καιρικά φαινόμενα και να μπορέσουν και τα συνεργεία, όπως είπατε και εσείς, να κάνουν την αυτοψία και μακροπρόθεσμα φυσικά να γίνουν και απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην βλέπουμε τέτοιες εικόνες αποκαρδιωτικές όπως είδαμε και στην Κρήτη. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΑΣΠ, νομίζω δεν χρειάζονται συστάσεις.

Η αλήθεια, διάβαζα τώρα μία είδηση. Γιατί πραγματικά, καμιά φορά λες, τα έχω ζήσει όλα. Τίποτα δεν έχουμε ζήσει. Στο νοσοκομείο, με σοβαρό τραυματισμό στο αυτί, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μία 54χρονη οδηγός ταξί, γιατί, έκανε, σύμφωνα με δική της βέβαια καταγγελία πάντα, δέχθηκε επίθεση από 35χρονο πελάτη της στη Νέα Ιωνία. Για να το πω απλά, ο πελάτης, ο άνδρας, δάγκωσε την οδηγό και της έκοψε το αυτί και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τσακώθηκαν, λέει, ήρθαν σε λογομαχία και σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η ίδια, ο 35χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, τη δάγκωσε στο πρόσωπο, προκαλώντας, όπως σας είπα, αυτό το σοβαρό τραυματισμό και κόβοντας μέρος του αυτιού της.

Γιατί την άλλη την είδηση που την πάτε. Τώρα για το συγκεκριμένο τι να πω με το δάγκωμα. Πραγματικά έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Όπως σε άλλο επίπεδο έχουν πάει και οι απάτες. Γιατί μπορεί να έχουμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, που σας καλούν και ακούν κάπου από κάπου έχουν κλέψει τη φωνή ενός οικείου προσώπου σας. Το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο για να αποσπάσουν χρήματα. Αλλά τώρα κάνουν και το άλλο. Παίρνουν τηλέφωνο, μπορούν να σου πούν την οποιαδήποτε δικαιολογία. Μπορεί να είναι από το ΔΔΕ, δεν ξέρω κι εγώ από τι άλλο. Αν προσπαθήσεις εκεί να τους αποφύγεις, μετά από λίγο σου εμφανίζονται ως αστυνομικοί. Και όχι μόνο αυτό. Έρχονται έξω από το σπίτι σου και σου λένε: μάθαμε για την ότι πήγανε να σας εξαπατήσουν. Πάμε να βρούμε τους απατεώνες. Μπαίνεις εσύ τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και σε απαγάγουν από την Τρίπολη στην Αττική. Έτσι έγινε με την περίπτωση μιας γυναίκας.

Και το ζήτημα είναι να πεις ότι δεν τα λέμε, δεν ενημερώνουμε τον κόσμο, δεν τα λένε και οι αρχές, δεν γίνονται διάφορες δράσεις. Πώς καταφέρουν κάθε φορά και σε πιάνουν σε αυτήν την ευάλωτη στιγμή, όπως έγινε με την συγκεκριμένη 70χρονη, η οποία της λένε πάμε μέσα να τους κυνηγήσουμε, και της άρπαξαν 40.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες, την έπεισαν να μπουν και στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν μετά και στο Μενίδη. Η γυναίκα κατάφερε να πάρει το γιο της, δεν ξέρω, κάποιον από την οικογένειά της, οπότε και κατάφερε να ξεφύγει από εκείνους.

νου σας βρε παιδιά. Πρέπει να είμαστε πολύ πονηρεμένοι, καχύποπτοι. Γιατί πώς να το κάνουμε τώρα, η εποχή είναι δύσκολη. Πρέπει να είσαι alert, μονίμως.

Και φυσικά αυτό με τις απάτες λαμβάνει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Αν κάτσει και σκεφτεί κανείς ότι ο στόχαστρος της Ίντερπολ είναι και ένας 18χρονος hacker, προγραμματιστής για να το πούμε και ελληνικά, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάνω από 1000 κυβερνοεπιθέσεις. Τώρα βέβαια μιλάμε για διεθνές δίκτυο, όχι για απλά πράγματα. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος και το περασμένο μήνα, σκεφτείτε ότι στόχος τέτοιων hacker είχαν βρεθεί και τράπεζες στην Ιταλία. Πάνω από 90 εκατομμύρια ηλία.

Λοιπόν, διαβάζω και εδώ και τα μηνύματά σας που μου έχετε στείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εδώ στο Instagram ο κύριος Λάμπρος. Απίστευτο λέει το αυτή. Πώς λέει η φράση, θα σου δαγκώσω το αυτή, απλώς συγκεκριμένο, στο έκανε κυριολεκτικά.

Λοιπόν, και θα σας πω τώρα λίγο πριν κλείσουμε κιόλας για να το ελαφρύνουμε. Για έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα όταν τον βλέπουμε μας κάνει να πετάμε από τη χαρά μας, γιατί και αυτός πετάει στα ουράνια. Και μιλάω για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος συμμετείχε σε έναν από τους ιδιαίτερους αγώνες στίβου, λέγεται Γκαλάλμαντον, στον κήπο. Εννοείται ότι πραγματοποίησε και εκεί ρεκόρ κήπου. Και τι ακριβώς γίνεται? Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται στην Παλίνη και συμμετείχε και ο ίδιος αυτή τη φορά. Έχουν σε ένα κήπο φτιάξει αυτό το σκάμα με άμμο, κανονικά με καρέκλες που λειτουργούν ως εξέδρα και συνθέτουν όλο αυτό το σκηνικό της οργάνωσης, προκειμένου, ξέρετε, οι άνθρωποι να έρθουν και πιο κοντά με τους ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού. Και σε αυτό λοιπόν βρέθηκε και ο Μίλτος Τεντόγλου, έδωσε έτσι το παρόν. Έφτασε στα 6,29 μέτρα στο άλμα με φόρα, σε μια έτσι πιο συμβολική συμμετοχή. Αλλά το ιδιαίτερο

Σήμερα νομίζω πάω με αυτόματο πιλότο, γιατί εδώ ο πιλότος μας ο Γιάννης Πρίντεζης ανοίγει και κλείνει το μικρόφωνο, οπότε το ψυχανεμιστή θα πω, γιατί να με δει δεν με βλέπει. Πάντως δεν ξέρω, σήμερα η ομάδα, γιατί έχουμε πει εμείς είμαστε διαδραστική εκπομπή και θα σας μεταφέρουμε, αφού δεν μπορείτε να μας δείτε, και τόσα συμβαίνουν εδώ στο στούντιο με τους συνεργάτες. Η Αθηνά είναι κρυωμένη, θέλει πολύ προσοχή. Επίσης, επειδή ξεκινάει και η περίοδος με τη γρήπη, καλό είναι να κάνουμε και το αντιγρυπικό εμβόλιο, ειδικά αν είσαι σε ευάλωτες ομάδες. Και που λέτε εδώ, η Αθηνά Σαλούστρου είναι πάρα πολύ ήσυχη, δεν κάνει αυτές τις ωραίες παρεμβάσεις και έχω αρχίσει και ανησυχώ. Θα έλεγα είναι άρρωστη, αλλά είναι άρρωστη κυριολεκτικά.

Λοιπόν, και θα σα μεταφέρω άλλο ενίγμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχω κάνει ένα σκρολάρισμα, όπως λέμε, σε άπτες στα ελληνικά, στα social media. Δεν ξέρω αν είδατε αυτό με τον κύριο Κοράκη, το νέο βοηθό της ομάδας Δίας. Και αναφέρομαι σε ένα κοράκι. Πρέπει να το αναζητήσετε το συγκεκριμένο βίντεο στο διαδίκτυο. Ο οποίος έχει ανέβει κανονικά στη μοτοσικλέτα και ακολουθεί την περιπολία των Δίας. Λες και είναι στα καθήκοντά του. Μάλιστα οι αστυνομικοί του έχουν δώσει και τον τιμητικό βαθμό, το απένιμαν ο αρχιφύλακας. Τον κέρδισε, λέει, με τα φτερά του.

Λοιπόν, ελπίζω να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά και ενημερωτική και λίγο τι γίνεται και στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί τι να κάνουμε, πλέον η κοινωνία μας όλα εκεί τα βρίσκεις. Θα δώσουμε σκυτάλι στο Βασίλη Βούλα. Έρχεται με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 Νταν. Εμείς θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για το επόμενο. Για την επόμενη Κυριακή, αλλά μπορεί να σας έχω και μία έκπληξη. Προσεχώς όμως οι ανακοινώσεις. Μέχρι τότε να περάσετε πάρα πολύ ωραία την Κυριακή σας, το υπόλοιπο Κυριακής. Να προσέχετε εσάς, τους δίπλα σας και από τον Γιάννη Πρίντεζη, τον αυτόματο πιλότο μας για σήμερα, την Αθηνά Σαλούστρο και την Μαρία Κόντου, τον Γιώργο Τσολάκη και την Τόνα Δούρσα στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι και να πούμε και καλή όρεξη. Τέτοια ώρα οι περισσότεροι τρώτε. Να πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την Κρήτη να μετρά τις πληγέσεις και τις εικόνες από τις καταστροφές να δείχνουν το μέγεθος της θεομηνίας, η ειδησιογραφία μέχρι αυτή την ώρα κινείται ανάμεσα στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα ενεργειακά, αλλά και την επικείμενη επίσκεψη στην Αθήνα του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Και φυσικά η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση προαναγγέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Στην Αθήνα την Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, άμυνα, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια στην ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Σε κρίσιμη κατάσταση ο 33χρονος μετά την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται ο 32χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί. Και νέα στοιχεία και εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ξεκινάμε από την Κρήτη, όπου καρδιωτικές είναι οι εικόνες από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας, όπου τα πρωτοφανή ύψη βροχής άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένα σπίτια, απεγκλωβισμούς πολιτών, διακοπές στο οδικό δίκτυο και σοβαρές ζημίες σε υποδομές και καλλιέργειες. Χωρίς νερό παραμένουν περιοχές στο Μυλοπόταμο, στο οροπέδιο Λασιθίου, ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές στις καλλιέργειες. Βελτιωμένη η κατάσταση στα Χανιά, ωστόσο η αγωνία παραμένει για τους 8 εργαζόμενους που είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Κλιμάκιο αναμένεται αύριο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών. Σε λίγο θα συνδεθούμε ζωντανά και με την ανταποκριτήρια μας, με την ρεπόρτερ μας και συνεχίζουμε με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου στα μέτρα που θα ανακοινωθούν πρώτης 15 Οκτωβρίου, οπότε αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του. Όπως λέει, η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ανά 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Μίλτο Σακελάρη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αναφέρεται στην παραδομένη κρίση λόγω της εμπλοκής γύρω από τα στενά του ορμού, η οποία προκαλεί νέες πιέσεις. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα της κυβέρνησης, ενώ στάθηκε και στην επιστολή που έχει ήδη στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, όπως επίσης και στον πρόεδρο του Eurogroup, λιτώντας από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, με την πρότασή του να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να διοχετευτούν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κατευθείαν σε στοχευμένη στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
1: Μίλτο, είχαμε και μια συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για ανάγκη, τόνισε την ανάγκη για στοχευμένη και κοστολογημένη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, έτσι.
2: Ναι, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση προχωράει στα στοχευμένα μέτρα με στόχο οι πολίτες να έχουν περισσότερο όφελος. Τονίζει μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση δίνει όσο παραπάνω μπορεί, γι' αυτό και τα μέτρα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες και θα αξιολογείται η κατάσταση από το οικονομικό επιτελείο. Επιτίθεται μάλιστα στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως συμπεριφέρονται τα κόμματα όπως οι προπονητές της εξέδρας. Και μεταξύ άλλων τονίζει πως ο κόσμος δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Και Μίλτο, σήμερα κλείνει 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, έτσι, αφού σε έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Ναι, μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά ο Πρωθυπουργός στην επέτειο της σύνδεσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναμένεται να γιορτάσει για παράταξη αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Μεταξύ άλλων, λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Με την ιδρυτική μας διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές προπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
1: Μίλτο Σαγκαρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου μίλησε ο Ιάσονας Καπλάνης, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθηνών, για το λειτουργικό κόστος λόγω ενεργειακής κρίσης στο ψωμί και για την αύξηση των λουκέτων σε φούρνους της γειτονιάς. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Είναι γεγονός ότι ο φούρνος της γειτονιάς έχει κλείνει σιγά σιγά. Εμείς έχουμε δει μια μεγάλη συρρήκνωση του κλάδου τουλάχιστον κατά 10% τα τελευταία 3 χρόνια. Με αφορμή στον πόλεμο της Ουκρανίας και την ενεργειακή ακρίβεια που υπήρχε τότε, τώρα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η κατάσταση και βλέπουμε η τάση αυτή του κλεισίματος να μεγαλώνει κατά πολύ. Αυτή την περίοδο βλέπουμε πολλούς συναδέλφους που κλείνουν τα μαγαζιά τους. Επίσης βλέπουμε και πολλούς συναδέλφους που ακριβένουν το ψωμί, μην μπορώντας να συγκρατήσουμε άλλο τη τιμή. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση συνολικότερα να πάρει μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα το ψωμί σαν προϊόν στην τιμή του και μετά εμάς σαν συναδέλφους, για να μπορέσουμε και εμείς να βγάζουμε το ψωμί μας και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Λιώνει ο μήνας και δεν έχουμε βγάλει τα έξοδά μας. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος μπελάς μας είναι η ενέργεια, γιατί είμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα σε μεγάλες ποσότητες και δυστυχώς αυτή η επιβάρηση που είναι πάνω από 50% δεν καλύπτεται. Υπάρχονται και οι πρώτες ύλες φυσικά και να σας πω ότι και αυτή την περίοδο υπάρχει και μια βεβαιότητα με τα εισιτήρια στην Ουκρανία που σίγουρα θα επηρεάσουν και αυτά πολύ τις τιμές στα άλευρα. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει ο ένας να χτυπάει τον άλλον με αποτέλεσμα όλο αυτό να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά εισιτηρών. Θα έρθει και στα άλευρα, θα έρθει και στο ψωμί. Δεν ακούμε κάτι το οποίο να μας δίνει έναν αισιόδοξο τόνο για το μέλλον.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο πρόεδρος των ελληνικών τυροκομείων Νίκος Τάχας για τη φέτα.
4: Αν δούμε τα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια σαφή πτώση της κατανάλωσης στη φέτα και αυτό κυρίως έγκυται στο γεγονός ότι κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο ακριβή. Κατά τη διάρκεια του 2027 προβλέπεται, πολύ σωστά είπατε, μια αύξηση της λιανικής τιμής πωλής της φέτας γύρω στα 16 ευρώ σε σύγκριση με τα 13 ευρώ που μπορούμε να την βρούμε σήμερα. Αυτό έγκυται κυρίως στην αύξηση τιμής αγοράς γάλακτος και άμα παρατηρήσουμε οι προσφορές είναι ακόμη λιγότερες κατά τη διάρκεια του 2026. Αυτό έγκυται κυρίως στον περιορισμό πρώτης ύλης η οποία είχαμε το 2026 μετά από τις θανατώσεις των προβάτων. Ένα γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή φέτας. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2026 χάσαμε περίπου γύρω στους 80.000 τόνους πρόβειου γάλακτος, το οποίο μεταφράζεται σε 20.000 τόνους. Κατά το πλήσον από τον περιορισμό της προσφοράς της πρώτης ύλης του πρόβειου γάλακτος και κατά δεύτερον, ας πούμε, από τα αυξημένα κόστη που παρατηρούνται παντού στην οικονομία, αρχής γενομένης από την ενέργεια. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προσφορά πρόβειου γάλακτος και να αποκλιμακωθούν οι τιμές της λιανικής πώλησης.
1: Λοιπόν, κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικότερα θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το Πασόκ φέρνει την δική του πρόταση νόμου με 120 δόσεις για όλους και κούρεμα τόκων. Και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ σημείωσε, απαντώντας τον Πρωθυπουργό, ότι παρέλειψε στην ανάρτησή του να εξηγήσει γιατί φέρνει η κυβέρνηση ρύθμιση με επιτόκιο 5,8%. Και μιλάει ο κ. Τσουκαλάς για ημίμετρα και επικοινωνιακή διαχείριση. Όπως αναφέρει, τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγηλε τις 120 δόσεις, ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της. Όχι οι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ, κριτική από το ΚΚΕ, αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας, δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής της φορολογιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του, σημειώνει. Ο Κυριάκος Βελόπουλος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά, ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια οι εταιρείες ενέργειας και να φτωχαίνουν οι Έλληνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο Πρωθυπουργός περιγράφει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, ενώ ο Δημήτρης Νατσιός σε ανάρτησή του μιλάει για επικοινωνιακή και προεκλογική ατζέντα του Πρωθυπουργού.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στην Κρήτη, όπου αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από το πέρασμα της φωδής κακοκαιρίας στο νησί. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Χανιά, ωστόσο υπάρχει αγωνία για τους 8 εργαζόμενους που είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Περισσότερα θα μας πει η Ευτυχία Πενταράκη, και η οποία βρίσκεται στο νησί. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
6: Θα έλεγα περισσότερο ανησυχία, ναι, και όχι αγωνία, με την έννοια ότι έχουν επικοινωνία, έχουν ίντερνετ, έχουν φαγητά, τρόφιμα, φάρμακα, προμήθειες, ξύλα κτλ. Για να μην ζεσταθούν, να μην κρυώσουν. Υπάρχουν άτομα ανάμεσά τους με μεγάλη εμπειρία, είναι ψύχρεμοι, υπάρχει και γιατρός. Οπότε, ναι μεν είναι εγκλωβισμένοι, αλλά δεν τους λείπει κάτι. Γνωρίζουν ότι μόλις υποχωρήσει το νερό θα μπορέσουν να φύγουν. Το πότε θα γίνει αυτό είναι ένα ερώτημα. Οι προμήθειες που έχουν μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα εξακολουθεί να βρέχει καταρακτοδός εκεί στα Ορεινά και στον Ομαλό, όπου βρίσκεται το φαράγγι. Πρέπει να σταματήσει η βροχή, να υποχωρήσει το νερό και να μπορέσουν κάποιοι να κατέβουν, να τους πλησιάσουν και εκείνοι να ανέβουν. Οπότε όλα αυτά θέλουν σίγουρα 2 μέρες, 3. Ελπίζω, όλοι ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Υπάρχει και plan B αν όλα πάνε στραβά και δεν υποχωρεί το νερό, αν και ο καιρός φαίνεται ότι βελτιώνεται. Οι ειδικοί και οι άνθρωποι που πρέπει έχουν κάποιο σχέδιο εναλλακτικό. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί και θα πάνε όλα καλά στο τέλος.
1: Φαντάζομαι αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει ειδικές δυνάμεις, έτσι.
6: Να σου το πω πώς το λένε εδώ στην Κρήτη. Είναι πολλοί εδώ στην Κρήτη κατεχάριδες.
1: Κατεχάριδες, μάλιστα.
6: Ναι, ξέρουν που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και με αυτές τις συνθήκες να τους πλησιάσουν, αλλά δεν τους λείπει κάτι για να συμβεί αυτό. Αν έρθει εκείνη η ώρα που απευχόμαστε, που βρέχει, συνεχίζει να βρέχει, που δεν δείχνει κάτι τέτοιο και έχουν τελειώσει όλα οι προμήθειες, που επίσης υπάρχουν κάποια κυκλικοί τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν μακράς διάρκειας, να φτιάξουν κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους προσεγγίσουν και να τους προσφέρουν ό,τι χρειάζεται.
1: Άρα μέχρι την Τετάρτη έχουν τα τρόφιμα και περιμένουμε απλά να σταματήσει και η βροχή που βρέχει στο
6: σύμπαν. Στο πλάνο είναι, ναι, ότι από σήμερα το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Απλά, ωραία, στα Ορεινά εξακολουθεί να βρέχει. Δηλαδή κατεβαίνουν χήμαροι από τον Κίγκυλο εκεί από το βουνό πάνω από τον Ομαλό και καταλήγουν στο φαράγγι. Το μονοπάτι του φαραγγιού της Αμαριάς έχει μετατραπεί σε ένα ορμητικό ποτάμι. Μόλις σταματήσει να βρέχει, θέλει κάποιες ώρες, μια μέρα, μια μισή να στεγνώσει αυτό το νερό και να μπορέσουν οι άνθρωποι να βγουν. Το νερό είναι το πρόβλημα που τους έχει κόψει δίωδο για να βγουν. Αλλιώς, εντάξει, είναι καλά και είναι και ψύχρεμοι. Υπάρχουν και έμπειροι πολύ μαζί τους που ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν να συμβεί κάτι. Οπότε,
1: υπάρχει και γιατρός, όπως μας είπες. Οπότε,
6: η γιατρός του Παραγιού, ναι, που κάνει εκεί τη βαρδιά της έτσι κι αλλιώς. Οπότε έχουν και φάρμακα χρειαστά να είναι. Είναι είναι, απλά δεν είναι στα σπίτια τους, είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι.
6: Είναι η συνθήκη έτσι, δεν τους λείπει όμως κάτι άλλο.
1: Ωραία. Ευτυχία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν η Ευτυχία Πενταράκη από την Κρήτη. Και πάμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ, ο οποίος θα μας πει τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Εξασθένει τον φαινομένο αναμέτρηση στην Κρήτη τις επόμενες ώρες. Ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Στα ορεινά θα κρατήσει κάποιες βροχές ακόμα. Οι βροχές αυτές θα κρατήσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στις ορεινές περιοχές. Δεν θα είναι της έντασης όμως που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Από αύριο το απόγευμα και μετά θα σταματήσουν και αυτές οι βροχές. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι βελτιωμένος. Έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο συννεφικές. Θερμοκρασία στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα φτάνει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά υπηρωτικά και νησιωτικά τμήματα δείχνει περνάνε τους 22 με 23 βαθμούς. Βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα αναμένεται από την Τρίτη που θα έχουμε ηλιοφάνεια παντού. Η θερμοκρασία θα ανέβει και στις υπόλοιπες περιοχές και έτσι ο υδράργυρος θα δείξει 26 και τοπικά και 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Θα βάλουμε κοντομάνικο δηλαδή πάλι, Γιώργο?
7: Νομίζω σε αρκετές περιοχές ναι, θα βάλουμε πάλι κοντομάνικα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ήδη σήμερα είναι στα 7 μποφόρ, από αύριο θα πέσουν στα 6 και την Τετάρτη θα είναι στα 5. Οπότε πλέον μιλάμε για ένα πιο κλασικό ελληνικό φθινόπωρο.
1: Μάλιστα. Γιώργο Εμμανουήλ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Αθήνα αναμένεται την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη με ευρεία ατζέντα η οποία εκτείνεται από την αμυντική και ενεργειακή συνεργασία έως τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις νέες περιφερειακές ισορροπίες. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας ενημερώσει σχετικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αναμένεται, δεν είναι ακριβή ακόμα η ώρα, την Τρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να ενεωθεί ένα αμυντική στρατηγική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου, όπου η ατζέντα είναι πλούσια. Θα αναφέρεται όχι μόνο στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα αμυντικά, αλλά και στη συνεργασία των δύο χωρών στα ενεργειακά. Να σας πω ότι στο περιθώριο των συνομιλιών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες που αφορούν την άμυνα καθώς και τον πολιτισμό. Αξιοσημείωτο είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση αναμένεται στις εξελίξεις και στις ισορροπίες στην περιοχή, ενώ από την πλευρά της Αθήνας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί και το θέμα της τουρκικής προτεραιότητας και βεβαίως και το κυπριακό.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε ότι νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα μίλησε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράτος για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ας τον ακούσουμε.
9: Είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος άνθρωπος στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, γιατί είναι και Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Αυτό είχαμε να το δούμε την εποχή του Χένρι Κίσιγκερ, άλλη μια φορά δηλαδή, και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι και οι συμβολισμοί σε αυτό το πεδίο. Επισκέπτεται την Ελλάδα σε μια περίοδο που έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε και θα αποτελέσει ουσιαστικά και την καρδιά της επίσκεψής του, δηλαδή τη συνεχή ενίσχυση και εμβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ σε μια σειρά από τομείς, όπως αναφέρετε και εσείς στον αμυντικό τομέα, εννοείται, με ακόμη σημαντικά projects μπροστά για το επόμενο διάστημα, όπως είναι η προμήθεια των S-35, το ενεργειακό που είναι πάρα πολύ κρίσιμο και είδαμε ότι σηκώθηκε και σκόνη το τελευταίο διάστημα με σημαντικές έτσι φωνές να επικρίνουν αυτή την προσωπική να το πω έτσι λειτουργία την οποία έχει γενικότερα η διακυβέρνηση Donald Trump. Έχει ένα πολύ διαφορετικό σχήμα να προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα από ό,τι συνηθίζουμε. Η Ελλάδα είναι στην καρδιά όλης αυτής της συζήτησης των ενεργειακών συμφωνιών και projects από το κάθετο διάδρομο, στον οποίο έχουν άμεση συμμετοχή οι ΗΠΑ Αμερικής, από τις περιοχές που θα κάνουν έρευνες η Chevron και η ExxonMobil, επίσης πολύ σημαντική παράμετρος. Και η τρίτη είναι αυτή την οποία είπατε, δηλαδή και που εννοείται ότι όταν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να λείπει από την συζήτηση και από, από τις προσεγγίσεις και το δείγμα των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας σε αυτό το δίπολο, με τη συνθήκη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια κλιμάκωση κυρίως θεσμική παύλα λεκτική από την Τουρκία, η οποία δημιουργεί κάποια δεδομένα τα οποία προφανώς λαμβάνονται υπόψη και για το ρόλο τον οποίο έχει πάντα, έχουν πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις κρίσιμες ώρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μάρτυρας κατέθεσε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε ενδυασμούς για την πλασμαφαίρεση. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
10: Ο υπνοθεραπευτής μίλησε στον ανακριτή λίγες ημέρες μετά τις απολογίες των δύο γιατρών. Επιβεβαιώνει ότι μεσολάβησε για την επικοινωνία του Γιώργου Μαζωνάκη με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Λέει στην κατάθεσή του ότι το κόστος της πλασμαφαίρεσης, όπως του είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν 6.000 ευρώ για δύο συνεδριάσεις, για δύο συνεδρίες. Ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπαναχώρησε από την αρχική συμφωνία λόγω υψηλού κόστους της θεραπείας και ότι ο ίδιος δεν ζήτησε προμήθεια από την 56χρονη για τη θεραπεία του Μαζωνάκη. Αίσθηση προκαλούν τα όσα ισχυρίζεται στην κατάθεσή του για το τι του απάντησε η γιατρός για το γεγονός ότι δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν πολύ ψυχραιμή στο τηλέφωνο και το δικαιολόγησε επειδή εκείνη την ώρα είχε άλλη πελάτησα στο ιατρείο. Λέει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του. Στις 5 παρα 10 έστειλε ένα μήνυμα: «Εντάξει ο Γιώργος», και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Η γιατρός είναι γενικά ψύχρεμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχρεμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Θυμάμαι ότι στις 6 ήρθε η ειδοποίηση στο κινητό μου από μια ιστοσελίδα ότι ο Μαζωνάκης πέθανε στο νοσοκομείο Ελπής. Σοκαρίστηκα. Τότε της έστειλα μήνυμα και τη ρώτησα εάν το έμαθε και μου απάντησε ναι μόλις. Φυσικά ο μάρτυρας ρωτήθηκε από τον ανακριτή για τα περίφημα μηνύματα που φέρεται να του έχει στείλει γιατρός κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, τα επιβεβαιώνει στην κατάθεσή του και λέει επίσης ότι είχε χαρακτηρίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ως κυκλοθυμικό που αλλάζει συνεχώς διάθεση, ενώ ο ίδιος στην κατάθεσή του στον ανακριτή φέρεται να τον περιγράφει ως ένα εγκάρδιο άνθρωπο με επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση.
1: Περνάμε σε ένα άλλο θέμα όπου τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε χθες στη Νέα Πέραμο Καβάλας κοντά στους Αμόλοφους, καθώς κατέληξε και ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Στο ίδιο δυστύχημα είχε χάσει τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας. Μας ενημερώνει σχετικά ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας, στον δρόμο προς τους Αμολόφους. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και ηλεκτρικό πατίνι. Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία αρχικά για τον 34χρονο αναβάτη της μοτοσυκλέτας, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα. Υπευλήθησε χειρουργείο, αλλά τα ξημερώματα κατέληξε. Προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτιών και των συνθήκων του τραγικού συμβάντος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
1: Κώστα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αλίστες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πραγματοποιούν πανελλαδική απεργία διαρκείας, αντιδρώντας στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, ενώ στο τραπέζι μπαίνουν και άλλα ζητήματα όπως για τα δίχτυα. Δεκάδες αλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρα στο Θερμαϊκό, ενώ έχουν πραγματοποιήσει και συλλαλητήριο στο οποίο συμμετέχουν αλίες από Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό σας μεσημέρι. Μετά το συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού, σήμερα οι αλήσεις προχώρησαν στον αστυνομικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους με στόχο να κοινοποιήσουν, να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματά τους στον κόσμο. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με άλλη κοινωνική ομάδα, όπως τόνισαν. Μάλιστα, ζητούν νέα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μαγαρίτη Σχοινά, προκειμένου να δοθεί λύση στο βασικό τους πρόβλημα, που είναι η αύξηση των καυσίμων και συγκεκριμένα ο τριπλασιασμός του ναυτικού πετρελαίου. Για τέταρτη μέρα παραμένουν εδώ αγκυροβολημένα τα αλευτικά σκάφη στην πρώτη προβλήτα του Θερμαϊκού Κόλπο. Σήμερα νωρίς το μεσημέρι ήρθαν και ενισχύσεις από την Αλεξανδρόπολη και την Καβάλα, ψαράδες με λεωφορεία, ενώνοντας τη φωνή τους με τους υπόλοιπους επαγγελματίες αλληλείς του νομού Θεσσαλονίκης. Και όπως τονίζουν, τις επόμενες μέρες δεν θα τρώμε φρέσκο ψάρι, καθώς έχουν ρίξει άγκυρα εδώ και τέσσερις μέρες οι ψαράδες.
1: Τιό μου, μένεις μαζί μας λίγο στην τηλεφωνική γραμμή. Εν τω μεταξύ, να σε πω και σε ένα ότι σε νέες κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει και οι επαγγελματίες της παράκτησης αλληλείας με τους αλληλείς της ΣΑΜΟ, έτσι, που συμμετέχουν και αυτοί στην πανελλαδική δράση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στο αλευτικό καταφύγιο Ιρέου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Σήμερα, στο Earth News Radio 105,8 και στη Ματίνα Καραμίτζου, μίλησε ο Δημήτρης Τσιπούρας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτειας Αλληλείας για τα αιτήματα των ψαράδων. Ας τον ακούσουμε.
13: Πολιτεία να σταθεί δίπλα στον Έλληνα ψαρά. Ο Έλληνας ψαράς αυτή τη στιγμή χρεοκόπησε. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι αυτοί που μας κυβερνάνε. Δεν γίνεται εγώ που ήθελα πριν 8 μήνες να γεμίσω το σκάφος μου 600 ευρώ πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ, το ναυτικό, τώρα να θέλω 1450. Το έπαιρνα 060 και το παίρνω 1045. Δεν γίνεται ένα σκάφος της Μέσης Αλίας, μια μηχανότρατα, η οποία έπαιρνε 55 λεπτά το λίτρο, να θέλει τώρα να το πάρει 1,30. Ένα τέτοιο σκάφος θέλει 45.000 ευρώ για να δουλέψει σε 20 μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα λεφτά, δηλαδή. Αυτά τα ποσά είναι κάτι ανήκουστο, δεν βγαίνουν. Ζητάμε την πολιτεία να μας δώσει επιδότηση πετρελαίου όπως δίνει όλη η Ευρώπη στους ψαράδες τις τελευταίες μέρες. Η Ιταλία προχθές έδωσε 67 λεπτά το λίτρο επιδότηση στον ψαρά. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Κύπρος έδωσε 60. Υπάρχει πρόγραμμα που σε επιδοτεί το 70%. Το βασικό μας θέμα είναι το ενεργειακό. Για μένα. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Το ενεργειακό όμως είναι το κύριο θέμα. Είμαστε δεμένοι, δεν μπορούμε πια να πάμε στη δουλειά με αυτό με τόσο ακριβό πετρέλαιο.
1: Τίμω, σε ευχαριστούμε που παραμένεις στη γραμμή μας, γιατί οι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 6 από τους 7 που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης για αυτή την απάτη μαμούθ με κρυπτονομίσματα. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έτσι, ενώ και μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
12: Ακριβώς έτσι, και από Δευτέρα θα συνεχιστούν οι εξηγήσεις που θα δώσουν στην ανακρίτρια της Κατερίνης και τα υπόλοιπα φέτα που φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα απολογηθούν και οι δύο οι βασικοί εγκέφαλοι της συγκεκριμένης οργάνωσης. Χθες, μετά την πολύωρη παραφώνια απολογία των 7 κατηγορούμενων, οι 6 αυτές ήταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 15 και 20.000 ευρώ. Ο 7ος, ο οποίος ήταν και ο μαδάρχης του συλλόγου του νομού Πιερίας, συνελήφθη προσωρινά και κρατείται. Τώρα, από εδώ και πέρα, αυτό που προκύπτει από τις έρευνες είναι ότι η IP, η διεύθυνση δηλαδή αυτής της πλατφόρμας με τα κρυπτονομίσματα, είχε ως βάση την Σιγκαπούρη. Αναζητείται ο βασικός εγκέφαλος, ο οποίος είναι άνθρωπος που διαμένει στο εξωτερικό. Έχουν γίνει μέχρι στιγμής 17 μηνύσεις κατοίκων της περιοχής του νομού Πιερίας, οι οποίοι έχασαν τον τελευταίο μόνο μήνα 50.000 ευρώ. Αυτό που είχαν στήσει εκεί η εξηγημένη εγκληματική οργάνωση είχε να κάνει, υπόσχονταν διπλασιασμό των χρημάτων του στο κεφαλαίο που θα επένδυαν μέσα σε 50 μέρες, αφού πρώτα έβαζαν κατ' ελάχιστον 800 ευρώ. Βέβαια, αυτό δεν έγινε ποτέ και από την 1η Σεπτεμβρίου έπεσε η πλατφόρμα, χάνοντας τα χρήματά του. Συνολικά έχουν εξαπατηθεί 10.000 άτομα, ενώ η λία ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Δηλαδή, έβαζε κάποιος 800 ευρώ και σε 50 μέρες θα είχε 1.600, έτσι.
12: Ακριβώς,
1: αυτό υπόσχονταν
12: Ακριβώς, αλλά έγιναν καπνός. Μεταξύ άλλων, συμμετέχουν και στρατιωτικοί, δύο μάλιστα είναι ενεργεία.
1: Τίμο μου, πάμε και σε ένα άλλο θέμα έτσι, από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε αδιέξοδο βρίσκονται οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική, η οποία με δικαστική απόφαση κατεβάζει ρολά σε λίγες μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά τους. Για την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στην περιοχή για παραβάση των κανόνων λειτουργίας.
12: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και όσο περνάουν οι ώρες μεγαλώνει η αγωνία των συγγενών των ασθενών οι οποίοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη συγκεκριμένη κλινική μετά από μέσα σε 11 μέρες καθώς θα σφραγιστεί και τυπικά η συγκεκριμένη κλινική. Γίνονται προσπάθειες, μέχρι τώρα όμως κάποιοι έχουν μπει σε λίστα αναμονής. Είναι δύσκολο να βρεθούν κλίνες για ασθενείς που έχουν, είναι στο τελευταίο στάδιο της νόσου. Το παρακολουθεί τις εξελίξεις του Υπουργείου Υγείας και αν χρειαστεί, όπως έχει γίνει γνωστό, θα παρέμβει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κέντρα αυτά ευεξίας και υγείας, έχουν πιαστεί στην τσιπίδα του Medgot 70 περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έχουν τριπλασιαστεί τα συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Έχουν γίνει 6 από 2 και χτενίζουν ουσιαστικά όλες αυτές τις περιπτώσεις. Πρόκειται κυρίως για θεραπείες εναλλακτικές που προσέφεραν αυτά τα ιδιωτικά κέντρα ευεξίας και υγείας, όπως εκβαντική ιατρική, κάποιες άλλες πλάσματος θεραπείες και κάποιες άλλες μοριακού υδρογόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Μοριακού υδρογόνου.
12: Ακριβώς, ναι.
1: Και μάλιστα... τίποτα, γιατί δεν το είχα ακούσει τώρα μετά το Μαζονάκι. Γιατί με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έτσι.
12: Η διαδικασία. Το θέμα είναι ότι πηγαίνουν εκεί οι ελεγκτές και βρίσκουν κλειστά στόρια, δεν βρίσκουν κανέναν σε αυτά τα ειδικά κέντρα. Μάλιστα έχουν κατεβάσει τις ταμπέλες αλλά και τις αναρτήσεις τους και τις διαφημίσεις που είχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε κάθε περίπτωση, αν διαπιστωθούν παραβάσεις μετά τους ελέγχους, όποτε γίνουν αυτοί, τότε θα παραπευθούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και στον εισαγγελέα. Σε περίπτωση που εμπλέκονται και γιατροί σε αυτά τα ιατρικά κέντρα, τότε θα παραπευθούν στο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Τίμω Φακαλή, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στα Ιωάννια, όπου στις εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Φρυσά είναι στη μαρτυρική περιοχή, εκεί όπου οι Γερμανοί πριν από 83 χρόνια, το 1943 συγκεκριμένα, δολοφόνησαν συνολικά 88 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και πάλι.
14: Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται στους μαρτυρικούς Λυγκιάδες. Στέλνω ένα μήνυμα στήριξης και σεβασμού στις οικογένειες των θυμάτων και τονίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία για την Ελλάδα, την ελληνική πολιτεία, πάντοτε η αποζημιώσει.
1: Ναι, έχουμε ένα τεχνικό θέμα με την τηλεφωνική μας σύνδεση. Προχωράμε στο επόμενο θέμα.
15: Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι όπως το έκανα στα Καλάβρητα, όπως το έκανα στη Βιάνο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πως οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες. Και είναι ενεργές γιατί τα γεγονότα μας το επιβάλλουν. Η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας το επιβάλλει. Και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο ξανά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Φρύσα. Ακούσαμε το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι Κατερίνα?
14: Ακριβώς, να σας προσθέσω ότι την ημέρα εκείνη την τραγική της 3ης Οκτωβρίου η και μάλιστα ήταν η επίλεκτη μεραρχία των αλεξιπτωτιστών των Γερμανών, των Εντελβάις, ήρθαν και κυριολεκτικά εκτέλεσαν σχεδόν όλο τον άμαχο πληθυσμό του χωριού, βρήκαν κυρίως ηλικιωμένους και παιδιά. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στα 89 θύματα τα 41 ήταν παιδιά κάτω των 17 ετών. Να σας πω λοιπόν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του, πέρα από την διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε σε ετοιμότητα για τις γερμανικές αποζημιώσεις, φέρθηκε και στην άνοδο των ακραίων φαινομένων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και έστειλε το μήνυμα ότι η δημοκρατία και οι λαοί θωρακίζουν τα πολιτεύματα.
1: Κατέρινα Φρυσά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Την τακτική δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι. Αναμένεται να ακολουθήσει ο δράσης της επίθεσης κατά του ζευγαριού στο Λαύριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για αποπειρές ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος που αναρριχήθηκε και εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην περιοχή και τη μαχαίρωσε μαζί με τον σύντροφό της, έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί για την πράξη του. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Καραθάνου για να μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα να περάσει από τον ανακριτή και να απολογηθεί. Πάντως, αυτό που φέρεται να ισχυριστεί ο ίδιος είναι ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση και μάλιστα ότι είχε καταναλώσει νωρίτερα χάπια και αλκοόλ, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι ένα επιχείρημα που θα δεχτεί και ο ανακριτής. Όσον αφορά τώρα τα αιχμηρά αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω του από την αστυνομία, ο ίδιος αρνείται ότι είχε δύο μαχαίρια για την ακρίβεια. Αυτό που φαίνεται ότι θα ισχυριστεί είναι ότι χρησιμοποίησε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο μέσα από την κουζίνα της κατοικίας. Επίσης, να πούμε ότι.
1: Δεν τα έφερε μαζί του, δηλαδή.
16: Ότι δεν τα είχε
1: έτσι
16: μαζί του, αυτό θα ισχυριστεί. Ωστόσο, εμείς γνωρίζουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι είχε ήδη δύο αιχμηρά αντικείμενα πάνω του την ώρα της επίθεσης. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος στο παρελθόν είχε κακοποιήσει και είχε. Είχε ασκήσει βία εναντίον της 32χρονης γυναίκας και μάλιστα η ίδια έχει κάνει 5 καταγγελίες επίσημες στο αστυνομικό τμήμα και γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικοί της έδωσαν και panic button να το έχει πάνω της. Πάντως, ο δράστης αναμένεται επίσης να πει ότι στο παρελθόν είχαν γνωριστεί στη Μεγάλη Βρετανία που ζούσαν και εργαζόντουσαν και οι δύο, ότι κατάφεραν και αγόρασαν ένα σπίτι. Ωστόσο, στη συνέχεια όταν επέστρεψε στην Ελλάδα χώρισαν και εκείνος δεν άντεξε αυτό το χωρισμό. Επίσης άλλο ένα επιχείρημα του δράστη. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρόκειται να πει ασχέτως αν θα το δεχτεί ή όχι ο ανακριτής είναι ότι δεν μπορούσε να δεχτεί μέσα στο σπίτι του έναν άλλον άντρα, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προχώρησε στη ζωή της και είχε μία άλλη σχέση. Να πούμε ότι και οι δύο, και οι 32χρονοι και ο νέος της σύντροφος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύονται σε διαφορετικά νοσοκομεία. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί στην πλάτη και στο πνεύμονα και στα άνω άκρα. Ο 33χρονος νέος σύντροφος στα πλευρά και στα γεννητικά του όργανα. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να απολογηθεί ο δράστης και να δούμε τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι αυτό που είπαμε και που είπες και εσύ νωρίτερα, ότι θα ισχυριστεί. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ήμουνα υπό την επίρρεια χαπιών και αλκοόλ. Το θέμα είναι ο ανακριτής τι θα πει.
16: Μάλιστα όταν η αστυνομία του είχε απαγορεύσει να την πλησιάζει στα 100 μέτρα, έτσι. Δεν ήταν η πρώτη απόπειρα δηλαδή που έκανε.
1: Ευχαριστώ. Ελένη Καρθάνου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Στη Νέα Ιωνία τώρα πάμε, όπου είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό. Γυναίκα, οδηγός ταξί, κατήγγειλε πως δέχτηκε επίθεση από πελάτη της με αποτέλεσμα να τη δαγκώσει και να τη κόψει το αυτί. Ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες.
17: Το απίστευτο είναι ότι όχι απλά της έκοψε το αυτί, αλλά κόντεψε να την πνίξει κιόλας. Αυτό καταγγέλει, δηλαδή, μιλώντας μαζί της, μιλήσαμε μαζί της και μας είπε ότι κόντεψε να την πνίξει. Την είχε πιάσει από το πίσω κάθισμα, όπως καθόταν ο επιβάτης, την είχε πιάσει από το λαιμό ενώ εκείνη βρισκόταν μπροστά και φαινόταν ότι είχε σκοπό να την πνίξει. Παράλληλα, όση ώρα κράτησε η πάλι αυτή, είχε δαγκωμένο το αυτή της συνεχώς, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή, όταν εκείνη κατάφερε να διαφύγει, να κοπεί και το αυτή. Όλα έγιναν γύρω στη 1-1,5 τα ξημερώματα, όταν η γυναίκα συγκεκριμένη πήρε κούρσα τον επιβάτη από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν στον προορισμό, όπως καταγγέλει η ίδια, το POS φαίνεται ότι δεν είχε σήμα εκεί, προσπάθησαν να βρουν σήμα, έφτασαν λίγο παρακάτω, κατάφερε να πληρωθεί. Βέβαια, όπως μας είπε, το έκανε κατά κάποιο τρόπο παρατήρηση, του είπε δηλαδή ότι καλό θα ήταν, αφού ξέρετε ότι δεν έχει σήμα, να έχετε μαζί σας μετρητά όταν παίρνετε ταξί εδώ πάνω. Τέλος πάντων, λέξη στη λέξη, ακολούθησε η πάλι που προαναφέραμε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει στο νοσοκομείο Ελπής, όπου της έδεσαν το αυτί, δεν κατάφερε να γίνει επανένωση του κομματιού που κόπηκε, και τώρα ουσιαστικά αυτό που εκείνο το οποίο στόχευαν οι γιατροί ήταν να τις σταματήσουν την αιμορραγία και να αποφυγεί την οποιαδήποτε μόλυνση.
1: Και φαντάζομαι ο δράστης αναζητείται ή έχει... πρέπει να το ψάξουν αυτό, φαντάζομαι.
17: Ο δράστης αναζητείται, ναι.
1: Αναζητείται, οπότε η γυναίκα όταν είναι σε θέση φαντάζομαι θα κάνει και...
17: Όχι, συγγνώμη, έχει συλληφθεί το να κινητοποίησαν.
1: Τον κινητοποίησαν.
17: Έχει συλληφθεί το να κινητοποίησαν περίοικη, συγγνώμη, κάνω λάθος. Το κινητοποίησαν περίοικη και έφτασε η αστυνομία το συνάδελφο.
1: Α, μάλιστα. Γιώργο Κόβε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σε πλήρη εξέλιξη τώρα βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα στο Μενίδη. Άγνωστοι πυροβόλησαν εναντίον αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
18: Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένα γιο ταχύ στο οποίο επέδαιναν άγνωστοι, πλησίασαν ένα σπίτι στην οδό Βαρδουσίων. Εκεί λοιπόν γάζωσαν με τουλάχιστον 4 σφαίρες ένα σταθμευμένο γιο ταχύ αυτοκίνητο, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά έναν 26χρονο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου επιβλήθησε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, οι οποίοι κάνουν έρευνα για το επερματηρό περιστατικό, περισυνέλεξαν από το σημείο της επίθεσης 4 κάλικες, ενώ το όχημα έφερε 3 σοπές, 2 στα πίσω τζάμια και ένα στον μπροστινό τζάμι. Φυσικά υπάρχει και υλικό από κάμερες ασφαλείας διπλανών σπιτιών που έχουν καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και οι αστυνομικοί μέσα και από μαρτυρίες προσπαθούν να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών να τους ταυτοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες.
1: Και πριν περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα θέμα. Αυτή τη φορά από την Πάτρα, συμπλοκή σημειώθηκε στο Αίγιο όταν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, απείλησε με μαχαίρι δύο 15χρονους και στη συνέχεια προσπάθησαν να τους παρασύρουν με αυτοκίνητο. Ο Νίκος Γιαπρακάς, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, το οποίο διαδραματίστηκε, όπως είπες και εσύ, στο Αίγιο χθες, όταν ο νεαρός, ο ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ένας άλλος ενήλικος, όμως επίσης νεαρός, συναντήθηκε με τους δύο 15χρονους και τότε, για ασήμαντη από ό,τι πληροφορούμαστε αφορμή, άρχισε να επιτίθεται στα δύο 15χρονα παιδιά, χτυπώντας τους στο σώμα και στο πρόσωπο. Μάλιστα, στην προσπάθειά του να τους εκφοβήσει, τράβηξε και μαχαίρι, σύμφωνα με την καταγγελία την οποία έγινε στην αστυνομία. Ευτυχώς όμως, χωρίς να πετύχει κάποιο από τα δύο παιδιά. Στη συνέχεια επιβάστηκε στο αυτοκίνητο και ο οδηγός, με επικίνδυνους ενισμούς, προσπάθησε να παρασύρει τα δύο παιδιά πριν εγκαταλείψει το σημείο όπου διαδραματίστηκε όλο το περιστατικό. Οι δύο δράστες έχουν ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, να σου πω, σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία, δεν υπάρχει ακόμα κάποια σύλληψη, ενώ δικογραφία έχει σχηματιστεί και εναντίον της μητέρας του ανήλικου, ο οποίος συμμετείχε στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ο ένας από τους δύο 15χρονους που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, από όπου πήρε εξιτήριο, όμως παραμένει, όπως μαθαίνουμε, να είναι σοκαρισμένος από το περιστατικό αυτό το οποίο βίωσε.
1: Σίγουρα. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να αφήσουμε τώρα την εσωτερική επικαιρότητα και να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Μαζί μου στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, να δούμε μαζί μια σειρά από θέματα της εκτός συνόρων επικαιρότητας. Πολύ σημαντικά, έτσι, Δέσποινα. Και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από την Ουκρανία.
16: Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ουκρανία και την επίσκεψη του καγκελάριου Μέρτς στο Κίεβο, αποδεικνύοντας την στήριξη του Βερολίνου στο Ζελένσκι.
16: Έτσι ακριβώς. Αυτό σηματοδοτεί η επίσκεψη του γερμανού καγκελαρίου Μέρτς στο Κίεβο εν μέσω κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων. Να σου πω ότι τον γερμανό καγκελάριο συνοδεύουν υπουργός των Οικονομικών μαζί με μια οικονομική αντιπροσωπεία με επικεφαλής μεγάλων εταιριών. Ο Μέρτς λοιπόν αναμένεται να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων το οποίο περιλαμβάνει την αποδέσμευση 1 δισεκατομμυρίου εκατομμυρίου ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, θα οριστικοποιηθεί συμφωνία για την κοινή παραγωγή διαφόρων τύπου drones. Ενισχυμένη επίσης προβλέπεται να είναι και η συμφωνία για τη συνεργασία στα όπλα μεγάλου βεληνικούς. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων με βεληνικές άνω των 1000 χιλιομέτρων, τα οποία η Ουκρανία θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιθέσεις βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας. Να σου πω, Βασίλη, είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Μέρτς όταν σήμερα νωρίς το πρωί, ότι αν η Ρωσία δεν σταματήσει, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας. Σήμερα θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι, μπορείτε να συνεχίσετε να υπολογίσετε στη βοήθειά μας. Επίσης, ο κύριος Μέρτς αναμένεται να πιέσει την Ουκρανική κυβέρνηση για την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι, μεταξύ άλλων και στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Τέλος, ο πρόεδρος Ζελένσκι σε δηλώσεις του στο Reuters είπε ότι οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις θα εντείνουν τις επιθέσεις τους σε δηληστήρια πετρελαίου στη Ρωσία ως απάντηση στο νέο δόγμα της Μόσχας για κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών υποδομών. Όπως υποστήριξε, στόχος της ρωσικής στρατηγικής είναι να αναγκάσει τους κατοίκους του Κιέβου και άλλων πόλεων να εγκαταλείψουν τις περιοχές, τις εστίες τους. Απάντηση είχαμε και από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, που λέει ότι η Μόσχα θα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά στρατιωτικών υποδομών, εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και σχετικών υποδομών στο Κιέβο, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.
1: Ωραία, Δέσποινα, πάμε τώρα και στο άλλο μέτωπο, αυτό της Μέσης Ανατολής. Εκεί είχαμε και νέες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, έτσι, που έχουν αρκετό ενδιαφέρον.
16: Έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως με αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ σε δημοσιογράφους, ότι πρέπει να λάβει μια απόφαση για το Ιράν, λέγοντας ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό και ότι τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιλογή του εύκολου ή του δύσκολου δρόμου. Επίσης, είπε ότι το Ιράν ουσιαστικά εγκαταλείπει οποιαδήποτε σχέδια για την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Εδώ λοιπόν, ως προς τα πυρηνικά, είχαμε σήμερα μία δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου των Εξωτερικών, τον κύριο Μπαγκαΐ, ο οποίος λέει το εξής, ότι το Ιράν εξετάζει την πρόταση της Ρωσίας να αναλάβει τη φύλαξη του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε ποσοστό 60%. Είπε μάλιστα ότι η Μόσχα έχει προτείνει στο παρελθόν τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να ακούσει τις προτάσεις της Ρωσίας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το Ιράν διαβουλεύεται τακτικά με τη Ρωσία για τα πυρηνικά ζητήματα και συντονίζεται με τη Μόσχα και το Πεκίνο όταν προκύπτουν νέες εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη και διευρυμένη εικόνα για το πόσο περίπλοκο είναι το όλο ζήτημα. Τέλος να σου πω ότι οι προτάσεις στα όσα είπε ο κ. Μπαγκαΐ σήμερα ανέφερε και για τις προτάσεις των ΗΠΑ ότι παραμένουν επικεντρωμένες στο πυρηνικό ζήτημα, ενώ η Τεχεράνη δίνει προτεραιότητα στα στενά του Ορμούς και ότι έχει ήδη απαντήσει στην αμερικανική πρόταση και ότι δεν έχει επίσης συζητηθεί οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, να πάμε να περάσουμε λίγο και να μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση με την πτήση της Fly Dubai. Εκεί υπάρχουν κάποια νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τα οποία βέβαια να πούμε ότι δεν ανήκουν στην επίσημη έρευνα των αρχών.
16: Ακριβώς αυτό. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ωστόσο, είναι κάποια νέα στοιχεία για την απόπειρα της τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση FZ1073 της Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv. Φέρνει στο φως το Ισραηλινό Ynet. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, οι έρευνες εξετάζουν το ενδεχόμενο ότι ο 29χρονος συγκυβερνήτης από το Ομάν να σχεδίαζε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το συντρίψει σε ουρανοξύστη του Τελ Αβίβ, αλλά μια επίθεση τύπου της 11ης Σεπτεμβρίου. Η δημοσιογράφος Σμάνταρ Πέρι επικαλείται ανώτατη πηγή στο Αμπουντάμπι, σύμφωνα με την οποία φέρεται να έχει οργανώσει, ο συγκυβερνήτης να έχει οργανώσει επίθεση με στόχο αρχικά να εξουδετερώσει τον Ινδό κυβερνήτη, κάτι που αποδεικνύεται, κάτι που φάνηκε και από την επίθεση που του έκανε με το μαχαίρι, να πάρει το έλεγχο του αεροσκάφους και να αλλάξει την πορεία του προς το Ισραήλ.
1: Και Πάμε να πούμε λίγο και για την Ισπανία, εκεί όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες όλη τη χώρα, ζητώντας βέβαια μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές, μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοθεσία για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης.
16: Σήμερα, Βασίλη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ισπανία γράφουν ότι ο Σάντσες ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μέσα στο Νοέμβριο, μετά την αποτυχία της ψήφισης των μέτρων. Ωστόσο, πάμε στις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες ολόκληρη την Ισπανία, με αίτημα την πρόσβαση οικονομικά προσιτή στέγαση. Μια ημέρα μετά την οριακή απόρριψη των δύο νομοσχεδίων. Λοιπόν, στη Μαδρίτη η αστυνομία υπολόγισε τους διαδηλωτές περίπου σε 70.000. Από την άλλη, οι διοργανωτές ανέβασαν τον αριθμό, είπαν ότι οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις αυτές ήταν περίπου 500.000. Και οι κινητοποίησεις αυτές έγιναν όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας, αλλά περίπου σε 50 ισπανικές πόλεις. Να σου πω ότι στη Βαλένθια σημειώθηκαν και εντάσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Και φυσικά οι κινητοποίησεις όλες αυτές ξεκίνησαν από την έξωση από το σπίτι της, της 87χρονης Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη.
1: Η οποία ζούσε 70 χρόνια και ήθελαν να της πάνε το ενίκιο στο Θεό.
16: Έτσι ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε τις ειδήσεις μας έτσι από τη διεθνή επικαιρότητα με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και τις νέες διαστάσεις που παίρνει αυτή.
16: Πολύ τραγική είδηση. Νομίζω ότι είναι μια είδηση που προκαλεί τον αποτροπιασμό. Είναι νέα τροπή παίρνει λοιπόν αυτή η υπόθεση της καταγγελίας για ομαδικό βιασμό φοιτήτρια σε σπίτι της αδελφότητας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 2024. Η υπόθεση τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την αγωγή που κατέθεσε στις 16 Σεπτεμβρίου η κοπέλα, μάλιστα είναι γνωστή με το όνομα Jane Doe, εναντίον του Πανεπιστημίου. Η κυβερνήτης μάλιστα της Νέας Υόρκης διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας ως ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση, διότι πλέον λέγοντας ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη στον εισαγγελέα της κομιτείας, η οποία εξέτασε την υπόθεση το 2024. Η Τζόντο, να πούμε ότι λέει στην αγωγή της ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από 7 άνδρες στο σπίτι της αδελφότητας και ότι το Πανεπιστήμιο δεν την προστάτεψε ούτε επέβαλε επαρκείς κυρώσεις στους εμπλεκόμενους. Οι 7 άνδρες στην υπόθεση έχουν γίνει γνωστοί ως η Κορνέλ 7, η Κορνέλ 7. Τώρα, από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο λέει ότι έγινε σωστός χειρισμός της υπόθεσης και ότι πραγματοποίησε έρευνα αρκετών μηνών και ότι επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις, ωστόσο δεν μπορεί να τις δημοσιοποιήσει για νομικούς λόγους.
1: Για νομικούς λόγους. Δέσποινα Σιρόπουλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων στην Αθήνα, στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Με αφετηρία το πεδίο του Άρεως, πολίτες όλων των ηλικιών ένωσαν δυνάμεις και φωνές για την 18η διοργάνωση του μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο Greece Race for the Cure, ο οποίος διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, η οποία θα μας πει δύο λόγια σχετικά για αυτή την εκδήλωση. Κυρία Μιχαλοπούλου, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς που αποδεχθήκατε. Είναι μια διοργάνωση, η 18η. Κόσμος χιλιάδες συμμετέχει. Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτό τον αγώνα?
20: Πράγματι έχετε δίκιο, σήμερα ήταν μια μέρα που γίνεται η μεγαλύτερη δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Πάνω από 50.000 άνθρωποι, πάνω από 58.000 άνθρωποι συμμετείχαν στον αγώνα και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα, ακριβώς να μιλήσουμε και να περάσει δυνατά σε όλη τη χώρα ότι ο καρκίνος του μαστού έχει πολύ ψηλά ποσοστά ίασης εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Οπότε καλούμε όλες τις γυναίκες να βάλουν τη μαστογραφία, την πρόληψη στη ζωή τους, την μαστογραφία μετά τα 40 κάθε χρόνο και να βρούνε τον ειδικό γιατρό που θα κάνει το πλάνο, το κατάλληλο για τις ίδιες, το τι πρέπει να κάνουν. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και ταυτόχρονα ένα πολύ δυνατό μήνυμα ήταν το μήνυμα της αλληλεγγύης και της στήριξης. ήταν τόσες πολλοί χιλιάδες κόσμος εδώ, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και πάνω από όλα αυτό που έχει σημασία είναι ότι τρέξαμε και περπατήσαμε για να στηρίξουμε τις γυναίκες, ταυτόχρονα να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν θέλουμε καμία γυναίκα, κανένας ασθενής να νιώθει μόνος.
1: Αυτό πραγματικά. Πάντως το πιο σημαντικό που πρέπει να περνάμε με το μήνυμα είναι η πρόληψη. Έτσι, δηλαδή η πρόληψη
20: ακριβώς
1: είναι το καλύτερο φάρμακο, έτσι το λέω εγώ, συνηθίζω το
20: ο
1: λέω.
20: Ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας είναι η πρόληψη. Όταν ξέρουμε ότι η επιστήμη έχει καταφέρει πάρα πολλά σε σχέση με τη θεραπεία και την αντιμετώπιση του καρκίνου, εμείς αυτό που χρειάζεται να κάνουμε σύμμαχό μας την πρόληψη.
1: Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Να πούμε
20: εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία έτσι να μεταφέρουμε και από τη δική σας, με το δικό σας τον τρόπο, αυτό το μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έστω και μια γυναίκα που ακούει να ενημερώνεται, διότι είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
20: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Το Greece Race for the Cure διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe και υπό την αιγίδα της ελληνικής αστυνομίας και της περιφέρειας Αττικής.
0: Αθλητικό δελτίο.
1: Και περνάμε στην αθλητική ενημέρωση. Με στόχο τη νίκη που θα διατηρήσει στην πρώτη θέση του ομίλου της, θα παραταχθεί η Ελλάδα σήμερα στην Τούμπα απέναντι στη Γερμανία. Οι κυριότερες αθλητικές ειδήσεις πέρα από το ποδόσφαιρο θα τις έχουμε από τον Τάσο Επιτρόπου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Να επαναλάβει ένα θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία, θέλει απόψη η Εθνική, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το σπουδαίο

0: Κόβεν. Απολαυστικό ήταν ο Γιούγκερ Κλοπ, όμως, ο ομοσπονδιακός αρχηγός της Γερμανίας, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου για το απόψινό παιχνίδι. Του κάνανε ερώτηση σχετική με το 2004, τις ομάδες 4 και 26, και λέει: συγκρίνεται το 2004 με τώρα. Τι να απαντήσω τώρα? Να ανατρέξω στη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε, με λίγη κατοχή και ευκαιρίες, είχε έναν χαριστέα που σκόραρε. Τώρα έχουν top παίκτες οι Έλληνες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθείς. Ο Ρεχάγκελ τους οδήγησε στο Euro. Χωρίς τον Νότο δεν θα πετύχαιναν τίποτα, είπε μεταξύ άλλων ο Γιούγκερ Κλοπ. Και να πούμε ότι και χθες είχαμε ένα αποτέλεσμα άκρος εντυπωσιακό για το Nations League. Κροατία-Αγγλία 0-7.
1: 0-7, απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι, ναι. Είναι η μεγαλύτερη ήττα στην ιστορία της Κροατίας από το 1994 μέχρι σήμερα. Κροατία, η οποία έχει παίξει δύο τελικούς, έτσι, παγκοσμίου κυπέλου, έχει φτάσει στους 4 πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίση.
1: Πάντως, αν είχαμε ναι, κερδίσει και την Ολλανδία προχθές, πότε στον αγώνα, ίσως θα είχαμε και. Έτσι, πάλι πρώτοι θα ήμασταν, βέβαια.
0: Εντάξει, πριν από την έναρξη, θυμάσαι, τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές και στον αέρα του News, αλλά πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, αν λέγαμε ότι θα έρθουμε ισοπαλία με τους Ολλανδούς, στο γήπεδο μας θα το αγοράζαμε. Οπότε, γιατί όχι. Λοιπόν, ένα ακόμη τρόπαιο προσθέσει στην πλούσια τροποδοθήκη της γυναική ομάδα από όλο του Ολυμπιακού, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Super Cup μετά τη σαρωτική νίκη της στο τελικό 18-4 της Καταλούνια στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτός ήταν ο ένατος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του γυναικείου τμήματος ερωτοσφαίρας των Ερυθρολεύκων. Πολύ μεγάλη σπουδαία επιτυχία για ακόμη μια φορά για τα κορίτσια. Με δύο μάτς άνοιξε χθες η αυλία της πέμπτης αγωνιστικής Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 και Παθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Ακόμα δύο μάτς γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι Πύργος Πανιώνιος, το ξεκίνημα του αγώνα είναι στο 0-0. Ενώ τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει και η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας. Και να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς με πέντε μάτς άνοιξε χθες η αυλία της Νέα Basketball League με τη νίκη της Καρδίτσας επί του ανανεωμένου και φιλόδοξου εφέτος Άρη 74-68. Αν μη τι άλλο, αυτό το αποτέλεσμα ξεχώρισε. Πριν από λίγο, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Βίκο Ιωαννίνου με 103-74. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, πάρα πολύ δύσκολη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Κολοσσός Ρόδους Δόξα Λευκάδας 91-75. ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, πολύ καλή ΑΕΚ στην πρεμιέρα, και Προμηθέας Περιστέρη 88-94. Στις 5:30 στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και με κάλυψη και από την Ερασπόρ.
1: Πάντως, Τάσο, αν θα περάσει λίγο καιρός, να δέσει λίγο η ομάδα του Άρη, γιατί με το Σπανούλη προπονητή πιστεύω ότι θα είναι αρκετά πιο ανταγωνιστικός, παρότι έχασε στην πρεμιέρα.
0: Ναι, εντάξει, είχε πολλά παράπονα και έκανε και πολύ χαρακτηριστικές δηλώσεις ο Σπανούλης. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι μια ομάδα και ακριβή πλέον, αλλά και με Σπανούλη και το ταλέντο που έχει, η ήττα από την Καρδίτσα κάπως προσγείωσε τους παίκτες, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Όντως αυτό έχει πολύ δίκιο. Είχαμε και Little League χθες, λέω γρήγορα τα αποτελέσματα. Ναι. Σοβάδες Αμίτας 70-61, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Παπάγου Πανελληνιακός 92-111, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59. Την Παρασκευή που είχαμε την πρεμιέρα, το είδαμε και από την ΕΡΤ 2 αυτό το παιχνίδι. Λαύριο Ψυχικό 74-55 και στις 5 ώρα επίσης από την ΕΡΤ 2 Αναγέννηση Έσπερος. Και αύριο θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα της Elite League με την αναμέτρηση επίσης από την ΕΡΤ 2. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει ο Κρόνος με τον Πανιόνιο.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: 8. Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Υγεία Λάρα.
4: αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων

0: σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες Κλωτάπιτα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσσοντ. Ελλάσσοντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσσοντ.gr.
1: Ακούτε Eraspor.

0: Ακούτε ένα σπόρ στους 101,8, 2 λεπτά μετά τις 3, είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη, μέχρι τις 4. Θυμίζουμε, πριν από λίγο, τελικό Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 στην πρεμιέρα, στην GBL, πρώτη αγωνιστική, στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Δύο παιχνίδια για την Superbet League 2 σε εξέλιξη. Στο 16ο λεπτό, Πύργος Πανιώνιος 0-0, ενώ έχει αρχίσει στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην Νέα Σμύρνη, ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης Β' με την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε αμέσως εκεί, δίνουμε το λόγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές Ερασπόρ. Μπαίνουμε στο 4ο λεπτό εδώ στο γήπεδο του Πανιωνίου με τον τυπικά γήπεδούχο Αστέρα Τρίπολης Β' να φιλοξενεί την αναγέννηση Καρδίτσας. Στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γίνεται επανασπορά, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο γήπεδο και επειδή φαντάζομαι του Παναρκαδικού δεν πληρεί προϋποθέσεις, η Πάτρα είναι κατηλημένη από τον Πύργο και τον Πανιώνιο και άλλο, η Καλαμάτα ούτε αυτό πληρεί προϋποθέσεις στο γήπεδο της παραλίας και είναι υποκατασκευή, οπότε κρίθηκε πιο συμφέρον γήπεδο εδώ στην Νέα Σμύρνη να φιλοξενήσει, επαναλαμβάνω τυπικά, ο Αστέρας Άκτορα Β' την Αστέρας Τρίπολης Β' τόπα, την αναγέννηση Καρδίτσας με στις εξέδρες πολύ λίγος κόσμος όπως καταλαβαίνετε. Έχουν έρθει καρδιτσιώτες, πρέπει να είναι γύρω στα 70-80 άτομα απέναντι στην γωνία, στην γωνιακή κερκίδα που συνήθως έχει τους οπαδούς των φιλοξενούμενων και καμιά 15αριά, 12 τους μέτρησα, μπορούν να έχουν έρθει και 2-3 ακόμα φίλοι του Αστέρα που είναι εδώ ακριβώς κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία του γηπέδου του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται αμφότερες στην ζώνη του υποβιβασμού. Ο Αστέρας με 3 βαθμούς από μία νίκη, η αναγέννηση Καρδίτσας με 2 βαθμούς από 2 ισοπαλίες όλες και όλες, δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα σε αυτές τις 4 αγωνιστικές η ομάδα της Καρδίτσας. Το παράδοξο, αν μπορεί να υποθεί αυτό ως παράδοξο, είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν την ίδια διαφορά τερμάτων, 1 γκολ υπέρ αμφότερες, 5 γκολ κατά επίσης αμφότερες. Λοιπόν, πάμε και στις συνθέσεις. Ο Γιάννης Κοντοές, ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Β, έχει παρατάξει Κακαδιάρη, Μπουλούλη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Πομόνη, Μεταξά, Καλόγυρο, Κόλα, Κολυμάτσι, Κύρκο και Σιμόνη. Και από την άλλη, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης, ο τεχνικός της αναγέννησης Καρδίτσας, μια ομάδα που ουσιαστικά ακόμα και τώρα που μιλάμε, δηλαδή αρχές Οκτωβρίου, είναι στο φτιάξιμο, εξακολουθεί να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το παράθυρο των άνεργων ποδοσφαιριστών για να ενισχύσει την ομάδα, γιατί το φτιάξιμο ξεκίνησε κάπου στο 15 Αύγουστο. Μέχρι τότε ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση στην Καρδίτσα. Δεν είχε ουσιαστικά ομάδα, δεν είχε ουσιαστικά απόφαση συμμετοχής και από τότε άρχισε να φτιάχνει την ομάδα. Παπαναλαμβάνω, μέχρι τη βδομάδα που ολοκληρώθηκε χτες έκανε μεταγραφές. Λοιπόν, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης έχει παρατάξει Βάλενς, Ουές, Γκόλια Διαμαντάκο, Νινίκα Καραμπά, Κάστρο, Βιτλή, Ευαγγέλου, Σάντος και Φοφανά. 7 λεπτά στην Νέα Σμύρνη, Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας, πάντα στο 0-0 για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Θάνο.
0: 0-0 για τα δύο παιχνίδια της Superbet League 2 που είναι σε εξέλιξη, Πύργος Πανιώνιος και στη Νέα Σμύρνη, όπως ακούσατε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο, Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε στο μπάσκετ, όπως ακούσατε νωρίτερα, ευρεία και εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού με 103-74 επί του Βίκου Ιωαννίνων. Η πρεμιέρα της GBL ολοκληρώνεται το απόγευμα στις 5.30 στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός. Χθες όμως είχαμε τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά την νίκη της Καρδίτσας, μιας νέας ομάδας με χαμηλό μεσόωρο ηλικίας, επί του πολυδιαφημιζόμενου φέτος Άρη, αλλά και την αγχωτική νίκη στα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ επί της Μικόνου, χάρη σε ένα τρίποντο του Οσμάν, του παίχτη που φαίνεται ότι μέχρι στιγμής είναι αυτός που δίνει λύση στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Εύλογο να έχουμε ξέσπασμα και από τον Τρινκέρι αμέσως μετά, ο οποίος ενώ εξέφρασε την δυσφορία του, αλλά και από τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Νίκο.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor. Ναι, με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις άρχισε η φετινή σεζόν στην Greek Basketball League. Με εξαίρεση θα λέγαμε την άνετη νίκη που πήρε χθες η ΑΕΚ επί του Αμαρουσίου στη Σάνε Λαρίνα. Σε μια αναμέτρηση πάντως που μπορούμε να κρατήσουμε το καλό πρόσωπο που έδειξε η Ένωση παρά τα πολλά και γνωστά προβλήματα απουσιών που έχει η ομάδα του Dragan Τσάκοντα, αλλά και την απουσία των οργανωμένων φιλάθλων της, από την Σάνε Λαρίνα, γιατί θυμίζω Θάνο ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε και χθες. Περιμέναμε να δούμε το πώς θα αντιδράσουν οι οπαδοί της Ένωσης μετά τη συμφωνία αυτή με τον Ολυμπιακό για τη μετακόμιση των Πειραιωτών στη Σάνε Λαρίνα, γιατί ήταν κάτι το οποίο έβρισκε αντίθετους στους οπαδούς της ΑΕΚ και ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Dragan Τσάκοντα στη φετινή σεζόν. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ απουσίασαν λοιπόν από τη Σάνε Λαρίνα. Σε αυτή την άνετη νίκη της ομάδας του Dragan Τσάκοντα, που νίκησε και τις απουσίες της, νίκησε και το Μαρούσι, που και από την πλευρά του είχε και τις δικές του απουσίες και δεν κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια την ΑΕΚ μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, τα άλλα τέσσερα παιχνίδια που έγιναν χθες παρουσίασαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσω από αυτό που είχε το λιγότερο, και είναι η αναμέτρηση του Κολοσσού με τη Δόξα Λευκάδας, γιατί δεν είναι και δύο πολλοί ομάδες διαφημισμένες του φετινού πρωταθλήματος. Ο Κολοσσός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, και το λέω αυτό διότι πέρυσι σώθηκε τελευταία στιγμή η ομάδα της Ρόδου. Χρειάστηκε να κάνει μεγάλες νίκες. Μία από αυτές ήταν και επί του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens. Φέτος ξεκίνησε με νίκη την παρουσία της στο πρωτάθλημα επί της νεοφώτισης ομάδας της Λευκάδας. Ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που το ήθελε πάρα πολύ η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη και κατάφερε να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη. Τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια χθες είχαν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και ήταν παιχνίδια που κρίθηκαν στο φινάλε και ο ΠΑΟΚ τα χρειάστηκε, μπορούμε να πούμε, στη Μύκονο για να κερδίσει την ομάδα από το νησί των Ανέμων με 85-88. Έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο Όσμαν στο τελευταίο λεπτό και οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη νίκη απέναντι στην ομάδα της Μυκόνου, που έδειξε ότι φέτος θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική σε σχέση με πέρυσι, όπου στην παρθενική της παρουσία στην GBL κατάφερε να τερματίσει την 7η θέση και να μπει στα play-off του πρωταθλήματος. Η Μύκονος λοιπόν θα είναι πολύ πιο δυνατή φέτος, θα κάνει τις ζημιές της πιστεύουμε, και το έδειξε αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ που την νίκησε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ που έδειξε ότι μπορεί να έχει κάνει καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια καινούργια ομάδα και θα πρέπει να έχει μια πίστοση χρόνου μέχρι να παίξει το μπάσκετ που θέλει ο Αντρέα Τρινκέρι. Και δεν θα πρέπει δηλαδή όλοι στον ΠΑΟΚ να παρασυρθούν από την πολύ καλή εικόνα που έδειξε η ομάδα τους απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Super Cup ή την άνετη νίκη μια ισπανικής ομάδας της Μανρέσα στην πρεμιέρα του Euro Cup.
0: Και παραδέχτηκε ο Τρινκέρι η Μύκονος ότι η Μύκονος έπαιξε καλύτερα.
2: Ναι, έπαιξε καλύτερα η Μύκονος, που είχε για πρωταγωνιστή τον Ζερμέιν Λοβ, έναν 37χρονο Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος έχει περάσει από πολλές ελληνικές ομάδες στο παρελθόν. Μεταξύ άλλων, είχε φορέσει για μία διετία τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έβαλε 25 πόντους και ήταν ο παίκτης δηλαδή που θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μύκονο σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν ο Όσμαν, θα λέγαμε, που έβαλε ένα μεγάλο σούτ, αλλά και γενικώς η εμπειρία που έχει σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ, αν και είναι ένα καινούριο ρόστερ. Ο Αντρέα Τρινκέρι μάλιστα είπε, Θάνο, ότι αν έπρεπε να ξεχωρίσει κάποιους παίκτες από τη χθεσινή αναμέτρηση θα ήταν η Φίλιος και Κακλαμανάκης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό δηλαδή τα πόσο παράπονα έχει ο Ιταλός τεχνικός από την εικόνα που έδειξαν χθες οι παίκτες του στο νησί των Ανέμων. Πάντως ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον παρά την κακή του εικόνα και τα προβλήματα που εμφάνισε στο παρκέ απέναντι στην ομάδα της Μυκόνου, στο κλεισό της Άνω Μεράς, κατάφερε να πάρει την νίκη. Κάτι που δεν κατάφερε να κάνει ο συμπολίτης του, ο Άρης. Ναι. Μια ομάδα που επίσης την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί δεν την είχαμε δει εντός των συνόρων, είναι η αλήθεια. Είχε παίξει ένα μάτς στη Γαλλία για την πρεμιέρα του EuroCup. Τον ΠΑΟΚ τον είχαμε δει, γιατί είχε παίξει εντός έδρας στην πρεμιέρα στο EuroCup, είχε παίξει και στο Super Cup της GBL. Ο Άρης λοιπόν δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε στην Καρδίτσα με 74-68. Έμεινε πάρα πολύ χαμηλά επιθετικά η ομάδα του Βασίλη Σπανουλή και μιλάμε για ένα πολύ ακριβό ρόστερ, παίχτες με εμπειρία και από το NBA και από την Ευρωλίγκα. Ήταν ένα αποτέλεσμα που σίγουρα είναι η έκπληξη της πρεμιέρας, αν και απομένει ακόμη ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος, το οποίο άρχισε και με νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη, κάτι που με ένα αποτέλεσμα με το οποίο είχε αρχίσει και το περσινό πρωτάθλημα της DBL, γιατί και πέρυσι η Καρδίτσα στην πρώτη αγωνιστική είχε κερδίσει εντός έδρας στον Άρη. Δηλαδή ο Άρης αυτά τα δύο χρόνια που παρουσιάζεται πάρα πολύ ενισχυμένος με νέα διοίκηση και με πολλές φιλοδοξίες και όνειρα, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τις δύο χρονιές με ήττα στην Καρδίτσα. Η τοπική ομάδα έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο με πρωταγωνιστή τον Francis, έναν Αμερικανό forward center, ο οποίος ήρθε από τη θυγατρική ομάδα των Golden State Warriors. Νίκησε τον Άρη που είχε μόνο τον Jeremiah Robinson Earl να ξεχωρίζει από την χθεσινή αναμέτρηση. Όλοι οι άλλοι, ίσως και με εξαίρεση τον Lidl, κινήθηκαν κάτω του μετρίου. Και ο Βασίλης Πανούλης μίλησε με πολύ σκληρά λόγια στη συνέντευξη τύπου μετά την αναμέτρηση στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης της Καρδίτσας. Είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ντροπή και αυτό το χάος που παρουσίασε η ομάδα του, γιατί ο Άρης δεν έδειξε τίποτα απολύτως.
0: Ακριβώς, μίλησε για χάος.
2: Είχε πολλά παράπονα από τους παίκτες του, γιατί ο Άρης έπαιξε ένα κάπως άναρχο μπάσκετ, θα το λέγαμε, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Και τα λένε όλα, 68 πόντοι που έβαλε δηλαδή στην Καρδίτσα είναι πολύ κάτω από τα στάνταρ του Άρη, ο οποίος δεν έβγαλε ούτε συνεργασίες επιθετικά, ούτε ενέργεια είχαν οι παίκτες του. Και μετά από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, εκεί όπου ο Άρης έφτασε να έχει μια διψήφια διαφορά, κυρίως λόγω γιατί επειδή η Καρδίτσα είχε μείνει πολύ χαμηλά στο σκορ στα πρώτα λεπτά, μετά έχασε τελείως τον έλεγχο του αγώνα ο Άρης. Η Καρδίτσα επέστρεψε και πάντα παρέμενε κοντά, μέχρι που στο τέλος έφτασε να ξεφύγει και να φτάσει τελικά στη νίκη, που σίγουρα δημιουργεί έναν προβληματισμό στον Άρη, μια γκρίνια από τους φιλάθλους και τα πολλά παράπονα του Βασίλη Σπανούλη, και θα έχουν ενδιαφέρον οι μέρες που θα ακολουθήσουν στον Άρη. Θα μιλήσουμε αργότερα και για το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό που υπάρχει την επόμενη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Mm-hmm. Και να κλείσουμε την πρώτη αγωνιστική λέγοντας ότι στη χθεσινή πρεμιέρα της GBL ξεχώρισε φυσικά και η νίκη του Περιστερίου επί του Προμηθέα στην Πάτρα. Μια πολύ μεγάλη νίκη. Εντάξει, μπορεί να την επισκίασε η έκπληξη που έκανε η Καρδίτσα επί του Άρη, αλλά το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου πήρε μια πολύ σπουδαία νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα. Τον Τάι Νίκολς πρωταγωνιστή, θυμίζω είναι ο καλύτερος παίκτης του Περιστερίου την περσινή σεζόν, ένας από τους λίγους που έμειναν στο ρόστερ της ομάδας για φέτος. Και πήραν μια πολύ σημαντική νίκη επί του σύνολου του Γιώργου Βόβορα, που αν και εκτέλεσε 48 βολές, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι, που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα με το Περιστέρι να παίρνει αυτή την πολύτιμη νίκη και να δείχνει ότι και τη νέα σεζόν θα είναι πολύ ανταγωνιστικό σε ένα πρωτάθλημα όπου το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Έτσι κλείσαμε την αναφορά μας στα χθεσινά παιχνίδια. Ακούσατε νωρίτερα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βίκο. Έχουμε στις 5.30 Θάνο το τζάμπολ στο Ιβανόφιο ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. Ένα παιχνίδι που είναι sold out εδώ και μέρες, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή αδειμονεί για την πρεμιέρα της ομάδας στο πρωτάθλημα και θέλει να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει την ομάδα του Ζόραν Λούκιτ. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό, που θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια, την πρώτη του ήττα στην Ευρωλίγα, και να κινήσει με νίκη την προσπάθειά του να διατηρήσει τα σκύπτρα εντός των συνόρων μπάσκετ, γιατί ο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάει από το Ιβανόφιο την προσπάθειά του και θέλει μια άνετη νίκη. Θέλει να βάλει ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην δράση ομαλά, γιατί ο Σέρβος Σέντερ επιστρέφει, είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα στα επίσημα παιχνίδια στο Super Cup της DBL, στο Super Cup της EuroLeague και στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της EuroLeague έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι, ήταν η πρεμιέρα της EuroLeague, όπου είχε παίξει 9 λεπτά απέναντι στην Μπασκόνια, γιατί ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από την οντίτητα στον Ορθό Μυρίαιο. Κάνει την επανεμφάνισή του σήμερα λογικά ο Νίκολα Μιλουτίνο, που βρίσκεται στην αποστολή.
0: Θα παίξει σήμερα.
2: Ναι, αναμένουμε να
0: αναμένεται
2: παίξει.
0: Να παίξει.
2: Ναι, ναι, αναμένεται να παίξει εκτός ο προόπτου. Από τη στιγμή που βρίσκεται στην αποστολή, αναμένεται να παίξει. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει, Θάνο, στην διπλή αγωνιστική που είχε ο Ολυμπιακός σε Κάουνας και Μπολόνια. Έκανε προπονήσεις μόνος του στην Αθήνα αυτό το διάστημα. Και η κατάστασή του βελτιώθηκε σημαντικά. Είχε μιλήσει για τον Σέρβο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανάμεσα στα δύο παιχνίδια που είχε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα και είχε πει ότι τον πληροφορούν από την Αθήνα ότι βελτιώνει την κατάστασή του και λογικά θα τον έβαζε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, έτσι είχε πει. Άρα αυτό περιμένουμε σήμερα από τη στιγμή που είναι στην αποστολή ο Σέρβος. Δεν είναι στην αποστολή ο Ταϊρίκ Τζόνς, έτσι, γιατί συνεχίζει να εκτεί την τιμωρία του. Θυμίζω ότι του είχε επιβληθεί 7 αγωνιστικές ποινή για όσα είχαν γίνει στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος και δεν είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού και ο Γιάν Μοντέρο, ο Δομινικανός γκάρντ, ταλαιπωρείται από ίωση, δεν ακολούθησε την ομάδα στη Θεσσαλονίκη, όπως δεν την ακολούθησε και ο νεαρός Γιώργος Μπουρνερές αλλά και ο Τζόρτζ Πάπας που πριν από μερικές ημέρες είχε επισημοποιηθεί η επιστροφή του στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Και να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο Ολυμπιακός, έτσι, ο οποίος προέρχεται από την ήττα από την Virtus Bologna για την Ευρωλίγκα. Τον Ηρακλή, πώς τον περιμένεις φέτος, Νίκο?
2: Περιμένουμε έναν πολύ ανταγωνιστικό Ηρακλή, ο οποίος σίγουρα έχει κάνει ακόμη μια μεγαλύτερη επένδυση σε σχέση με πέρυσι και θα λέγαμε εδώ, Θάνο, ότι γενικώς η άνοδος του Άρη και του ΠΑΟΚ έχει συμπαρασύρει όλες τις ομάδες ώστε να επενδύσουν ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνουν ότι το επίπεδο του πρωταθλήματος έχει ανέβει πολύ, πολύ παραπάνω και θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι να περιμένουμε τώρα στην αρχή για τον Ηρακλή, γιατί είναι πολύ νωρίς για μια καινούργια ομάδα, αλλά έχει και έναν πολύ δύσκολο απέναντί του, έτσι, αντίπαλο έχει τον πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδος, Ολυμπιακό, άρα δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι στο σημερινό παιχνίδι για τον Ηρακλή, όμως σίγουρα θα μπορεί να είναι μια ομάδα που στην πορεία του χρόνου θα βελτιωθεί και θα μπορέσει να κάνει τις ζημιές της στο Ιβανόφιο με τη στήριξη του κόσμου της φυσικά, γιατί το Ιβανόφιο είναι μια πολύ δύσκολη έδρα, αλλά νομίζω θα είναι ότι στον Ηρακλή ποντάρουν πολύ και στην ευρωπαϊκή τους πορεία, θέλουν να φτάσουν μακριά στο FIBA Europe Cup και θα χρειαστούν χρόνο μέχρι να βρουν το ρυθμό και να παίξουν τον μπάσκετ που θέλει ο Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος συνεχίζει τον πάγκο του Ηρακλή. Είχε έρθει πέρυσι μετά το ξεκίνημα της σεζόν και είχε δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο η ομάδα υπό την καθοδήγηση του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος συνεχίζει το έργο του στον Γυραιό. Άρα δηλαδή περιμένουμε έναν Ηρακλή ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός, ίσως να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, αν ο Ολυμπιακός δείξει το ίδιο αδιάφορο, θα λέγαμε, πρόσωπο στα αμυντικά του καθήκοντα. Και σίγουρα αυτό περιμένει να δει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όπου επί των ημερών του Ολυμπιακός δείχνει ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο στο πρωτάθλημα. Και τώρα θα θέλει ο Έλληνας τεχνικός να δει μια μεγαλύτερη προσπάθεια από τους παίκτες του στο αμυντικό κομμάτι, γιατί είναι αυτό που έδειξε ο Ολυμπιακός, ότι θέλει μεγαλύτερη βελτίωση εκεί πέρα, μετά και την ήττα που έκανε την Πέμπτη στην Μπολόνια επί της Βίρτους. Με αυτό το παιχνίδι κλείνει, Θάνο, η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και να αναφέρουμε επίσης ότι χθες υπήρχε και μία ενημέρωση από τον ΕΣΑΚΕ που λέει ότι και οι 14 ομάδες συμμετέχουν κανονικά στο πρωτάθλημα και πληρούν τις προϋποθέσεις. Και ήρθε αυτή η ενημέρωση από την διοργανώτρια αρχή της DBL, ναι, γιατί υπήρχαν κάποιες αναφορές στον Προμηθέα Πάτρας και τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα.
0: Το θέμα που θίξαμε και εμείς εχθές, ναι, για το αν πρέπει, αν του έχει επιβληθεί κάποια ποινή σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί εικονικής μεταβίβασης των μετοχών από τον Λιόλιο.
2: Ναι. Και στον ΕΣΑΚΕ τόνισαν ότι όλες οι ομάδες συμμετέχουν κανονικά και πληρούν τις προϋποθέσεις και οι 14 ΚΑΕ, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι αναφορές γιατί πλήττεται η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι μεσοβδόμαδα ο Προμηθέας είχε ενημερώσει ότι δικαιώθηκε από το διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας για τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και κατέθεσε αίτημα στη συνέχεια να ανακληθεί αυτή η απόφαση και να πάρει κανονικά πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Όμως,
0: μέχρι στιγμής όμως το έχει πάρει ή όχι?
2: Όχι, αυτό που κέρδισε ο Προμηθέας είναι το να...
0: Η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής που θα οδηγούσε σε αφαίρεση βαθμών, εάν ίσχυε.
2: Ναι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς το παρόν. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα έχουμε εξελίξεις και στο μέλλον, φαντάζομαι. θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Και αυτό που μπορούμε να πούμε και στη συνέχεια της μπασκετικής επικαιρότητας είναι ότι έρχεται μια εβδομάδα με πάρα πολλά παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας, γιατί αρχίζει και το Basketball Champions League αλλά και το FIBA Europe Cup. Δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό διήμερο στην Ευρώπη για το ελληνικό μπάσκετ. Στο Basketball Champions League ΑΕΚ υποδέχεται τη φινλανδική Βίλπας την Τετάρτη, την Τρίτη το Περιστέρι υποδέχεται τη γερμανική Bamberg. Έχουμε EuroCup όπου την Τρίτη ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με την Μπόσνα Σαράγεβο. Ο Άρης την Τετάρτη υποδέχεται την ισπανική Σαν Παμπλο Μπούργος. Και αυτό το διήμερο υπάρχει και FIBA Europe Cup όπου έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της Μυκόνου που υποδέχεται την FC Μπακού στη Μύκονο, από την ομάδα του Αζερβαϊτζάν την Τρίτη. Ο Ηρακλής παίζει εκτός έδρας με την Μίζητα Τάφ από τα Σκόπια. Και την Τετάρτη ο Προμηθέας παίζει εκτός έδρας με την Τρέπτσα από το Κόσοβο και ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την ρουμανική Κραϊόβα στο νησί των Υποτών. Και στη συνέχεια ακολουθεί και σημαντικό διήμερο στην Ευρωλίγκα, Πέμπτη και Παρασκευή, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Πέμπτη στο Telekom Center Athens στη Φενέρμπαχτσε, ένα ντέρμπι κορυφής καθώς και οι δύο ομάδες είναι στο 3-0. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός έχει την πρεμιέρα του στην προσωρινή του έδρα, τη Σάνε Λαρίνα, θέλει να επιστρέψει νίκες υποδεχόμενος στην τουρκική Ανατολού Εφές.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην Superbet League 2 συγκεκριμένα. Στο γήπεδο της Νέας Μύρνης του Πανιωνίου, το μικρόφωνο μας, Αστέρας Τρίπολης Β', Αναγέννηση Καρδίτσας, ακούμε τον Μιχάλη Λαδοπούλο.
1: Είμαστε στο 24ο λεπτό στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης Β' με την Αναγέννηση Καρδίτσας, πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Αστέρας μέχρι στιγμής έχει την υπεροχή, έχει την κατοχή της μπάλας, προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής έχει σκοντάψει πάνω στην καλά στημένη άμυνα των Θεσσαλών. Τρεις οι στιγμές που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα στα δημοσιογραφικά μπλοκάκια, να το πούμε έτσι. Ξεκινάμε από την κίτρινη του Ευαγγέλου στο 9ο λεπτό και από μία φάση για κάθε ομάδα. Στο 12ο λεπτό, πολύ καλή κίνηση του Κόλλα μέσα στην περιοχή της Αναγέννησης. Αριστερό σουτ χαμηλά στην αριστερή γωνία. Δεν ευνηδίασε το Βάλενς που έπεσε πολύ όμορφα και απέκρουσε σε κόρνερ. Και περίπου ένα πεντάλεπτο αργότερα, στο 16ο λεπτό, ισοφάρισε τις καλές φάσεις η ομάδα της Καρδίτσας με ένα σουτ του Διαμαντάκου μέσα από την περιοχή. Η μπάλα είχε κατεύθυνση προς την εστία. Ο Κακαδιάρης κανείς δεν ξέρει αν θα μπορούσε να την αποκρούσει γιατί ήταν και λίγο εκτός θέσης, αλλά πρόλαβε ο κεντρικός αμυντικός του Αστέρου Τριανταφυλόπουλος να βάλει το πόδι του και να απομακρύνει την μπάλα που, επαναλαμβάνω, είχε κατεύθυνση προς την εστία. Η Αναγέννηση είχε αυτό το πεντάλεπτο εκεί από το 15ο μέχρι το 20ο λεπτό που έδειξε να προσπαθεί να πάρει και αυτή ό,τι της αναλογεί από το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, ο Αστέρας είναι αυτός που έχει την υπεροχή, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά ακόμα με εξαίρεση τη φάση του Κόλλα στο 12ο λεπτό δεν έχει κατορθώσει να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Βάλενς. 26 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 θάνο.
0: Αυτά συμβαίνουν στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Πάμε να μάθουμε τώρα πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο Παμπελοποννησιακό. Ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και τον Πανιώνιο μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος.
3: Είμαστε στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0 ο ΠΑΣ Πύργος με τον Πανιώνιο, σε ένα κακό παιχνίδι κέντρου μέχρι τώρα στην αναμέτρηση. Με τον Πανιώνιο να έχει την εδαφική υπεροχή μέχρι το 30ο λεπτό. Τώρα έχει κάπως ανέβει ο Πύργος, στο τελευταίο πεντάλεπτο έχει κάπως ανέβει ο Πύργος και κερδίζει τώρα και ένα φάουλ αριστερά από τον άξονα έξω από την περιοχή του Πανιωνίου με τον Γιώργο Σαραμαντά, τον αρχηγό της ομάδας του Πύργου. Για να δούμε, γιατί είναι σε καλό σημείο αυτό το φάουλ για τον Πύργο, που πρέπει να πούμε ότι είχε δύο καλά σουτ από τον Μανσούρ Φοφανά. Το πρώτο σουτ ήταν στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης και το δεύτερο στο 32ο. Το πρώτο θα έλεγα ότι ήταν κάπως αξιόλογη τελική προσπάθεια για την ομάδα του Πύργου, η οποία πάντως φαίνεται ότι παίζει φοβισμένα, παίζει πίσω από την μπάλα στο μισό γήπεδο και προσπαθούσε με αντεπιθέσεις μέχρι το 30ο λεπτό να απειλήσει την εστία του Πανιωνίου, χωρίς να το έχει καταφέρει, με εξαίρεση, όπως σας είπα, το σουτ του Φοφανά στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε το φάουλ αυτό, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Γκράνιτς και αριστερά από τον άξονα έχει τον Άγγελο Χαντί στην μπάλα ο Πύργος. Ο Χαντί, ο οποίος θα τον θυμόσαστε και από τα παιχνίδια στην Super League, ότι είναι πάρα πολύ καλός εκτελεστής. Θα το εκτελέσει απευθείας, μεγάλη απόκρουση από τον Γκράνιτς, απογειώθηκε στο δεξί του γάμα. Να λοιπόν που έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Πας Πύργο στο 41ο λεπτό με το απευθείας φάουλ του Άγγελου Χαντί με το αριστερό. Συμπάδεψε, πέρασε την μπάλα δίπλα από το τείχος και στην έστειλε στη δεξιά γωνιά, στο δεξί γάμα του τερματοφύλακα του Πανιωνίου, που είχε πάντως πολύ καλή αντίδραση και διαφύλαξε το 0 για την εστία του. Έχουμε το κόρνερ. Το κόρνερ για τον Πύργο. Έχουν ανέβει όλα τα ψηλά κορμιά και η κεντρική αμυντική, ο Εραμπούσπε και ο Δημητρίου, είναι μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου. Ο Χαντί θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Διώχνουν και πάλι σε κόρνερ οι παίκτες του Πανιωνίου με τον Τάσο Αυλονίτη. Να λοιπόν που έχουμε μία πίεση για τον Πας Πύργο στο τελευταίο, θα έλεγα, δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Κυνηγάει το πρώτο του γκολ στη Super League 2, γιατί δεν έχει πετύχει ακόμα γκολ η νεοφώτιστη στη ομάδα. Εκτελείται το κόρνερ. Διώχνει και πάλι ο Αυλονίτης. Γίνεται ένα χέρι εκεί. Το είδε ο κύριος Δροσίνης. Όχι, δεν το είδε και βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Πανιώνιος. Και γίνεται η προσπάθεια από δεξιά, από τους παίκτες των φιλοξενούμενων, που κόβει όμως ο Σαραμαντάς και απομακρύνει με δεύτερη προσπάθεια ο Δημητρίου. Βαθιά παλιά για τον Δούντσιο, είναι αρκετά προωθημένη όμως και η μπάλα καταλήγει στα πόδια του τερματοφύλακα του Πανιωνίου, του Γκράνιτς, και κάπου εδώ θα έλεγα ότι ηρεμεί το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που στο τελευταίο τρίλεπτο είχε έντονη επιθετική πρωτοβουλία για την ομάδα του Πύργου. Και να σου πω, Θάνο, ότι έχουμε και ένα τελικό αποτέλεσμα από τον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Παλιξουριακός Πας Πρέβεζα, 1-2 τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα της Πρέβεζας να προηγείται στο 19 με τον Χρουσιέλ Σεμπάστιαν. Ισοφάρισε πριν την λήξη του ημιχρόνου με τον Ηλία Γιάννο ο Παλιξουριακός, και το τελικό 1-2, μεγάλη νίκη για τον Πας Πρέβεζα, με τον Μάριο Καραμπέτσο στο 72ο λεπτό. Ενώ σε άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, Λεβάντε Πλαταριάς 0-1, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο εδώ, 0-1 από το 5ο λεπτό με τον Γιώργο Κότσογλου, και Τηλικράτης Άγιος Ματθαίος 0-0. Τάνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο. 43ο λεπτό, Πύργος Πανιώνιος 0-0 σε αγώνα που θυμίζουμε μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην Α1 γυναικών, στο μπάσκετ, τελικό Άρης Κρόνους 63-66 και αποτέλεσμα, μάλλον λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 44-30. Στις 4 θα παίξουν Πρωτέας Βούλας Παζιάννινα, στις 5 Αθηναϊκός Πάνθηρες Καβάλας και στις 6 Παναθλητικός Αμίντας.

0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 3 και πάμε τώρα στα ρεπορτάζ. Ακούσαμε του Παναθηναϊκού νωρίτερα. Πάμε στη ΑΕΚ για να δούμε τι γίνεται με τους δικούς της κομάντος. Δηλαδή, αν οι τραυματίες που έχει η ΑΕΚ επιστρέφουν, και αναφέρομαι στον Στρακόσια, αναφέρομαι στον Ρώτα και βεβαίως στον Βάργα, και αν προκύπτουν κάποια συμπεράσματα από τις δοκιμές που έκανε ο Νίκολιτς στο προπονητικού χαρακτήρα φιλικό με τον Επανετολικό, κυρίως όσον αφορά τους Λυκογιάννη και Ζωάο Μάριο. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι μαζί μας για να μας απαντήσει αυτά. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, κοίταξε τώρα, αυτά τα φιλικά και με την Καλυθέα και με τον Πανετολικό είναι περισσότερο προπονητικά διτέρματα. Η ΑΕΚ έχει 16 απόντες, οι 13 λόγω εθνικών υποχρεώσεων και 3 που είναι οι τραυματίες. Οπότε περισσότερος χρόνος έχει δοθεί σε παιδιά των τμήματων υποδομής από την K19. Να δει και ο Νίκολιτς ποια παιδιά έχουν προοδεύσει περισσότερο. Κυρίως για τον Χρυστακόπουλο που τον θεωρεί ένα κλικ πιο πάνω από τους υπόλοιπους και εκτιμάται ότι μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να μπορεί να θεωρείται αξιόπιστο backup του Λάζαρου Ρώτα. Ναι, είναι και για παιδιά, όπως είπες, για τον Λυκογιάννη και τον Ζωάο Μάριο που δεν είχαν κάνει προετοιμασία αυτό το διάστημα, ήταν ευεργετικό. Όπως και για τους βασικούς, τον Ρέλβας Μουκουντή που είναι το βασικό δημοστόπερ της ΑΕΚ που δεν λείπει σε διεθνείς υποχρεώσεις, και όλο αυτό το διάστημα έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να δουλέψει και είναι δύο κολόνες πάρα πολύ σημαντικές για τον Νίκολιτς, για τα παιχνίδια τα απαιτητικά που θα ξεκινήσουν από το Σάββατο με το παιχνίδι με τον ΟΦ. Για τους τραυματίες περιμένουμε αυτή την εβδομάδα ο Ρώτα να μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και να είναι ο πρώτος που θα είναι διαθέσιμο για το μάτς πρωταθλήματος. Ο Στρακός και οριακά προλαβαίνει ΟΦ, αλλά όπως το καταλαβαίνω εγώ το 100% θα βρίσκεται για κάποιο από τα δύο μάτς της Αγγλίας. Πρακτικά, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά υπέρ του διεθνή με την Αλβανία goalkeeper, το πιθανότερο είναι ο Νίκολιτς να συνεχίσει με Μπρινιόλι, γιατί είναι δύσκολο να βάλει στα μάτια του Champions League κατευθείαν το 300, ενώ έχει λείψει τόσο καιρό χωρίς ρυθμό. Οπότε, αν δούμε και Μπρινιόλι το Σάββατο, το πιο πιθανό είναι να δούμε Μπρινιόλι και στην Αγγλία τα δύο μάτς του Champions League με Σαχτάρ και Manchester City, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αξιολογηθεί στην πορεία. Και ο Βάρκα πάει επίσης πιο πίσω, ούτως ή άλλως για τον Ούγκρο επιθετικό η εκτιμήση του ιατρικού επιτελείου ήταν για τα παιχνίδια της Αγγλίας, αν θα προλάβει κάποιο από τα δύο. Αυτό θα το δούμε μέσα από την αξιολόγηση, το έχουμε ξαναπεί. Το ιατρικό επιτελείο της Άγκης δεν θέλει να πιέσει την αποκατάσταση του Βάρκα, η οποία εξελίσσεται ομαλά, εξελίσσεται καλά, αλλά θα κριθεί η ετοιμότητά του στην πορεία. Τώρα, για τους διεθνείς, εχθές η Φιλανδία του Κάιρινεν νίκησε 2-1 την Αλβανία του Πίου και ήδη ήταν βασική. Ο Κάιρινεν που είχε παίξει σε όλα τα παιχνίδια με Σαν Μαρίνο και Λευκορωσία, στα δύο προηγούμενα δηλαδή, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Ενώ ο Πίος που ξεκίνησε σε αυτό το μάτι τη Φιλανδία βασικός, έγινε αλλαγή στο 27ο λεπτό. Εκεί η Αλβανία παίξε ένα 3-4-3 με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τον Μιτάι, να παίζει αριστερό στόπερ και ο οποίος να παίζει όλη την πλευρά μπροστά του. Πολύ κακό αποτέλεσμα για την Κροατία. Ο Μάγερ ήταν εκτός αποστολής, έχασε 7-0 από την Αγγλία. Μια πολύ πολύ βαριά ήττα και μάλιστα στο γήπεδό της.
0: Ναι.
1: Και ο Μόντριτς έκανε δηλώσει ότι πρώτη φορά ένιωσα ντροπή στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ενώ υπήρχε συμμετοχή και για τον Κέρβιν Αριάγκα, η Ονδούρα έχασε από τη Μαρτινίκα 2-1. Ο παίκτης της ΑΕΚ μπήκε αλλαγή στο 68 λεπτό, χωρίς τελικά να αλλάξει κάτι για την Ονδούρα. Σήμερα που είναι μέρα της εθνικής μας, είναι μέρα και της Σερβίας, άρα και για τον Λούκα Γιώβιτς που στην ήττα από τους Γερμανούς είχε παίξει όλο το μάτς. Είναι το παιχνίδι εκτός έδρας με την Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Παμπελοπονησιακό πύργο Πανιώνιος. Ακούμε τον Μπάμπη Πλέγο.
2: 0-0 σε ένα μάτς που μέχρι το 30 λεπτό δεν μας έδωσε, δεν είχε καμία συγκίνηση, θα έλεγα, να προσφέρει σε αυτούς τους λίγους που βρίσκονται στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Θυμίζω ότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών. Εν αντιθέσει με το τελευταίο τέταρτο, όπου ο Πύργος ανέβασε την απόδοσή του, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει το γκολ. Είχε και δοκάρι μάλιστα στο 44, δεν τα κατάφερε και έτσι μένει το 0-0. Στο 22, σου του Φοφανά λίγο out, δεν θα έλεγα όμως ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό και ότι απείλησε, ανησύγησε τον Γκράνιτς. Στο 40, φάουλ του Χαντί, αριστοτεχνικά εκτελεσμένο, ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου απογειώθηκε στο δεξί του γάμα και έδιωξε με υπερένταση το σουτ. Στο 44 είχαμε την προσπάθεια του Δούντσιου από αριστερά, σέντρα σουτ με τα πόδια έδιωξε ο Γκράνιτς και στη συνέχεια σε κενή εστία ουσιαστικά ο Φοφανά από τα 3 μέτρα δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε, του πήρε ύψος η μπάλα, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και έφυγε out. Και στο 45 σουτ από το Δούντσιο από καλή θέση, η μπάλα έφυγε ψηλά out. Έχουμε λοιπόν τρεις καλές ευκαιρίες για τον Πύργο στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει όμως το 0-0 στο Παπελοποννησιακό στάδιο ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και την ομάδα του Πανιωνίου. Όσον αφορά την τρίτη εθνική κατηγορία, θυμίζω τον έκτο όμιλο, θυμίζω ότι έχουμε τελικό αποτέλεσμα Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2. Οι νικητές κούραραν με τους Χρουσιέλ και Καραμπέτσο. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Παλιξουριακός με τον Γιάννο. Στο 77ο λεπτό, Λεβάντε Πλαταριάς 0-1 με γκολ του Γιώργου Κότσογλου από το 5. Και στο 36ο λεπτό, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, τη Λικρά της Λευκάδας, Άγιος Ματθαίος 0-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεκινούν στις 4.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγου. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν 0-0 στον αγώνα του Πύργου με τον Πανιόνιο. Ένα γρήγορο πέρασμα από το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, Μιχάλης Λαδόπουλος.
3: 41 λεπτά 0-0 το παιχνίδι που συμπληρώνει το παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Δεν έχει αλλάξει κάτι από την προηγούμενη μας σύνδεση. Ο Αστέρας έχει την υπεροχή, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει φάσεις. Η Αναγέννηση στην κόντρα προσπαθεί και αυτή να φτιάξει στιγμές, αλλά ούτε εκείνη το έχει καταφέρει. Επαναλαμβάνω, 41 λεπτά, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, 0-0 και εκεί το παιχνίδι. Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού τώρα από τον Μπάμπη Παπάζογλου.
4: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τελευταία μέρα του ρεπό. Δύο μερούλες σας έδωσε.
0: Και μπαίνουμε σε ρυθμούς από Δευτέρα σιγά-σιγά.
4: Και μπαίνει όλες
0: σε ρυθμούς πρωταθλήματος.
4: Σε ρυθμούς, ναι. Βεβαίως, όχι με όλους τους παίκτες. Γιατί οι διεθνείς με τη δική μας εθνική παίζουν απόψε, ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις όλα αύριο από θεραπείες, όπως γίνεται πάντα μετά από αγώνες. Αλλά από τρίτη όλοι θα είναι οι Έλληνες και όσοι τελειώνουν τις υποχρεώσεις θα επιστρέφουν στο Ρέντι. Τελευταίος είναι ο Πουέρτα που έχει κάνει και το μαζί με τον Γκονζάλης, κάνει τα πιο μεγάλα ταξίδια. Αλλά το καλό για τον Πουέρτα ήταν ότι ήταν εξαιρετικός, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα της Κολομβίας με την Παραγουάη και έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση γιατί είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα παίχτης που ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά από αυτόν στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Βέβαια, ένα άλλο θέμα πάνω που θα πρέπει να δει ο Αλγουαθίλ είναι ότι επειδή θα επιστρέψει να κάνει μία-δύο το πολύ προπονήσεις πριν το, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τι θα κάνει με τη δική του περίπτωση. Θυμίζω ότι μέχρι στιγμής, αν έχει προσέξει, στα τρία παιχνίδια που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού στον πάγκο, βάζει δύο στον άξονα. Έχει βάλει Πουέρτα Φρόλερ, έχει αφήσει τον Πουέρτα στον πάγκο. Δείχνει και ότι το σκέφτεται ακόμη πώς θα το φτιάξει και με τον Έσε. Δηλαδή, τρεις παίχτες για δύο θέσεις. Άρα δεν θα είναι έκπληξη, θέλω να πω, ότι αν γυρίσει νωρίτερα ο Φρόιλερ είναι σε καλή κατάσταση και επειδή ο ΕΣ έχει μείνει στο Ρέντι, μήπως δούμε αυτό το δίδυμο και να το βάλει αλλαγή. Αλλά είναι πολύ νόης αυτά για να τα συζητάμε. Mm-hmm. Κάτσε να επιστρέψουν πρώτα οι παίκτες και κάτσε να δούμε και τις προπονήσεις του Ολυμπιακού πώς θα γίνουν. Καταλικά ήταν ένα διάστημα που σίγουρα ο Αλγουαθίλ δούλεψε αυτά που θέλει από την ομάδα του ή τους παίκτες που είναι στο Ρέντι. Ήταν ένα διάστημα που βοήθησε τον Γκουστάβο Σαν να ξεπεράσει οριστικά τον τραυματισμό του και αναμένεται και αυτός από τρίτη να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνηση. Ήταν ένα διάστημα που βοήθησε τον Μπέιλι να κάνει πάρα πολύ καλές έντονες ατομικές προπονήσεις και μπήκε και αυτός με την ομάδα, γιατί το χρειαζόταν αυτά ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ. Ήταν ένα διάστημα που βοήθησε και τον Μουαντριμαντζή να γνωρίσει καλύτερα τη νέα του ομάδα και να τον γνωρίσει καλύτερα και η ομάδα. Βέβαια, με τους παίχτες που αναλαμβάνω, που είναι στο Ρέντι. Και επίσης ήταν ένα διάστημα που ο Αλγουαφίλ είδε και αρκετά νέα παιδιά. Είδε αρκετά νέα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα, την ΚΑΠΑ 19, γιατί ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό η ομάδα Β του Ολυμπιακού παίζει με παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Και καλά κάνει για να παίζουν να πούνε εμπειρίες είναι αυτά τα παιχνίδια. Η Super League 2, γι' αυτό είναι ο στόχος και ο σκοπός. Πέραν το ότι μπορεί να βάλεις και κάποιον παίχτη που έχει μείνει πίσω, χρειάζεται ρυθμό, να δώσει κανένα δύο παιχνίδια, δηλαδή τέτοια, αλλά κυρίως είναι για αυτά τα παιδιά. Και είχε την ευκαιρία ο Λουγαθή να τους δει και στις προπονήσεις πρώτης ομάδας, ανέβασε αρκετά παιδιά τις προηγούμενες ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί ρωτώ ότι ο Ολυμπιακός πάντα θέλει να βγαίνουν παιδιά από την Ακαδημία του. Ο Αλγουαφίλ είναι προπονητής που ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι άλλο το θεωρητικό θάνατο μου. Υπάρχουν προπονητές που σου λένε ναι, να δούμε αυτό κτλ. Αλλά στην πράξη δεν ασχολούνται τόσο πολύ. Και είναι προπονητές που το πιστεύουν αυτό το project. Το πίστευε στην Real Sociedad. Και από τα δικά του χέρια πέρασαν πολλά παιδιά από, από τις ακαδημίες της Sociedad. Και έγιναν και παίκτες βασικής ομάδας. Οπότε και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Άλλωστε δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει το κύπελο. Αισθάνω που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε δύο νέους παίχτες.
0: Ναι, ναι.
4: Ο ένας είναι ο Φίλης. Βλέπεις ότι μέχρι τώρα έπαιρνε τον Κουτσογούλα και τον Μπακούλα. Βέβαια εκεί να βάλει Φίλη Μπακούλα, επειδή είναι και οι δύο κεντρικοί χαφ, δύσκολο. Έτσι επέλεγε να βάλει το Φίλη και τον Κουτσογούλα και να βάζει αλλαγή τον Μπακούλα.
0: Και, και βλέπεις Μπάμπη, αυτό το μέτρο της υποχρεωτικής δηλαδή παρουσίας δύο παιχτών στο κύπελο σε συνδυασμό με το νέο μοντέλο διεξαγωγής του κυπέλου που βλέπεις έχουμε, ας πούμε, τώρα θα έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα έχουμε ΠΑΟΚ, ΚΑΕΚ, οδηγεί και τις μεγάλες ομάδες στο να φροντίσουν να έχουν Έλληνες παίχτες με δικαίωμα δηλαδή συμμετοχή στην εθνική ομάδα και μικρούς ηλικία, δηλαδή μεσοπρόθεσμα το βλέπω ως πολύ σωστό μέτρο.
4: Στην πράξη μιλάμε για ακαδημίες.
0: Ναι.
4: Αυτό που περιγράφεις, αυτό που περιγράφει ο οικονομισμός. Κοίταξε να δεις.
0: Έτσι, ο οικονομισμός σου λέει βρείτε ναι, δύο Έλληνες και βάλτε τους σε αυτή την ηλικία.
4: Πάζει με μεταγραφή, δίποτα, αλλά στην πραγματικότητα ο σωστός δρόμος.
0: Που τους αναγκάζει να στραφούν δηλαδή και προς τα εκεί.
4: Να δουλέψουν, ναι.
0: Και τους υπόλοιπους, όχι μόνο τους μεγάλους, αλλά μιλάμε τώρα για τους μεγάλους.
4: Ναι, ναι. Όχι, όχι, και τους υπόλοιπους. Έχεις δίκιο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κάποτε οι μικρότερες ομάδες, ειδικά παιδιά από τις ακαδημίες, έβαζαν παιδιά μικρά, τα αποδοτούσαν και τα πουλήσαν στους μεγάλους και με πολλά χρήματα. Και έτσι επιβίωναν κιόλας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με δεκαετία και το δουλεύουν πάρα πολύ καλά τις ακαδημίες τους και το βλέπουμε. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τελευταία διετία, από πέρσι τουλάχιστον περισσότερο, το δουλεύουν και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πολύ καλά. Ναι, το δουλεύουν πολύ καλά. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται στην πράξη. Και πρέπει και τα παιδιά όμως να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι και μια ευκαιρία που δεν τους χαρίζεται όμως. Πρέπει να δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, έχει νόημα. Δεν είναι, δεν θα παίξουν σε πιο υψηλό επίπεδο μόνιμα, όπως έκανε ο Κοστούλας.
0: Είναι αυτό που λέμε, να πιάνουν και τις ευκαιρίες που τους δίνονται σε τέτοια παιχνίδια. Υποχρεωτικά, αναγκαστικά.
4: Ο Κοστούλας
0: έπαιξε. Αυτό μπάμπη και να κλείσουμε με αυτό. Ναι,
4: ναι, χωρίς να υπάρχει αυτός ο υποχρεωτικός κανονισμός.
0: Ναι, ναι, ναι,
4: και έπαιξε. Και έκανε και μεταγραφή.
0: Καλά, εκεί το πρόκριμα ήταν η πορεία που είχε κάνει η ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού. Που έφτασε και πήρε το.
4: Του δόθηκε όμως ευκαιρία να αξιοποιήσει.
0: Το
4: αξιοποιήσει και ο Μουζακίτης.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν αξιοποιήσαν όλοι οι παίκτες ή δεν του δόθηκε σε όλους τους παίκτες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε και πάμε στη Θεσσαλονίκη ξανά. Αυτή τη φορά για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Θα το μάθουμε από τον Θοδωρή Φελάνη, γιατί εκτός του ότι σήμερα είναι μια ημέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ Θλιβερή, έγινε το μνημόσυνο για τα θύματα και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που χάθηκαν στα Τέμπη. Όσον αφορά τα θέματα που δεν άπτονται του χαμού των Τεμπών, αλλά έχουν να κάνουν με ανανεώσεις συμβολέων και ο ΠΑΟΚ μετά τον Τσιφτσί θέλει να συνεχίσει να έχει στη δύναμή του ή αλλιώς να επεκτείνει τα συμβόλαια με Μιχαηλίδη, με Ζίφκοβιτς και με άλλους παίχτες στο δωρέ.
5: Ναι, Σάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Είναι μεγάλη η λίστα των παικτών των οποίων τα συμβόλαια λήγουν αυτόν τον χρόνο και υπάρχει μια ιεραρχία, να το πούμε έτσι, ως προς τους παίκτες τους οι οποίοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Δηλαδή είναι ο Τάισον, είναι ο Μεϊτέ, είναι ο Πέλκας, είναι ο Ζίβκοβιτς, είναι ο Μιχαηλίδης, ο Ντεσπόντοφ, ο Παμβλέγκα, ο Σανταμαρία, ο Καμαρά, ο Μπάμπα, ο Τσάλοφ και είναι και κάποιοι ιδανικοί όπως είναι ο Ιντιαϊκή.
0: Αυτή είναι που λίγοι, γιατί δεν ξέρω τώρα αν με τον Τσάλοφ, ας πούμε. Ναι. Είναι που λίγουν τα συμβόλαια το καλοκαίρι, αλλά δεν ξέρω αν ο Τσάλοφ, ας πούμε,
5: ακριβώς.
0: Είναι στις προτεραιότητες. Ή ο Τάισον, για τον οποίο έκανε και μια συζήτηση ο ΠΑΟΚ, νομίζω, το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά πριν συνεχίσεις, Θόδωρε, επέτρεψέ μου, μισό λεπτό, να πάμε στην Νέα Σμύρνη, στο γήπεδο του Πανιωνίου. Τελείωσε το ημίχρονο στον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Μας ενημερώνει ο Μιχάλης Λαδόπουλος και συνεχίζουμε εμείς αμέσως μετά.
3: Δεν άλλαξε κάτι ούτε από θέμα εικόνας ούτε από θέμα αριθμητικής. 0-0 το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης Β' και Αναγέννηση Καρδίτσας. Τελευταίο γεγονός να υποθεί έτσι του ημιχρόνου, η κίτρινη στον Κόλια στο 45ο λεπτό. Και μια επισήμανση, ξεχάσαμε να πούμε το διαιτητικό κουαρτέτο στο ξεκίνημα της μετάδοσης. Βαρτσάκης από Λακωνία ο διαιτητής, Ιακωβίδης επίσης, Λάκων, Ηρακλιώτης ο Βισκαδούρος, οι δυο βοηθοί. Η Ανδρομάχη Τσιοφλίκη, η τέταρτη διαιτητής από την Λάρισα. Ημίχρονο Νέα Σμύρνη. Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0.
0: Και ο λόγος ξανά στο Θοδωρή Φελένη.
5: Ετοιμαζόμασταν να πούμε ότι δύο είναι οι βασικές προτεραιότητες. Κακά τα ψέματα, δύο ονόματα είναι αυτά τα οποία βάζουν ψηλά στην ατζέντα αυτής της προσπάθειας που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Ο Μιχαηλίδης και ο Ζίβκοβιτς. Αυτή είναι η βασική στόχη. Όχι βεβαίως ότι και ο ΠΑΟΚ δεν στοχεύει στην παραμονή και άλλων παιδιών. Του Ζίβκοβιτς είναι και το πιο μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί ο Μιχαηλίδης δεν τίθεται θέμα. Ένα παιδί το οποίο προέρχεται από την ομάδα. Τρομερός ποδοσφαιριστής, ο οποίος δίνει λύσεις και θέλει ο ΠΑΟΚ να τον έχει στο ρόστερ του και τα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σας πω ότι, ειδικά με την περίπτωση του Μιχαηλίδη, ότι έχουν γίνει έτσι βήματα, άλματα προς την κατεύθυνση. Δεν είμαστε σε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι ο παίκτης κλείνει στον ΠΑΟΚ. Χρειάζονται και άλλες επαφές και συναντήσεις προκειμένου το πράγμα να πάρει έτσι μια μορφή το επόμενο διάστημα, ως προς το πού πάει το πράγμα. Βεβαίως και ο ίδιος έχει πει ότι θα ήθελε να παραμείνει. Μένει να φανεί και στις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Δεν μπορούμε να πούμε ειδικά τώρα για κάθε περίπτωση παίκτη. Εντάξει, για τον ΜΕΙΤΕ τι να πούμε, έχει τους τραυματισμούς του. Ο Μπάμπα και ο Τάισον έχουν προσφέρει πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε ποια θα είναι η εισηγήση του προπονητή. Ο Πέλκας είναι ο αρχηγός της ομάδος. Σίγουρα υπάρχει για αυτόν έτσι μια θέληση παραμονής. Είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε, και το λογικό είναι αυτό, να διατηρήσει έναν κορμό και για την επόμενη χρονιά, ώστε να μην χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να κάνει 10-13 μεταγραφές. Και είναι αυτό καλό και για το στήσιμο μιας ομάδας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι. Να σας πω ότι αύριο ξεκινάνε οι προπονήσεις, καθώς υπήρχε ένα διήμερο ρεπό. Ο Γιαννούλης, ο Ντεσπόντο, ο Κώστα και ο Λουστόντο το προηγούμενο διάστημα έκαναν ανατομικό. Η προσοχή τώρα είναι κυρίως και στον Γιαννούλη, ο οποίος φαίνεται να ανεβάζει σταδιακά στροφές και δείχνει να μπαίνει, να εντάσσεται στο πρόγραμμα της ομάδος. Θα επιστρέψουν φυσικά οι διεθνείς, ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ο Ζίβκοβιτς. Αύριο στις 5.30 η προπόνηση και ο Οκτώβριος έχει κάποια... Σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ στα επόμενα θα έχει 3 παιχνίδια στην Τούμπα σε 4 αγώνες. Δηλαδή υποδέχεται τώρα την Καλαμάτα 12 Οκτώβρη. Ακολουθεί ξανά εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή στις 18. Μετά ταξιδεύει στην Κρήτη για το παιχνίδι με τον Όφη. Και τέλος Οκτωβρίου με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Πάλι βέβαια αυτό είναι και το κύπελο, τέταρτη αγωνιστική του κυπέλου. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα έχει αρκετά εντός έδρας παιχνίδια αυτό τον μήνα. Και πάντα αυτή η ημερομηνία είναι ιδιαίτερη για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αστέχνης, εκπρόσωποι του αστέχνη, της ΠΑΕ, της ΚΑΕ, φίλαθλοι της ομάδας φυσικά. Απόκτησαν φόρο τιμής, ήταν ήδη μια ημέρα μνήμης για τους αδικοχωμένους φίλους του ΠΑΟΚ. 27 χρόνια περάσαν από εκείνο το μοιραίο, από εκείνη την μοιραία, το μοιραίο βράδυ που σταμάτησε ο χρόνος και αυτό το ετήσιο μνημόσυνο, συγγνώμη, φυσικά τιμήθηκε σήμερα από τους εκπροσώπους του ΠΑΟΚ όλων των τμήματων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη από τον Γιώργο Τότζικα. Γιώργο, είχαμε συνάντηση Γρηγορίου Κλοπ σήμερα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, είχαμε, ναι. Όπως λένε στον Άρη, πιάσαν τσακπότ. Αλλά να πω.
0: Προπονείται η εθνική ομάδα της Γερμανίας σε εγκαταστάσεις του Άρη, ναι, στο Νέο Ρήσιο, γι' αυτό.
6: Ναι. Μετά το Τσάβι και ο Κλοπ. Mm-hmm. Αυτά ούτε στο καλύτερο όνειρο του Μιχάλη Γρηγορίου και όλων αυτών στον Άρη. Απλά για να πω, διάσαμε λίγο τα πένθυμα κτλ. Σαν σήμερα φύγει βέβαια και μια τεράστια προσωπικότητα του Άρη. Πριν τρία χρόνια ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο ξανθός. Και να πω και κάτι που ίσως ο...
0: Μια εμβληματική προσωπικότητα στο μπάσκετ και για τον Άρη και για τον Ολυμπιακό στη συνέχεια και διατέλεσε δύο φορές, αν δεν κάνω λάθος, και υφυπουργός αθλητισμού επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας.
6: Για ίσως για τον κόσμο που δεν τον ξέρει, ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν φοβερά ποδοσφαιρικός. Έτσι, ήξερε τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Γενικά δεν νομίζω ότι όταν μιλάμε για αυτό το ιερό τέρας του αθλητισμού που λέγεται Γιάννης Ιωαννίδης, να είμαστε πολύ μικροί για να το σχολιάσουμε, να πούμε κάτι διαφορετικό.
0: Εγώ πάντως, επίτρεψέ μου να πω κάτι.
6: Έχει τεράστια γνώση για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κάθε στιγμή έλεγε γιατί δεν παίζει τώρα που είναι και τη μόδα με τρεις αμυντικούς και fullback και πάλι λέγοντας.
0: Επίτρεψέ μου να πω μια προσωπική εμπειρία. Εγώ τον Ιωαννίδη ως προπονητή μπάσκετ τον γνώρισα μέσω της τηλεόρασης. Και μέσω των αντιδράσεών του είχα σχηματίσει μια εικόνα ότι είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος φωνακλάς, αψής, σκληρός, δύσκολος. Ως ρεπόρτερ και από κοντά βέβαια τον γνώρισα ως υφυπουργό αθλητισμού. Λοιπόν, και ήταν ένας άνθρωπος προσινής, γαλήνιος και ήρεμος. Δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή, η εικόνα του στο Υπουργείο με την εικόνα του στους πάγκους των ομάδων.
6: Αν το πω λίγο λαϊκά, να μην παρεξηγηθώ, ήταν ψυχούλα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη έτσι το λέμε. Ήταν μια πραγματική ψυχούλα και όσο ήταν φαινόταν τραχής και ήταν τραχής και ήταν και αυστηρός και ήταν και όπως λέμε to the point πλέον.
0: Άρα καλύτερα υπουργός παρά προπονητής, εκεί καταλήγουμε.
6: Όχι, όχι. Ξεστή, υπουργός επειδή ήταν τελικά τόσο ψυχούλα δεν είχε τη δυναμική γιατί πέρασαν για τα χρόνια που θα μπορούσε να κάνει.
0: Και αυτό,
6: γιατί,
0: και αυτό παίζει ρόλο.
6: Έχουμε μιλήσει και μαζί του πολλά χρόνια και μετά ως υπουργός που είχαμε κάποιες... Όπως έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι την πολυτέλεια να κάνουμε κάποιες συζητήσεις. Ήθελα να περάσει πολλά πράγματα, αλλά σε ένα κράτος το οποίο, εντάξει, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, υπάρχουν πολλές διακλαδώσεις παντοκοσμία, δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που φανταζόταν και ήθελε.
0: Ωραία το είπες.
6: Ήταν ο κατάλληλος όντως, κατάλληλη θέση όντως, αλλά δεν του δόθηκε το γήπεδο, να το πω έτσι, για να παίξει. Mm. Και έλεγε για ένα περιβόητο και κλείνω την αναφορά μας που κάναμε στον Γιάννη Ιωαννίδη σε ένα μνημόσυνο που έφυγε πριν τρία χρόνια, ότι έλεγε τρελαίνω τους γονείς και όσοι αγωνείς μας ακούνε και τα λοιπά, που θέλουν από 10, 11, 12 χρόνων γη τους να γίνουν τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους, παιχταράδες. Λέει, μετά τα 13-14 μπορεί να σφυριλατηθεί ένα παιδί αθλητικά, γιατί ακόμα πρέπει να συγκεντρωθεί και πολλά άλλα τα οποία τώρα είμαστε πολύ μικροί εμείς για να λύσουμε. Ο ποδοσφαιρικός Άρης που έχει ρεπό όντως ήταν μια εβδομάδα που ήρθε ο Τσάβι, ήρθε ο Φάνης Τερλόι, ήρθε ο Κλοπ στο αθλητικό κέντρο γιατί προπονήθηκαν εκεί λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι και να πω ότι έκανα μια βόλτα σήμερα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και υπήρχαν πολλοί Γερμανοί που

0: η Γερμανία για να προπονηθεί. Και ήταν εξωτερική η φωτογραφία που κυκλοφορεί, φαντάζομαι, για όσους έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τον Κλοπ με τον Γρηγορίου, με τον Γιώργο Κουλιά και πάει λέγοντας. Για έναν Άρη ο οποίος από αύριο θα πρέπει να μπει, όπως λέμε, στη σκληρή πραγματικότητα.
1: Στους ρυθμούς της επανέναρξης του πρωταθλήματος.
0: Έτσι, έτσι, γιατί,
1: όχι της επανέναρξης, της συνέχισης, της επανεκκίνησης.
0: Είχε την ανώμαλη προσγείωση με τις τρεις σερίτες με 0 γκολ με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Εμόλυσε ένας βαθμός. Χθες ανέβηκε μια συνέντευξη
1: του Γρηγορίου. Και να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο.
0: Okay. Και κλείνω με αυτό ότι υποσχέθηκε, δεσμεύτηκε και το περιμένει όλο ο κόσμος του Άρη ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι και θα ανακάψουμε μετά τη διακοπή. Πεδίο δόξης λαμπρό.
1: Και περισσότερα αύριο. Για όλους και για τον Άρη βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα. Ένα γρήγορο πέρασμα για να μάθουμε τι γίνεται στο Παμπελοποννησιακό, στον αγώνα που διεξάγεται εκεί ανάμεσα στον Πύργο και τον Πανιόνιο. Μπάμπης Πλάγος.
2: Κόλλησε για το Κάρι και ο Πανιόνιος στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με ένα σουτ έξω από την περιοχή του Ταβάρες. Πρέπει να τη βρήκε και λίγο την μπάλα ο τερματοφύλακα Τσεκούρας. Ναι, πρέπει να τη βρήκε και η μπάλα χτύπησε στην αριστερή συμβολή των δοκαριών. Εκπληκτικό το σούτ έξω από την περιοχή από τον Μιγγέλ Ταβάρες, περίπου 5-6 μέτρα από την μεγάλη περιοχή. Απογειώθηκε στο αριστερό του γάμα ο Τσεκούρας, βρήκε την μπάλα και αυτή κατέληξε στη συνέχεια στη συμβολή των δοκαριών. 56ο λεπτό στην αναμέτρηση, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Πύργο και τον Πανιόνιο. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε δοκάρει και ο Πύργος στο 44ο λεπτό με τον Φοφανά και άλλες δύο καλές στιγμές για τους τυπικά κυπεδούχους. Στο 41 με το φάουλ του Χαντί που έδιωξε ο τερματοφύλακας Γκράνης του Πανιονίου. Και στο 45 ένα καλό σου του Δούμτσιου έφυγε λίγο out. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια με τον Φοφανά που πάει ανάμεσα σε τρεις μόνος του, τελικά κόβεται εύκολα. Εντάξει. Από τον Ασλανίδη σε αυτή την κόντρα επίδεση για την ομάδα του Πύργου. 50... Έχουμε και δύο τελικά αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτά, Μπαμπή. Ναι.
2: Στον έκτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας έχουμε Παλιοξουριακός Πρέβεζα 1-2 και Λεβάντε Πλαταριάς 0-1.
1: Ειλικρά
2: της Άγιος Ματθαίος. Στο 55 είναι και αυτό το παιχνίδι, στο 0-0.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγο. 0-0 στο 57ο λεπτό Πύργος Πανιόνιος. 0-0 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Θυμίζουμε νωρίτερα Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων για την GBL 103-74. Στην Α1 μπάσκετ γυναικών τελικό Άρης Κρόνος 63-66. Και στο 8ο λεπτό της τρίτης περίοδου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 64-34. Κάπου εδώ η ραδιοεφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζάκη.

Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by

0: Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα λοιπόν για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο μάτς, 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα που όχι απλώς έχει στείλει ελπιδοφόρα μηνύματα, έχει πάρει και αρκετούς βαθμούς, προπορεύεται στον όμιλο, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, έχοντας νικήσει τους Γερμανούς στο Augsburg, έχοντας δυσκολέψει και τους Ολλανδούς στην Θεσσαλονίκη, νικώντας την πρεμιέρα της Σερβίας στο Βελιγράδι. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν είμαστε το φαβορί του όμιλου. Και το λέω αυτό γιατί, όπως λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, μετά από τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και την καλή ομολογουμένως παρουσία της εθνικής μας ομάδας, ακούγονται διάφορες υπερβολές του τύπου ότι θα επικρατήσουμε στον όμιλο και θα πάρουμε την πρώτη θέση και θα παίξουμε για την κατάκτηση του Nations League βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Αν είχαμε Κωνσταντέλια και Τζόλι απόψε, θα λέγαμε διαφορετικά πράγματα για τον αγώνα με τη Γερμανία. Το βασικό απόψε λοιπόν ποιο είναι? Να μην χάσουμε. Συμφωνεί και ο Γαβρίλ Ρεμούντος που είναι μαζί μας στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γαβρίλ, που εκτός από ένας επιτυχημένος τεχνικός, να αποκαλύψω ότι είναι και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο, παρακολουθεί πολλά χρόνια την Bundesliga και η ομάδα που επιλέγει είναι η Osnabrück. Χειρότερα και από μένα δηλαδή, που είμαι Αμβούργο, ο Γαβρίλ είναι Osnabrück. Πρέπει να είναι ο μοναδικός Έλληνας που υποστηρίζει την Osnabrück. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Καλό απόγευμα σε όλη την μεγάλη παρέα της Ερασπόρ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι εδώ, η συνήθειά μας κάθε απόγευμα Σαββάτου και Κυριακής. Και όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο, το βασικό θέμα μας θα είναι το μεγάλο απόψινο μάτς, ο αγώνας της εθνικής μας με την Γερμανία. Ο Γιωβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα καρέτσα, γιατί πολλά υπόθηκαν και ακούστηκαν χθες για αίτημα των Γερμανών της Borussia Dortmund να μην αγωνιστεί ο Καρέτσας, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί και να είναι έτοιμος για τα επόμενα μάτς της γερμανικής ομάδας. Αυτό δεν ισχύει, αυτό ήταν κάτι που προέκυψε από γερμανικά δημοσιεύματα, τα οποία δυστυχώς και εμείς, χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο, οι Έλληνες δημοσιογράφοι, τα ανακυκλώσαμε και οδηγηθήκαμε σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα για την εθνική μας ομάδα. Οι Γερμανοί ξανάρχονται και είναι και αποφασισμένοι να πάρουν τη ρεβάνς, γιατί για αυτούς ήταν μεγάλο πλήγμα και βαθμολογικό και ποδοσφαιρικό και σε ό,τι αφορά την ψυχολογία τους, το να ιτηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους από την Ελλάδα σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Οι Γερμανοί θα κάνουν τα πάντα απόψε για να πάρουν τη ρεβάνς, γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στον στόχο. Και είπα και πριν, το ξέρει και ο Γιωβάνο, που το γνωρίζουν και οι διεθνείς μας, τα παιδιά που κάνουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για αυτή την εθνική ομάδα που έχει μπει σε ένα νέο κεφάλαιο, καμία σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο. Το πρώτο λοιπόν, το βασικό ζητούμενο είναι να μην χάσουμε απόψε από τους Γερμανούς. Γιατί αν τα καταφέρουμε και δεν ιτηθούμε, καλά, σε περίπτωση νίκης δεν το συζητώ, αν τα καταφέρουμε και δεν ιτηθούμε, τότε η εθνική μας ομάδα θα έχει πλέον βάσιμες πιθανότητες να είναι στην πρώτη διάδα, στην τελική βαθμολογία του ομίλου. Σε διαφορετική περίπτωση και με το μάτς με τους Ολλανδούς εκτός έδρας να ακολουθεί, ο ρεαλιστικός στόχος θα είναι να είμαστε τρίτοι και να ξεπεράσουμε τουλάχιστον τους Σέρβους που απόψε παίζουν με την Ολλανδία. Και τι θέλουμε από τους Σέρβους απόψε? Ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία. Δύσκολο όμως. Δέκα παρατέταρτο Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητος. Για το δεύτερο στις 7 θα παίξουν το Κόσοβο με την Αυστρία, 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία με το Ισραήλ. Και για το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητος είμαστε στο 12ο λεπτό του αγώνα Αζερβαϊτσάν-Λιθουανία 0-0. Στις 7 θα παίξουν η Μάλτα με την Ανδόρα. Ενώ σε ό,τι αφορά την Super League 2, στο 70ο λεπτό ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0 το μάτς στην Πάτρα. Και στο 55 στην Νέα Σμύρνη διεξάγεται αυτή η αναμέτρηση. Αστέρας Τρίπολης Β Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 0-0. Πριν πάμε στα γήπεδα της Super League 2 για να ενημερωθούμε από τον Μπάμπη Πλάγο και τον Μιχάλη Λαδόπουλο, να ρίξουμε και μια πρώτη γρήγορη ματιά στην τρίτη εθνική. Στον τρίτο όμιλο, από ό,τι βλέπω μέχρι τώρα, δεν έχουμε γκολ. Στον τέταρτο όμιλο, Ερμής Εξοχής Ελασσόνα 2-0. Τα γκολ τα έχουν βάλει ο Τσάνι και ο Μιχαηλίδης στα πρώτα 5 λεπτά για τους γηπεδούχους. Πάμε και στον πέμπτο όμιλο, όπου στα μάτς που εξελίσσονται γκολ δεν έχει μπει, αλλά έχουμε τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1 με γκολ του Καραγκάρα στο 52ο λεπτό, 0-1 τελικό. Στον έκτο όμιλο, Τηλικράτης Άγιος Μαρθαίος 0-0, ο αγώνας ξεκίνησε νωρίτερα, είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα μάτς δεν έχουμε γκολ. Δύο τελικά σε αγώνες που έγιναν νωρίτερα, Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2, ο Χρουσιέλ το 1-0 στο 20 λεπτό, ο Παπουτσής ισοφάρισε για την Πρέβεζα και ο Γιάννης στο 72 έκανε το 1-2. Τελικό και στον αγώνα Λεβάντε Πλαταριά 0-1 με γκολ του Κότσογλου στο ξεκίνημα στο 5ο λεπτό. Ένα μάτς διεξάγεται σήμερα για τον 7ο όμιλο. Γκολ δεν έχουμε. ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης, είμαστε στο 15ο λεπτό. Ο 8ος όμιλος και εδώ χωρίς γκολ μέχρι τώρα. Είμαστε στο δεύτερο μέρος στον αγώνα της Δόξας Βύρωνος με τον Απόλλωνα Καλυθιών 0-0 στο 61ο λεπτό. Ένατος όμιλος Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 0-1. Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0 και έχει βάλει γκολ και η Νέα Ιωνία στον αγώνα με τον Αχαρναϊκό και προηγείται με 1-0. Είμαστε στο 15ο λεπτό. Υπενθυμίζω ότι χθες έγιναν οι αγώνες για τον 2ο και τον 7ο όμιλο, ενώ έχουν αναβληθεί τα μάτς του 10ου ομίλου λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί στην Κρήτη. Καιρού επιτρέποντος, οι αγώνες θα διεξαχθούν την επόμενη Τετάρτη. Πριν περάσουμε στην εθνική ομάδα και μιλήσουμε και για μπάσκετ, όπου έχουμε πρεμιέρα στην GBL, στο πρωτάθλημα της Ελλάδας, πάμε στα γήπεδα, πάμε στην Superbet League 2. Ξεκινάμε με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και τον αγώνα του Αστέρα Άκτορ Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Μιχάλη μου, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές της Eraspor. 0-0 στο 58 λεπτό το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Να πω και κάτι σε αυτά που έλεγες πριν. Υπάρχουν φίλοι μου που έχουν δει τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στο κάγκελο με κασκόλ της Βέχεν στη Γερμανία, επειδή έλεγες νωρίτερα για τις
0: προτιμήσεις του Γαβρίλ. Η πληροφορία δική μου είναι άμεση. Μου το είπε ο ίδιος ότι υποστηρίζει την Osnabrück. Εγώ για τη Βέχεν τώρα το μαθαίνω, δεν το ξέρα.
1: Μπορεί να μην το ξέρει ούτε ο ίδιος ότι είναι και μαζί με τη Βέχεν. Πάντως λέω, τον έχουν δει άνθρωποι στο κάγκελο πάνω με το κασκόλ να το ανεμίζει, με το αριστερό του να κρατάει το κάγκελο και με το δεξί να ανεμίζει το κασκόλ και να φωνάζει.
0: Και απαντά λοιπόν ο Γαβρίλ, που δεν έχει ανοιχτό μικρόφωνο και το μεταφέρω εγώ αναγκαστικά, ότι δεν δέχεται υποδείξεις από τον μοναδικό οπαδό της Κάφενμπεργκ στην Ελλάδα. Εσένα εννοεί.
1: Φαντάζομαι το, προφανώς. Λοιπόν, 0-0 με ίδια εικόνα, με τον Αστέρα να έχει τα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με εξαίρεση ένα σουτ του Μεταξά στο 56ο λεπτό μέσα από την περιοχή που σήλε την μπάλα πολύ ψηλά out, δεν έχει δημιουργήσει άλλη επικίνδυνη κατάσταση. Η Αναγέννηση μπήκε και αυτή στο μπλοκάκι του διαιτητή του Βαρτσάκη από τη Λακωνία με την κίτρινη που είδε στο 55ο λεπτό ο Διαματάκος. Όπως επίσης γκολ για τον Αστέρα Τρίπολης με τον Κόλλα, πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει δημιουργήσει φάση, με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού στο 60 λεπτό. Ο Κόλλα είναι αυτός που εκμεταλλεύεται μια αδράνεια και μια συνεννοησία στην άμυνα της Αναγέννησης Καρδίτσας και ουσιαστικά προκαινής εστίας, γιατί και ο Βάλενς, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ήταν εξουδετερωμένος, δεν δυσκολεύτηκε με αριστερό σουτ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για τους Αρκάδες στο 60 λεπτό. Επαναλαμβάνω, ο Αστέρας Τρίπολης Β παίρνει προβάδισμα στο σκορ και προηγείται 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας. Και πάνω που ήμουν έτοιμος να πω τις δύο αλλαγές, ήρθε αυτό το γκολ για την ομάδα του Γιάννη Κοντοέ στο 60 λεπτό από τον Κόλλα. Οι αλλαγές λοιπόν για την Καρδίτσα στο 46, με το ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου 45 λεπτού, ο Αναστασόπουλος πήρε τη θέση του Κάστρο και ο Μοίγκη πήρε τη θέση του Σάντος. Με τη σύνδεσή μας λοιπόν εδώ από το γήπεδο της Νέας Μύρνης, που είναι ουσιαστικά έδρα για αυτό το παιχνίδι, το Αστέρα Τρίπολης Β' λόγω επανασποράς στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Έχουμε ένα ζήτημα με τα γήπεδα στην Superbet Super League 2, ελπίζω αυτό να λυθεί.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως σε όλα τα γήπεδα
0: τώρα...
1: Και στη Super
0: League έχουμε, να μην το ξεχνάμε αυτό. Η ενημέρωση που έχουμε βέβαια είναι ότι ο Ηρακλής θα έχει έτοιμο το Καφτατζόγλιο για το επόμενο μάτς της πρώτης κατηγορίας. Για την Καλαμάτα η περιπέτεια συνεχίζεται.
1: Τα γήπεδα είναι άλλο αυτό το θέμα των γήπεδων που δεν είναι έτοιμα ακόμα να φιλοξενούσουν αγώνες, και άλλο η υποχρεωτική και εντός και εκτός εισαγωγικών επανασπορά που γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή στα μέσα του φθινοπόρου.
0: Γιατί, βέβαια, καλοκαίρι δεν γίνεται απλά, αυτό.
1: Να το πούμε απλά, βγάζουν το καλοκαιρινό χλωοτάπητα και βάζουν το χειμερινό χλωοτάπητα, έτσι εντελώς, πώς να σου πω, πρακτικά. Κάπως έτσι γίνεται.
0: Η Κάμφεμπερκ έχει πρόβλημα. Πλαστικό.
1: Ποιος?
0: Η Κάμφεμπερκ, η ομάδα σου, έχει πλαστικό.
1: Όχι,
0: δεν έχει τέτοια ζητήματα.
1: Όχι, σε παρακαλώ. Δηλαδή δεν θα πρέπει καν να το ρωτήσει αυτό. Σύφη, μιλάμε για από τους καλύτερους χλωοτάπητες στη Γερμανία το γήπεδο.
0: Κάφεμπερκ Αυστρία είναι όμως. Αυστρία είναι, μπερδεύτηκες. Αυστρία είναι
1: δεν
0: η ομάδα.
1: Πειράζει. Και της Γερμανίας, αυτό εννοούσα.
0: Πρωτάθλημα γυναικών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 0-0. Νομίζω ότι μετά από το διάλογό μας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο είναι η ιδανική εισαγωγή για να ακούσουμε και Μπάμπη Πλάγο. Να μάθουμε τι γίνεται στην Πάτρα, στον αγώνα του ΠΑΣ Πύργου με τον Πανιόνιο. Μπάμπη, μου σ' ακούμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σύφη. Δεν ήξερα ότι είναι Κάφεμπερκ ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Νόμιζα ότι είναι μόνο Πανιόνιος. Λοιπόν, Πύργος Πανιόνιος 0-0.
0: Ο Λαδόπουλος Κάφεμπερκ και εσύ Τρέλεμπορκ. Και το κλείνουμε αυτό το ζήτημα.
2: Δεν άκουσα.
0: Λέω, ο Λαδόπουλος Κάφεμπερκ, εσύ Τρέλεμπορκ. Και αυτό το ζήτημα το κλείνουμε εδώ.
2: Λοιπόν, 71ο λεπτό, στο 0-0 οι δύο ομάδες. Θα πρέπει να θυμίσω για άλλη μια φορά ότι ο Πύργος είχε ένα δεκάλεπτο πάρα πολύ καλό με τρεις καλές χαμένες στιγμές στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Στο 41 φάουλ του Χαντί, εξαιρετική απόκρουση στο γάμα από τον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Γκράνιτς. Στο 44 δοκάρι με το Φοφανά μετά από σέντρα σούτ που έκανε ο Δούμτσιος και απόκρουση με τα πόδια από τον Γκράνιτς. Από τα τρία μέτρα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι ο Φοφανά, σχεδόν σε κενή εστία. Και στο 45 είχαμε το Δούμτσιο να σουτάρει out. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, δοκάρι για τον Πανιόνιο με εξαιρετικό σούτ του Ταβάρες από τον άξονα γύρω στα 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Απόκρουση από τον Τσεκούρα, τον τερματοφύλακα του Πύργου, και η μπάλα στη συμβολή των δοκαριών. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι έχει σβήσει. Όσον αφορά τις ευκαιρίες, μέχρι τώρα, μέχρι το 80 λεπτό, δεν έχουμε την αξιόλογη καλή στιγμή για κάποια από τις δύο ομάδες. Με
0: και μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο του
2: αλλά
0: αγώνα.
2: Γραμμές, είναι ακίνδυνος μέσα στην εστία του Τσεκούρα.
0: Ωραία. Είσαι έτοιμος να δούμε λίγο και τον έκτο όμιλο στην Τρίτη Εθνική. Βεβαίως, ναι, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, έχουμε Παλιξουριακό ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2 τελικό αποτέλεσμα και Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1 με γκολ του Γιώργου Κότσογλου στο 5ο λεπτό. Το Τηλικράτης Άγιος Ματθαίος είναι στο δεύτερο ημίχρονο 0-0.
0: Στον 7ο όμιλο, στο μοναδικό μάτς που έχουμε σήμερα, ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης, το σκορ ανοίγει για την γηπεδούχο ομάδα με τον Μπάρδα στο 13ο λεπτό και γίνεται το 1-0. Πάμε και στην Τρίτη Εθνική να μάθουμε πώς ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις, κακινώντας και εμείς με τον τρίτο όμιλο και τον Περικλή Καραφιλίδη. Καλησπέρα, Περικλή.
3: Καλησπέρα, Σύφη, κυρίες και κύριοι. Στον τρίτο όμιλο, περίπου στο 20 λεπτό των αγώνων, έχουμε ένα γκολ. Σημειώθηκε στην Πτολεμαϊδα. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 1-0. Στο 18ο λεπτό, ο Ντελιμιχέτς το γκολ με διαγώνιο σούτ μέσα από την περιοχή. Το 0-0 παραμένει στα παιχνίδια Θύελλα Κατεχά Πας Γιάννενα. Βέρεια Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου. Η Βέρεια έχασε πέναλτι στο 1 λεπτό με τον Ιωάννου. Έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας και αναγέννηση Άρτας Νάουσα. Ρεπό έχει σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.
0: Στο μπάσκετ GBL Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 στις 5.30 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Παραμένουμε στην τρίτη εθνική και υποδεχόμαστε τον Βαγγέλη Μητρούσια με ενημέρωση για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο. Βαγγέλη μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στο κρατή σε ρασπορ, ξεκινώντας από
0: και
4: τον
0: πριν
4: τέταρτο.
0: Πριν μας πεις οτιδήποτε, να σου πω ότι μας έλειψες πάρα πολύ χθες. Καταρχάς ευχόμαστε τα καλύτερα για την εγγονούλα σου και γενικότερα για την Ευχαριστώ. Οικογένειά σου, αλλά επιβεβαιώθηκε χθες, Βαγγέλη, ότι μικρόφωνο στα γήπεδα χωρίς εσένα δεν γίνεται.
4: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα
0: περίμενε όμως λίγο γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα που παρακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Μιχάλη, σε ακούμε.
1: Μέσα σε ένα εξάλεπτο λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης Β δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας. 2-0 για τους τυπικά γηπεδούχους εδώ στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Σκόρερ αυτή τη φορά ο Κύρκος στο 66ο λεπτό, αλλά το 80% του γκολ ανήκει στο Μεταξά, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα από τη γραμμή της έντρας, έχει κάνει μια διείσδυση, έχει περάσει έναν-δύο αντιπάλους, έχει δώσει την κατάλληλη στιγμή δεξιά όπως ερχόταν ο Κύρκος, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να διαμορφώσει στο 66ο λεπτό το Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 Σύφη.
0: Και στην Πάτρα στο 83 πλέον, Πύργος Πανιώνιος 0-0, Βαγγέλη.
4: Στον τέταρτο όμιλο να πούμε ότι το μοναδικό παιχνίδι μέχρι στιγμής που έχουν σημειωθεί γκολ και μάλιστα δύο γκολ είναι το παιχνίδι Ερμής Εξοχής ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας. Μέσα σε δύο λεπτά η ομάδα της Πιερίας πέτυχε δύο τέρματα, το πρώτο με τον Τσάνη μετά από πάσα του Μιχαηλίδη και δύο λεπτά αργότερο ο Μιχαηλίδης ήταν ο σκόρερ που έκανε το 2-0 μετά από πάσα του Κυρτέκο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Διγενής Νέο Χωρίο, Αθλητικός Όμιλος Αντούπολη 0-0, Εθνικός Νέο Κεραμ Ρήγας Φεραίος είναι στο 0-0, όπως και το παιχνίδι του Σαρακινού με τον Πιερικό, αλλά και του Ηρακλή Λάρισας με τον Αθλητικό Όμιλο Τρίκαλα. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό τον όμιλο ρεπό έχει σήμερα η Αθλητική Ένωση Καρίτσας. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο. Εδώ είχαμε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 12.30, Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, με την ομάδα της Μυτιλίνης να παίρνει τη νίκη με 1-0, 0-1 για την ακρίβεια, στο 51ο λεπτό με τον Καραγνάρα, μετά από πάσα του Διδιέ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα Μυναϊκός Αλευερίου με τον Φωκικό είναι στο 0-0, όπως και το Θήβα Κήφισσος, αλλά και ο Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης με την αναγέννηση Σχηματερίου, αλλά και ο Αθλητικός Όμιλος Καρίστου με τη Νέα Αρτάκη. Να θυμίσω ότι ρεπό έχει ο ΠΑΣ Λαμία.
0: Πάντως ό,τι αφορά την Θεσσαλία, Βαγγέλη, το μεγάλο μάτσα έγινε χθες στο Βόλο, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο. Την πρώτη
4: τον
0: θέση
4: ίδιο
0: στην άνοδο.
4: Ακριβώς, και νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι αυτό το 2-2 που δείχνει ότι και οι δύο ομάδες έχουν τις δυνατότητες. Είναι πολύ νωρίς όμως να πούμε οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιώνονται. Η ΑΕΛ, να πούμε ότι με το χθεσινή ισοπαλία αυτό που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής είναι να είναι αίτητη. Δεν έχει χάσει ακόμη στα παιχνίδια που έχει δώσει. Από την άλλη πλευρά η ομάδα της Νίκης Βόλου που είχε χτες την ευκαιρία να πάρει την δεύτερη νίκη δεν τα κατάφερε με Αλέκου Βοσνιάτη στο μπάγκο, γιατί την πρώτη την πέτυχε την περασμένη αγωνιστική απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το πρωτάθλημα, μαζί με τον Πανιόνιο, την Μαρκό και τον Παρτσεραϊκό. Και δεν αποκλείεται βέβαια να έχουμε και κάποια άλλη έτσι, ομάδα ευχάριστη έκπληση σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά είναι νωρίς νομίζω ακόμη να πούμε ότι ποια ομάδα θα έχει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά με σιγουριά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα έτσι. Γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη. Και στο μπάσκετ είχαμε μεγάλο αγώνα, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν ανέβει επίπεδο. Αλλά κάθε αρχή είναι και δύσκολη και είδες ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε πολύ δύσκολα στη Μύκονο. Με δύο μεγάλα σούτ στο φινάλε του αγώνα από τον Όσμαν και τον Καλάθη. Και ο Άρης δεν τα κατάφερε, παρότι ξεκίνησε δεν πολύ καλά το μάτι στην Καρδίτσα.
4: Ιτήθηκε από την Καρδίτσα με 74-68. Η Καρδίτσα που φαίνεται ότι επιστρέφει, έτσι να το πω, δυναμικά. Επιστρέφει με την έννοια στο πρωτάθλημα αυτό, γιατί συνεχίζει και είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Θεσσαλίας στο μεγάλο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Πέρυσι δεν είχε την καλή πορεία γιατί ήταν και στην Ευρώπη, αλλά είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Φέτος φαίνεται ότι ξαναβάζει πάλι τον πήχη ψηλά, να τερματίσει έτσι στην πρώτη, να το πω, εξάδα. Είναι πολύ νωρίς. Πάντως η νίκη επί του Άρη είναι πολύ σημαντική. Και είναι και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων. Οπότε έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα και να ελπίζει για κάτι καλύτερο στη συνέχεια.
0: Στο μπάσκετ των γυναικών τελικό αποτέλεσμα Άρης Κρόνος 63-66, στην τέταρτη περίοδο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 75-41, ενώ σε ό,τι αφορά τον αγώνα του Πρωτέα Βούλας με τον ΠΑΣ Γιάννα το σκόρ είναι 25-25 και απομένουν περίπου 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένουμε για λίγο στην τρίτη εθνική, 7ος όμιλος Κόρινθος Μιλτιάδης 1-0 με γκολ του Μπάρδα στο 13. Στον 8ο όμιλο θα έχουμε ενημέρωση σε λίγο από τον Γιώργο Αθανασίου. Εθνικός Αμφιάλη 1-0 και Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Πάμε για λίγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο, στον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β' με την αναγέννηση Καρδίτσας.
1: 71 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, παραμένει το 2-0 στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης Β' με την αναγέννηση Καρδίτσας, όπως διαμορφώθηκε στο 60 και στο 66 με τα γκολ του Κόλλα και του Κύρκου. Ο Απόστολος Χαραλαμπίδης προσπαθεί να αλλάξει ό,τι μπορεί στο παιχνίδι. Έχει κάνει κι άλλες δύο αλλαγές. Στο 71ο λεπτό ενδιαγέ στη θέση του Διαμαντάκου και ο Γκαρσία στη θέση του Ευαγγέλου. Όπως φαίνεται όμως, ο Αστέρας Τρίπολης Β' έχει πάρει το πάνω χέρι στο παιχνίδι. Έχει δείχνει τουλάχιστον σε αυτό το πεντάλεπτο δεκάλεπτο που έχει μεσολαβήσει από το προβάδισμα που έχει πάρει στο σκορ να ελέγχει και τον ρυθμό και την εικόνα, να το πούμε έτσι,
0: 2-0 και είμαστε, Μιχάλη, σε ποιο λεπτό?
1: Είμαστε στο 72ο σύφι.
0: 88ο λεπτό στην Πάτρα, Πύργος Πανιώνιος 0-0. Ακόμη μία διακοπή στο μάτς λόγω τραυματισμού, πολλές διακοπές στο δεύτερο ημίχρονο. Περνάμε ξανά στην τρίτη εθνική για να κλείσουμε την αρχική μας ενημέρωση. Με 8ο και 9ο όμιλο ακούμε πρώτα τον Γιώργο Αθανασίου. Καλησπέρα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, κροατές. Δόξα Βίρνος, από όνο Καρδιτσίου, το παιχνίδι ξεκίνησε νωρίτερα. Βρίσκεται στο 75ο λεπτό 0-0, δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας μάτς για την ομάδα της Ρόδου των Απόλλων Καλυθιών. Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα της Ρόδου, την ομάδα του Αέρα. Εθνικός Αμφιάλη 1-0 με γκολ του Δερμιτζάκη στο 17ο λεπτό. Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0, Ιάλισσος Εγάλιο 0-0 και Απόλλος Σμύρνης Προοδευτική 1-0 με γκολ που σημείωσαν οι γηπεδούχοι στο 18ο λεπτό.
0: Υποδεχόμαστε και τον Νίκο Καραγιάννη, ένατος όμιλος, πρώτη ενημέρωση για τα σημερινά μάτς. Νίκο, σε ακούμε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σύφη. Στο πρώτο μισάωρο βρισκόμαστε στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής για τον ένατο όμιλο στην Γάμα Εθνική. Ο Αστέρας Μαγούλας βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 1-0 του Εθνικού Αστέρα. Ελυσιακός Αρωνικός Αναβίσου 0-0. Νέα Ιωνία Νέος Αχαρναϊκός 1-0. Και Ηλιούπολη Αστήρ Βάρης 0-1.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Καραγιάννη. Στον 10ο όμιλο, όπως είπα και νωρίτερα, δεν έχουμε μάτς σήμερα, καθώς πάρθηκε και το λογικό ήταν αυτό η απόφαση να αναβληθούν οι αγώνες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων στην Κρήτη. Στην Πάτρα, πριν από λίγο, ο Πύργος πέτυχε γκολ. Σε λίγο θα πάμε στον Μπάμπη Πλάγο. Προς το παρόν όμως, να ακούσουμε έστω και για λίγο τον Γιώργο Γιαλτάκη. Γιώργο.
7: Μεσημέρι, Σύφη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Πράγματι έτσι είναι, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων και επειδή τα γήπεδα δεν είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση πέρα από τον βροχερό καιρό, η ΕΠΟ ανέβαλε τους αγώνες. Οι αγώνες θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Καιρό επιτρέποντος, ελπίζω να έχει υποχωρήσει ακριβώς η κακοκαιρία.
7: Ναι, θα έχει υποχωρήσει από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι. Επομένως, Τετάρτη αναμένεται κανονικά.
0: Χορεύουν, Γιώργο, οι παίκτες του Πύργου, γιατί σκόραραν στον αγώνα με τον Πανιόνιο στο 90. Θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου, να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
8: Λοιπόν, 1-0 για τον Πύργο. ΠΑΣ Πύργος, λοιπόν, στο 90 λεπτό σημειώνει τον γκολ που ίσως να του χαρίσει την νίκη με τον Μανσούρ Φοφανά. Ήταν μόνος του μέσα στην μεγάλη περιοχή, εκεί όπου κατάφερε να στο πάρει την μπάλα, έκανε το σούτ ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών του Πανιωνίου. Η μπάλα πέρασε και από πόδια αμυντικών, ευνηδιάστηκε ο Γκράνιτς και έτσι ο Πύργος έκανε το 1-0. Είναι πάρα πολύ κοντά στην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα και παρθενική νίκη στο πρωτάθλημα της Super League.
0: Και λέγαμε νωρίτερα με τον Βαγγέλη Μητρούσια ότι ο Πανιούνιος είναι μια ομάδα που είναι στα φαβορί για την άνοδο στην Super League, αλλά στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες.
8: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Στις πρώτες 4 αγωνιστικές έχουμε δει ότι κάθε αποτέλεσμα είναι δυνατό. Άρα θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ καλά οι ομάδες, ακόμα και αυτές οι ομάδες που λογικά έχουν χρηστεί ως φαβορί. Μην ξεχνάμε ότι την περασμένη αγωνιστική, στο τελευταίο ουσιαστικά πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, κατάφερε ο Πανιώνιος να πάρει την νίκη κόντρα στη Ζάκυνθο που είναι στην ουρά της βαθμολογίας.
0: Από ό,τι βλέπω, έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεων. Οπότε προτείνω να πάμε ξανά στον Γιώργο Γιαλτάκη για να ολοκληρώσει την αναφορά του για τον 10ο όμιλο στην Τρίτη Εθνική και επιστρέφουμε σε σένα για το φινάλε του αγώνα.
7: Λέγαμε λοιπόν, Σύμφη, ότι οι αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 7 του μήνα, όπου βεβαίως ξεχωρίζει και το κριτικό ντέρμπι Εργοτέλης Κανιά που θα γίνει στο γήπεδο του Αλμυρού. Επαναλαμβάνω ότι οι αγώνες αναβλήθηκαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τις τελευταίες μέρες γενικότερα στην Κρήτη, αλλά και τις κακές αγωνιστικές κατάστασης.
0: Πρωτοφανές είναι αυτό που έχει γίνει πάντως. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή, έβλεπα τα χθεσινά ρεπορτάζ, 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
7: Έτσι είναι. Εδώ έχει βουλιάξει το οροπέδιο Λασιθίου πραγματικά, έτσι, αλλά και μεγάλες ζημίες στο Μυλοπόταμο, στο Ρέθυμνο. Είναι οι περιοχές που πλήγηκαν περισσότερο από τη Θεομηνία και τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κακές καιρικές συνθήκες. Και όπως είπες και εσύ, Σύφη, πράγματι είναι πρωτοφανή φαινόμενα αυτά στην Κρήτη. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια ζω δεν τα θυμάμαι, αλλά και από ό,τι λένε και οι παλαιότεροι, ουδέποτε είχαμε δει, εδώ στην Κρήτη είχαμε δει τέτοια μεγάλη θεομηνία.
0: Και σε ποσότητα και σε συχνότητα, γιατί βρέχει αρκετές μέρες, δεν είναι μία μέρα ή ένα διήμερο. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε.
7: Καλή συνέχεια.
0: Υπενθυμίζω, Ελλάδα-Γερμανία στις 10 παρατέταρτο το μεγάλο μάτς της ημέρας. Στην Τρίτη Εθνική, Δόξα Βήρωνος Απόλλων Καλυθιών 1-0 στο 75ο λεπτό. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-0 και Νέα Ιωνία Χαρναϊκός επίσης 1-0 με γκολ που πέτυχε ο Τασιούλης στο 11ο λεπτό του αγώνα. Μπάμπης Πλάγος για το φινάλε του μάτς στην Πάτρα, Πύργος Πανιώνιος. Μπάμπη.
8: 92ο λεπτό στην αναμέτρηση. Προσπαθεί ο Πανιώνιος να φτάσει στον γκολ της Σοφάρης, αλλά κρατάει ο Πας Πύργος και προσπαθεί να ροκανίσει το χρόνο τώρα με τον Μαρκόπουλο, με τον Φερεκίδη, ο οποίος δεν έχει και στηρίγματα, αλλά προσπαθεί να κρατήσει μόνος του την μπάλα. Τελικά υποποιείται σε φάουλ και η μπάλα περνάει στην κατοχή των παικτών του Πανιωνίου. Ένα φάουλ το οποίο το κέρδισε ο Αντώνιο Ταβάρες, που έχει περάσει στο δεύτερο ημίχρονο στον αγωνιστικό χώρο. Βαθιά παλιά για τον Πανιώνιο, διώχνουν όπως οι παίκτες του Πύργου, προσπαθούν να κρατήσουν για 2 λεπτά το πολύτιμο τρίποντο, 2 λεπτά ακόμη απομένουν, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά, για να μπορέσουν να φτάσουν στη νίκη. Ένα πλάκιο out από τα αριστερά με τον Ταβάρες, φέρνει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Δροσίνης. Φάουλ που κάνουν οι παίκτες του Πανιωνίου στην προσπάθεια να πάρουν την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Τσεκούρα. Αργά-αργά οι παίκτες του Πας Πύργου θα εκτελέσουν αυτό το φάουλ με τον Τσεκούρα ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής. Στην την μπάλα ο Αδάμ Τσεκούρας. Είμαστε στο 96ο λεπτό, μπήκαμε τώρα, της αναμέτρησης, κάτι λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Ο Κόκορης θα κάνει το κοντρόλ στη μεσαία γραμμή.
0: Έβαλε γκολ και η Παναχαϊκή στο Αγρίνιο. Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-1. Ιωαννίδης στο 21ο λεπτό. Μπάμπη.
8: Κρατάνε την μπάλα και διώχνουν όπως οι παίκτες του Πύργου. Στην μεσαία γραμμή. Όλοι κάτω από την μεσαία γραμμή. Φάουλ έχει δώσει τελικά ο κύριος Δροσίνης. Και βλέπουμε και τον τερματοφύλακα, τον Γκράνιτς, να περνάει στην επίθεση σε αυτή την τελική προσπάθεια, στην τελευταία φάση μάλλον. Εκτελείται το φάουλ, είναι κακοκτυπημένο, αλλά όμως δεν είναι και καλή και η απόκρουση των παικτών του πύργου, κεφαλιές μέσα στην περιοχή. Διώχνουν όπως οι παίκτες του πύργου και βγαίνουν και στην κόντρα επίδεση. Ο Φοφανά είναι μόνος του, πάει μόνος του προς την αντίπαλη εστία και πλασάρει σε κενή εστία και είναι το 0, το 2-0 για την ομάδα του πύργου. Ο Φοφανά είναι αυτός ο οποίος πήρε το διώξιμο της άμυνας των παικτών του πύργου από αυτό το φάουλ το οποίο έγινε στη μεσαία γραμμή. Διένυσε περίπου 30 μέτρα και πλασάρισε στην ανυπεράσπιστη εστία γράφοντας το πύργος Πανιόνιος 2-0. Σας είχα πει και νωρίτερα ότι για αυτή την τελευταία φάση ο τερματοφύλακας του Πανιόνιου, ο Γκράνιτς, είχε περάσει στην επίθεση και τελικά στην κόντρα αυτή που έγινε ο Φοφανά πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, διένυσε περίπου 30 μέτρα και φτάνοντας έξω από την μεγάλη περιοχή πλασάρισε στην ανυπεράσπιστη εστία γράφοντας το τελικό πύργος Πανιόνιος 2-0 και τα δύο γκολ ο Μανσούρ Φοφανά στο 90 και 96 λεπτό της αναμέτρησης.
0: Αυτή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη νίκη για τον πύργο και η πρώτη ήττα για τον Πανιόνιο.
8: Σωστά, σωστά. Γιατί έχουμε τη λήξη του αγώνα, Σύφη, μεγάλη νίκη για την ομάδα του πύργου σε ένα παιχνίδι, για να ανακεφαλαιώσω, σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανιόνιος είχε τον έλεγχο του αγώνα μέχρι το 30 λεπτό της αναμέτρησης, δεν μπόρεσε όμως να απειλήσει σε καμία φάση την εστία του Αδάμ Τσεκούρα. Από εκεί και πέρα, από το 35 μέχρι το 45, ήταν καλύτερη η ομάδα του πύργου. Είχε ένα φάουλ εξαιρετικό του Χατζή, το οποίο απόκρουσε ο Γκράνιτς στο γάμα της εστίας του. Είχε δοκάρει με τον Φοφανά σε ανυπεράσπιστη εστία. Είχε πάρει το rebound από απόκρουση του Γκράνιτς. Έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και είχε και ένα καλό σου του Δούμτσιου στο 45. Στο δεύτερο ημίχρονο, στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, στο 55, ο Ταβάρες έκανε σουτ, έδιωξε Τσεκούρας, αλλά η μπάλα κατέληξε και στο οριζόντιο, στη συμβολή των δοκαριών. Στο 85, μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο να κάνει το 0-1 μετά από αλλεπάλληλα σουτ και κόντρες μέσα στην περιοχή. Τελικά ο Τσεκούρας πραγματοποίησε πολύ μεγάλη απόκρουση και κράτησε το 0 για την εστία του. Και έχουμε τον γκολ για τον πύργο στο 89 προς 90 με τον Φοφανά μέσα στην περιοχή να πραγματοποιεί ένα διαγώνιο σουτ. Δεν είχε και πολλές επιλογές γιατί ήταν μόνος του. Η μπάλα πέρασε από σώματα, από πόδια αμυντικών και ευνηδίασε τον Γκράνιτς. Έγραψε το 0-1 ο Φοφανά και στο 96 μπάζερ μπίτερ για τον ίδιο παίκτη, καθώς είχε περάσει και στην επίθεση ο Γκράνιτς με πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ο Φοφανά έβαλε τη σφραγίδα του στο μάτς. Είναι παλιός μας γνώριμος. Έχει παίξει στη Βέρεια, στον Μπας Γιάννα, στο Εγάλεο, στον Τηλικράτη. Σκόραρε δύο φορές σήμερα. 2-0 τελικό αποτέλεσμα πύργος Πανιόνιος. Μπάμπη, δεν σε αποχαιρετώ. Θα επανέλθουμε με ενημέρωση για την τρίτη εθνική για τον έκτο όμιλο. Συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Πάμε στη Νέα Σμύρνη. Αστέρας Άκτορ Β, αναγέννηση Καρδίτσας.
1: 83 λεπτά συμπληρωμένα εδώ στο γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη. Πάντα 2-0 ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται της αναγέννησης Καρδίτσας.
0: Οι ουδέτεροι παρατηρητές νεοσμυρνιώτες που υποθέτω θα είναι στο γήπεδο, πώς αντέδρασαν μετά την ήττα του Πανιωνίου?
1: Αν σου πω ότι σε όλη τη διαδρομή μέχρι το γήπεδο και σε αυτό το διάστημα που έχω υπάρξει μέσα στο γήπεδο δεν έχω δει κάποιον γείτονα, για να το πω έτσι απλά, καθότι και εγώ νεοσμυρνιώτης.
0: Ναι, γνωρίζεστε μεταξύ σας.
1: Ναι, εντάξει, εδώ στο χωριό δεν έχω δει κάποιο γείτονα. Άμα θες μια εκτίμηση περί αντιδράσεων, δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις μετά τη σημερινή ήττα του Πανιωνίου στην Πάτρα από τον πύργο.
0: Τι ναι, εξελίξεις... παρότι μια ήττα δεν φέρνει την καταστροφή, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα μη αναμενόμενο αυτό.
1: Είναι ένα αποτέλεσμα και από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω δει καθόλου παιχνίδι, είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται σε συνέχεια της εικόνας των προηγούμενων 4 αγωνιστικών, της κακής εικόνας από τον Πανιόνιο. Αυτό έχω καταλάβει και αυτά που άκουγα από την ενημέρωση του Μπάμπη και γενικά από κάτι μηνύματα που είχα. Η πιο έτσι ευγενική, ο πιο ευγενικός χαρακτηρισμός ήταν χάλια. Για να σου δώσω να καταλάβεις τα μηνύματα που μου έρχονταν. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν αποκλείεται, εγώ τουλάχιστον δεν το αποκλείω, χωρίς να έχω προφανώς, δεν μπορεί να υπάρχει ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις. Έτσι, στο θέμα του Πανιωνίου, επαναλαμβάνω, όχι λόγω της ήττας στην πέμπτη αγωνιστική, αλλά λόγω της εικόνας η οποία έχει ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική και η οποία συνεχίζεται χωρίς την παραμικρή αλλαγή προς το καλύτερο, ίσως το αντίθετο, αλλαγή προς το χειρότερο έχει η εικόνα του Πανιωνίου όσο περνούσαν οι αγωνιστικές και στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό έχω να πω. Μια αλλαγή τώρα στο 85ο λεπτό για τον Αστέρα Τρίπολης, η τελευταία για την ομάδα του Γιάννη Κοντοέ, που επαναλαμβάνω προηγείται με 2-0 χάρη στα γκολ του Κόλλα στο 60 και του Κύρκου στο 66. Βγαίνει ο Μεταξάς από τον αγωνιστικό χώρο και τη θέση του θα πάρει ο Armstrong. Έχουν γίνει ακόμα δύο αλλαγές.
0: Δώσω μου λίγο χρόνο να ακούσουμε τη λέει ο Χουάν Φεράντο, προπονητής του Πανιωνίου, στην Ειρήνη Μαραγκού.
9: Παιχνίδια. Είναι το δεύτερο με απώλεια βαθμών. Είναι κάτι που τον προβληματίζει?
10: Είσαι πρόβλημα φορά σου.
11: Well, the league is to play at home and play away. We need to show the good performance in both fields. Okay, it's true. We are not feel good in the first 20 minutes. The team was not very confident. This is the truth. But okay, we need to show the performance good in both ways.
10: Το πρωτάθλημα έχει και εντός και εκτός. Ναι, είναι αλήθεια, δυσκολευόμαστε λίγο στα εκτός έδρας, όμως πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε καλή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά είχαμε δυσκολίες στην απόδοσή μας και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε.
9: Thank you very much.
0: Ο Πανιώνιος ετήθηκε στην Πάτρα από τον Πύργο. 2 γκολ Φοφανά, τελικό αποτέλεσμα 2-0. Τρίτη Εθνική στον τρίτο όμιλο, Βέρεια Βατόλακος 1-0. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1. Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 1-0. 0-0 η Θύελλα Κατσικά με τον Πας Γιάννα και 0-1 στην Άρτα η Αναγέννηση με την Άουσα. Το πρώτο θέμα της ημέρας αναμφίβολα είναι η εθνική μας ομάδα. Είναι το μεγάλο μάτς με την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο. Η Θεσσαλονίκη είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί και να αποθεώσει και να στηρίξει για μία ακόμη φορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πανέτοιμος είναι και ο Γιώργος Τραπεζανίδης να μας βάλει στο κλίμα του μεγάλου αγώνα και δύσκολου αγώνα, γιατί οι Γερμανοί ξανάρχονται και έρχονται αποφασισμένοι, Γιώργο, να πάρουν και τη ρεβάνς. Γιατί αυτό το 0-1 στο Augsburg είναι δεδομένο ότι τους πλήγωσε. Καλησπέρα.
12: Ναι, το πλήγωσε και σίγουρα. Του δημιούργησε και ένα κλίμα στην αρχή αρνητικό στην πρώτη ήττα του Jürgen Klopp με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Αμέσως μετά ακολούθησε και η πρώτη νίκη. Και ήρθαν εδώ αποφασισμένοι οι Γερμανοί, αλλά το ίδιο αποφασισμένοι δείχνουν και οι διεθνείς. Δηλαδή έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Διατήρησαν το αίτητο. Είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ξέρουν ότι με μία νίκη σήμερα παίζουν πλέον για τις θέσεις 1 και 2 του ομίλου. Ο μίνιμουμ στόχος της τρίτης θέσης, όπου βέβαια χρειάζεται να είμαστε και οι δύο καλύτεροι τρίτοι, να είμαστε μέσα εκεί για να πάρουμε και πλεονέκτημα στην κλήρωση του Euro 2028. Ο μίνιμουμ στόχος λοιπόν ουσιαστικά έχει επιτευχθεί. Αν μάλιστα σήμερα οι Σέρβοι χάσουν στο Αϊτχόφεν από την Ολλανδία την ίδια ώρα είναι το παιχνίδι, τότε πλέον είναι βέβαιη η τρίτη θέση. Απλά
0: σωστό είναι δίνουμε... αυτό που λες, γιατί νωρίτερα έλεγα ότι θέλουμε δώρο από τους Σέρβους με θετικό αποτέλεσμα, ναι, στην Ολλανδία, σε περίπτωση που έχουμε και εμείς θετικό αποτέλεσμα με τη Γερμανία για την πρώτη διάδα.
12: Λοιπόν,
0: δούμε ρεαλιστικά την τρίτη θέση, εννοείται ότι θέλουμε να ιτηθούν οι Σέρβοι από τους Ολλανδούς.
12: Ναι, και αν το δούμε και ψυχρά αγωνιστικά, σύμφωνα με τα όσα έχουν δείξει μέχρι τώρα οι ομάδες, οι Ολλανδοί και καλύτερη ομάδα είναι και στην έδρα που παίζουν και θα κυνηγήσουν αυτή τη νίκη, γιατί δεν κέρδισαν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Συμφωνώ απολύτως, αλλά το ξέρεις και εσύ, ποδόσφαιρο είναι, όλα γίνονται.
12: Ναι, με, υπό αυτή την έννοια σίγουρα, αλλά μιλάμε πάντα βάσει πιθανοτήτων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι, ο Γιωβάνοβης μίλησε κυρίως για την ανάγκη να έχουμε μια ισορροπημένη απόδοση στα δύο ημίχρονα, να μην συμβεί δηλαδή ό,τι στον αγώνα με την Ολλανδία. Τώρα για τις επιλογές είπε ότι υπάρχει αυτή η επιβάρηση, η πίεση, τα μεγάλα μάτς, για πρώτη φορά 4 συνεχόμενοι αγώνες, και όπως είπε θα συζητούσε και με τους παίκτες για να δει ποιοι από αυτούς αισθάνονται απόλυτα έτοιμοι μέχρι να καταλήξει στην βασική ενδεκάδα. Πιστεύω το έχει κάνει τώρα, είναι θέμα ρόλο να μάθουμε ποιο θα είναι το αρχικό σχήμα.
0: Δεν θα ευνηδιαστούμε πάντως αν δούμε αρκετά νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα.
12: Ναι, σίγουρα αναζητείται ο αντικαταστάτης του Τζόλι με τον Γιώργο Μασούρα. Ο Τζόλις είναι στο Λονδίνο ήδη. Με τον Γιώργο Μασούρα να έχει κάνει εξαιρετική εμφάνιση με το που μπήκε στο παιχνίδι και με την κεφαλιά assist και με τον γκολ στο 2-0. Κεφαλιά assist στο 1-0 του Ιωαννίδη. Οπότε ο Μασούρας είναι από τους υποψήφιους. Ο Ιωαννίδης πιθανόν να διατηρήσει τη φανέλα του βασικού. Τώρα το ζήτημα αυτό που προέκυψε και νομίζω ότι απαντήθηκε από τον Γιωβάνοβιτς με τον Καρέτσα έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι ο πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε καταβεβλημένος. Αν τυχόν αποφασίσει ο Γιωβάνοβιτς να τον κρατήσει τον πάγκο, τότε ίσως έρθει ο Μασούρας να παίξει από δεξιά και πάει αριστερά ο Τετέι, αλλά αυτά τα αποφασίζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Οπότε καλό είναι λίγο να περιμένουμε σε ό,τι έχει να κάνει.
0: Και παρότι έχουμε αρκετές επιλογές με πολλούς καλούς παίκτες πλέον σε αυτή τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, άλλη είναι η εθνική με Κωνσταντέλια, Τζόλι, Καρέτσα και άλλη είναι η εθνική χωρίς αυτούς.
12: Ασφαλώς. Συμφωνώ 100%. Το ζήτημα είναι ότι αυτό που είδαμε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια άρεσε στον κόσμο. Γι' αυτό έχει στηρίξει και με κάθε τρόπο την εθνική ομάδα. Γι' αυτό και η τηλεθέαση χτυπάει κόκκινο, γι' αυτό και τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν. Και αυτή η καλή εντύπωση δεν έχει αλλάξει, ούτε έχει διαφοροποιηθεί. Ακόμη και μετά το παιχνίδι εδώ με την Ολλανδία, σήμερα είναι το δεύτερο συνεχόμενο στην Τούμπα. Είναι μεγάλη αντίπαλη, όπως είπες και εσύ στην αρχή. Μιλάμε τώρα για ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, έχουν παίκτες κλάσης. Εμείς πάμε να μπούμε ίσως και ανάμεσά τους.
0: Και επειδή ξέρεις Γιώργο, δεν είμαστε θεροβάμονες και προσεγγίζουμε ρεαλιστικά την όλη κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές ποδόσφαιρο, είμαστε στο πρώτο γκρουπ του Nations League, που αυτό και από μόνο του συστά μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, είμαστε σε ένα όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Αν κουβεντιάζαμε πριν την έναρξη των αγώνων και λέγαμε ότι μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές θα ήμασταν πρώτοι στον όμιλο, δεν θα ακουγόταν και πολύ νορμάλ αυτό.
12: Και οι 7 βαθμοί που έχουμε τώρα μετά από 3 αγώνες ίσως ήταν στην αρχή η σκέψη για να το έχουμε συνολικά αυτόν τον αριθμό. Δηλαδή μετά και τα 6 παιχνίδια ήδη το έχουμε καταφέρει στα μισά. Οπότε ναι, έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε κερδίσει πράγματα. Έχουμε κάνει και την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί μας. Και ο Κλοπ.
0: Αν πριν από μία δεκαετία συμμετείχαμε σε τέτοιο όμιλο που δεν υπήρχε ενδεχόμενο με την κατάσταση που κρατούσε πριν από μία δεκαετία στην εθνική ομάδα.
12: Θα ήμασταν έξω.
0: Σε αυτό τον όμιλο, αν συμμετείχαμε, υποθετικό σενάριο, θα είχαμε ή ένα ή κανένα βαθμό.
12: Θα ήμασταν οι Σέρβοι της σημερινής βαθμολογίας.
0: Οι Σέρβοι που θα κάνουν μία νίκη, πιστεύω.
12: Ναι. Επίσης, έλεγα για τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος. Πέρα από το, όπως είναι μια τεράστια προσωπικότητα, δεν μασάει τα λόγια του που λέμε, είπε ότι η Ελλάδα κέρδισε δίκαια άξια το πρώτο παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έκανε και μια σύγκριση λίγο με το 2004.
0: Πολύ... Ναι, πολλά είπε ο Κλοπ, αλλά κάτι είπε το οποίο δεν είναι αποδεκτό. Ναι, δεν είναι αποδεκτό το ότι είπε ότι χωρίς τον Ρεχάκελ δεν θα τα καταφέρνατε. Εννοείται ότι ο Ρεχάκελ ήταν το Α, αλλά δεν έφτανε μέχρι το Ω. Υπήρχαν και παίκτες που υποστήριξαν αυτό που ήθελε να κάνει ο Ρεχάκελ.
12: Σίγουρα.
0: Και πολλοί και καλοί.
12: Ναι, ήταν λίγο εντάξει, απόλυτο αυτό που είπα, αλλά ξέρεις τώρα ότι οι Γερμανοί πάντα έχουν μια τέτοια τάση εκεί. Δεν λείπει αυτό και από τον Κλοπ, που πάντως επαναλαμβάνω ότι πρώτον είπε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρώτο παιχνίδι με το όνομά του και βεβαίως προκάλεσε και ένα sold out, πρώτο sold out στην αίθουσα τύπου, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε γεμίσει τόσο. Να μην μένει ούτε μία άδεια θέση. Είναι πολύ και η Γερμανία απεσταλμένη, πάρα πολύ. Πολύ περισσότεροι από ότι οι Ολλανδοί. Αλλά ήταν εκεί και Έλληνες κλπ. Και γενικά η συνέντευξη ήταν και ως συνήθως ευδιάθετος και ομιλητικός ο Κλοπ και είχαμε αυτή την συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, Στίφη, να πούμε ότι το παιχνίδι αρχίζει 10 παρατέταρτο. Κάτι για όσους.
0: Δικαιούμενα time out. Μικρό.
12: Ναι.
0: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ημίχρονο στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 1-0. Και να πάμε για λίγο στη Νέα Σμύρνη στο Μιχάλη Λαδόπουλο για το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
1: 2-0 οι αρκάδες στους Θεσσαλούς, αυτό το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής, με τον γκολ του Κόλλα στο 60 και του Κύρκου στο 66ο, καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα, αν όχι σε όλο το 90 λεπτό. Είχε και η Καρδίτσα ένα καλό κομμάτι εκεί στο, από το 20ο μέχρι το 25ο λεπτό. Καλύτερος Αστέρας σε όλο το διάστημα του 90 λεπτού. Πέρα για πέρα δίκαιη η νίκη του, θα μπορούσε μάλιστα στις καθυστερήσεις με δυο τετατέτ, το ένα του Γραμμένου και το δεύτερο του Άρμστρονγκ, να έχει δώσει ακόμα πιο θριαμβευτικό τόνο στην τελική του επικράτηση. Όπως και να έχει, με αυτή τη νίκη πετυχαίνει τη δεύτερη του στο πρωτάθλημα, φτάνει τους 6 βαθμούς. Αντίθετα, η αναγέννηση χωρίς νίκη μέχρι στιγμής είναι στους 2 βαθμούς, πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 εδώ στη Νέα Σμύρνη. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους, Ήφη.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε. Και άλλη αναγέννηση δυσκολεύεται, Γιώργο Τραπεζανίδη. Η αναγέννηση Άρτας παίζει εντός έδρας με την Άουσα. Το σκόρ είναι 0-1 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησής μας με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και ακολούθως θα ενημερώσουμε αναλυτικά για την Τρίτη Εθνική. 5:30 υπενθυμίζω το τζάμπολ στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό για την GBL. Γιώργο, σε ακούμε. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ακούμε. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας, οπότε επιστρέφουμε στην Τρίτη Εθνική να ξεκινήσουμε με τον τέταρτο όμιλο. Να πούμε ότι στον αγώνα του Σαρακινού Βόλου με τον Πιερικό το σκορ είναι 1-0 με γκολ του Μέτσε. Έχει βάλει γκολ η Θήβα, πέμπτος όμιλος, Θήβα Κηφισός 1-0 με τον Τσέκα σκόρερ. Στον έκτο όμιλο Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-0, Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-2. Έβδομος όμιλος Πας Κόρινθος Μιλτιάδης 1-0. Στον 8ο όμιλο Εθνικός Αμφιάλη 1-0, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Ιάλισσο Σεγάλεο 0-0. Και στον 9ο όμιλο Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0, Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 1-0, Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 0-1. Σε λίγο λεπτομέρειες για όλα τα μάτς και στους 7 ομίλους που έχουμε σήμερα αγωνιστική δράση. Επιστροφή στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, 10 παρατέταρτο, το μεγάλο μάτς με τη Γερμανία. Ακούμε Γιώργο Τραπεζανίδη.
13: Καταπληκτική μέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραίος καιρός. Οι διεθνείς βγήκαν το πρωί μια βόλτα εκεί στην παραλία, στη Νέα Παραλία, κοντά στο ξενοδοχείο που μένουν. Ήταν λίγο χαλάρωσαν, λίγο χαμογέλασαν, αλλά μετά γύρισαν γιατί η υποχρέωση είναι μεγάλη. Επίσης, να πούμε ότι οι Γερμανοί φίλαθλοι θα είναι διπλάσιοι σε σχέση με τους Ολλανδούς, κοντά στους 1500. Πήγαν χθες μια βόλτα εκεί στα Λαδάδικα, είναι και Oktoberfest εκεί στο Μόναχο. Εν πάση περιπτώσει, ήπιαν εδώ τις μπύρες κάποιοι από αυτούς.
0: Φαντάζομαι τι έγινε. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να έχεις πολύ φαντασία για να καταλάβεις.
13: Τίποτα, καμία φαντασία, ναι. Κάποιοι από αυτούς θα πάνε με λεωφορεία, δηλαδή είναι απλωμένα στο γήπεδο, κάποιοι άλλοι με δικά τους μέσα μετακίνησης. Υπολογίζεται, όπως είπα, θα είναι 1500 και στη γνωστή θύρα 8. Φιλοξενούμενοι, το γήπεδο γεμάτο, δεν το συζητάμε και εσύ πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση από πλευρά ΕΠΟ σε σχέση με το άνοιγμα των θυρών, σε σχέση με τον αγώνα με την Ολλανδία εννοώ. Είχαν ανοίξει την Πέμπτη 2,5 ώρες πριν, σήμερα θα ανοίξουν 3 ώρες πριν, στις 7 παρατέταρτο, όσοι έχουν λοιπόν εισιτήρια, και μάλιστα η ΕΠΟ λέει ότι είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη προσέλευση και αυτό έχει να κάνει με το φαινόμενο που παρατηρήθηκε την Πέμπτη, όπου στο τέλος υπήρχε ένα πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, θα έλεγα, και κάποιοι φιλάθλοι που είχαν τα εισιτήρια στο κινητό έχασαν την σέντρα του αγώνα.
0: Δυσκολεύει λίγο την προσέλευση των φιλάθλων.

0: έμεινα από την περασμένη Πέμπτη. Πολύ νεαροί, κυρίως με φανέλες της εθνικής ομάδας, με ονόματα διεθνών πίσω, περίμεναν αρκετή ώρα πριν έρθει το λεωφορείο της αποστολής για να δουν από κοντά τους παίκτες, να τους φωνάξουν κάτι, να τους εμψυχώσουν, θα λέγαμε. Είναι ωραία αυτή η εικόνα.
1: Από
0: και
1: το
0: είναι
1: 1987
0: μια εικόνα που
1: συνηθίζουμε να λέμε, Γιώργο μου, ότι η επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων είναι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ. Σε καλό δρόμο βρίσκεται και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, γιατί γίνεται η αγαπημένη όλων των Ελλήνων τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Γίνεται και μάλιστα υπάρχουν και τα πρόσωπα που ανέφερες πριν μερικά. Είναι και τα πρόσωπα τα οποία γίνονται πολύ αγαπητά στον κόσμο. Είτε είναι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται εντός, κυρίως εκτός συνόρων. Και όλο αυτό υπάρχει πραγματικά και φέρνει και τον νεότερο κόσμο, την νεολαία δηλαδή, κοντά στην Εθνική Ομάδα.
1: Γιώργο, επειδή μου αρέσουν τα quiz και επειδή οι Γερμανοί επιστρέφουν στην Τούμπα, βάζω quiz και για σένα και για τους ακροατές μας κυρίως.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο Γερμανός που έπαιξε στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80 και είχε κάνει και καριέρα στην Bundesliga?
0: Είχε κάνει καριέρα.
1: Βεβαίως, στη Rot-Weiss Essen, στην Bochum.
0: Εκτός γηπέδων φορούσε γυαλιά.
1: Φορούσε γυαλιά, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, απλά το λέω βοηθητικά.
1: Και λέμε
0: θα το
1: και
0: απαντήσουμε
1: ένα...
0: αργότερα, ίσως σε κάποια σύνδεση.
1: Ναι, ναι, θα τα αφήσουμε ως quiz για τους ακροατές μας και θα
0: δεν
1: δώσουμε ένα ακόμη βοηθητικό στοιχείο, ότι το μικρό του όνομα ήταν Holger. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλή μας επιτυχία.
0: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία στην Αττική. Θα έχουμε πάντα διαρκή ενημέρωση από το γήπεδο της Τούμπας.
1: Και θέλουμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε βεβαίως ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Απέναντι μας είναι μια υπερδύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όσο και αν έχει υποχωρήσει η Γερμανία και δεν είναι η Γερμανία του παρελθόντος, είναι μια ομάδα που προφανώς ποδοσφαιρικά είναι σε ανώτερο επίπεδο από εμάς. 10 παρατέταρτο, Ολλανδία, Σερβία, Ουαλία, Δανία και Πορτογαλία, Νορβηγία. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μας ο Κώστας που λέει, αφού τα καταφέραμε μία φορά, γιατί όχι και δεύτερη. Μα η πρώτη φορά είναι πιο εύκολη από τη δεύτερη, γιατί η πρώτη φορά έχει και τον ευνηδιασμό, έχει το στοιχείο του ευνηδιασμού, έχει και το τυχαίο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο θυμάσαι τι ακριβώς έγινε με τη Γερμανία. Η δεύτερη περίπτωση είναι η περίπτωση της επιβεβαίωσης και ο αντίπαλος είναι προετοιμασμένος και είναι και αποφασισμένος και θέλει και ρεβάνς. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις δεύτερη φορά. Nations League Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0 είναι αναμέτρηση για το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητος και πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα να δούμε τι γίνεται και στο μπάσκετ στα μάτς που διεξάγονται αυτή την ώρα για το πρωτάθλημα των γυναικών. Έχουμε λοιπόν τελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, 23-15, 22-15, 27-11 και 19-11 τα δεκάλεπτα του αγώνα. Ημίχρονο πρωτέας Βούλας Πας Γιάννηνα 39-33, 15-15 και 24-18. Και στο πρώτο μάτς της ημέρας ο Κρόνος νίκησε στην Θεσσαλονίκη τον Άρη 63-66, Άρης Κρόνος 18-17, 23-11, 13-20 και 9-18 τα δεκάλεπτα του αγώνα. Σε λίγο θα παίξει ο Αθηναϊκός με τους Πάνθηρες της Καβάλας και στις 6 θα γίνει το μάτς του Παναθλητικού με τον Αμίντα.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα.

0: Άπιτα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει τον ένατο ευρωπαϊκό του τίτλο. Νικά την Καταλούνια. Είναι έτοιμη η Βάσο Βλεπρίδου, λοιπόν, να σηκώσει ψηλά στα χέρια της αυτόν τον τρόπο. Το παίρνει ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ. Το δίνει στη Σαυρούλα Αντωνάκου και τώρα αυτή στη Βάσο Βλεπρίδου. Η Βάσο Βλεπρίδου το σηκώνει ψηλά και ακούτε τους πανηγυρισμούς για τον ένατο ευρωπαϊκό τίτλο του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Ερασπόρ. Ακούτε πάντα το μικρόφωνο στα γήπεδα. Περίπου σε 25 λεπτά θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Η Ερασπόρ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω 10 παρατέταρτο το μάτς της ημέρας, η εθνική μας απέναντι στην Γερμανία στην Τούμπα, περιγραφή από τον Γιώργο Τραπεζανίδη και τον Πάνο Μπλέτσο. Σε ό,τι αφορά την Superbet Super League 2, δύο μάτς ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Οι αναμετρήσεις για την πέμπτη αγωνιστική στην Πάτρα, Πύργος Πανιώνιος 2-0, πρωταγωνιστής ο Φοφανά που έβαλε 2 γκολ. Αυτή είναι η πρώτη νίκη του Πύργου, η πρώτη ήττα του Πανιωνίου, και αυτά είναι τα πρώτα γκολ που βάζει φέτος ο Πύργος και τα πρώτα γκολ που δέχεται ο Πανιώνιος. Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννης Καρδίτσα στη Νέα Σμύρνη 2-0, νίκη για την ομάδα της Αρκαδίας. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένο και το μάτς του Ολυμπιακού Β' με την Καλυθέα. Ο αγώνας όμως αναβλήθηκε, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδος του Ολυμπιακού συμμετέχουν στις μικρότερες εθνικές ομάδες. Πριν περάσουμε στην αναλυτική ενημέρωση για την τρίτη εθνική, επιστρέφω στο μπάσκετ των γυναικών, όπου είμαστε στην τρίτη περίοδο του αγώνα του Πρωτέα Βούλας με τον ΠΑΣ Γιάννινα και το σκορ είναι 44-41. Και παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια, πάνω από 4 δεκαετίες από την στιγμή που ο συγκεκριμένος Γερμανός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, βλέπω ότι πολλοί ακροατές μας βρήκαν την απάντηση σε αυτό το quiz που ανοίξαμε με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Ο Χόλγκερ Τρίμχολτ είναι ο Γερμανός, ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 80, έχοντας κάνει καριέρα στην Bundesliga, είχε πάνω από 250 συμμετοχές στο γερμανικό πρωτάθλημα και εκείνα τα χρόνια δεν ήταν και εύκολο να παίξει στην Bundesliga. Με την Rot-Weiss Essen, με την Bochum και με την Eintracht Braunschweig. Well now really when we go back then to falling in love and say it's crazy. Το Αζερμπαϊτζάν με την Λιθουανία ξεκινούν την προσπάθειά τους στο δεύτερο ημίχρονο. Nations League τέταρτο γκρουπ δυναμικότητος. Οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0 με γκολ του Καουμπάλεφ στο 25ο λεπτό. Περνάμε τώρα και στην τρίτη εθνική που από ό,τι καταλαβαίνω έχει φανατικό κοινό και περιμένετε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθετε πώς έκλεισε το πρώτο μέρος και πώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον 6ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο. Υπενθυμίζω, σήμερα δεν έχουμε 10ο όμιλο, τα μάτς αναβλήθηκαν και οι αγώνες για τον 2ο και τον 7ο όμιλο έγιναν χθες. Ενώ σε ό,τι αφορά τον 1ο όμιλο, η πρεμιέρα του είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο. 7ος όμιλος, ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, ΠΑΣ Κόρινθος Μιλτιάδης, το μοναδικό μάτς που διεξάγεται σήμερα για αυτό τον όμιλο. Το σκορ είναι 1-0 με γκολ του Μπάρδα στο 13. Βάζουμε στην παρέα μας και πάλι τον Περικλή Καραφιλίδη με αναλυτική ενημέρωση για τον τρίτο όμιλο. Περικλή.
1: Στον τρίτο όμιλο ξεκίνησε πριν περίπου 5 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι στιγμής έχουμε ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θύλακα Τσικαπάς για ένα 0-1 με πέναλτι του Μπελεγόνη στο 44ο λεπτό. Πέναλτι που κέρδισε ο Κιτσάκης, ένα τρούπι του από τον Ρίζο. Βέρι Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου 1-0 με κεφαλιά του Ιωάννου στο 22ο λεπτό ύστερα από κόρνερ του Αχλιόπα. Ο σκόρερ ο Ιωάννου είχε και δύο χαμένα πέναλτι. Στο 1ο λεπτό έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Στο 33ο λεπτό το πέναλτι του αποκρούσε ο τερματοφύλακας του Βατολάκου Καλιαμπάκας. Καστοριά Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1 με σκόρερ τον Χαραλαμπίδη στο 20ο λεπτό. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 1-0. Ο Ντελμέχιτς με διαγωνία σουτ μέσα από την περιοχή στο 18ο λεπτό το γκολ. Από το 40ο λεπτό η ομάδα της Δόξας αγωνίζεται με ποδοσφαιριστή λιγότερο. Κόκκινη στον Κοκκίνη, δεύτερη κίτρινη κάρτα συγκεκριμένα. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα τέλος 0-1 με σκόρερ τον Ελευθεριάδη στο 31ο λεπτό. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική έχει ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας.
0: Τρίτος όμιλος Περικλήμου, στον οποίο συμμετέχουν 4 ομάδες που έχουν παίξει στην πρώτη εθνική. Η Βέρεια, η Καστοριά, ο ΠΑΣ Γιάννινα και η Νάουσα. Και παίζει και η Αναγέννηση Άρτας που έφτασε κοντά στο να ανέβει στην πρώτη εθνική τη δεκαετία του 60-70 και παίζει και ο Ορδαϊκός που επίσης έχει πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Πολύ μεγάλη ιστορία και με συμμετοχές στη δεύτερη εθνική τότε εθνική κατηγορία.
0: Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια να ενημερωθούμε για τον τέταρτο και τον πέμπτο όμιλο. Βαγγέλη.
2: Και εδώ έχουμε συνήθει δύο ομάδες που αγωνίστηκαν στην πρώτη εθνική κατηγορία και με μεγάλη προσφορά, έτσι Πιερικός και Τρίκαλα. Και μιας και είπαμε για τα Τρίκαλα, να πούμε ότι είναι στο 0-0 με τον Ερακλή Λάρισα στο γήπεδο της Νεάπολης. Είχε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, δεν τις αξιοποίησε. Ο τρονφλέκας του Ερακλή Λάρισα ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τους κινδύνους στις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίκτες των Τρικάλων με τον Κρητικό. Είναι στο 53ο λεπτό. Πάμε στο παιχνίδι Διγενής Νεοχωρίου. Ανθόπουλη είναι 0-2 από το πρώτο ημίχρονο. Στο 27 ο Μιλτιάδης με ιδανικό πλασέ το 0-1 μετά από πάσα του Λομπάρντι. Ο Λομπάρντι ήταν ξανά ο δημιουργός στο 35 και ο Ζαχαράκης εκτελεστής και έκανε το 0-2. Ερμής Εξοχής, ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, είναι 2-1. Μέσα σε 2 λεπτά ο Ερμής Εξοχής είχε πετύχει 2 γκολ με τον Τσάνι το 1-0 και με τον Μιχαλίδη το 2-0. Με τον Μιχαλίδη στο πρώτο να δει την πάσα και τον Κυρτέγο στο δεύτερο. Και κατάφερε στο 24 ο Νούσιος με πλασέ μετά από πάσο τον Καμπέτα να κάνει το 2-1 για την ομάδα της Ελασσόνας. Περνάμε στο παιχνίδι Εθνικός Νεοκεραμιδίου. Ρήγας Φεραίος είναι 1-0. Από το 27ο λεπτό ο Γκίκα με πέναλτι πέτυχε το 1-0. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Βατιμίδης όταν ανατράπηκε από τον Γκάγκα. Σαρακινός Πυρικός είναι 1-0 από το 31ο λεπτό με γκολ του νεαρού του Θεοχάρη με απευθείας χτύπημα φάουλ. Η μπάλα καρφώθηκε στο γάμα της εστίας του δρομοθύλακα του Πυρικού. Και όπως είπαμε, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-0. Πάμε στον πέμπτο όμιλο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε γκολ μόνο στο παιχνίδι που γίνεται στην Θήβα. Θήβα Κηφισός είναι 1-0 με γκολ του Τσέκα από το 24ο λεπτό με ατομική προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά. Έτυχε το 1-0. Στα άλλα παιχνίδια παραμένει το 0-0 Παμιναϊκός Αλευερίου Φωκιμός. Αθλητικός όμιλος Αγράφων Νονακατσαντώνης Αναγέννηση Σχηματαρίου επίσης 0-0. Και αθλητικός όμιλος Καρίστου Νέα Αρτάκη είναι στο 0-0. Και να θυμίσουμε ότι ένα παιχνίδι που είχε γίνει νωρίτερα, Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1 με τον γκολ του Τιλ Ουμάρ μετά από την έξοχη πάσα από το Τέντια που πήρε την μπάλα από το κέντρο και πάσαρε στον Τιλ Ουμάρ σε κοινή αιστεία και διαμόρφωσε το 0-1 και έδωσε την νίκη στην ομάδα όπου προπονητής είναι ο Γιώργος Μανούσος.
0: Παραμένουμε στην τρίτη εθνική, συνεχίζουμε με τον Μπάμπη Πλάγο και τον έκτο όμιλο.
3: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι έχουμε 3 τελικά αποτελέσματα και μετά θα δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είχαμε λοιπόν Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2 με τον Χρουσχέλ και τον Καραμπέτσο τα 2 γκολ για τους νικητές.
0: Και στη Λευκάδα φινάλε με γκολ στο 93 με πέναλτι.
3: Σωστά. Και ο Γιάννος το είχε ισοβαρίσει για τον Παλιξουριακό 1-0. Μιας και είπες για τη Λευκάδα, τη Λυκρά της Άγιος Ματθαίος 0-1 στο 92-93 με πέναλτι του Ζάχου και Λεβάντε Πλαταριάς 0-1 τελικό αποτέλεσμα με γκολ του Κότσογλου στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα έχουμε Ατρόμητος Πατρών Λευκίνη 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Κουτσαντώνη στο 28. Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-0 με γκολ του Γόγου στο 38 και Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-2 στο ημίχρονο με τα γκολ του Ιωαννίδη και του αυτογκολ του Σπύρου Σωτηρόπουλου τα 2 γκολ της Παναχαϊκής, ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με περίπου 5-6 λεπτή καθυστέρηση επειδή θα έπρεπε να αποχωρήσουν από κάποιο σημείο του γηπέδου κάποιοι φιλάθλοι των γηπεδούχων. Αυτά.
0: Ωραία, Μπάμπη μου, θα επανέλθουμε. Στον 7ο όμιλο, ο Μιλτιάδης βάζει γκολ με τον Τζούροβιτς στο 55, Κόρινθος Μιλτιάδης 1-1. Και ακούμε Γιώργο Αθανασίου, ενημέρωση για τον 8ο όμιλο.
4: Τελικό αποτέλεσμα, Δόξα Βέρνος, Απόλλων Καρδιθιών 1-0. Στο 75ο λεπτό, με πέναλτι, ο Μάλτσι πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, πρώτη εντός έδρας για την Δόξα Βέρνος, δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας. Ήταν για την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, η Άλυσο Σεγάλιο 0-0, Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-1 στο 17, ο Δερμιτζάκης πέτυχε το κόλ των γηπεδούχων, ο Άντο με πέναλτι σοφάρισε στο 50 και τέλος Αεραφάντου Παορούφ 0-0.
0: με έντονη παρουσία ομάδων από την αγαπημένη σου Ρόδο σε αυτόν τον όμιλο. Ποια ομάδα της Ρόδου είναι σε καλύτερο επίπεδο αυτή την περίοδο?
4: Ποια ομάδα? Πιστεύω Αέρα Φάντου.
0: Δεν είναι ούτε ο Διαγόρας ούτε ο Γιάννησος.
4: Ο Γιάννησος, παράδειγμα, στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στο ισχυρό Εγάλιο, στο πρώτο ημίχρονο, τα πηγαίνει καλά. Έχει καταφέρει να δει στα μάτια τον αντίπαλο. Ο Διαγόρας ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα. Αυτό όμως για τους Διαγορίτες δεν λέει κάτι το ιδιαίτερο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουν να συνέλθουν και να επιβάλλουν δικό
0: τους ρυθμό. Η ιστορική Ρόδος που έχει και συμμετοχές στην πρώτη εθνική παίζει τοπικό πλέον, Γιώργο?
4: Στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Βέβαια, εντάξει, μεγάλη ιστορία εδώ. Πέρσι θα συμμετείχε στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λόγω διοικητικών προβλημάτων τιμωρήθηκε, μηδενίστηκε σε 3 παιχνίδια, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα και ήρθε στην Α κατηγορία δωδεκανής, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψει άμεσα στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής.
0: Πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να ενημερωθούμε για τον ένατο όμιλο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πολλά γκολ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Σε ακούμε, Νίκο.
5: Συμπληρώνεται σιγά-σιγά η πρώτη ώρα, η συμπλήρωση μιας ώρας της αναμετρήσης της Γάμα Εθνικής στον ένατο όμιλο. Αστέρας Μαγούλας παραμένει σε 1-0 επί του Εθνικού Αστέρα. Λυσιακός Αρωνικός Αναβήσου χωρίς σκορ ισόπαλες οι δύο ομάδες. Νέα Ιωνία Νέας Αχαρναϊκός 1-0. Και Ηλιούπολη Αστήρ Βάρης 0-1.
0: Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και περνάμε στο μπάσκετ, παρότι όπως είπα αρκετές φορές μέχρι τώρα, το ποδόσφαιρο έχει και σήμερα τον πρώτο λόγο στο μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί διεξάγεται το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο στην Θεσσαλονίκη στην Τούμπα. Όμως και η μπασκετική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από την αγωνιστική δράση, καθώς στις 5.30 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται και οι μεταγραφές, οι προσθήκες, οι ενίσχυσεις των ομάδων. Ο ΠΑΟΚ, το έχει αποδείξει η Γιάννη Ροζή, ότι όχι απλώς θέλει να δυναμώσει, είναι αποφασισμένος να πάει σε πρώτο επίπεδο. Οπότε, οριστικά και με τον Γιούνας.
6: Οριστικά, καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους της Ερασπόρ. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση αυτή για τον ΠΑΟΚ, μία ακόμα για φέτος. Ο Μοντιέ Γιούνας είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του ΠΑΟΚ. Βέβαια, αν θες την ταπεινή μου άποψη, δεν νομίζω ότι ήθελε κάτι τέτοιο ο ΠΑΟΚ στη γραμμή ψηλών. Ίσως να ήθελε έναν πιο αθλητικό παίκτη για να είναι κάτω από την Στεφάνεια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Μοντιέ Γιούνας
0: ξέρει όμως κάτι που εμείς το γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε στο βαθμό που μπορεί να το κάνει ο Ιταλός προπονητής. Ότι ο Λιθουανός διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία.
6: Μπράβο.
0: Που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα για να κάνει τη μετάβαση.
6: Σωστά. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, έχει πάρα πολλές συμμετοχές με την Εθνική Λιθουανίας. Είναι ένας παίκτης που μέχρι πέρσι έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα, όπου είχε πάει δανεικός από την Μονακό. Final Four, μην τα συζητάμε. Είναι ένας παίκτης προφανώς, όπως είπες και εσύ Σύφη, που έχει το know-how και ξέρει τι σημαίνει να είσαι σε μια ομάδα που διεκδικεί τρόπαια και έχει στόχους. Το συμβόλαιο του είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, μέχρι το 2026-27, δηλαδή θα ολοκληρωθεί η συνεργασία. Μπορεί να υπάρξει ένα ανανέωση προφανώς.
0: 187 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, για να επιβεβαιωθεί και με αριθμούς αυτό που σου είπα πριν από λίγο, για την απαραίτητη εμπειρία. 2-13 τον πόη του. Χρησιμότατος.
6: Δυστυχώς, να πάμε και στα. Γιατί τα φουσκώσαμε και είναι ήδη φουσκωμένα τα νούμερα και τα βιογραφικά και το βιογραφικό που έχει ο παίκτης. Αυτό το οποίο παρατηρείται, όπως και με τον συμπατριώτη του, τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, έχει μια διαπιστωμένη αδυναμία στο pick and roll, στην άμυνα pick and roll συγκεκριμένος. Αλλά όταν πάρει την μπάλα χαμηλά, κατά 80% η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Στο χαμηλό post. Έχει τρομερή έφεση στο σκοράρισμα. Όπως επίσης παίρνει και τα σουτάκια του από την περιφέρεια. Οπότε θα προσπαθήσει ο Τρινκέρι λογικά να καλύψει τα αμυντικά του προβλήματα, ίσως με κάποιον παίκτη με μεγαλύτερη έφεση στην άμυνα.
0: Αυτά που δεν έχει ο Μοντογιούνας τα έχει ο Αλεξάνδερ.
6: Ναι.
0: Αυτά που δεν έχει ο Αλεξάνδερ τα έχει ο Μοντογιούνας. Οπότε
6: λες να τους δούμε και μαζί στο ίδιο σχήμα.
0: Πολύ δύσκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη αυτή για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνοντας πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι, να υπενθυμίσω ότι η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο είναι μια εβδομάδα με πάρα πολλά ευρωπαϊκά μάτς. Οι μισές ομάδες της GBL έχουν ευρωπαϊκό αγώνα. Την Τρίτη ο ΠΑΟΚ θα παίξει για το EuroCup με την Μπόσνα. Το Περιστέρι με την Μπάμπεργκ για το BCL, για το Europe Cup η Μύκονος με την Παρνούη την Εύσκη και ο Ηρακλής με την MTZT Σκοπίων. Έχουμε ακόμη την Τετάρτη Euro Cup Άρης Μπούργκος, BCL η ΑΕΚ με τη Σαλόν. Θα σου λέω, η μισή, η GBL παίζει Ευρώπη.
6: Σχεδόν όλες τις ομάδες πλέον.
0: Και αυτό είναι βαρύ φορτίο για όλες τις ομάδες.
6: Το θέλουν όμως να ξέρεις.
0: Το θέλουν, αλλά είναι βαρύ φορτίο. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα μάτς. Euro Cup την Τετάρτη ο Κολοσσός με την Κραϊόβα. Η Τρέπστα θα είναι η αντίπαλος του Προμηθέα επίσης στο Euro Cup. Και καταλήγουμε στην Ευρωλίγκα, Πέμπτη και Παρασκευή. Την Πέμπτη το πρώτο πολύ δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού στην εφετινή διοργάνωση, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 3-3, αλλά οι αντίπαλοι δεν ήταν υψηλά εμπόδια. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Φενέρ την Πέμπτη και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με την Εφές. Η Εφές χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, που είναι ο άτυχος της σεζόν, θα μείνει για περίπου 9 μήνες εκτός αγώνων και δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρει να επανέλθει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την ηλικία.
6: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι.
0: Θέλω να μας δώσει λοιπόν το ιατρικό δελτίο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού πριν περάσουμε στα αγωνιστικά, να μας πεις τι προβλέπετε. Ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα απουσιάσουν από αυτά τα δύο σημαντικά μάτς.
6: Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται τώρα, σε περίπου λιγότερο από 10 λεπτά.
0: Τζάμπολ, ναι.
6: Ναι, με τον Ηρακλή. Είναι εκτός δωδεκάδας ο Γιάν Μοντέρ, ο οποίος προφυλάσσεται πολύ σωστά από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, καθώς ο παίκτης έχει ένα αρκετά ευαρημένο πρόγραμμα από το Super Cup στη EuroLeague, από το Super Cup στην GBL και από τους επίσημους αγώνες του πρωταθλήματος. Αυτό είναι το. Θέλω να βλέπω τα αποτελέσματα που έχω. Γιατί μου το παίρνεις, σε παρακαλώ.
0: Για να μην μικροφωνίζεις το μικρόφωνο σου, γι' αυτό σε προστατεύω.
6: Όχι, θα δω τα αποτελέσματα μετά. Πώς θα τα πω, από το μυαλό μου τα
0: βγάλω. Δεν τα ξέρεις, θα παίξω.
6: Δεν τα ξέρω, θα παίξω. Στα του Παναθηναϊκού δεν αγωνίστηκε ο Μπαντιό επίσης για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα και επειδή, όπως είπες, δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ, που είναι ο πραγματικά πιο δύσκολος αντίπαλος από τους τρεις που βρήκε στο δρόμο του το Τριφύλι, πρέπει λοιπόν να προφυλάξει και τους παίκτες του Ζελιμίρο Μπράντοβιτς.
0: 3-3 έχει και η Φενέρ. Ο Ναν πότε επιστρέφει?
6: Πιστεύω θα πάμε για την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ούτε καν αυτή που τρέχει τώρα.
0: Γιατί... Οριακά πριν την παρέλαση, δηλαδή.
6: Ναι, γιατί κοίτα να δεις, είχε μηνίσκο, όπως και ο Σλούκας. Βέβαια, άλλο σώμα ο Σλούκας, άλλο σώμα ο Ναν. Είχαν πάθει ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό. Αλλά ο Ναν θα επιστρέψει πιο γρήγορα από ότι ο αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Με τον Μιλουτίνοφ για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό δεν τίθεται θέμα.
6: Όχι, θα είναι έτοιμος. Λογικά θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Έφεση, που είναι επίσης πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί και οι Τούρκοι είναι σε καλή κατάσταση. Θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο που έχουν χαράξει. Μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Στα υπόλοιπα, επειδή είπες για GBL, ο Παναθηναϊκός πριν λίγο, το έχεις πει σίγουρα και εσύ, νίκησε τον Βίκο Φάλκονς 103-74.
0: Με πρώτο σκόρο το Λεσόρ.
6: Μπαίνει, νομίζω ότι έχει μπει σε μια κατάσταση όπου σε λίγο καιρό θα μπορέσουμε να δούμε το Λεσόρ, όχι 100% από το προδιετίας Λεσόρ, αλλά θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες του Παναθηναϊκού στις επόμενες αγωνιστικές.
0: Σίγουρα πάντως ο Λεσόρ που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες δεν είναι ο Λεσόρ που είχε εντυπωσιάσει τη σεζόν που ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα.
6: Απέχει, ναι, απέχει πολύ από αυτό. Αλήθεια είναι.
0: Ξέρεις, αλλά... όσο πιο βαρύ κορμί διαθέτεις και όσο μεγαλύτερο σε ηλικία, σε ό,τι αφορά το Λεσόρ, ισχύει το πρώτο. Δεν είναι εύκολο να επανέλθεις γρήγορα μετά από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
6: Σωστά.
0: Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν έχει να κάνει μόνο με το Γάλλο.
6: Και ταλαιπωρήθηκε και πάρα πολλά χειρουργία.
0: Πρεμιέρα σε GBL, τα συμπεράσματά σου θέλω. Είδαμε την Μύκονο να απειλεί μέχρι και την τελευταία στιγμή τον ενισχυμένο ΠΑΟΚ, που λυτρώθηκε με δύο εύστοχα σου του Καλάθη και του Όσμαν. Είδαμε την Καρδίτσα να επικρατεί στον αγώνα με τον Άρη, που και ο Άρης είναι ενισχυμένος, αλλά η Καρδίτσα, ειδικά στην έδρα της, αποδεδειγμένα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και είδαμε και στην Πάτρα ένα μάτς το οποίο μια ομάδα εκτέλεσε 48 βολές, αλλά νίκησε ο αντίπαλος.
6: Ναι.
0: Έγινε και αυτό.
6: Να τα πάρω από την αρχή. Λοιπόν, εντάχει, η Μύκονος όντως ήταν άκρος μαχητική απέναντι στον ΠΑΟΚ. Είπες πολύ σωστά ότι έπρεπε να βάλει τα μεγάλα σου το ΠΑΟΚ με τον Καλάθη και με τον Όσμαν ώστε να πάρει την νίκη. Πήγε να την πληγώσει ένας πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ζερμέιν Λαβ, αλλά δεν τα κατάφερε. Το 88-85 όμως είναι παράσημο για τη Μύκονο, η οποία δείχνει ότι ήρθε για να μείνει στην GBL. Η ΑΕΚ νωρίτερα.
0: Μας εντυπωσίασε η Μύκονος.
6: Ναι, ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική.
6: Είχε δείξει τα δείγματα.
0: Τη δυναμική του ΠΑΟΚ πλέον. Δεν είναι κάτι που περιμέναμε ότι το μάτς θα κριθεί στο παρά ένα.
6: Ναι, και ήταν και τρίποντο ισοφάρισης του Λαβ για να πάρει την νίκη τελικά ο ΠΑΟΚ με 88-85. Η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Μαρούσι, μια ΑΕΚ που φαίνεται πραγματικά ανέτοιμη σε αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται. Και το Μαρούσι στην ίδια φάση είναι, αλλά έχει και τα θέματα της ΑΕΚ τώρα και με τον κόσμο. Προσπαθεί να λύσουν κάποια ζητήματα. Πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή η λύση. Στη μάχη των.
0: Θα αργήσει όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι θα γίνει άμεσα αυτό το. Θα λυθεί το ζήτημα.
0: Η αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ για την παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στον Ολυμπιακό είναι κάτι που δεν το προσπερνούν πάρα πολύ εύκολα οι οργανωμένοι.
6: Τι να κάνουμε, ήταν θέμα σύμβαση. Τώρα αυτό δεν μπορούσε να το αποφύγει η όπως και να το κάνουμε. Ήταν θέμα εγγράφων, συμβολέων.
0: Όταν αποφασίζει η διοίκηση, πρέπει να καταλαβαίνουν οι οπαδοί ότι διοίκηση ασκούν οι διοικήσεις και όχι οι οπαδοί. Γιατί, το λέω αυτό, ξέρεις γιατί, γιατί το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
6: Σωστά λες, δεν γίνεται οι οπαδοί να είναι πρόεδροι και ο πρόεδρος να είναι οπαδός στην ίδια κατάσταση. Είναι λίγο προβληματικό όλο αυτό. Στη μάχη των νησιών, ο Κολοσσός της Ρόδου νίκησε την Δόξα Λευκάδα σε 91-75. Και αυτό που είπες, ότι ο Προμηθέας κατάφερε να βαρέσει 48 βολές στο παιχνίδι με το Περιστέρι, αλλά η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον τρόπο να αποδράσει από την Πάτρα και κέρδισε με 94-88 σε ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ, αλλά κάποιες φορές και οι βολές δεν μπορούν να σου δώσουν την νίκη.
0: Ακόμα 48, και αν είναι 48. Όμως ένα μάτς.
6: Ακόμα και είναι 48.
0: Ο Μιλουτίνοφ είναι στην 12η του Ολυμπιακού για το μάτς με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο και γι' αυτό το λόγο εκτός του Μοντέρο. Δεν είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Ταϊρίκ Τζόνς.
6: Ο Ταϊρίκ, επειδή εκτείει την ποινή του για αυτά που γίνανε πέρσι με τον Κέντρικ Νάν, είναι σε αυτή την.
0: Δεν την είχε εκτίσει στο Super Cup.
6: Όχι. Είναι ακόμα με τιμωρία. Και τέλος η καρδίτσα με τον Άρη. Μπασχετικά, να το πούμε, η καρδίτσα έδιρε τον Άρη. Έπαθε χοντρή ζημιά χθες.
0: Παρολίγο και μια ομάδα που λέγεται Σακομπέο,
6: ναι.
0: Blusens,
6: ναι.
0: Να δείρει τη Real Madrid πριν από λίγο.
6: Πόσο ήρθε.
0: Τώρα ολοκληρώθηκε το μάτς. 107-114 στην παράταση η Real.
6: Άμα βλέπω από το σκορ, οριακά δεν υπήρχαν άμυνες. Περνάγανε ένα από τον άλλον και βάζαν καλάθι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σακομπέο Blusens.
6: Μάλιστα.
0: Τώρα πρέπει να ανέβηκε.
6: Ασεμπέ. Μπράβο τη. Καλά έκανε. Αλλά
0: μετά το Super Cup η Real είναι μαύρα χαλιά.
6: Αλήθεια, είναι καινούργια ομάδα. Ο Παύλος Βασίλης Πανούλης πάντως, ΣΥΦΗ, είπε ότι πρέπει οι παίκτες να καταλάβουν που έχουν έρθει. Γιατί είναι μια δύσκολη φάση τώρα αυτή, να χάνεις από την καρδίτσα. Εγώ βέβαια τα περίμενα αυτά να σου πω. Δεν περίμενα ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πάνε τρένο το πρωτάθλημα μέχρι να πέσουν πάνω στους Ιωνίους.
0: Είναι και δύσκολη, πρώτη αγωνιστική είναι.
6: Ναι.
0: Λοιπόν, βάλε μια τελευταία πινελιά για να πάμε στο Ιβανόφιο.
6: Να το δώσω έτσι όπως έχω δει τις ομάδες. Εγώ βλέπω ότι η καρδίτσα θα πάει πολύ μακριά φέτος στο πρωτάθλημα.
0: Και το λες αυτό από την πρώτη αγωνιστική.
6: Βέβαια, γιατί έχω δει το υλικό της ομάδας.
0: Είναι καλή ομάδα.
6: Εγώ πιστεύω ότι επειδή λένε ότι η ΑΕΚ θα είναι στην πέμπτη θέση, μην δούμε καμιά έκπληξη και έχουμε την καρδίτσα στην πέμπτη θέση.
0: Εγώ πιστεύω πολύ και στο Περιστέρι.
6: Καλή ομάδα.
0: Με παρασύρει και το γεγονός ότι είναι η γειτονιά μου.
6: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα.
6: Πολύ καλός προπονητής, πολύ καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
6: Να είσαι καλά, Σιφ.
0: Τρίτη εθνική στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, στον τρίτο όμιλο. Η Βέρεια σκοράρει για δεύτερη φορά με τον Μπόλι και προηγείται με 2-0 στο μάτς με την Αθλητική Ένωση Βάτο Λάκου. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1. Εορδαϊκός Δόξα 1-0. Θύελα Κατσικά Πας Γιάννηνα 0-1. Και Αναγέννηση Άρτας Νάουσα επίσης 0-1 από το πρώτο ημίχρονο. Πάμε και στον τέταρτο όμιλο. Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-2, Ερμής Εξοχής Ελασσόνα 2-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σαρακινός Βόλου Πιερικός 1-0 από το πρώτο ημίχρονο και βάζουν γκολ τα Τρίκαλα στο μάτς με τον Ηρακλή Λάρισας 0-1 με τον Σιαματά στο 64ο λεπτό. Πέμπτος όμιλος, Κάριστος Νέα Αρτάκη 2-0, 2 γκολ για τους γηπεδούχους στο δεύτερο ημίχρονο. Θήβα Κηφισός, το σκορ γίνεται 1-2. Ο Αντωνίου πέτυχε 2 γκολ για τον Κηφισό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, 1-0 ήταν το ημίχρονο. Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0 και Κατσαντώνης Αγράφων Αναγέννησης Σχηματαρίου 0-0. Τελικό αποτέλεσμα, Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1 με γκολ του Καραγκαρά στο 52ο λεπτό. Ο Πανεγιάλιος ισοφαρίζει τον Άρη Φιλιατών 1-1 με γκολ του Μπουρλάκη στο 64. Τρίτο γκολ για την Παναχαϊκή, Νηφορόπουλος ο σκόρερ, Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-3. Ατρόμητος Πατρών Λευκή 0-0, Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2 τελικό. Λεβάντε Αόπλα Ταριάς 0-1 τελικό και Τηλικράτης Άγιος Μαθαίος 0-1 τελικό με γκολ του Ζάγκου στο 92. Δύο γκολ ο Μπάρντας για την Κόρινθο, 7ος όμιλος, το δεύτερο στο 60, Κόρινθος Μιλτιάδης 2-1. 8ος όμιλος Ιωνικός Διαγόρας 0-0, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-1. Ο Δερμιτζάκης στο 17 το γκολ για τον Εθνικό, ο Άντο με πέναλτι το γκολ για την Αμφιάλη, Αέρα Φάντου Πάωρουφ 0-0 και η Άλισο Σεγάλεο 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Δόξα Βύρωνος Απόλλων Καλυθιών 1-0 και κλείνουμε αυτή τη γρήγορη ενημέρωση για την τρίτη εθνική με τον ένατο όμιλο. Περίπου σε 10 λεπτά θα έχουμε και λεπτομέρειες για όλους τους ομίλους από τους συναδέλφους που παρακολουθούν τα μάτς. Έχουμε λοιπόν στον ένατο όμιλο Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 1-0 με γκολ του Τασιούλη στο 10ο λεπτό, Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 0-1, Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 1-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής 1-0 με γκολ του Χαλβατζίου στο 1ο λεπτό. Η ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών του ΠΑΟΚ σκοράρει για δεύτερη φορά στο μάτς με την Αγία Παρασκευή. Στο 72 είμαστε, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Ο ΠΑΟΚ που αν τα καταφέρει θα έχει και αυτό στο απόλυτο μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης. Στην πρεμιέρα του ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ εκτός έδρας. Σήμερα παίζει με την Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα, μετά από 2 αγωνιστικές, 6 βαθμούς έχουν ο Παναθηναϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης και αν τα καταφέρει να νικήσει σήμερα και ο ΠΑΟΚ. Να κάνω και μια γρήγορη υπενθύμηση για την Superbet League 2, όπου είχαμε 2 μάτς σήμερα. Ολοκληρώθηκαν με νίκες των γηπεδούχων με το ίδιο σκορ. Πύργος Πανιώνιος 2-0 με 2 γκολ του Φοφανά. Πρώτη νίκη για τον Πύργο, πρώτη ήττα για τον Πανιώνιο. Ενώ σε ό,τι αφορά τον αγώνα που έγινε στη Νέα Σμύρνη, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Ο Κόλλα στο 60 λεπτό το 1-0. Ο Κύρκος στο 66 το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Αστέρα. Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο αγώνας στο Ιβανόφιο. Πάμε να παίξουμε λοιπόν και μπάσκετ με την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλησπέρα, Βασίλη.
7: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το κατάμεστο Ιβανόφιο, κατάμεστο και γαλανόλευκο και ανόλευκο. Ηρακλής Ολυμπιακός, πρεμιέρα πρωταθλήματος. Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, κάθε πρεμιέρα αν μη τι άλλο κρύβει παγίδες για τον Ολυμπιακό αυτό βέβαια. Αυτό αφορά τον Ολυμπιακό και λιγότερο τον Ηρακλή, ο οποίος ξέρει ότι σε αυτό το ζευγάρι δεν είναι το φαβορί. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Είναι κατάμεστο το γήπεδο και είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα.
0: Και η Καρδίτσα το ήξερε αυτό και η Μύκονος το ήξερε. Παρόλα αυτά απείλησαν και οι δύο, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και μάλιστα η Καρδίτσα τα κατάφερε. Βέβαια για τον Ηρακλή είναι πολύ πιο δύσκολη αποστολή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και την απαραίτητη εμπειρία σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά όταν πρόκειται για πρεμιέρα.
7: Ήμουν στην Καρδίτσα εχθές, να σου πω την αλήθεια, και το είδα και από κοντά το πώς έγινε και το τι έγινε. Ο Ηρακλής, ο οποίος προηγείται με 5-0 με ένα καλάθι από τον Λεκιού, που έχω περιέργεια να τον δω, να πω την αλήθεια, γιατί έχει εντυπωσιακό βιογραφικό, και ένα τρίποντο από τον πολύπερο Μέλβιν, ο οποίος παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραία assist από τον Διαρά, τον Μέλβιν. 7-0 για τον Ηρακλή. Έπειτα από 90 δευτερόλεπτα το ξεκίνημα είναι εντυπωσιακό για την ομάδα του Ζόραν Λουκίτσε, να τη θέσει για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Μάκιντάιρ τώρα θέλει να βγάλει συνεργασία. Πολύ ωραία φάση, εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Χολ, 7-2 σε αλλιούπ φάση, αλλιούπ συνεργασία μεταξύ των δύο παικτών. Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Ward, ο Χολ και ο Μάκιντάιρ είναι 5 για τον Ολυμπιακό. Χάνει εδώ την μπάλα ο Διαρά με παρέμβαση του Ντόρσεϊ μαζί με τον Μέλβιν, τον Σίλας, τον Χάτσον και τον Λεκιού, είναι η πεντάδα για τον Ηρακλή, ο οποίος παίζει χωρίς τον Χόρκλερ. Έχει ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο. Ο Χόρκλερ δεν έκανε ούτε καν ζέσταμα. Δεν υπολογίζεται από τον Λούκιτς. Νέα συνεργασία. Ο Μέλβιν τώρα σε off balance shoot. 9-2. 7 πόντια από τον Κλίβεραντ Μέλβιν, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει την άμυνα του Ολυμπιακού σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά. Ο Μπεζέκοφ για τον Γουόρτ με τον Μέλβιν. Θέλει να βγάλει πικενό συνεργασία, δεν βγήκε. Η μπαλά στα χέρια του Μακιντάιρ.
0: Είναι ένα ζήτημα αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον τρόπο με τον οποίο παίζει άμυνα φέτος ο Ολυμπιακός. Είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτό τον Ολυμπιακό, η καλή του άμυνα τα τελευταία χρόνια. Είδαμε και στο πρόσφατο μάτς στην Μπολόνια ότι ο Ολυμπιακός στην άμυνα έχει ζητήματα μεγάλα.
7: 92,3 πόντους παθητικό στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Είναι τρομερά υψηλό το νούμερο. Ο Βεζέκοφ τώρα θα πάρει το φάουλ από τον Σίλας.
0: Και ασυνήθιστο για τον Ολυμπιακό αυτό, έτσι.
7: Άλλαξε ομάδα. Πήγε σε πολύ διαφορετικό μπάσκετ, σε μπάσκετ περισσότερων κατοχών. Και αυτό οδηγεί πολλές φορές και σε περισσότερα λάθη και σε πιο ευάλωτη άμυνα.
0: Εν τω μεταξύ, παρακολουθώντας τηλεοπτικά τον αγώνα και ακούγοντας και τις φωνές των οπαδών του Ηρακλή από τα δικά σου μικρόφωνα, τι να πω, τα λόγια είναι περιττά. Είναι ο έκτος παίκτης.
7: Βέβαια.
0: Το Ιβανόφιο είναι η ιδανική έδρα για να παίξεις μπάσκετ ως γηπεδούχος.
7: Είναι καταπληκτική ατμόσφαιρα και είναι σαν σαρδέλες παστομένοι οι φίλοι του Ηρακλή στην κερκίδα των οργανωμένων. Ένα άστοχο σου τριών πόντων νωρίτερα από τον Διαρά είχε προηγηθεί ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι που έχασε ο Χόλ, ο οποίος δίνει διαδοχικά σκρίν στο Μακιντάιρ. Κλέψιμο από τον Διαρά, ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα. 11-2 για τον Ηρακλή, έπειτα από 3 λεπτά και 20 δεύτερα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν παίρνει time out. Ο Φουρνιέ σηκώθηκε όρθιος, εκνευρισμένος με αυτό το οποίο είδε στην προηγούμενη φάση. Ο Ντόρσε πίσω από το screen του Χολ βρίσκει ανοιχτό διάδρομο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Κερδίζει και το φάουλ από τον Διαρά, ο οποίος πολύ κακός και χάσει το διάδρομο. Ήταν ένα κορμί πίσω από τον Ντόρσε και έδωσε εκεί πέρα το φάουλ. 11-4, μόλις το δεύτερο καλάθι για τον Ολυμπιακό στα 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Ένα φάουλ για τον Διαρά, ένα και για τον Σίλας, ο οποίος το έδωσε νωρίτερα στον Βεζέγκοφ. Ο Ντόρτς είναι στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Βολή, συγγνώμη, τη συμπληρωματική και είναι και εύστοχος. 11-5, μειώνει ο Ολυμπιακός τη διαφορά στους 6 πόντους νωρίτερα. Αυτή των 9 ήταν η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ο Διαρά για τον Χάτσον είχε πάσα στο Λεκιού, δεν το είδε. Ο Χάτσον θα κοπεί από τον Χολ. Μπορεί να έκανε και βήματα ο Χάτσον εκεί πέρα πριν την εκτέλεση. Ο Μακιντάιρ τώρα κλείνει καλά. Φάουλ τώρα από τον Χάτσον. Πολύ καλή πάσα του Μακιντάιρ στο off-ball παιχνίδι του Χολ, ο οποίος χωρίς την μπάλα κινήθηκε πολύ σωστά κάτω από την μπασκέτα του Ηρακλή. Ο Χάτσον δεν είχε άλλη επιλογή από τον
0: Αμπέλ. Ο Μακιντάιρ που δεν παίρνει πολλές προσπάθειες στο ξεκίνημα της σεζόν. Γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι έχει αποκτήσει επίσημα, ανεπίσημα το βάρος της διαδοχής του δημιουργού αμυντικού γόκαπ, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, με τη βοήθεια παίρνει ο γόκαπ τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που πολλοί δεν παρατηρούν και είμαι βέβαιος ότι το βλέπει ο Μπαρτζόκας, είναι ότι σε κάθε μάτς δίνει 8-9-10 assist.
7: Ναι, είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του, προσπαθεί να μπει στα παπούτσια του γόκαπ. Έχει το μουσί του γόκαπ, όχι τόσο πλούσιο βέβαια, τόσο ο Αμερικανός, αλλά
0: οι περισσότεροι που βλέπουν μπάσκετ, όχι όλοι όμως, γιατί υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι το μπάσκετ το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, παρασύρονται από την πρώτη στήλη στη στατιστική, από τους πόντους, και από τη δεύτερη πριν τα rebound. Η assist είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εννοείται και η άμυνα.
7: Μα αυτό που λες τώρα, είπαμε νωρίτερα για το Καρδίτς Άρης. Ποιος άλλαξε το παιχνίδι στο Καρδίτς Άρης? Ο Φράνσις, όχι. Ο Μακρέι, όχι. Ο Νίκος ο Κίκας το άλλαξε το παιχνίδι. Γιατί έδωσε 9 assist, έδωσε δημιουργία, έδωσε καλή εκτέλεση pick and roll. Γι' αυτό που είπες νωρίτερα για το Μακιντάιρ, αυτό ακριβώς, αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει δώσει 1 assist, στην πραγματικότητα όμως δεν μετράει μια άλλη assist όπου κέρδισε το foul ο Χολ. Δεν μετράει μια άλλη assist που έχασε το καλάθι ο Χολ ακριβώς κάτω από τη Στεφάνη. Θέλω να πω ότι
0: μιλάμε για assist, πάμε και στον Μέτρ. Τι να πει κανείς για τον Καλάθη, γιατί ο Όσμαν έβαλε το καθοριστικό τρίποντο της νίκης στη Μύκονο, αλλά ο Καλάθης ήταν ο MVP.
7: Ο Καλάθης έβαλε το τρίποντο που δεν περιμένεις.
0: Και έδωσε και πολλά assist.
7: Βέβαια, έδωσε τις assist. Και μην ξεχνάμε και τα δύο επιθετικά rebound που μάζεψε και έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στον Πάοκ στα τελειώματα του αγώνα. Εδώ πάντως ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά και πάλι στους τρεις μετά το φάουλ πάνω σε προσπάθεια τριών πόντων στο Λεκιού. Και ο Αμερικανός, ο οποίος είναι ήδη στη γραμμή και εκτελεί βολές. Η πρώτη μόλις που ακούμπησε τη Στεφάνη. Παρεμπιπτόντως, ο Ηρακλής έχει δύο παίκτες γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης. Ο Λεκιού, ο οποίος είναι από τον Bronx, και ο Ντιαρά, και αυτός από τη Νέα Υόρκη. Δεύτερη βολή εύστοχη για τον Λεκιού, ο οποίος πέρυσαν στην Τουρκία 38% τρίποντο, 16 πόντους μέσο όρο, στην Μπουγιούξεμε, την τουρκική ομάδα. Παίκτης ο οποίος δεν πήγε καθόλου σε πανεπιστήμιο, ήθελε να πάει κατευθείαν στο NBA. Κακή επιλογή νομίζω. Θα μπορούσε να πάει στο πανεπιστήμιο, θα είχε πλασταριστεί καλύτερα. Λοιπόν, 13-5-2 στις 3 για τον Αμερικανό. Ο Μακιντάιρ τώρα για τον Βεζέγκοφ, κατευθείαν για 3 είναι εύστοχος. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος πέρσι σε αυτό το γήπεδο έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, είχε σημειώσει 21 πόντους. Δεν ήταν βέβαια πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού. Ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού σε εκείνη τη νίκη με 70-95 ήταν αυτός που τώρα στέκεται όρθιος στον πάγκο και είναι ο Φουρνιέ. Λοιπόν, φάουλ από τον Μακιντάιρ.
0: Πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, Ηρακλής Ολυμπιακός 13-8. Ο Ηρακλής, ο οποίος μπήκε δυναμικά στο μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό. Νωρίτερα, υπενθυμίζω, έπαιξαν ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 103-74, 32-20, 23-17, 24-11 και 24-16 τα δεκάλεπτα του αγώνα. Σε ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε 12 στα 25 σουτ τριών πόντων, ποσοστό περίπου στο 50%, εντυπωσιακό, και εκτέλεσε 34 βολές, έχασε μόλις 5, ποσοστό 85%. Σε ό,τι αφορά τα ατομικά στατιστικά, ο Λεσόρ είχε 19 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής με 5 στα 10 σουτ, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις 15 πόντους σε 23 λεπτά με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Μίτογλου είχε 14 πόντους και 4 rebound σε 19 λεπτά. Ο Γιαμπουσέλε είχε 14 πόντους και 7 rebound σε 22 λεπτά. Ενώ ο Φρανσίσκο έπαιξε μόλις 17 λεπτά, είχε 12 πόντους και 5 assist. Για την ομάδα των Ιωαννίνων, ο Φλόιντ ήταν εξαιρετικός, είχε 14 πόντους, 2 rebound, 6 assist σε 25 λεπτά, ήταν όμως άστοχος με 5 στα 14. Ενώ ο Justice είχε 14 πόντους, 5 rebound με 6 στα 9 σουτ. Αφήνουμε για λίγο τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, στην τρίτη εθνική. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των αναμετρήσεων που διεξάγονται σήμερα. Ξεκινάμε την ενημέρωσή μας με τον Περικλή Καραφιλίδη και τον τρίτο όμιλο. Περικλή.
1: Λίγο πριν την ολοκλήρωση των αγώνων, στο Θύελλα Κατσικά Ας Γιάννενα έγινε πριν από λίγα λεπτά το 1-1 στο 82ο λεπτό. Ο Σκανδάλης με σουτ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε για τη Θύελλα. Είχε προηγηθεί ο Παζιάννας στο 44ο λεπτό με πέναλτι του Μπελεβόνη. Η ομάδα της Βέρειας προηγείται με 4-0 λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο 22 ο Ιωάννου με κεφαλιά, στο 64ο λεπτό ο Μπόουλη με σουτ, στο 67ο λεπτό και πάλι ο Άνου με πλασέ και ο Αχλιόπας στο 75ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή το 4-0. Δύο χαμένα πέναλτι για τη Βέρεια με τον Ιωάννου στο 1 και στο 33ο λεπτό. Ο Ιωάννου που είχε και δοκάρι στο 81ο λεπτό. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας παραμένει το 0-1. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 1-0. Με τον Ντέλμιχιτς από το 18ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή. Με 10 παίκτες αγωνίζεται η ομάδα της Δόξας. Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα από κίνηση από το 40ο λεπτό. Ενώ ο σκόρε του Εορδαϊκού είχε και δοκάρι στο 75ο λεπτό. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 0-1 με γκολ του Ελευθεριάδη από το 31ο λεπτό. Η αναγέννηση Άρτας που είχε στο 51ο λεπτό δοκάρι με πλασέ του Παπαδάκη να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.
0: Με γκολ του Καλέργη στο 71ο λεπτό, η Άλισος Ρόδο Εγάλεο 0-1 αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο. Στον 1ο όμιλο Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 3-0, οι γηπεδούχοι έβαλαν 2 γκολ σε διάστημα 2 λεπτών με τον Φωτόπουλο στο 77 και το 78. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια, ενημέρωση για τον 4ο και τον 5ο όμιλο.
2: Λίγο πριν από το τέλος είναι, στον τέταρτο όμιλο, στο 87ο λεπτό και 85ο και 88ο, ξεκινάει το παιχνίδι που γίνεται στην Ιχαλία Τρικάλων, διγενής νεοχωρίου, αθλητικός όμιλος Αντούπολης. Είναι 0-3, ο Μιλτιάδης στο 0-1 και 2 γκολ ο Ζαχαράκης στο 35 και στο 72, το τρίτο με ατομική προσπάθεια. Ερμής Εξοχής, ποδοσφαιρικός όμιλος ο Δασόνας, παραμένει το 2-1, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Ο Τσάνι το 1-0, ο Μιχαλίδης το 2-0 και ο Νούσιος είχε μειώσει σε 2-1 για την ομάδα της Ελασσόνας. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Ρήγας Φεραίο με το πέναλτι του Γκίκα από το 27ο λεπτό προηγείται η ομάδα του Κεραμιδίου. Σαρακινός Περικός επίσης 1-0 με τον γκολ του Θεοχάρη από το 31ο λεπτό. Έχει γίνει Ηρακλής Λάρισας, αθλητικός όμιλος Τρίκαλα από το 65, 0-1 με τον γκολ του Σαραμαντά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κουτρουμπή. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είχε και δύο δοκάρια ομάδα των Τρικάλων στο 50 με κεφαλιά του Σκόντρα στο οριζόντιο δοκάρι και στο αριστερό κάτι δοκάρι στο 51 με το 40 και στο 62 η ομάδα των Τρικάλων έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Παπακώστα με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου στη θέση του Κάτανο. Στον πέμπτο όμιλο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει 1-2 το Θήβα και Φυσός με 2 γκολ του Αντωνίου μέσα σε 2 λεπτά. Στο 53 η σοφάριση μετά από κόρνερ του Τσάμι από τα δεξιά σου την μπάλα προς προσπάθησε ο τροματοφύλακας να αποκρούσει τη Στίβα, αλλά δεν κατάφερε. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και έγινε το 1-1. Και στο 55 με κόρνερ από την αριστερή πλευρά, ο Αντωνίου ξανά ήταν ο παίκτης μέσα από την περιοχή με ένα σουτ που κατέληξε στο γάμα της εστίας της Στίβας και έτσι έγινε το 1-2 που παραμένει μέχρι στιγμής. 0-0 το αθλητικός όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης με την αναγέννηση σχηματαρίου. Τα Μιναϊκός Σαλιβερίου Φωκικός επίσης 0-0 και αθλητικός όμιλος Καρύς του Νέα Αρτάκη είναι 2-0 μέσα σε 2 λεπτά. Ο Δούμας άνοιξε το σκορ και ο Ρέτσος 2 λεπτά αργότερα έκανε το 2-0 και υπενθυμίζουμε ότι ο Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής που είχε ξεκινήσει στις 12.30 η ομάδα της Αγίας Παρασκευής από τη Μυτιλίνη πήρε την νίκη με 0-1 με τον γκολ του Τίλου Μάρ.
0: Στο μπάσκετ με καλάθι του Μιλουτίνοφ, Ηρακλής Ολυμπιακός 20-13, απομένουν 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου του αγώνα. Τρίτη Εθνική 7ος Όμιλος, Κόρυθος Μιλτιάδης 3-1. Το τρίτο γκολ για την Κόρυθο το έβαλε ο Έλκαμ Λίτσης στο 76ο λεπτό. Πάμε και στον 6ο Όμιλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η Παναχαϊκή είναι σαρωτική. Το γύρισε όμως Μπάμπη και ο Πανεγιάλιος.
3: Σωστά. Από 1-0 που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Κόντρα στον Άρη Φιλιατών είναι το παιχνίδι. Από 1-0 που ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανεγιάλιος το έχει κάνει το σκορ τώρα 1-2 λίγο πριν το τέλος. Στο 38 ο Γόγος έδωσε προβάδισμα στον Άρη Φιλιατών. Ο Μπουρλάκης στο 69 έφερε το παιχνίδι στα ίσια και ο Μακρύς στο 77 έκανε το 1-2. Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-4 με τον Ιωαννίδη να πετυχαίνει το πρώτο γκολ. Αυτό γκολ του Σωτηρόπουλου το 0-2, ο Νηφορόπουλος στο 50 έκανε το 0-3 και ο Πατάπης στο 66 το 0-4. Και επίσης Ατρόμητος Πατρών, Λευκύμη 4-0 έχει γίνει το παιχνίδι με τον Κουτσαντώνη στο 28 το 1-0 για τον Ατρόμητο, όλα τα άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 64 ο Αγιωτόπουλος το 2-0 και ο Μπαλασόπουλος με δύο τέρματα έκανε το 3 και το 4-0 το 78 και το 84. Θυμίζω ότι Λυκράτης Άγιος Ματθαίος 0-1 με πέναλτι του Ζάγκου στο 92ο λεπτό με 10 παίκτες τελείωσαν το μάτς και οι δύο ομάδες. Λεβάντε Αόπλα Ταριάς 0-1 με τον γκολ του Γιώργου Πότσογλου στο 5ο λεπτό, ενώ Παλιξουριακός Πας Πρέβεζα 1-2 με τον Χρουσιέλ να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Λιξουρίου και από εκεί και πέρα να γίνεται η ανατροπή από την ομάδα της Πρέβεζας με τον Άγγελο Απουτσί στο 40 λεπτό και τον Στέργιο Γιάννη στο 72ο λεπτό.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Μπάμπη Πλάγο, Nations Link 4ο Group Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 στο 89. Συνεχίζουμε με Γιώργο Αθανασίου, Τρίτη Εθνική, 8ος Όμιλος. Γιώργο.
4: Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα για το Γάλλιο, πρώτη νίκη εκτός έδρας, αυτή τη φορά στην έδρα του Γιάλισου εδώ στην Ρόδο. 1-0 το τελικό για το Γάλλιο με σκόρ τον Καλέργη στο 79ο λεπτό με απευθείας χτύπημα φάουλ. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα άλλα παιχνίδια που ξεκίνησαν την ίδια ώρα. Αεραφάντου Πάο Ρουφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-1 στο 17, Δερμιτζάκη στο 1-0, στο 50 με πέναλτι ο Άντο το 1-1. Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0, Απόλλων Σμύρνης προοδευτική 1-0 με γκολ των γηπεδούχων στο 18 λεπτό. Και το πρώτο τελικό αποτέλεσμα της σημερινής δεύτερης αγωνιστικής ημέρας στον 8ο όμιλο, Δόξα Βίρονος Απόλλων Καλυθιών 1-0 με γκολ του Μάλτση στο 75ο λεπτό με πέναλτι.
0: Να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιάννη με ενημέρωση για τον ένατο όμιλο και θα επανέλθουμε περίπου σε 10 λεπτά με όλα τα τελικά αποτελέσματα. Νίκο.
8: Τα τελευταία λεπτά έχουμε φτάσει σε αναμετρήσεις του ένατου ομίλου στην Γάμα Εθνική. Ο Αστέρας Μαγούλας προηγείται με 1-0 του Εθνικού Αστέρα. Ο Ολυμπιακός επικρατεί επίσης με 1-0 του Σαρονικού Αναβίσου. Η Νέα Ιωνία βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0 του Νέου Χαρναϊκού. Ενώ ο Αστέρας Βάρης προηγείται με 1-0 στην έδρα της Ηλιούπολης.
0: Ο Χαλβατζίου έχει βάλει τον γκολ για τον Αστέρα Μαγούλας, ενώ για την Νέα Ιωνία έχουν σκοράρει ο Τασούλης στο πρώτο μέρος και 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο ο Φωτόπουλος. Επιστροφή στο μπάσκετ, στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Time out που ζήτησε ο Μπαρτζόκας, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη Βλαχόπουλε. Ο Ηρακλής, ο οποίος βάζει δύσκολα μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό.
7: Ο Ηρακλής είναι πολύ καλύτερο στο Ολυμπιακό μέχρι στιγμή. Στο time out ο Ζόραν Λούκης το ζήτησε γιατί θέλει να σχεδιάσει αυτή την επίθεση για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει πάρει 8 πόντους από τον Λεκιού, 7 από τον Μέλβιν, 5 από τον Ντιαρά και ένα καλάθι από τον Αρνόκουρο, ο οποίος χόρεψε πραγματικά τον χολ. Στο παρκέ τώρα είναι και ο περσινός πρωταγωνιστής αυτού του αγώνα, του περσινού αγώνα μάλλον, ο Εβά Φουρνιέ, ο οποίος και βάλει 32 πόντους. Αυτός και τελειώσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Λεκιού σουτ για 3, ένα ακόμη τρίποντο. Καταπληκτικός είναι ο Λεκιού. Είπα ότι είναι ο παίκτη που θέλω να δω, γιατί έχει εντυπωσιακό βιογραφικό. 25-14. Αυτή η διαφορά των 11 πόντων είναι η μεγαλύτερη του αγώνα. Ο Φουρνιό, ο οποίος αντικατέστησε τον Ντόρσεϊ για τον Πλότα, μπαίνει προς τα μέσα. Δεν υπάρχει φάουλ αμυντικό ούτε επιθετικό. Ο Λεκιού νομίζω θα δεχτεί και παρατήρηση εδώ πέρα, γιατί μόνος του έπεσε κάτω ο Λεκιού για να εκβιάσει ουσιαστικά το φάουλ. Επαναφορά είναι και μπροστά στα μάτια μας η φάση, γι' αυτό μάλιστα είμαι και σίγουρος. Ο Φουρνιέ είναι στην επαναφορά σε επίδεση 7 δευτερολέπτων για τον Ολυμπιακό. Ο Σλαυτσάκης στο παρκέ αντικαθιστά τον Μέλβιν. 40 δευτέρα και 9 δέκατα για το τέλος της πρώτης περίοδου, η οποία ανήκει ολοκληρωτικά στην ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.
0: Με ενδιαφέρον βλέπουμε το μάτς. Με ενδιαφέρον βεβαίως είδαμε και την νέα μασκότ του Ηρακλή. Ναι, εντυπωσιακό.
7: Αυτοσαρκασμός.
0: Εντυπωσιακό.
7: Βέβαια, με τη Χάιδο. Και η οποία αποθεώθηκε από τον κόσμο του Ηρακλή. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μια φάση που θα πρέπει να τη δουν μετά οι διαιτητές, για το αν στο lay-up του Σίλας η μπάλα είχε χτυπήσει στο ταμπλό ή όχι. Οι διαιτητές εκτίμησαν ότι δεν είχε χτυπήσει. Τώρα τεχνική ποινή από τον Κατραχούρα στον Ζόραν Λούκιτς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα. Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι η κίνησή του είχε να κάνει περισσότερο με την άμυνα που ήθελε από τους παίκτες του. Πάντως δεν ζητάει ίσα το Ηρακλής. Έχει αλλάξει, υπενθυμίζω, ο κανονισμός. Άμα χάσεις το πρώτο challenge, μετά δεν έχεις δικαίωμα για άλλο. Και αυτός προφανώς είναι ο λόγος. Ο Φουρνιέφ το έξε στη βολή. 25-15, 11 δεύτερα και 8 δέκατα. Για
0: από το replay που βλέπουμε πάντως, ναι, ο Λούκιτς έχει δίκιο, γιατί η μπάλα έχει χτυπήσει τα μπλοκ.
7: Ναι, άρα κακώς...
0: Πριν κοπεί.
7: Όχι, το ζητάει τώρα, ναι. Το ζητάει τώρα. Ζητάει τώρα, ναι. Ζητάει τώρα ο Ζόραν Λούκιτς. Ζητάει τώρα ο Ζόραν Λούκιτς. Κάνει challenge και ζητάει από τους διαιτητές να δουν ξανά τη φάση. Τα λέει τώρα με τον Τσολάκο, τον πρώτο διαιτητή, ο οποίος όμως του λέει ότι τώρα δεν έχει δικαίωμα, γιατί πολύ απλά παρήλθε ο προβλεπόμενος χρόνος. Ο Φουρνιέ τώρα...
0: Αν είχε προλάβει να ζητήσει challenge, θα είχε δικαιωθεί.
7: Ο Φουρνιάς τόκησε αμυντικό rebound από τον Λεκιού, ο οποίος θα πετάξει την μπάλα σχεδόν από το κέντρο, είναι άστοχος. 25-15 τέλος πρώτης περίοδου, εντυπωσιακός Ηρακλής, εντυπωσιακός ο Λεκιού με 11 πόντους, 7 για τον Μέλβιν, από την άλλη πλευρά 6 πόντοι με 2 τρίποντα από τον Ντόρσεϊ, ο οποίος όμως έχει δύο στις 5 προσπάθειες 3 πόντων.
0: Βασίλη μου, δεν ξέρω τι νόση ήταν ιδέα για την μασκότ του Ηρακλή, για τη νέα μασκότ, αλλά είναι όντως προχωρημένη η σκέψη του. Είναι αυτός σαρκασμός, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
7: Και σίγουρα είναι με την έγκριση και της Τριλικής Χάιδος, η οποία είναι στο γήπεδο, παρότι έχει κινητικά προβλήματα, δεν χάνει αγώνα του Ηρακλή. Η Χάιδο, η οποία είναι από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες των φιλαθλού κόσμου του Ηρακλή, πολλές φορές συγκινητική, τα έχει πει έξω από τα δόντια, με αφοσίωση, με πίστη.
0: Είναι η πιο διάσημη γριά μου, επιτρέπετε να το πω αυτό, στους οπαδούς του Ηρακλή, όταν το λένε οι ίδιοι, ναι, ακριβώς.
7: Βέβαια. Και τώρα χορεύει στο κέντρο του γηπέδου, δίνοντας τον ρυθμό στους φίλους του Ηρακλή, στο κατάμεστο φυσικά Ιβανόφιο.
0: Ο Ηρακλής που είναι ο παλιός του αθλητισμού στην Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1908 ως σύλλογος φιλομούσων, ως γυμναστικός σύλλογος και ακολούθως μπήκε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παίρνουμε και ένα time out που είναι απαραίτητο καθώς υπάρχει διακοπή για το πρώτο δεκάλεπτο. Υπενθυμίζω 10 παρατέταρτο η εθνική μας με την Γερμανία για το Nations League, το μεγάλο μάτς στην Τούμπα, περιγραφή από τον Γιώργο Τραπεζανίδη και τον Πάνο Μπλέτσο. Την ίδια ώρα θα παίξουν η Ολλανδία με τη Σερβία, η Ουαλία με τη Δανία και η Πορτογαλία με την Νορβηγία. Για το δεύτερο γκρουπ, Κόσοβο-Αυστρία στις 7, 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία με το Ισραήλ, και για το τέταρτο γκρουπ είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0, στις 7 θα παίξουν η Μάλτα με την Ανδόρα. Στο μπάσκετ, GBL πρεμιέρα, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Στο πρώτο δεκάλεπτο, Ηρακλής Ολυμπιακός 25-15. Στην Ισπανία, στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Σακομπέο Μπλούσενς με 114-107. Στην Ιταλία έχουμε ημίχρονο Ρώμα Τορτώνα 56-44. Πολύ δύσκολη νίκη και για την Φενέρμπαχτσε, που είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, στην Σούπερ Λίγκη στην Τουρκία. Στον Πόντο κρίθηκε το μάτς, Φενέρμπαχτσε Κορφές 85-84. Στη Γερμανία η Bayern νίκησε πολύ εύκολα την Oldenburg με 113-60. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών, Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52 και Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννινα 64-71. Τελικό.

0: Μάρτα, αναγέννηση Νάουσα. Στον 7ο όμιλο Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1 λίγο πριν το φινάλε. Στην αναμέτρηση του Ιάλισσου με το Εγάλαιο 0-1 με τον γκολ του Καλέργη στο 79. Σε 2-3 λεπτά θα επανέλθουμε με αναλυτική ενημέρωση για την Τρίτη Εθνική. Προς το παρόν επιστρέφουμε στο μπάσκετ, δεύτερο δεκάλεπτο, Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Με μια εντυπωσιακή φάση και κάρφωμα από τον NDI, την assist του Φουρνιέ. Ο Πλώτας πάει πάρα πολύ καλά, οργανώνει πολύ καλύτερα από το McIntyre πάντως. Έχει βγάλει δύο φορές αυτό το οποίο θέλει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, πηγαίνοντας την μπάλα χαμηλά στο Μιλουτίνοφ. 25-19 πετά από 90 δεύτερα στη δεύτερη περίοδο. Καθώς ο Μιλουτίνοφ τώρα δίνει ένα φάουλ, καθώς το mismatch με τον Διαρά δεν θα μπορούσε να τον οδηγήσει πουθενά. Έτσι έδωσε το φάουλ ο Σέρβος Σέντερ.
0: Στην Άρτα η αναγέννηση Βασίλη μου ισοφάρισε με τον Τσούτσι στο 89 και ένα λεπτό αργότερα έβαλε και δεύτερο γκολ και το 0-1 έχει γίνει 2-1. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα.
1: Ο McIntyre και ο Χολ τώρα επιστρέφουν στο παρκέ. Ο Πλώτας με τον Μιλουτίνοφ θα καθίσουν στον πάγκο. Ο McIntyre, ο οποίος υπέμπεσε σε δύο λάθη, τα οποία μάλιστα μεταφράστηκαν σε πέντε πόντι για τον Ηρακλή στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Λεκιού τώρα μένει με το Χολ στις αλλαγές. Έχει πάει στο Χάτσον ο Φουρνιέ. Να δούμε αν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα μισμάτσο ο Ηρακλής. Ο Διαρά προσποιείται, θα κερδίσει το φάουλ από τον McIntyre, ο οποίος έφαγε την προσποίηση και θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Χασάν Διαρά, δύο φορές πρωταθλητής NCAA με το Connecticut, καλύτερος έκτος παίκτης του NCAA, τουλάχιστον στη μεγάλη κατηγορία, στην Big East, στην τελευταία του κολεγιακή χρονιά το 2024. Δηλαδή που έχει συνηθίσει να έρχεται από τον πάγκο. Εδώ βέβαια ξεκινάει βασικός, βάζει και την πρώτη βολή, φτάνει στους 8, στους 6 προσωπικούς πόντους. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Ο Ηρακλής, ο οποίος προηγήθηκε και με διαφορά 11 πόντων στη μεγέθυνση τιμή της. Ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα 5-0 σερί. Αυτό το σερί διακόπτει τώρα ο Διαρά με τις δύο εύστοχες βολές. Ο Φουρνιέ παίρνει την μπάλα, είναι με τον Στάιλς. Ο NDI με τον McIntyre θέλει να παίξει. Πικ συνεργασία δεν βγαίνει. Η μπάλα στο κόλλο, ο Φουρνιέ την ξαναπαίρνει. Ο McIntyre είχε ελεύθερο τρίποντο, το παίρνει υπό υποπίεση και είναι εύστοχος. Είχε καλύτερες προϋποθέσεις αν σούτερε 2-3 δεύτερα νωρίτερα. Δεν είχε πολλές επιλογές μετά γιατί τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης. Μειώνει ο Ολυμπιακός.
0: Έχει αλλάξει η προσέγγιση του. Κοιτάζει πρώτα την πάσα και μετά το σούτ. Αλλά ναι, είναι δεδομένο ότι το διαθέτει το σούτ από την περιφέρεια ο McIntyre. Το έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια αυτό.
1: Νέο τρίποντο από το McIntyre. 2-2, 27-25. Καθώς νωρίτερα πήγε να βγάλει μια εντυπωσιακή φάση ο Λεκιού. Αλλά πήγε να καρφώσει πατώντας πολύ μακριά από τη Στεφάνη. Δεν του βγήκε αυτή η φάση. Ο Λεκιού, ο οποίος παίρνει μπάλα τώρα για τον Διαρά, προσποιείται στο McIntyre, μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή σε μια φαινομενικά εύκολη προσπάθεια. McIntyre στο ανοιχτό γήπεδο για τον Ολυμπιακό. Και πάλι για τρεις. Άστοχος αυτή τη φορά, αλλά παίρνει την μπάλα επιθετικό ο Φουρνιέ. Ο Παπα-Νικολάου για τον McIntyre, ο NDI και πάλι για τρεις αυτός. Rebound για ποιον, για τον Σλαφτσάκη. Έχει μαζέψει τη διαφορά πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός με ένα επιμέρου σκορ 11-2. Ο Λεκιού τώρα με τον Φουρνιέ πάει στη βοήθεια ο Κόλλι. Ωραία reverse, φάουλ από τον NDI, καθώς είχε βγάλει στην αδύναμη πλευρά στο Σλαφτσάκη, αλλά αυτό δεν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί ο Διαμαντής δεν διακρίνεται για την ικανότητά του στο μακρινό σουτ. Κατοχή για τον Ηρακλή.
0: Πολλά τρίποντα, πολλά σουτ τριών πόντων και από τις δύο ομάδες. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που η μπάλα πηγαίνει κοντά στο καλάθι Βασίλη Βλαχόπουλε μέχρι τώρα. Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών, πρωτοπόρος ο ΠΑΟΚ. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 2-0. Τρίτη Εθνική τελικά. Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0. Εθνικός Αμφιάλι 1-1. Η Άλυσος Ρόδου Εγάλαιο 0-1. Απόλλωνος Σμύρνης Προοδευτική 1-0. Ιωνικός Διαγόρας 0-0. Ένατος Όμιλος Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 95. Ηλυσιακός Αρωνικός 2-0. Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0. Και Νέα Ιωνία Αχαρναϊκός 4-0. Ο Μπινέρη το τέταρτο γκολ για τη Νέα Ιωνία στο 93. Βασίλη.
1: 27 ο Χάτσονα στο χ για 3 στο transition παιχνίδι. Το καλάθι για τον Ολυμπιακό. Αλλά έχω την τώρα

0: Αλλά από το Χάτσο είναι καθαρό στον Μιλουτίνοφ.
1: 27-27 και απομένουν 6 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο Ιβανόφιο.

0: Era Sport 101,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία, το μεγάλο μάτς της ημέρα, στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη. Η Era Sport θα είναι παρούσα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και τον Πάνο Μπλέτσο. Στο ημίχρονο του αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό θα δώσουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική με λεπτομέρειες για όλους τους ομίλους. Υπενθυμίζω σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση στον πρώτο όμιλο που ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στον δέκατο όμιλο καθώς αναβλήθηκαν τα μάτς λόγω των κακών καιρικών συνθήκων στην Κρήτη, ενώ χθες έγιναν οι αναμετρήσεις για τον δεύτερο και τον έβδομο όμιλο. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός προηγείται πλέον στο Ιβανόφιο, στον αγώνα με τον Ηρακλή. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
6: Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον NDA, εντελώς ανοιχτή ρακέτα του Ηρακλή. Το επιμέρους σκορ για τον Ολυμπιακό είναι 19-2. Το 25-14 έγινε 27-33 και είναι φανερό βέβαια ότι ο McIntyre ακούει Era Sport. Γιατί από την ώρα που μίλησες για τον McIntyre έχει κάνει παπάδες, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Με δύο τρίποντα, με ένα ακόμη δίποντο, με διαδοχικά rebound. Νωρίτερα πάντως υπήρξε μια φάση η οποία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζόρα Λούκιτς σε φάουλ του Φουρνιέ επάνω στο Χάτσον. Οι διαιτητές εκτίμησαν ότι είχε τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης του Ηρακλή και ήταν ως μη γενόμενο το καθαρό φάουλ του Φουρνιέ επάνω στον παίκτη του Ηρακλή.
5: Ο Λούκιτς έχει ήδη μια τεχνική ποινή, διαμαρτύρεται συχνά, σε αρκετές περιπτώσεις έχει δίκιο. Τι πιθανότητα δίνεις να μείνει σε όλο το μάτς στον πάγκο?
6: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί βλέπω ότι ο Πανταζόπουλος, τώρα ο Γιώργος, είναι αυτός ο οποίος διαμαρτύρεται πολύ εύκολα, πολύ έντονα στο Χριστινάκι. Πάντως νωρίτερα, επειδή εγώ δεν έχω replay, νομίζω ότι η μπάλα είχε χτυπήσει στο ταμπλό, στο lay-up που είχε κάνει ο Σίλας.
5: Ξεκάθαρα είχε χτυπήσει, το είπαμε και εμείς βλέποντας το replay.
6: Ναι, θα έπρεπε να είχε μετρήσει το καλάθι εκεί πέρα και ο Ολυμπιακός έβαλε καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο στην πορεία. Προφανώς έχει βελτιώσει την άμυνά του, την άμυνά της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί ο Ηρακλής δεν εκτελεί με τέτοια ελευθερία όπως έκανε νωρίτερα, αλλά είναι και αυτές οι δύο-τρεις αποφάσεις που έχουν προκαλέσει την αντίδραση των ανθρώπων του Ηρακλή.
5: 4 στα 12 τρίποντα Ολυμπιακός, 3 στα 12 ο Ηρακλής. 4 στις 5 βολές ο Ηρακλής, 3 στις 7 ο Ολυμπιακός. 7 στα 15 δίποντα ο Ηρακλής, 9 στα 14 ο Ολυμπιακός. Στα rebound 17-15, στα λάθη 2-3, assist 3-9. Στις assist είναι η μεγάλη διαφορά.
6: Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον πασάρει περισσότερο στο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ του δίνει τρόπο έκφρασης στη ρακέτα. Έχει φορτώσει με φάουλ παίκτες του Ηρακλή. Όπως κάνει τώρα, παίρνει μπάλα χαμηλά. Καλάθι και φάουλ, όχι. Φάουλ απλό, αλλά είναι χαμηλά, είναι, δεν έχει βολές, αλλά έχει φορτώσει τους παίκτες του Ηρακλείου Μιλουτίνοφ, συν τους 4 πόντους που έχει βάλει, ενώ νωρίτερα ο Διαρά ευστόχησε σου 3 πόντων, έχει φτάσει στους 10 πόντους, 30-33, 4-33 για το τέλος του ημιχρόνου, καθώς ο Σάσα Βεζέκοφ τώρα αλλάζει τον NDI, ο NDI κακά τα ψέματα, δεν είναι οι 4 πόντοι που έχει δώσει στον Ολυμπιακό, έδωσε και πολλή ενέργεια στην άμυνα. Εδώ τώρα challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έγινε χαμηλά το φάουλ στο Μιλουτίνοφ, αλλά έγινε πάνω στην προσπάθεια και ζητάει την εκτέλεση δύο ελεύθερων βολών. Νομίζω ότι εδώ έχει δίκιο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νομίζω έχει σηκώσει ήδη το χέρι για ανάποδο, λέει ο Μιλουτίνοφ. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. 10 πόντοι από τον Μακιντάιρ με 2-4 τρίποντα, 2-2 δίποντα. 5 rebound, 3 ασίστ, 2 λάθη. 6 πόντοι από τον Ντόρσεϊ με 1 στα 3 τρίποντα. Νομίζω περισσότερα έχει εκτελέσει, τέλος πάντων αυτό λέει η στατιστική. 4 πόντοι, 3 rebound από τον NDI για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 15 rebound, 9 ασίστ, 3 λάθη, κανένα κλέψιμο. Πράγμα σπάνιο για την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός συνήθως. Από την άλλη πλευρά 11 πόντι με 4 στα 10 σουτ από τον Λεκιού. 10 για τον Διαρά με 3 στα 6 σουτ. Ο Διαρά ο οποίος έχει και 2 ασίστ. Ο Ηρακλής ο οποίος σουτάρει πολύ χαμηλά στα σουτ εντός παιδιάς με 37%. Το 30% είναι το τρίποντο.
5: Με τον Μιλουτίνοφ στην πεντάδα πάντως ο Ολυμπιακός αποκτά ένα τεράστιο πλεονέκτημα κοντά στο καλάθι, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει παίκτη να τον σταματήσει, και επίσης αυτό που σίγουρα δεν περνάει πλέον απαρατήρητο είναι ότι ο Σενεγαλέζος, που δεν είναι η πιο λαμπερή μεταγραφή του Ολυμπιακού, είναι παίκτης ο οποίος έχει βοηθήσει ήδη πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και έχει βρει και ρόλο, του έχει δώσει ρόλο ο Μπαρτζόκας.
6: Στον περσινό αγώνα των δύο ομάδων, πέρα του Βεζέγκοφ και του Φουρνιέ, πρωταγωνιστής ήταν και ο Άλεκ Πίτερς. Ο Άλεκ Πίτερς έδινε στον Ολυμπιακό το μακρινό σουτ, καθώς δικαιώνεται για αντιαθλητικό φάουλ ο Γιώργος Μπαρτζόκας, καθώς θεωρούν οι διαιτητές ότι αγκάλιασε τον Μιλουτίνοφ νωρίτερα ο παίκτης του Ηρακλή, και έτσι αποκτά μπόνους 2 βολών και κατοχή ο Ολυμπιακός. Ο NDI, για να το συμπληρώσω,
5: και είναι ανταθλητικό φάουλ, γιατί έγινε διπλό φάουλ.
6: Τον αγκαλιάζει.
5: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
6: Τον αγκαλιάζει τον Μιλουτίνοφ. Ο NDI που έλεγες νωρίτερα δίνει διαφορετικά στοιχεία από τον Ολυμπιακό. Δίνει περισσότερη ενέργεια. Δεν έχει το μακρινό σου σε συνέπεια και σε συχνότητα.
5: Έχει όμως όλα τα άλλα και παίζει και πολύ καλή άμυνα. Δεν τον θυμόμουν πως έπαιζε στη Βιλερμπάν, γιατί δεν παρακολουθούσα ιδιαιτέρως στη Βιλερμπάν. Στον Ολυμπιακό όμως είναι μια σημαντική προσθήκη.
6: Στον Ολυμπιακό θεωρώ ότι έχει πιο αναβαθμισμένο ρόλο σε σχέση με τη Βιλερμπάν. Λοιπόν, 30-35 από τις δύο βολές του Μιλουτίνοφ. Ο Μακιντάιρ τώρα με τον Βεζέγκοφ, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ. Αλλάζει τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Σουτ για τρεις ελεύθερος ο Μακιντάιρ, ο οποίος θα στοχίσει, και πάλι ο Μιλουτίνοφ πήγε με φόλο να σκοράρει. Δεν τα κατάφερει, μάζεψε rebound ο Στάιλς. Επίθεση για τον Ηρακλή, καθώς σε λίγο θα μπούμε στα τα τελευταία 4 λεπτά του πρώτου μηχρόνου. Ο Διαρά τώρα σε κάτι το οποίο ήταν πολύ αισιόδοξο, νομίζω. Η μπάλα είναι εκτός από τα χέρια του Αρνόκουρου. Κατοχή για τον Ολυμπιακό. Δεν άρεσε καθόλου στον Λούκης η τελευταία προσπάθεια από τον Διαρά, γιατί πολύ απλά δεν πήγε καν σε ένα μπάσκετ συνεργασίας, κυκλοφορίας μπάλας. Ήταν πολύ ατομική η συμπεριφορά του. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι και ο Σίλας. Ο Μακιντάιρ τώρα πίσω από το screen του Μιλουτίνοφ. Του δίνει το σουτ πάντως του Μακιντάιρ ο Ηρακλής, παρότι νωρίτερα ευστόχησε μάλλον σε δύο προσπάθειες. Με τον Αρνόκουρο τώρα για δύο θα στοχίσει, και πάλι rebound επιθετικό από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος βγάζει στο Φουρνιέ. Νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κλείνει πολύ καλά ο Αρνόκουρος, χάνει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ. Φτάνει αυτή στα χέρια του Βεζέγκοφ, στο τέλος της επίθεσης για τρεις εύστοχος. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος στάθηκε τυχερός χωρίς να κάνει τίποτα, η μπάλα του ήρθε στα χέρια. 30-38.
5: Και είναι η πρώτη φορά από την μέρα που αποκτήθηκε ο Μακιντάιρ από τον Ολυμπιακό, που σε ένα μάτς τα πρώτα 17 λεπτά έχει κάνει τα περισσότερα σούτ από όλους τους συμπαίκτες του.
6: Ναι, γιατί έχει επιλέξει ο Ηρακλής να του δώσει τα σούτ, την αλήθεια. 32-38 το καλάθι νωρίτερα από τον Μαστρογιανόπουλο. Φουρνιέ τώρα με τον Μέλβιν. Σταματάει τρίπλα. Βεζέκοφ ελεύθερο για τρεις. Άστοχο. Rebound από τον Διαρά. Με τον Φουρνιέ, ο οποίος κλείνει κανονικά το διάδρομο. Είναι κανονική άμυνα του Φουρνιέ εδώ πέρα. Με το σώμα σταματάει το τραζίσιο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Του Ηρακλή, συγγνώμη. Μαστρογιανόπουλος στην αλλαγή με τον Βεζέγκο. Φοντιαρά στα 7 δεύτερα. Με τον Φουρνιέ. Το σκρίνει από τον Μαστρογιανόπουλο. Ο Διαρά τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Τελειώνει ο χρόνος, μπαίνει προς τα μέσα. Κακή προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός βγάζει άμυνα. 3-1 εφηδιασμός. Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραίο παιχνίδι ανοιχτού γηπέδου. Καλάθι από τον Βεζέγκοφ. 32-40. Εκνευρισμένος ο Λούκης με τον Διαρά για τον τρόπο που έπαιξε.
5: Εξαιρετική συνεργασία σε αυτόν τον εφηδιασμό από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ηρακλής δεν έχει επιλογή να παίξει κοντά στο καλάθι. Το έχει παρατηρήσει με βέβαιος. Όποτε προσπαθεί να φέρει την μπάλα κοντά στο καλάθι, εκεί υπάρχει το στόπ του Μιλουτίνοφ.
6: Λοιπόν, βλέπουμε το παιχνίδι με τον Γιώργο Τραπεζανίδη δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε νωρίτερα τον
5: Ηρακλή. Αν του πει να φύγει, να πάει στην Τούμπα, γιατί θέλουμε ρεπορτάζ για την εθνική ομάδα.
6: Λοιπόν, και βλέπουμε τον Ηρακλή όπως είναι παρενταγμένοι οι παίκτες. Και κάνουμε μια κουβέντα με τον Γιώργο ότι ο Ηρακλής έχει μια αθλητική αλλά κοντή ομάδα. Ήταν το πρώτο σχόλιο και αυτό φαίνεται.
5: Δηλαδή, και μπορεί πλέον να μην ισχύει σε αυτό το βαθμό που ίσχυε κάποτε, ότι το μπάσκετ είναι το άθλημα των ψηλών, αλλά είναι απαραίτητη και η ψηλή.
6: Μα βλέπεις τώρα όταν είναι ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Εντάξει, είναι και η ποιότητα τώρα του Σέβου, μην το συζητάμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να του πάρουν rebound. Είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει τρόπο έκφρασης ο Ηρακλής στη ρακέτα.
5: Μόνο ακριβώς όταν βγαίνει εκτός αυτή. Δώσω μου λίγα δευτερόλεπτα να πω με ταχύτητα τελικά στην τρίτη εθνική και στο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ. Θα δώσουμε και λεπτομέρειες. Στον τρίτο όμιλο, Βέρεια Βατόλα 24-0, Ορδαϊκός Δόξα 2-0, Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1. Σε αυτό το μάτς μέχρι και το 80 το σκορ ήταν 0-1. 1-1 η Θύελλα Κατσικά με τον Πας Γιάννηνα. Τέταρτος όμιλος, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1, Σαρακινός Βόλου Πιερικός 1-0, Ερμής Ελασσόνα 3-1. Στον πέμπτο όμιλο, Θήβα Κηφισός 1-4, Κάριστος Νέα Αρτάκη 2-0 και Ταμινιακός Φωκικός 0-0. Έκτος όμιλος, Παναγρυνιακός Παναχαϊκή 0-5, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2, Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη 5-0 και Παλεξουριακός Πρέβεζα 1-2, νίκη για την ομάδα του Χριστό Βαζέχα. Έβδομος όμιλος Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1, όγδοος όμιλος Εθνικός Αμφιάλη 1-1, Δόξα Βύρονος Απόλλων Καλυθιών 1-0, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, η Άλυσο Σεγάλεο 0-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0. Βασίλη.
6: Νομίζω ότι η τελευταία φάση ήταν η πιο χαρακτηριστική του πόσο άλλαξε το παιχνίδι. Ο Παπα-Νικολάου βλέπει τους παίκτες του Ηρακλή στο κέντρο του γηπέδου στην επαναφορά. Προσπαθεί να φωνάξει τον Βεζέγκοφ ότι είσαι μόνος σου να σου κάνω baseball πάσα. Ο Βεζέγκοφ τον καταλαβαίνει με 2 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Η baseball πάσα γίνεται και ο Βεζέγκοφ ολομόναχος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Νομίζω ότι αυτή η φάση ήταν η πιο χαρακτηριστική της δεύτερης περίοδου ως προς την αδράνεια του Ηρακλή στην άμυνα αλλά και της εξυπνάδας που βγάζει ο Ολυμπιακός στο παρκέ. Και εδώ τώρα λάθος από τον Παπα-Νικολάου, καθώς νωρίτερα ο Αρνόκουρος σκόραρε. Ο Σίλας στο ανοιχτό γήπεδο θα αστοχήσει υπό την πίεση του Παπα-Νικολάου. Επιθετικό ριμπάουνα για τον Ηρακλή. 34-42, τελευταία 40 δεύτερα. Ο Μέλβιν με τον Βεζέγκοφ. Τελειώνει ο χρόνος, ο Λεκιού δεν το έχει καταλάβει τώρα. Επιθετικό φάουλ είναι αυτό, ναι. Σωστό. Σωστό ότι είναι το επιθετικό το οποίο κάνει ο Αρνόκουρος στον Πλώτα στην προσπάθειά του να δώσει διάδρομο στον Λεκιού γιατί τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στα 33 δεύτερα και 6 δέκατα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ηρακλής ο οποίος προηγήθηκε με 11, πλέον ο Ολυμπιακός προηγείται με 8. 11 συν 8, 19. Συν 19 δηλαδή ο Ολυμπιακός στα τελευταία περίπου 10 λεπτά του αγώνα.
5: Το 25-14. Καθώς απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, προτείνω να μείνουμε σε σένα, αφού πω ότι ολοκληρώθηκε το μάτς Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και υπενθυμίσω ότι στην τρίτη εθνική στον ένατο όμιλο είχαμε Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Σαρονικός 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0 και Νέα Ιωνία Αχαρναϊκός 4-0. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμη με τον Βασίλη Βλαχόπουλο για να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό.
6: Αν μου ζητήσεις την άποψή μου για το τι άλλαξε το παιχνίδι, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, με την είσοδο του Μιλουτίνοφ απέκτησε τρόπο έκφρασης στη ρακέτα. Αυτό άνοιξε πολύ την άμυνα, αυτό ανάγκασε τον Ηρακλή να κλείσει την άμυνά του και έδωσε κάποια περιφερειακά σουτ τα οποία έβαλε ο Ολυμπιακός με τον Μάκιντάιρ, τον Βεζένκοφ και τον NDI. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής αυτό το οποίο έπαψε να έχει είναι τους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο μέσα από την άμυνά του, γιατί είχε πρόβλημα με, με την παρουσία του Μιλουτίνοφ. Κυρίως όμως μετά το πρώτο δεκάλεπτο πήγε σε πολύ ατομικό παιχνίδι με τον κυρίως με τον Διαρά. Έπαψε δηλαδή να κυκλοφορεί την μπάλα με ταχύτητα όπως έκανε στην πρώτη περίοδο. 34-42, ο Ντόρτσε για τον Ολυμπιακό είναι με τον Σίλας σε jump shoot. 34-44, με άνεση ο Ντόρτσε, φτάνει τους 8 πόντους. Τελευταία επίθεση για τον Ηρακλή με τον Μαστρογιαννόπουλο, ο οποίος είναι με τον Παπα-Νικολάου. Παίρνει διάδρομο από το screen το οποίο έδωσε πολύ καλά ο Λεκιού. Ανάποδο lay-up. 36-44. Time out από τον Μπαρτζόκα στα 9 δεύτερα για το τέλος, για την σχεδίαση της τελευταίας επίθεσης του Ολυμπιακού. Αν με ρωτήσεις αν το περίμενα το play που έπαιξε ο Ηρακλής, θα σου πω όχι. Θα περίμενα να πάρει την μπάλα ο Λεκιού, αλλά εδώ ο Λεκιού έδωσε το screen και άνοιξε το διάδρομο.
5: Δεν το περίμενα εσύ, δεν το περίμεναν και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Και γι' αυτό είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο lay-up του Ηρακλή στον αγώνα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο σίγουρα.
6: Όχι, είναι το δεύτερο, είναι και του Αρνόκουρου νωρίτερα. Αλλά τόσο ξεκούραστο με ανοιχτό διάδρομο είναι το πρώτο, έχεις δίκιο.
5: Θέλεις να δούμε λίγο τη στατιστική του αγώνα, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα.
6: Βέβαια έχω τη δυνατότητα. Ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι στο 66% στα σούτ εντός παιδιάς με 12 στα 18, είναι εξαιρετικό το ποσοστό. 33% στο τρίποντο με 5 στα 15. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 19 rebound, 11 assist, 5 λάθη, αλλά εγώ τονίζω το γεγονός δεν έχει κάνει κλέψιμο και 4 κοψίματα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει επιθετική άμυνα και συνήθως έχει κλέψιμο. Ο Ηρακλής έχει 5 κλεψίματα, ας πούμε. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στο 45% στα σούτ εντός παιδιάς με 10 στα 22, 4 στα 14 τρίποντα, 20 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, αλλά είναι πολύ χαμηλά στη δημιουργία. Είναι στις 4 assist, αλλά τόσο είναι και τα λάθη. Λοιπόν, τελευταία 9 δεύτερα, 36-44, επίθεση για τον Ολυμπιακό. Μάκιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, πάει για να τελειώσει μόνος τη φάση, φάουλ από τον Σίλα σε νεκρό χρόνο, λέει ο Χριστινάκης, και δίνει 2 βολές στο Μάκιντάιρ. Διαφωνεί ο Σίλα σε αυτή την απόφαση. Ο Μάκιντάιρ, ο οποίος δεν έδωσε τον Βεζένκοφ, όχι, είναι φάουλ, πεντακάθαρο, κακός. Γιατί είδα τώρα το replay, κακός ο Σίλας διαμαρτύρεται, έχει χτυπήσει
5: καθαρά το χέρι. Μα είναι απορίας άξιον γιατί διαμαρτύρεται ο Καναδός. Δηλαδή αν αυτό δεν είναι φάουλ, ποιο είναι.
6: Είναι πεντακάθαρο φάουλ, έχει χτυπήσει το χέρι του Μακιντάιρ. Το μόνο που πιστεύω ότι μπορεί να βλέπουν οι διαιτητές αυτή τη στιγμή είναι αν είχε τελειώσει ο χρόνος. Δεν νομίζω ότι μπορούν
5: εντός
6: να δουν.
5: Εντός χρόνου είναι η φάση.
6: Άρα θέλουν να δουν το χρόνο που απομένει για επίθεση του Ηρακλή. Αυτός είναι ο λόγος που είναι στο instant, ούτως ώστε να δουν το χρόνο. Είναι σωστό το σφύριγμα του Χριστινάκη, γιατί τώρα είδα το monitor. Έχει χτυπήσει καθαρά το χέρι του Μακιντάιρ, ο οποίος θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού μαζί με τον Βεζένκοφ. Έχουν από 10 πόντους οι δύο παίκτες, εφόσον ευστοχίσει τουλάχιστον στη μία βολή. Είναι στο 0 όλα, οπότε είναι σε νεκρό χρόνο από ό,τι βλέπω οι βολές για τον Μακιντάιρ. Ο Ολυμπιακός θα πάει σίγουρα με προβάδισμα στα αποδυτήρια. Μένει να δούμε αυτό το προβάδισμα θα είναι μονοψήφιο ή αν θα είναι διψήφιο. 36-44, όχι. Μένουν 4 δέκατα του δευτερολέπτου. Εδώ τώρα εξηγεί ο Χριστινάκης τον Σίλας ότι έχει κάνει φάουλ. Διαφωνεί ο ο Ελληνοκαναδός γκάρτ. Ο Μάγκιντάιρ είναι στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει ένα ζευγάρι. Ευστοχή στην πρώτη, 36-45, έχει το δικαίωμα.
5: Και έχει την ευκαιρία του να γίνει ο πρώτος σκόρερ του αγώνα τώρα.
6: Ναι. Είναι, αν βάλει και τη δεύτερη, ξεπερνά και τον Λεκιού, ο οποίος έχει 11 πόντους, έναν περισσότερο από τον Διαρά που έχει 10. Δεύτερη βολή για τον Μακιντάιρ είναι εύστοχη και αυτή, 36-46. Δεν προλαβαίνει ο Μαστρογιαννόπουλος να κάνει κάτι. Τέλος πρώτη μηχρόνου, ο Ολυμπιακός έκανε ένα επιμέρου σκορ 32-11 και από το μείον 11 είναι στο συν 19. 36-46.
5: Στο συν 10 ο Ολυμπιακός, με τον Μακιντάιρ να έχει 12 πόντους, ο Βεζέγκοφ 10, ο Ντόρση 8. Η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό, για τον Ηρακλή. Ο Λεκιού έχει 11 και ο Ντιαρά 10. Στο πρώτο σημερινό μάτς για την GBL, υπενθυμίζω, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Ο Λεσόρ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, έβαλε 19 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής με 5 στα 10 σουτ. Ο Χέις Ντέιβις είχε 15, ο Φλόιντ για τον Βίκο είχε 14 πόντους.

Δευτέρα σπορ μικρόφωνο στα γήπεδα 10 παρατέταρτο, το επαναλαμβάνω συνεχώς, αλλά αυτό είναι το μάτς της ημέρας. Η εθνική μας απέναντι στην Γερμανία. Παρούσα η Αέρα Σπορ στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη, με τον Γιώργο Τραπεζανίδη και τον Πάνο Μπλέτσο. Την ίδια ώρα για την πρώτη κατηγορία του Nations League θα παίξουν η Ολλανδία με τη Σερβία, η Ουαλία με τη Δανία και η Πορτογαλία με την Νορβηγία. Στο πρώτο σημερινό μάτς για το Nations League, για το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητος, Αζερβαϊτσάν-Λιθουανία, τελικό αποτέλεσμα 1-0.

0: Πριν περάσουμε στην τρίτη εθνική με λεπτομέρειες για τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο, τον όγδοο και τον ένατο όμιλο, να επαναλάβω ότι στα δύο μάτς που έγιναν σήμερα για την Super League 2 είχαμε στην Πάτρα Πύργος Πανιώνιος 2-0 και στη Νέα Σμύρνη Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 2-0. Πάμε στην τρίτη εθνική, έχω δώσει τα τελικά αποτελέσματα, να ακούσουμε και λεπτομέρειες για τα μάτς. Τρίτος όμιλος, Περικλή Καραφλίδη.
1: Στον τρίτο όμιλο καμία ομάδα δεν κατάφερε να κάνει το 2-2. Είχαμε στο ντέρμπι στην Ήπειρο στα Γιάννηνα Θύελλα Κατσικά Πας Γιάννηνα 1-1. Στο 44 λεπτό ο Μπελεγόνης με πέναλτι το 0-1. Στο 82 λεπτό ο Σκανδάλης με σούτ μέσα από την περιοχή το 1-1 ισοφάρηση για την Θύελλα. Ο Πας Γιάννηνα που είχε δοκάρει στο 87 λεπτό με κεφαλιά του Γκόγκα. Βέρεια, αθλητικό σύλλογο Βατολάκου 4-0 με δύο γκολ του Ιωάννου, ο οποίο είχε και δύο χαμένα πέναλτι και ένα δοκάρι. Στο 22 λεπτό ο Ιωάννου με κεφαλιά, ύστερα από κόρνερ του Αχλιόπατο 1-0. Στο 64 λεπτό ο Μπούολι με σουτ το 2-0. Στο 67 λεπτό ο Ιωάννου έκανε το 3-0 με πλασέ και στο 75 λεπτό ο Αχλιόπας με σουτ μέσα από την περιοχή το 4-0. Στο 1 και στο 33 λεπτό τα χαμένα πέναλτι για τον Ιωάννου που είχε δοκάρει στο 81 λεπτό. Αστοριά Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1 με γκολ του Χαραλαμπίδη στο 20 λεπτό. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν με 10 ποδοσφαιριστές από βολές για τον Παπαχρήστου και τον Χαραλαμπίδη. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 2-0 στο 18 λεπτό. Ο Ντέλμεχιτς με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή το 1-0. Στο 81 λεπτό ο Σίσκος με σουτ επίσης το 2-0. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Εορδαϊκού είχε και δοκάρει στο 75 λεπτό. Ενώ η Δόξα Μασχολουρίου έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές από το 40 λεπτό λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κοκκίνη. Και αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1 με ανατροπή. Η ομάδα της Νάουσας προηγήθηκε με τον Ελευθεριάδη μέσω του στο 31 λεπτό. Στο 78 λεπτό ο Ράικος με κοντινό πλασέ το 1-1. Στο 81 λεπτό ο Τσούτσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ το 2-1. Και στο 94 λεπτό ο Μελιόπουλος με κεφαλιά το τελικό 3-1. Η αναγέννηση που είχε και δοκάρι στο 51 λεπτό, οριζόντιο δοκάρι σε πλασέ του Παπαδάκη.
0: Όλα τα καλά, οπότε τα κρατούσε για το φινάλε του αγώνα η αναγέννηση.
1: Για το τελευταίο δεκάλεπτο ουσιαστικά. Από είπαμε είχε ο Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας, ο Ορδαϊκός Αναγέννηση Άρτας και Μακεδονικός Σιάτιστας προηγούνται με 4 βαθμούς.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Προλαβαίνουμε πριν να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα να ενημερωθούμε και για τον τέταρτο και για τον πέμπτο όμιλο από τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Ξεκινάμε από τον τέταρτο όμιλο που το 2-2 έκανε ο αθλητικός όμιλος Τρίκαλα που πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο της Νιάπολης επί του Ηρακλή Λάρισας με 0-1 με γκολ του Σαραμαντά στο 65 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κουντρουμπή με δύο δοκάρια ομάδα των Τρικάλων με το Σαραμαντά και με το Σκόντρα αλλά και αποβολή στο 62 με δεύτερη κίτρινη κάρτα από Παπακώστας. Πάμε στα άλλα παιχνίδια διγενής Νεοχωρίου. Αθλητικός όμιλος Αντώπολης 1-3. Ο Μιλτιάδης το 0-1 με ιδανικό πλασέ. Ο Ζαχαράκης με πλασέ το 0-2 μετά από πάσα του Λομπάρντι όπως και το 0-1. Ο Ζαχαράκης πέφτει το δεύτερο προσωπικό του και το τρίτο σε ομάδα του με ατομική ενέργεια στο 71 και στις καθυστερήσεις ο Σάτρας με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Ερμής εξοχής, κοδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας 3-1, πρώτη νίκη για την ομάδα της Πιερίας. Ο Λιάρινο Τσάνι έκανε το 1-0, ο Μιχαηλίδης το 2-0, μείωση για την ομάδα της Ελασσόνας ο Νούσος στο 24 και στο 90 ο Τσιρόνης διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίου 1-0 με γκολ του Κίκα με πέναλτι στο 27, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Βαρτιμίδης από τον Γκάγκα, είχε και ένα δοκάρι στο δεύτερο μήκρονο με τον Παγιόπουλο η ομάδα του Κεραμιδίου. Αθλητικός όμιλος Σαρακινός Πιερικός 1-0, πρώτη νίκη για την ομάδα του Σαρακινού με απευθείας στίγμα φάουλ του νεαρού Θεοχάρη στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ρεπό είχε η Εθνική Ένωση Καρίτσας. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο. Εδώ το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές το έχει ο Κηφισός που έκανε ανατροπή στο σημερινό παιχνίδι. Βρέθηκε φύσος στο σκόρ Ιτίβα με τον Τσέκα στο 24 με ατομική ενέργεια έκανε το 1-0. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52 ο Αντωνίου Μετά από κόρνερ του
0: 2-3 λεπτά έκανε... ουσιαστικά έκαναν τη διαφορά σε αυτό το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ακριβώς. Οι δύο παίκτες, ο Γιάννης Αντωνίου και ο Βαγγέλης Μακρόπουλος, αρχηγός της ομάδας του Κηφισού, με τα δύο γκολ που πέτυχαν στο 52 και στο 55 ο Αντωνίου 1-1 και 1-2, και στις καθυστέρησεις το 90 το 1-3 και στις καθυστέρησεις το τρίτο λεπτό έκανε το 1-4. Μάλιστα στο 1-3 έκλειψε την μπάλα, έστειλε την μπάλα στα δίκαια και μετά με ατομική ενέργεια έκανε το τελικό 1-4. Πάμε και στα άλλα παιχνίδια. Αστέρα Σταυρού που ήταν το πρώτο της ημέρας, με το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, πρώτη νίκη για την ομάδα της Μυτιλίνης με τον γκολ του Τιμωμάρ στο 51ο λεπτό μετά από πάσα του Ντέντια. 0-0 τελείωσε το παιχνίδι Ταμιναϊκός Αλιβερίου Φωκικός. Όπως και το παιχνίδι που έγινε στο Καρπενήσι, Αθλητικός Όμιλος Αγράφων Κατσαντώνης με την Αναγέννηση Σχηματαρίου, που ήταν καλύτερη ομάδα του Σχηματαρίου, είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Και στο παιχνίδι που έγινε στην Κάριστο, Αθλητικός Όμιλος Καρίστου Νέα Αρτάκη 2-0. Στο 55 ο Δούμας που εκμεταλλεύτηκε ασθενή απόκρουση στον τροφύλακα της Νέα Αρτάκη με πλασέ έκανε το 1-0. Και ο Ρέτσος στο 65 έκανε το 2-0 με τον ίδιο τρόπο μετά από πάσα του Ρέντα. Ρεπό είχε ο Πας Λαμίας εδώ. Είπαμε ότι ο Κηφισός είναι η ομάδα που έχει 2-2 τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
0: Με την υπενθύμηση ότι ο Verstappen ήταν ο νικητής στο Grand Prix του Μπαχρέιν που έγινε όμως στη Μαλαισία, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ενημέρωση για τον 6ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο.
3: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Δεν είναι μια συνηθισμένη Κυριακή αυτή, είναι η Κυριακή του μεγάλου αγώνα. Η εθνική μας παίζει με τη Γερμανία. Νίκο Καραγιάννη, έχουμε πολλά να πούμε για το Nations League. Θα το κάνουμε όμως σε λίγο. Σε καλωσορίζω στην παρέα μας. Να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην τρίτη εθνική. Έχουμε κρεμότητα στον 6ο, τον 8ο και τον 9ο όμιλο. Πάμε πρώτα στον Μπάμπη Πλάγο.
5: Λοιπόν, εδώ στον 6ο όμιλο, τρεις ομάδες έχουν κάνει το απόλυτο, δύο νίκες σε δύο παιχνίδια. Και αυτές οι ομάδες είναι ο Ατρόμητος Πατρών, ο ΠΑΣ Πρέβεζα και ο Πανεγιάλιος. Να πάρουμε τα παιχνίδια χρονικά όπως έγιναν. Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, με τον Παλιξουριακό να προηγείται στο 19 με τον Χρουσχέλ. Τον Άγγελο Παπουτσί να ισοφαρίζει στο 40 και τελικά τον Στέργιο Γιαννή να δίνει την νίκη στον ΠΑΣ Πρέβεζα στο 72ο λεπτό. Λεβάντε Αόπλα Ταριάς 0-1 με ένα γκολ στο 5ο λεπτό μόλις του Γιώργου Κότσογλου. Έμενε αυτό το γκολ να δώσει το τρίποντο στον Αόπλα Ταριάς. Και Πηλικράτης Άγιος Μαθαίος 0-1 στο 92 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Ζάγκος. 10 παίκτες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι οι δύο ομάδες. Υπήρχε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε από τον Πηλικράτη Λευκάδας ως επιθετικό φάουλ, παράπονα από τους γηπεδούχους γενικότερα για τη διαιτησία. Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη 5-0 με τα γκολ τα οποία πέτυχε ο Κουτσαντώνης στο 28 λεπτό, ο Γιωτόπουλος στο 64 και χατ-τρικ του Μπαλασόπουλου, του Βαλάντι Μπαλασόπουλου στο 78, στο 84 και στο 93. Το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου βέβαια δεν προδίκαζε σε τίποτα την άνετη νίκη του 5-0 για τον Ατρόμητο Πατρών. Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 με ανατροπή, γιατί ο Άρης Φιλιατών προηγήθηκε με τον Γόγο στο 38ο λεπτό, Μπουρλάκης όμως και Μακρύς στο 69 και στο 77 έκαναν την ανατροπή για τον Πανεγιάλιο που φιγουράρει όπως είπα στην πρώτη θέση μαζί με ΠΑΣ Πρέβεζα και με Ατρόμητο Πατρών. Και τέλος, Η Παναχαϊκή πέρασε με το Ευρύ 5-0 από το Αγρίνιο. Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-5. Με τον Ιωαννίδη να κάνει το 1-0. Με αυτογκόλ του Σωτηρόπουλου το 2-0 για την Παναχαϊκή. Και στο δεύτερο ημίχρονο Νηφορόπουλος στο 50. Πατάπης στο 66 και Καμπεράη στις καθυστερήσεις έκαναν, διαμόρφωσαν καλύτερα το τελικό Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-5.
0: Σε ό,τι αφορά τον 7ο όμιλο, είχαμε ένα μάτς σήμερα. Τα υπόλοιπα μάτς έγιναν χθες. Η Κόρινθος έπαιξε με το Μιλτιάδη, επικράτησε με 3-1. Ο Μπάρντας στο 13 το 1-0. Ο Τζούροβιτς ισοφάρισε για τον Μιλτιάδη στο 53. Ξανά ο Μπάρντας στο 60 το 2-1 και στο 76 ο Έλκα Μλίτσι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα 3-1 νίκη για την Κόρινθο. Στον 8ο όμιλο δεν είχαμε πολλά γκολ. Ακούμε τον Γιώργο Αθανασιού.
6: Είχαμε όμως το Εγάλ, τη Δόξα Βίρνος και τον Απόλλωνας Μύρνης θα πετυχαίνουν το 2-2. Άρα 2-3 προηγούνται στη βαθμολογία του 8ου όμιλου με 6 βαθμούς. Τα αποτέλεσματα Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0. Εθνικός Αμφιάλη 1-1 στο 17, Δερμιτζάκη στο 1-0 στο 50. Ο Άντο με πέναλτι σοφάρισε. Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0. Η Άλυσος Ρόδου Εγάλιο 0-1 με σκόρα τον Καλέργη στο 79ο λεπτό. Απόλλωνος Μύρνης Προοδευτική 1-0. Και Δόξα Βίρνος Απόλλων Καλυθιών 1-0 με γκολ του Μάλτση στο 75ο λεπτό με πέναλτι. Εγάλιο Απόλλωνος Μύρνης Δόξα Βίρνος στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ακολουθούν Αμφιάλη Εθνικός Πειραιός Αέρα Φάντου με 4. Ιωνικός Διαγόρας Πάο Ρουφ με μία ισοπαλία 1 βαθμό. Οι τρεις ομάδες στην 7η θέση χωρίς βαθμό με 2 ήττες στα 2 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος του 8ου ομίλου. Η Άλυσος Προοδευτική και Απόλλων Καλυθιών Σύφη.
0: Ο Νίκος Καραγιάννης, όπως είπα και νωρίτερα, είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Σύφη.
0: Χαμογελαστό σε βλέπω. Προφανώς.
7: Κέρδισε ένα γέννηση.
0: Και πώς κέρδισε.
7: Εντάξει, με έναν τρόπο. Και πρώτη νίκη και στο πρώτο παιχνίδι με τον Παζ Γιάννα που είναι ο αντίπαλος. Ένεκα άρτα και Γιάννη να καταλαβαίνει.
0: Νωρίς είναι ακόμη, είναι όμιλος με πολλές ιστορικές ομάδες αυτός. Με Νάουσα, με Βέρεια, με Καστοριά.
7: Σίγουρα, αλλά εντάξει, θα σου πω ότι επειδή είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε αναγέννηση άρτας Παζ Γιάννη, από μόνο του έχει μια ιδιαίτερη χρειά στο τέλος.
0: Αλλά σίγουρα οι πυρώτες δεν ήθελαν να το δουν αυτό το μάτς στην Τρίτη Εθνική.
7: Καλά, εντάξει.
0: Σε μεγαλύτερη κατηγορία το ήθελαν. Λοιπόν, να κλείσουμε με την Τρίτη Εθνική με τον ένατο όμιλο και μετά να μιλήσουμε για νέους ως link πριν πάμε στο μπάσκετ για το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10, προηγείται 46-36.
7: Ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια στον ένατο όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Λιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ πολύ νωρίς στο 5ο λεπτό. Απάντηση η ομάδα του Ηλίου στο 90-5, στιγμές πριν από την εκπνοή, παίρνοντας τον βαθμό. Ελυσιακός Αρονικός Αναβίσου 2-0. Στο 68 και στο 90-3 τα τέρματα για τους γηπεδούχους. Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0 με το τέρμα του Χαλβατζίου από το 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ η Νέα Ιωνία νίκησε 4-0 τον Αχαρναϊκό. Τασιούλης άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό. Στο 77 και στο 79 ο Φωτόπουλος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για να έρθει ο Μπινέρη στο 90-3 και να γράψει τον επίλογο της αναμέτρησης. Ρεπό έχει η Θιέλα Ραφίνας, ενώ αύριο έχει το παιχνίδι Παναξιακός Μύκονος στις 1.30 η ώρα.
0: Η Τρίτη Εθνική είναι απολαυστική, γιατί είναι το πρωτάθλημα στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Αλλά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, το μεγάλο μάτς είναι αυτό που διεξάγεται στην Τούμπα απόψε στις 10 παρατέταρτο, η Ελλάδα με τη Γερμανία. Και το πώς προσεγγίζουμε εμείς το μάτς λίγο πολύ είναι γνωστό. Ακούσαμε και την χθεσινή αναλυτική τοποθέτηση του Γιωβάνοβιτς. Το πώς προσεγγίζουν όμως οι Γερμανοί τον αγώνα και όχι ο κλομπ συγκεκριμένα, γενικά οι Γερμανοί. Μπορείς να μας διαφωτίσεις.
7: Ιδιαίτερη βαρύτητα γενικότερα και, και στο γερμανικό τύπο και στην γερμανική ομοσπονδία έχουν δώσει για αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους έκατσε καλά το 1-0 στο Augsburg.
0: Υπάρχει μια έντονη τάση ρεμβασισμού μετά το 0-1.
7: Ναι, εντάξει, το είδαμε ότι υπήρχε και μια πικρία και με τα πρωτοσέλιδα και όλα στις Bild και γενικότερα το τι αναφερόταν στον γερμανικό
0: τύπο. Καλά, αυτό
7: τύπο
0: το συνηθίζουν οι Γερμανοί, δεν το κάνουν μόνο όταν η εθνική τους παίζει με την Ελλάδα, το κάνουν γενικά. Σε μια περίπτωση είχαν δίκιο στον αγώνα με την Παραγουάη.
7: Ναι, σίγουρα. Να πούμε για την Γερμανική Ομοσπονδία ότι έκλεισε ένα ξενοδοχείο ρεζερβέ ολόκληρο για την εθνική της ομάδα, ουσιαστικά για να μην έχει, να μην αποσπαστεί από οτιδήποτε πριν από το παιχνίδι με την Ελλάδα. Έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι μια, θα έχουμε μια διαφορετική Γερμανία να αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες θα έχει η Γερμανία στην σύνθεσή της. Αυτό άλλωστε φαινόταν και από την αποστολή την οποία είχε πάρει ο Γιούργεν Κλοπ με 44 ποδοσφαιριστές. Αρκετές οι διαφοροποιήσεις. Έχουν και απουσίες οι Γερμανοί. Ο Γκνάμπρι, ο Γκορέτσκα, ο Μουσιάλα, ο Γκρούντα, ο Χάβερτς φυσικά. Και ο Σλότεμπερκ είναι από τους...
0: Δεν επηρεάζονται τόσο πολύ γιατί οι Γερμανοί έχουν
7: μια μεγάλη δεξαμενή αυτή, έχουν σίγουρα.
0: Έχουν πάρα πολλούς διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, ενώ εμείς επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τις σημαντικές απουσίες του Κωνσταντέλια, του Τζόλι. Εύχομαι και ελπίζω να παίξει κανονικά ο Καρέτσας απόψε. Θα το μάθουμε αυτό το πολύ σε 30-40 λεπτά, θα το γνωρίζουμε. Γιατί άλλη θα είναι η εθνική ομάδα χωρίς Ντέλια, Τζόλι και Καρέτσα, και άλλη εθνική ομάδα με αυτούς τους τρεις. Μακάρι να τους είχαμε και τους τρεις διαθέσιμους. Οι δύο είναι εκτός λόγω τραυματισμών.
7: Ναι, εντάξει, και ο Κωνσταντέλιας που είχε πάρει ουσιαστικά την απόφαση να απέχει από την εθνική ομάδα. Αυτό όπως φαίνεται σαν να γυρνάει κάπως.
0: Αλλά... Αρκετοί θεωρούν, Νίκο μου, ότι ο Γιωβάνοβιτς θα παρατάξει το αρχικό σχήμα την πλειοψηφία των παικτών που ξεκίνησαν το μάτς με την Ολλανδία. Με βάση και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, εγώ οδηγούμε σε άλλο συμπέρασμα. Ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.
7: Εντάξει, κοίταξε, είναι τέσσερα παιχνίδια. Τέσσερα παιχνίδια απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους. Είναι δύσκολο να έχει συνεχόμενα την ίδια ενδεκάδα γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος των τραυματισμών. Έτσι, το είδαμε αυτό με τον Τζόλι. Είναι γενικότερα πρόβλημα και γι' αυτό βλέπεις ότι οι μεγαλύτερες ομάδες, αυτές οι οποίες έχουν και τη μεγάλη δεξαμενή για να μπορέσουν να επιλέξουν ποδοσφαιριστές, έχουν επιλέξει πάνω από 30 παίχτες για να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα να αφήνει εκτός αποστολής ποδοσφαιριστές, να ξεκουράζει άλλους, να αλλάζει. Είναι και το Nations League, κατά ψέματα, μια διοργάνωση η οποία οι θεωρητικά πάντα μεγάλοι του αθλήματος κάνουν τις αλλαγές τους, τις διαφοροποιήσεις.
0: Έχει όμως αναβαθμιστεί το Nations League.
7: Εντάξει, προσπαθεί.
0: Για να βάλουμε μια τελευταία πνελιά και να πάμε στο μπάσκετ. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος Ηρακλής Ολυμπιακός 38-48. Να πούμε ότι για τους Γερμανούς, ναι, μεν η δεξαμενή είναι μεγάλη, αλλά η σύγχρονη ποδοσφαιρική Γερμανία δεν έχει τα τεράστια αστέρια που διέθετε τις προηγούμενες δεκαετίες. Ναι, μεν έχει πάρα πολλές επιλογές ο Κλοπ, αλλά δεν έχει τους σούπερ παίκτες για να δημιουργήσει από το μηδέν μια τέλεια ομάδα.
7: Ναι, έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί αύριο, στο αύριο έτσι, να απασχολήσουν ιδιαίτερα τον κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ άγουροι ουσιαστικά και έχουν και τον Γιούργεν Κλοπ εκεί για να τους καθοδηγήσει. Νομίζω δεν υπάρχει και καλύτερος για να πάρει μια τέτοια ομάδα με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι star και μπορεί να τους κάνει να πάνε στο επόμενο βήμα. Το έκανε με την Λίβερπουλ με ποδοσφαιριστές τότε που αν με τι άλλο δεν ήταν star, δηλαδή ο Βαϊνάλντουμ, ο Φιρμίνιο, θυμόμαστε, ο Σαλάχ. Μην ξεχνάμε ότι ο Σαλάχ όταν είχε έρθει τότε στην
0: Τον αναγέννησε ο Κλοπ.
7: Δεν ήταν ο Σαλάχ ο οποίος ήταν στο τέλος.
0: Λοιπόν, για να πάμε στο μπάσκετ, επειδή και στο ποδόσφαιρο τίποτε δεν είναι δεδομένο και όλα αλλάζουν, όπως στη ζωή γενικότερα, θέλω ένα σχόλιο από σένα. Κροατία-Αγγλία
7: 0-7. Εντάξει, ήταν μεγάλο πλήγμα. Νομίζω τα είπε όλα ο Μόντριτς. Που είπε ότι μετά από πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική μου καριέρα ένιωσα ντροπή.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος ο Μόντριτς, όπως δεν το καταλαβαίνει και ο Ρονάλντο και κάποιοι τεράστιοι παίκτες, ότι υπάρχει ένα τέλος. Δεν γίνεται ο Μόντριτς σε αυτή την ηλικία να εξακολουθεί να είναι βασικό μέλος στην εθνική ομάδα της Κροατίας, γιατί όταν προκύπτει αυτό, το αποτέλεσμα θα είναι 0-7. Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο Μόντριτς.
7: Σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Μόντριτς. Πολλά φταίνε. Και ο Μπίλιτς στις δηλώσεις του είπε ότι στο ημίχρονο αυτό το οποίο ήθελα ήταν να σταματήσει το παιχνίδι στο 0-4. Και όταν το λες αυτό, καταλαβαίνεις ότι έρχονται με τα μεγάλα προβλήματα. Αυτό είπε και στους παίχτες, δηλαδή δεν τους είπε σε καμία των περιπτώσεων, το είπε μόνος στις δηλώσεις ο Κροάτης τεχνικός, ότι δεν θέλω να γυρίσετε το μάτς. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το μάτς. Θέλω
0: έχεις
7: να κρατήσετε το 0-4.
0: Την αναμέτρηση έχεις δει απλώς highlights.
7: Highlights.
0: 12 τεράστιες ευκαιρίες έχει η Αγγλία σε αυτό το μάτς.
7: Ναι.
0: Και είχε 7 στα 12. Γιατί και λίγα έβαλε.
7: Και τα expected goals είναι από τις λίγες φορές που φτάνουν και σε τόσο ψηλό επίπεδο. Έτσι,
0: Νίκο, μου σε ευχαριστούμε. Βασίλης Βλαχόπουλος, συνεχίζουμε με μπάσκετ, με τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο ημίχρονο, Βασίλη.
8: Καλησπέρα και πάλι από το Ιβανόφιο. Πάντως για να κάνω μια γέφυρα στα όσα λέγατε, επειδή πήγα και είδα τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία, ο Καρέτσας έδειχνε πάρα πολύ κουρασμένος. Δεν είχε τα τρεξίματα που έκανε σε άλλα παιχνίδια. Είχε το πρώτο βήμα, αλλά δεν είχε την επιτάχυση που γενικά το χαρακτηρίζει ως παίκτη.
0: Δεκτό είναι αυτό που λες, το παρατηρήσαμε και εμείς και δεν ξεχνάμε και τι συνέβη προ 15 μέρους στον αγώνα της Dortmund.
8: Ναι, βέβαια.
0: Πήγαινε αναγκαστική αλλαγή λόγω κόπωσης.
8: Ναι.
0: Με ό,τι επακολούθησε.
8: Λοιπόν, 38-50 έπειτα από 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τώρα ο Μέλβιν θα κερδίσει το φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι, το φάουλ από το Γουρντ. Ο οποίος Γουρντ απαρατήρητος πέρασε, είναι αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου μέρους είδαμε μια φορά η μπάλα να μένει στα χέρια των παικτών του Ηρακλή και άλλες δύο του Ολυμπιακού. Είδαμε αρκετές άστοκες επιθέσεις, πράγμα που σημαίνει κάποιες ήταν καλές επιλογές, απλά δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι, αλλά οι περισσότερες δεν ήτανε. Γι' αυτό εξάλλου το επιμέρου σκορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι 2-4. 2 και τώρα 3 πόντοι για τον Ηρακλή, 4 για τον Ολυμπιακό. Μακεντάιρ, Γουόρντ, Κολ, Βεζέγκοφ και Ντόρσεν, οι 5 για τον Ολυμπιακό. Ο Μέλβιν, ο Λεκιού, ο Μαστρογιαννόπουλος, ο Αρνόκουρος και ο Στάιλς είναι για τον Ηρακλή. Ο Μακεντάιρ τώρα, ο οποίος θα με συγχωρέσεις, αλλά παίζει ατομικά λίγο, εντάξει, να ξέρεις. Εδώ τώρα είχε πάσα, δεν την έδωσε. Και τρώει και τρίποντο από τον Στάιλ στο τρίποντο για τον Ηρακλή, ο οποίος μαζεύει τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο, 42-50. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πολύ φανερό ότι είναι άλλη ομάδα όταν είναι στο παρκέ ο Μιλουτίνοφ, ειδικά απέναντι στον Ηρακλή, ο οποίος υστερεί σε μπόι από όντως και του Κόκλερ. Ο Γουόρντ για 3, αστοχή, αμφιθετικό rebound τώρα από τον Χολ, φάουλ πεντακάθαρο από τον Αρνόκουρο, τώρα είναι ή από τον Μέλβιν, γιατί και οι δύο πήγανε στα χέρια του Αμερικανού, του Ολυμπιακού. Είναι από τον Αρνόκουρο το φάουλ, είναι το 4ο κιόλας. Πρώτο πρόβλημα σοβαρό με τα φάουλ για παίκτη του Ηρακλή. Ο Μακεντάιρ είναι με τον Λεκιού, η κίνηση από τον Μπέντζεκο, πολύ ανοιχτός ο διάδρομος, αλλά ο Γουόρντ είναι πάρα πολύ απογοητευτικός στο τελείωμα. Σε μια φάση στην οποία θα μπορούσε να πάει σε ένα ξεκούραστο lay-up, πολύ καλή και η άμυνα του Στάιλς από την άλλη πλευρά, δεν βρήκε καν στεφάνι το lay-up του Τάισον Γουόρντ. Ο Μαστρογιαννόπουλος με τον Ντόρσεϊ. Ο Μέλβιν είναι με τον Βεζέγκοφ, τον πάει χαμηλά. Τον πάει λίγο βήμα πίσω και εκτέλεση από τον Μέλβιν, ο οποίος φτάνει τους 10 πόντους. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. 44-50, 4-55 για το τέλος της τρίτης περίοδης.
0: Προσπαθεί να επιστρέψει ο Ηρακλής. Η διαφορά είναι στους 6 πόντους. Ο Ηρακλής, ο οποίος πρέπει να επιδιώξει να φέρει και την μπάλα κοντά στο καλάθι, αλλά το είπες και εσύ νωρίτερα, Βασίλη, ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν στην πεντάδα είναι ο Μιλουτίνοφ.
8: Ναι, βέβαια. Όταν είναι ο Μιλουτίνοφ στο ζωγραφιστό, δεν πατάει άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Ο Μιλουτίνοφ βέβαια έχει παίξει μόλις 9 λεπτά. Ο Χολ έχει παίξει 13 λεπτά και οι αναφορές μας για τον Μιλουτίνοφ είναι διπλάσιες από ό,τι για τον Χολ.
8: Ναι, γιατί με το Μιλουτίνοφ στο παρκέ ο Ολυμπιακός έχει συν 11. Με το Φουρνιέ στο παρκέ συν 18. Με το Γουόρντ στο παρκέ μείον 14. Και με τον NDI στο παρκέ συν 12.
0: Με τον Φουρνιέ έχει συν 18 και κοίταξε τώρα ποιο είναι το εντυπωσιακό. Ότι ο Φουρνιέ έχει βάλει μόλις ένα πόντο.
8: Ναι. Αλλά τραβάει όμως την άμυνα πάνω του. Με το Χολ στο παρκέ έχει μείον 7 ο Ολυμπιακός. Στο συμπλήν οι παίκτες του Ολυμπιακού που είναι στη χειρότερη μοίρα είναι ο Γουόρντ μείον 14, ο Ντόρσεϊ μείον 10 και ο Χολ μείον 7. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να έχει 8 πόντους, αλλά θεωρώ ότι στην άμυνα είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ακούς Γιάννη Δεντόπουλο από ό,τι φαίνεται.
8: Το Γιάννη τον ακούω ούτως ή άλλως, είναι και φίλος, αλλά και τον εκτιμώ και δημοσιογραφικά. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι. Λίγο μπάσκετ να βλέπεις, το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή τώρα τον έχει περάσει δύο φορές ο Μαστρογιαννόπουλος. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος τώρα παίρνει μπάλα.
0: Αν ο Ντόρσεϊ είχε τα ποσοστά που έχει στο τρίποντο, που είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, και έπαιζε και καλή άμυνα, να είσαι βέβαιος ότι θα είχε συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων στο NBA.
8: Ναι, δεν θα ήταν εδώ, ναι, εννοείται. 44-53 από το τρίποντο του Ντόρσεϊ. Ο Αρνόκουρος τώρα βγάζει το κόλπο στα έξω. Θέλει να κόψει. Εδώ παίζει καλή άμυνα ο Ντόρσεϊ πάντως. Ενώ αστοχίσει στους τριών πόντων ο Μαστρογιαννόπουλος και μαζεύει ο γκολ. Γιατί έπαιξε καλή άμυνα, γιατί έκλεισε το κόψιμο του Μέλβιν με το σώμα του. Είναι από τις φάσεις που δεν φαίνονται. Πρέπει να είσαι στο γήπεδο για να το δεις. Ο Βεζέκοφ τώρα συγκρατεί την μπάλα. Έχει πέσει κάτω ο Αρνόκουρος. Έχει γίνει φάουλ από τον Αρνόκουρο και είναι και το πέμπτο. Στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα, το φάουλ από τον Αρνόκουρο, ο οποίος θα αποχωρήσει νωρίς από το παρκέ. Ο πρώτος παίκτης του αγώνα που φεύγει με φάουλ. Και τώρα θα μπει ο Σλαφτσάκης στο γήπεδο.
0: Ο Αρνόκουρος που έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής από τον προπονητή του. Είναι ο παλιός παίκτης του Πανερυθραϊκού.
8: Ναι. Απλά δεν παίζει ο Χόρκλερ γι' αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα απέναντι σε αυτά τα κορμιά να μην έχει το Χόρκλερ ο Ζόραν Λούκιτς. Ασυνεννοησία μεταξύ Ντόρσεϊ Χολ, τη σώζει την κατάσταση ο Βεζένκοφ. 6 δεύτερα ακόμα, ο Χολ θα πάει και πάλι για τρίποντο. Ντόρσεϊ, αστοχή, επιθετικό ριμπάουν από τον Μακιντάιρ. Εδώ είναι για χειροκρότημα η πάσα που κάνει στον Χολ και στο κάρφημα του Αμερικανού. Τρομερή πάσα η οποία βέβαια σημαίνει και προϋποθέτει, Νάκης, γνώση του που βρίσκεσαι. Βγάζει άμυνα ο Ολυμπιακός.
0: Η πάσα του Μακιντάιρ θύμισε Διαμαντίδη.
8: Ναι, φοβερή πάσα. Εδώ τώρα δεν μπόρεσε να βρει καλάδι στο ανοιχτό γήπεδο ο Ολυμπιακός. Καλή άμυνα ήταν, αν είδα καλά, από τον Μαστρογιαννόπουλο. 44-55 επίθεση για τον Ολυμπιακό. Γλιστράει και χάνει τον παίκτη του Μέλβιν, αλλά ο Χόλ είναι ακίνδυνος από το τρίποντο. Ο Μακιντάιρ περιμένει την κίνηση του Βεζένκοφ, ο οποίος πάει στην baseline. Βγαίνει τώρα ο Γουόρντ. Κατευθείαν για τρεις ο Αμερικανός, είναι εύστοχος. 44-58, συν 14 για τον Ολυμπιακό. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 7 στα 19 τρίποντα για τον Ολυμπιακό.
0: Που δεν είναι εντυπωσιακός, αλλά έχει ξεπεράσει αυτό το αρχικό σοκ στο μάτς με τον Ηρακλή. Στο συν 11 έχει φτάσει ο Ηρακλής.
8: Στο συν 11, 25-14. 25-14 φάουλ τώρα στο Μέλβιν από τον Βεζένκοφ. Αν ξαναμπούμε στη διαδικασία να μετρήσουμε το επιμέρου σκορ, είναι 19-47. Είναι 30 πόντι, εντάξει.
0: Και επιμέρου σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο, 11-31.
8: Ναι, το 47-19 αυτό είναι σε περίπου 17 λεπτά, 18 πες.
0: Λύσε μου μια απορία, σε παρακαλώ, επειδή έχω αγχωθεί λίγο. Ο Τραπεζανίδης έφυγε ή είναι ακόμη εκεί?
8: Έχει φύγει εδώ και ώρα ο Γιώργος.
0: Ναι, για τις 10 λεπτά πρέπει να σταθούμε με Τούμπα. Μην τον ψάχνουμε.
8: Έχει φύγει εδώ και ώρα ο Γιώργος. Λοιπόν,
0: η γριά όμως είναι εκεί, η Χάιδο, λοιπόν, και κλέβει τις εντυπώσεις, έτσι.
8: Λοιπόν, ναι, έχει πρόβλημα ο Λεκιού. Ο Μέλβιν τώρα τον βλέπει. Ο Λεκιού καρφώνει την μπάλα στο καλάθι και ζητάει αλλαγή. Ζητάει time out βασικά. Έχει πρόβλημα ο Λεκιού, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να έχει πάθει στη γάμπα. Πηγαίνει ο Παπα-Νικολάου τώρα και βοηθάει. Είναι φοβερή εικόνα του Παπα-Νικολάου να πηγαίνει κατευθείαν και να τεντώνει το πόδι του Λεκιού. Κατάει το πόδι του και τον ευχαριστεί.
0: Η πρώτη εικόνα ήταν ανησυχητική, αλλά ευτυχώς δεν είναι αυτό που μπορεί να σκέφτηκες αρχικά. Δεν είναι αχίλλειος.
8: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Κάτι πολύ πιο απλό είναι.
8: Όχι. Θράση στη γάμπα σκέφτηκα. Όχι αχίλλειο. Θράση στη γάμπα σκέφτηκα. Ο Λεκιού, ο οποίος...
0: Εν τω μεταξύ πόνα για το πόδι του, αλλά όταν του έδωσαν την μπάλα κάρφωσε χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν έκανε lay-up.
8: Εδώ έκανε λάθος. Ας την μπάλα στο καλάθι,
0: παρασύρεσαι. Μέσα στο μάτς παρασύρεσαι. Ναι. Λογικό είναι αυτό.
8: Ναι.
0: Να ευχηθούμε Λεκιού... να μην έχει κάτι σοβαρό, γιατί με βάση αυτά που βλέπουμε σήμερα, ο Λεκιού είναι ο σημεοφόρος στην προσπάθεια του νέου Ηρακλή στο μπάσκετ.
8: Ναι. Και για το επιτόπιο άλμα έχω να σου πω ότι κάποτε είχαν μετρήσει οι Αμερικάνοι ότι πλησιάζει το ένα μέτρο. για τον Λεκιού. Ήταν εντυπωσιακό το επιτόπιο άλματο, αν είχε μετρηθεί το 2019 νομίζω ήταν.
0: Στο ποδόσφαιρο ποιος έχει το μεγαλύτερο επιτόπιο άλμα? Το είχε τέλος πάντων, δεν το έχει πια.
8: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Με μεγάλη διαφορά.
8: Βέβαια. Λοιπόν, 46-58, ο Λεκιού πήγε στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό. Πρέπει να ήταν απλή κράμπα. Κρέντι στον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έφυγε από τον πάγκο για να βοηθήσει τον αντίπαλό του. Λοιπόν, καλή άμυνα εδώ από τον Ηρακλή. Αφήνει 2 δεύτερα και 8 δέκατα στον Ολυμπιακό για να εκδηλώσει επίδεση. Μακιτάιρ, Χολ, Βεζέγκοφ, Ντόρτσεϊ και Γουόρντ, πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Πω, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία ανάγνωση, πολύ ωραία κίνηση. Κάρφωμα από τον Χολ. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος φτάνει τις 6 ασίστ. Οι δύο τελευταίες είναι χάρμα οφθαλμών. Ο Γουόρντ ζήτησε αλλαγή εν τω μεταξύ. Θα μπει και ο Μίλουτινοφ στο παρκέ. Νέο λάθος από το Μέλβιν. Είναι μπρος πίσω, δεν καμία αμφιβολία. Δεύτερο λάθος από το Μέλβιν, ο οποίος έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα με τους 7 πόντους που έβαλε. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως η πορεία του στο παιχνίδι είναι πτωτική. Ο Γουόρντ θα καθίσει στον πάγκο. Ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ, ο Ντιαρά αντικαθιστά τον Μαστρογιαννόπουλο. Παράπονα για τον Ντιαρά από τον Λούκιτς. Ο Λούκιτς, ο οποίος είδε τον Ντιαρά να μην κυκλοφορεί την μπάλα ως playmaker, και αυτό είναι το παράπονό του. Ο Βεζέγκοφ για τον Μακιντάιρ. Στα τελευταία 2 λεπτά της τρίτης περίοδου είμαστε. Ο Μιλουτίνοφ θέλησε να παίξει ένα high-low με τον Βεζέγκοφ. Παίρνει μπάλα ο Βεζέγκοφ με τον Διαρά. Θα αστοχίσει. Ριμπάουν από τον Σλαφτσάκη. Προϋποθέσεις για άμεση επίθεση στον Ηρακλή. Ο Διαρά για τον Μέλβιν Σουτ για 3. Θα αστοχίσει. Στάθηκε εδώ πέρα άτυχος. Ο Διαρά πάτησε στο πόδι του Μακιντάιρ το μεταξύ ο Ντόρση, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Ο Μιλουτίνοφ ζητάει μπάλα, αλλά τη δίνει στην αυτόνομη θύρα 10 ο Ντόρσεϊ την πάσα. Ήταν πάρα πολύ ψηλή. Ζητάει φάουλ εδώ ο Ντόρσεϊ στην πάσα. Του χτύπησε το χέρι. Μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτή τη φάση ο Ντόρσεϊ.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν είναι μάτς το οποίο θα μας οδηγήσει σε έντονο ανταγωνισμό στο τελευταίο δεκαλεπτό του. Οπότε τολμώ να πω ότι MVP, η κορυφαία παρουσία στον αγώνα, είναι η νέα μασκότ του Ηρακλή. Το έχω πει 2-3 φορές. Όποιος δεν έχει τηλεοπτική εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να δεις μέσω των social ή της τηλεόρασης τι ακριβώς έχει εμφανίσει σήμερα η μπασκετική ομάδα του Ηρακλή.
8: Και κυκλοφορεί αυτή η φωτογραφία που ανέφερες νωρίτερα, όπου η Χάιδο φωτογραφίζεται με τη μασκότ του Ηρακλή. Τη Χάιδο δηλαδή, εντάξει. Η οποία Χάιδο δεν θα μπορούσε να λείπει από το γήπεδο, ειδικά σήμερα, όπου για μένα ο Ηρακλής αποφάσισε να τιμήσει μια πολύ πιστή υποστηρίκτριά του.
0: Και προσεγγίζει και αυτό το θέμα με χιούμορ, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είναι να χαμογελάμε μέσω του αθλητισμού και όχι να καταπιεζόμαστε και να τσακωνόμαστε.
8: Παρεπιπτόντως, ο Μέλβι δεν μπορεί να βάλει σουτ. Τώρα βάζει μια βολή και μειώνει σε 47-60. Ξεκίνησε με απόλυτη ευστοχία. Τώρα έχει ο Μέλβιν 4 στα 8 σουτ και 2 στις 4 βολές. Ο Ντόρσεϊ τώρα πίσω από το σκριν του Βεζέγκοφ πάει στο ένα σμέναν. Τώρα πάει να πάρει διάδρομο. Η πάσα στο Μακιντάιρ. Αφήνει μπάλα κάτω για το Γουόρντ. Προσποιεί στο Μέλβιν και του βοήθεια από τον Σίλας, αλλά τον άφησε μετά.

0: Έλαψε το αστέρι του Σάσα. Τελευταία επίδεση σουτ για τρεις από τον Ντόρτσεϊ. Ο Μιλουτίνοφ πρόλαβε να κάνει επαφή με την μπάλα. Μετράει το καλάθι. Νομίζω 50-64. Σκορ τρίτης περιόδου. Θα το τσεκάρουν οι διαιτητές. Αλλά έχω την αίσθηση ότι πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ να κάνει την επαφή με την μπάλα. Θα το δουν οι διαιτητές. Θα δουν τη φάση στο Ίσταντ. Αλλά έχω αυτή την εντύπωση ότι πρόλαβε να κάνει αυτή την επαφή ο Μιλουτίνοφ. Αν μετρήσει αυτό το καλάθι, ο Μιλουτίνοφ θα φτάσει τους 8 πόντους. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος
1: και η διαφορά θα πάει στους 14. Επειδή πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, βεβαίως, θέλω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου. Θα επανέλθουμε σε 2 λεπτά. Υποδέχομαι στο στούντιο τον Δημήτρη Γιαχανατζή, που θα συνεχίσει μαζί με τον Ηλία Δρυμώνα το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ασχοληθείς στο πρώτο κομμάτι με μπάσκετ, αλλά καταλαβαίνω ότι από τις 7.30 και μετά θα έχεις εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
2: Μία διόρθωση μόνο, δεν έρχεται ο Ηλίας Δρυμώνας, έρχεται ο Βασίλης Μώσης. Είναι μέσα στο στούντιο και έρχεται ο Σονούπο. Καλησπέρα από μένα.
1: Εμείς περιμένουμε και τον Ηλία Δρυμώνα. Ήταν η διόρθωση που έκανε τη διαφορά αυτή. Δημήτρης Γιαχανατζής λοιπόν, ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό, 10 παρατέταρτο το μεγάλο μάτς της εθνικής μας με την Γερμανία στην Τούμπα. Μείνετε στην παρέα μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ερασπορ 101,8.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Ακούτε Ερασπορ.

3 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα και από εμάς. Στο μικρόφωνο στα γήπεδα στην Ερασπόρ συνεχίζεται με Αλέξανδρο, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Το πέτυχα με τις πολλές. Βασίλη Μότση, καλησπέρα και σε σένα. Η Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και πάμε γρήγορα στο Ιβανόφιο, στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, στην πρώτη αγωνιστική.

0: της Greek Basket League. Βασίλης Βλαχόπουλος στο μικρόφωνο. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ιβανόφιλο και πάλι. 50-66, καθώς κάνει παράβαση 5 δευτερολέπτων ο Διαρά και παίρνει μια κατοχή Ολυμπιακός. Δύο πόδι νωρίτερα μέτρησε καταρχάς το φόλο του Μιλουτίνου, γιατί το είχαμε αφήσει αμφιβολία. Δύο βολές από τον Πλώτα διαμόρφωσαν το 50-66, ο οποίος νεαρός νωρίτερα σούταρε με δισταγμό έξω από τη γραμμή του τριπόντου, και γι' αυτό εξάλλου όταν σούταρες με δισταγμό δεν μπορείς να ευστοχίσεις κιόλας. Θέλει μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό του, γιατί ήταν πολύ ελεύθερο το σουτ. Ο Πλώτας τώρα για τον Φουρνιέ έχει ελεύθερο τρίποντο, προτιμά να μπει προς τα μέσα, κλέβει, αλλά δεν ολοκληρώνει. Έβαλε το χέρι του εκεί πέρα ο Μέλβιν, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Στάιλς. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Έχουμε διανύσει ένα λεπτό στην τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε τον τίτλο του φαβορή στο παιχνίδι, νομίζω ότι με τη διαφορά αυτή των 16 πόντων είναι πλέον το ακλόνητο φαβορή, και περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί με το Λεκιού, αν μπορεί να παίξει, γιατί αποχώρησε με πρόβλημα στη γάμπα για τον Ηρακλείο Πλώτας. Τώρα στην αλλαγή μένει με το Styles. Αριστερό διάδρομο, τάπα εντυπωσιακή από τον Styles. Κλέβει ο Φουρνιέ, δεν ολοκληρώνει. Ο Σίλας τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία καλάθια από τον Σίλας παρά την προσπάθεια του Παπα-Νικολάου. 52-66. Ωραίο δεξί, λέει άπα από τον Σίλας. Ο Φουρνιέ για τον Παπα-Νικολάου με Ντιάη, Μιλουτίνοφ και Πλώτα είναι η πεντάδα για τον Ολυμπιακό. Ο Στάιλς, ο Χάτσον, ο Μέλβιν, ο Σίλας και ο Ντιαρά, καθώς θα κάνει λάθος ο Φουρνιέ, θα κάνει μπρος πίσω, είναι η πεντάδα για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βάζει λίγο πίεση στην άμυνά του, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρος νομίζω ο λόγος. Βάζει την πίεση για να μην αφήσει τον Ολυμπιακό να περάσει με άνεση την μπάλα στη ρακέτα και στον Μιλουτίνοφ. Όσες φορές το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, είτε παίρνει κάτι από τον Σέρβο, είτε βγάζει ελεύθερο σουτ. Ο Χάτσον τώρα με τον Μιλουτίνοφ μπροστά του έβγαλε μπάλα έξω στο Στάιλς. Τελειώνει η επίδεση. Ο Μέλβιν προς τα μέσα, σε ένα ραβερσέ θα αστοχίσει. Ριμπάουν από τον NDI. Οι δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι και πολύ συνεπείς στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει μπάλα χαμηλά, κάνει λάθος, περίμενε κόψιμο από τον Παπα-Νικολάου, δεν έκοψε την baseline. Ευθυασμός για τον Ηρακλή, κλείνει ο Παπα-Νικολάου, ο Σίλας έχει ελεύθερο τρίποντο, ο Στάιλς εύτοχος και σε αυτό. Για να δούμε αν θα γίνει παράγοντας του αγώνα ο Στάιλς. Δύο τρίποντα έχει βάλει, 55-66, η διαφορά στους 11, 5-0 σερί από τον Ηρακλή. Ξανά όρθιος ο Μπαρτζόκας στον πάγκο. Παπα-Νικολάου τώρα με την άμυνα του Σίλας. Παίρνει αριστερό διάδρομο, βάζει κεφάλι κάτω, σουτ για τρεις. Κακή επιλογή από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Time out από τον Μπαρτζόκα, εσπεσμένα. Βλέπει την ομάδα του να μην έχει συγκέντρωση. Ο Ηρακλής κάνει αντίδραση. 55-66. 7 και 19 για το τέλος της αναμέτρησης, η διαφορά μειώνεται στους 11.
2: Επομένως, Βασίλη, μπράβο, πάρε μια ανάσα και εσύ, έτσι για να. Γιατί θα συνεχίσεις. Έχει μειώσει στους 11 λοιπόν τη διαφορά ο Ηρακλής.
3: Αρκετά ανταγωνιστικός, Βασίλη.
2: Ναι, μια χαρά.
3: Πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και στο ξεκίνημα δηλαδή του πρώτου δεκαλέπτου είχε ξεφύγει με 11 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, διαφορά. 25-14. Βεβαίως ο Ολυμπιακός γύρισε και έκλεισε το ημίχρονο με συν 10 μπροστά στο σκορ 46-36, αλλά βλέπουμε και τον Ηρακλή, όπως χθες είδαμε και την Καρδίτσα αλλά και τη Μύκονο, ναι, αρκετά
2: και επειδή ο Βασίλης ασχολήθηκε με το ρεπορτάζ του Άρη αργότερα, θα το ρωτήσουμε και τη γνώμη του, έτσι, την εμφάνιση του Άρη και τις δηλώσεις που έκανε και ο Βασίλης Πανούλης μετά το τέλος του αγώνα, που χτύπησε έτσι και τον καμπανάκι στους παίχτες του.
3: Όποιος δεν μπορεί και δεν θέλει να σηκωθεί να φύγει.
2: Ναι, ενδεχομένως θέλει να τους εφυπνήσει, είναι νωρίς.
3: Λογικό,
2: βλέπουμε,
3: λογικό,
2: βέβαια, ήταν μια... και ο Πάκος δυσκολεύτηκε την Μύκονο, για παράδειγμα.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μία ήττα εκτός προγράμματος, αν θέλεις, για τον Άρη χθες από την Καρδίτσα. Έτσι. Με τον Άρη να έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, όπως και ο Πάκος.
2: Εντάξει, δεν είναι η καταστροφή, βέβαια.
3: Καλά, δεν είναι η καταστροφή, απλώς είναι η πρωταγωνιστική. Και περιμένανε διαφορετική πρεμιέρα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, κέρδισε, πώς κέρδισε τη Μύκονο στο τέλος με 88-85. Ο Άρης δεν τα κατάφερε στην Καρδίτσα, ιτήθηκε με την Καρδίτσα να παίρνει μια πολύ πολύ σημαντική νίκη.
2: Σωστά. Πάμε να επιστρέψουμε στο Ιβανόφ, έχει γίνει στο Μάστα, θα πούμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο συνέχεια. Βασίλη.
1: Λοιπόν, νομίζω έγινε φάουλ του NDI στον Ντιαρά. το οποίο δεν δόθηκε. Ο Ντιαρά, ο οποίο στα μέσα, φάουλ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Έπαιξε πολύ επιθετική άμυνα ο NDI σε αυτή τη φάση και τόσο επιθετικά που έπαιξε δεν θα μπορούσε να αποφύγει το φάουλ. Δικαίωμα για δύο βολές τον Ντιαρά, τον playmaker του Ηρακλή. 55-66, 7 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Γι' αυτό που λέγατε χθες για την καρδίτσα, στην καρδίτσα ήμουνα.
2: Ίσονα, μπράβο.
1: Το είδα το παιχνίδι. Ο τύπος Πανούλης, παιδιά, δεν είναι. Μην κοιτάτε στατιστική, καθώς τον διαράστο εκεί στην πρώτη βολή. Μην κοιτάτε στατιστική στον αθλητισμό που έχει επαφή. Το θέλω, η ψυχούλα, η καρδιά, τα πόδια έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από το 3 στα 5 τρίποντα, 1 στα 4 τρίποντα. Αν το λέει η καρδούλα σου, μπαίνεις και παίζεις. Όταν δεν το λέει η καρδούλα σου και δεν βάζεις το κορμί σου και δεν βγάζεις ενέργεια και δεν είσαι αθλητικός, θα χάσεις.
2: Και αυτό η το καρδίτσα... είχαν οι παίκτες καρδίτσας και όχι του Άρη.
1: Βέβαια. Ο Παπα-Νικολάου τώρα βγάζει στη weak side για τον Μπλώτα. Δεν σούταρε για τρεις, μπαίνει προς τα μέσα για τον Μιλουτίνο. Φελεύθερωσε για δύο. Ο Σέρβος δίνει καλάθι στον Ολυμπιακό. Και ανάσα στην πραγματικότητα. 56-68. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κινδύνεψε να του μείνει για άλλη μια φορά η μπάλα στα χέρια σε αυτή την επίθεση. Ο Μπαρτζόκας δεν αλλάζει πάντως κάτι στην πεντάδα του. Ο Στάιλς τώρα βάζει πλάτη τον Πλώτα, είναι άστοχος. Ο Πλώτας, ο οποίος μαζεύει το rebound για τον Φουρνιέ. Δεν έχει φανεί καθόλου Φουρνιέ σήμερα στο παιχνίδι. Ασχέτως που έχει εξαιρετικό συμπλήν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κερδίζει όταν είναι στην πεντάδα. Πλώτας για τρεις τώρα το πίστεψε και το έβαλε και κάνει σινιάλο στον προπονητή του. Υποψιάζομαι ότι μάλλον του είπε για τη φάση νωρίτερα που δεν πίστευε στο σούτ. 56-71 με τον Πλώτα, ο οποίος έγινε παράγοντας με την ασίστ και με το τρίποντο, γιατί βγάζει τον Ολυμπιακό από τη δύσκολη θέση. Εδώ τώρα ο Χάτσον, πολύ ωραίο κόψιμο χωρίς την μπάλα από τον Μέλβιν, φάουλ πεντακάθαρο και από τον NDI και από τον Πλώτα. Σε ποιον θα δοθεί? Κάτσε να δω τι θα δείξει ο Κατραχούρας. Στον Πλώτα είναι το φάουλ. Σωστό. Δικαίωμα για δύο βολές στον Μέλβιν. Ο οποίος, παιδιά, Μέλβιν έχει παίξει σε... Ξεκινάμε. Μεξικό, Ουγγαρία, Λίβανο, Κροατία, Ισραήλ, Πολωνία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ελλάδα. Είναι οι χώρες που έχει παίξει μπάσκετ, δεν βγάζει την Αμερική βέβαια μέσα, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν βάζει Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λέω τις υπόλοιπες. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε και για φαγητό με τον Μέλβιν. Από τόσες χώρες που έχει περάσει.
2: Να μας πει τι προτιμάει, έτσι, αν προτιμάει για την ελληνική εν τέλει.
1: Εντάξει, έχει περάσει από πολύ ωραίες κουζίνες, εντάξει.
2: Ποια προτιμάς εσύ, ποια θα διάλεγες, Βασίλη?
1: Εντάξει, εγώ λατρεύω την ελληνική. Έχει πικάντικη και Μεξικό και Λίβανος. Ο Μέλβιν, ο οποίος αστόξε στις δύο βολές, αστόξε και στο τρίποντο. Τα χάσε όλα σε αυτή την επίθεση ο Μέλβιν.
2: Απλά έχω ερώτηση. Ερώτηση την έθεσα εγώ. Κιόλας, έτσι. Μαγειρεύει καλά η Ευγενία, λέει μια ψυχή εδώ πέρα δίπλα μου. Ο Σίβης Βοντζάκης, να καταλάβω.
1: Μαγειρεύω καλύτερα εγώ, αν θες την άθρα να ξέρει.
2: Μαγειρεύω καλύτερα εγώ, είπες.
1: Μαγειρεύω καλύτερα εγώ, ναι.
3: Εξελίζεσαι σε σεφ, έτσι.
1: Οι άντρες πάντα μαγειρεύουν καλύτερα όταν ασχολούνται. Λοιπόν, άστοχος σου τριών πόντων για τον Ηρακλή. Τώρα η επίδεση στα μισά της τελευταίας περίοδου, ο Ντιαρά ξοδεύει δευτερόλεπτα. Ο Σίλας με το που πιάνει την μπάλα σουτάρει, κάνει airball. Η μπάλα είναι εκτός από τα χέρια του Χάτσο, νομίζω. Όχι, από τα χέρια του Μιλουτίνο. Δικαίωμα για δύο δευτερόλεπτα είναι η επίθεση του Ηρακλή. Δύο δεύτερα και ένα δέκατο. Για να δω λίγο τώρα και τη φάση. Ναι, από το Μιλουτίνοφ είναι σωστή η απόφαση των διαιτητών. Time out από τον Zoran Lukic. 5 λεπτά και 3 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Ηρακλής εκεί που μείωσε στους 10 στο 56-66 έχασε πολλά. Γιατί έχασε τις βολές με τον Μέλβιν. Ο οποίος Μέλβιν, χάσε να κάνω την ανανέωση λίγο για να σας πω. Έχει 2 στις 6 βολές, 1 στα 5 τρίποντα. Και να φανταστεί κανείς ότι ξεκίνησε με 3 στα 3 σουτ. Το λέω αυτό γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα άστοχα σουτ του Μέλβιν. Λοιπόν, time out 56-71, 5 λεπτά και 3 δεύτερα για το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 15.
3: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη, να εκμεταλλευτούμε το time out. Να θυμίσω νωρίτερα για την πρώτη αγωνιστική στην Greek Basket League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74 σε μάτς που έγινε και κλεισμένων των θυρών. Ενώ στην Α1 γυναικών, όπου έχουμε επίσης την πρώτη αγωνιστική, έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52. Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννινα 64-71. Αυτή την ώρα ο Παναθλητικός αντιμετωπίζει τον Αμίντα και έχουμε και ένα παιχνίδι σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στην Elite League, η αναμέτρηση της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου με τον Γλαύκο Έσπερο. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Να δώσω και ένα αποτέλεσμα από την δεύτερη αγωνιστική στην Water Polo League των γυναικών. Ο Εθνικός νίκησε την Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 16-13. Ενώ σε ό,τι αφορά το handball, handball premier, τέταρτη αγωνιστική, τελικό αποτέλεσμα, Χάνθα Διομήδης Άργος 30-36. Πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο.
1: Ο Ρακλής έκανε καλό play. Ο Στάλης θα μπορούσε να αποφύγει αυτό το μπάσιμο που τον έκλεισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κυρίως η NDI. Η μπάλα έμεινε στα χέρια, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τα δύο. Δεύτερο, ο Ηρακλής στο σύν 15, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τα κλειδιά του αγώνα. Ο Μακιντάρ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν έχει πετύχει καλάθι, εντάξει, μια βολή. Πέρσι 32 έβαλε σε αυτό το γήπεδο. Ο Μιλουτίνου τώρα για τον NDI, θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. 56-73 διαφορά στο σύν 17, ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει να ξεπερνά το σοκ της Μπολόνια στο Ιβανόφιο και πριν αντιμετωπίσει την Ανατολού Εφές στις 9 του μήνα. Σου τριοπόντων από το Στάιλς, αμυντικό rebound από τον Παπα-Νικολάου. Ο Μακιντάιρ, ο οποίος επέστρεψε στο παρκέ. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει 7-25 τρίποντα. Πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό, είναι κάτω από 28%. Ο Φουρνιέ για τον Μιλουτίνο, φανεχτή ρακέτα. Ο Μιλουτίνο βγάζει μπάλα έξω για τον Φουρνιέ. Κακός ο Μιλουτίνο, δεν εκτέλεσε. Για τρεις ο Φουρνιέ. Και αυτό είναι το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. 56-76 η διαφορά στους 20 πόντους. Ο Δε Ηρακλής, παιδιά, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την MZT Σκοπίο στην πρεμιέρα του FIBA Euro Cup. Ο Χάτσον για τον Διαρά. Ο Διαρά για τον Σίλας προσποιείται. Ο Στάιλς, πολύ καλό deflection από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Επίδεση 6 δευτερολέπτων για τον Ηρακλή. Έχει σημασία, έχει αξία να σημειώσουμε ότι ο Ηρακλής έχει σημειώσει 31 πόντους στα τελευταία 37 λεπτά.
2: Έχει ξεκινήσει δυνατά, δηλαδή είναι στο πρώτο τρίλεπτο, έτσι, στο μάτς.
1: Όχι. Ο Ηρακλής είχε βάλει 25 πόντους στο 1 λεπτό.
2: Ωραία.
1: Και έχει 56 πόντους, 3 λεπτά και 28 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Mm-hmm. Άρα έχει 31 πόντους, 37 είπα, σε 32 ναι. λεπτά, 31,
2: ναι.
1: κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι.
1: Λιγότερα,
2: 30, λιγότερα, 8, λιγότερα. Βγαίνουν 3 ναι, λεπτά ναι, για το. Είναι 27, 3 περίπου. Ναι, κάπου, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι περίπου 28 λεπτά, ας πούμε.
1: Ο Λεκιού, ο οποίος αστόχησε στους 3 πόντων, ο Φουρνιέ θα αστοχίσει επίσης. Ο Παπα-Νικολάου βλέπει τον NDI, ο οποίος θα κοπεί από το Σίλας ψηλά. Ο Διαρά στο ανοιχτό γήπεδο, φάουλ από τον Φουρνιέ. Αδιαφυσβήτητο, χαμηλά το φάουλ, λέει ο Τσολάκος. Το συζητάει βέβαια λίγο με τον Κατραχούρα. Δεν είχε την μπάλα με τα δύο χέρια, νομίζω, ο Διαρά σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω. Μπορεί και να την έπιασε. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Θα έπρεπε να κάνει...
2: Δεν την είδα και εγώ καλά τη φάση. Θα πρέπει να είναι στην άνοδο, έτσι, σίγουρα, δηλαδή, πλέον.
1: Να έχει τα δύο, να πιάνει την μπάλα με τα δύο χέρια.
2: Με τα δύο χέρια, έχεις δίκιο, εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. άλλοι κανόνες στην EuroLeague.
1: Ναι. Λοιπόν, για τρεις ο Διαρά θα ευστοχίσει. 59-76, ο Διαρά, ο οποίος φτάνει τώρα τους 14 πόντους. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ηρακλή πίσω από τον Λεκιού που έχει 15. 59-76, τελευταία 3 λεπτά στο Ιβανόφιο. Ο NDI foul βέβαια από τον Σίλας. Ήταν εντολή ούτως ή άλλως από τον Λουκίτς. Ο Ηρακλής έγινε να δώσει foul, δεύτερο ομαδικό. Στον πάγκο Στάιλς, Ο Μαστοριανόπουλος στο παρκέ. Ο Ηρακλής, ο οποίος έπαιξε χωρίς το Χορκλέρ, από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός χωρίς το Μοντέρο. Πολύ καλή πάσα του Φουρνιέ, αλλά πολύ άτσαλο τελείωμα από τον NDI. Σε ανάποδο λέει από Χάτσον, τάπα πεντακάθαρη από τον Μιλουτίνοφ. Ο Μακεντάιρ τώρα δεν δίνει σωστή πάσα στον Βανικολάου. Ο Χάτσον φοβήθηκε τώρα από τον Μιλουτίνοφ. Και εγώ θα φοβόμουν. Από την αλήθεια, ο Ντιαρά σε ένα lay-up πολύ πονηρό, πολύ έξυπνο κατά από τα χέρια του Μιλουτίνοφ. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Ντιαρά μαζεύουν τη διαφορά στους 15-61-76. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Ο NDI για τον Μακιντάιρ, ο Μιλουτίνοφ για τον Φουρνιέ. Ο φάουλ, ο Μιλουτίνοφ κερδίζει από τον Μαστοριανόπουλο, την έφαγε και λίγο στη μύτη εκεί πέρα ο Μιλουτίνοφ. Ο Πανικολάου εδώ μεταξύ με το παιχνίδι να είχε σταματήσει λόγω του φάουλ, 7-6 τριών πόντων και το πανηγύρισε μόνος του. Ναι.
2: Όντως το έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι, το πανηγύρισε μόνος του, ναι. Κάτσε, πόσα τρίποντα έχει ο Πανικολάου, κάτσε να δω, κάποιος λόγος θα υπάρχει. 0-1.
2: Ναι,
1: ένα ναι, τρίποντο ναι. Ήταν. Ναι.
2: Μπορεί να το κάνει, ναι, γιατί και μέχρι τώρα γενικώ και στην κύριο Λίγκο τα περισσότερα σου που έχει πάρει δεν είναι εύστοχα, ενδεχομένω και για αυτόν τον λόγο.
1: Πάντω και ο Ολυμπιακό θα έχει σπάσει σήμερα. 9-29 έχει με το άστοχο από το NDI πριν από λίγο από τη γωνία.
2: Ναι, κοντά στο 30%.
1: Ναι. Ο Ηρακλή εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να μαζέψει τη διαφορά. Ένα ακόμη καλάθι από το Λεκιού. Για να δούμε ποιο θα είναι πρώτο σκόρερ του Ηρακλή μεταξύ Διαρά και Λεκιού. Φάουλ τώρα από το Σίλας στον NDI, 63-76, 1-25 για το τέλος. Ο Λούκης λέει κάποια πράγματα στο Σίλας για την άμυνά του. Εντάξει, είναι προφανές ότι έχει σβήσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Παπα-Νικολάου στο Φουρνιέ, ο NDI για τον Μακιντάιρ. Το screen από τον NDI, η πάσα τώρα από τον Μιλουτίνου στα πόδια του, του NDI. Η μπάλα εκτός, ένα ακόμη λάθος για τον Ηρακλή, για τον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας εν τω μεταξύ απευθυνόμενος στους παίκτες του λέει παίξτε, παίξτε. Είναι φανερό ότι αυτό λέει. Ο Λεκιού μπαίνει προς τα μέσα, μπροστά τον Μιλουτίνο, φοντιαρά με τον Φουρνιέ, βάζει λίγο ένταση στην άμυνα τον Φουρνιέ εδώ πέρα. Η πάσα στον Λεκιού με τον Βανικολάου. Shoot off balance, τρίποντο, άστοχο, rebound από τον NDI. Προστατεύει την μπάλα στην προσπάθεια του Σίλας να κλέψει. Ο Μακιντάιρ τώρα, τελευταία 47 δευτερόλεπτα. Οπότε μπορούμε εδώ πέρα να πούμε δύο πραγματάκια για το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός από το 25-14 και μετά είναι άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα γενικώς στο δεύτερο δεκάλεπτο που έκανε το 31-11 επιμέρου σκορ. Πάνω σε αυτό πάτησε, έφτασε τη διαφορά μέχρι και τους 20 και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε, ενώ παίρνει time out εκνευρισμένος ο Μπαρτζόκας, το time out δεν έχει να κάνει με το ότι ο Ηρακλής μείωσε τη διαφορά στο 65-76. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομάδα του σταμάτησε να παίζει. 32 δεύτερα για το τέλος. Δεν άρεσε αυτό το time out
2: στον κόσμο,
1: φίλους του Ηρακλή. Ναι, ναι, δεν άρεσε, αλλά μπορώ να το καταλάβω το time out. Όταν βλέπει την ομάδα του να είναι υπερβολικά χαλαρή στο γήπεδο, δεν νιώθει ότι κινδυνεύει να χάσει το παιχνίδι, αλλά τον εκνευρίζει η συμπεριφορά
2: του. Ότι μπορεί να κινδυνεύει να χάσει το επόμενο. Αυτό ενδεχομένως να σκέφτεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή προέρχεται για την ήττα στην Μπολόνια
3: από τη Βίρτους.
2: Και εντάξει, δεν είναι ένα αποτέλεσμα με το οποίο χάνει το Ολυμπιακός, προφανώς δεν συζητάμε. Απλά είναι εικόνα στην άμυνα των παικτών του σε εκείνο το παιχνίδι και ίσως να σκέφτεται κάτι αντίστοιχο και τώρα. Έτσι, να δουλεύει για το μέλλον δηλαδή.
1: Παιδιά, επειδή είναι μπροστά μου η εικόνα, μη φανταστείτε ότι πήρε το πινάκιο και έδωσε οδηγίες. Του είπε δύο πράγματα και έφυγε.
2: Ναι.
1: Και με τσατήλα, ας πούμε, που λέει ο λόγος, κλώτησε το παρκέ.
2: Ναι.
1: Α, καταλαβαίνετε τώρα την κίνηση.
2: Ναι.
1: Δεν πήρε
2: ναι.
1: για να δώσει οδηγίες. Είναι φανερό ότι τον ενόχλησε πάρα πολύ η συμπεριφορά της ομάδας του στα τελευταία 3 λεπτά. Είναι ολοφάνερο αυτό. 12 πόντια από το Μακιντάιρ με 6 assists και 9 rebound. Ο McIntyre, ο οποίος έκανε εμφάνιση triple-double, χωρίς να το πετύχει βέβαια αυτό. 4 από το Ward, 14 ο Βεζένκοφ, 11 ο Ντόρσεϊ, 8 ο Χολ, 7 ο Πλώτας, άποτος Παπα-Νικολάου, δεν έπαιξε ο Νετζίπογλου, 6 ο NDI, δεν έπαιξε ο Καραγιαννίδης, 10 ο Μιλουτίνοφ και 4 ο Φουρνιέ. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπάλα με τον McIntyre, ασίστ τον NDI, χαμηλά με τον Σίλας, θα αστοχίσει καλάθι τώρα από τον NDI, ο οποίος θα φτάσει τους 8 πόντους. 65-78, για να δω τι λέει ο Λούκιτς. Ναι, επίθεση ζητάει ο Λούκιτς. Ο Ντιαρά για τον Σίλας, 3 δευτερόλεπτα, θα σουτάρει τρίποντο. Ναι, πρόλαβε σούταρε ο Σίλας και φτωχή, 68-78. Αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Με το τρίποντο του Σίλας που πέτυχε 5 πόντους, 19 ο Λεκιού, 11 ο Μέλβιν, 16 ο Ντιαρά, άποντος ο Χάτσον. Ενώ έχει ανοίξει κουβέντα του Μπαρτζόκα με κάποιους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι του λένε για το time out νωρίτερα. 9 ο Στάιλς, από το Σλαυτσάκης, δεν έπαιξε ο Μουράτος, 4 ο Αρνόκουρος, 4 ο Μαστρογιαννόπουλος.
2: Άνοιξε κουβέντα με φίλους του Ηρακλή που είναι
1: είναι σκορσίτς, πίσω από τον πάγκο. Ναι. Όχι, όχι. Είναι πίσω από τον πάγκο και οι οποίοι είπαν για το time out. Τώρα η
2: βρίσκηση είναι
1: κατά του Μπαρτζόκα, ναι, ο οποίος χειροκροτεί ειρηνικά για αυτό το σύνθημα. Ο Μπαρτζόκας, επαναλαμβάνω, ότι πήρε το time out γιατί εκνευρίστηκε με τη συμπεριφορά
3: από τη χαλαρότητα των παιχτών του.
1: Ναι, δεν πήρε το time out για να πικάρει κάποιον.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ και από τη
2: συμπεριφορά. Και δεν νομίζω, προφανώς δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Βάσελη, εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται.
1: Παιδιά, ο Ολυμπιακός από το 66 και 76 μετά σταμάτησε να παίζει. Εντάξει. Το άφησε ένα λεπτό, έκανε παρατήρηση, ξαναέκανε παρατήρηση, ξανάκανε παρατήρηση και πήρε time out στα 32 δεύτερα, όχι για να πικάρει. Τον ενόχλησε πάρα πολύ, έτσι αυτό τουλάχιστον είδα εγώ, η συμπεριφορά της ομάδας του.
2: Βασίλη, έτσι προτού αποχαιρετήσουμε, να σταθούμε λίγο και σε αυτό που έγινε και στην έναρξη του αγώνα, έτσι, με τη νέα μασκότ, η οποία
3: τη
2: είναι
3: Χάιδο.
2: Η Χάιδο, έτσι, η κυρία Χάιδο.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτοσαρκασμός για τον Ηρακλή με τη Χάιδο, η οποία είναι η πιο πιστή φίλαδος του Ηρακλή, ναι. Ήταν πολύ έξυπνη κίνηση από τον Ηρακλή.
2: Και νομίζω τιμούν και την Χάιδο, τη φίλαθο, δηλαδή την πραγματική, με αυτή τη μασκότ, και δείχνει και ο Ηρακλής, γενικώς οι άνθρωποι του Ηρακλή, για ακόμη μια φορά το χιούμορ τους. Γιατί αν και ο ΠΑΔΗ και ο οργανισμός ενδεχομένως μιας ομάδας στην Ελλάδα είναι δεδομένο το χιούμορ, εγώ θεωρώ ότι είναι το Ηρακλή.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, πρωτοστατούν οι φίλοι του Ηρακλή. Και σε έξυπνα και σε χιουμοριστικά συνθήματα, μηνύματα, πανό κλπ. Ναι.
1: Οι οποίοι πάντως φίλοι του Ηρακλή τώρα αποθεώνουν την ομάδα και καλά κάνουν, γιατί έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια παρά την ήττα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίξε με 78-68, αν θες να με ρωτήσεις αν ξεπέρασε έτσι την ήττα στην Μπολόνια, θα σου έλεγα όχι, γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω τα δύο παιχνίδια.
2: Σωστό,
1: και πιστεύω επίσης ότι στη συνέντευξη τύπου ο Μπαρτζόκας θα βγάλει μια τσατίλα για αυτό που είδε στο τέλος. Επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ.
3: Ναι, την Παρασκευή.
1: Επόμενος αγώνας του Ηρακλή στα Σκόπια με την MZT.
2: MZT, για ποια διοργάνωση παίζουμε ξανά, Βασίλη?
1: Για το FIBA Europe Cup.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
3: Το μάτς την Τρίτη, έτσι, Βασίλη?
1: Την Τρίτη, είναι αύριο, αναχωρεί η ομάδα του Ηρακλή.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.

0: Άρα το τελικό το αποτέλεσμα το 68-78. Η νίκη δηλαδή για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της Basket League, όπως Νικηφόρα ξεκίνησε νωρίτερα και ο Παναθηναϊκός.
1: Με κατοστάρα κιόλας, Βασίλη, έτσι. 103-74 απέναντι στον νεοφώτιστο Δίκο Ιωαννίνων. Βέβαια, ένα παιχνίδι που έγινε και κλεισμένο των θυρών εδώ και είναι η πλήρης αντίθεση, ξέρεις, στα δύο μάτς των Πράσινων και των Ερυθρόλευκων. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καθόλου κόσμο στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε ένα γήπεδο στο οποίο δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Ναι, κατάμεσα στον Ιωαννόφιο, σωστά. Για τον Παναθηναϊκό της πρώτος σκόρερ ήταν ο Λεσόρ με 19. Μάζεψε επίσης και 3 rebound στα σχεδόν 21 λεπτά που αγωνίστηκε και πάλι μοίρα στον χρόνο ο Μπράντοβιτς. Έτσι δίνοντας τον περισσότερο στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 29 λεπτά. Βλέπουμε ότι πιστεύετε τους Έλληνες και στο ξεκίνημα της EuroLeague και αυτοί αποδίδουν μια χαρά. Παναθηναϊκός είχε μπροστά του το μάτς με τη Φενέρ και αυτό σε μετάδοση από την Ερασπορ. Γενικώς μια εβδομάδα πλούσια σε μεταδόσεις από την Ερασπορ.
1: Θα λες γρήγορα να πω τις μεταδόσεις που έχουμε μέσα στην εβδομάδα για τον μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπόσνα Σαράγεβο στις 8.30. Την ίδια ημέρα, 7.30, Περιστέρι Μπάμπερκ για το Basketball Champions League, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το EuroCup. Υπάρχει παιχνίδι και για το EuroCup, Μύκονος Παρνού Ινεύση και η MZT Σκοπίων με τον Ηρακλή. Την Τετάρτη EuroCup Άρης Μπουργκός, για τον BCL την ίδια ημέρα ΑΕΚ Σαλόν, εκεί θα πας εσύ αν δεν είναι λάθος. Για το EuroCup ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την Κραϊόβα, ενώ για την ίδια διοργάνωση η Τρέψα θα παίξει με τον Προμηθέα. Έχουμε το μπάσκετ Super Cup των γυναικών την ίδια ημέρα, Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας. Ενώ για την Πέμπτη για την Euroleague ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Φενέρ και την Παρασκευή, όπως είπες, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΕΦΕΣ.
0: Για όλα αυτά τα μάτς λοιπόν θα υπάρχει περιγραφή και ενημέρωση από την Era Sport. Άρα εντάξει, το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συντροφεύει δηλαδή και
1: κάθε μέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Γιατί είμαστε κοντά σε όλα
1: και
0: τα
1: μάτς. Έφτασα μέχρι την Παρασκευή, δεν είπα το Σαββατοκύριακο, έτσι που εκεί οι μεταδόσεις είναι.
0: Ναι, ξεκινάει ξανά η Super League.
1: Βέβαια.
0: Εξάλλου έχουμε και το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ σωστά.
0: Στην επιστροφή της στη δράση. Βέβαια σήμερα το μεγάλο αθλητικό γεγονός ημέρας είναι η αναμέτρηση εθνικής μας ενάντια στη Γερμανία.
1: Το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας, στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, όπου και εδώ δεν θα πέσει την καρφίτσα. Sold out, έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Όπως και στο παιχνίδι με την Ολλανδία.
0: Έτσι, από τη Δευτέρα που βγήκαν τα εισιτήρια των δύο αγώνων, είχαν πάνω από 100.000 φιλάθλους εναμόνη και μέσα σε λίγες ώρες έκανα φτερά. Να δώσουμε για διαφημίσεις στον Άλεξ Αποστολόπουλο.
1: Ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε.
2: Era Sport 101,8.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, ακούτε πάντα την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γαβρίλη Ρεμούρδο πλέον στη ρυθμίση των ήχων, πήρε τη σκυτάλη από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στα μικρόφωνα της Era Sport, ο Βασίλης Μόσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μία γρήγορη ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Κόσοβο-Αυστρία 0-0 και Μάλτα-Ανδόρα επίσης το 0-0 στο 36ο λεπτό των αναμετρήσεων.
1: Λοιπόν, εδώ ένας φίλος θέλει ένα μήνυμα για να μην νομίζω ότι διαβάσαμε. Ο Νότης 7 για τα Μπινελίκια λέει που έχουμε ακούσει χωρίς λόγο. Υπάρχει άποψη. Τι να κάνουμε, και την ώρα ακούγονταν αυτά τα συνθήματα και προσπαθήσαμε να μιλήσουμε για να τα καλύψουμε. Ένα αυτό φίλε Νότιε 7. Και δεύτερον, εξηγήσαμε κιόλας ότι πολύ σωστά πήρε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας το time out. Τώρα από εκεί πέρα αυτά συμβαίνουν. Ο
0: προπονητής έχει δικαίωμα, Βασίλη, να παίρνει το time out, ναι. Όποτε αυτός κρίνει, είτε χρειάζονται 10 λεπτά να τελειώσει ένα παιχνίδι, είτε ξέρω εγώ.
1: 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, και ο λόγο που το έκανε ήταν ξεκάθαρο. Είναι αυτό που ήταν ο Βασίλη Βλαχόπουλο, δεν ήταν ευχαριστημένο από την εικόνα τη ομάδα.
0: Χαλάρωσαν οι παίκτε του και δεν ήθελε να βλέπει τέτοια εικόνα από του παίκτε του. Λοιπόν, θα πούμε για μπάσκετ σε λίγο. Να πάμε στο ποδόσφαιρο, να πάμε να αρχίσουμε να προετοιμάσουμε τον κόσμο για το μεγάλο παιχνίδι το βραδινό. Ελλάδα-Γερμανία στο γήπεδο τη Τούμπα. 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο γήπεδο τη Τούμπα. Sold out. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερο άνθρωπο για να μα μιλήσει για αυτό το μάτς είναι ποιος άλλος. Ο βοηθός του Όταρε Χάγκελ.
1: Ο συνεργάτης του, έτσι, ο Γιάννης Τοπαλίδης.
0: Γιάννης Τοπαλίδης.
1: Ένας άνθρωπος που έγραψε ιστορία με την εθνική μας ομάδα και θα τον ευγνωμονούμε, θα σας ευγνωμονούμε αιώνια.
0: Για πάντα.
1: Κύριε Τοπαλίδη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι τιμή μας καταρχήν που είστε καλεσμένος εδώ στην παρέα μας στην Era Sport.
2: Και για μένα το ίδιο.
1: Πού σας βρίσκουμε καταρχάς τώρα, πού βρίσκεστε?
2: Τώρα είμαι στη Γερμανία.
1: Πολύ ωραία. Επομένως, έχετε και σε αντίληψη του κλίματος που υπάρχει στη Γερμανία για τη νέα προσπάθεια που γίνεται από τον Κλοπ. Έτσι, στην,
2: ναι, ήμουν και στο παιχνίδι στο Augsburg, στο γήπεδο.
1: Mm-hmm. Που το απολαύσατε?
2: Πάρα πολύ, ναι. Ήταν πραγματικά μια υπέροχη βραδιά όλο. Δηλαδή, το που πήγαμε στο Augsburg και πήγαμε τη βόλτα μέσα στην πόλη, με τους Έλληνες, μετά στο γήπεδο, η νίκη, όλα ήταν υπέροχα.
0: Εκπληκτική, μια εκπληκτική βραδιά για την εθνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, κύριε Τοπαλίδη, αν έχετε την αίσθηση ότι θα υπάρχει μια εκπληκτική βραδιά και το βράδυ, έτσι, και απόψε στην Τούμπα, μετά το ΜΑΣ.
2: Κοιτάξτε,
0: ή θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι πλέον αυτό?
2: Οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ καλές, αλλά λίγο αν θα δούμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, θα είναι δύσκολο, λόγω του ότι επειδή είδα και το παιχνίδι με τη Σερβία, mm-hmm, της Γερμανίας, αλλά η Σέρβη ήταν πραγματικά αδύναμη, νομίζω είναι καλύτερη από ότι το πρώτο κρουπ που είχε καλέσει, αλλά έχουμε την έδρα μας, έχουμε μια ομάδα η οποία είναι σε φόρμα, οι προϋποθέσεις είναι πολύ καλές.
1: Αναφερθήκατε στα δύο γκρουπ. Να το εξηγήσουμε σε αυτό σε όποιον δεν το γνωρίζει. Είχε καλέσει ο Γιούργεν Κλοπ περίπου 40 παίκτες, έτσι, και χρησιμοποιήσει
2: 44.
1: Και χρησιμοποιήσει το πρώτο γκρουπ εκτών στα δύο πρώτα παιχνίδια και το δεύτερο τώρα στα επόμενα δύο, με Σερβία δηλαδή και εμάς. Και με την εθνική μας ομάδα.
2: Σερβία και Ελλάδα, ναι,
1: και Ελλάδα.
0: Αυτό δείχνει και πόσο μεγάλη δεξαμενή υπάρχει από το γερμανικό ποδόσφαιρο για να μπορεί ο Ολυμπιακός τεχνικός να καλεί τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα. Κάτι που η εθνική μας ομάδα δεν το έχει αυτό, και εδώ το έχουν πάρα πολλές ομάδες τόσο μεγάλη δεξαμενή.
2: Ναι, έχουν αρκετούς παίκτες, αλλά πρέπει να δεις κιόλας και από τα δύο τα κρουπ, από τους 44 παίκτες, ποιοι θα είναι τελικά στο ρόστερ της εθνικής τους ομάδας. Εγώ νομίζω και από τα δύο τα ρόστερ δεν θα είναι όλοι στην 26άδα που θα καταλήξει τελικά, αλλά όντως έχουν πάρα πολλούς παίκτες και κάλεσε και πάρα πολλούς νέους, δηλαδή, σε αυτά τα δύο τα κρουπ.
1: Την δική μας εθνική ομάδα, πώς την κρίνετε? Χαίρεστε με τον τρόπο που αποδίδουν? Έχουμε πλέον και εμείς ποδοσφαιριστές σε πολύ ψηλό επίπεδο, και βέβαια και η δική σας γενιά είναι η χρυσή γενιά, θεωρώ, έτσι, οι παίκτες που προπονούσατε, γιατί φέρατε τον τίτλο, το Euro 2004, αλλά θα θέλαμε να μας κάνετε και μια σύγκριση, αν θέλετε, ή πώς βλέπετε την πορεία της εθνικής μας.
2: Κοιτάξτε, αυτό τώρα που είδα το παιχνίδι live στο γήπεδο, τα υπόλοιπα τα βλέπα στην τηλεόραση, με εντυπωσίασε. Αλλά πρέπει πάντα, σαν εμείς δηλαδή που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και εσείς σαν δημοσιογράφοι, mm-hmm, τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος έκανε πάρα πολλές δοκιμές. Πάλι αυτοί με την ομάδα που είχαν νομίζαν ότι θα κερδίσουν. Αλλά εμείς με τη στρατηγική που ακολουθήσαμε και τους παίκτες που έχουμε στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή ποιότητα που βγάζουν ορισμένοι παίκτες όλοι, αλλά θα αναφέρω ορισμένους για να μην πω όλους τους παίκτες, οι δύο πλάγοι,
1: ο Τζόλης και ο Καρέτσης.
2: Για τον Ιωαννίδη, παρόλα που πολλές φορές άκουγα 1002, εγώ έχω καλή άποψη για αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή και το διάστημα που ήταν στον Παναθηναϊκό, η γνώμη μου είναι ότι είναι ένας δυναμικός παίκτης και είναι και γκολτζής, έχω θετική άποψη για αυτόν. Αλλά η ποιότητα που βγάζουν οι δυο πλάγοι είναι κρέμ ντε λα κρέμ. Δηλαδή είναι δύο παίκτες τους οποίους θα τους εκμεταλλευτούμε και στο μέλλον και είναι οι δύο παίκτες που ανεβάζουν την ποιότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και στην Μπάγερ που έχει πολύ καλή ομάδα, ο Λισέ, ο πλάγιος ανεβάζει την ποιότητα ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ορισμένοι παίκτες που όντως ανεβάζουν την ποιότητα της ομάδας μας πάρα πολύ.
1: Και είναι καταλυτική δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Η απουσία του Χρήστου Τζόλη θα επηρεάσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
2: 100% γιατί πρέπει πάντα να δούμε τι ποιότητα βάζει ένας παίκτης στον αγωνιστικό χώρο. Η ποιότητά του είναι πάρα πολύ εκπληκτική, δηλαδή αυτός ο παίκτης και στην ομάδα του και στην προηγούμενη ομάδα του στην Μπριζ και τώρα στην Arsenal και στην εθνική ομάδα βάζει ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο που είναι δύσκολα να ανταπεξέλθουν οι αμυντικοί. Δηλαδή μπορεί κάποιος να τον περιορίσει ίσως καμιά φορά, αλλά οι γενικές γραμμές είναι ένας παίκτης ο οποίος βγάζει ποιότητα. Η απουσία του θα είναι βέβαια, είναι μεγάλη απουσία. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να πούμε ότι και άλλοι έχουν απουσίες. Και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί απουσίες είχαν.
1: Ναι, έτσι γεγονός είναι αυτό.
0: Αναφερθήκατε στις απουσίες των Γερμανών. 2-38 ονόματα. Ο Γκνάμπρι και ο Κίμιχ δεν είναι στην αποστολή. Δεν θα είναι στο παιχνίδι το βραδινό στην Τούμπα. Κατά πόσο αλλάζει η Γερμανία χωρίς Κίμιχ και Γκνάμπρι?
2: Κοιτάξτε, πρέπει να πω τι είπαν αυτοί οι ίδιοι. Γιατί όταν λένε και αυτοί τα σχόλιά τους και στη συνέντευξη τύπου, πάντα πρέπει να παρακολουθείς να δεις τι αυτός όπως μίλησε στη συνέντευξη τύπου ελπίζει πάρα πολύ ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Mm. Δηλαδή, εις γνώση του άφησε τον Κίμιχ έξω και εις γνώση του άφησε και τον Γκνάμπρι γιατί ήταν σε συνεννόηση με την Μπάγκερ. Όσον αφορά το κέντρο που είχαν με τον Μπίσοφ, με τον Βίρτς και τον Παύλοβιτς, λένε ότι ήταν πάρα πολύ καλό και ήταν πάρα πολύ αρμονικό. Για τον Κίμιχ υπάρχει μεγάλα σχόλια στη Γερμανία ότι μάλλον δεν τον έχει τόσο 100% εμπιστοσύνη. Yeah. Αυτός λέει όχι, το αντίθετο. Αλλά αυτό γίνεται στις συζητήσεις που ακούμε γύρω από τον Κίμιχ.
1: Άρα το κλίμα σε σχέση με τον Κλοπ ποιο είναι στη Γερμανία? Γιατί η Γερμανία ψάχνει, ας το πούμε έτσι, την αναγέννηση και ο Γιούργεν Κλοπ είναι ένα πρόσωπο αρκετά ιδιαίτερο, έτσι τα λέγαμε ως προσωπικότητα.
0: Ο οποίος είπε κιόλας, Βασίλη, ότι αν δεν σας κάνω, μην ξεχνάτε ότι είμαι ένα από τα 83 εκατομμύρια των Γερμανών. Δηλαδή δεν θεώρησε τον εαυτό του κάτι το ιδιαίτερο, έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός όταν αποφάσισαν να αναλάβει ο Κλοπ την ομάδα, την εθνική ομάδα, πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Υπάρχουν όμως και άλλοι που αυτούς τους 44 παίκτες που κάλεσε, τι είναι αυτό λένε, όταν χάσανε με την Ελλάδα αρχίσανε πάρα πολύ αρνητικά. Αν δεν ξέρω αν είδατε και τη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα με τη Σερβία, που δεν τον είχε κερδίσει ακόμα, ήταν προβληματισμένος. Με το που κέρδισε την Σερβία, λίγο το κλίμα έχει πάλι αντιστραφεί. Αλλά υπήρχε πάρα πολύ κριτική μετά τον αγώνα με την Ελλάδα.
1: Ναι, και εντάξει, υπήρχαν και σχόλια από την Bild, ας πούμε, που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ποδοσφαιρικό νάνο. Εντάξει, βέβαια, έχει λίγο αναθεωρήσει η Bild, έτσι, μιλάει για μια καυτή ατμόσφαιρα που ενδεχομένως να αντιπεριζοποιήσει η Γερμανία απόψε.
0: Και σε καμία περίπτωση, Βασίλη, οι Γερμανοί δεν μας υποτίμησαν, τουλάχιστον αυτό υποστήριξε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου, ότι καμία ομάδα δεν μας υποτιμάει, γιατί αυτόματα θεωρούμε ότι πλέον οι παίκτες της εθνικής ομάδας δεν απέδωσαν, δηλαδή, στο 100% όταν σε υποτιμάει ο αντίπαλος.
2: Όχι, δεν μας υποτίμησαν και άλλοι και αλλού που μίλησα είπαν μήπως μας υποτίμησαν. Όχι, δεν μας υποτίμησαν, μας λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Έχουμε μετά να φέρουν συνέχεια που παίζουν οι παίκτες μας, ασφαλώς. Και θα σας πω το εξής. Όταν οι Γερμανοί παίξανε με τους Έλληνες, άσε τι γράφουν οι δεξιά-αριστερά, οι παίκτες της Γερμανίας, που είναι συμπαίκτες, δηλαδή ο Μέτσα δεν είπε στους παίκτες του ο Καρέτσας είναι παικταράς. Ο Χάβερτς δεν είπε στους συμπαίκτες του ότι ο Τσιόλης είναι παικταράς. Δηλαδή θέλω να σας πω αυτό που λένε μας υποτιμήσαν, αφήστε το, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει ότι μας υποτιμήσαν. Τους κερδίσαμε στα ίσα.
0: Και λείπει και ο Κωνσταντέλιας, μην το ξεχνάμε.
2: 100%. 100%.
1: Και επειδή ζείτε στη Γερμανία, κύριε Τοπαλίδη, έτσι είστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου, πώς νιώθετε κι εσείς, έτσι, που είναι και ο Καρέτσας τώρα και ο Κωνσταντέλιας δυστυχώς τραυματίστηκε βεβαίως, αλλά μιλάμε για ένα ελληνικό δίδυμο που όλοι μιλούν για αυτό, για αυτούς τους δύο, τουλάχιστον στην ομάδα της Dortmund.
2: Κοιτάξτε, με συνδυασμό και με την νίκη μας με τη Γερμανία, ασφαλώς. Εμένα μου στείλανε, όταν έκανα το δίπλωμά μου στην κολονία το UEFA Pro, έκανα με πολλούς παίκτες της Bundesliga. Όλοι με στείλανε μηνύματα, συγχαρητήρια. Θέλω να σας πω ότι... ναι, μεν αυτοί οι παίκτες, εντάξει, αλλά και η εθνική μας ομάδα πρέπει να πάει καλά. Δηλαδή, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε καλούς παίκτες, αλλά πρέπει να πάμε σε τελική φάση.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή, εάν δεν πάμε σε τελική φάση, δεν είμαστε τόσο υπερήφανοι όσο αν πάμε σε τελική φάση. Ασφαλώς υπερήφανοι για την ποιότητα των παίκτων αυτών, αλλά πρέπει να πάμε σε τελική φάση.
1: Άρα, τι έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουμε να το πετύχουμε αυτό το 2014, έτσι.
2: Απλά, πάρα πολύ απλά. Θα πάρουμε, αφήστε τα υπόλοιπα, θα πάρουμε την τελευταία προκριματική φάση. Αμα. Η Ελλάδα έχασε από την Σκωτία και από την Δανία σε αυτά τα τρία παιχνίδια, έφαγε 11 γκολ. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό. Όταν στα ντέρπι, υποτίθεται ότι αυτά ήταν ντέρπι, είναι πολύ αρνητικό να φάσει 11 γκολ από αυτές τις δύο ομάδες. Όμως το χειρότερο είναι ότι τα μισά και παραπάνω ήταν από ατομικά λάθη. Αυτό ήταν το χειρότερο.
1: Ναι. Γιατί παίζαμε καλά, αλλά πληρώσαμε τα λάθη μας.
2: 100%. Αυτά τα ατομικά λάθη που κάναμε ήταν έγκλημα. Δηλαδή, άλλο είναι να είναι ο αντίπαλος τόσο δυνατός που σε κάνει φάσεις όπως οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν καλοί. Μας πιέσανε, είχαν ποιότητα. Λένε πολλοί, γιατί ο προπονητής λέει τους πήγε, τους τράβηξε πίσω. Δεν τους τράβηξε ο προπονητής πίσω. Από μόνοι τους τραβήθηκαν λόγω του ότι άρχισε ο αντίπαλος να γίνεται πολύ δυνατός. Αυτό συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι είναι τόσο καλοί. Όταν όμως δεν είναι τόσο καλοί και από ατομικά λάθη δεν περνάς, αυτό οφείλεται στην ομάδα μας.
3: Το μυαλό μοιραία να τρέχει στην ομάδα του Ότορε Χάγκελ που είχε άμυνα γρανίτη και δεν παίρναγε γουνούπι.
2: Έτσι ακριβώς, και κοιτάξτε και εκεί πέρα είπε και κάτι ο Κλοπ που ασφαλώς είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς και τέτοια, είπε ότι έπαιζε άμυνα η ομάδα. Κοιτάξτε, η ομάδα έπαιξε 5 παιχνίδια φωτιά με τα φαβορί του Euro. Εμείς δεν ήταν η αποστολή μας να παίξουμε τόσο αμυντικά. Ο αντίπαλος όμως, επειδή είχε τόσο μεγάλη δύναμη, μας υποχρέωνε να παίξουμε αμυντικά, δηλαδή να παίξουμε με αυτόν τον προσανατολισμό. Είναι λάθος ότι μπαίναμε στο γήπεδο για να παίξουμε άμυνα. Είναι λάθος ότι η Ελλάδα, ο προπονητής του είπε με την Ολλανδία να παίξουν άμυνα. Αυτομάτως στραφείς πίσω όταν ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός. Και αυτή στο δεύτερο το ημίχρονο ήταν πολύ δυνατή.
1: Γίνεται αυθόρμητα. Τώρα, αναφερθήκατε στα λάθη που κάναμε στην προκριματική φάση και επειδή όλοι το είχαμε αυτό στο μυαλό μας, είδατε μια αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των ίδιων των παικτών, έτσι, στα παιχνίδια και με την Γερμανία που...
2: Βέβαια. Ναι. Βέβαια, δεν κάνανε. Κοιτάξτε, μικρά λαθάκια πάλι, όπως παραδείγματος χάρη η φάση που ο Ρέτσος κάνει κάτι μέσα στα καρέ με την Ολλανδία.
1: Και δεν μετρά τον γκολ.
2: Πρέπει να διώξει την μπάλα. Κάτι επιβόλαια πάλι, αλλά δεν κάνανε τα λάθη που έγιναν με τη Σκωτία, μέσα στη Σκωτία, με την Δανία μέσα έξω. Τρομερά λάθη. Λάθη. Αυτά δεν τα κάνανε, αλλά περιμένετε, γιατί τώρα είναι, εγώ πιστεύω ότι διορθώνει, γιατί ο καθένας μαθαίνει από τα λάθη του, αλλά. Όταν θα μπούμε στην προκριματική φάση, εκεί είναι το κλειδί. Τώρα είναι όλα καλά, να πάρουμε καλή θέση, θα μπούμε επικεφαλής σε όμιλο στα προκριματικά, αποκτάμε αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να πάει η ομάδα στην τελική φάση που όλοι μας πιστεύουμε με την ομάδα που έχουμε, ότι θα πάμε στη
1: θέση. Άρα και εσείς έχετε αυτή την πίστη, δηλαδή θα τα καταφέρουμε.
2: Έτσι λέω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά και στο προηγούμενο λέγαμε, αλλά σας είπα, εμείς έχουμε μια δυναμική, λέμε αυτή η ομάδα είναι τόσο δυνατή. Εάν κάνουν όμως αυτά τα λάθη που κάνανε, όσο δυνατός και να είσαι δεν αντέχεται.
1: Σωστό.
3: Κύριε Τοπαλίδη, πώς το περιμένετε το μάτσο το βράδυ, θα επαναληφθεί ο θρίαμβος του Augsburg από την εθνική ομάδα ή οι Γερμανοί θα παρουσιαστούν ακόμα πιο δυνατοί, ακόμα πιο πιεστικοί?
2: Ναι, και αυτή θα. Και από τη συνέντευξη κατάλαβε, είπε αυτό, αν προσέξατε, ότι θα κατεβάσω πια εντεκάδα που οι πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι θα είναι αρκετές. Δηλαδή μπαίνουν για να κερδίσουν. Εμείς όμως υπάρχουν δύο περιπτώσεις κλειδιά. Είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε, τους βγάλαμε 100%, αλλά και μισοπαλοί εμείς δεν είμαστε άσχημα. Δηλαδή εμείς πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Αλλά πάντα οφείλεται και τώρα, εγώ δεν τους υπολογίζω τόσο δυνατούς, αλλά αν είναι στη θέση να μας πιέσουν όπως οι Ολλανδοί στο δεύτερο ημίχρονο, θα σε δυσκολέψει η κατάσταση. Αλλά επειδή παίξανε με την Σερβία και η Σερβία ήταν αδύναμη, γιατί μίλησα και με το Ρεχάγκελ για τα τεχνικά.
1: Και τι είπε?
2: Είπε για την εθνική μας ομάδα ότι πολύ καλά στημένη, πολύ καλά τακτικά, και για τη Σερβία η νίκη της Γερμανίας, ότι η Σερβία δεν έπρεπε να την πάρει σαν παράδειγμα, λόγω του ότι ήταν πραγματικά πολύ αδύναμη. Γι' αυτό δεν έχουμε ένα κριτήριο της Γερμανίας να είμαστε σίγουροι πώς θα είναι αυτό το γκρουπ της δυναμικότητάς τους. Δεν το ξέρουμε, γιατί παίξανε με αδύναμη ομάδα. Πρέπει να δούμε πώς θα παίξει με πιο δυνατή ομάδα για να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς με την Ολλανδία στάθηκε και στο γεγονός ότι θα πρέπει να διαχειριστεί και την κούραση της που πλέον είναι συσσωρευμένη, επειδή έχουμε δώσει τέσσερα σερί παιχνίδια.
3: Το παιχνίδι το σε λίγες ώρες.
1: Μπράβο, ναι, ξεκινά και σε λίγες μέρες συνολικά. Θεωρείτε αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, υπό την έννοια ότι η Γερμανία.
2: Βέβαια. Και έπαιξε και ρόλο και στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς, σίγουρα. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε, εμείς όπως είπατε έχουμε έναν αριθμό παικτών, δηλαδή άμα πάρουμε την πολύ δυνατή μας ομάδα είναι 11, 12, 13. Άλλοι είναι μεν καλοί, αλλά δεν είναι σαν τον Σιόλι, δεν είναι σαν τον Καρέτσα, δεν είναι σαν τον Παυλίδη, για να μην πω τώρα πολλά ονόματα.
1: Εντάξει.
2: Όταν αυτοί παίζουν συνέχεια, βέβαια, κάπου θα φανεί κούραση. Μπορεί να παίξει και σήμερα, γιατί αυτή η ομάδα της Γερμανίας έχει κάνει μόνο ένα παιχνίδι και ένα αδύναμο παιχνίδι. Ενώ οι δικοί μας κάνανε ένα παιχνίδι πολύ δυνατό. Βέβαια θα παίξει ρόλο.
1: Ναι, όντως πολύ απαιτητικό με
3: την Ελλάδα. Και συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια για την εθνική ομάδα, αρχίζει γενομένης από το Βελιγράδι, έτσι, κόντρα στη Σερβία.
2: Πολύ σωστά.
1: Κύριε Τοπαλίδη, έτσι να, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο για τη σημερινό αγώνα. Να πάμε λίγο στο παρελθόν, θα έλεγα.
3: Να πάμε στο παρελθόν, αλλά θέλω να το ρωτήσω πού θα δει το παιχνίδι. Με Έλληνες ομογενείς, θα κάνετε ένα έτσι σουαρέ για να δείτε το μάτς το βράδυ?
2: Κοιτάξτε, εγώ μου αρέσει, είμαι πάρα πολύ φανατικός. Ναι. Γι' αυτό πηγαίνω πάντα στο γήπεδο να δω μάτς. Δηλαδή εκεί τρελαίνομαι. Τώρα θα πάω και σε Champions League σε μερικά παιχνίδια. Σκέφτομαι ίσως πάω και στην Ολλανδία όταν θα παίξει η Εθνική στις 13 Νοεμβρίου. Αλλά όταν δεν θα πάω στο γήπεδο, στο σπίτι, γιατί άμα πας με άλλους ακούς πολλές πλακίες και
1: τσαντίζεσαι.
3: Θα θέλατε να είστε το βράδυ στην Τούμπα.
1: Τύπου δηλαδή καφενειακές κουβέντες.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, ο καθένας λέει ότι να είναι, εσύ το βλέπεις διαφορετικά. Δεν μπορείς και να μιλήσεις γιατί η θέση σου δεν το επιτρέπει. Ναι, μόνο στο σπίτι είναι το ωραίο. Στο σπίτι, αλλά στο γήπεδο, το γήπεδο δεν παίζεται. Είναι το κορυφαίο. Το γήπεδο είναι όλη ουσία.
1: Γι' αυτό και εσείς γίνατε και ποδοσφαιριστής αρχικά και προπονητής στη συνέχεια, φαντάζομαι.
2: Ναι, ήταν όλη μου η θητεία στην Ελλάδα, στην εθνική ομάδα, ήταν τα καλύτερα μου χρόνια. Δηλαδή δεν θέλω να ξεχάσω ούτε μια μέρα.
1: Και τι θυμάστε περισσότερο λοιπόν από αυτή τη θητεία που για εμάς, τώρα το επαναλάβω, ήταν ονειρική και θα σας χρωστάμε αιώνια ευγνωμοσύνη σε εσάς και τον Ότο Ρεχάγκελ. Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει περισσότερο?
2: Όλα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο στρες για μας. Γιατί πρέπει να φανταστείτε ότι για πολλά χρόνια ήμασταν ο Ρεχάγκελ και εγώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να φανταστείτε ότι εγώ έτρεχα σε όλα. Έπρεπε δηλαδή οτιδήποτε ήταν ο Ρεχάγκελ έλεγε με το Γιάννη. Με το Γιάννη. αλλά η επιτυχία του 2004 ήταν το αποκορύφωμα που δεν το χαρήκαμε τόσο όσο έπρεπε να το χαρούμε, γιατί ήμασταν τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούσες να το χαρείς, έπρεπε πιο πολύ να το χαρούμε.
1: Τι θα αλλάζατε δηλαδή, τι θα αλλάζατε τώρα ας πούμε αν το ξαναζούσατε?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που δεν θέλω οπωσδήποτε, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Είναι ορισμένα πράγματα που και ο Ρεχάγκελ έλεγε, αλλά τέλος πάντων δεν θέλω. Αλλά με ρωτήσατε και σας είπα με ειλικρίνεια ότι έπρεπε πιο πολύ να το χαρούμε.
1: Εμείς το χαρήκαμε πάντως. Να σας πω την αλήθεια.
3: Και με το δηλαδή παραπάνω το χαιρόμαστε ακόμα. Είναι αξέχασες αυτές οι στιγμές, ανεπανάληπτες.
2: Και κάποτε με ρωτήσανε. Που πιστεύεις, λέει, στην τηλεόραση ήταν ακόμα και στον Παγκόσμιο Γιούλο, πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο μπορεί να ξανασυμβεί? Βέβαια το πιστεύω. Κοιτάξτε τώρα, πες ότι προκρίνεσαι σε μια τελική φάση, περνάς τον πρώτο γύρο και παίρνεις στα νοκάουτ παιχνίδια, και δεν λέω μόνο για τη δικιά μας ομάδα, μιλάμε για ένα outsider, και βέβαια μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, γιατί μετά γίνεται ένα παιχνίδι νοκάουτ και όλα είναι πιθανά. Αλλά σκοπός είναι να προκριθείς, να περάσεις από τον πρώτο γύρο, και μετά δύσκολο είναι, αλλά όλα γίνονται.
1: Ναι, μακάρι να ζήσουμε ξανά κάτι τέτοιο.
2: το οποίο ήταν... Δεν εννοώ μόνο για τη δικιά μας ομάδα, και λέω για κάποιον υποδιέστερο που δεν το περιμένεις και αυτοί μπορεί να κάνουν ένα μπαμ.
1: Είδαμε και το Κουρασάο, ήταν, ποια ήταν που πήγε καλά τώρα, όχι το Κουρασάο.
2: Το
3: πράσινο ακροτήριο. Αλλά το έχουμε δει και από ευρωπαϊκή ομάδα από την Ισλανδία, η οποία στο γύρο του. Ποιο ήταν τώρα, το γύρο του 16 ή του 20.
2: Ναι.
3: Που πραγματικά έκανε μια πορεία τρομερή.
2: Υπάρχει και κάτι άλλο. Το Καπ Βέρντε.
3: Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
2: Από τις δύο ομάδες που πήγαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα 90 λεπτά δεν έχασε.
1: Δεν έχασε. Σωστό. Σωστό. Έχετε δίκιο. Και εντάξει, πάντα όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι νομίζω θέλουμε την ομάδα που είναι υποδέστερη, θεωρείται υποδέστερη.
2: Και κάτι τελευταίο θέλω να το πω αυτό, μια και έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Πολλές φορές δεν λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι entertainment, δηλαδή είναι διασκέδαση. Δηλαδή πρέπει όπως παίζει η Μπαρτσελόνα, όπως παίζει η Παρί. Και λέω εγώ, μεγαλύτερη διασκέδαση. Από το outsider να πάρει το Euro δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
2: Περισσότερο entertainment δεν υπάρχει από αυτό.
1: Εγώ να πω την αλήθεια, δεν ήμουν Έλληνας, πάλι φανατικά την Ελλάδα θα υποστήριζα, έτσι. Σας το λέω ειλικρινά.
2: Βέβαια. Εμείς τώρα που δεν ήμασταν στο παγκόσμιο, δεν λέγαμε να πάει καλά το Καπ Βέρντε, όπως είπατε, στην Ισλανδία. Βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Και μακάρι λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό σε μια διοργάνωση. Θα είναι ωραίο να το δούμε. Και μακάρι να είναι και αυτή η εθνική μας ομάδα, γιατί πάντα τα outsider θα είμαστε. Μπαμε σε μια τελική φάση.
2: Πιστεύω όμως ότι τώρα έχει αποκτήσει λίγο μια άλλη. Δηλαδή, ήδη γίνεται ακόμα πριν προκριθεί, γίνεται πολλή συζήτηση για τους παίκτες μας και αλλιώς το βλέπουν. Λίγο αλλιώς το βλέπουν.
1: Ήδη η χρηματιστηριακή αξία, αν το πάρουμε χρηματικά, έχει αυξηθεί σχέση με το 2020. Δεν το πάω πολύ πιο πίσω. Μέσα σε 6 χρόνια 127%.
2: Πάντως... Και το μόνο πρόβλημα μας είναι ότι ορισμένοι πρωτοκλασσάτοι μας παίκτες έτσι και απουσιάσουν, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.
3: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Έχετε δίκιο. Κύριε Τοπαλίτη, θέλω να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση, έτσι, γιατί πάμε σχέση με τις 8. Εγώ, δηλαδή, μπορώ να το διαδομήσω, θα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς βρήκατε τον Ότο Ρεχάγκελ, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία που είχε αυτή την ονειρική κατάληξη?
2: Κοιτάξτε, αυτό θα σας το πω, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά θα σας το πω πολύ γρήγορα. Εγώ όταν ήταν αυτό να πάει ο Ρεχάγκελ, μου λέγανε οι φίλοι μου, όλοι εσύ λέει είσαι φούσπα, λέγα, σημαίνει UEFA Pro. Εσύ λέει είσαι ιδανικός να πας εκεί πέρα. Αλλά εγώ έλεγα, πού να πας τώρα, στην Ελλάδα είναι δυνατόν να σχοληθεί κάποιος με μένα? Κάποτε με πιέζανε, λέω κάποιος μου έδωσε ένα τηλέφωνο από έναν φίλο του. Τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, είμαι ο Τάδη και έτσι. Λέει αυτός, δεν αποφάσισε ο Ρεχάγκελ, λέει, ακόμα, αλλά στείλε μου, λέει, τα χαρτιά σου και εγώ θα μιλήσω μαζί του. Πήγε η Ελλάδα στην Φινλανδία και έχασε 5-1. Εμένα με στείλανε να δω το ένα παιχνίδι εκεί πέρα, επειδή ήταν η Ελλάδα, για να παρακολουθήσω τον φιλαδό του Σεντεφόρ, τον Φορσέλ.
1: Α, μάλιστα, σκάουτερ ήταν τότε, έτσι.
2: Μπράβο. Και πάω εγώ, γυρνάω πίσω, με στέλνανε μετά να πάω να δω ένα άλλο παιχνίδι, Νιρεμβέργη Αμβούργο, στην Bundesliga, γιατί παρακολουθούσα πάντα και τον επόμενο αντίπαλο. Μετέβει στον δρόμο που ήμουνα, τηλέφωνο και μου λέει, γεια σας κύριε Τοπαλίδη, είμαι το Ρεχάγκελ. Αμάν, λέω, κάποιος μου κάνει πλάκα. Τέλος πάντων, λέει, μπορούμε να συναντηθούμε στο Βερολίνο, τάδε ξενοδοχείο, πήγα εκεί πέρα. Μου λέει, μιλήσαμε, μετά από μια εβδομάδα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, σε θέλω για ένα μάτς, λέει, με την Αγγλία. Γιατί αυτός, αν θα έχανε με βαρύ σκορ με την Αγγλία, μάλλον θα τέλειωνε και το έργο. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω.

0: και ένα μήνα να μας διώξουν ούτε με νοιάζει, λέω. Και, και ήρθα εδώ πέρα και κοιτάξτε, εκεί που θα, θα μέναμε τρεις μήνες.
1: Μείνατε
0: 9 χρόνια
1: και με αυτές τις επιτυχίες. Γιατί ήταν όνειρό σας να έρθετε στην Ελλάδα, προφανώς επειδή είστε Έλληνας, αλλά δεν μας το πείτε κι εσείς.
0: Θα σας εξηγήσω. Όταν είχα κάνει τα διπλώματα τα προπονητικά, μετά με πήρανε στην Κολονία για να κάνω το UEFA Pro. Α, μαν, λέω, με το UEFA Pro στην Ελλάδα θα έχω πιθανότητα, γιατί στη Γερμανία, στην Bundesliga, για να μπεις, σαν που δεν έχεις όνομα, είναι δύσκολο. Το όνειρό μου ήταν να πάω Ελλάδα. Μόλις το έκανα το δίπλωμα και μετά, έπιασα δουλειά σε μια ομάδα, μετά με πήρανε με αυτό που έκανα το δίπλωμά μου στη Χέρτα σαν σκάουτερ, μετά σκεφτόμουν ότι θα πάω σε μια ομάδα, όχι για την εθνική στην αρχή, σε μια ομάδα μα πάει κάποιος Γερμανός, αλλά χωρίς να κάνω καμιά ενέργεια. Έτσι ήταν το σκεπτικό μου, το ότι ήρθανε, ξέρετε, οτιδήποτε να σκεφτείς, τα πράγματα έρχονται ούτως ή άλλως διαφορετικά.
1: Σωστό. Έτσι είναι πραγματικά. Αλλά εντάξει, σίγουρα είχατε μια ονειρική περίοδο στην εθνική μας ομάδα και θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάλι, κύριε Τοπαλίτη, και για το τότε και για τη σημερινή κουβέντα που είχαμε.
2: Και για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε βεβαίως η εθνική ομάδα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα το βράδυ, να τα καταφέρει απέναντι στους Γερμανούς, όσο πιεστική και αν είναι, έτσι.
0: Ναι, κοιτάξτε, και κάτι τελευταίο που θέλω να το πω, γιατί ήμασταν στο Augsburg, ήταν το Nova και ρωτάει τι αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν το είδατε, όχι, γιατί το έπαιξαν. Ναι. Και λέει την κόρη μου, τι αποτέλεσμα βλέπεις, και λέει 1-0 για μας. και αυτό είναι, υπάρχει σε βίντεο, περιμένετε. Και μετά ξαναρωτάνε αυτοί, αλλά η κόρη μου έφυγε, πήγε στη Σεούλ διακοπές, στην Ασία.
1: Έχει κάνει πρόβλεψη για το βράδυ.
0: Ναι, όχι, για την
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Και μου λέει 2-2, αλλά εγώ δεν το πιστεύω, δεν το έδωσα παρακάτω. Λέω 2-2.
1: Σήμερα πρέπει να τη ρωτήσετε τι βλέπει.
0: Για το σημερινό είπε 2-1 για μας.
1: Ναι, μακάρι,
2: για να το δούμε, ωραίο θα είναι.
0: 2-1 για μας είπε.
1: Μακάρι, κύριε Τοπαλίδη, μπράβο. Να κάνει το 3-3 η κόρη σας.
2: Κύριε Τοπαλίδη, καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλή συνομιλία. Συνέχεια, καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
3: Βάζουμε Star App από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star App από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε πάντα την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, ο Βασίλης Μότσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μένουμε σε κλίμα εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Τοπαλίδη, τον συνεργάτη του Ότορε Χάγγελ, στην πολύ μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας στα γήπεδα της Πορτογαλίας στο Euro του 2004. Συνεχίζουμε με εθνική ομάδα, πάμε σε μια παλιά δόξα της εθνικής ομάδας, Βασίλη, σε έναν παίκτη ο οποίος αγωνίστηκε στην πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε τελική φάση Euro το 1980 απέναντι στη Δυτική Γερμανία, την τότε Δυτική Γερμανία, 0-0. Μαζί μας ο Γιάννης Γούναρης. Κύριε Γούναρη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Γούναρη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Περιμένω και εγώ με αγωνία να δω το βραδινό παιχνίδι τώρα με την εθνική μας απέναντι στη Γερμανία πλέον.
1: Και τι περιμένετε απόψε?
2: Αυτή η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαιρού, τα νέα παιδιά, με έχουν ενθουσιάσει και δίνουν πολλές ελπίδες.
1: Τι σας έχει ενθουσιάσει περισσότερο, δηλαδή είναι η ποιότητά τους, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζονται, τι είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο?
2: Έχουν το εξής διαφορετικό από εμάς. Είναι ότι τα περισσότερα παιδιά αγωνίζονται βασικοί παίκτες στις καλύτερες ποδοσφαιρικά χώρες της Ευρώπης και διαπρέπουν εκεί, είναι βασικοί. Και συνέπεσε όλη αυτή η φουρνιά που δουλεύει εκτός Ελλάδος και σε μεγάλες ομάδες και είναι βασικοί και διακρίνονται, είναι μια φουρνιά που είναι ευτυχές γεγονός για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και πρέπει τα παιδιά αυτά, και νομίζω το έχουν συνειδητοποιήσει, να καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα για αυτούς να γράψουν ιστορία, και ιστορία καλύτερη από ό,τι γράψαμε εμείς.
0: Κύριε Γούναρη, φαντάζομαι ότι είδατε το προηγούμενο παιχνίδι της εθνικής ομάδας με τη Γερμανία στο Augsburg. Μεσολάβησε των δύο αγώνων με τους Γερμανούς το μάτς με την Ολλανδία. Τι ομοιότητες, τι διαφορές θα έχει το απόψινό παιχνίδι, πιστεύετε, σε σχέση με το μάτς που έγινε στο Augsburg?
2: Να σας πω από την εμπειρία μου, επειδή έχω παίξει στους τελικούς Ευρώπης τότε που γινόταν με 8 χώρες στην Ιταλία το 1980 και παίξαμε με τη Γερμανία που ήταν και ήμασταν η μοναδική χώρα που δεν έχασε από τη Γερμανία, η οποία το κατέκτησε το κύπελλο Ευρώπης δικαίως με τους παιχταράδες που είχε τότε δηλαδή, αλλά η Ελλάδα δεν υπέκυψε. Τώρα για το σήμερα. Το σήμερα είναι ότι έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά παιχτών που είχε τη δύναμη της προσωπικότητας, τη δύναμη της αξίας της ποδοσφαιρικής μέσα στο Augsburg να νικήσει δικαίως τη Γερμανία. Γεγονός το οποίο παραδέχθηκε και ο προπονητής της Γερμανίας.
0: Ο Κλοπ.
2: Ο Κλοπ. Το συμπαθώ ιδιαίτερος γιατί είναι απόλυτα ειλικρινής και είπε ευθέως μας κέρδισε δίκαια αυτή η Ελλάδα μας, η οποία είναι μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια ποδοσφαιρικά χώρα και είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Εδώ όμως ο Γερμανός θα παίξει τα ρέστα του. Δηλαδή δεν έρχεται ούτε για την ισοπαλία. Εδώ ο Γερμανός θα δώσει τον καλύτερό του, όταν λέω Γερμανός, εννοώ τη γερμανική ομάδα.
0: Δεν είναι.
2: Παίκτες και προπονητή. Θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Όλοι ξέρουμε ότι οι Γερμανοί δουλεύουν πολύ στο γήπεδο. Όταν λέω δουλεύουν πολύ στις προπονήσεις, δουλεύουν πολύ. Και έχουν μάθει να μάχονται. Εγώ αυτή τη Γερμανία γνώρισα, ποδοσφαιρικά δηλαδή. Δεν τα παρατάνε και το παίζουν το παιχνίδι μέχρι το 90 λεπτό. Τώρα, αυτή είναι η Γερμανία η οποία την πλήγωσε η χώρα μας για πρώτη φορά μέσα στη Γερμανία, στο Augsburg, και πρέπει να το επαναλάβει αυτό. Αυτό επαναλαμβάνεται με χαμηλούς τόνους, λίγα λόγια και πολλή δουλειά και πειθαρχία μέσα στο παιχνίδι. Γιατί, να ξέρετε, το παιχνίδι θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν αυτή η εθνική Ελλάδος με αυτή τη Γερμανία. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και να πούμε και
1: ποιοτικές,
2: την αλήθεια.
1: Ποιοτικές, λέτε.
2: Βέβαια, βέβαια. Είναι τα παιδιά μας αυτά, έχουν μεγάλη αξία. Σας είπα, παίζουν βασικοί στις καλύτερες ποδοσφαιρικά χώρες της Ευρώπης τα παιδιά μας. Λοιπόν, αλλά να είμαστε και εμείς ταπεινοί και λογικοί και να δούμε το προηγούμενο παιχνίδι ότι μας ευνόησε και λίγο η τύχη. Mm-hmm. Το γκολ που βάζουμε δεν είναι απευθείας σουτ από μας, χτυπάει σε πόδι Γερμανού, αλλάζει πορεία και πάει μπάλα στα δίχτυα.
0: Έγινε μια μικρή καραμπόλα εκεί, ναι, για να
2: μια
0: καταλήξει
2: μικρή καραμπόλα.
0: Η μπάλα στο τέρμα.
2: Αυτό λέγεται ποδοσφαιρικά τύχη. Mm-hmm. Αυτή δεν την ξέρω αν θα την έχουμε πάλι ή θα την έχουν οι Γερμανοί.
1: Αλλά σίγουρα είναι... μας έλειψε αυτό, ας το πούμε έτσι, στην προγραμματική διαδικασία του Μουντιάλ. Και βέβαια, είδαμε τώρα ότι είναι μαζί μας η τύχη, σε συνδυασμό με ότι είμαστε λιγότερο κι εμείς αφελείς τους ώστε να κάνουμε λάθη που δίνουν γκολ στον αντίπαλο, ας το πούμε έτσι.
2: Αυτό θα έλεγα, ότι αυτή την τύχη τα παιδιά μας τη σεβάστηκαν. Και όταν λέω ότι σεβάστηκαν, έτρεξαν πολύ περισσότερο και κάλυψαν όλους τους χώρους και δεν αφήσανε κανένα κενό. Γεγονός που δεν το παρατηρήσαμε την Ολλανδία όταν κάναμε το 2-0 στην Τούμπα. Και με το που βγήκε ο Τζόλης, αναγκαστική αλλαγή, σαν να κάθισε η Ελλάδα μας και σαν να ήταν ικανοποιημένη, έπαιζε για να μην χάσει. Δεν είχε εκείνη την επιθετικότητα που μπήκε μέσα στην Τούμπα και έκανε το 2-0 να πάει για 4-0. Δεν μου άρεσε ότι κάθισε πίσω και περίμενε πότε θα τελειώσει το παιχνίδι με 2-0. Και... όταν παίζεις για να μην χάσεις, χάνεις. Αυτό είναι ο νόμος.
0: Έπαιξε ρόλο και η κούραση όμως, έτσι.
2: Έπαιξε ρόλο και η κούραση. Επαγγελματίες είναι, εκατομμύρια παίρνουν. Είναι αυτή η δουλειά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, εγώ θέλω την Ελλάδα μας, όπως έπαιξε μέσα στη Γερμανία, όπως έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο μέσα στην Τούμπα τη μεγάλη αυτή Ολλανδία και την πάτησε.
0: Όπως κερδίσαμε στο Γουέμπλε την Αγγλία.
2: Μπράβο. Έτσι να αρχίσει. Που αρχίζει τώρα το παιχνίδι το βράδυ, δηλαδή, έτσι να αρχίσει και να τελειώσει με τη Γερμανία. Δεν θα ήθελα να δω καθόλου και ποτέ την Ελλάδα μας απέναντι στη Γερμανία να παίξει για να μην χάσει. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Να παίξει παθητικό ποδόσφαιρο, εννοείται, ναι.
2: Δηλαδή, να είμαστε ισοπαλία στο 70, λέω παράδειγμα, ή στο 80 και να καθίσουμε πίσω να μην χάσουμε. Όχι. Θα χάσουμε σίγουρα. Θα παίξουμε μόνο για τη νίκη. Βεβαίως τα νότα μας θα είναι ασφαλισμένα και με σωστές τοποθετήσεις, έτσι δεν είναι? Γιατί κάθε ομάδα κτίζεται από την άμυνα, δεν κτίζεται από το κέντρο και την επίθεση, από την άμυνα κτίζεται. Λοιπόν, με 0 στην άμυνα θα τρέξουμε όσο δεν τρέξαμε ποτέ στη ζωή μας απέναντι στους Γερμανούς, τέτοιο παιχνίδι θα γίνει, για να τους δεις στα μάτια. Οι Γερμανοί ξέρουν ότι θα δώσουν τα ρέστα τους εδώ γιατί δεν έχουν και άλλα περιθώρια.
1: Κύριε Γούναρη, έτσι για να πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, να σας ρωτήσουμε κιόλας για το ότι τι θυμάστε κι εσείς από τότε που η εθνική μας, με εσάς και μέλος εκείνης της ομάδας, εξασφάλισε την παρουσία της για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα τότε.
0: Ένα άπιαστο όνειρο τότε, πραγματικά.
2: Ένα άπιαστο όνειρο για την Ελλάδα μας, γιατί αποκλείσαμε τη Φιλανδία, τη Μεγάλη Ουγγαρία μέσα στο ΝΕΠ Στάντιουμ στη Βουδαπέστη και αποκλείσαμε και τη Μεγάλη Σοβιετική Ένωση που ήταν παιχταράδες τότε. Με τον Μπούριακ μέσα και τον... και τους άλλους παίχτες που είχε, δηλαδή εκεί είναι η Σοβιετική Ένωση.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε και ο Μπλαχίν τότε.
2: Ο Μπλαχίν έπαιζε μέσα, Μπούριακ, ναι. Παιχταράδες. Πήρανε το κύπελο Ευρώπης αυτή. Και η Ελλάδα μας απέκλεισε τη Φιλανδία, την Μεγάλη Ουγγαρία, μέσα στην Ουγγαρία, μέσα στη Βουδαπέστη την αποκλείσαμε. Με το περίφημο εκείνο 0-0 που πήραμε και δεν δώσαμε το δικαίωμα. Και όταν φτάσαμε για να πάμε τελικούς Ευρώπης το 1980 στην Ιταλία, έπρεπε να αποκλείσουμε και την Σοβιετική Ένωση που έγινε στο στάδιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με γκολ του Τάκη Νικολούδη. Και κρατήσαμε το 1-0. Και τότε η τελική γινόταν με 8 χώρες.
1: Τώρα
2: για τηλεοπτικούς λόγους γίνονται και με 16 και με 32 για τηλεοπτικά συμφέροντα και λόγους. Αλλάζουν οι καιροί. Αλλά τότε η τελική γινόταν με 8 χώρες και ήταν πολύ δύσκολο. Να ξέρετε ότι μου φαίνεται σε εκείνο σε εκείνο το τελικό γιούρο που έγινε στην Ιταλία τα 80, ήταν απ' έξω η Αγγλία ή η Γαλλία. Μια μεγάλη δύναμη του ποδοσφαίρου. Καταλάβατε.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία, βέβαια. Δεν το συζητάμε τότε. Αναμιλή. Και μακάρι έτσι να ξαναπάμε σε τελική φάση μεγάλη διοργάνωση, γιατί έχουμε να το ζήσουμε
0: χρόνια.
1: Αρκετά από το 2014. Έτσι. Αρκετά, και ελπίζω το 2028 να είμαστε.
2: Εγώ θα μιλήσω όχι πατριωτικά και ελληνικά, θα μιλήσω πραγματικά, ποδοσφαιρικά. Τα παιδιά αυτά αξίζουν να πάνε τελικό γύρο. Να μην έχουμε κανένα τραυματισμό και δηλαδή αναγκαστική αλλαγή όπως έφυγε ο Τζόλης. Μας τύχησε, ξέρετε, αυτή η αλλαγή που έγινε με τον Τζόλη. Μας τύχησε, γιατί γύρισε η ομάδα μας αρκετά πίσω για να μην χάσει και έχασε την επιθετικότητά της. Λοιπόν, να είμαστε κομπλέ, να παίξουν σύμφωνα με τις δυνατότητες τους και τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλο και καλό δρόμο και θα μας δώσουν μεγάλη χαρά. Αλλά το λέω, οι Γερμανοί θα έρθουν και θα τρέχουν και δεν θα σταματάνε. Γιατί είναι τα αρέστα τους, ξέρουν, δεν τους παίρνει κανένα άλλο αποτέλεσμα και είναι οι Γερμανοί. Αυτή τη στιγμή όμως και η Ελλάδα μας με τους παιχταράδες που έχει μέσα, που παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης σε διάφορες χώρες και μάλιστα σε πρωταγωνιστικό ρόλο, πρέπει και οφείλουν να δείξουν την πραγματική τους αξία μέσα στο γήπεδο, και αν θα τη δείξουν και δεν παίξουν για να μην χάσουν, η πρόκριση την πήραμε.
1: Με το καλό, λοιπόν, να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.
2: Αλήθεια σας το λέω, μιλάω πολύ αντικειμενικά και όχι πατριωτικά και ελληνικά.
1: Είναι αυτό που βλέπετε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι,
2: μπράβο. Ναι, ποδοσφαιρικά.
1: Και εμείς πιστεύουμε και μακάρι έτσι τα παιδιά να έχουν και τη δίκη στο πλευρό τους και να πάνε όλο καλά και απόψε και βεβαίως και στη συνέχεια, έτσι, και κυρίως τα προκριματικά του γύρου.
2: Σήμερα είναι κομβικό το παιχνίδι αυτό.
0: Πολύ κομβικό γιατί είναι πολύ καθοριστικό το μάτς αυτό, κρίνει πάρα πολλά στη βαθμολογία του ομίλου.
2: Έτσι, πολύ σωστά το είπατε. Έτσι.
0: Ωραία. Κύριε Γουναρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, για τα όσα μας μεταφέρατε, για το τι πιστεύετε θα γίνει το βράδυ στο μάτς της εθνικής ομάδας κόντρα στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας 10 παρατέρτου για αναμέτρηση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ πιστεύω μαζί με εσάς την πρόκριση και εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γουναρή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Γούναρης, έτσι το ακούσατε, τη γνώμη του για τον απόψινό αγώνα με τη Γερμανία, τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, στις 6 αγωνιστικές ολοκληρώνεται η διαδικασία. Οι δύο πρώτες, να πούμε, ότι πηγαίνουν στα προημιτελικά του Nations League, οι δύο καλύτερες τρίτες εξασφαλίζουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης και επομένως και την παρουσία τους ως ισχυρές στην κλήρωση των προκριματικών του επόμενου Euro, του Euro 2028.
0: Που αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα, αν θέλεις, Βασίλη.
1: Και ο στόχος της εθνικής μας.
0: Πέρα από το να καταλάβουμε, ας πούμε, τουλάχιστον την τρίτη θέση από τον όμιλο για να συνεχίσει η εθνική ομάδα να παίζει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ο απότερος στόχος, ο μεγάλος στόχος είναι να μπούμε στο καλύτερο δυνατό γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του
1: Euro. Να είμαστε στο πρώτο, να αποφύγουμε έτσι με μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης, τα μεγαθύρια τα έχουμε τώρα στο Nations League, ας μην τα έχουμε και μετά.
1: Και να τα έχουμε στο επόμενο Nations League ξανά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, και στην τελική φάση του Euro. Να πω επίσης ότι οι δύο χειρότεροι τρίτοι θα παίξουν μπαράζ μαζί με τους δύο χειρότερους τέταρτους από την πρώτη κατηγορία του Nations League. Μαζί με τους δύο καλύτερους τέταρτους, με συγχωρείτε. Μαζί με τους δύο καλύτερους τέταρτους. Με τις τέσσερις ομάδες που θα είναι στη δεύτερη θέση της δεύτερης κατηγορίας, ναι, των τεσσάρων ομίλων, έτσι, στο Nations League, για την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία. Επομένως, θεωρώ ότι έχουμε βάσιμες ελπίδες. Μακάρι να είμαστε και στην πρώτη διάδα, τέλος πάντων, αλλά σίγουρα να είμαστε και στους δύο καλύτερους τρίτους.
0: Η Ελλάδα πρώτη με 7 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές. Στη δεύτερη θέση η Ολλανδία με 5 βαθμούς. Τρίτη η Γερμανία με 4, χωρίς βαθμό η Σερβία μετά τα 3 πρώτα παιχνίδια. Και είναι πάρα πολύ καθοριστικό το απόψινο παιχνίδι, καθώς αν η εθνική ομάδα πάρει έστω και ισοπαλία με την Γερμανία, σε πιθανή ισοβαθμία Ελλάδας-Γερμανία, η χώρα μας υπερτερεί, γιατί έχει το μεταξύ τους αποτελέσματα.
1: Σωστό. Λοιπόν, να πούμε επίσης την είδηση ότι άφησε εκτός 23ης ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς τον Ανδρέα Τετέι. Δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με βάση το ρεπορτάζ. Αργότερα, ούτως ή άλλως, θα κάνουμε και σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας. Αλλά έμεινε όπως ο Ανδρέας Ντόι εκτός αποστολής για τακτικούς λόγους από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Στη θέση του έχει μπει ο Κιζηρίδης, Αλέξανδρος Κιζηρίδης.
0: Της
1: Χάρτς. 26 ετών. Αγωνίζεται ως εξτρέμ και θεωρήθηκε έτσι ότι μπορεί, αν δεν ξέρω αν ξεκίνησε από την αρχή ή όχι, αλλά μπορεί στην εξέλιξη του παιχνιδιού να αγωνιστεί, να δώσει κάποια περισσότερα πράγματα προφανώς έτσι από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
0: Κάτι ξέρει καλύτερα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ναι, και προτίμησε να μην έχει τον Τετέι μαζί του παρά να δώσει, αν θα το χρησιμοποιήσω, τον Κιζηρίδη, γιατί πιθανότατα θέλει να ευνηδιάσει τον Κλοπ.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: έτσι το εκλαμβάνω, Βασίλη.
1: Mm-hmm.
0: Θέλει να κάνει κόλπο γκρόσο στον Γιούργεν Κλοπ.
1: Λες. Για να
0: δούμε. Για να το δούμε.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάμε έτσι και σε ένα ακόμη τραγούδι, δεν ξέρω αν θες να θυμίσουμε.
0: Να πω τα αποτελέσματα πώς είναι σε εξέλιξη αυτή
1: την
0: ώρα για την δεύτερη κατηγορία του Nations League. Έχουμε Κόσοβο Αυστρία 0-0 στο 65ο λεπτό. Ενώ για την τέταρτη κατηγορία του Nations League στο 68ο λεπτό, Μάλτα Ανδόρα στο 1-0.
1: Νωρίτερα είχαμε την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της Basket League με την νίκη του Ολυμπιακού με 78-68 στο Ιβανόφιο. Θα σου πούμε για αργότερα γιατί το υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου. 103-74 επίσης σήμερα ο Παναθηναϊκός του
0: Βίκο
1: Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και από χθες είχαμε τη νίκη της Καρδίτης επί του Άρη που ξεχώρισε αποτέλεσμα
0: 74-68. Η μεγάλη έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής, η νίκη της Καρδίτης.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Θα ήταν και της Μικόνου επί του ΠΑΟΚ. Αν κέρδισε η Μικόνου στον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί το πάλεψε η Μικόνου, για να το λες. 88-85 νίκη του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. 91-75 ο Κολοσσός στη Δόξα Λευκάδα, 91-70 η Εκτομάρωση και εκτός έδρας νίκη του Περιστερίου με 94-88 επί του Προμηθέα.
0: Σε μια ματσάρα, Βασίλη, πραγματικά ήμουν εδώ στο στούντιο. Ήσουν και εσύ εκείνη την
1: εγώ,
0: ώρα.
1: Εγώ γινόρα ήμουν
0: στο Πόλο.
1: Στο
0: και είχα βγάλει την Ειρήνη Μαραγκού. Εσύ ήσουν με συνέντευξη έτοιμος να κάνεις. Περιμένατε εκεί με τα κορίτσια του Ολυμπιακού που πήραν το ευρωπαϊκό Super Cup απέναντι στην Καταλούνια.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, και πραγματικά το μετέδιδε και η Ειρήνη το παιχνίδι. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι που κράτησε μέχρι το τέλος. Έτσι, μέχρι 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, εκεί ξεκαθάρισε η νίκη του Περιστερίου του Προμηθέα.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Εντάξει, εγώ ζήτησα μετά το λόγο όταν πλέον είχε κριθεί ο νικητής. Όχι, δεν είχε
0: ολοκληρωθεί.
1: Πόσο να
0: περιμένει η Στεφανία, σαν τα που την είχε
1: δει. Ήταν πολύ ευγενική η Στεφανία και γενικώς όλα τα παιδιά του Πόλο. Εντάξει, επειδή είναι και ένα άθλημα το οποίο αρχίζει και παίρνει προβολή τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, ειδικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
0: Και νομίζω, Βασίλειο, ότι άργησε να πάρει προβολή το Πόλο. Άργησε πολύ σε σχέση με τις επιτυχίες που έχει.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και βέβαια οι εθνικές μας ομάδες πάντα ήταν στο προσκήνιο και μέσω των μεταδόσεων έτσι, των τηλεοπτικών της ΕΡΤ και των ραδιοφωνικών από την ΕΡΑ, ας πούμε, και όχι μόνο. Έτσι όλοι ασχολούνται με τις εθνικές μας ομάδες, ενώ δημοσιογραφικά. Εντάξει, ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα παιδιά, επειδή τα έχουμε ζήσει αυτά τα χρόνια στα κολυμπητήρια, είναι εξαίρετος χαρακτήρες. Ναι. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Και χθες ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε την Καταλούνια 18-4. Πήρε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένατος ευρωπαϊκός τίτλος.
0: Περίπατο έκανε, φίλε. Δεν νίκησε απλώς.
1: Αναμενόταν δηλαδή, λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Σαν να μην μπήκε η Καταλούνια στο κολυμπητήριο, στην πισίνα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήταν έκτη στην Ισπανία. Έχει, είπα, μια φοβερή goalkeeper, την Λάουρα Άρτς, που είναι διεθνής με την Ολλανδία.
0: Φαντάσου να μην την είχε, που θα πήγαινε το σκόρ, έτσι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετική. Η Άρτς ήταν λίγο επιπόλαιες κάποιες επιθετικές προσπάθειες των παικτριών του Ολυμπιακού, αλλά είναι νωρίς ακόμα στο ξεκίνημα. Όταν βρήκε ρυθμό Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί το σκόρ στο πρώτο ήταν 4-2.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε 14 γκολ Ολυμπιακό. Δέχτηκε πάλι μόνο 2. Η αμυνά του πάντα λειτουργούσε. Πήρε τον τρόπαιο και ξεκίνησε έτσι ιδανικά τη σεζόν. Είχε πάρει πέρυσι και το Champions League και το πρωτάθλημα για το κύπελλο στην Ελλάδα. Και έχει ψηλές βλέψεις ο Ολυμπιακός και στις γυναίκες, δηλαδή να φτάσει μέχρι και το τέλος διαδρομής και πάλι για να σηκώσει το 5ο Champions League, να το πάρει τη ιστορία του. Έχουμε βέβαια και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που κάνουν την προσπάθειά τους στο Champions League και τη Βουλιαγμένη, βεβαίως, που και αυτή έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και να πω επίσης αυτό που μου λέγεις προηγουμένως, έτσι, για να κλείσουμε για αυτό το ημίωρο, αν θες, για το σε τι επίπεδο είναι οι Έλληνες πλέον. Έτσι, ναι. Ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει τώρα μια διαδικασία, μια ψηφοφορία και για το κοινό, γιατί δεν αποφασίζει μόνο το κοινό, για τους πέντε, για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και μέσα στη λίστα των πέντε κορυφαίων από την οποία γίνεται η επιλογή είναι δύο Έλληνες. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος, Κανακάκης, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, που αγωνίζεται στην Φερεντσβάρος, και ο Δημήτρης Κουμπάκης, ο Έλληνας διεθνής και δύο διεθνείς προφανώς, την εθνική μας ομάδα, που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Κουμπάκης είναι λοιπόν δύο στη πεντάδα ως υποψήφιοι για την ανάλυση του κορυφαίου μπράβο παίκτη της χρονιάς. Mm-hmm. Η Ελλάδα πήρε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup που έγινε στην Αυστραλία. Και ήταν το πρώτο χρυσό πανηγύρι στην εθνική των ανδρών, ναι, σε όλες τις διοργανώσεις που έχει μετάσχει. Πραγματικά. Και πιστεύω ότι ανοίγει το δρόμο για το
0: για
1: επόμενο.
0: Για να έχουν τα επόμενα χρυσά μετάλλια πλέον.
1: Και εδώ να σημειώσουμε ότι θέλει να μου πει κάτι ο Γαβρίλ, οπότε μισό λεπτό δώστε μου.

0: Οπότε να ολοκληρώσω απλά αυτή την κουβέντα για να πάμε μετά στο Πάνο Μπλέτσο για να μιλήσουμε έτσι και πλέον από το γήπεδο της Τούμπας να μας πει τη, και το, τη, την εικόνα και τώρα και για όλο το ρεπορτάζ για την εθνική μας. Απλά να το ολοκληρώσω ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, τις τελικές φάσεις του World Cup σε άντρες και γυναίκες. Πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, γιατί ο πρώτος πέραν του μεταλλίου του χρυσού θα πάρει και εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Όλες οι εθνικές ομάδες θα διεκδικούν αυτόν τον τίτλο.
1: Κατάμεστο το κολυμπητήριο από τώρα.
0: Από τώρα. Αλλά τώρα πάμε στη Τούμπα που θα είναι κατάμεστη σίγουρα.
1: Λοιπόν, ευτυχώς σε... τους έχω φιλαράκι και συνάδελφο, ναι. Θα μου βρεις εισιτήριο, έτσι.
0: Νομίζω θα το έλεγε στον Πάνο Μπλέτσο. Σου βρει στήρια Τούμπα, δεν προλαβαίνει
1: βέβαια να πάω. Να πάω.
0: Πάμε λοιπόν στον Πάνο, να το βάλουμε στην παρέα μας.
1: Πάνο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Δεν είναι κατάμεστη ακόμα η Τούμπα, αλλά νομίζω ότι θα είναι. Θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο λογικά από ό,τι είχε την Πέμπτη ενάντια στην Ολλανδία. Γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤΡΙΑ, το σημαντικότερο μάτς είναι πάντα το επόμενο και αυτό βρίσκει, νομίζω, θεωρώ, πείτε μου και εσείς την άποψή σας, εφαρμογή και στο σημερινό. Υπό την άποψη ότι αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ότι είναι δύσκολο να νικήσεις τους Γερμανούς έτσι και αλλιώς. Είναι δύσκολο να τους νικήσεις δεύτερη φορά μέσα σε μερικές μέρες ακριβώς, ενώ δεν τους είχες νικήσει ποτέ
1: μέχρι τώρα.
2: Ως τώρα. Αλλά με δεδομένο ότι η Ελλάδα κυνηγάει τρεις διαφορετικούς στόχους, μπορεί να πετύχει αυτό το 3-1 σήμερα.
0: Ο οποίος είναι δηλαδή...
2: Να γίνω λίγο περισσότερο σαφής, γιατί περίμενα την ερώτηση. Ο πρώτος είναι που αυτονόητος τον έχει θέσει και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι και αλλιώς, να μείνουμε στη Λίγκα, έτσι όπου παίζουμε για πρώτη φορά. Αυτό το πετυχαίνουμε εφόσον κερδίσουμε το μάτς απόψε, το πετυχαίνουμε από απόψε. Ο δεύτερος είναι να περάσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας σε προημιτελικούς ενός Nations League. Δεν είναι παγκόσμιο κύπελο, δεν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά είναι μια επίσημη διοργάνωση και ειδικά στη League A που παίζουμε πλέον, παίζεις με την ελίτ της Ευρώπης, οπότε το να μπεις στην οχτάδα νομίζω ότι είναι από μόνο του σημαντικό και αυτό το πετυχαίνουμε από σήμερα εφόσον κερδίσουμε το απόψινο μάτς. Και ο τρίτος, κατ' εμέ, κατά την ταπεινή μου άποψη σημαντικότερος, είναι να βελτιώσουμε κατά πολύ τις πιθανότητές μας εν ώψη της πρόκρισης του Euro 2028. Δεν είναι μακριά, στις 6 του Δεκέμβρη στο Belfast είναι η κλήρωση. Να είμαστε δεδομένα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας σε αυτήν την κλήρωση και αυτό θα το πετύχουμε αν κερδίσουμε το μάτς απόψε.
1: Πανώ, να βάλω έναν αστερίσκο.
2: Βεβαίως.
1: Δεν χρειάζεται να κερδίσουμε και με ισοπαλία το πετυχαίνουμε.
2: Γιατί αν κερδίσουμε, θα κρατήσουμε... το καταφέρνουμε από απόψε.
1: Ναι,
2: αν δεν κερδίσουμε και ανάλογα με το τι θα συμβεί και στο Eindhoven, στο μάτι της
1: Ολλανδίας με την
2: Σερβία, θα περιμένουμε λίγο περισσότερο. Πάλι πιθανότητες θα είναι υπέρ μας, σαφώς.
1: Αλλά έχει δίκιο. Στην περίπτωση της ισοβαθμίας με τους Γερμανούς, θα μετρήσουν τα μεταξύ μας αποτελέσματα. Εμείς θα έχουμε μια νίκη, μια ισοπαλία, οπότε τους έχουμε από κάτω τους Γερμανούς.
2: Να διακόψω γιατί μόλις βγήκαν οι ενδεκάδες του αγώνα αρκετά νωρίς και να τις συζητήσουμε. Τις διαβάζω και εγώ τώρα μαζί με εσάς. Λοιπόν, Τζολάκη συνεχίζει ανάμεσα στα δοκάρια. Ο Μαυροπάνος που ήταν πολύ καλός και ενάντια στην Ολλανδία θα έχει παρτενέρ τον Τίνο Κουλιεράκη. Μένει έξω ο Πάνος Ρέτσος. Υπήρχε μια φημολογία, αν και ποτέ κανείς δεν έχει καταφέρει να διαβάσει τις προθέσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, νομίζω, ότι ίσως ο Μιχαηλίδης θα έπαιρνε θέση ως αριστερός στόπερ. Θα είναι ο Τίνος Κουλιεράκης εν τέλει. Ο Κουρμπέλης παραμένει στη μεσαία γραμμή. Συγγνώμη, τα βλέπω λίγο
0: ανάκατα. Ναι.
2: Και πετάγεται και ο Γιώργος Μήνος από δίπλα μου. Ο Μάνος Σάλιακας συνεχίζει στο δεξιά άκρο της άμυνας και ο Κώστας Τσιμίκας αριστερά. Βλέπω Κουρμπέλη αμυντικό χαφ. Ο Μασούρας θα έχει το περιβραχιόνιο και δεδομένα κατ' εμέ θα ήταν στην ενδεκάδα γιατί ήταν καθοριστικό στο παιχνίδι με την Ολλανδία, έστω και αν μπήκε εκμεταλλευόμενος
1: την απουσία του Τζόλι.
2: Την απουσία, τον τραυματισμό του Τζόλι, ακριβώς. Ο Ζαφίρης, όπως περιμέναμε, παίρνει θέση παρτενέρ Κουρμπέλη στη μεσαία γραμμή. Μπροστά συνεχίζουν ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Κατ' εμέ δεν είναι έκπληξη.
0: Ναι.
2: Η έκπληξη, αν θέλετε, είναι στα αριστερά της επίθεσης, όπου παίρνει θέση ο Κιζηρίδης.
1: Να το...
2: πλέον
0: άρα να πάει δεξιά ο Μασούρας, λες, και αριστερά ο Κιζηρίδης,
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το εύλογο, το πιο πιθανό, παιδιά, όπως διαβάζω και εγώ τώρα την αρχική ενδεκάδα.
1: Να το Κιζηρίδης, λοιπόν, γιατί το λέγαμε πριν από λίγο.
2: Θα μου επιτρέψετε λίγο να διακόψω, γιατί Κάτι πρέπει οπωσδήποτε να μου πει ο Γιώργος Μήνος.
0: Ωραία, παίρνουμε εμείς το μικρόφωνο ή τον ακούμε κιόλας. Δεν ξέρω αν θέλει να είναι στον αέρα.
1: Όχι, θέλει να μιλήσει. Μιλάνε.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, να το ο Κιζερίδης, Βασίλη. Γι' αυτό το λόγο έβγαλε ο Γιωβάνοβιτς τον Τετέι από την αποστολή. Και να βάλει τον Κιζερίδη. Και όχι μόνο να τον βάλει στην 23. Το
2: Γιώργο Μήνο ήταν ότι ο Κιζερίδης άρχισε την καριέρα του στις ακαδημίες του Πάου. Ξέρω ότι σας προκαλεί έκπληξη. Ξέρω ότι σας προκαλεί έκπληξη ότι είχε αυτή την επισήμανση να κάνει ο Γιώργος. Λοιπόν, να δούμε και την ενδεκάδα της Γερμανίας. Με μια γρήγορη ματιά δεν βλέπω πολλές εκπλήξεις, αν και μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα την επιλογή του Γιούργεν Κλοπ να καλέσει 44 παίκτες για αυτή την τετράδα αγώνων. Ο Ούρμπιχ παραμένει ανάμεσα στα δοκάρια. Τσάου και Άντων είναι το δίδυμο των στόπερ. Παύλοβιτς και Μπίσοφ θα παίξουν στη μεσαία γραμμή. Ο Σέρχαντ μάλλον θα πάρει θέση δεξιά. Δεξιά στην επίθεση. Ο Τρόι θα είναι δεξιά στην άμυνα. Ο Ράουμ θα είναι αριστερά στην άμυνα. Κορυφή επίθεση για τους Γερμανούς παίρνει θέση ο Τζόνι Μπούρκαρτ αυτήν την φορά. Και αρχηγός θα είναι ο Βίρτς, ο οποίος θα συνθέσει την τριπλέτα από ό,τι αντιλαμβάνομαι της μεσαίας γραμμής, μαζί με τον Σέρχαντ που λέγαμε νωρίτερα και τον Λένι Κάρλ, το νέο παιδί θαύμα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Δεν βλέπω πολλές εκπλήξεις με βάση το ότι διάβαζα νωρίτερα και στα γερμανικά μίντια για να δω τις δικές τους εκτιμήσεις για τις επιλογές του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος, να πω απλά ερίστο εμπαρόδο, ότι στα πρώτα τρία παιχνίδια που έχει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας έχει φέρει και τα τρία αποτελέσματα. Η μία ήττα που έχει είναι από την εθνική μας. Ας ελπίσουμε να είναι το ρεκόρ του 1-1-2 απόψε.
1: Ισοπαλία στον ντεμπούτο του στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία, 1-1.
2: Ακριβώς, περίπου θα μπορούσε να είναι νίκη για λίγο.
1: Ναι.
2: Ήττα στη συνέχεια από εμάς με την σπόντα στην προσπάθεια του Κουρμπέλη πάνω στον Τζόσουα Κίμιχ, ο οποίος είναι από τους απόντες της Εθνικής Γερμανίας, κατ' επιλογή του
1: Κλοπ. Όπως και ο Γκναμπρι, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι, δεν υπήρχε από την Παρασκευή που άφησε την αποστολή της Γερμανίας στο κάμπ στο Χερτσόγκεναουραχ, στην προπονητική βάση της Γερμανίας, ο Σέρζ Γκνάμπρι. Δεν υπήρχε ενημέρωση περί τραυματισμού ή κάτι τέτοιο. Ο Γκνάμπρι ήταν ο μόνος που είχε παίξει και στα τρία μέχρι τότε παιχνίδια της Γερμανίας. Αλλά ξαναλέω, και είναι και εύλογο, έχοντας καλέσει 44 παίκτες, πολλοί εκ των οποίων χωρίς συμμετοχή ή με πολύ λίγες εμφανίσεις με την γερμανική Mannschaft, είχε τις επιλογές αυτές. Το είχε ξεκαθαρίσει ο Κλοπ ότι θα μοίραζε τον χρόνο. Είχε βγάλει στην ουσία δύο διαφορετικές αποστολές αναδιάδα παιχνιδιών.
1: Για να μην τους κουράζει κιόλας, να έχει ξεκουράσει τους παίκτες. Έχει την πολυτέλεια αυτή ο Γερμανός για να το κάνει. Εμείς θα το έχουμε.
2: Φυσικά. Φυσικά.
1: Κάτι άλλο
2: ακόμα και αν δεν είναι η Γερμανία. Ακόμα και αν δεν είναι η Γερμανία που ξέραμε στα 80s, στα 90s ή αν θέλετε ακόμη και η Γερμανία της δεκαετίας του, της περασμένης δεκαετίας που πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2014, δεν πάβει να είναι μια χώρα πολύ μεγαλύτερη από εμάς, πολύ πιο παραδοσιακά ισχυρή από εμάς και με πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή ποδοσφαιριστών, πρωτοκλασάτων, για να επιλέξουν για την εθνική τους οι άνθρωποι.
0: Να δούμε λίγο
2: την συμμετοχή και πάλι του Αλέξανδρου Κιζηρίδη στην αρχική ενδεκάδα και μία εμφάνιση.
0: Και την απουσία του Καρέτσα, έτσι. Δηλαδή ότι παίρνει τη θέση του Καρέτσα στην πραγματικότητα.
2: Νομίζω ότι ο Καρέτσας είναι και εκτός αποστολής, παιδιά. Ρίχνοντας μια ματιά στον πάγκο, βλέπω Βλαχοδήμο και Μανδά οι δύο τερματοφύλακες. Ο Τσάπρας είναι μέσα, Ρέτσος, Δουβίκας. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος επανήλθε μετά από ένα χρόνο, κλήθηκε όπως είναι γνωστό για να καλύψει την απουσία του Χρήστου Τζόλη που βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο. Κοστούλας, Ανδρούτσος, που τα πήγε πολύ καλά κατά την άποψή μου ενάντια στους Ολλανδούς ανασταλτικά. Ο Μουζακίτης, ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο Καρέτσας είναι στον πάγκο.
1: Είναι στον πάγκο, ναι.
2: Και χαίρομαι γι' αυτό προσωπικά. Και ο Γιώργος Κυριακόπουλος επίσης.
0: Ο Καρέτσας, ο οποίος ενδεχομένως φαντάζομαι τώρα, γιατί είχε αναπτυχθεί μια φιλολογία το προηγούμενο διάστημα, κρίθηκε και ότι είναι κουρασμένο το παιδί, έτσι. Δηλαδή είχε, είναι και 18 χρονών, εκτός των. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και
2: διαχείριση. Δεν ξέρω αν ήταν κούραση ή αν ήταν κάποιο χτύπημα που δέχτηκε ενδεχόμενα στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ήμουνα την Πέμπτη, το είδα το παιχνίδι. Οι περισσότεροι το είδαν τηλεοπτικά. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που ήμουν στην εξέδρα ως φίλαθλος. Ήρθα παρέα με την κόρη μου για να δω το παιχνίδι.
0: Το χάρηκε η κόρη σου πάνω.
2: Βρήκα πρόσκληση, παιδιά, αλλά μην το πείτε σε κανέναν. Ας μείνει μεταξύ μας. Βρήκα πρόσκληση. Ήταν εμφανές ακόμη και παρακολουθώντας το παιχνίδι από την εξέδρα, επειδή ξέρουμε την ενέργεια που βγάζει, που δίνει στα παιχνίδια του αυτός ο θαυματουργός πιτσιρικάς, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ήταν εμφανές από το πρώτο ημίχρονο ότι δεν ήταν στο γνωστό του επίπεδο σε ό,τι αφορά τα τρεξίματά του, το pressing του αν θέλετε, ή ακόμη και τις πρωτοβουλίες, και το λέω και για το πρώτο ημίχρονο που ήταν το καλό μας, έτσι, γιατί ναι, στο δεύτερο ουσιαστικά, ας μην κρυβόμαστε, μόνο αμυνθήκαμε.
1: Ναι.
2: Είναι καλό ότι είναι στο πάγκο. Εγώ χαίρομαι που είναι διαθέσιμος.
0: Ναι, μπράβο. Ότι μπορεί να μπει, δηλαδή, αν κρυθεί αναγκαίος, ας πούμε, στην πορεία του παιχνιδιού έτσι και να αλλάξει τις ισορροπίες.
2: Ακριβώς. Και μεταξύ μας τώρα, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, ρίχνοντας μια ματιά στους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων, δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί παίκτες που μπορούν να παίξουν τον ρόλο του Τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι απόψε, καλύτερη από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, έτσι.
0: Ναι, σωστό, έχεις
2: δηλαδή,
0: δίκιο.
2: Βλέπω τον πάγκο της Γερμανίας, εντάξει ο Ελμάλα είναι της Κολονίας, πολύ καλός αριστερός εξτρέμ, ο Βολτεμάντε center four, ο Μίτελστετ από τα αριστερά μπορεί να δημιουργήσει και όλας πέρα από το να αμυνθεί. Δεν βλέπω κανέναν στον πάγκο της Γερμανίας, αυτής της Γερμανίας, έτσι, γιατί έχει έρθει και αυτή με σημαντικές απουσίες, είτε αναγκαστικές είτε κατ' επιλογή του Κλοπ. Κανένα άλλο όνομα από όσα βλέπω μεταξύ των αναπληρωματικών του αγώνα που αρχίζει στις 10 παρατέτατο, κατ' εμέ δεν μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του παίκτη που κάνει τη διαφορά ερχόμενος από τον πάγκο. Βέβαια το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, έτσι, σε εκθέτει, αλλά το λέω με μια σχετική ασφάλεια, με δεδομένο το ταλέντο και την επιδραστικότητα αυτού του απίθανου 18χρονου Έλληνα.
1: Πάνω να κάνω μια ακόμη επισήμανση. Σε ό,τι αφορά τα στόπερ, παρτενέρ του Μαυροπάνου είναι ο Κουλιαράκης, ο οποίος χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Μέχρι τώρα το δίδυμο ήταν ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο και ο Μιχαηλίδης έμπαινε αλλαγή, μπήκε αλλαγή και στα τελευταία λεπτά στο Augsburg αλλά και με την Ολλανδία.
2: Και με τη Σερβία έβγαλε εκείνη την περίφημη τριαντάρα παλιά στον Τσιμίκα που έκανε τη σέντρα για τον νικητήριο.
1: Σωστό. Έτσι. Ναι, ναι. Άρα μέχρι τώρα Κουλιαράκης δεν υπήρχε στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας.
2: Ακριβώς. Τώρα το έλεγα λίγο το πριν μάθουμε τις αρχικές ενδεκάδες, αν θυμάστε παιδιά, ότι δεν ανακαλύπτω και την Αμερική φυσικά, έτσι, ότι ο Γιοβάνοβιτς αφενός αλλάζει πράγματα από παιχνίδι σε παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια σειρά τεσσάρων πολύ μεγάλων αγώνων, έστω και στο Nations League μέσα σε μερικές ημέρες. Αλλάζει πράγματα από match σε match, αλλάζει πράγματα σε σχηματισμούς, αλλάζει πράγματα σε δίδυμα, στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή, στο κέντρο της άμυνας. Αλλά δεν μπορείς να διαβάσεις τις προθέσεις του. Και μεταξύ μας, εμένα δεν μου προκαλεί εντύπωση που αξιοποιεί τον Κουλιαράκη. Να υπενθυμίσω ότι στα 22 του έχει ήδη 22 εμφανίσεις με την εθνική, το νέο απόκτημα της Ρώμα. Δεν είναι κανένας πρωτόβγαλτος. Δηλαδή.
0: Αλλά, στη Ρώμα βέβαια δεν παίζει πολύ. Αυτό είναι το κακό μόνο για το Κουλιαράκη. Που έχει φοβερή ποιότητα. Το παιδί δεν το συζητάμε. Έχει δώσει δύο παιχνίδια ως αλλαγή φέτος με τη Ρώμα. Έως τώρα δηλαδή. Επίσης να πούμε για τον Κυζηρίδη. Εντάξει, γιατί μπορεί να μην το θυμόμαστε. Εγώ εντάξει, παιδιά, δεν τον έχω στο μυαλό μου τόσο καθαρά. Να πω την αλήθεια έτσι, για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν έχουμε βγει πολλά παιχνίδια της Χάρτια να τον έχει.
0: Και πήρε μεταγραφή
2: της Τσόρου στην Τουρκία που πήγε τώρα.
0: Βλέποντας όμως τα στατιστικά από το Transfermarkt, βλέπω ότι στο τουρκικό πρωτάθλημα βάζει γκολ με τη Γαλατά, δέχεται κόκκινη. Μένει εκτός από τα δύο επόμενα παιχνίδια λόγω κόκκινης και μετά σκοράρει και δίνει assist στο 3-0 επί της Αιγιούμ Σπορ, σκοράρει με τη Σάμσου Σπορ στη νίκη της ομάδας του με 5-1 και δίνει assist στο μάτς με την Αλάνια Σπορ και έχασε η Τσόρουμ, αλλά ήταν μέσα σε όλα τα γκολ, μάλλον συμμετέχει ενεργά σε γκολ της Τσόρουμ έτσι σε όλα τα παιχνίδια διαγωνιστού. Αυτό, εντάξει. Και
2: προσωπικά θεωρώ από την όποια εικόνα έχω από την περσινή εντυπωσιακή Χάρτς που κόντεψε να πάρει το πρωτάθλημα και εγώ θα ήθελα να το έχει πάρει μεταξύ
0: μας.
2: Είμαι με τα outsider εγώ.
0: Και ο Γιάννης το Παλίδης μας έλεγε το ίδιο νωρίτερα.
2: Κάτι ξέρει από outsider ο Γιάννης το Παλίδης. Κάτι ξέρει. Ευτυχώς για όλους μας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να γίνει πάρα πολύ επιδραστικός και εδώ εικάζω, χωρίς να μπορώ να μπω στο μυαλό ή να θέλω να μπω στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι ποντάρει και στο στοιχείο της έκπληξης. Εφόσον εμείς οι Έλληνες καλά-καλά δεν το ξέρουμε τον Κυζηρίδη, πού να το ξέρουν οι Γερμανοί.
0: Σωστό.
2: Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά από την αριστερή πτέρυγα και όχι μόνο από την πτέρυγα. Μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να πασάρει, μπορεί να παίξει συνδυαστικά. πατάει περιοχή, σκοράρει. Δεν τον μάθαμε ποτέ στην Ελλάδα από, ότι, από όσο πρόλαβε να παίξει εδώ. Είναι 26, ναι. δεν είναι μικρός. Τα έκλεισε πριν από μερικές ημέρες. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να το αποβάλουμε όντως αυτό ότι τα παιδιά είναι ταλέντα μέχρι τα 25-26 τους κτλ. Δεν είναι ταλέντα. Ο Καρέτσας είναι ταλέντο. Ναι. Ο Μουζακίτης είναι ταλέντο. Ακόμα, οριακά κι αυτοί. Αλλά εφόσον δεν το ξέρουμε εμείς, για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, πού να το ξέρουν οι Γερμανοί.
0: Οπότε, τον ξέρει όμως ο Γιώργος Μήνος, έτσι, γιατί ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
2: Όλα τα ξέρει ο Γιώργος Μήνος.
1: Δεν θα του ξέρει τον Γιώργο αυτό το πράγμα ποτέ και με τίποτα, σε διαβεβαιώ.
0: Και βλέποντας εδώ, η αλήθεια είναι ότι έφυγε από την Ελλάδα, από τον Βόλο συγκεκριμένα, το 20, έτσι, άρα πριν 6 χρόνια, και ήταν και στον Ηρακλή, είχε αγωνιστεί. Και έκτοτε αγωνίζεται στο εξωτερικό δηλαδή. Άρα εντάξει, εγώ όντως δεν έχω εικόνα, παιδιά, για το παιδί. Μακάρι να κάνει διαφορά σήμερα. Και μένει εκτός 23 ο Τετέι. Και αυτό είναι θεωρητικά μια έκπληξη.
2: Είναι το όνομα που δεν είδαμε. Ναι. Να πω κάτι επ' αυτού, παιδιά. Δηλαδή, προσωπικά είμαι μεγάλος φαν του αγωνιστικού στυλ του Ανδρέα Τετέι. Υπό την έννοια ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ένα πακέτο 2-1, δηλαδή έχει κορμί center for, απ' την άλλη έχει ταχύτητα extreme, έχει εκτόπισμα ενός βαρέως center for σε συνδυασμό με ταχύτητα extreme και μπορεί να παίξει άνετα και στις τρεις θέσεις μπροστά, ειδικά δεξιά, ειδικά στην κορυφή της επίθεσης, αλλά έχω την εντύπωση ότι μάλλον πλήρωσε, προσωπική άποψη κατά θέτω, το γεγονός ότι δεν βοήθησε ανασταλτικά, ειδικά προχθές με τους Ολλανδούς.
0: Συμφωνώ.
2: Επειδή έτυχε να κάθομαι, ξαναλέω, ως θεατής στο παιχνίδι με την Ολλανδία, πολύ κοντά στην περιοχή στην οποία συνέβησαν όλα στο παιχνίδι πρακτικά, όλα τα γκολ που μέτρησαν, όλα τα γκολ που δεν μέτρησαν, όλες οι φάσεις οι αμφισβητούμενες, στην εστία δηλαδή μπροστά στις θύρες 7 και 8 στην Τούμπα, ο Τετέι έπεσε μπροστά μου. Είχε προφανώς το ρόλο, αν μπορεί να βγει μπροστά, κυρίως όμως να βοηθήσει και αυτός ανασταλτικά. Γιατί αμυνόμασταν μαζικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, πολύ περισσότερο όσο το μάτς έμπαινε στην τελική του ευθεία. Προσωπική άποψη καταθέτω, το ξαναλέω, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο δραστήριος σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι ο τομέας του, σύμφωνοι. Αλλά απ' την άλλη, μιλάμε για σύγχρονο ποδόσφαιρο, περιμένεις και η άμυνα αρχίζει από την επίθεση. Σωστά. Και νομίζω ότι και λόγω του σωματότυπου του και της γενικότερης παρουσίας του, γιατί αυτό το κάνει, το έκανε με την Κηφισιά, το έκανε με τον Παναθηναϊκό, όσο τον έχω δει εγώ, πάντα βοηθάει και στην άμυνα ο Τετέι. Προχθές με την Ολλανδία, δεν νομίζω ότι σε αυτόν τον ρόλο, μπορεί να μην είναι ο δικός του, ξαναλέω, αλλά ήταν ενδεχόμενα αυτός για τον οποίο τον προόριζε σε μεγάλο βαθμό ο Γιωβάνοβιτς όταν τον έριξε στο παιχνίδι, δεν ανταπεξήλθε. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και πολλές και πολύ ποιοτικές επιλογές στην επίθεση. Έτσι.
0: Σωστό.
2: Βέβαια. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είχαμε ποτέ τόσες πρωτοκλασάτες λύσεις.
1: Πανώ, όταν μένει ο Δουβίκας για στο πρώτο μπήκε αλλαγή, έβαλε τον γκολ με τη Σερβία. Ακολούθησε ο Τωμάς Όγκσμπουργκ μετά με την Ολλανδία. Δεν χρησιμοποιήθηκε καν. Και είναι πάλι στον πάγκο, έτσι. Αυτό κάτι δείχνει.
2: Βέβαια.
1: Αυτό κάτι δείχνει.
2: Ο Δουβίκας, ο οποίος συνέβαλε τα μάλα στην έξοδο της Κόμο στο Champions League. Βέβαια. Δηλαδή, αν το λέγαμε πριν από 1,5 χρόνο,
1: θα
2: γελούσε
1: κανείς
2: ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο συνέβαλε σε αυτό, σκοράρει και στο Champions League και συνεχίζει να σκοράρει και να καθοδηγεί την Κόμο με προπονητή τον τεράστιο Σέσκ Φάμπρεγας. Και σε μια σεζόν που έχει και εγχώριες υποχρεώσεις στην Ιταλία και Ευρώπη με Champions League με την Κόμο και μετά από το σχολείο της θητείας του στην Ισπανία με τη Θέλτα. Είναι όντως πολύ ενδεικτικό αυτό που λέτε.
0: Ωραία, για να, επειδή εντάξει, με ούτως ή άλλως μετά θα μεταδίδεις για πολλή ώρα και θα σου ξανά
1: έχω και τρίτη παρατήρηση.
2: Αποδεσμεύτε με για να ολοκληρώσω τις σημειώσεις μου, παιδιά.
1: Έχω και τρίτη παρατήρηση για την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας.
2: Όσες θέλεις.
1: Ο Ανδρούτσος έξω, ο Ζαφίρης μέσα.
0: Ναι. Ναι, και αυτό εντάξει, είναι προφανώς. Έχει Ανδρούσο να κάνει και με την ενέργεια. Έτσι,
1: ναι, δηλαδή. Σωστά. Είδαμε τον Ανδρούσο να παίζει και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία, κόντρα στη Γερμανία στο Augsburg. Στο παιχνίδι με την Ολλανδία είδαμε τον Ζαφίρη να μπαίνει αλλαγή, αλλά τώρα ο Ανδρούσο σημαίνει στον πάγο, ο Ζαφίρη ξεκινάει.
0: Ωραία. Ναι. Να τον αφήσουμε τον πάνω, εκτός να δει να το σχολιάσει πάνω για να πλάνει. Αφήσουμε
2: το
0: να κάνει.
2: Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω, αφού δεν θυμάμαι αν το ανέφερα ήδη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ανδρούσο προχθές. Νομίζω ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο όντως θα άξιζε περισσότερα πράγματα στην καριέρα του μέχρι τώρα, τα βρίσκει πλέον με τον Όφη και πλέον με την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν έπαιζε με τρεις στη μεσαία γραμμή ο coach απόψε, δηλαδή με Κουρμπέλη καθαρό εξάρι και σε ανάποδο τρίγωνο μπροστά του και το Ζαφίρι και τον Ανδρούτσο. Δηλαδή μέσα αριστερά τον Ζαφίρι, μέσα δεξιά τον Ανδρούτσο. Στην ουσία με τρεις παίκτες στον άξονα. Δεν θα μου προκαλούσε εντύπωση.
0: Να το βλέπαμε αυτό,
2: εντύπωση μου προκαλεί, ναι, περισσότερη εντύπωση μου προκαλεί ότι συνεχίζουμε να παίζουμε με δύο επιθετικούς. Νομίζω το ίδιο θα έκανε ο Γιωβάνοβιτς και αν είχε και την Ισπανία απέναντί του ή την Αργεντινή, δηλαδή τις δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Μπράβο του.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο του.
0: Και εντάξει, και πήρε το αίμα το πίσω και ο Ιωαννίδης για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία στη Γερμανία. Μια γκολάρα έτσι απέναντι στους Ολλανδούς.
1: Πολύ ωραίο τελείωμα.
2: Βέβαια. Που να πάρει λίγο και τα πάνω του, γιατί ο άνθρωπος έμεινε σχεδόν ένα μήνα έξω. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει επίσης πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν πολλοί. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι με την πλάτη του Ιωαννίδη σε συνδυασμό με το σωματότυπο, με το συνδυαστικό παιχνίδι και με τη δυνατότητα να σκοράρει παράλληλα. Δεν ξέρω, δεν έχω πρόχειρα στο μυαλό μου πολλούς παίκτες που μπορούν να το κάνουν. Έλληνα μάλλον κανέναν. Ίσως μόνο τον Τετέ, αλλά ο Τετέ παίζει περισσότερο κατά μέτωπο. Ο Ιωαννίδης το έχει αυτό το παιχνίδι με πλάτη.
0: Σωστό.
2: Δεν ξέρω αν εσείς σκέφτεστε κάτι.
0: Ναι,
2: κάθε παίκτης έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι περισσότερο δικά του παρά.
0: Και ο Ιωαννίδης η αλήθεια μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ καλά αυτόν τον ρόλο, έτσι, δηλαδή αυτό που είπες. Επομένως, ναι, είναι πολύ χρήσιμος και ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης που έχει και τον γκολ. Ο Παλίδης είπε ότι πολλά λέγονται για γίνον, εγώ τον θεωρώ γκολτζή, είπε για τον Ιωαννίδη. Για παράδειγμα, ναι,
2: θα συμφωνήσω με το φίλο Γιάννη τον Παλίδη.
0: Ναι, έτσι. Πολύ ωραία. Πάνω να σε αποδεσμεύσουμε οτιδήποτε άλλο έχεις παρεμβαίνεις. Μας έδωσε την 11, θα την επαναλάβουμε εμείς.
1: Λιγότερο από μία ώρα, έτσι. Είναι περίπου 50 λεπτά έχουν απομείνει.
2: Ναι, 55
1: λεπτά για τη σέντρα.
2: Και αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει το γήπεδο για να σας βάλω λίγο και στο κλίμα. Υπήρχαν ορισμένα άδεια καθίσματα σε κάποιες θύρες της προάλλης, παρότι ήταν δεδομένα sold out το match και έγινε μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες το sold out, όταν κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και για τα 2 παιχνίδια. Mm-hmm. Έχω το προαίσθημα, ίσως επειδή ήταν και καθημερινή, τέλος πάντων, νομίζω δεν υπήρχε δικαιολογία, γιατί η Τούμπα παίρνει 27.000 πλέον, δεν παίρνει 41 που έπαιρνε πριν μπουν τα καρεκλάκια. Ναι, έχω την εντύπωση ότι θα έχει ακόμη περισσότερο κόσμο σήμερα. Θα έχει δεδομένα περισσότερους Γερμανούς, αν και για την ώρα θα είναι περίπου 1.400-1.500. Για την ώρα δεν είναι πάνω από 200 άτομα στο πέταλο Γερμανοί.
0: Θεωρείς ότι θα υπάρχουν και τα ίδια προβλήματα με την καθυστέρηση στην είσοδο των φιλάθλων ή...
2: Ελπίζω όχι. Ναι. Ελπίζω όχι. Ελπίζω όχι. Ειδικά στις δύο κεντρικές εξέδρες, από ό,τι έμαθα, στην 5 και την 6, δηλαδή, απέναντι από την κάμερα, όπως βλέπει ο κόσμος, για όσους δεν γνωρίζουν τα του γηπέδου της Τούμπας, στις θύρες 5 και 6, στις δύο κεντρικές, υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος που μπήκε στο 15, στο 20 του μάτς με την Ολλανδία.
1: Ναι, και μας στείλανε και μηνύματα εδώ στο Viber ότι είχαν πάει από τις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας και ακόμα για να μπουν μέσα στο γήπεδο θέλανε πάρα πολύ ώρα.
0: Σας ελπίσουμε σήμερα να κυλήσουν όλα ομαλά
1: τα προβλήματα πραγματικά και να μπορέσει ο κόσμος να είναι έγκαιρας στη θέση του για να απολαύσει το παιχνίδι από το ξεκίνημα, έτσι.
0: Ωραία, πάνω Μπλέτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και αργότερα.
2: Λίγο, παιδιά.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Υγεία.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε λίγο για την δεκάδα της Εθνικής, να την πούμε μια ακόμη φορά. Να πω και αυτό μου στείλει τώρα ο Γαβρίλη Ερμούντος, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο πραγματικά. Είναι του Σομπρέρο βεβαίως από το Facebook, θα τον ανέφερα τη σελίδα, εννοείται, από τις καλύτερες που υπάρχουν, ποδοσφαιρικές έτσι, με πολύ ωραία προσέγγιση στο άθλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, να επαναλάβουμε την εντεκάδα της Εθνικής μας, για ποιον τώρα συντονίστηκε, εκπλήξεις από τον Γιωβάνοβιτς, γιατί είναι, υπάρχουν εκπλήξεις προφανώς. Τζολάκης κατά τα δοκάρια.
1: Αναμενόμενο, Βασίλη.
0: Σωστό, αφού εντάξει.
1: Κωνσταντίν Τζολάκης να παίρνει το... να παίρνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Λογικό, είχε συμβεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ καλές εμφανίσεις έτσι, και μες στη Γερμανία. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Νομίζω, ναι, δικαιωματικά. Ναι,
0: εννοείται. Μαυροπάνος λοιπόν παραμένει στην εντεκάδα. Κουλιεράκης, αυτή είναι η έκπληξη ουσιαστικά που παίρνει τη θέση του Ρέτσου. Ενώ όπως λέγατε και αναλύατε και νωρίτερα και με τον Πάνο Μπλέτσο,
1: ο Μιχαηλίδης ήταν εκείνος που έμπαινε ως αλλαγή. Ακριβώς.
0: Ναι, άρα πρώτη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων της πρώτης κατηγορίας του Nations League του Κουλιεράκη. Ο Σάλιακας δεξιά από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Παγιαννίδης, εκείνος παίζει. Και ο Τσιμίκας στα αριστερά της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή επιστρέφει ο Ζαφύρης αντί του Ανδρούτσου.
1: Ναι, λείπει ο Ανδρούτσος.
0: Σε σχέση με το μάτς με την Ολλανδία, έτσι.
1: Σωστό.
0: Κουρμπέλης και Ζαφύρης λοιπόν οι δύο παίκτες στα χαφ. Ο Κιζηρίδης, αυτή είναι η επόμενη έκπληξη.
1: Το νέο πρόσωπο στην εθνική ομάδα, στο αρχικό ξεκίνημα της εθνικής ομάδας.
0: Δεν έχει παίξει όντως αλλαγή.
1: Δεν έχει παίξει πουθενά ο Κιζηρίδης.
0: Και μην ήταν και 23.
1: Και μας έκανε και έκπληξη. Διαβάζαμε ότι ο Τετέι έμεινε εκτός αποστολής για να συμπεριλάβει τον Κιζηρίδη στην αποστολή. Ο Γιωβάνοβιτς, εμένα πέρασε το μυαλό μου ότι ενδεχομένως θα τον δούμε κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι ο Ιβάνο Τρομερός θα τον ξεκινήσει από την αρχή.
0: Άλεξανδρος Κιζηρίδης λοιπόν, στα 26 του χρόνια παίζει την τουρκική Τσορούμ, πήρε μεταγραφή από την Χάρτοφ Μιντλόθιεν, έτσι για να μιλήσουμε λίγο και με όρους Τόλκιν πλειολόγους, δεν έτσι λέγεται η ομάδα. Κιζηρίδης και Μασούρας λοιπόν είναι στα άκρα, στα εξτρέμ. Στην επίθεση Παυλίδης και Ιωαννίδης, και είπε και ο Πάνος έτσι για το πώς μπορεί
1: το
0: και ο Ιωαννίδης να...
1: δεν αλλάζει τελικά, το είδαμε και στο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία, Παυλίδης Ιωαννίδης. Νομίζω και με τους Γερμανούς τον είχε το ίδιο δίδυμο, ναι.
0: Ναι, έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Παυλίδη και Ιωαννίδη.
0: Μου λέει ο Γαβρίλ. Λοιπόν, και πάμε σε αυτό που μου λέει ο Γαβρίλ. Ναι. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Ήταν μια παλιά ανάρτηση της σελίδας El Sombrero στο Facebook. Έτσι, για το. Αν το έχετε δει, είναι Monty Python ταινία. Είναι Monty Python ταινία.
1: Ποια ταινία είναι. Θα πάω το βράδυ στο σπίτι να θα κάτσω να δω.
0: Ήταν ένα κλιπάκι επί της ουσίας, ακριβώς νέος, λέει ο Γαβρίλο, ή ακριβώς ταινία. Ένας αγώνα Γερμανίας-Ελλάδας μεταξύ φιλοσόφων των δύο χωρών. Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι όντως ποδοσφαιριστής και αναφέρεται στο όνομά του, δηλαδή γιατί έπαιξε, ήταν ο Μπέκενμπάουερ. Και κατά τα άλλα, γράφει το Σομπρέρο και μετά σας διαβάσω τα ονόματα. Έγραφε τότε. Λέει για τους λάτρεις στατιστικής και το Monty Python, ο Μπέκενμπάουερ ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που χώρεσε στο μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων φιλοσόφων στο Μόναχο το 1972. Ναι. Τότε που τους κλείσαμε το σπιτάκι, λέει. Το Σομπρέρο με ένα γκολ με το κεφάλι του Σοκράτη. όχι το Φρουτόπουλο, το Σοκράτη, έλεγα φιλοσόφου, έτσι, μετά από μία έμπνευση του Αρχιμίδη στο 89. Και τα ονόματα των Ελλήνων φιλοσόφων ήταν Πλάτωνας, Επίκτητος, Αριστοτέλης, Σοφοκλής, Εμπεδοκλής, Επίκουρος, Ηράκλητος, Δημόκριτος, Σοκράτης, Αρχιμίδης και Πλωτίνος. Ήταν λοιπόν τα ονόματα των Ελλήνων, των 11 Ελλήνων φιλοσόφων, δεν θα πω τους Γερμανούς, για να μην κάνω λάθος ή τίποτα άλλο.
1: Και λοιπόν, πέσανε από Γερμανία, Νίτσε και δεν συμμαζεύεται.
0: Νίτσε και δεν συμμαζεύεται. Ναι, Χάιντεγκερ και ούτω καθεξής. Ο Καντ. Τέλος πάντων, ναι, είχε πλάκα. Αυτό το κλιπάκι είναι καταπληκτικό, άμα το δείτε. Όπως και η ανάρτηση από το Σομπρέρο. Και επειδή το μάζει με την Γερμανία, τη θυμήθηκε ο Γαβρίλ και μας την έστειλε.
1: Διαιτητής ποιος ήταν, εδώ σε θέλω τώρα.
0: Α, έλατε.
1: Δεν το ξέρετε, κύριε, θα σας το πω εγώ. Ο αδέκαστος μπάρας.
0: Εντάξει, πάντως πολύ πετυχημένη αυτή η ανάρτηση και το κλιπάκι το Monty Python για αυτόν τον φανταστικό προφανώς αγώνα, ο οποίος όμως έγινε και έχει γυριστεί και σε βίντεο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Άρα, εντάξει, για να πάμε μέχρι τις 9 και μετά να βάλουμε το τραγουδάκι μας, ναι. Να πάρουμε και καμιά ανάσα, να πάρετε και εσείς ανάσα. Μπορούμε να σταθούμε λίγο να πούμε τι άλλο υπήρχε σήμερα. Έτσι. Εντάξει, βέβαια, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στην Τρίτη Εθνική. Δεν ξέρω αν είναι τώρα.
1: Θα τα πούμε αργότερα, Βασίλη, μετά τις 9. Θα πούμε μια φορά όλα τα αποτελέσματα στα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Είχαμε σήμερα τη δεύτερη αγωνιστική σε τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, όγδοο και ένατο όμιλο. Ένα μας έγινε στον έβδομο. Δεν έγιναν τα παιχνίδια του δέκατου ομίλου.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη. Και ο λόγος είναι αυτές οι παλήριες που έχουν από τη δυνατή νεροποντή που έχει ξεσπάσει στην Κρήτη, που έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλο το νησί. Να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα. Μου το είπε ο Κώστας Φραντζέσκος, γιατί τον πήρα τηλέφωνο και μπας και το βγάζαμε στην εκπομπή. Είχε μια υποχρέωση, ήταν να πάει σε μια εκδήλωση και δεν μπορούσε να βγει στην εκπομπή να μας πει την άποψή του για το απόψινο παιχνίδι. Το ρώτησα λοιπόν γιατί δεν γίνονται σήμερα τα παιχνίδια του 10ου ομίλου και μου λέει λόγω των πολλών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε όλο το νησί από αυτές τις δυνατές βροχές που έπεφταν όλες αυτές τις ημέρες.
0: Εντάξει, να κυλήσουν όλα ομαλά, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα ταλαιπωρούνται ήδη οι ίδιοι κάτοικοι, έτσι. Από εκεί ξεκινάμε. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους κατοίκους. Από εκεί και πέρα.

Γίνεται τον Ολυμπιακό 78-68. Επομένως, εντάξει, το μενού με το οποίο ασχολούμαστε και εμείς εδώ και από τις 7.30 και έπειτα είναι η εθνική μας ομάδα των ανδρών και εδώ μαζί με την Γερμανία. Άρα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Eurosport. Θα επανέλθουμε και εμείς σε λίγο στην παρέσταση.

0: Era Sport 101,8.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε... Era Sport.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 λεπτά μετά τις 9, Ρασπόρ, μικροφωνό στα γήπεδα, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα μικρόφωνα της Ρασπόρ, ο Βασίλης Μόσης και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Σας κρατάμε παρέα για άλλα 20 περίπου λεπτά. Θα είμαστε εδώ στο στούντιο, καθώς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Άγγελο Στήμο που θα συνεχίσει το μικρόφωνο στα γήπεδα και πλέον με το πολύ μεγάλο παιχνίδι Βασίλη της ημέρας. Ελλάδα-Γερμανία, 10 παρατέρτο στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι για την τέρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ένα πολύ μεγάλο μάτς.
1: Με το οποίο ασχολούμαστε και εμείς εδώ για πάρα πολύ ώρα.
0: Είναι, με τι άλλο να ασχοληθούμε
1: για εννοείται. Και ούτως ή άλλως η προσμονή μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη για αυτόν τον αγώνα. Έτσι, με βάση και την πορεία της εθνικής μας μέχρι τώρα.
0: Εγώ θέλω να πω απλά, αν ήσουν κάτοικος Θεσσαλονίκης, θα έχεις πάει και εσύ μαζί με τους υπόλοιπους να κάνεις.
1: Θα είχα φροντίσει να πάρω τηλέφωνο τον Πάνο Μπλέτσο. Που βρήκε την πρόσκληση και μπήκε. Η αλήθεια είναι, γιατί είπαμε. Είχε περισσότερους από 100.000 φιλάθλους στη λίστα αναμονής. Τα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια, με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Και με την Ολλανδία παίξαμε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, γιατί ήμασταν πραγματικά καταπληκτικοί. Προηγηθήκαμε 2-0. Μεγάλη ομάδα και η Ολλανδία. Στο δεύτερο αντέδρασε, πιεστήκαμε, υποφέραμε. Και όντως είναι γεγονός αυτό, δηλαδή αγωνιστικά. Αλλά και αυτό το ισόπαλο 2-2 είναι ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ολλανδούς.
0: Παρέμεινε αίτητη η εθνική ομάδα. Ναι. Έτσι, δεν έχασε. Είναι τα τρία παιχνίδια που έχει δώσει. Με Σερβία-Γερμανία νίκες. Με Ολλανδία ισοπαλία. Okay. Φέραμε ισοπαλία, δεν κερδίσαμε. Θα μου πεις, είναι ένα παιχνίδι που όταν έχεις αυτό το σκορ το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, σου δίνει την αίσθηση ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα βγεις νικητής. Ναι,
1: Η Ολλανδία, είναι δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Δίκαιο αποτέλεσμα. Όπως είπες, οι Ολλανδοί άσκησαν πολύ μεγάλη πίεση. Νομίζω άσκησαν την ίδια πίεση με αυτή που είχαν ασκήσει και οι Γερμανοί στο Άουγκ.
1: Δεν νομίζω. Δεν διαφωνώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί
0: πιστεύεις ότι έπαιξαν πιο επιθετικά, περισσότερο.
1: Οι Γερμανοί δεν το. Εντάξει, έπαιξαν πολύ πιεστικά. Είχαν φάσεις. Είχαν δύο κυριοθέντα γκολ. Δηλαδή, οι Γερμανοί στο Άουγκσμπουργκ δεν μας έκαναν στην πραγματικότητα φάση, ευκαιρία μεγάλη μετά το 55.
0: Σωστό.
1: Και εμείς αργότερα πετύχαμε και τον γκολ και είχαμε και μια αυτή πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο μάτς με τη Γερμανία, ναι, τους δώσαμε την μπάλα, αλλά δεν υποφέραμε τόσο πολύ όσο το είχε πει και ο Γιωβάνος στην συνέντευξη τύπου. Ναι. Ενώ με την Ολλανδία πραγματικά υποφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή, είχαν πολλές φάσεις οι Ολλανδοί. Αλλά είναι αναμενόμενο αυτό, θεωρώ, και ειδικά με την Ολλανδία είδαμε ότι υπήρχε και ένα έλλειμμα ενέργειας, το οποίο θεωρώ ότι προσπαθεί να αντισταθμίσει με τις εκπλήξεις που είχαν στην 11η σήμερα,
0: με τις αλλαγές που
1: ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, και εδώ έτσι, βέβαια, σε αυτό που λες, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Ότι αν υπάρχει έλλειψη ενέργειας ή κούραση, όπως θέλετε πείτε το, αυτοί οι παίκτες με το που θα τελειώσουν από το παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία απόψε για την εθνική ομάδα, από Δευτέρα πλέον επιστρέφουν στις ομάδες τους. Με το πρωτάθλημα να ξεναρχίζει το άλλο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, με ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού φωτιά, έτσι, για την έκτη αγωνιστική της Super League, αλλά και οι υπόλοιπες αναμέτρησεις είναι πολύ σημαντικές. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν οι διεθνείς στις ομάδες τους. Και δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τους υπόλοιπους που παίζουν στις υπόλοιπες εθνικές ομάδες.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι στην δική μας εθνική. Ας πούμε, στο μάτς με τη Γερμανία. Ακριβώς. Δηλαδή.
0: Ο Παυλίδης παίζει στην Μπενφίκα, ας πούμε. Ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Είναι λίγοι οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στην εθνική, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Super League.
1: Ναι, αν τα βάλεις κάτω δηλαδή τις εντεκάδες, θα δεις τον Ρέτσο, τον Σάλιακα, για το μάτς με την Ολλανδία, στο μάτς με την Ολλανδία αναφέρουμε τον Ανδρούτσο,
0: ναι,
1: που παίζει τον αυτούς.
0: Ο Ζαφίρης.
1: Ο Ζαφίρης που δεν έπαιξε, βέβαια, δεν ξεκίνησε τουλάχιστον το μάτς με
0: και
1: την Ολλανδία.
0: Τώρα,
1: και βλέπεις ότι ουσιαστικά οι Έλληνες και στο μάτς με τη Γερμανία που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, τέσσερις ήταν. Ένα σε κάθε ομάδα από τους μεγάλους.
0: Και ο Τσιμίκας είναι στο Λίβερπουλ.
1: Ο Ρότα είναι τραυματίας για παράδειγμα.
0: Μα πάνω στον Κουλιαράκη, ας πούμε, το επιθετικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο, το αμυντικό δίδυμο το σημερινό παίζουν έξω. Ένα στη West Ham, ο άλλος παίζει στη Ρώμα. Οκ, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στις υπόλοιπες ομάδες, αλλά έχουμε και οι ομάδες έχουν πολλούς παίχτες, πολλούς διεθνείς στις άλλες εθνικές ομάδες. Οπότε εκεί, ξέρεις, είναι ένα ερωτηματικό το
1: πώς θα εμφανιστούν. Εντάξει. Γιατί ναι, και όλες οι ομάδες.
0: Πάνω απ' όλα προέχει υγεία, έτσι, να γυρίσουν όλοι υγιείς, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα τραυματισμών για να είναι στη διάθεση του προπονητή. Από εκεί πέρα, τώρα, αν είναι κάποιο κουρασμένο, φαντάζομαι ότι θα πάρει μια μέρα παραπάνω.
1: Και να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει και θα κάνει η ομάδα. Θα πάμε, στο λέω αλήθεια. Πάμε στα της εθνικής ομάδας και ούτε το σημερινό παιχνίδι. Εγώ αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως. Κρίνει κάτι σημαντικό, για παράδειγμα, από ποια έννοια. Αυτό που είπε ο Πάνος Μπλέτσος νωρίτερα, είπε ποια θα είναι το τριπλό επίτευγμα, ποιος είναι ο τριπλός από ποιους στόχους της εθνικής μας. Γιατί αν νικήσουμε τους Γερμανούς, τους πετυχαίνουμε όλους με μιας, μόνο μιας. Δηλαδή, θα είμαστε στα προημιτελικά του Nations League, θα παίξουμε για σε αυτά τα παιχνίδια τέλος πάντων. Θα έχουμε όμως το βασικότερο εξασφαλίσει την παρουσία μας στο group των ισχυρών στην κλήρωση.
0: Στο δυνατό group, στο πρώτο group δυναμικότητας.
1: Στο κλήρωση των προγραμματικών του Euro 2028.
0: Ακριβώς, και παραμένουμε και στη Ligue 1 για την επόμενη διοργάνωση.
1: Αυτό το πετυχαίνουμε από απόψη και μαθηματικά με νίκη επί της Γερμανίας. Εύκολο να έρθει. Όχι. Εγώ αυτό θέλω να πω ότι ακόμα για να ντυθούμε σήμερα, δεν πρέπει να απογοητευτούμε. Η εθνική έχει δίνει το τέταρτο παιχνίδι της πάρα πολύ απαιτητικό. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σίγουρα απέναντι ένα αντίπαλο που είναι διψασμένο για αποτέλεσμα και έχει παίκτε που θέλουν να δείξουν πράγματα στο κλοπ, γιατί μιλάμε για μια επιλογή ενό γκρουπ 44 παικτών που όλοι θέλουν να δείξουν ότι μπορεί να είναι παρόντε στην επόμενη μέρα τη Γερμανία.
0: Και θέλουν να έχουν θέση στην εθνική ομάδα τη Γερμανία, γιατί λογικά η Γερμανία θα περάσει στην τελική φάση του Euro του 28 που θα γίνει στην Αγγλία, άρα θέλουν να πάνε.
1: Έτσι δεν είναι, ακριβώς. Και βέβαια και εμείς όμως, εντάξει, να μην το... και έχουμε και εμείς παίχτες που... και ο Κιζίδης για παράδειγμα, τώρα το παιδί παίζει βασικός με τη Γερμανία, δεν θα δεις πράγματα. Ούτως ή άλλως οι παίχτες μας παίζουν με πάθος.
0: Όπως και ο Ανδρούσος στις πρώτες του εμφανίσεις στην εθνική ομάδα, βλέπεις έναν Ανδρούσο ο οποίος λες και είναι καιρό στην εθνική ομάδα. Πραγματικά.
1: Όντως
0: φοβερές εμφανίσεις με τον Όφη που αξιοποιεί και τις εκμεταλλεύεται με την παρουσία του πλέον στην εθνική ομάδα που και εκεί είναι πραγματικά πολύ εκπληκτικός. Είναι πάρα πολύ καλές εμφανίσεις του Ανδρούσου, άσχετα αν δεν το χρησιμοποιεί στο αρχικό σχήμα στο ψηνό παιχνίδι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έτσι. Είναι μια πολύτιμη λύση ο Θανάσης Ανδρούσος.
1: Λοιπόν, τα της 11ης τα έχουμε πει δύο φορές τώρα, δεν ξέρω αν είναι κανείς κάποια απορία, αλλά νομίζω ότι την έχετε ακούσει, την 11η της εθνικής μας. Θα ξαναβάλουμε στην παρέα μας αργότερα και το Πάνο Μπλέτσο μαζί με τον Γιώργο Τραπεζανίδη.
0: Σωστό.
1: Η μετάδοση της αναμέτρησης που θα ξεκινήσει 10:15.
0: Να πω εγώ γρήγορα αποτελέσματα της εθνικής κατηγορίας που είχαμε νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, τα ακούσατε αναλυτικότατα από το Σιβοτζάκη που έκανε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλλά μπορεί κάποιοι να προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας να μην τα έχουν ακούσει. Οπότε, ας τα πω εγώ μία φορά. Τι έγινε σήμερα στους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική για τον δεύτερο, για τον τρίτο όμιλο, καθώς ο δεύτερος όμιλος έγινε χθες. Για τον τρίτο όμιλο λοιπόν είχαμε Θύελλα Κατσικάς ΠΑΣ Γιάννινα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλακος 4-0, Καστοριά Μακεδονικός Σιάτιστας 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μοσχοολουρίου 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Ρεπό είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας. Στον τέταρτο όμιλο Διγενής Νεοχωρίου ΑΟ Ανθούπολη 1-3, Ερμής Εξοχής Ελασσόνα 3-1, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0, Σαρακινός Πιερικός 1-0, Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1. Εδώ ρεπό είχε η ομάδα της Καρίτσας. Στον πέμπτο όμιλο αποτελέσματα Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Θήβα Κηφισός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννησης Χηματαρίου 0-0, ΑΟ Καρίστου Νέα Αρτάκη 2-0, ρεπό είχε η Λαμία. Στον έκτο όμιλο ΑΟ Λεβάντε Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας Αγίου Ματθαίου 0-1, Ατρόμητος Πατρώνα Ελευκίμης 5-0, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2 και Παναγρινιακός Παναχαϊκή 0-5. Ένα ματς έγινε για τον 7ο όμιλο σήμερα. Η Κόρινθος νίκησε με 3-1 τον Μιλτιάδη. Στον 8ο όμιλο η Άλισο Σεγάλεο 0-1, Απόλλωνος Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάο Ρούφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλι 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0 και τέλος στον ένατο όμιλο Ηλίουπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ηλυσιακός Αρονικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0, Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0. Τη Δευτέρα αύριο θα γίνει το παιχνίδι της Μικόνου με τον Παναξιακό που θα ξεκινήσει στη 1:30 το μεσημέρι. Ρεπό είχε η Θεία Ραφίνας και όπως είπα τα παιχνίδια του 10ου ομίλου θα γίνουν την ερχόμενη Τετάρτη 7-10. Όλα θα ξεκινήσουν στις 4 το απογευματάκι.
1: Ωραία, για το handball επίσης είχαμε σήμερα την ΑΕΚ να νικάμε το 45-30 τον Αθηναϊκό, έτσι, για τη handball premier.
0: 4-4 για την ομάδα της ΑΕΚ, τέταρτη νίκη στις ισάριθμες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της handball premier και νωρίτερα, Βασίλη, είχαμε το παιχνίδι της Χάνθ με τον Διομήδη Άργους, με την ομάδα του Άργους να παίρνει τη νίκη με 36-30 εκτός έδρας.
1: Είχαμε και μια αναμέτρηση για το πόλο.
0: Έλα, μαζί δεν το λέγαμε αυτό. Είναι στα λιμέρια σου
1: τον πόλο. Εθνικό στο πόλο των γυναικών για την δεύτερη αγωνιστική. Νίκησε 16-13 την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Πήρε το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε ξεκινήσει με ήττα στην πρεμιέρα με 18 από τη Βουλιαγμένη. Ο Εθνικός 14-10 διορθώνω από τη Βουλιαγμένη στην πρεμιέρα. Σήμερα νίκησε λοιπόν 16-13 την Αυταθλητική Ένωση Πατρών. Η αγωνιστική αυτή η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στην Τετάρτη όταν και θα γίνει το ξαναβόλυς παιχνίδι έτσι, το άλλο με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε χθες το Ευρωπαϊκό Super Cup και δεν ξέρω αν θες να πούμε και τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Επειδή υπήρχε αυτό το. Βέβαια, αν τις έχεις μπροστά σου.
1: Όχι επεισόδια, το πούμε επεισόδιο. Απλά επειδή κάλεσε time out 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος σχεδόν.
0: Φωνάξαν από την κερκίδα, του την είπανε και μετά διαμαρτύρηθηκε και άρχισε να βρίζει όλο το γήπεδο τον χώρο. Τα ακούσαμε.
1: Ναι, το μπράβο και υπήρξε και ένα διάλογο που μας έλεγε ο Βασίλης Λαχόπουλος όταν έφευγε με κάποιους φιλάθλους του Ηρακλή. Ρωτήθηκε λοιπόν γι' αυτό, για το time out που πήρε στα 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ενδεχομένως δηλαδή κάποιοι να το εξέλαβαν σε ασέβεια στον αντίπαλο προπονητή. Μας το εξήγησε ο Βασίλης Λαχόπουλος εκείνη την ώρα ότι έβλεπε την εικόνα των παικτών του.
0: Χαλαρή.
1: Ότι ήταν εδώ και κάποια λεπτά.
0: Ήταν
1: ότι
0: χαλαρός,
1: δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα.
0: Ναι. Με το παιχνίδι.
1: Και κάλεσε το time out για τα επόμενα, όπως λέγαμε. Και λέει, απάντησε με ερώτηση, από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίσκουν 40 λεπτά, στην ερώτηση που δέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δεν γίνεται κουβέντα. Δεν το έκανα για να προσβάλλω τον Ηρακλή, καμία σχέση. Όταν κάναμε 5 λάθη σερί, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι δεν γίνεται αυτό όταν κάνουμε 5 λάθη σερί. Το έχω αποδείξει αν σέβομαι τον Λούκιτς, που είναι ο προπονητής του Ηρακλή. Δηλαδή. Ο σύλλογος που εκπροσωπώ και καθοδικό είναι πολύ απαιτητικός. Αν υπάρχει μια πεντάδα που βλέπει σαν αγκαρία το τελευταίο πεντάλεπτο, είναι δουλειά μου να μην επιτρέπω μια τέτοια εμφάνιση στο τέλος. Είπα ακόμη ότι επειδή παίζει την Παρασκευή ο Ολυμπιακός.
0: Με την ΕΦΕΣ.
1: Ναι, με την ΕΦΕΣ. Λέει ότι το αυριανό ρεπό για τους παίκτες είναι σαν θείο δώρο, επειδή ήταν συνεχόμενα τα παιχνίδια για τους ερυθρόλευκους και επειδή είναι 4-5 μπροστά, 5 μέρες μπροστά το μάτς με την ΕΦΕΣ, την Παρασκευή είναι δηλαδή, είναι σαν να έχουμε κάτι σαν διακοπές, γιατί παίξαμε 6 μάτς σε 9-10 μέρες. Και ο Λούκιτς απ' την άλλη ήταν και εκείνος ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του. Είπε ότι μαθαίνεις από τις ήττες και όχι από τις νίκες. Και σε κάποια σημεία λέει χάσαμε τη σύνδεσή μας και σίγουρα αυτό ήταν κάτι που μας κόστησε, όπως και κάποιες αποφάσεις που πήραμε στην επίθεση. Είπε ότι είχε να κάνει και με την εικόνα του Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο λέει προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε, όμως δεν μπορέσαμε να έχουμε τη συνέχεια που θέλαμε. Αυτό που κρατάω είναι ότι κρατήσαμε τον Ολυμπιακό στους 78 πόντους. Είναι μια ομάδα που σκοράρει φέτος περίπου 98-98,5 πόντους κατά μέσο όρο και από αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένος, είπε ο προπονητής του Ηρακλή.
0: Τώρα από αυτά που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, κάνε τον εικόνα μέσα στα ποδητήρια να τα ψάλει στους παίχτες του. Έτσι. Ο κακός χαμός.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις πώς είναι όταν πλέον πέφτουν οι παλμοί, αλλά σίγουρα τον έχουμε δει πόσο εκνευρίζεται όταν είναι ψηλά οι παλμοί και στη διάρκεια δηλαδή, των αγώνων. Και θεωρώ ότι είναι πολύ ειλικρινές. Δηλαδή αυτό που είπε σε σχέση με το λόγο που πήρε το time out. Τώρα από εκεί πέρα έχουν έρθει κάποια μηνύματα νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτά.
0: Εντάξει, okay. Να πούμε και τα παιχνίδια, τα αποτελέσματα που είχαμε και στο μπάσκετ. Ένα παιχνίδι έγινε για την Elite League, την πρώτη αγωνιστική. Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Γλάφκος Έσπερος 87-79. Ενώ στην Α1 γυναικών είχαμε την πρώτη αγωνιστική, ένα παιχνίδι έγινε χθες, η άνετη νίκη του Ολυμπιακού με 100 πόντους, πολύ άνετη κέρδισε χθες η ομάδα του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών. Σήμερα λοιπόν είχαμε Άρης Κρόνος 63-66, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 64-71, Αθηναϊκός Πάνθυρας Καβάλας 94-55 και Παναθλητικός Αμίντας 71-59. Νομίζω τα έχουμε πει όλα, ένα πράγμα δεν έχουμε πει.
1: Τι?
0: Ποδόσφαιρο γυναικών, φίλε. Είχαμε ένα ματς για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, δεύτερη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αγία Παρασκευή με 2-0.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα εμείς σιγά σιγά θα παραδώσουμε τη σκητάλη. Εντάξει, έχουμε ακόμα κάποια λεπτάκια μπροστά μας.
0: Εντάξει, κάποια λίγα λεπτά. Κάποια λίγα λεπτά προλαβαίνω να πω κάτι που χρωστάω. Τι χρωστάμε? Χρωστάμε να πούμε τα τελικά αποτελέσματα στο Nations League.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη κατηγορία του Nations League, Κόσοβο-Αυστρία. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην τέταρτη κατηγορία του Nations League τα τελικά αποτελέσματα είναι Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και Μάλτα-Ανδώρα 1-0. Και η Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Γερμανία, Ολλανδία-Σερβία. Την ίδια ώρα τα δύο παιχνίδια από το στον όμιλο της εθνικής ομάδας. Επίσης θα γίνουν οι αναμετρήσεις Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία. Την ώρα που θα πέσει η Πορτογαλία με τη Δανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει στη βάση του, στο Ριάντ, Σαουδική Αραβία. Ναι. Φεύγει από Ισπανία, δεν θέλει καν να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Για να δούμε τι τέλος θα έχει η Βασίλη αυτό το σύριαλ, έτσι, του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Ναι, ο οποίος είχε μείνει στον πάγκο σε πρόσφατο παιχνίδι της Πορτογαλίας για το Nations League. Όταν ο Ζεσούς είπε ότι εγώ παίρνω τις αποφάσεις και αν αποφασίσω ότι δεν πρέπει να παίξει, δεν θα παίξει. Μεταξύ άλλων, είπε για τον οποιοδήποτε παίκτη και τον Κριστιάνο Ρονάλντο το ίδιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε τον τζέ του και αποχώρησε.
0: Πρώτα έφυγε από την, από την προπόνηση και μετά είπε αντίο στην εθνική ομάδα.
1: Τέλος. Η Πορτογαλία βέβαια μέχρι εδώ ήταν. Νίκησε εκτός έδρας 4-2 τη Δανία.
0: Ναι, στο και επόμενο παιχνίδι. Είναι πρώτη στον όμιλο με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Έχει κάνει το 3-3 το απόλυτο 9. Μοναδική ομάδα από. Από την πρώτη κατηγορία του Nations League που έχει τρία νικηφόρα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, και επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολύ ώρα, μπορεί κάποιος να άνοιξε τώρα το μικροφωνό του και να μην ακούει συζήτηση για την εθνική ομάδα. Έχουμε μέχρι τώρα ουσιαστικά ήταν αφιερωμένη όλη η εκπομπή, σχεδόν ένα δίωρο, στην εθνική μας ομάδα για τον αγώνα της με τη Γερμανία και με συνεντεύξεις, έτσι, με τον Γιάννη Τοπαλίδη και με τον Γιάννη Γκούνερ, τις οποίες και κάνουν, Δημήτρη, και ήταν και πολύ ωραίες. Λοιπόν, να πούμε ότι αν, επειδή η Σερβία παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία, αν ιτηθεί η Σερβία, είμαστε και σίγουρα τρίτοι.
0: Σωστό.
1: Άλλον.
0: Σωστό.
1: Ακόμη όμως σε οποιοδήποτε αποτελεσματικό μας, μάλλον να το πω διαφορετικά, αν χάσουμε από τη Γερμανία, αν χάσει και η Σερβία, είμαστε σίγουρα τρίτοι.
0: Να σου πω ένα ωραίο σενάριο. Κερδίσουμε τους Γερμανούς,
1: ναι,
0: και έρχεται χει το άλλο ματς. Ωραίο θα είναι.
1: Τι εννοείς, για να πάμε για την πρωτιά μετά?
0: Τα
1: έχουμε όμως εξασφαλίσει, το είπε και ο Πάνος, έτσι, ο Πάνος Μπλέτσος. Από τώρα την πρόκληση μας στα προημιτελικά του Nations League, την παραμονή μας στην πρώτη κατηγορία και την παρουσία μας ως ισχυρή στο group, στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2026. Άρα ας πούμε μία ακόμα φορά εμείς στην εντεκάδα της Ελλάδας σε αυτόν τον αγώνα. Είπαμε, τερματοφύλακας Τζολάκης, αριστερά ο Τσιμίκας, δεξιά ο Σάλιακας, στόπερ Μαυροπάνος και Κουλιεράκης, στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Ζαφύρης, στάκρα Μασούρας και Κιζηρίδης, η έκπληξη, μεγαλύτερη έκπληξη του Γιωβάνοβιτς, όπως ο Κουλιεράκης δεν είχε παίξει,
0: ναι, ναι,
1: τώρα, και επιθετικό δίδυμο Παυλίδης. Πες τον.
0: Και Ιωαννίδης.
1: Και Ιωαννίδης,
0: μπράβο. Για να μην περιμένει ο κόσμος, να δει στον πάγκο τον Τετέι να περιμένει να μπει αλλαγή κάποια στιγμή, γιατί ο Τετέι είναι εκτός αποστολής από το μάτς.
1: Ναι, μπράβο. Είναι στην 23.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι στην 23.
0: Τι λες, τον χαιρετούμε?
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε από τον Βασίλη Μότση και τον Δημήτρη Γιαχανάτζη να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, θα μείνετε συντονισμένοι εδώ γιατί έρχεται ο Άγγελος Θήμος και σε περίπου μισή ώρα και κάτι το παιχνίδι, όχι τι μισή ώρα, τι λίγο,
1: 10 παραδέχομαι.
0: Πολλά λέω.
1: 18 λεπτά.
0: 18 λεπτά έχουν απομείνει για τη Σέντρα στην Τούμπα, στην κατάμεση Σούμπα, στην κατάμεση Τούμπα, για το μάτς της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Γερμανία. Από εμάς, καλό βράδυ.
1: Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9.30, η μεγάλη ώρα φτάνει. Σε περίπου 11 λεπτά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη Γερμανία για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες. Ελπίζουμε όλοι να έχουμε ένα ευτυχές αποτέλεσμα όπως αυτό στο Augsburg. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι και η ισοπαλία απέναντι στα Πάντσερ, το οποίο θα μας δώσει ισχυρό προβάδισμα σε ό,τι αφορά την δεύτερη θέση του ομίλου. Λέω για τη δεύτερη και όχι για την τρίτη, γιατί η τρίτη θέση νομίζω ότι έχει κλειδώσει για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Λοιπόν, ας πάμε την πρώτη μας βόλτα στην Τούμπα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη, σε λίγο ο Γιώργος κοντά μας, τον Παναγιώτη Μπλέτσο, ο οποίος θα μας πει την ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή την ώρα και ίσως μας θυμίζει και τις ενδεκάδες. Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Νομίζω μπορούμε να αρχίσουμε με τις ενδεκάδες. Τα λέγαμε και νωρίτερα.
0: Γιατί όχι, να τις θυμηθούμε.
1: Αλλά τα για όσους συνδέθηκαν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μερικά λεπτά πέρα από τη σέντρα νομίζω ότι είναι το πιο ζουμερό. Έχει ήδη βέβαια γίνει γνωστό εδώ και αρκετή ώρα ότι η έκπληξη που επιφύλαξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην αρχική ενδεκάδα είναι η συμμετοχή στο αρχικό σχήμα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη, του αριστερού half extreme πλέον της τουρκικής Τσόρουμ. Μόλις δεύτερη εμφάνισή του με την εθνική. Έχει κάνει 4 αλλαγές στο αρχικό σχήμα ο Γιοβάνοβιτς σε σχέση με το 2-2 της Πέμπτης, επίσης εδώ στην Τούμπα, ενάντια στους Ολλανδούς. Συνεχίζει ανάμεσα στα δοκάρια ο Κωνσταντής Τζολάκης. Ο Ντίνος Κουλιεράκης παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντίνο Μαυροπάνο. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη, που είναι επίσης μία από τις αλλαγές, δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Δεξιά στην άμυνα ο Μάνος Άγιακας. Αριστερά ο Κώστας Τσιμίκας. Θα πήγαν μια χαρά και τις προάλλες. Σε ό,τι αφορά τις πτέρυγες, θα έλεγα νωρίτερα, ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης. Αριστερά ο Γιώργος Μασούρας. Λογικά θα πάρει θέση δεξιά. Είχε γκολ και ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο ενάντια στους Ολλανδούς τις προάλλες. Και συνεχίζει με 4-4-2 με δύο καθαρόιμους επιθετικούς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Βαγγέλη Παυλίδη και τον Φώτη Ιωαννίδη να αρχίζουν το παιχνίδι ενάντια στους Γερμανούς στην Τούμπα, η οποία έχει σχεδόν γεμίσει μερικά λεπτά πριν από την σέντρα. Τρεις αλλαγές από πλευράς του Γιούργεν Κλοπ στην ενδεκάδα της Γερμανίας, ενώ τώρα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη για τους εθνικούς ύμνους και τη σέντρα οι δύο εθνικές ομάδες. Ράουμ, Καρλ και Μπουρκχαρτ παίρνουν θέση στην αρχική ενδεκάδα. Συνεχίζει ο Γιώνας Ούρμπιχ ανάμεσα στα δοκάρια Τσάου και Άντων η στόπερ. Δεξιά ο Τρόι της Φράιμπουργκ, αριστερά ο Ράουμ της Λειψίας. Τριπλέτα στην μεσαία γραμμή ο Τόμ Μπίσοφ και ο Αλεξάνδρα Παύλοβιτς της Μπάγερν μαζί με τον Φλόριαν Βίρτς που θα φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στα 23 του για τους Γερμανούς σήμερα. Ο Λένι Κάρλ επίσης της Μπάγερν Μονάχου στα 18 του παίρνει θέση στην αρχική ενδεκάδα για την τέταρτη του εμφάνιση. Ο Ντέρι Σέρχαντ είναι ο έτερος half extreme και ο Τζόνι Μπούρκαρτ, ο center forward της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, θα είναι στην αρχική ενδεκάδα. Σημαντικές απουσίες και για τις δύο ομάδες, Άγγελε, να το υπενθυμίσουμε, αυτό είναι καλό, ενώ πλησιάζει η ώρα για τους εθνικούς ύμνους. Η εθνική μας βέβαια με τελευταίο πρόβλημα, την απουσία του Χρήστου Τζόλι. Ώρα για τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας. Και νομίζω είναι καλό να κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο.
0: Βεβαίως.

Ήταν ο Εθνικός Γύμνος της Γερμανίας εν μέσω από δοκιμασιών, όπως ακούτε. Να πούμε πάντως στο σημείο αυτό ότι πριν από λίγο οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών της Ελλάδας και της Γερμανίας θύμισαν τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που χάθηκαν τόσο στα Τέμπη όσο και πέρσι στην Ρουμανία. Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας.

0: Ειλικρινά ελπίζω να πέρασε μέσα από το μικρόφωνο.
1: Πέρασε πολύ καλά, Πάνο. Έχω να κάνω μια πρόταση να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά και να έρθουμε αμέσως μετά σε σένα ώστε να μην χάσουμε στιγμή από το μεγάλο παιχνίδι.
0: Βεβαίως, Άγγελε.
2: Ερασπορ 101,8. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eraspor.
1: Λοιπόν, πάνω τα πάντα είναι έτοιμα. Βλέπω ότι αυτή την ώρα θα γίνει το καθιερωμένο στρίψιμο του νομίσματος για την επιλογή της ενδεκάδας. Σε ακούμε.
0: Ακριβώς, Άγγελε. Επειδή ήμουνα στην Τούμπα και τις προάλλες με την Ολλανδία, έχω να πω ότι τουλάχιστον όσο πλησιάζουμε στην σέντρα του αγώνα, η ατμόσφαιρα φαίνεται ακόμη πιο θερμή για ένα εξίσου, αν όχι ακόμη μεγαλύτερο παιχνίδι σε σχέση με αυτό με τους Οράνιε την Πέμπτη. Ένα παιχνίδι στο οποίο η εθνική μας μπορεί να πετύχει τρεις στόχους με την μία. Η εθνική μας αίτητη σε αυτό το Nations League, επενθυμίζω. Για πρώτη φορά στην League A μπορεί να πετύχει με νίκη επί της Γερμανίας απόψε, με νέα νίκη μετά από εκείνο το επικό 0-1 στο Augsburg πριν από μία εβδομάδα, να πετύχει αφενός παραμονή στην League A, που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, τον έθεσε ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να πετύχει την πρόκρισή της σε προημιτελικούς του Nations League για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού και τη δική της βέβαια, και τρίτον, ίσως και σημαντικότερο, να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις προοπτικές της εν ώψη της κλήρωσης του Euro 2028 στις 6 του Δεκέμβρη στο Belfast. Το απότερο στόχος μας είναι βέβαια η πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά το Μουντιάλ του 2014. Σέντρα στην Τούμπα με τις ολόλευκες εμφανίσεις η εθνική μας, με τις κατάμαυρες, τις νέες μαύρες εμφανίσεις της Γερμανία, της Λάντσαρε, στο 2-0 επί της Σερβίας της προάλλες στο Μόναχο. Το πρώτο πραγματικά καλό παιχνίδι των Γερμανών επί Γιούργεν Κλοπ. Μπόλικα καλά παιχνίδια έχει κάνει η εθνική μας επί ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και προσδοκούμε σε ακόμη ένα απόψε στην κατάμεστη Τούμπα. Ακούτε τις επιφημίες, καθώς η κατοχή πέρασε για πρώτη φορά σε ελληνικά πόδια. Την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο και εκείνος ακόμη πιο πίσω στον Κωνσταντή Τζολάκη. Βαθιά παλιά για τον Φώτη Ιωαννίδη, που δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Ο Βάλτεμαρ Άντων απομακρύνει προσωρινά. Κατοχή και πάλι για την Ελλάδα, η οποία θέλει να εκδηλώσει επίθεση από τα αριστερά. Με τον Κιζηρίδη γίνεται η σέντρα, ευκαιρία για την Ελλάδα, κεφαλιά και μεγάλη επέμβαση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει η εθνική μας πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά με αυτή την κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα. Μεγάλη επέμβαση κάτω αριστερά από τον Γιώνας Ούρμπιχ, τον κίπερ της Bayern, που έκανε ντεμπούτο μόλις προχθές. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη σέντρα του Τσιμίκα και την κεφαλιά του Μασούρα μόλις στο 2. Κλασική ευκαιρία, πολύ νωρίς το παιχνίδι. Ο Γιώργος Μασούρας κάνει αισθητή την παρουσία του στο αρχικό σχήμα την φορά αυτή. Ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας μετά την είσοδό του στη θέση του τραυματία Τζόλι, την Πέμπτη ενάντια στους Ολλανδούς. Είχε γκολ και ασίστ. Άγγιξε το γκολ εδώ σε αυτή την φάση στο δεύτερο λεπτό. Πολύ ωραία σέντρα από τον Κώστα Τσιμίκα κοντά από το αριστερό κόρνερ, όπως επιτίθεται η εθνική μας. Μεγάλη επέμβαση από τον Ούρμπιχ. Άγγιξε η Ελλάδα το 1-0 πάρα πολύ νωρίς στο μάτς στην Τούμπα. Κατοχή τώρα για τους Γερμανούς. Προσπαθούν να εκδηλώσουν μια επίθεση από τα αριστερά. Διαμαρτυρίες για φάουλ δεν καταλογίστηκε από τον Κλεμάν Τουρπέν, τον Γάλλο διαιτητή κατηγορίας Ελίτ. Πριν μερικά χρόνια είχε διευθύνει και δύο παιχνίδια στα play-offs της Super League στα μέρη μας. Φέτος ήταν άρχοντας στο αγώνα στο άνετο 4-0 της ΑΕΚ επί της Λεύσκης Σόφιας για το Champions League. Από τα αριστερά με τον Ντέρι Σέρχαντ η Γερμανία. Επέστρεψε την μπάλα στην μεσαία γραμμή και πάει σε αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας για να περεσάρει τον Λένι Κάρλ. Έχουν ανέβει όλοι οι Γερμανοί πλην του τερματοφύλακα τους πάνω από τη μεσαία γραμμή. Και όταν λέω πάνω από τη μεσαία γραμμή, η στόπερ είναι 20 μέτρα πάνω από την σέντρα για τους Γερμανούς, οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν επίθεση με passing game στο κέντρο του γηπέδου. Αλλαγή και πάλι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με τον Σέρχαν της Φράιμπουργκ, δεύτερη του εμφάνιση. Βρίσκει χορό, κάνει το σουτ, πρώτη τελική για τους Γερμανούς στο 4. Με τον Ντέρι Σέρχαντ δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Το πρόβλημα ήταν ότι βρήκε τον χώρο, βρήκε το διάδρομο εκεί ο Σέρχαντ ανάμεσα στις γραμμές της ελληνικής άμυνας για να απειλήσει τον κίπερ της Hull City. Πλάγιο για την Ελλάδα στο ύψος του κέντρου πίσω σιρτά στον Τζολάκη που δίνει ύψος την μπάλα, ψάχνει το κεφάλι του Γιώργου Μασούρα. Έκοψαν σε πρώτο χρόνο οι Γερμανοί. Ωραία προσπάθεια από τον Σέρχαν που είναι ο πιο δραστήριος από πλευράς των φιλοξενούμενων σήμερα. Ο Κάρλ από τα δεξιά για τη Γερμανία ταλαιπώρησε λίγο τον Τσιμίκα και άλλαξε ωραία παιχνίδι με εξωτερικό φάλτσο. Βγήκε περίφημα όμως ο Μάνος Σάγιακας, δεν πέρασε δυστυχώς. Έβαλε την κόντρα ο Άντων. Η παλιά που επιχείρησε να κάνει για τον Φώτη Ιωαννίδη, τον μοναδικό προωθημένο που είχε μείνει μπροστά με τον Βαγγέλη Παυλίδη, να παίζει στη φάση αυτή, σε φάση άμυνας για την εθνική μας. Αρκετά πίσω από τον παρτενέρ του στην γραμμή κρούσης. Και απόψε, πλάγιο για την Ελλάδα από τα δεξιά μπροστά στον Γιούργεν Κλοπ. Κέρδισε ο Παυλίδης όμορφα και μοίρασε αριστερά για τον Κιζηρίδη. Ζαφύρης στο κέντρο του γηπέδου η μπάλα, ψάχνει να βρει κυκλοφορία από τα πλάγια. Η εθνική μας άλλαξαν οι δύο στόπερ και από τον Κουλιεράκη πίσω στον Τζολάκη. Πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του. Κάνει το ίδιο που έκανε και πριν τη φορά αυτή. Βρίσκει τον Μασούρα που έστω και με τη βοήθεια κόντρας κέρδισε την κατοχή και πασάρει πίσω στον Σάγιακα που ήρθε για να βοηθήσει. Ακόμη πιο πίσω στον Μαυροπάνο. Πήγε να κάνει με το κακό του πόδι, το αριστερό, μια διαγώνια παλιά για τον Τσιμίκα. Παίζει όχι τόσο στην πτέρυγα ο Κιζηρίδης και επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο νέο πρόσωπο της εθνικής μας, αλλά ως μέσα αριστερά περισσότερο, έχοντας αφήσει από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα την αριστερή πτέρυγα σχεδόν όλη αποκλειστικά στον Κώστα Τσιμίκα. Αυτόν επιδίωξε να βρει ο Μαυροπάνος χωρίς επιτυχία. Ζήτησε και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Έκτο λεπτό στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Υπενθυμίζω, μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας να ανοίξει το σκορ πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά. Ωραία σέντρα του Τσιμίκα από τα αριστερά. Καρφωτή κεφαλιά του Γιώργου Μασούρα. Έκανε ό,τι ήταν να κάνει ο Μασούρας. Έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ο Ούρμπιχ, ο οποίος κράτησε το 0-0. Βγάζει άμυνα η Ελλάδα με τον Σάλιακα, ο οποίος υπό πίεση δεν βρίσκει συμπαίκτη και ειδικά τον Ιωαννίδη που ήταν πιο μπροστά από όλους στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Κατοχή και πάλι για τους Γερμανούς που προσπαθούν να ανεβούν με νούμερα. Έκανε κάτι παρακινδυνεμένο αλλά μάλλον απαραίτητο εκεί που ήταν ο Κουρμπέλης Τακουνάκη και ελευθερώθηκε. Εκδήλωση επίθεσης δεν βγήκε εν τέλει από τα αριστερά για την εθνική μας και ακόμη πιο πίσω από τον Ζαφύρη στον Τσιμίκα. Κουλιεράκης με το αριστερό μοιράζει στο δεξιό μας μπακ τον Μάνο Σάγιακα. Ο Μασούρας δεν είναι offside. Ο Άντων είναι πιο γρήγορος και προλαβαίνει ανάμεσα σε δύο Έλληνες να γυρίσει με τα πόδια πίσω στον Ούρμπιχ. Παλικαρίσια κεφαλιά από τον Μαυροπάνο ενάντια σε δύο Γερμανούς. ένας εκ των οποίων βρίσκεται πεσμένος στο τερέν. Νομίζω ότι είναι ο Μπούρκαρτ. Είναι όντως ο Τζόνι Μπούρκαρτ. Σηκώθηκε όμως, συνέχισαν να παίζουν κανονικά οι συμπαίκτες του. Παύλοβιτς. Ένας από τους τέσσερις της Bayern Μονάχου στην ενδεκάδα των Γερμανών. Μπάλα περνά πολύ όταν εκδηλώνουν επίθεση Γερμανία από τα πόδια του Ντέρι Σέρχαν της Φράιμπουργκ. Ο αριστερός εξτρέμ της Γερμανίας απόψε, Βίρτς. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα φτάνει και πάλι στον Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος κινείται κατά μέτωπο. Δεν μπόρεσε να τον κόψει η ελληνική άμυνα και πρέπει να έχουμε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φλόριαν Βίρτς στη φάση αυτή. Στο 8ο λεπτό το έβαλε την κόντρα ακριβώς την κατάλληλη στιγμή ο Ντίνος Μαυροπάνος. Πρώτο κόρνερ στο μάτς είναι για τους Γερμανούς και είναι και η πρώτη τους καλή στιγμή αυτή στο 17 με τον Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος έκανε ένα σλάλομ ανάμεσα σε τρεις Έλληνες εν μέσω αποδοκιμασιών. Η εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά για τους Γερμανούς. 8ο λεπτό στην Τούμπα, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τους Γερμανούς. Το κόρνερ εκτελέστηκε και φαγιά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν έχει πρόβλημα να μαζέψει την μπάλα ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα ψάχνοντας να βρει ελεύθερο συμπαίκτη ψηλά. Δεν τα κατάφερε, οπότε δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί τώρα. Αλλάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή του. Αρχικά με τον Μαυροπάνο και στη συνέχεια με τον Κουλιεράκη. Δεν είναι

πλέον στην Ρώμα, ένας από τους αρκετούς παίκτες αυτής της ελληνικής εθνικής με εμπειρία από το γερμανικό ποδόσφαιρο, μέχρι πριν μερικούς μήνες στην Wolfsburg ο Κουλιεράκης, και ένας από τους παίκτες αυτής της εθνικής που γνωρίζουν καλά αυτό το γήπεδο. Πρώην άσος του ΠΑΟΚ. Από τους νυν ο Χρήστος Ζαφίρης είναι στην ενδεκάδα. Ο Δημήτρης Πέλκας είναι στον πάγκο, επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής. Υπενθυμίζω, μετά από ένα χρόνο, το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Στη θέση ενός άλλοτε άσου του δικεφάλου, του πολύ άτυχου Χρήστου Τζόλη. Μεγάλη απουσία του σήμερα. Μεγάλη απουσία μακροχρόνια και αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Νωρίτερα είχαμε χάσει και τον Βαγιανίδη, υπενθυμίζω. Αρκετές και σημαντικές απουσίες από πλευράς και των Γερμανών, με τελευταία τον τραυματισμό του Νίκο Σλότερμπεκ, του στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Δέκατο λεπτό. Ωραίο το άνοιγμα στο κέντρο του γηπέδου. Φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι είναι το πρώτο στο μάτς, που κέρδισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης από τον Φιλιπ Τρόι, δεξιό μπακ της Φράιμπουργκ, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Και παρατηρήσεις, αλλά όχι κάρτα. Παρατηρήσεις είναι από τον Κλεμάν Τουρπέν στον κάπτεν της Γερμανίας, τον Φλόριαν Βίρτς. Ο Μασούρας κατέβασε σε αυτήν την αλλαγή παιχνιδιού με το στήθος και γύρισε πίσω στον Σάγιακα. Εκείνος ακόμη πιο πίσω, πίσω από τη μεσαία γραμμή, στον Μαυροπάνο. Κουλιεράκης σε μια από τις γνωστές βαθιές βαλιές του Ντίνου Κουλιεράκη. Μπάλα έμεινε ψηλά, την κερδίζουν εν τέλει οι Γερμανοί. Ωραίο το κατέβασμα από τον Τρόι. Καθοριστική παρέμβαση από τον Κουλιεράκη. Βγήκε πολύ από την περιοχή του, κοντά στο κόρνερ ο Τζολάκης. Η απομάκρυνση του βρίσκει ευτυχώς ελληνικά πόδια. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Τσιμίκα που ελευθερώθηκε. Ακούτε και τις επιφημίες από την εξέδρα. Κιζηρίδης ήτανε, ζητώ συγγνώμη. Το παιχνίδι έχει σταματήσει πλάγιο για την Ελλάδα στο 11ο λεπτό. Από τα χέρια του Μάνου Σάγιακα. Ο Παυλίδης προσπάθησε, δεν πήρε την κεφαλιά, πήρε νέο πλάγιο ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Μπροστά στον Ερίκ Βατελιέ, τον τέταρτο διαιτητή. Ωραίο το άνοιγμα για τον Μασούρα, ο οποίος έχει χώρο και φεύγει κοντά στη γραμμή από τα δεξιά. Κάνει το γύρισμα, επικίνδυνη σέντρα. Ο Τρόι έβγαλε με το κεφάλι, παραμένει κατοχή για την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να είναι φάουλ. Ήταν πολύ κοντά ο Τουρπέν και το καταλόγησε. Φάουλ υπέρ της Ελλάδας, στο μέσο της απόστασης από την μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή της Γερμανίας, για αυτό το φάουλ με το σώμα. Από τον Μπούρχαρτ στον Κουρμπέλη. Ένα φάουλ το οποίο ξεσηκώνει τις εξέδρες στην Τούμπα λίγο πριν το πρώτο τέταρτο. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Υπενθυμίζω, μεγάλη ευκαιρία με τον Γιώργο Μασούρα μόλις το δεύτερο λεπτό. Μεγάλη, σπουδαία και η επέμβαση από τον Γιώνας Ούρμπιχ, τον 23χρονο κίπερ της Bayern. Για να δούμε αν θα πάμε σε απευθείας εκτέλεση. Είναι αρκετά μακριά. Όχι, σε σέντρα. Η μπάλα πέρασε από όλους. Την αφήνει ο Ούρμπιχ να περάσει έξω. Ό,τι είχαν στο μυαλό τους οι Έλληνες διεθνείς εδώ δεν απέδωσε. Βγήκε σε ρόλο αριστερού εξτρέμ πίσω από την πλάτη της άμυνας ο προωθημένος Κουλιεράκης. Στην εκτέλεση με το καλό πόδι του Κώστα Τσιμίκα, το αριστερό. Αλλά δεν μπόρεσαν να συνδυαστούν. Ωραία η διαγώνια πάσα από τον Ντάβιντ Ράουμ. Οι Γερμανοί βγαίνουν τώρα μπροστά από τα δεξιά. Έκοψε περίφημα ο Κιζηρίδης και ανεβαίνει η Ελλάδα από τα αριστερά. Δεν είναι καλή η αλλαγή παιχνιδιού προς τον Μασούρα, ο οποίος όμως πάντως με πείσμα κέρδισε την μπάλα προς ώρας, αλλά τουλάχιστον ανέκοψε την απόπειρα των Γερμανών, που τώρα θέλουν να χτίσουν μια επίθεση από τα αριστερά. Και έχει πάλι χώρο ο Σέρχαντ, που έχει πατήσει περιοχή, προσπαθεί να τον

Όχι σίγουρα, ο Παύλοβιτς κέρδισε στην αρχή και στην συνέχεια ο Τρόι. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας και πάλι ο Σέρχαν με χώρο κάνει χαμηλά το γύρισμα. Ζορίστηκε αλλά κατάφερε η ελληνική άμυνα να βγάλει την μπάλα και εκεί ο Ιωαννίδης μάχεται με δύο. Νομίζω ότι έγινε φάουλ εδώ καθώς το χέρι του Μάλικ Τσάου τον βρήκε στο πρόσωπο. Δεν πρέπει να το ήθελε ο στόπερ της Newcastle, αλλά το έκανε. Εν πάση περιπτώσει δεν συγκινήθηκε ο Τουρπέν. Όλα αυτά στο 15 κατοχή και πάλι για τους Γερμανούς. Από τα δεξιά με τον Λένι Κάρλ. Μπισόφ για τον Παύλοβιτς. Ο Κουρμπέλης με το σώμα και ο Κουλιεράκης στην συνέχεια. Και που βρίσκεται ο Τσάου. Βίρτς. Καθαρά σε ρόλο 10 ο Φλόριαν Βίρτς. Κάπως παρακινδυνευμένη η πάσα πίσω από τον Μασούρα, αλλά ο Σάγιακας ανταπεξήλθε. Δεν είχε και πολλές επιλογές ο Μασούρας, εδώ είναι η αλήθεια. Κερδίζουν μπάλα και πάλι οι Γερμανοί στο κέντρο του γηπέδου με τον Αλεξάνδρ Παύλοβιτς. Τσάο για τον Μπίσοφ. Βίρτς για τον Βάλτεμαρ Άντων και εκείνος για τον έτερο στόπερ της Γερμανίας. Όλα αυτά μερικά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Οι Γερμανοί έχουν προσπαθήσει ως τώρα να κάνουν παιχνίδι από τα δεξιά, να κάνουν παιχνίδι από τα αριστερά, όπου βρίσκει χώρους ο Ντέρι Σέρχαντ. Ζορίζει τον Μάνο Σάγιακα, γι' αυτό και γυρίζει συχνά πυκνά πίσω για να βοηθήσει και το κάνει με επιτυχία ως τώρα ο Γιώργος Μασούρας. Και από τον άξονα έχουν δοκιμάσει οι Γερμανοί και από εκεί προήλθηκε η καλύτερη φάση τους. Εκείνο το σόλο του Φλόριαν Βίρτ στο 8 του έβαλε το στόπο ο Μαυροπάνος για το μοναδικό κόρνερ του αγώνα ως τώρα. Είμαστε στο 17 στην Τούμπα. Δεν υπάρχει σκορ. Σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για την Ελλάδα και για την Γερμανία. Αν θέλετε ακόμη περισσότερο για την Γερμανία, γιατί είναι και εντελώς διαφορετικά τα ποδοσφαιρικά μεγέθη. Είναι τρίτη στον όμιλο οι Γερμανοί και θέλουν να μπουν στο top 2. Είναι στην League A του Nations League οι Γερμανοί φυσικά από την πρώτη μέρα του θεσμού. Δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ και τώρα βρίσκονται σε θέση στην οποία απειλούνται πολύ περισσότερο μετά από το 0-1 από την εθνική μας στο Augsburg πριν από μερικές ημέρες. Κουρμπέλης κέρδισε ακόμη μία μονομαχία προς στιγμήν στο κέντρο του γηπέδου. Ράουμ αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά προς το κέντρο για τον Μάλικ Τσάου. Η κάθετη προς τον Λένι Κάρλ από τον Τσάου. Παύλοβιτς πήγε να βρει τον Μπούρκαρτ. Διατηρούν με κάποιο τρόπο οι Γερμανοί την κατοχή και έχουν την ευκαιρία για μια σέντρα από τα δεξιά κόρνερ. Από την παρέμβαση του Κώστα Τσιμίκα, ευτυχώς θα έλεγα, γιατί η σέντρα έδειχνε καλή. Και σέντρα λίγο έξω για να καταλάβετε από τα όρια της μεγάλης περιοχής μας από τα δεξιά. Υπήρχαν τρεις Γερμανοί που περίμεναν να γίνουν αποδέκτες, να απειλήσουν τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Δεύτερο κόρνερ στη βραδιά είναι και πάλι για τους Γερμανούς. Έχουν ανέβει σχεδόν όλοι, είχε 8 παίκτες η Γερμανία μέσα στην περιοχή. Ο Τσιμίκας πάλι πήρε την κεφαλιά. Κέρδισε ο Κάρλ. Παραμένει κατοχή για την Γερμανία και η πολιορκία, αν θέλετε. Προϋποθέσεις για ένα σούτ από μακριά δεν έγινε. Ατομική προσπάθεια από τον Παύλοβιτς. Σέρχαντ με τον Τσιμίκα κάνει την σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Δεν ήταν καλή η σέντρα του Σέρχαντ. Κανένα πρόβλημα για τον Κωνσταντή Τζολάκη και ακούτε τις επιφημίες από την εξέδρα της Τούμπας. Επειδή οι Γερμανοί έχουν ανεβάσει την πίεση στα τελευταία λεπτά. Χρειαζόταν να πάρουμε λίγο κατοχή της μπάλας, να πάρουμε μερικές ανάσες. Και βέβαια κάποια στιγμή να δοκιμάσουμε να εκδηλώσουμε επίθεση. Η μοναδική ευκαιρία, κλασική ευκαιρία στο μάτς
είναι για την Ελλάδα, εκείνη η κεφαλιά του Μασούτη.

0: Σούρα στο 2. Εντυπωσιακή επέμβαση κάτω αριστερά, χαμηλά από τον Γιώνα Σούρμπιχ. Κράτησε το 0-0. Θα ήταν ιδανικό να είχαμε προηγηθεί εκεί. Εδώ και πάλι η παλιά από τον Μπίσοφ για τον Σέρχαν. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Αλλάζει παιχνίδι για τον Λένι Κάρλ που είναι αφύλακτος. Νέα σέντρα, κεφαλιά. Η μπάλα βρήκε από το κεφάλι ενός Γερμανού σε κεφάλι άλλου του Μπούρχαρτ. Το σουτ περνάει έξω. Στεκόμαστε τυχεροί εδώ. Ο Φλόριαν Βίρς βρέθηκε πιο μέσα από το πέναλτι. Ελεύθερος, πήρε την κεφαλιά. Δεν έχουμε συνηθίσει τον Βίρτς να απειλεί με το κεφάλι. Εδώ έστειλε την μπάλα προς την εστία μας, αλλά εκεί βρέθηκε μπροστά του ο Τζόνι Μπούρχαρτ. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς στο 20 και νέο κόρνερ, τη φορά αυτή από τα αριστερά. Και τα τρία κόρνερ στο μάτς είναι για την ομάδα του Κλοπ. Με πάσα η εκτέλεση, σέντρα, έχει καλή σέντρα ο Ράουμ. Πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μένει ζωντανή. Τελική έξω από τους Γερμανούς. Τώρα λύεται η πολιορκία των τελευταίων λεπτών. Το σούτ το έκανε και πάλι ο Ντέρι Σέρχαντ. Ο 23χρονος half extreme της Φράιμπουργκ. Έκανε ντεμπούτο με την Mannschaft την πέμπτη στο 2-0 επί της Γερμανίας. Είναι σίγουρα ο καλύτερος παίκτης της Γερμανίας σήμερα μαζί με τον Φλόριαν Βίρτς, που έχει χάσει και τις δύο σημαντικότερες ευκαιρίες των Γερμανών ως τώρα. Όχι κλασικές, αλλά σίγουρα απειλητικές καταστάσεις για την εστία του Τζολάκη. Κατοχή και πάλι για τους Γερμανούς, γιατί η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε όχι να κρατήσουμε, να πάρουμε την μπάλα, ειδικά μετά το 7ο-8ο λεπτό έχουν επιβάλει το ρυθμό τους Γερμανοί και εδώ ο Βίρτς δεν πέρασε την διαγώνια πάσα. Δεν είναι σίγουρη η απομάκρυνση από τον Τσιμίκα που ήρθε ως αμυντικός χαφ εδώ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Παίζουν και πάλι με τον Σέρχαντ από τα αριστερά οι Γερμανοί. Παύλοβιτς επίσης από τους πολύ δραστήριους Γερμανούς. Βίρτς συρτά για τον Κάρλ. Διάβασε ο Κουρμπέλης την ωραία διαγώνια πάσα και την έκοψε. Κοντρόλ του Σέρχαν τραβάει αρκετά έξω από την περιοχή των Σάγιακα. Κυκλοφορία και πάλι από τους Γερμανούς, από τους δύο στόπερ τους που παίζουν 30 μέτρα πάνω από τη σέντρα, και ο Άντων και ο Τσάου. Έκλεψε όμως η Ελλάδα η πάσα του Κιζηρίδη. Δεν ήταν σίγουρη, παραμένει κατοχή μετά από ώρα για την εθνική μας. Εδώ διαμαρτυρίες για φάουλ που δεν δόθηκε. Ο Σέρχαν τα απειλεί, μπλοκάρει εντυπωσιακά ο Τζολάκης. Το ισχυρό φαλσαριστό σου του Ντέρι Σέρχαντ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Νέα καλή στιγμή για τους Γερμανούς στο 23. Σε ετοιμότητα για μία ακόμη φορά ο Τζολάκης. Κατοχή μπάλας και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Παλιά κοντά στο κόρνερ δεξιά για τον Κάρλο, ο οποίος κάνει μια περίφημη τρίπλα. Μαρκάρισμα, νομίζω δεν θα γλιτώσει την κάρτα ο Τσιμίκας εδώ. Πράγματι είναι η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι, γιατί πάνω στην τελική γραμμή ο Λένι Κάρλ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τσιμίκα, ο οποίος δεν είχε και πολλές επιλογές, αν θέλετε τη γνώμη μου, παρά να ρίξει κάτω τον Κάρλ. Πρώτη κίτρινη στην βραδιά. Είναι σε βάρος μας, σε βάρος του Κώστα Τσιμίκα. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα στον 18χρονο Λένι Κάρλ της Bayern. Ένα φάουλ σαν κοντινό κόρνερ. Τρεις αρχικά, δύο εν τέλει Γερμανούς επάνω στην μπάλα. Δύο παίκτες σχηματίζουν ένα υποτυπώδες τείχος, ο Ζαφίρης και ο Κιζηρίδης, και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες παίκτες μέσα στη μικρή περιοχή του Τζολάκη, εκτός από τον Μασούρα που βρίσκεται στο πέναλτι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι Γερμανοί είναι και αυτοί μέσα στη μικρή περιοχή. Συνωστισμός ακριβώς μπροστά από τον Τζολάκη. Προσπαθεί να σβήσει τις φωτιές από πριν ο Τουρπέν. Με πάσα έξω εκτελούν οι Γερμανοί. Δύο πάσες, μεγάλη απόκριση του Τζολάκη σε ένα πολύ ισχυρό σούτ στην αριστερή του γωνία. Και ακούτε τα χειροκροτήματα. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για τους Γερμανούς. Αυτό το σούτ του Ντάβιντ Ράουμ στο 25. Ο Φώτης Ιωαννίδης γύρισε στην περιοχή μας σχεδόν για να πάρει μπάλα. Αλλά τη χάνουμε και πάλι. Μπούρκχαρτ στριφογυρίζει ανάμεσα σε τρεις λευκές φανέλες. Βγάζει η Ελλάδα. Προσωρινά όμως πλάγιο για την Γερμανία, η οποία είχε δύο πολύ σημαντικές φάσεις, ειδικά αυτή του 25 με το σουτ του Ράουμ. Δύσκολη η απόκριση του Τζολάκη στην αριστερή του γωνία. Έβγαλε με το κεφάλι ο Μαυροπάνος μία σέντρα στο πέναλτι. Και πάλι build-up των Γερμανών με τους δύο στόπερ, κάθετη του Τσάου. Ένα από τα λίγα λάθη που έχουν γίνει από πλευράς των φιλοξενούμενων μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αποφέρει ένα πλάγιο για την εθνική μας και ευκαιρία, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, για μια ανάσα. Δεν το σκέφτηκε ο Ράουμ στην φάση νωρίτερα, μετά από την πάσα στην πάσα στην εκτέλεση του φάουλ και έπιασε με το καλό του πόδι το αριστερό ένα πολύ ισχυρό σουτ στην αριστερή γωνία του Τζολάκη, ο οποίος όμως ήταν εκεί. Η Ελλάδα έχει την ευτυχία, αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, να διαθέτει τουλάχιστον τρεις πολύ καλούς τερματοφύλακες και αναφέρομαι και στους δύο που είναι στον πάγκο απόψε, τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και τον Χρήστο Μανδά. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στο Nations League έχει πάρει φανέλα βασικού, το χρήσμα του βασικού κίπερ από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και δείχνει το γιατί. Το έδειξε και λίγο πριν την ισοφάριση με τους Ολλανδούς την Πέμπτη, σε αυτό εδώ το γήπεδο. 27ο λεπτό στην Τούμπα. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Είχαμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς με την κεφαλιά του Μασούρα στο 2. Οι τελευταίες 5 φάσεις στο μάτς είναι όλες για τους Γερμανούς. Οι δύο τελευταίες στο 23 με τον Σέρχαν και στο 25 με τον Ράουμ είναι πραγματικά σημαντικές φάσεις για την Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Και τώρα, ίσως για πρώτη φορά από την έναρξη του αγώνα, είναι οι 1.200 Γερμανοί στο πέταλο του Τούμπας που ακούγονται περισσότερο. Σύνηθες σκηνικό με την μπάλα σε γερμανικά πόδια, ανεβαίνει ο Άντων. Για τον Ράουμ, ήρθε πίσω για να πάρει μπάλα ο Παύλοβιτς και την σηκώνει επικίνδυνα μέσα στην περιοχή μας. Κάλυψε όμως την μπάλα με το σώμα του Τσιμίκας και έδωσε την ευκαιρία στον εξερχόμενο Τζολάκη να μαζέψει. Μπαλιά του Παύλοβιτς για τον Μπίσοφ. Δεν είναι δεδομένο σε αυτή την εθνική Γερμανίας μερικοί συμπαίκτες να γνωρίζουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Συμπαίκτες στην εθνική Γερμανίας λέω, γιατί οι δυο τους, ο Μπίσοφ και ο Παύλοβιτς, παίζουν πολύ συχνά μαζί και για την Bayern. Αν με ακούτε να αναφέρομαι πολύ περισσότερο στους Γερμανούς, είναι επειδή πολύ περισσότεροι Γερμανοί έχουν κατοχή της μπάλας. Αυτό το πρώτο ημίχρονο στα σχεδόν 29 λεπτά. Εδώ ο Ιωαννίδης προσπάθησε να κόψει τον Τσάου χωρίς επιτυχία. Στόπερ της Newcastle, πάσαρε για τον Ράουμ, ο οποίος βρίσκει χώρους. Δεν ξέρω αν υπήρχε offside εδώ στην αρχή της φάσης, μάλλον όχι. Δυσκολεύεται η ελληνική άμυνα, ο Σάλιακας καταχειροκροτούμενος. Έξυπνα πήρε το ελεύθερο από τον Ντέρι Σέρχαν, ακριβώς πάνω στην τελική γραμμή, κοντά στο corner. Η καλύτερη δυνατή επιλογή ήταν αυτή για τον Σάλιακα, να κλωτσίσει την μπάλα πάνω στο σώμα του αντιπάλου του και να ζεστάνει λίγο και την εξέδρα. Μπάλα στα πόδια του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ετοιμάζεται για το ελεύθερο. Λίγο πριν το ημίωρο. Με δύναμη ψάχνει τον Κιζηρίδη. Πήρε ο Τρόι την κεφαλιά. Πλάγιο για την Ελλάδα. Λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή. Ακόμη πιο πίσω στην εκτέλεση. Και ακόμη πιο πίσω στον Τζολάκη. Κάνει με δύναμη το βολέ. Δίνει ομυρικές μάχες εκεί ο Φώτης Ιωαννίδης σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθώντας να κερδίσει μπάλες. Στο προσκήνιο και πάλι η Γερμανία, άλλη μια μονομαχία Σάλιακα με Σέρχαντ, ο οποίος κατάφερε να κρατήσει την κατοχή, να κάνει το 1-2 με τον Ραούμ. Παύλοβιτς αλλάζει παιχνίδι από μέσα αριστερά έξω δεξιά στον Κάρλ. Πάνω του Τσιμίκας, ο Κάρλ τραβάει δύο Έλληνες επάνω του. Το σουτ χωρίς πολλή σκέψη από τον Τόμ Μπίσοφ, ο οποίος όμως πήρε το rebound με κεφαλιά και βγάζει για τον Κάρλ, που είναι κοντά στο corner από τα δεξιά. Επάνω το Ζαφίρης. Πάσα πολύ έξω για τον Ράουμ. Η πάσα του δεν πέρασε προς στιγμήν για τον Φλόριαν Βίρτς. Γύρισε ως έξτρα αμυντικός χάφο ο Κιζηρίδης για να μαρκάρει. Κάρλ πατάει περιοχή. Δεν ξέρω αν πήγε για σέντρα ή σημάδευσε την απέναντι γωνία. Διπλή κόντρα. Εδώ πήγε να αποφύγει το κόρνερ ο Σάλιακας, αλλά παραλίγο να τα κάνει χειρότερα. Διακόπτεται το παιχνίδι όμως υπέρ της εθνικής μας. Και υπάρχει Έλληνας παίκτης κάτω. Διαμαρτύρεται ο Γιούργεν Κλοπ στον τέταρτο για το σφύριγμα. Ήταν ο Κιζηρίδης που από αριστερός εξτρέμ έγινε δεξιός μπακ εδώ. Σηκώθηκε χειροκροτούμενος. Γιατί προς στιγμήν φάνηκε να υποφέρει πραγματικά. Το νέο πρόσωπο, η έκπληξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ενδεκάδα μας σήμερα. Οδηγίες από τον εκλέκτορα της εθνικής μας, περιμένοντας να ξαναρχίσει το μάτς με βολέ του Τζολάκη κοντά στο δεξί του κόρνερ. Για μία ακόμη φορά πάει σε βολέ ο Τζολάκης για να βρει συμπαίκτη. Για μία ακόμη φορά όμως χωρίς όφελος για την εθνική μας, που βρίσκεται και πάλι σε θέση άμυνας. Και πάλι με τον Τέρι Σέρχαντ να πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα γκολ. 0-1 από τον Φλόριαν Βίρτς στο 32. Ταλαιπώρησε και σε αυτή τη φάση τον Μάνο Σάλιακα ο half extreme της Φράιμπουργκ. Πέρασε συρτή σέντρα μέσα στην μικρή περιοχή της εθνικής μας και εκεί ο Μπούρκαρτ τέλει, νομίζω είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 32. Η Γερμανία ανοίγει το σκορ. Όλα αυτά λίγο μετά από ένα ελεύθερο δικό μας, στο οποίο χάσαμε και πάλι την κατοχή. Ωραία προσπάθεια από τα αριστερά και πάλι από τον Σέρχαντ, ο οποίος με μια κίνηση άδειασε τον Σάλιακα, που δυσκολεύεται σε αυτό το ένας εναντίον ενός. Πρώτο γκολ του Τζόνι Μπούρκαρτ με τα χρώματα της εθνικής Γερμανίας, πληγώνει την εθνική Ελλάδας. Και είναι περίπου αναμενόμενο ότι ο άνθρωπος που το δημιούργησε με βάση την εικόνα του αγώνα ως τώρα είναι ο Ντέρι Σέρχαντ, ο 23χρονος half extreme της Φράιμπουργκ. Στην μόλις δεύτερη του εμφάνιση, 8η εμφάνιση με την Εθνική Γερμανίας για τον Μπούρκαρτ. Πάρα πολλά νέα πρόσωπα από τον Γιούργεν Κλοπ. 0-1 στο 32, το παιχνίδι δεν έχει ξαναρχίσει ακόμη, καθώς γίνεται έλεγχος VAR, υποψιάζομαι για την πάσα του Σέρχαν, τη σέντρα, τη συρτή προς τον σκόρερ. Με γυμνό μάτι φάνηκε να καλύπτεται, αλλά το γυμνό μάτι ξεγέλα πολλές φορές, οπότε ας περιμένουμε τον έλεγχο από τον Ζερόμ Μπρισάρ, τον VAR. Επίσης γνώριμο πρόσωπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πάει να το δει, δεν μετράει. Νομίζω ότι θα πάει να το δει. Και δεν είναι σπάνιο, εκτός αν υπάρχει φάουλ, Είναι σπάνιο για offside σίγουρα. Ελέγχει ο Τουρπέν, μήπως τυχόν υπήρχε φάουλ
1: για
0: νωρίτερα
1: φάουλ,
0: στην φάση. Ναι, είναι η φάση που
1: για σκαμνάκι
0: βλέπουμε τώρα και στα τηλεοπτικά replay, Άγγελε, για αυτό το χέρι του Τόμ Μπίσοφ. Και πράγματι στεκόμαστε πολύ τυχεροί, θα μου επιτρέψετε να πω, αρκετά μακριά από την περιοχή μας, στο κέντρο του γηπέδου, σε μια διεκδίκηση εν αέρια μεταξύ τεσσάρων παικτών. Έκανε χέρι ο Τόμ Μπίσοφ. Δεν μας πειράζει καθόλου. 0-0 λοιπόν, ξανά. Και καλό θα ήταν να λειτουργήσει και ως καμπανάκι αφύπνισης για την εθνική μας αυτή η εξέλιξη, γιατί η εικόνα του αγώνα έδειχνε ότι πηγαίναμε προς το 0-1. Δεν μετράει, ευτυχώς, το γκολ του Μπούρχαρτ και ορθά, όπως φάνηκε στα τηλεοπτικά replay. Ζεστάθηκε ξανά η ατμόσφαιρα στην Τούμπα. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με φάουλ υπέρ της εθνικής μας. Ακούτε τι γίνεται, καθώς ο κόσμος περιμένει κάτι ανάλογο και από την εθνική μας. Κίτρινη σε βάρος των Γερμανών, σε βάρος του όχι του Παύλοβιτς, του Βάλντεμαρ Άντων, που έκανε το φάουλ στο 36, ο στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γι' αυτό το φάουλ στον σκόρερ μας στο πρώτο μάτς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που παραμένει κάτω όμως, και αυτό είναι το άσχημο. Και γίνεται ακόμη πιο άσχημο, όχι μόνο λόγω της αξίας, της ποιότητας του Δημήτρη Κουρμπέλη, αλλά και του γεγονότος ότι όχι μόνο αυτή η εθνική, γενικά αυτή η γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν διαθέτει πορούς κλασικούς αμυντικούς χαφ, ελάχιστους θα μου επιτρέψετε να πω. Είναι πεσμένος και δείχνει να υποφέρει από το φάουλ που τιμωρήθηκε με κίτρινη ορθά στον Βάλντεμαρ Άντων νωρίτερα ο Κουρμπέλης, ακριβώς στο όριο του αγωνιστικού χώρου. Ακούτε το χειροκρότημα, φαντάζομαι, γιατί τώρα σηκώθηκε έστω και κουτσένοντας μια από τις λίγες παλιοσυρές αυτήν την εθνική, ο Κουρμπέλης, ο οποίος συνεχίζει κουτσένοντας. Έχουμε και μια αποβολή, θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ποιου, στον πάγκο της εθνικής μας. Κόκκινη κάρτα από τον Κλεμάν Τουρπέν. Εκτελείται το φάουλο από τον Τσιμίκα και πάλι 11 εναντίον 11. Η μπάλα μένει ζωντανή για λίγο μέσα στην περιοχή της Γερμανίας. Την ξανακερδίζουμε. Έχουμε γυρίσει αρκετά μέτρα πίσω. Ο Ζαφίρης μοιράζει αριστερά για τον Τσιμίκα και πάλι προσπαθεί να εκδηλώσει επίθεση η Ελλάδα και πάλι από τα αριστερά. Ήταν ο Βασίλης Τωροσίδης που αποβλήθηκε από τον πάγκο της εθνικής. Μάχες στο κέντρο του γηπέδου, αλλά δεν μπορούμε να κερδίσουμε ξανά προς ώρα στην μπάλα. Κίτρινη κάρτα και για τους Γερμανούς αυτή, στο Βάλντεμαρ Άντων. Είναι και για αυτούς ένα πρόβλημα, όπως είναι και για εμάς η κίτρινη στον Τσιμίκα νωρίτερα. Αλλά περισσότερο χτύπησε στο κορμί του Ντίνου Μαυροπάνου παρά εκείνος ανέκοψε την πορεία της. Μάχε το Ζαφίρης για να κερδίσει στο κέντρο, η μπάλα και πάλι σε γερμανικά πόδια. Στο 39 πλέον. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μεγάλο μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nations League. Υποπίεση η εθνική μας και πάλι ο Μαυροπάνος, άρχοντας τον αέρα, πέταξε με το κεφάλι την μπάλα πολύ μακριά σε πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθενται οι Γερμανοί. Έγινε το 1-2 με τον Φιλιπ Τρόι, ο οποίος συχνά πυκνά ο δεξιός back half ανεβαίνει. Το έχει κάνει

και τόσο πολύ από την άλλη πλευρά ο Ντάβιντ Ράουμ που έχει τώρα την μπάλα. Ο Ράουμ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία των Γερμανών με εκείνο το πολύ δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία του Τζολάκη στο 25. Το έβγαλε ο κίπερ της Χαλ. Ξανά κυκλοφορία, ξανά η μπάλα περνάει από τα πόδια των δύο Γερμανών στόπερ και φτάνει στα πόδια του Λένι Κάρλ. Αλλάζει με τον συμπαίκτη του στην Μπάγκεν, τον Παύλοβιτς. Δέχεται και πάλι την μπάλα. Γερμανοί γύρω-γύρω από την περιοχή μας. Ξανά αριστερά για τον Σέρχαντ. Φάουλ χρεώνεται ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, τον οποίο βλέπω για δεύτερη φορά να ντουμπλάρει τον Μάνο Σάγιακα από αριστερός εξτρέμ ως δεύτερος δεξιός μπακ, αν μου επιτρέπετε το σχήμα λόγου. Άρα προφανώς δεν είναι τυχαίο. Χρεώθηκε με το φάουλ ο 26χρονος half extreme της τουρκικής Τσόρουμ. Τώρα ένα φάουλ που μοιάζει με κοντινό κόρνερ από τα αριστερά για τους Γερμανούς. Ράουμ και Βίρτς επάνω στην μπάλα. Ξανά υποτυπώδες τείχος δύο Ελλήνων. Ο Ζαφίρης και ο παίκτης που παραχώρησε το φάουλ. Κιζηρίδης, συναγερμός στα καρέ του Τζολάκη στο 41. Τρεις Γερμανοί περιμένουν ενδεχόμενη απομάκρυνση έξω από την περιοχή μας. Όλοι οι υπόλοιποι στα όρια της μικρής περιοχής. Δεν είναι καλή εκτέλεση, είναι καλή απομάκρυνση. Αλλά προσωρινά ο Μασούρας κυνηγά χωρίς να κερδίζει. Έχουν φέρει την μπάλα τώρα από τα δεξιά οι Γερμανοί. Ράουμ φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δοκιμάζει χωρίς δισταγμό, αλλά τη φορά αυτή τη στέλνει πολλά μέτρα έξω. Στο 42 η φάση αυτή, out. Ο Ράουμ δεν το σκέφτεται καθόλου όταν η μπάλα φτάσει στα πόδια του και ειδικά στο καλό του πόδι, το αριστερό. Η αλήθεια είναι ότι η εθνική μας έχει ζοριστεί πάρα πολύ από τους Γερμανούς σε αυτό το πρώτο ημίχρονο ως τώρα και είναι απαραίτητη η ενθάρρυνση που ακούτε από την εξέδρα. Κεφαλιά από τον Τσιμίκα σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα τώρα κατεβαίνει, την κατεβάζουν οι Γερμανοί και την πετάει μπροστά για να ξεχυθεί. Ο Κάρλ πολύ όμορφα έβαλε το κορμί του ανάμεσα στον αντίπαλο και την μπάλα ο Κουλιεράκης. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Ράουμ σε θέση μέσα αριστερά. Δεν επιλέγει καταρχάς, το κάνει στη συνέχεια τον σίγουρο Σέρχαν, το οποίος παίζοντας συνδυαστικά δοκιμάζει το σουτ καθόλου άσχημο λίγο έξω. Νέα καλή στιγμή για την Γερμανία και αν δεν κάνω λάθος αυτή είναι η 12η τελική των Γερμανών έναντι μόλις μίας δικιάς μας στο 43. Και πάλι από το δεξί πόδι του Ντέρι Σέρχαντ. Καλό ήταν το σουτ. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Τζολάκη, ο οποίος δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλά αν η μπάλα είχε πάει μισό μέτρο πιο μέσα. Απειλούν κυρίως με σουτ από μακριά η Γερμανία, αλλά όντως απειλούν. Σε ένα ημίχρονο το οποίο, πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα, το οποίο εξελίσσεται μονόπλευρα και δεν είναι το μονόπλευρο που θα θέλαμε. Παραμένει το 0-0, υπενθυμίζω, δεν μέτρησε γκολ του Μπούρχατ στο 32 λόγω φάουλ του Μπίσοφ νωρίτερα και τώρα κερδίζουμε μπάλα. Ωραία προσπάθεια από τον Παυλίδη, μόνος εναντίον όλων, περιμένει παίκτες Έλληνες να ανέβουν. Τάκλει στην μπάλα από τον Σάγιακα, αλλά τώρα κερδίζουν οι Γερμανοί και λείπει από τη θέση του ο Σάγιακας. Έχει όμως γυρίσει και καταχειροκροτείται ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος συνεχίζει χωρίς πρόβλημα. Πουλάμε την μπάλα στον άξονα, δεν είναι η καλύτερη επιλογή ευτυχώς από τον Φλόριαν Βίρτς. Ο Μαυροπάνος ούτε αυτός κάνει την καλύτερη επιλογή, προσπαθώντας να κατεβάσει η μπάλα και τη δίνει και πάλι στους Γερμανούς. Πολλά λάθη από την εθνική μας, ακόμη και όταν παίρνουμε την μπάλα. Και νομίζω ότι χρειάζεται, όσο και αν είναι εύκολο να το λέει αυτό κάποιος που είναι απ' έξω,
περισσότερο καθαρό μυαλό. Φάουλ για την Ελλάδα.

0: έχοντας μπει στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο, αν όχι τρία λεπτά εξτρόνου, γιατί υπήρχε και το goal check λόγω VAR. Εδώ δίνει τη λύση με μια αποφασιστική προβολή. Ευτυχώς ο Μαυροπάνος, καθώς στο ύψος της έντρας δύο Γερμανοί θα έφευγαν μόνοι αν περνούσαν από τον στόπερ της West Ham. Προλαβαίνει το corner στο μεταξύ, καθώς ανεβάζει την πίεση επιτέλους η εθνική μας ο Τσάου. Την μπάλα σε ελληνικά πόδια. Μετά από αρκετή ώρα, Σάγιακας πίσω στον Μαυροπάνο. Ωραία η κάθετη. Δεν υπήρχε offside σε αυτό το 1-2 που αποπειράθηκε. Υπήρχε, καταλογίστηκε μια καθυστέρηση. Δεν σήκωσε τη σημαία ο πρώτος βοηθός, ο Νικολά Ντανό. Σε αυτό το 1-2 που πήγαν να κάνουν ο Ζαφίρης με τον Μασούρα. 4 λεπτά ο έξτρα χρόνος και μετρά ήδη. Ήταν τουλάχιστον 2, αν όχι 3 λεπτά ο έλεγχος στη φάση του 32 με τον γκολ που δεν μέτρησε. Οι Γερμανοί και πάλι στο προσκήνιο, κάθετη προς τον Βίρτς, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει ενάντια σε δύο αντιπάλους. Ο Σέρχαν φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί και σεντράρει από τα αριστερά. Βγάζει με το κεφάλι εκτός περιοχής ο Μαυροπάνος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βαγγέλη Παυλίδη. Δεν πήρε φάουλ και δεν μπόρεσε να βρει και τον Κιζηρίδη που είχε ανέβει από τα αριστερά. Κατοχή και πάλι για τους Γερμανούς, έχοντας μπει πλέον στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Βίρτς πατάει περιοχή από τα δεξιά. Έχει τον Γκουρμπέλη κρεμασμένο επάνω του. Έχουν ανέβει μπόλικοι Γερμανοί για μία ακόμη φορά. Τελική πολλά μέτρα έξω από τον Λένι Κάρλ με το αριστερό. Στο 45-2. Πάντα 0-0 στην Τούμπα. Ελλάδα-Γερμανία. Η εθνική μας πρώτη και αίτητη στον όμιλο. Πέτυχε σπουδαία νίκη επί της αποψινής της αντιπάλου μέσα στο Augsburg πριν από μερικές ημέρες. Με εκείνο το σουτ του Δημήτρη Κουρμπέλη και την σπόντα στον Τζόσο Ακίμιχ. Επτά βαθμοί για την Ελλάδα, 4 για την Γερμανία, η οποία θέλει βέβαια τη ρεβάνς απόψε. Και το δείχνει εμπράκτος. Σχεδόν από την αρχή του μάτς, υπενθυμίζω τη μεγάλη ευκαιρία του Γιώργου Μασούρα στο δεύτερο λεπτό και την εντυπωσιακή επέμβαση του Ούρμπιχ. Στη συνέχεια χρειαστήκαμε την συμβολή του Τζολάκη σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις, αλλά ανταπεξήλθε στις προκλήσεις, ειδικά στο σου του Ράουμ στο 25. Ίσως η τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο είναι για τους Γερμανούς και το κλασικό ζευγάρι, ο Σέρχαντ προσπαθεί να αποφύγει τον Σάγιακα, ο οποίος κερδίζει σε αυτοπεποίθηση βάζοντας ένα εντυπωσιακό στόπ. Εδώ στεκόμαστε τυχεροί στην εξέλιξη, γιατί δεν υπήρχε offside. Στο αρχικό σουτ πήγε να κάνει την προβολή ο Μπούρκαρτ. Το σουτ από ποιον άλλον, τον Βίρτς. Έχασε εντελώς το κέντρο της ελληνικής άμυνας τον Τζόνι Μπούρκαρτ, που έκανε την προβολή αλλά δεν βρήκε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής. Διπλή φάση, πολύ σημαντική φάση για τους Γερμανούς. Αρχικά από το σουτ του Βίρτς καλυπτόταν και μόνος του ο Μπούρκαρτ. Μπάλα πέρασε out. Τελευταίο λεπτό από τα 4 του επιπλέον χρόνου στην Τούμπα. 0-0 μετά και το γκολ του Μπούρκαρτ που δεν μέτρησε στο 32. Για φάουλ του Μπίσοφ στην αρχή της φάσης. Δύο μπάλες στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Η εθνική μας έχει κερδίσει πλάγιο μπροστά στον πάγκο της Γερμανίας. Με δύναμη ο Σάγιακας. Δεν βρήκε τον Ιωαννίδη. Νέο πλάγιο. Ξανά για την Ελλάδα. Τη φορά αυτή πιο κοντά στον Βαν Γιωβάνοβιτς και στον πάγκο της εθνικής μας. Και πάλι από τα χέρια του Σάγιακα. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Ακούτε και το σφύριγμα από τον Κλεμάν Τουρπέν. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 και με βάση την εικόνα του αγώνα νομίζω ότι θα τολμήσω να το πω ότι μπορούμε να είμαστε και πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι, γιατί οι Γερμανοί όχι μόνο είχαν την κατοχή σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους, αλλά την εκμεταλλεύτηκαν δημιουργώντας ευκαιρίες. Είχαν πάνω από μια ντουζίνα τελικές, αλλά έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα μόνο μία φορά και αυτή δεν μέτρησε. Το γκολ του Μπούρχαρτ, στην ασίστ του Σέρχαντ, ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει μέχρι τώρα την ελληνική άμυνα και ειδικά τον Μάνο Σάλιακα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το μαρκάρισμα του. 0-0 και περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της Εθνικής Ελλάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τα ξαναπούμε από την Τούμπα σε μερικά λεπτά. Δεν ξέρω, Άγγελε, αν θέλεις να συζητήσουμε κάτι.
1: Όχι, όχι, θα πάμε σε αποτελέσματα, διαφημίσεις και δελτίο. Ολλανδία-Σερβία 1-1 και εδώ είναι αποτέλεσμα ημίχρονου. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ουαλία-Δανία 0-0. Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1. Διαφημίσεις και αμέσως μετά δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Ερασπορ

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 38 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική των ομίλων στο Nations League. Χωρίς σκορ κύλησαν τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα, ο οποίος καλύπτεται από τον Αλφα, την Όβα και την Ερασπορ. Ολλανδία-Σερβία 1-1 στον άλλο αγώνα του ομίλου μας, επίσης στα μισά του μάτς. Με δύο παιχνίδια έπεσε σήμερα η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Greek Basket League. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από σήμερα ο 36χρονος διεθνής Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο με τους Θεσσαλονίκης. Ξανά στο ποδόσφαιρο, την πρόθεση να κάνει δικό του το 100% των δικαιωμάτων του Ανδρέα Τετέη έχει ο Παναθηναϊκός, εξετάζοντας την εξαγορά του 30% που διατηρεί η Κηφισιά. Δύο παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 έγιναν σήμερα. Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Τρία μάτσι γίνονται αύριο. Ζάκυνθος Απολλών Καλαμαριάς παίζουν στις 2. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου στις 3 παρατέταρτο. Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκός στις 3. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπόρ, ο αγώνας του Δικεφάλου του Βορρά με την Ελλάδα Ήρου. Ραδιοφωνική κάλυψη και των τριών αγώνων από την ΕΡΑ Σπόρ. Ξανά στο μπάσκετ, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Έσπερος 87-79 για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Κρόνος Πανιώνιος παίζουν αύριο στις 8 το βράδυ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2, ενώ στα 5 μάτς για την Α1 των γυναικών Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, Άρης Κρόνος 63-66, Πρωτέας Βούλας Παζιάννενα 64-71, Αθηναϊκός Πανθήρας Καβάλας 94-55 και Παναθλητικός Αμίντας 71-59. Χανθ Διομήδης Άργους 30-36 και ΑΕΚ Αθηναϊκός 45-30 νωρίτερα για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, ενώ Δούκας ΠΑΟΚ παίζουν αύριο στις 5 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 και Εθνικός Πειραιώς Ναυτική Ένωση Πατρών 16-13 για την Α1 Πόλο των γυναικών. Στο τένις, δύσκολο έργο κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα θα έχει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του China Open, αναμέτρηση που δεν θα αρχίσει πριν από τη μία το μεσημέρι, ενώ στο στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών αθλητών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς. Την τριάδα συμπληρώνουν ο Αρμάντ Ντουπλάντης και ο Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι, Ιταλός άλτης του ύψους με ατομικό ρεκόρ 2 μέτρα και 39 εκατοστά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αυτή του κορυφαίου αθλητή πόλο στον κόσμο διεκδικούν και δύο διεθνείς πολίστες μας, ο Δημήτρης Κουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε σήμερα στο Grand Prix που έγινε στη Sepang της Μαλαισίας, μπροστά από τον Kimi Antonelli με Mercedes και τον Lewis Hamilton με Ferrari, Zverev Djokovic 1-2 για τα προημιτελικά του China Open στο Πεκίνο. Τέλος, άλλα 6 παιχνίδια διεξάγονται σήμερα για το Nations League, Κόσοβο Αυστρία 1-1, Μάλτα Ανδόρα 1-0 και Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0 τελικά αποτελέσματα έως τώρα, ενώ σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Ουαλία Δανία, Πορτογαλία Νορβηγία και Ιρλανδία Ισραήλ. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής.
0: Era Sport 101,8.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Θυμίζω, Ολλανδία-Σερβία ημίχρονο 1-1. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, να δούμε τη live βαθμολογία πώς διαμορφώνεται αυτή την ώρα. Πρώτη θέση για την εθνική μας ομάδα με 8 βαθμούς. Δεύτερη για την Ολλανδία με 6. Τρίτη για τη Γερμανία με 5. Και ένα βαθμό έχει η Σερβία. Επαναλαμβάνω, η βαθμολογία είναι αυτή την ώρα. Δεν είναι η τελική. Είναι η live βαθμολογία στον όμιλό μας. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε σήμερα τους δύο νιους να κάνουν πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός με την ομάδα των Φίγκο Ιωαννίνων και ο Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή. Για όλα αυτά, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα σε όλους. Να κάνω μια γέφυρα με τον αγώνα της εθνικής ομάδας που είναι στο ημίχρονο και μια ευχή μάλλον. Να αντέξουν τα παιδιά σε αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού για 90 λεπτά και τουλάχιστον να πάρουμε το βαθμό της ισοπαλίας.
0: Μακάρι, όπως διάβαζες, μακάρι.
1: Τη ζωντανή βαθμολογία, διότι η Γερμανία είναι καλύτερη σήμερα και έχει και τις ευκαιρίες. Δικαιούται δηλαδή τουλάχιστον να γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν το βρήκε.
0: Και, τον και ελπίζουμε να μην το βρει. Δεν πειράζει.
1: Και ελπίζουμε να μην το βρει μέχρι το τέλος. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε και την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δύο ακόμα παιχνίδια για τη στίχημα GBL σήμερα. Αναμενόμενα αποτελέσματα. Πανεύκολα ο Παναθηναϊκός κόντρα σε ομάδα δεύτερης και τρίτης ταχύτητας, την νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων. Ξεκουράστηκαν κάποιοι, προφυλάχθηκαν κάποιοι άλλοι. Σε τέτοια παιχνίδια θα παίρνουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν παίζουν πολύ στην Ευρωλίγκα. Αυτό έκανε ο Μπράντοβιτς, πάλι διαχείριση του χρόνου και κοιτάει το επόμενο μάτς που θα είναι με τη Φενέρ και είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και για τον Ολυμπιακό αντίστοιχα πράγματα, έπειτα από μια σκληρή δοκιμασία περίπου ενός μήνα με φιλικά, δύο Super Cup και επίσημα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα στο Ιβανόφιο, το κατάμεστο Ιβανόφιο, το εχθρικό Ιβανόφιο με τον Ηρακλή που προηγήθηκε νωρίς με διψήφια διαφορά, ο Ολυμπιακός αντέδρασε, κατάφερε να κόψει τη διαφορά γρήγορα, να περάσει μπροστά και βεβαίως να κρατήσει το προβάδισμα στο τέλος σχετικά άνετα. Δεν έλειψαν για μια ακόμη φορά τα παρατράγουδα, διότι πήρε ένα time out ο Μπαρτζόκας.
0: Ο Μπαρτζόκας κατάλαβα ότι το time out το πήρε γιατί ήταν εκνευρισμένος από τους παίκτες του που εκείνη την ώρα ήταν σαν να το είχαν σβήσει το παιχνίδι.
1: Και έτσι πολύ κατάλαβα. Καλά κατάλαβες και πολύ καλά κατάλαβες, το εξήγησε και στη συνέντευξη τύπου ακόμα και για τους αδαείς ή για αυτούς που κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και επίσης απάντησε με ειρωνία στα υβριστικά συνθήματα της Κερκίδας. Πρέπει να επιληφθεί ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ που συνήθως επιβάλλει ποινές χάδια και ο ΕΣΑΚΕ πρέπει να το δει αυτό το πράγμα με τον οχετό των Ιβραίων στα κλειστά γήπεδα.
0: Από κάπου έχει ξεκινήσει μόνο. Όμως αυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά ο ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί να είναι παρατηρητής. Η διοργανώτρια αρχή και τα όργανα, τα αρμόδια, δεν μπορούν να χαϊδεύουν πλέον τέτοιες συμπεριφορές όπου και αν γίνονται. Προσοχή. Γιατί έτοιμοι είναι κάποιοι να παρεξηγηθούν ή να παρεξηγήσουν ή να παραφράσουν και ούτω καθεξής. Με τον Μπαρτζόκα είμαστε και με τον κάθε Μπαρτζόκα. Και με τον κάθε Μπαρτζόκα. Το ότι πληρώνει κάποιο εισιτήριο και πάει στο γήπεδο δεν σημαίνει, δεν αποκτά δικαίωμα και δεν σημαίνει ότι έχει δικαίωμα να βρίζει τον οποιοδήποτε προπονητή και τον οποιοδήποτε παίκτη.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά αυτό.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν και άνθρωποι μερικοί.
0: Ναι, αλλά αυτό από κάπου έχει ξεκινήσει, διαιωνίζεται, ναι, συνεχίζει.
1: Πρέπει να σταματήσει. Και ποινές υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κανονισμοί, ο νόμος είναι αυστηρός, πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Ο Ολυμπιακός πάντως, Βαγγέλη, στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν σαν να μην υπήρχε, έτσι, αεράμινα, ούτε με τα μάτια. Εντάξει, αυτό, καταλαβαίνω, αυτό, κατανοώ, κούραση, αυτό ταξίδια.
1: Ναι, αυτό θα ισχύει.
0: Θα ισχύει.
1: Για κανένα μήνα ακόμα θα ισχύει, ναι. Σε αυτή την περίοδο, τη χρονική, οι ομάδες κοιτάζουν να βάζουν τους βαθμούς στο σακούλι τους και να προχωράνε και να εντάσσουν και τους καινούργιους παίκτες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός περιμένει τους τραυματίες και ο Ολυμπιακός τις μεταγραφές του. Σήμερα δεν βάλει το Μοντέρο, είχε μια ίωση, τον προφύλαξε. Ο καθένας επιλέγει τους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει, τους καινούριους να τους εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφή Λαχείο τον Εντζάι. Σήμερα, αφού είχε ξεκουράσει τον Μιλουτίνοφ αρκετές μέρες, του έδωσε χρόνο συμμετοχής και ο Ολυμπιακός περιμένει δύσκολο παιχνίδι εντός έδρας, δηλαδή στην Ανέλα Αρένα, που θα είναι η έδρα του. Όπως έχουμε πει, εμείς δεν πιστεύουμε το σενάριο του Ιανουαρίου για το ΣΕΦ. για πολλούς μήνες θα είναι περισσότερους από 3-4 θα είναι η έδρα του
0: Ολυμπιακού
1: της ΑΕΚ και εκεί περιμένει την ΕΦΕΣ.
0: Πολύ ωραία. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Περισσότερα τις επόμενες μέρες από αύριο. Αρχίζει γενομένης από αύριο. Βεβαίως. Αρχίζει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να το δούμε.
1: Να είσαι καλά, Άγγελε.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Ολλανδία-Σερβία 1-1. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Κουπ Μάινερ στο 31. Ο Τσβέτκοβιτς σοφάρισε στο 35 για τους Σέρβους. Από εκεί και πέρα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κόντρα στην Γερμανία είναι στο 0-0. Ουαλία-Δανία 0-0. Πορτογαλία-Νορβηγία εδώ είμαστε στο 1-1. Ο Αγιέρ στο 36 στο 0-1. Ο Ζωάο Κανσέλο λίγο αργότερα στο 38 ισοφάρισε για τους Ήβηρες 1-1. Θυμίζω για την Super League 2, Πύργος Πανιώνιος 2-0, Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0, Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Ιωαννίνων 103-74, Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78 για την Greek Basket League.

0: Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο στη Θεσσαλονίκη μόλις ξεκίνησε. Αμέσως ο λόγος στον Πάνο Μπλέτσο. Έλα, Πάνο.
1: Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με τους Γερμανούς την κατοχή της μπάλας και δύο αλλαγές από πλευράς της εθνικής μας. Βγήκε ο Αλέξανδρος Κυριρίδης και βγήκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά.
1: Θα πάει σε έναν επιπλέον χαφ στην προσπάθεια να βοηθήσει Ζαφίρη και Κουρμπέλη. Έβαλε τον Θανάση Ανδρούτσο. Το συζητούσαμε και με τα παιδιά νωρίτερα, Άγγελε, στην εκπομπή πριν από την δική σου, ότι δεν θα με παραξένευε ένα σχήμα με Κουρμπέλη, Ζαφίρη και Ανδρούτσο μαζί. Στο μεταξύ, η εθνική μας είναι σε θέση άμυνας. Βγάζουμε από την περιοχή μας προς στιγμήν. Θανάσης Ανδρούτσος μαζί με Ζαφίρη και Κουρμπέλη στην μεσαία γραμμή. Θα συνεχίσουμε με έναν παίκτη μπροστά, με έναν επιθετικό καθαρό, τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς έκρινε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι κάτι έπρεπε να κάνει για να ανακόψει την επιθετικότητα των Γερμανών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 36-64 η κατοχή της μπάλας, 1-15 οι τελικές, 0-3 τα κόρνερ. Είναι αριθμοί κλειδιά που δείχνουν την εικόνα του αγώνα. Κράτησε η εθνική μας το 0-0 αφού γλίτωσε και στη φάση του 32 από το χέρι του Μπίσοφ στην αρχή της φάσης που κατέληξε με την μπάλα στα δίχτυα στην προσπάθεια του Τζόνι Μπούρκαρτ. Για να δούμε αν οι δύο πρώτες κινήσεις από τον πάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα βοηθήσουν την εθνική μας να ανταπεξέλθει στην επιθετικότητα των Γερμανών, οι οποίοι έχουν μπει πολύ δυναμικά και στο δεύτερο ημίχρονο. Τελική από τον Κάρλ, πρώτη στο δεύτερο μέρος, και πάλι ο Τζολάκης είναι εκεί για να κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη. Δεν φάνηκε να ανησυχεί ιδιαίτερα, ένα τεχνικό χτύπημα με το αριστερό από τον Λένι Κάρλ στο 46. Και αυτή η φάση είναι για τους Γερμανούς και αυτή τη φορά είναι εκεί ο Τζολάκης. Δυνατό φάουλ. Κερδίζει η εθνική μας. Ο Θανάσης Ανδρούτσος μετά την είσοδό του στο παιχνίδι με το νούμερο 15. Και περιμένουμε να δούμε και πώς ακριβώς θα μοιραστούν οι ρόλοι στις πτέρυγες μετά την είσοδο και του Νίκου Καρέτσα και του Κωνσταντίνου Καρέτσα με τον Γιώργο Μασούρα από την άλλη. Στο μεταξύ κέρδισαν οι Γερμανοί και προσπαθούν να βγουν γρήγορα σε αντεπίθεση. Έκοψε ο Ζαφίρης, ζητά χέρι και έχει δίκιο, καταλογίζει το φάουλ ο Κλεμάν Τουρπέν. Οι Γερμανοί χωρίς αλλαγές ξαναμπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο όπως είχαν ολοκληρώσει τόσο επιθετικά το πρώτο μέρος. Το θέμα είναι, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερο έτσι κι αλλιώς, το τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα διαχειριστούμε την πίεση. Κατά πρώτο λόγο, και κατά δεύτερο, πώς θα φέρουμε μια ισορροπία στο παιχνίδι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υποφέραμε πολύ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Μόνος εναντίον όλων ο Φώτης Ιωαννίδης δεν παίρνει φάουλ, αλλά κρατάει κατοχή η εθνική μας με τον Καρέτσα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Στριφογύρισε γύρω από τον εαυτό του και υποδέχεται ξανά την πάσα του Σάγιακα, που γυρίζει πίσω στον Μαυροπάνο και εκείνος στον Κουλιεράκη εν μέσω χειροκροτημάτων από την εξέδρα. Σε αυτά τα πρώτα 4-5 λεπτά μπορώ να διακρίνω σε ό,τι αφορά τη δική μας εθνική ότι μπήκαμε περισσότερο ρεξάτη. Και εδώ φαίνεται με τον Καρέτσα να μην είναι offside και κάνει την σέντρα επικίνδυνα σε πρώτο χρόνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται, την μπάλα πήγε να ξαναφτάσει στα πόδια του Καρέτσα, ο οποίος παίρνει το corner. Πρώτο corner για την εθνική μας στο match και ακούτε τι γίνεται στο γήπεδο. Φασαρία σχεδόν, ξανά έχουμε σκοράρει με τον Καρέτσα να ζητά με τα χέρια του από τους Έλληνες φιλάθλους να ανεβάσουν τους τόνους, να υποστηρίξουν την εθνική μας που έχει την ευκαιρία να απειλήσει για πρώτη φορά στο μάτς από μια εκτέλεση corner και είναι σειρά μας να ανεβάσουμε πολλούς παίκτες. 5 μέσα στην περιοχή, άλλοι 3 έξω. Καλή είναι η εκτέλεση από τον Καρέτσα, κεφαλιά από τον Ιωαννίδη που την πήρε ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Μαυροπάνος ήτανε. Δεν είχε την απαιτούμενη ισχύ η κεφαλιά του στόπερ της West Ham στα χέρια του Ούρμπιχ. Μαυροπάνος βέβαια και αυτός με καριέρα στην Γερμανία, στην Στουτγκάρδη, πριν μεταπηδήσει στην Αγγλία. 51ο λεπτό στην Τούμπα. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ο Καρέτσας ξεκάθαρα παίζει δεξιά και ο Μασούρας, όπως έκανε μετά την είσοδό του στο μάτς και με τους Ολλανδούς την Πέμπτη, από την άλλη, στα αριστερά. Ο άσος πλέον της Σαουδαραβικής Νέομ, Γιώργος Μασούρας. Απόπειρα για αλλαγή παιχνιδιού από τον Βίρτς κατέβασε ο Κάρλ. Δεν μπόρεσε να κάνει το 1-2 γιατί ο Μασούρας του χάλασε τα σχέδια. Πολύ ωραίο το γύρισμα προς το κέντρο και καλή κυκλοφορία. Ωραίο το τριγωνάκι από την εθνική μας για πρώτη φορά και ο Ιωαννίδης αποφεύγει σε πρώτο χρόνο τον Τσάο. Τον έχει τραβήξει αριστερά. Πάει να πατήσει περιοχή. Περιμένει στήριγμα ο Φώτης Ιωαννίδης. Το βρίσκει. Αλλά η εθνική μας δεν παίρνει το φάουλ και για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω το γιατί. Σε αυτό το μαρκάρισμα από τον Λένι Κάρλ πάνω στον Κώστα Τσιμίκα που είναι πεσμένος στο χόρτο. Σηκώνεται τώρα, αλλά νομίζω ότι του έκανε το φάουλ ο Κάρλ. Του τράβηξε την φανέλα με το δεξί χέρι. Ήταν στα 10 μέτρα ο Τουρπέν, ο οποίος είναι η αλήθεια ότι έχει κρατήσει το μάτσος τώρα. Εδώ όμως νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει καταλογίσει φάουλ υπέρ της Ελλάδας. Τσάου υπό την πίεση του Μασούρα δεν έχει την ευχέρεια που είχε στο πρώτο ημίχρονο ο στόπερ της Newcastle για να ανέβει και να κάνει παιχνίδι. Πολύ δυναμικά ο Ζαφίρης και με πάθος κάνει το φάουλ. Δέχεται και την κίτρινη κάρτα, το παράκανε πετώντας στο χόρτο τον Τόμ Μπίσοφ. Αλλά αν θέλετε, εγώ βλέπω και κάτι θετικό εδώ, γιατί δείχνει σθένος και αντίδραση από πλευράς της εθνικής μας, άσχετα αν στήχησε στον Χρήστο Ζαφίρη κίτρινη κάρτα αυτή του η ενέργεια εδώ. Δεύτερη σε βάρος της Ελλάδας, υπενθυμίζομαι, κάρτα παίζει από το 23 και ο Κώστας Τζιμίκας κίτρινη έχει και ο Βάλτεμαρ Άντων από πλευράς της Γερμανίας. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι διεθνείς μας κουράστηκαν να παρακολουθούν στο πρώτο ημίχρονο και είναι αποφασισμένοι, μπήκαν περισσότερο αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Νεύρα τώρα, καθώς είναι ένας παίκτης μας πεσμένος στο τερέν και ακούτε τις ουρανομίκης από δοκιμασίες. Όπως τα νεύρα οξύθηκαν για κάποια στιγμή ανάμεσα σε έναν όμιλο Ελλήνων και Γερμανών παικτών, ο Τουρπέν έχει καταλογίσει φάουλ που πήρε ορθά ο Μάνος Σάγιακας. Αυτό το χτύπημα στο πρόσωπο από τον μόνιμο αντίπαλό του σήμερα, τον Ντέρι Σέρχαντ. Στα όρια του φάουλ κινήθηκε στην αρχή της φάσης ο Σάγιακας, προσπαθώντας να κρατήσει να περιορίσει τον αντίπαλό του. Ο εκείνος άπλωσε το δεξί του χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον Σάγιακα. Φάουλ υπέρ της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το μοτίβο με τα βολέ του Κωνσταντίν Τζολάκη σε αυτές τις φάσεις. Δεν πάμε σε απόπειρα να χτίσουμε παιχνίδι από πίσω. Ο Κουλιεράκης εδώ κέρδισε και μοίρασε για τον Τζιμίκα. Η πάσα του δεν ήταν και η πιο σίγουρη για τον Μασούρα. Οπότε η κατοχή περνάει και πάλι σε γερμανικά πόδια. Από τον Τρόι στον Άντων και από εκεί στον Μάλικ Τσάου, που πέρασε την κάθετη. Ο Κάρλ κατά μέτωπο ενάντια σε δύο Έλληνες πήρε το πλάγιο για την Γερμανία, την παρέμβαση του Χρήστου Ζαφίρη. Μπίσοφ επάνω, το Μασούρας. Τσάου πίσω

Τώρα καταλογίζεται. Οπότε έχουμε την ευκαιρία. Αυτό το offside του Florian Wirtz που είχε ξεχαστεί στην εξέλιξη της φάσης. Το 56 να πάρουμε μπάλα. Ο κόσμος προσπαθεί να μπει και αυτός στην εξίσωση. Οι Γερμανοί υπολόγιζαν την έδρα της Ελλάδας και εν προκειμένου την Τούμπα, παρότι παίζει για πρώτη φορά η Εθνική Γερμανίας εδώ. Παίζει στην Ελλάδα γενικά μετά από 25 χρόνια από εκείνο το 2-4 στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Μπούρχαρτ κέρδισε κατοχή, έκανε εν τέλει σωστά την πάσα, κρατάν μπάλα οι Γερμανοί και ανεβάζουν άτομα. Τώρα τον τρώει. Του έκλεισε το διάδρομο ο Ζαφίρης. Αισθάνονται άνετα στο να κυκλοφορήσουν την μπάλα οι Γερμανοί και να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι τα όρια της περιοχής μας. Καθαρίζει μία ακόμη σέντρα ο Ντίνος Μαυροπάνος σε πλάγιο μεταξύ μεσαίας γραμμής και γραμμής της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Γερμανοί. Λίγο πριν την μία ώρα παιχνιδιού, στο 57, ο Τσάου κινείται κατά μέτωπο. Φάνηκε να το σκέφτεται προς στιγμή το σουτ. Ο δεξιός στόπερ της Γερμανίας που έχει και πάλι την μπάλα. Άφησε για τον Άντων και εκείνος για τον Ράουμ. Και οι δύο fullback της Γερμανίας έχουν ανέβει και σε αυτήν εδώ την φάση. Οι Γερμανοί κερδίζουν φάουλ από τον Σάλιακα. Ένα φάουλ κοντά στην δεξιά γωνία της μεγάλης μας περιοχής. Από τα αριστερά λοιπόν, όπως επιτίθενται οι Γερμανοί. Ανεβαίνει και ο Σέρχαντ για να πατήσει περιοχή. Δύο Γερμανοί επάνω στην μπάλα. Ο Βίρτς και ο Ράουμ. Περιμένουμε το σφύριγμα του Τουρπέν για να εκτελεστεί το φάουλ που φέρνει συναγερμό στην περιοχή μας. Η μπάλα πέρασε σε πρώτο χρόνο, out είναι. Καθώς μπορεί να έχασε την φάση όπως η μπάλα κατέβαινε. Ο Μασούρας, αλλά δεν μπόρεσε να υποφεληθεί ο Τσάου που ήταν ακριβώς από πίσω του στην εκτέλεση φάουλ με το δεξί από τον Φλόριαν Βίρτς. Μπάλα πέρασε πάνω από τον Κουρμπέλη και πρώτου Μασούρα. Ανάμεσα στους δύο κινήθηκε μέσα στη μικρή μας περιοχή ο Τσάου, αλλά δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα και τώρα στην εξέλιξη της φάσης κάνει φάουλ στον Φώτη Ιωαννίδη. Μερικά μέτρα πάνω από το κέντρο του γηπέδου και αριστερά όπως επιτίθεται η Ελλάδα. Σηκώθηκε ο Ιωαννίδης, μόνος επιθετικός μας πλέον στο τερέν μετά την έξοδο του Βαγγέλη Παυλίδη. Του στράικερ της Μπενφίκα. Ωραίο το άνοιγμα δεξιά. Δεν ήταν offside ο Καρέτσας. Δεν υπέδειξε τουλάχιστον τίποτα τέτοιο ο βοηθός. Βγάζουν οι Γερμανοί. Αποφασιστική η κεφαλιά που πήρε ο Μαυροπάνος για μία ακόμη φορά. Προσπαθούν γρήγορα να βγουν μπροστά οι Γερμανοί. Δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι εδώ. Και άρα φάουλ υπέρ μας. Δεν καταλογίζεται ούτε στην συνέχεια. Και τώρα ανεβαίνει ο Καρέτσας από τα δεξιά. Αλλά έπεσε σε τείχος και γυρίσαμε την μπάλα πιο πίσω. Έχει φτάσει έξω από την περιοχή μας τον Τζολάκη. Έψαξε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με ένα δυνατό βολέ για μία ακόμη φορά ο Τζολάκης, αλλά δεν έχουμε μπορέσει να εκμεταλλευτούμε αυτές τις απόπειρες για παιχνίδι από τον τερματοφύλακα ως τώρα στο μάτς. Μία ώρα αγώνα στην Τούμπα. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μπήκαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, αναμφίβολα, αλλά πάλι οι Γερμανοί παραμένουν πιο επικίνδυνοι. Και εδώ πατάνε περιοχή μας από τα αριστερά με τον Ράουμ. Η μπάλα πέρασε το πρώτο εμπόδιο, όχι όμως και το τελευταίο. Ο Τζολάκης εκμεταλλεύτηκε την σπόντα και μάζεψε και πετάει με τα χέρια γρήγορα αριστερά στον Τσιμίκα, ο οποίος ελίσσεται ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Περνά την πάσα στον Φώτη Ιωαννίδη. Βρέθηκε στο έδαφος και νομίζω ότι οι διαμαρτυρίες που ακούτε είναι ορθές. Φάνηκε να του κάνει
Φάουλ του

Βάει τη φανέλα ο Άντων. Ο Ιαννίδης έπεσε στο έδαφος και δεν μπόρεσε κατά συνέπεια να κερδίσει την μπάλα. Ο Κλεμάν έδωσε συνέχεια στο μάτσο. Ο Ιαννίδης κερδίζει με πείσμα και πετάει την μπάλα μπροστά για να τη φέρει προς την περιοχή της Γερμανίας. Βρίσκεται και πάλι στο έδαφος. Νομίζω ότι καταλογίζεται φάουλ σε βάρος του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πέφτοντας φάνηκε να τραβά την φανέλα του Τσάου. Είναι κάτι που ίσως δεν φάνηκε με γυμνό μάτι. Βλέπω και εγώ τώρα τον τηλεοπτικό replay. Ίσως έκανε φάουλ ο Μάλικ Τσάου στην αρχή της φάσης. Δεδομένα έκανε στη συνέχεια ο Ιωαννίδης. Το δεύτερο καταλόγησε ο Κλεμάν Τουρπέν, ξεσηκώνοντας την εξέδρα. Και μια ψημαχία μεταξύ του Ιωαννίδη με τον κίπερ της Γερμανίας, τον Γιώνας Ούρμπιχ, ο οποίος του ζήτησε το λόγο στην συνέχεια. Το παιχνίδι ξανάρχισε με τον Τσάο να περνάει την μεσαία γραμμή, αφήνοντας και πάλι για τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας τον Άντων. Δεν ήταν καλή η παλιά του. Πλάγιο. Πέταξε την μπάλα έξω δεξιά προς τον Λένι Κάρλ, που παίζει ξεκάθαρα ως δεξιός εξτρέμ σήμερα, με τον Τέρι Σέρχαντα αριστερά. Επιστράτευσε τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη για να ενισχύσει τον Μάνο Σάλιακα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην απειλή που άκουγε στο όνομα Τέρι Σέρχαντο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και τώρα ετοιμάζουν τις πρώτες τους δύο αλλαγές οι Γερμανοί. Ο Νίκ Βόλτεμάντε, δίμετρος φορ της Γερμανίας, θα περάσει στο μάτς, όπως και ο Σαΐντ Ελμάλα. Τονώνει την επίθεσή του ο Γιούργεν Κλοπ. Ο Ελμάλα παίρνει τη θέση του Λένι Κάρλ. Ο Βόλτεμάντε τη θέση του Μπούρκαρτ. Ο Ελμάλα είναι αριστερός εξτρέμ. Ο Βόλτεμάντε θα πάει δεδομένα στην κορυφή της επίθεσης. Τζόνι Μπούρκαρτ δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει εν τέλει το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της Εθνικής Γερμανίας. Το γκολ του δεν μέτρησε στη φάση του 32. Νέα πρόκληση για το κέντρο της άμυνας της Εθνικής μας, το πώς θα χειριστούν τον ύψους 1,98 σεντερφόρ της Γιουβέντους πλέον, τον Νίκ Βόλτεμάντε, αλλά και την ταχύτητα και την ποιότητα του Σαΐντ Ελμάλα. Βγήκε ο Κάρλ, υποθέτω ότι θα πάει δεξιά τώρα ο Σέρχαντ και ο Ελμάλα από τα αριστερά. Από τα αριστερά επιτίθεται και οι Γερμανοί τώρα, αλλά έχουν βγει για τον μπλοκ 3 Έλληνες διεθνείς. Έγινε το 1-2. Το πλασέ ευτυχώς περνάει 4-5 μέτρα έξω από καλή θέση. Έκαναν το τριγωνάκι οι Γερμανοί στα όρια της περιοχής, αλλά το πλασέ από τον Τέρι Σέρχαντ πέρασε αρκετά μέτρα έξω. Για την ώρα συνεχίζει αριστερά ο Σέρχαντ. Μπάλα πέρασε μετά την κεφαλιά του Ανδρούτσου σε κατοχή Ελλάδας, στο κέντρο του γηπέδου. Κουλιεράκης. Πέρασε και ο στόπερ της Δρόμα την μεσαία γραμμή, ο Μασούρας. Εν τέλει σε δεύτερο χρόνο κερδίζει κατοχή και ελευθερώνει τον Ανδρούτσο, ο οποίος βλέπει τον Καρέτσα να έχει χώρο από τα δεξιά και να πλησιάζει στην μεγάλη περιοχή της Γερμανίας. Βγήκαν δύο Γερμανοί επάνω του και τον έκοψαν. Κατοχή για την Ελλάδα, πάντα ο Κουλιεράκης έχει μείνει ψηλά και μοιράζει αριστερά για τον Σάλιακα, που κάνει την τρίπλα. Φάουλ και κάρτα σωστά για τον Φίλιπ Τρόι. Περίφημη ενέργεια από τον Κώστα Τσιμίκα. Η φάση αυτή στο 66. Δεύτερη κίτρινη και για τους Γερμανούς. Και ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες της Τούμπας, καθώς η εθνική μας έχει την ευκαιρία

0: λύσει με μια στατική φάση. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Κώστα Τσιμίκα. Το καλύτερο θα ήταν βέβαια να έχει μπορέσει να αποφύγει το μαρκάρισμα για να γίνει απειλητικός, είτε με σέντρα είτε πατώντας περιοχή. Ο Τρόι δεν του το επέτρεψε. Μετά τον Βάλτεμαρ Άντων, ακόμη ένας από την αμυντική τετράδα της Γερμανίας με κάρτα. Το φάουλ του εκτελεί ο ίδιος ο Τσιμίκας. Καλή είναι η εκτέλεση. Κεφαλιά από τον Μαυροπάνο, έφυγε πλάγια παρότι είχε το καλύτερο άρμα. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κατεβάζει την μπάλα πρώτου Ιωαννίδη. Στο δεύτερο δοκάρι ο Γιώνας Σούρμπιχ. Απειλεί η Ελλάδα μετά από ώρα. Σε δύο χρόνους η σέντρα από φάουλ του Τσιμίκα από τα αριστερά και στην εξέλιξη της φάσης νέα σέντρα από τα δεξιά. Μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν αν είχε βρει στόχο στην κεφαλιά του Μαυροπάνος. Τώρα το παιχνίδι στην περιοχή μας. Έχει γυρίσει πίσω ο Μαυροπάνος, κυρίαρχος στο ψηλό παιχνίδι, και βγάζει με το κεφάλι. Πρώτη τρίπλα επιτυχημένη από τον Σέρχαντ. Ο Καρέτσας βγήκε για να τον βοηθήσει τον Σάγιακα πάνω στο μαρκάρισμα. Ο Ανδρούτσος παρεμβολή, μπάλα παραμένει σε γερμανικά πόδια. Προβολή με αυτοθυσία από δύο Έλληνες πάνω στο σούτ του τον Μπίσοφ. Επιμένουν οι Γερμανοί, έχει ανάψει το παιχνίδι με πολύ γρήγορο ρυθμό. Οι Γερμανοί δεδομένα δεν δείχνουν ικανοποιημένοι από την ισοπαλία. Πολύ κακή η σέντρα από τον Σαΐντ Ελμάλα με το καλό του πόδι, το δεξί, αλλά παίζει αριστερός εξτρέμ, ο άσος της Κολονίας. Τρίτη αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι. Ο Χρήστος Μουζακίτης θα πάρει ευκαιρία συμμετοχής ξανά με την Εθνική και σε αυτό το Nations League. Τριπλέτα στη μεσαία γραμμή πλέον. Χρήστος Ζαφύρης, Χρήστος Μουζακίδης και Θανάσης Ανδρούτσος. Δύο αλλαγές έχουν κάνει οι Γερμανοί ως τώρα. Τρίτη δική μας αυτή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με το κεφάλι πίσω στον Τζολάκη για σιγουριά ο Μαυροπάνος. Περιμένει τον Βόλτε Μάντε να πάει κοντά του και ενδεχόμενα του κάνει και φάουλ ο Τζολάκης. Ο Βόλτε Μάντε στον Τζολάκη εννοώ. Δύο παίκτες της Hull City πλέον στην ενδεκάδα της εθνικής μας, Μουζακίτης και Τζολάκης. Ξεκάθαρο φάουλ που κερδίζει με σωστή τοποθέτηση στο κέντρο του γηπέδου από τον Φίλιπ Τρόι που μόλις δέχτηκε κίτρινη ο Φώτης Ιωαννίδης. Με πάσα η εκτέλεση του φάουλ πίσω από τον Τσιμίκα στον Κουλιεράκη. Ωραία η αλλαγή παιχνιδιού για τον Σάλιακα δεξιά. Με ρίσκο η πάσα προς τα πίσω. Διόρθωσε ο Ζαφύρης και στη συνέχεια ο Τζολάκης. Διεκδικεί ενάντια σε 2-3 Γερμανούς και κερδίζει κατοχή ο Φώτης Ιωαννίδης. Μασούρας άφησε το διάδρομο για τον Τσιμίκα που πάτησε περιοχή. Τον έκοψε λίγο πριν συγκλίνει η γερμανική άμυνα. Κατοχή και πάλι για την Ελλάδα. Σαφώς καλύτερη η εικόνα της εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο. Και το λέω αυτό παρότι οι Γερμανοί συνεχίζουν να είναι επιθετικοί, συνεχίζουν να έχουν την ίδια διάθεση να βγουν μπροστά, να ψάξουν τον γκολ. Χρειάζονται την νίκη όπως τη χρειαζόμαστε και εμείς. Νίκη σήμερα θα σημάνει την επίτευξη 2-3 μεγάλων στόχων για την εθνική μας ομάδα και σε αυτό το τουρνουά και εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς ο Κουλιεράκης. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Τελευταίο 20 λεπτό στην Τούμπα. Ελλάδα-Γερμανία 0-0.
1: Και αυτή την ώρα Παναγιώτη με την Ολλανδία να προηγείται 2-1. Η βαθμολογία διαμορφώνεται Ολλανδία-Ελλάδα από 8, Γερμανία 5, Σερβία 0. Όπως είμαστε τώρα. Συνεχίζουμε.
0: εφόσον υποθέσουμε, Άγγελε, και είναι και ρεαλιστικό αυτό, ότι ο πρώτος μας στόχος πριν αρχίσουν οι αγώνες σε αυτή τη League A του Nations League

ήταν να βάλουμε από κάτω μας τους Σέρβους, ανεξάρτητα τι θα κάναμε ενάντια στα δύο μεγάλα ονόματα του ομίλου, την Ολλανδία και την Γερμανία. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί και χάρη στις πολύ καλές εμφανίσεις και τα αποτελέσματα βέβαια της εθνικής μας, και επειδή οι Σέρβοι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Για να δούμε τον Βόλτεμάτι εδώ, τον κόβει η άμυνά μας και πάσα προς τα πίσω με καθαρό μυαλό όμως από τον Μουζακίτη. Ιωαννίδης σε μία ακόμη από τις μπόλικες ομυρικές μάχες, κυρίως με τον Μάλικ Τσάου, που δίνει ο Τουρπέν πάντως το πλάγιο για τους Γερμανούς. Ο Ιωαννίδης ήταν σίγουρος ότι είχε κερδίσει το πλάγιο. Για μία ακόμη φορά κοντέψε να του βγάλει τη φανέλα ο Τσάου. Ελλάδα και πάλι από τα δεξιά. Πολύ καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, έστω και χωρίς καθαρή ευκαιρία για την Ελλάδα στο μάτς, μετά από την μεγάλη του Γιώργου Μασούρα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δίλεπτο του μάτς. Εκείνο που δεδομένα έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί αισθητά, είναι η εικόνα μας ανασταλτικά. Η Γερμανία έκαναν φάση σχεδόν όποτε ήθελαν, σχεδόν καταβούληση στο πρώτο ημίχρονο. Πρακτικά έχουν απειλήσει μόνο δύο φορές στο δεύτερο μέρος και κυρίως με εκείνο το ψιλοκρεμαστό του Λένι Κάρλ στο 46, δηλαδή αμέσως μετά την επανέναρξη του αγώνα. Τώρα έχουμε φτάσει πλέον στο 73. Παρατηρήσεις στο μεταξύ και κίτρινη κάρτα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς από τον Κλεμάν Τουρπέν. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει να χάσει το επόμενο μάτς ο προπονητής της Εθνικής, αστειεύομαι. Υπενθυμίζω ότι είχε αποβληθεί ο Βασίλης Τωροσίδης από τον πάγκο της Εθνικής στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο παιχνίδι. Υψηλό το διακύβευμα. Συμπολικό πάθος και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Σε θέση άμυνας η Εθνική μας, ο Ελμάλα από τα δεξιά. Αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη, πολύ έξυπνα άφησε την μπάλα να περάσει έξω ο Μάνος Σάγιακας. Και αυτός γνωρίζει καλά το γερμανικό ποδόσφαιρο και τον γνωρίζουν και εκείνοι από την θητεία του στην Ζανκ Πάολη μέχρι πρότινος. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ετοιμάζει και τέταρτη αλλαγή σε λίγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ένα ακόμη βολέ από τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Κατέβασε ο Ιωαννίδης. Κέρδισε καθαρά, έχω την αίσθηση, αυτή τη φορά ο Τσάο. Και τώρα ο Βόλτεμάντε πήγε να κάνει την πάσα για τον Ελμάλα. Σε μια απόπειρα συνεργασίας των δύο αναπληρωματικών του κλοπ. Κατοχή για την Ελλάδα. Με ελεύθερο αυτό το φάουλ λίγο έξω από την περιοχή μας. Με ένα σφύριγμα του Κλεμάν Τουρπέν ζητά από τον Κωνσταντίν Τζολάκη να δώσει συνέχεια στο μάτς. Δεν βιάζεται εκείνος. Το ζητά και με μια χειρονομία ξανά ο Τουρπέν, ο οποίος δεν ξέρω αν άρχισε να μετράει εδώ. Φάουλ υπέρ της εθνικής μας τη φορά αυτή, καταλογίζεται. Φάουλ φυσικά από τον Μάλικ Τσάου στον Φώτη Ιωαννίδη και κινήθηκε απειλητικά προς την πλευρά του Τουρπέν ο Τσάου. Τον σταμάτησαν 2-3 συμπαίκτες του. Η αλήθεια είναι ότι, το έλεγα και νωρίτερα, έχουν δώσει ομυρικές μάχες αυτοί οι δύο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που έμεινε μόνος μπροστά ο Ιωαννίδης για την Ελλάδα. Εδώ ξεκάθαρα έκανε φάουλ, βρίσκοντας με τον αγκώνα στο κεφάλι τον center forward της Sporting Λισαβόνας, ο center back της Newcastle United. Φάουλ σε καλή θέση για την Ελλάδα. Αποθέσει μέσα αριστερά. Στο 75, Τσιμίκας στην εκτέλεση, στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, κατεβαίνει στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που έκανε μερικά βήματα πίσω για να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Ωραία είναι η σέντρα, στο δεύτερο δοκάρι, ευκαιρία, χαμένη. Δεν υπήρχε, έχω την αίσθηση, offside στην προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα. Το παιχνίδι έχει διακοπεί γιατί είναι

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πεσμένος μέσα στην μεγάλη περιοχή της Γερμανίας. Είμαστε στο 76. Προηγούμενη φάση ξεκίνησε από σέντρα του Σάλιακα προς τον Μασούρα, ο οποίος υποδείχθηκε εν τέλει offside από τον δεύτερο βοηθό, τον Μπενζαμέν Παζές. Σηκώνεται με τα πολλά ο Δήμος Μαυροπάνος και ακούτε το χειροκρότημα ενθάρρυνσης από την εξέδρα. Γεμάτη τούμπα και απόψε για ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού της εθνικής μας. Στάσαμε κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη την Πέμπτη. Η άμυνα μας λήγησε εν τέλει στην Ολλανδική πίεση στο 89. Αλλά το 2-2 μας κράτησε αίτητους και στην κορυφή του γκρουπ. Παραμένουμε αίτητοι, παραμένουμε στην κορυφή του γκρουπ με παρέα για την ώρα. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Χρήστο Μουζακίτη. Αφήνει για τον άλλο φοβερό πιτσιρικά, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος έκανε μια φιλόδοξη διαγώνια πάσα για τον Ιωαννίδη. Δυσκολεύτηκε ο Παύλοβιτς. Ο Ιωαννίδης δυσκολεύει και τον Άντων στην εξέλιξη. Τσαφίρης για την Ελλάδα. Πολύ καλύτερη, το λέω ξανά, η εικόνα της εθνικής μας στο δεύτερο ημίχρονο. Μπήκαμε στο παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Ωραίο το 1-2. Έχει ανέβει ο Κουλιεράκης που έχει καλό αριστερό. Παίρνει το κόρνερ και ζητά από τον κόσμο να ανεβάσει τους τόνους. Πολύ ωραίο το 1-2 του αριστερού fullback του Κώστα Τσιμίκα με τον αριστερό στόπερ τον Ντίνο Κουλιεράκη. Κέρδος για την Ελλάδα. Κόρνερ για μόλις δεύτερη φορά στην βραδιά. Τώρα θα γίνει αλλαγή, νομίζω πριν από το κόρνερ. Βγαίνει ο Ντίνος Χατζηδιάκος, ζητώ συγγνώμη, ο Ντίνος Μαυροπάνος και περνάει στη θέση του ο Πάνος Βρέτσος. Δεν ξέρω αν είναι προληπτικά μετά και τον προηγούμενο τραυματισμό του ή όχι. Σε κάθε περίπτωση την έκανε την αλλαγή στο κέντρο της άμυνας ο Γιωβάνοβιτς. Στο κόρνερ από τον Ζαφίρη πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ρέτσος και Κουλιεράκης το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας πλέον. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με πλάγιο της Γερμανίας κοντά στο κόρνερ δεξιά, όπως αμήνονται οι Γερμανοί. Ίσως όντως υπήρχε αλλαγή εδώ. Ευνοούνται από μια κόντρα στο κέντρο του γηπέδου και στην εξέλιξη παίρνουν φάουλ και κάρτα στον Σάλιακα στο κέντρο του γηπέδου στο 79. Τσιμίκας, Ζαφίρης και τώρα Σάλιακας παίζουν με κίτρινη από πλευράς της εθνικής μας, ο Άντων και ο Τρόι από πλευράς της Γερμανίας. Ελλάς, Ελλάς από τις εξέδρες της Τούμπας, καθώς φτάσαμε πλέον στο 80. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ένα πολύ πιο ζωντανό παιχνίδι από την εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ενδιαφέρον το μάτς έτσι κι αλλιώς. Αισθητά καλύτερη παρουσία της Ελλάδας στο δεύτερο μέρος. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και το γύρισμα σε πρώτο χρόνο από πλευράς των Γερμανών από τον Σαΐντ Ελμάλα, λιβανέζικης καταγωγής, half extreme της Κολωνίας. Το πλάγιο είναι για τους Γερμανούς παρά τις διαμαρτυρίες από ελληνικής πλευράς. Βάλτεμαρ είχε χώρο αλλά δεν σκέφτηκε καν να κάνει σουτ. Σέντρα στην καρδιά της ελληνικής άμυνας. Αφήνουμε την μπάλα. Την αφήνει ο Τσιμίκας να βγει έξω και καλά κάνει. Δεν είναι ότι κερδίζουμε χρόνο, είναι ότι κυρίως κερδίζουμε την ευκαιρία να διώξουμε τους Γερμανούς από τα όρια της περιοχής μας. Βολέ

για μία ακόμη φορά από τον Τζολάκη. Απευθείας πλάγιο παρά την προσπάθεια του Ιωαννίδη από τα χέρια του Φίλιπ Τρόι πίσω στον τερματοφύλακα της Γερμανίας, τον Γιώνα Σούρμπιχ. Εκείνος αφήνει με τα χέρια στον Άντων που πλησιάζει προς την μεσαία γραμμή πίσω στον Ούρμπιχ. Τώρα έχει έρθει ο Αλεξάνδρ Παύλοβιτς για να πάρει μπάλα και να την κατεβάσει. Παίζουν σχεδόν αποκλειστικά από τα αριστερά οι Γερμανοί. Τώρα μετά την κίτρινη του Σάλιακα ίσως το κάνουν ακόμη περισσότερο και δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει. Εδώ υπάρχει χέρι. Ακούσιωμένα αλλά ξεκάθαρο χέρι από τον Φλόριαν Βίρτ στο κέντρο. Το είδα και εγώ από εδώ από τα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Αποκλείται με το είδο Τουρπέν, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν θα δοκιμάσει ο Κλόπ κάποια στιγμή να πάει τον Ελμάλα στην φυσική του θέση. Αν και σίγουρα είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του Σέρχαντ. Κυρίως το πρώτο ημίχρονο ταλαιπώρησε τον Σάλιακα και ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις για τους Γερμανούς. Ο Ζαφίρης καταφέρνει ενάντια σε 3-4 να βγάλει την μπάλα και εν τέλει παίρνουμε το φάουλ. Ο Ανδρούτσος το πήρε μετά τις μάχες που έδωσε ο Ζαφίρης για να βγάλει την μπάλα από την άμυνα προς το κέντρο. Ο Τζολάκης θα εκτελέσει το φάουλ αφού κάνει δύο ακόμη αλλαγές ο Κλοπ.

ο Κοντέ και ο Μπάουρ παίρνουν στο παιχνίδι. Μπάουρ της Celtic. Τον πάσα Κοντέ της Hoffenheim. Ο Ντέρι Σέρχαντ βγήκε. Ο Τόμ Μπίσοφ επίσης βγήκε. Και τώρα λογικά θα πάει ο Ελμάλα από τα αριστερά. Κατοχή για τους Γερμανούς. Κυκλοφορία γύρω από την περιοχή μας. Σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Εκεί έβγαινε ο Τζολάκης, ο Ρέτσος. Βγήκε και έκοψε. Ο Κουλιεράκης ήτανε. Χωρίς να ξέρει τι γίνεται πίσω του. Το σούτ από μακριά περνάει περίπου ένα μέτρο. Το σούτ του Βίρτς πάνω από την εστία της εθνικής μας. Θέλησε να τονώσει την μεσαία του γραμμή κυρίως. Με τις δύο τελευταίες αλλαγές ο Κλοπ. Καθώς οι Γερμανοί παίρνουν ξανά περισσότερες πρωτοβουλίες έχοντας μπει στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Στο 85. Τσάου. Δεξιά για τον Τρόι που κάνει τη σέντρα απευθείας στα χέρια του Τζολάκη που έχει διαβάσει τη φάση για μία ακόμη φορά και την τελείωσε εν τη γενέση της. Ψάχνει με ένα ισχυρό βολέο ο Έλληνας τερματοφύλακας και πάλι τον Φώτη Ιωαννίδη. Στραβοκλωτσιά ο Καρέτσας θέλησε να την εκμεταλλευτεί. Στραβοκλωτσιά του Φίλιπ Τρόι. Αλλά ήταν πολύ μακριά από τον άσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ πλέον. Τσιμίκας κράτησε κατοχή προς ώρας ενάντια στον πανύψηλο Νίκ Βολτεμάντε. Βγήκε η μπάλα σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό. Πλάγιο για τη Γερμανία. Τσάου για τον Άντον. Ξανά από τα αριστερά οι Γερμανοί. Με τον Ελμάλα τη φορά αυτή, μετά την έξοδο του Σέρχαντ. Τους καθυστερεί με το τάκλ ο Θανάσης Ανδρούτσος, που βοηθάει πάρα πολύ

0: Το pressing ως πρώτη γραμμή άμυνας μαζί με τον Ζαφίρη και τον Μουζακίτη. Εκεί στα 10-20 μέτρα έξω από την μεγάλη μας περιοχή. Σέντρα είναι επικίνδυνη, η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι και χάνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον προωθημένο δεξιό μπακ της Γερμανίας, τον Φίλιπ Τρόι. Τον έχασε η άμυνα μας εκεί. Στη φάση αυτή στο 86 η σέντρα από τα αριστερά στην γωνία της μικρής μας περιοχής. Ο Τρόι μπήκε σφίνα ανάμεσα στους Έλληνες αμυντικούς. Δεν τον ακολουθούσε κανείς μας, αλλά δεν κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα, δεν κατάφερε να βρει στόχο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που χάνουν οι Γερμανοί μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το 43. Και μόλις δεύτερη φάση που δημιουργεί η ομάδα του Κλοπ ουσιαστικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν επικίνδυνη. Αυτό σημαίνει κυρίως ότι με τη βοήθεια και των αλλαγών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς η Ελλάδα βρήκε τρόπο να μειώσει, να περιορίσει τους κινδύνους. Η Γερμανία είναι ξεκάθαρα η πιο επιθετική ομάδα και πατάνε και πάλι η περιοχή μας. Οι προϋποθέσεις για ένα σουτ. Τρεις παίκτες έβαλαν την κόντρα και ο Ιωαννίδης μία ακόμη μονομαχία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό ήταν φάουλ και για κάρτα και με γυμνό μάτι και ένα παιδί θα το έδινε. Το φάουλ του Τσάου στον Ιωαννίδη που παίρνει το πλάγιο. Ίσως ο Τουρπέν θεώρησε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την προσπάθεια του Ιωαννίδης, αλλά πού θα πήγαινε, όλα αυτά γινόταν στο κέντρο του γηπέδου. Ακόμη μια αλλαγή για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κλείνει τις αλλαγές του. Καταχειροκροτούμενος ο Φώτης Ιωαννίδης από το κοινό της Τούμπας, δίνει τη θέση του στον Μπάμπη Κοστούλα. Στο 88 χειροκρότημα που το κέρδισε με την προσπάθειά του, με την μαχητικότητά του, με την συμβολή του στο μάτς, ένα μάτς που ήταν πολύ μονόπλευρο σε βάρος μας. Ο σέντερ φορ της Sporting Λισαβόνας, δίνοντας τη θέση του στον Μπάμπη Κοστούλα. Ο εντυπωσιακός πιτσιρικάς της Brighton είναι ίσως η τελευταία απόπειρα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να πάρει το maximum από αυτό το match. Να ψάξουμε μία φάση που θα μπορούσε να μας αποφέρει αυτό το ένα αλλά τόσο πολύτιμο γκολ. Δεν μένει πολύς χρόνος. Θα δούμε σε λίγο και πόσο είναι ο έξτρα χρόνος. Είμαστε πλέον στο 89. Πάντα 0-0 Ελλάδα-Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Μπάουρ για τον Τρόι που έχασε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα για τους Γερμανούς που κυκλοφορούν την μπάλα με χαρακτηριστική άνεση, θα μπορούσα να πω, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα στα όρια της περιοχής μας. Το Μπάουρ εικάζονται τον έβαλε ο Κλοπ για να παίξει λίγο περισσότερο κάθετα, ενώ ο Κοστούλας παίρνει ένα φάουλ για κάρτα και τη δείχνει τη φορά αυτή ο Τουρπέν στον Μάλικ Τσάου. Δεν την πήρε για τόσα φάουλ που έκανε νωρίτερα ο center back της Newcastle στον Φώτη Ιωαννίδη. Το πρώτο φάουλ που κάνει στον Μπάμπη Κοστούλα στο κέντρο του γηπέδου. Πήρε μπάλα, πήρε και τον αντίπαλο. Κίτρινη για τον Τσάου. Στο τελευταίο λεπτό πλέον, με τον κόσμο να ζητά αυτό το ένα γκολ. Ο Τρόι με το στήθος. Τον πιέζει ο Κοστούλας. Ο Καρέτσας κυνηγάει τον κίπερ της Γερμανίας που όμως βγάζει με ψυχραιμία από τα δεξιά προς τα αριστερά της περιοχής του. Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος στην Τούμπα. Τρία λεπτά στη χειρότερη για να κρατήσουμε. Τρία λεπτά στην καλύτερη για να βρούμε γκολ. Ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο τερέν, στο δεύτερο ημίχρονο και τον Καρέτσα και τώρα τον Κοστούλα. Εκεί δεν είναι καλό να επιτρέψουμε σουτ και δεν το κάναμε. Τσάου. Ο κόσμος τραγουδά τον εθνικό ύμνο σε αυτή την τελική ευθεία του αγώνα στο 90-1. Δεδομένα η εθνική ομάδα με τις επιτυχίες της τα τελευταία χρόνια ξανακερδίζει τον κόσμο, ξανακερδίζει την προσοχή του κοινού, γιατί η αγάπη είναι δεδομένη. Δεδομένα είναι και τα βήματα προόδου. Αρχίσαμε από την τρίτη κατηγορία και τώρα είμαστε πλέον πρώτοι στον όμιλο μας, στην πρώτη κατηγορία. Για να δούμε αυτή τη φάση, δεν πρέπει να επιτρέψουμε ευκαιρία μέσα στην περιοχή μας. Και με τα πολλά, η φάση σταματά με φάουλ υπέρ της Ελλάδας, λίγο έξω από την μικρή περιοχή που το πήρε ο Ντίνος Κουλιεράκης. Τα πάντα στο ποδόσφαιρο μπορούν να αλλάξουν σε μία στιγμή, το ξέρουμε όλοι καλά αυτό, και κινδυνέψαμε, είναι η αλήθεια, σε αυτήν εδώ τη φάση που θα μπορούσε να είναι και η τελευταία στο παιχνίδι, με μία κεφαλιά πάσα προς Μπάουρ και Βόλτε Μάντε στην καρδιά της περιοχής μας. Ίσως εμείς θα έχουμε την τελευταία ευκαιρία για εκδήλωση επίθεσης. Δεν είναι καλό το βολί του Τζολάκη. Απευθείας έξω. Πλάγιο για τη Γερμανία. Πίσω από τον Τρόι στον έτερο τερματοφύλακα, τον Ούρμπιχ. Βιάζονται οι Γερμανοί που έχουν εκείνη τώρα τις προϋποθέσεις για μια τελευταία επίθεση στο μάτς. Έγινε το 1-2. Η ατομική προσπάθεια. Πέφτει ο Ανδρούτσος. Βγάζουμε την μπάλα από την περιοχή μας. Άντων. Πάσα δεξιά για τον Τρόι. Και πάλι ο Βάλντεμαρ Άντων σε ρόλο δεκαριού, ο στόπερ της Γερμανίας. Κυκλοφορία από τους Γερμανούς με τον Παύλοβιτς. Ο Ελμάλα ανοίγει για τον Μάλικ Τσάου, ο οποίος κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει και μαζεύει ο Τζολάκης. Και καταχειροκροτείται σαν να σκόραρε ο τερματοφύλακας της Hull City πλέον. Τέλος. Τέλος το μάτς, 0-0. Ο Τζολάκης τον πανηγυρίζει και ας μην σκόραρε, ίσως το επόμενο παιχνίδι. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μετά την μεγάλη νίκη στο Augsburg την περασμένη εβδομάδα, κρατάμε τους Γερμανούς και στην Τούμπα. Δεν δεχόμαστε γκολ από την ομάδα του Jürgen Klopp ούτε στο δεύτερο παιχνίδι. Μας πίεσαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο, είναι η αλήθεια. Στο δεύτερο η εικόνα της Ελλάδας ήταν αισθητά πιο θετική, με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις, και υποψιάζομαι και με τα όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στους παίκτες του στο ημίχρονο. Μπήκαν σαφώς πιο διψασμένοι, ζητώ συγγνώμη, σαφώς πιο αποφασισμένοι οι παίκτες μας στο δεύτερο ημίχρονο. Παρά την δεδομένη επιθετικότητα της Γερμανίας και στο δεύτερο μέρος, ήταν εντελώς διαφορετική η εικόνα του αγώνα. Δεν βρήκαμε μια καθαρή φάση σε ολόκληρο το παιχνίδι. Μετά την πιο καθαρή, θα μου επιτρέψετε να πω, σε όλο το μάτς συνολικά, εκείνη του Γιώργου Μασούρα, πριν καν συμπληρωθεί το δίλεπτο. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η Ελλάδα ανεβαίνει στους 8 βαθμούς. Δεν ξέρω, Άγγελε, αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έχει γίνει, αφού ακούσουμε πρώτα το διαφημιστικό μήνυμα που επήγει. Βέβαια. Και αμέσως μετά θα σου πω.
2: Eurosport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Eurosport.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει, αγαπητέ Παναγιώτη, είναι ότι η Ολλανδία με τη νίκη της 2-1 κόντρα στη Σερβία ισοβαθμεί με την εθνική μας στην πρώτη θέση. Πρώτη η Ολλανδία, δεύτερη η εθνική μας με 8 βαθμούς, ακολουθεί η Γερμανία με 5 και τελευταία η Σερβία μετά από 4 παιχνίδια χωρίς βαθμό. Αυτά έχουν γίνει πάλι.
0: Αυτό σημαίνει, Άγγελε, σημαίνει αρκετά πράγματα. Καταρχάς ότι είμαστε ακόμη μέσα στη διεκδίκηση της...
1: Λοιπόν, ακόμα είμαστε μέσα στη διεκδίκηση. Βεβαίως έχουμε τα παιχνίδια, έχουμε τα παιχνίδια με την Ολλανδία και τη Σερβία. Την Ολλανδία εκτός και τη Σερβία εντός στη διακοπή του Νοεμβρίου, έτσι.
0: Επίσης είναι πολύ σημαντικό, ισχύει ακριβώς, όπως λες, τα δύο τελευταία παιχνίδια σε αυτό το...
1: Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα, Παναγιώτη,
0: Νόμιλο.
1: Κάποιο
0: δηλαδή,
1: πρόβλημα έχει...
0: Δηλαδή, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας,
1: ναι,
0: εν ώψη της κλήρωσης του Euro 2008 στις 6 του Δεκέμβρη του Belfast, που η ήταν τρίτη ένας θέση είναι το...
1: Η τρίτη θέση είναι εξασφαλισμένη. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι από την Ολλανδία και τι θα πάρουμε από τη Σερβία, προκειμένου να βελτιώσουμε τη... και γιατί όχι να... τη δεύτερη θέση.
0: Ξέρεις, υπήρχε νωρίτερα, δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία πριν έρθω στην, στην Τούμπα για το παιχνίδι. Σε αυτό το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στους 11 πρώτη. Δεύτερη στην ισοβαθμία με τους πρώτους Ολλανδούς με την διαφορά τερμάτων και έχουμε να παίξουμε μεταξύ μας εκτός έδρας και να υποδεχτούμε τη Σερβία στον Βόλο, στο παιχνίδι που θα...
1: Στο Πανθεσσαλικό θα υποδεχτεί η εθνική μας τη Σερβία. Με τους Γερμανούς τελειώσαμε, πήραμε 4 βαθμούς, 3 από τη Σερβία και έναν από την Ολλανδία.
0: Ελπίζω να ακούτε την αποθέωση...
1: Με κάποιες διακοπές, σε ακούμε την, και σένα, ακούμε και την αποθέωση.
0: Τούμπα, ωραία, γιατί καταχειροκροτούμενοι από το κοινό και σχεδόν κανείς δεν έχει φύγει από... του αγωνιστικού χώρου, ανταποδίδουν το χειροκρότημα, χειροκροτεί η ομάδα τον κόσμο, χειροκροτεί ο κόσμος την ομάδα, δεν μπόρεσε να κερδίσει κανένα από τα δύο, πολύ δύσκολα έτσι κι αλλιώς παιχνίδια εδώ στην Τούμπα μέσα σε 4
1: γιατί
0: μέρες.
1: Γιατί Παναγιώτη, αν μας λέγανε από την αρχή, αν μας λέγανε από την αρχή ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν θα χάσετε και θα πάρετε 2 βαθμούς, δεν θα το αγόραζες εγώ κατευθείαν.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω καθόλου.
1: Γιατί παίζουμε με Γερμανία, Άγγελε, και Ολλανδία. Δεν παίζουμε με αντιπάλους δεύτερης ποιότητας.
0: Να υπενθυμίσω, οι Γερμανοί βέβαια, εντάξει, οι άνθρωποι έχουν πάρει 4 παγκόσμια κύπελα και 3 ευρωπαϊκά. Οι Ολλανδοί έχουν παίξει 3 φορές σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς έχουμε προκριθεί. Στην τάξη μεγεθών.
1: Ναι, εντάξει. Σίγουρα υπάρχει μία διαφορά, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.
0: Όχι, αλλά... το λέω για να υπερθεματίσω σε αυτό που έλεγες ακριβώς πριν, ότι είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα. Το...
1: Οι δύο βαθμοί που πήραμε στα παιχνίδια τα εντός έδρας με τους Ολλανδούς προχθές και με τους Γερμανούς σήμερα είναι χρυσάφι για εμένα. Με δεδομένο ότι έχουμε κερδίσει εκτός έδρας στη Σερβία και κάναμε την πρώτη μας νίκη κόντρα στη Γερμανία εκτός έδρας. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα με την Τούμπα δεν μας επιτρέπει να έχουμε τον Παναγιώτη Μπλέτσο. Να θυμηθούμε λοιπόν, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1 είναι τα αποτελέσματα της σημερινής βραδιάς. Λοιπόν, θυμίζω. Στον όμιλό μας, Ολλανδία 8, Ελλάδα 8, Γερμανία 5, Σερβία 0 μετά το πέρας των 4 πρώτων αγωνιστικών. 7-5 τα γκολ για την Ολλανδία, 5-3 για την εθνική μας, 3-2 για τη Γερμανία, 3-8 για τη Σερβία.

0: δούμε και πότε είναι το επόμενο παιχνίδι, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής του επόμενου αγώνα. Λοιπόν, η εθνική μας την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ολλανδία και θα ολοκληρώσει τα παιχνίδια του ομίλου με την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία στις 16 Νοεμβρίου. Και το παιχνίδι στην Ολλανδία αλλά και το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό κόντρα στη Σερβία θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο. 13 Νοεμβρίου Ολλανδία-Ελλάδα, 16 Νοεμβρίου Ελλάδα-Σερβία. Λοιπόν, και πάμε αμέσως, αφού είδαμε το πρόγραμμα, είδαμε τις βαθμολογίες, είδαμε πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής η κατάσταση, να ακούσουμε το σχόλιο του Χρήστου Κοντού για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν 0-0. Χρήστο, καλησπέρα. Όπως έλεγα και στον Πάνο, αν κάποιος μου έλεγε πριν από τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία ότι θα μπορούμε να κερδίσουμε 2 βαθμούς, θα το αγόραζα αμέσως, κατευθείαν.
1: Εντάξει τώρα, το έκανες και εσύ λιγάκι λύσα. Όχι και 2, παραπάνω. Στα όνειρά μας δεν μπορεί να είμαστε φτωχοί. Δεν θα είμαστε λίγο πλούσιοι.
0: Δεν είναι θέμα όνειρων, είναι θέμα πραγματικότητας και η Γερμανία και η Ολλανδία είναι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή από εμάς.
1: Κοίταξε, μα είναι πραγματικότητα. Αν δεν είχαμε φάει ένα γκολ στο 90, θα είμαστε με τα ρούχα στο 8 και πιθανότατα πρώτη.
0: Ναι, εντάξει, δεχτήκαμε τον γκολ στο 90, αλλά ακυρωθήκανε και 2 γκολ των Ολλανδών. Θα μου πει, ακυρώθηκε και ένα δικό μας.
1: Ανακυρώθηκε και σε εμάς, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Ήταν κάτι αντικανονικό που ακυρώθηκε.
0: Όχι, δεν είπα εγώ όχι. Εγώ μαζί σου είμαι, συμφωνώ. Αλλά...
1: Αυτό είναι το VAR. Γιατί αν δεν ήταν το VAR, πιθανώς τώρα θα πετούσαν διαφορετικά υπέρ της Ολλανδίας, υπέρ της Γερμανίας. Υπάρχει το VAR και με κάποιο τρόπο αποκαταστά.
0: Τέλος πάντων, στο δεύτερο ημίχρονο θέλω να πω ότι η Ολλανδία, όπως είμαστε εμείς, πολύ καλύτεροι στο πρώτο. Στο δεύτερο ήταν η Ολλανδία. Στο πρώτο ημίχρονο πράγματι αξίζαμε να προηγούμαστε με 2-0. Δεχτήκαμε την ισοφάριση.
1: Είχαμε ένα-δυο περισσότερες επιλογές στα χαφ. Θα ήμασταν πολύ πιο ανταγωνιστικοί και με τους Ολλανδούς στο δεύτερο ημίχρονο και με τους Γερμανούς στο πρώτο. Νομίζω ότι η εικόνα του πρώτου μηχρόνου που θύμιζε λίγο, εμένα μου θύμισε εκείνη την ταινία «Η γέφυρα του Παταμού Κουβάη» που κάτι ταλέπορη, εχμάλωτη, με το πιστόλι στο κρόταφο, πηγαίναν και ανεβαίναν και κατεβαίναν βουνά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο το πρώτο 45 λεπτό.
1: Δύσκολο,
0: πολύ δύσκολο.
1: Δηλαδή, εφιαλτικό να περνάει λεπτό με λεπτό και λες αμά να τελειώσει, έτσι, πόσες τελικές κάνανε, 15. Εντάξει, δεν ήταν όλες οι τελικές.
0: Σου πω συνολικά τις τελικές. Ναι, κάπου εκεί είναι. Περίμενα να το ξαναδώ άλλη μια φορά και θα σου πω για το τι τις τελικές που είχαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί λοιπόν στο παιχνίδι με εμάς είχαν 24.
1: Πήγαν 24. Ναι. Καλά, εντάξει, με κάτι σου που πήγανε.
0: Καλά, εντάξει, ναι, δεν είναι τώρα το θέμα. Το θέμα είναι ότι καταφέραμε, ξεπεράσαμε το πρώτο 45 λεπτό που δεν ήταν καλό για τα εθνικά χρώματα. Οι Γερμανοί μας πίεσαν, ακυρώθηκε το γκολ. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, πήραμε τον βαθμό, σταθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλύτερα σε σχέση με το πρώτο.
1: Μιλάμε για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Εντάξει, μπορώ να δεχθώ ότι ο βαθμού είναι κάτι παραπάνω από ένα φιλικό αυτή η διοργάνωση. Δεν έχει τη βαρύτητα που είχε ένα παγκόσμιο κύπελο ή ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο και γι' αυτό είδαμε ότι ο Κλοπ το παραξεχύλωσε πριν 44 παίχτες. Μόνο εμένα δεν κάλεσε, που έχω ένα ξάδερφο στη Γερμανία. Που ενδεχομένως μπορούμε να πούμε ότι.
0: Θα σε καλέσει στο επόμενο παράθυρο
1: του. Μπορεί, ναι. Αν το μάθει τώρα που το είπα, μπορεί να με καλέσει. Δεν ξέρω τι θα καλέσει και εκεί πέρα. Που ενδεχομένως αν έφτιαχνε μια γερή 23-26, πόσο είναι από. 44 πήρε, ας πούμε, και δεν έκανε πολλά πράγματα, αλλά ήταν και διαφορετική εικόνα της ομάδας. Αλλά στο τέλος ημέρας, αυτό που μετράει για την εθνική μας ομάδα είναι ότι μετά από 4 αγώνες μέσα σε 10 μέρες, Πέμπτη με Κυριακή είναι 10, γιατί ακούω τον Ισίδωρο που λέει 11, είναι λάθος, είναι 10 μέρες και 2 ώρες από τότε που παίξαμε το πρώτο παιχνίδι στην Σερβία. Είναι απίστευτα δύσκολο πρόγραμμα και το κουπί το σηκώσαν 4-5 πέφτες που σχεδόν δεν χάσανε λεπτό. Πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Είναι και με ταξίδια και πήγαινε και έλα και δυσκολίες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ σε επίπεδο εθνικών ομάδων 4 παιχνίδια.
0: Όχι, είναι πρώτη φορά που το είδαμε.
1: Ούτε σε Μουντιάλ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ανά 2,5 μέρες παιχνίδι. Είναι και με ταξίδια ενδιάμεσα, έτσι. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένας άθλος αυτό που έχει κάνει η εθνική μας δείχνει σήμερα πόσο πολύ αδείξε τον εαυτό της. Την προηγούμενη διοργάνωση με αυτά τα παιχνίδια γκάφα με τη Σκωτία, να μάθει όπως είχαμε πάρει 0-3, καταφέραμε και το χάσαμε 3-1. Κανείς δεν κατάλαβε πώς το χάσαμε. Και με τη Δανία ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί.
0: Είμαστε καλοί και με τη Δανία.
1: Εμείς είχαμε τα δοκάρια της ευκαιρίας, οι Δανείοι βάζανε τα γκολ.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Χρήστο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ναι. Η αλήθεια όμως είναι ότι τώρα μας ευνοεί λίγο η τύχη. Γιατί...
0: Λοιπόν, με την τρίτη θέση που τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει, η τρίτη θέση είναι δεδομένη πλέον, έτσι.
1: Στο... Ναι, γιατί δεν μας στάνουν και τρεις κερδίτες να κάνουμε, δεν μας στάνουν.
0: Οι... Δύο παιχνίδια μένουν, όχι τρία.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Και έχουμε 8 βαθμούς και οι Σέρβοι 0.
1: Ναι, ναι, κερδίτες να κάνουμε λοιπόν. Κοίταξε, είναι ένα πολύ.
0: Εξασφαλίσαμε πιθανό... πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του 2028, σωστά.
1: Ναι, στο γύρο και με τους βαθμούς που έχουμε πάρει, κατά πάσα πιθανότητα που φεύγουμε και τον Μπαράζ για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Γιατί από τους 4 τρίτους, οι δύο πέφτουν κατευθείαν και οι άλλοι δύο κάνουν ένα Μπαράζ μεταξύ τους, ένα play-off, για να δούμε ποια θα μείνει στην πρώτη κατηγορία και ποια θα πάει στη δεύτερη. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα με τους 8 βαθμούς μίνιμουμ που έχουμε πάρει μέχρι τώρα, δεν νομίζω ότι θα μπούμε στην περιπέτεια των Μπαράζ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να είμαστε ίσως καλύτερη δεύτερη. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στην πορεία, είναι μακρινό το σενάριο αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν κάνει το διπλό στη Σερβία η Γερμανία και στα υπόλοιπα κερδίσουν οι γηπεδούχοι, που είναι φυσιολογικό δηλαδή να πεις ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν Ολλανδούς και Ολλανδοί εμάς και εμείς τους Σέρβους. Στην περίπτωση αυτή θα προκύψει τριπλή Ολλανδία στους 11. Και όλα θα κρυθούν στο ποιο θα κερδίσει, θα χάσει με περισσότερα γκολ. Εδώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με τους Ολλανδούς που είμαστε στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς έχουμε ίδια διαφορά τερμάτων.
0: 7-5-5-3. 2-2.
1: Ακριβώς, έχουν καλύτερη επίθεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Αυτό ενδεχομένως να αλλάξει, δεν ξέρω. Ίσως στα τελευταία αγωνιστικά να μας συμφέρει να κερδίσει η Ολλανδία κάτι μέσα στη Γερμανία για να το κλειδώσουμε το πράγμα. Αλλά είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό. Ας μείνουμε στο σήμερα. Αυτό που φάνηκε είναι ότι με το που είδε την εικόνα αιχμαλωσίας ο Γιωβάνος στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε μέσα, άλλαξε δύο χαφ, έβαλε και σχετικά νωρίς τον Μουζακίτη και πήραμε ανάσα στο κέντρο. Νομίζω ότι αυτή ήταν η αιτία που κατάφερε η εθνική μας. Δεν υπάρχουν μαγικά στο ποδόσφαιρο. Το κέντρο μας ήταν καλό στα προηγούμενα παιχνίδια, χαφ μας, αλλά ήταν κουρασμένοι. Δηλαδή αυτό ο Κουρμπέλης μέχρι τώρα δεν έπαιξε μόνο στα 70 λεπτά του αγώνα με την Γερμανία του μάτς που σκόραρε κιόλας. Μπήκε αλλαγή στο 70. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν είχε χάσει λεπτό. Είχε κρασάρει και δεν είναι και παιδάκι. 33 έγινε τον Νοέμβριο. Έτσι. Από εκεί και πέρα είδαμε παίχτες να τραβάνε πολύ κουπί. Ο Μαυροπάνος στο τέλος είδαμε τον άλλαξε γιατί φοβήθηκε μην πάθει καμία θλάση.
0: Και μάλιστα το ρώταγε κιόλας. Γιατί.
1: Γιατί ήθελε να παίξει. Είχε αυτή την τρέλα. Όπως ο Τζόλης που είχε πάθει θλάση και έλεγε να παίξω. Αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να παίρνει μια σωστή απόφαση εκείνη τη στιγμή. Μιλάς και το βάρος σε κάποιοι παίχτες. Η μισή ομάδα ουσιαστικά καταπονήθηκε πάρα πολύ. Και αυτό μας στέρισε φρεσκάδα. Δεν είναι εύκολο να παίξει κοντά σε τέτοιους αντιπάλους. Δεν παίζεις 4 παιχνίδια σε 10 μέρες με τη Βολδαβία και την Ρουμανία, ξέρω εγώ, ή την Φιλανδία. Παίζεις 4 μάτς. Έχεις παίξει 2 φορές με τη Γερμανία, μία με την Ολλανδία και μία εκτός με τη Σερβία. Είναι μυθικό αυτό που έχει κάνει η εθνική μας ομάδα. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή να μην είμαστε τα όνειρά μας στοχοί, να σκεφτόμαστε πλούσια. Think big που λένε και οι Άγγλοι. Σκεφτόμαστε μεγάλα πράγματα. Και αυτή η εθνική δείχνει ότι μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Είναι μια γενιά ιδιαίτερα ταλαντούχα σε πολύ.
0: Σιγά και σιγά σιγά βλέπω ότι αποκτούν και εμπειρία. Δηλαδή λάθη που κάνανε με τη Σκωτία, με τη Δανία. Τα αποφύγανε σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό στα δύο παιχνίδια αυτά με Ολλανδία. Μάλλον στα τρία Γερμανία. Γερμανία, Ολλανδία, Γερμανία.
1: Ναι, έτσι είναι. Τι να πεις τώρα. Θα πεις μετά αν και τα θα, δεν βγάζεις άκρη. Αν κρατούσαμε αυτό το 2-1 και δεν τρώμε τον κόλ στο 89, θα μου πεις, άμα δεν βάζαμε και τον κόλ στο 94 με τη Σερβία, θα τα άλλαζες. Να χαναμε να φέραμε χείς στη Σερβία και να κερδίσαμε την Ολλανδία. Ναι, θα τα άλλαζα. Αλλά αν δεν κερδίσαμε στην Ολλανδία, μπορεί να μην πήγαμε τόσο αέρα στη Γερμανία, τόσο ήρεμη. Ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, έτσι έχει γράψει όμως μέχρι τώρα και μένουμε με αυτά που έχει γράψει. Με το αν και θα, όπως είπες Χρήστο, δεν βγάζουμε άκρη.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ομάδα μας κατάφερε σήμερα βάζοντας φρέσκους παίχτες στα χαφ να ισορροπήσει το παιχνίδι. Γιατί έτσι όπως πήγαινε, έχει γύρει πολύ το γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ένα εφιαλτικό. Ήταν δηλαδή, δεν ξέρω ποιο ήταν πιο δύσκολο. Ημίωρο σχεδόν, γιατί εντάξει, ήταν όλα τα λεπτά η πίεση. Το δεύτερο με τον Ολλανδία ή το πρώτο με τη Γερμανία.
0: Το ίδιο δύσκολα, ήταν πολύ δύσκολα η ημίχρονα με τα δύο.
1: Οι Ολλανδοί μας βάλαν δύο γκολ και άλλα δύο που ακυρώθηκαν. Αλλά στην πραγματικότητα οι Γερμανοί μας είχαν πιάσει πιο καλά στο λαιμό. Και ας μην είχαν τόσο κλασικές ευκαιρίες. Γιατί οι Ολλανδοί όταν ανοίξαν την άμυνά μας βρήκαν δίχτυα, άσχετα τώρα στις λεπτομέρειες δεν μετρήσαν τα γκολ τους. Θέλω να πω λοιπόν ότι για την εθνική μας ήταν πολύ σημαντικό ότι βρήκε. Δεν φοβήθηκε ο Γιωβάνοβιτς να κάνει τις αλλαγές, να βάλει μέσα τον Ανδρούτσα, να βάλει μέσα το Μουζακίτη που έχει πολύ καιρό να παίξει. Ένα θέμα που υπήρχε ένα ερωτηματικό για το Μουζακίτη είναι ότι δεν παίζει στη Χάλ, δεν παίζει στον Ολυμπιακό. Όχι μόνο τώρα, και στο τέλος του περασμένου προαθλήματος δεν πολύ έπαιζε. Και αυτό νομίζω φοβήθηκε ο Γιωβάνοβιτς και δεν του έδωσε παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Είδες ότι δεν φοβήθηκε να βάλει τον Κιζερίδη, ένα παιδί που τώρα παίρνει το βάθος αντιπληρώσει στην εθνική μας ομάδα, που κάνει καταπληκτική χρονιά πέρυσι στη Χάλση, κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Τουρκία, αλλά μέχρι τώρα εκτός αποστολής θα έρθει τα προηγούμενα παιχνίδια. Άφησε απ' έξω το Τετέι, θα μπορούσε να κρατήσει Τετέι και να μην βάλει Κιζερίδη, αλλά είδε και προσαρμόσε τα πλάνα του πάνω στα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δεν βγήκε το πείραμα. Η αλήθεια είναι γιατί δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε καθόλου μπάλα από το ημίχρονο. Οι Γερμανοί παίρναν όλες τις δεύτερες μπάλες. Δηλαδή, κάθε φορά που απομάκρυνε η εθνική μας μπάλα πήγαινε πάλι στα γερμανικά πόδια και αυτοί ανανεώναν εύκολα και χωρίς κόπο τις επιθέσεις και την πίεση. Ευτυχώς πάλι για μια ακόμη φορά είχαμε καταπληκτικό Τζολάκι από τα δοκάρια. Δεν χρειάζεται να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις που είχε κάνει σε κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ήταν πάρα πολύ σταθερός.
0: Και ήταν και δύσκολες οι επεμβάσεις που έκανε. Ειδικά ναι, το δυνατό σου, δεν θυμάμαι ποιου Γερμανού που πήγαινε μέσα στη γωνία, στο φάουλ από το πλάι. Και με τόση πίεση ήταν πολύ σταθερό.
1: Τόση πίεση, θα περίμενε να πάει πάρα πολλές πιο φορές στην αιστεία μας. Δεν πήγε τόσες. Αλλά ήταν πάρα πολύ σίγουρος, είναι πολύ σημαντικό. Όταν σε πιέζει ο άλλος, μέχρι να τραυματιστεί κάπου στην έξοδο, θα σου δώσει ηρεμία και σιγουριά να ξέρει ότι θα βγει, θα την πιάσει την μπάλα. Και ο Τζολάκης από την αρχή μας το έδειξε αυτό, ότι είναι σε καλή μέρα, όλα τα γεμίσματα τα εξοδετέρωσε. Καλές τοποθετήσεις, γρήγορες αντιδράσεις. Ίσως μόνο το μόνο που. Τι να κάνει όμως με την πίεση που είχαμε. Που του έλεγε ο Τζιωβάνος να μην την μπάλα γρήγορα να την παίζει με τους πλάγιους, αλλά πού να την παίξει την μπάλα με τους πλάγιους, έτσι μπροστά όπως ήταν οι Γερμανοί και πιέζανε. Το καταλαβαίνω και σε αυτό το πράγμα ότι δεν είναι και εύκολο. Οπότε η εύκολη ζωή είναι να δώσει μια να πάει μπάλα στο κέντρο και ό,τι γίνει. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν καταπληκτικός, από εκεί ξεκινάνε όλα. Άμα έχει καλή μέρα τον τερματοφύλακά σου, νιώθει μια σιγουριά. Και αφού βγάλαμε το πρώτο δύσκολο ημίχρονο, πήγαμε σε ένα πιο ρεαλιστικό. Δεν εντυπωσιάσαμε στο δεύτερο μέρος, αλλά τους πιέσαμε κι εμείς. Βγήκαμε, κάναμε κάποιες καλές αντιπιθεσούλες. Θα μπορούσαμε ίσως μια πιο προσεκτική τελική πάσα να βγαίναμε σε πιο καθαρές ευκαιρίες. Δεν το καταφέραμε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε δύο κεφαλιές, πρώτη και στο δύο και λίγο αργότερα, πάλι με την μπάλα ψηλά στον αέρα, δεν μας ένιωσε η αντίπαλη άμυνα. Αλλά στο φινάλε, εμείς για ένα χ πηγαίναμε. Το χ το πήραμε.
0: Ο πρώτος στόχος επετεύχθη.
1: Ναι.
0: Τρίτη θέση. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro και είμαστε ζωντανοί και για τη διάδα, Χρήστο, έτσι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
1: Για μας, καταρχάς, το δύσκολο παιχνίδι να πάρουμε αυτό με τους Σέρβους. Να ξέρεις. Γιατί στην Ελλάδα έχει φανεί άπειρες φορές τα διάφορα παιχνίδια να φοβάσαι. Όταν ο άλλος έρχεται εδώ αδιάφορος και εσύ και
0: το παιχνίδι στο Βόλο, τελευταία αγωνιστική.
1: Βόλο. Μην μαθούμε να καμιά ζημιά. Γιατί στο μάτι με την Ολλανδία θα είναι μακιά μου, θα τα δώσουμε όλα. Έχουμε βέβαια δύο απολύσεις, δύο παίχτες μας δεν παίζουν. Ο Σαφίρης είναι ο ένας και ο Σάγιακας είναι ο δεύτερος. Δεν παίζουν λόγω καρτών, τους χάνουμε αυτά τα παιχνίδια και σίγουρα είναι ένα μείον. Καλό είναι να πηγαίναμε πάνω από σε αυτό το παιχνίδι. Με τον Άνδρες γενικά δεν έχουμε καλά αποτελέσματα, παρότι η τελευταία φορά που τους είχαμε παίξει σε ένα φιλικό βέβαια το 19 τους είχαμε κερδίσει εκεί πέρα.
0: Δεν πειράζει, θα τους κερδίσουμε τώρα, μη στενοχωριέσαι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν,
1: αν καταφέρουμε και πάρουμε χ εκεί. Μετά από εκεί και πέρα θέλουμε πιθανώς και μια ισοπαλία με τη Σερβία να μας φτάνει. Αν θεωρήσουμε δεδομένο ότι οι Γερμανοί θα κερδίσουν τους Ολλανδούς.
0: Μη σε νοιάζει, θα κάνουμε το 2-2 με Ολλανδία στην Ολλανδία και με Σερβία στο Βόλο και θα κλειδώσουμε και πρώτη θέση. Λοιπόν, Χρήστο, η ώρα είναι 12, πλησιάζει 12. Καλό, να σε ευχαριστήσω πολύ όλους για το σχόλιο σου. Καλή συνέχεια.
1: Πρωί 6 τα λέμε με τους φίλους.
0: Εσύ θα τα πεις το πρωί. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1-1-0 το ημίχρονο. Ολλανδία-Σερβία 2-1-1-1 το ημίχρονο. Ουαλία-Δανία 0-1-0-0 το ημίχρονο. Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1-0-0 το πρώτο ημίχρονο. Με αυτά και με αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει την αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλεια τη εκπομπή και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρο στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ήττη και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου της συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας μετά την χθεσινή λευκή ισοπαλία της με την Γερμανία στην Τούμπα, αφού ανταπεξήλθε στην πίεση των Panthers στο πρώτο μισό του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό και διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για πρόκριση στα προημιτελικά. Έχει κλειδώσει την τρίτη θέση και πλέον ζητά 3 βαθμούς σε 2 μάτς. Ολλανδία-Σερβία 2-1 στο άλλο αγώνα του δεύτερου ομίλου. Έτσι, στη βαθμολογία, Ολλανδία και Ελλάδα μοιράζονται την κορυφή με 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Στους 5 βαθμούς η τρίτη Γερμανία, ενώ η Σερβία συνεχίζει χωρίς βαθμό. Στις 13 Νοεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία. Με 2 παιχνίδια έπεσε χθες η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στην Greek Basket League. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων 103-74 και Ηρακλής Ολυμπιακός 68-78. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο 36χρονος διεθνής Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μουτιεγιούνας, ο οποίος υπέγραψε ετήσιο συμβόλαιο με τους Θεσσαλονίκης. Ξανά στο ποδόσφαιρο, την πρόθεση να κάνει δικό του το 100% των δικαιωμάτων του Ανδρέα Τετέη έχει ο Παναθηναϊκός, εξετάζοντας την εξαγορά του 30% που διατηρεί η Κηφισιά. 2 παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 έγιναν χθες. Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννησης Καρδίτσας 2-0. 3 μάτς γίνονται σήμερα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου στις 3 παρατέταρτο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκός στις 3. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport του αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με την Ελλάδα Ήρου. Ραδιοφωνική μετάδοση και των 3 αγώνων από την Ερασπόρο. Ξανά στο μπάσκετ, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Έσπερος 87-79 χθες για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Κρόνος Πανιώνιος παίζουν απόψε στις 8 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2, ενώ στα 5 μάτς που έγιναν για την Α1 των γυναικών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, Άρης Κρόνος 63-66, Πρωτέας Βούλας Παζιάννενα 64-71, Αθηναϊκός Πάνθηνας Καβάλας 94-55 και Παναθλητικός Αμίντας 71-59. Χάνθ Διομήδης Άργους 30-36 και ΑΕΚ Αθηναϊκός 45-30 χθες για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, ενώ Δούκας ΠΑΟΚ παίζουν σήμερα στις 5 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Εθνικός Πειραιά, Ναυτική Ένωση Πατρών 16-13 για την Α1 Πόλο των γυναικών. Στο τένις, δύσκολο έργο κόντρα στην Ελίνα Σβιτόλινα έχει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του China Open, αναμέτρηση που δεν θα αρχίσει πριν τη 1 το μεσημέρι, ενώ στο στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου περιλαμβάνεται μεταξύ των 3 αθλητών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς. Την τριάδα συμπληρώνουν ο Αρμάντ Ντουπλάντης και ο Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι, Ιταλός άλτης του ύψους με ατομικό ρεκόρ 2 μέτρα και 39 εκατοστά. Μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αυτή του κορυφαίου αθλητή πόλο στον κόσμο διεκδικούν και 2 διεθνείς πολίστες μας, ο Δημήτρης Κουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε χθες το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο ξεσπιτώθηκε και έγινε στη Σεπάνκ της Μαλαισίας μπροστά από τον Kimi Antonelli με Mercedes και τον Lewis Hamilton με Ferrari. Πρώτη ήττα στη Λίγκα Εντέσα για την Μπαρτσελώνα με 194 από την Μούρθια για την δεύτερη αγωνιστική. Σβέρεφ Τζόκοβιτς 1-2 για τα προημιτελικά του China Open στο Πεκίνο. Τέλος άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες για το Nations League. Ουαλία-Δανία 0-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1, Κόσοβο-Αυστρία 1-1, Μάλτα-Ανδόρα 1-0 και Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία επίσης 1-0. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο του αγώνα της Εθνικής.

0: 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
3: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

Και πάλι ο Βάλτεμαρ Άντων σε ρόλο δεκαριού ο στόπερ. Ανοίγει για τον Μάλικ Τσάου, ο οποίος κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει και μαζεύει ο Τζολάκης. Και καταχειροκροτείται σαν να σκόραρε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μετά την μεγάλη νίκη στο Augsburg την περασμένη εβδομάδα, κρατάμε τους Γερμανούς και στην Τούμπα. Η Ελλάδα ανεβαίνει στους 8 βαθμούς.

0: Για εδώ είμαστε, σιγά σιγά.
1: Εδώ, εδώ.
0: Πού είσαι ρε Μάλι?
1: Τι γίνεται?
0: Γιατί είμαι οράνια φανέλα σήμερα?
1: Πρώτη βαθμολογία δεν είναι?
0: Ναι, αλλά θα πάει η Εθνική τον Νοέμβριο και θα την κερδίσει εκεί μέσα και θα αλλάξουν τα δεδομένα.
1: Τον Νοέμβριο θα πάω από την...
0: Γαλανόλευκη.
1: Τέλεια, τέλεια, όλα πάνε πολύ καλά.
0: Θα
1: όλα
0: το...
1: γεννάνε και τα κοκόρια μας.
0: Θα σου έλεγα πριν από 10 μέρες ότι σε δύο μάτς μέσα σε μία εβδομάδα με τη Γερμανία, όχι απλά
1: ναι,
0: δεν θα χάσουμε παιχνίδι, θα φάμε και γκολ.
1: Κοίταξε, αν ήσουν, δεν ήσουν Έλληνας ή Γερμανός και έβλεπες το μάτς, τι θα έλεγες?
0: Εντάξει.
1: Όχι, αν ήσουν τρίτος, τι θα έλεγες?
0: Ότι είχε και λίγο τύχη.
1: Ότι την γλιτώσαμε.
0: Τη γλιτώσαμε.
1: Αν έβλεπες το μάτς, ήσουν ξένος, Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Πάλι τι θα έλεγες?
0: Καλά, εκεί το πρώτο ημίχρονο έγερνε το
1: δεύτερο.
0: Άσε το δεύτερο, εντάξει.
1: Αν ήσουν σήμερα... τρίτος και έβλεπες το Γερμανία, αλλά δεν είναι, τι θα έλεγες? Ωραία, οι Έλληνες την γλίτωσαν, βάλαν και τον γκολ. Και βάλαμε και τον γκολ στο Βελιγράδι στο 90. Όλα πήγαν τέλεια. 8 βαθμοί καταπληκτικά.
0: Μια χαρά.
1: Το πεις πουθενά.
0: Μια χαρά. Είμαστε και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας πλέον.
1: Πολύ καλά.
0: Στην κλήρωση για τα προκριματικά του γύρου του 2028.
1: Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν...
0: Θες πιο αδύναμες ομάδες, πιο δυνατές ομάδες.
1: Όταν είμαστε outsider, παίζουμε καλύτερα. Είδες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν χάσαμε από αυτούς που ήταν τα φαβορί. Όταν είμαστε εμείς τα φαβορί, έχουμε ένα θέμα.
0: Εντάξει, νομίζω θα το πάμε σοβαρά το.
1: Επειδή,
0: τα παιχνιδάκια όλα.
1: Σε ένα χρόνο κανείς δεν ξέρει τι κάνουμε, είναι πολύ μακριά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βάλε στο μυαλό σου ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις και τα λοιπά να έχει γυρίσει και ο Κωνσταντέλια σε αυτή την ομάδα.
1: Χωράει.
0: Γιατί να μην χωράει?
1: Αφού παίζει με δύο χάφο.
0: Τι σημασία, θα αλλάξει τα συστήματα. Ο κότσο, μπορεί να αφήσει έξω Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Εύκολα.
0: Τον αφήνει.
1: Και αφού με δύο χαφ. Τέλος πάντων. Είναι, αυτά είναι του χρόνου. Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε.
1: Τώρα είναι όλα καλά. Όλα τέλεια. Δεν μπορούσε να ήταν πιο τέλεια. Απλώς είναι να είσαι ως νίκη. Και κερδίσαμε μια θέση ότι θα έχουμε και άλλη μεγάλη ομάδα. Αλλά μην κοιτάξει, και το δεύτερο γκρουπ έχει καλές ομάδες.
0: Έχει καλές ομάδες, ναι. Έχει.
1: Απλώς πήραν, τα παιδιά πήραν ψυχολογία, αυτοπεποίθηση και πέρασαν καταπληκτικά. Μέσα σε 10-12 μέρες ήταν όλα τέλεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα συν. Πρέπει να το πιστώσουμε αυτό, γιατί προερχόμασταν από μια ταπείνωση. Είχαμε αποκλειστεί από τον Άγιο Ερώθεο Σκωτίας. Και τώρα με τα μεγαθύρια πήγαμε τέλεια. Γιατί δεν ήμασταν ποτέ φαβοροί. Γι' αυτό σου λέω, μας πάει εμάς.
0: Αυτό λες, έπαιξε ρόλο.
1: Πάτα. Όταν εμείς είμαστε φαβοροί, έχουμε θέμα. Ενώ όταν δεν είμαστε, παίζουμε πιο ψυχωμένα, πιο ενεργά, πιο ουσιαστικά, πιο έξυπνα. Έχουμε το ένστικτο της επιβίωσης, της αυτοσυντήρησης. Έχουμε αμμόνια, δεν έχουμε προβλήματα. Ενώ όταν ξεφεύγουμε λίγο και λέμε το έχουμε, μπορούμε να χάσουμε και από τη Σκωτία.
0: Ναι, δεν νομίζω τώρα αυτή η Εθνική έχει βάλει μυαλό, δεν νομίζω να ξανακάνει γκέλες.
1: Αυτό για να απαντηθεί θα περιμένουμε ένα χρόνο.
0: Ένα
1: τώρα, μιλάμε για τώρα, είμαστε μια χαρά.
0: Ναι.
1: Οπότε, να πούμε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Ερασπόρ 101,8, φίλες και φίλοι, με Γιάννη Παπαγεωργιού και Γιώργο Σκεύη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον που σήμερα έσκησε το Βίκο. Τον έσκησε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίτα χαμόγελα, η ομάδα πετούσε. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Για την καρδίτσα δεν μας είπες.
1: Καρδίτσα. Καρδίτσα, φίλε, ανάγκασε το Σπανούλι να πει μεγάλα λόγια. Λέει, εδώ είσαι στον Άρη, κανονίστε την πορεία σας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ. Όποιος δεν μπορεί θα μείνει πίσω. Ο Άρης ήταν το θύμα έκπληξης, η μοναδική ομάδα, οι μεγάλοι κέρδισαν.
0: Οι μεγάλοι κέρδισαν, ναι. Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Ιβανόφυπη του Ηρακλή.
1: Όλοι.
0: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε.
1: Ο Πάοκ ο Τσάκ στη Μύκονο, παρέλειγο να κάνει μπάνιο τελικά στο, εκεί στο, πώς το λέμε, στην Άνω Μερά, τη γλίτωσε. Όλοι, η ΑΕΚ νίκησε, όλοι νίκησε. Μόνο ο Άρης υπέστη θύμα έκπληξης από την περίφημη Καρδίτσα.
0: Μια χαρά.
1: Παπα-Νικολόπουλος με νέα ομάδα, η Καρδίτσα με 12 παίκτες, κατάφερε και τον νίκησε στα ίσια τον Άρη. Το εντυπωσιακό με τον Άρη είναι ότι είχε 400 οπαδούς στην Καρδίτσα, αυτό που άρεσε.
0: Εντάξει, γιατί υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει ένα κλίμα από το καλοκαίρι και με τις μεταγραφές που έγιναν και με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, ότι θα πάει και το, για το κάτι παραπάνω. Βέβαια, εμείς τα έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ πάνω από τον Άρη.
1: Έχει περισσότερο υλικό, ρε παιδί μου.
0: Έχει περισσότερους παίκτες ποιοτικούς.
1: Έχει πλειάδα παίκτων και ο Άρης έχει, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα-δύο περισσότερους. Γι' αυτό και φαίνεται ότι είναι και ένα βηματάκι μπροστά τώρα, σήμερα. Απλώς να πούμε για την καρδίτσα ότι ενώ η ομάδα είναι στη μεγάλη κατηγορία, έχει άδεια καθίσματα και αυτό δεν είναι δυσάρεστο. Τη στιγμή που υπάρχει ένας άτυπος εμφύλιος μεταξύ Γιάννη Μπουρούση και διοίκησης αθλητικού συλλόγου Καρδίτσας, καθώς ο χορηγός και το μέλος της διοίκησης Τσιγάρας, που φαίνεται ο κύριος Τσιγάρας,
0: ναι,
1: σε αποστροφή του λόγου του αποκάλεσε το Γιάννη τουρίστα.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, δώσαν το όνομα, λέει, σε ένα τουρίστα. Προφανώς εννοεί, επειδή ο Γιάννη με γυρνάει στην Αθήνα, ναι, λοιπόν, και δεν έπρεπε να δώσουν το όνομα του γηπέδου. Και ότι δεν έβαλε λεφτά, λέτε, λεφτά τα βάλαμε εμείς. Και άνοιξε ένα θέμα με αποτέλεσμα ο Μπουρούσης να εμφανιστεί στο γήπεδο με μια φανέλα που έλεγε ο τουρίστας από πίσω. Όμως, ο Άσκαρ Καρδίτσας είναι για τέταρτη, μου φαίνεται, διαδοχική χρονιά στη μεγάλη κατηγορία και έκανε τον μπαμ, νίκησε τον Άρη. Και αυτό πρέπει να πιστωθεί στον κύριο Δελιγιάννη που είναι πρόεδρος και στον προπονητή τον Παπα-Νικολόπουλο που είναι καλός. Νίκησε το Σπανούλη, το προπονητή της εθνικής ομάδας. Δεν είναι εύκολο. Και με τι μπάτζετ. Λοιπόν, θα περιμένουμε.
0: Βλέπω ο Μάκη Γαγκάτση στα αποδυτήρια να βγάζει λόγο διεθνής.
1: Θα συνδεθούμε σε λίγο και όταν έχουμε κάποια δήλωση από την ΕΡΤ με κάποιον διεθνή στην Τούμπα. Πολύ ωραία σκηνή στο τέλος που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο.
0: Ναι.
1: Και αν για μας μπορούμε να πούμε ωραία πράγματα. Η Γερμανία σε λυπεί διότι δεν έχει σεντερφόρ.
0: Ναι, είναι ολόκληρη χώρα. Τα έχουμε πει.
1: Ολόκληρη χώρα απέναντι στην Ελλάδα δεν σκόραρε δύο μάτς. Αυτό είναι τραγικό για μια χώρα σαν τη Γερμανία, με τέτοια κουλτούρα, με τέτοια ιστορία, με τέτοια παράδοση, με τέτοιους παίκτες. Δεν έχει σεντερφόρ. Αυτό δεν σε λυπεί. Βέβαια, ο Κλοπ θα τη φτιάξει την ομάδα, όμως πρέπει να βρει σεντερφόρ. Άμα δεν βρει σεντερφόρ, θα έχει πρόβλημα. Με εντυπωσίασε αυτός ο, πώς το λέγανε, ο Σέχαρτ, αυτός αριστερά.
0: Ναι.
1: Δεν τον ήξερα. Ο Θέμης ο Λαμπρόπουλος μου είπε ότι παίζει στη Φράιμπουργκ, αυτό το άλογο, πραγματικό άλογο. Αλλά η Γερμανία έχει πρόβλημα. Πρέπει η Γερμανία να ανασκουμποθεί. Διότι αν δεν ανασκουμποθεί θα κάνει πολλά χρόνια να διεκδικήσει κάτι μεγάλο, δηλαδή να πάρει κάποιο τίτλο.
0: Ναι, αλλά εντάξει, νομίζω σιγά σιγά ο Κλοπ θα τα βρει τα βήματα και στην εθνική ομάδα.
1: Ενώ βρει, η Πορτογαλία χωρίς τον Κριστιανό ξανανίκησε τους Βίκινγκς στην Νορβηγία. Δεν ξέρω αν τραυματίστηκε ο Χάλαντ. Λοιπόν, και δεν έχει πρόβλημα. Παίζει, δεν παίζει ο Ρονάλτο.
0: Όχι, γιατί εξασφάλισε και θέση για τα προημιτελικά ήδη η Πορτογαλία.
1: Έχει μια πλειάδα, οπότε. Θύμισε μας τα αποτελέσματα.
0: Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν στο Nations League, στους αγώνες που έγιναν σήμερα. Ελλάδα-Γερμανία 0-0, το παιχνίδι που παρακολουθούσαμε βέβαια όλοι. Ολλανδία-Σερβία 2-1 για τον όμιλο της Εθνικής. Ισοβαθμούμε με τους Ολλανδούς. Έχουν αυτή καλύτερη επίθεση.
1: Γι' αυτό και είναι τυπικά πρώτη.
0: Και τυπικά είναι πρώτη. Ουαλία-Δανία 0-1.
1: Και το άλλο το μάτς είναι Ολλανδία-Ελλάδα. Θα παιχθεί πρώτη θέση.
0: Το Νοέμβριο, έτσι.
1: Ναι, θα παιχθεί πρώτη θέση.
0: Παρασκευή, νομίζω, 13 Νοεμβρίου.
1: Θα το τσεκάρουμε.
0: Θα το δούμε κιόλας. Και Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1. Οι Πορτογάλοι που έπαιζαν με 10 ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τα τελευταία λεπτά αποβλήθηκε ο Κονσέισαο.
1: Και τα άλλα. Κόσοβο-Αυστρία 1-1.
0: Α, τις χαμηλότερες κατηγορίες.
1: Με το ζόρι η Αυστρία ισοφάρισε.
0: Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1.
1: Και αυτό 1-1.
0: Μάλτα-Ανδόρα 1-0. Αζερβαϊτζάν-Λιθουανία
1: 1-0. Ναι.
0: Ενώ χθες για την πρώτη κατηγορία Ισπανία-Τσεχία 3-1. Κροατία-Αγγλία 0-7, κύριε Μαλισιώβα.
1: Μέρα ντροπής, διότι ποιο ήταν το σοκ τώρα για την Κροατία? Δεν είναι ότι δέχτηκε 7 γκολ. Είναι ότι επειδή ήταν τιμωρημένη, δεν μπορούσε να έχει θεατές ενήλικες.
0: Ναι.
1: Αποφάσισαν να συγκεντρώσουν πληθυσμό μαθητών και εφήβων, δηλαδή, και μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, τους οποίους πήγαν στη Ριέκα. Και οι ευαίσθητες αυτές ψυχές, οι ψυρικάδες, είδαν στα μάτια τους
0: απίστευτο
1: να γκρεμίζονται τα είδωλά του, ομότες και αυτοί, με 7 κουρα. Αυτό δεν θα το ξεχάσουν αυτά τα παιδιά.
0: Ε, όχι βέβαια.
1: Και οι Άγγλοι όμως δεν έκαναν καλά, δηλαδή σταμάτα, ρε φίλε.
0: Ε, ναι, μόνο εντάξει.
1: Σταμάτα. Όπως οι Γερμανοί βέβαια δεν σταμάτησαν κάποτε με τη Βραζιλία. Δεν σταμάτησαν.
0: Και σε λοιπόν, τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου και μέσα στη Βραζιλία κιόλα.
1: Αυτό σου λέει και εδώ πρέπει να σταματήσω. Αφού βλέπει ότι δεν. Σταμάτα.
0: Δείξε λίγο σεβασμό.
1: Μα αφού είναι παιδάκια στην εξέδρα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Γι' αυτό πρέπει να τους διδάσκει όλους ο Άγγελος Αναστασιάδης. Εγώ στα έχω πει.
1: Η Αγγελαρά.
0: Ο Άγγελος, εκείνο το παιχνίδι με τη Γιουβέντους που μόλις προηγήθηκε 3-1 ο Παναθηναϊκός και η Γιούβε είχε μείνει με 9, τους λέει κάλμα, όπα, τέρμα.
1: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας κυρίως για την εθνική ομάδα. Τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, μια συνολική σκέψη για τα 4 αυτά παιχνίδια. Θα σας πω και εγώ τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Και, γιατί παίξαμε όλα τα μας με ένα τραυματοφύλακα και ένα αριστερό μπακ.
0: Ναι. Και με τον.
1: Και επίση δεν πήρε χρόνο συμμετοχή ο Δουβίκα, ο οποίο είναι ο άνθρωπο που με τον κόλμα μα έκανε στο πρώτο παιχνίδι, μα έδωσε δύναμη για τον
0: οποίο. Γιατί.
1: Και μετά χάθη.
0: Μήπως είχε
1: επίση δεν έπαιξε καθόλου ο Κοστούλα. Έπαιξε μέσα στο 90. Δηλαδή, ο Τετέ ήταν εκτός αποστολής. Ένα θέμα που πυροδότησε συζήτηση και ίντριγκα. Και ίντριγκα.
0: Γιατί ίντριγκα.
1: Γιατί όλοι οι Ολυμπιακοί λένε ότι δεν το εκτός αποστολής, γιατί να το έχεις εκτός αποστολής.
0: Α, σου λέει το κρατάς για τον τέρμι. Παρνέχος
1: Ολυμπιακός. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως ο Ρέτσος δεν έπαιξε. Ναι. Το φτιάξε καλά ο Κώσικ.
0: Τον έβαλε στο τέλος και τώρα.
1: Ένα. Θέλω να σου πω λοιπόν, όχι, εγώ παρατηρούσα, γιατί να μην παίξει ένα άλλο τερματοφύλακα. Βλαχοτύπο, πριμέρα διβιζιόν.
0: Ναι.
1: Όλε οι άλλε ομάδε κάνανε αλλαγέ. Εμεί δεν κάναμε αλλαγέ.
0: Όχι. Ο Κλοπ πήρε 44.
1: Ναι, εντάξει, είχε τη δυνατότητα. Ναι. Το θέμα μα είναι ότι σαν να τα δώσαμε όλα στο Nations League, ενώ επαναλαμβάνω τα προκριματικά είναι το θέμα.
0: Ναι, σωστό.
1: Εγώ θα μοίραζα, επειδή θα άφασα και τον Κυριακόπουλο να παίξει. Τον έχω εκεί, συγγνώμη, τον έχω εκεί 15 μέρες. Να μην του δώσω 30 λεπτά να παίξει.
0: Εδώ
1: ο Κυριακόπουλος τώρα, συγγνώμη, είσαι ο Κυριακόπουλος τώρα. Και τέλειο, για αύριο επιστρέφεις. Τι θα πεις, ότι είσαι ένα θεατής. Πήγες ταξίδια, πήγες ήρθες, παίζεις τον Παναθηναϊκό, δεν παίζεις στους τράχονες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, δεν αξίζει, σου λέει, να παίξω 30 λεπτά, ρε φίλε. Να παίξω 30 λεπτά, ρε φίλε. Να παίξω ένα ημίχρονο.
0: Ναι. Να πάρουν ανάσα και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι βασικό κι αυτό.
1: Ο Κοστούλας παίζει στην Premier League. Στην Premier League είναι θηρίο. Πού έπαιξε.
0: Δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε ένα μάτσο το πρώτο. Μετά. Έχουμε πολλούς επιθετικούς.
0: Τον έβαλε και σήμερα αλλαγή. Εντάξει.
1: Πότε, στο 90.
0: Στο 90.
1: Τέλος πάντων, είναι και πολύ καλή παίκτες. Πότε του χωρέσει όλους.
0: Είναι...
1: Έχει ένα θέμα ο κόσμος.
0: Είναι μια εθνική.
1: Αλλά πρέπει να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Άκου. Επειδή είναι όλοι μεγάλοι παίκτες.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν είναι ομάδα. Είναι όλοι αυτοί διεθνείς. Είναι όλοι σπουδαίοι παίκτες.
0: Χρειάζεται λες καλύτερη διαχείριση.
1: Δηλαδή ο Δουβίκας τώρα επιστρέφει ο Δουβίκας στο κόμμα.
0: Ναι.
1: Τι θα λέει μέσα του. Έβαλα τον γκολ. Καθάρισε πρώτο μάτς. Μετά που ήμουνα. Εγώ να μην παίξω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί είναι διεθνείς. Είναι υψηλού επίπεδου. Όλοι δεν είναι ομάδα ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο πράγμα η διαχείριση. Γι' αυτό καμιά φορά όταν έχεις πολλούς καλούς, έχεις θέμα. Καλύτερα να έχεις τρεις καλούς. Εμείς έχουμε πέντε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Ναι. Χρειάζεται διαχείριση. Χρειάζεται.
1: Λοιπόν, όλα καλά όμως. Αυτά τα βρει ο προπονητής. Πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μα αυτή είναι η δουλειά του προπονητή.
1: Πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε και στην αγαπημένη σου Super League 2, εκεί που καταρχάς, η καρδίτσα δεν τα πήγε καλά, κύριε Μαρτίνε.
1: Υπάρχει μια είδηση η οποία κυκλοφορεί ότι η αναγέννηση της καρδίτσας ενδεχομένως θα αναζητήσει προπονητή.
0: Ήδη από τώρα.
1: Καλά, έχουν αλλάξει ήδη η Νίκη Βόλου. Άλλαξε ο Πανσεραϊκός, άλλαξε ο Παθρακικός. Αλλά σήμερα είδα τη χειρότερη αναγέννηση καρδίτσας που έχω δει στα 45 χρόνια. Ναι. 50-60 που βλέπω αναγέννηση καρδίτσας.
0: Τόσο χαλιά.
1: Μιλάμε ότι έκανε μία τελική στο 93. Δεν έχω δει πιο χάλια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχε κάνει 25 μεταγραφές. Πολύ δίκαια έχασε με κατεβασμένα χέρια. Πολύ, πολύ κακή εμφάνιση. Σε ένα γήπεδο ουδέτερο στη Νέα Σμύρνη με κόσμο της καρδίτσας. Ολιόλου στη μέρα. Με ένα πολύ μέτριο διαιτητή. Ένα βοηθό σε άλλο πλανήτη. Που δεν επηρεάσαν βέβαια. Αλλά. Μεγάλη στεναχώρια σήμερα.
0: Ήταν λίγο, εκτός από την, εκτός από την ήττα της αναγέννησης Καρδίτσας, έκανε εντύπωση και η ήττα του Πανιωνίου από τον Πύργο.
1: Ο Πανιώνης έχασε σε 4 λεπτά τα τελευταία 4 ναι. λεπτά. Αυτό και αν είναι αποτυχία. Να θες να ανέλθεις στη μεγάλη κατηγορία, να έχεις προπονητή από την Ισπανία και τα λοιπά, και να πάντα χάνεις στο ουδέτερο γήπεδο χωρίς κόσμο από, από την νεοφώτιστη ομάδα. Αυτό τι είναι πάλι?
0: Δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Πού θα πας ρε Πανιώνη, συγγνώμη, θες να ανέβεις και χάνεις το ουδέτερο από τον νεοφωτιστό.
0: Ουσιαστικά σε αυτή την πέμπτη αγωνιστική όλοι δουλέψανε για την Μαρκό αν κερδίσει αύριο.
1: Πού παίζει?
0: Στη Χρυσούπολη.
1: Φοβερό κήπεδο, μπράβο στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Πολύ γουστάρω, θέλω να πάω σε αυτό το κήπεδο. Σύφη Βοτζάκη κανόνισα, μεταδώσουμε Νέστο. Είναι γήπεδο που έχει δύο πέταλα. Ναι. Σπάνιο αυτό στην επαρχία να δεις γήπεδο με δύο πέταλα. Και είναι κλειστό, πολύ ωραίο γηπεδάκι. Ωραίο σκλωτάπτη, είχε παίξει και εκεί.
0: Ναι.
1: Και πολύ ωραίο. Ο Νέστος Μαρκό.
0: Νέστος Μαρκό.
1: Κανονικά διπλό.
0: Η λογική είναι.
1: Άμα πάρει διπλό, τι θα γίνει?
0: Άμα
1: πάρει διπλό, πώς θα ξεφύγει?
0: Θα έχει 4 βαθμούς από τον δεύτερο. Νομίζω.
1: Και να θυμίσουμε.
0: Ναι, 4 βαθμούς από την ΑΕΛ. Και 5 από τον Πανιόνιο. Μετά από 5 αγωνιστικές.
1: Και να θυμίσουμε ότι δεν έχει πλέον αυτό.
0: Δεν έχει. Δεν. Δύο ανεβαίνουν, οι δύο πρώτοι.
1: Αν φύγει Μαρκό τώρα αύριο 5 βαθμούς, τον τρίτο θα κοιτάς.
0: Ναι, τον τρίτο. Ο Πανιόνιος με 10.
1: Άμα φύγει 5. Θα
0: φύγουν τα γάλατα.
1: Θα έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και ο Φεράντο.
0: Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Πασπύργος Πανιόνιος 2-0. Παναθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Νίκη Βόλο ΑΕΛ 2-2. Γκέλα και για την ΑΕΛ. Στο Βόλο βέβαια δύσκολο.
1: Όχι γκέλα, ρε φίλε. Ντέρμπι, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ντέρμπι, ρε φίλε.
0: Αύριο θα παίξουν.
1: Και Νίκη Βόλο που τίθεται ήταν φαβορή, πώς βαθμούς έχει?
0: Θα στα πω τώρα. Αύριο θα παίξουν στις 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Πού όμως, στην Γαλιθέα?
0: Ναι.
1: Στην Γαλιθέα πες.
0: Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρους. Στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Στη βαθμολογία η ομάδα των Μεσογείων, η Μαρκό, είναι στην κορυφή με 12 βαθμούς. Έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Δεύτερη η ΑΕΛ με 11. Τρίτος ο Πανιώνιος με 10. Τέταρτη η Γαλιθέα με 9 που παίζει, έχει και αυτή ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Ελλάς Σύρου στην πέμπτη θέση με 8 βαθμούς και αυτή με 4 αγώνες. Έκτος ο Πανθρακικός με 8, 7ος ο Πανσεραϊκός με 7.
1: Γιατί η Καλλιθέα κλιμάζει λιγότερο?
0: Δεν πρέπει να έχει παίξει ένα παιχνίδι, κάτσε να δούμε.
1: Τι λες?
0: Να σου πω ποιο μάτς δεν έπαιξε η Καλλιθέα.
1: Ναι.
0: Να δούμε τα προηγούμενα αποτελέσματα. Θα σου πω ποιο μάτι δεν έχει παίξει η Καλλιθέα.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε, ναι, και θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας 54160. Αφού γράψετε σπορτ αυτή την καινό διάστημα, καταγράφετε το μήνυμά σας, την απορία σας, το σχόλιο σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας και το αποστέλλετε. Ακολούθως μας αναζητάτε στο διαδίκτυο Ερασπορ μέσω του σύγχρονου κινητού σας που μας βρίσκεται με το Viber και αποστέλλετε επίσης το μήνυμά σας εύκολα, αβίαστα. Και ο τρίτος τρόπος αφορά το email erasporpapaker.gr. Ό,τι θέλετε να καταγράψετε και να αποστείλετε. Να υπενθυμίσουμε πως η ζωή είναι λίγη με γιωτα και λίγη με ιτα εψιλογιωτα. Δεύτερο, πως η αλήθεια υπάρχει, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτον, πως η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Γι' αυτό να προσέχετε πολλά γεγονότα εκτός αθλητικών. Επιτέλους έφυγε η κακοκαιρία. Άνοιξε σήμερα ο καιρός, αλλά είχαμε δυσάρεστα γεγονότα στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Λασίθι. Τη συμπαράστασή μας στους αγρότες εκεί που είδαν τη σοδειά τους να καταστρέφεται.
0: Έπεσε πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ.
1: Είδαν τους δρόμους τους να γίνονται ποτάμια και να ευχηθούμε γρήγορα να επανέλθουν τα πράγματα ως είχαν, γιατί είναι ξαφνικό και πολύ δύσκολο την ώρα που είσαι μια χαρά στο σπίτι, στο δρόμο σου, στο χωριό σου, το βιό σου, τα ζώα σου. Έχεις πείρει, περιμένεις να κάνεις τη συγκομιδή, να έρχεται μια θεομηνία και να σου δημιουργεί σημάδια απόγνωσης. Γι' αυτό να ευχηθούμε γρήγορα να πάνε όλα ομαλά, να γίνουν καταγραφή των ζημιών, να έρθουν να πάνε οι αποζημιώσεις κτλ. Κτλ. Βλέπετε λοιπόν ότι είμαστε αδύναμοι μια καταιγίδα και έχουμε πολλά πολλά ζητήματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, κύριε Σκεύη, και να επανέλθουμε διαβάζοντας τα μηνύματά σας και αν υπάρχει κάποια δήλωση live, να την ακούσουμε.

0: Έτσι με στράτο Διονυσίου μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής, κύριε Μαλισιώβα. Ο Γιώργος Κεύης πάντα στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μαλισιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι coach του Απόλλωνα Σμύρνης, 8ο όμιλο γάμα εθνικής. Ξέρεις τον coach?
1: Ο Σάκης Τσιόλης.
0: Ο Σάκης είναι.
1: Ναι. Σήμερα ανοίξε την προοδευτική.
0: Μια χαρά. Στη Ριζούπολη ή στον Κορυδαλό?
1: Στη Ριζούπολη. Ο κύριος Λάζαρος από το Αγρίνιο υπερηφάνει για την αρχική ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, καλή εκπομπή. Γεια σου Λάζαρε. Αναστάσιος, καλή εβδομάδα. Ουρανούπολη, μέτρια η Γερμανία. Η Γερμανία, είπαμε, έχει θέμα και αυτή μεγάλο. Δύο μάτς δεν βρήκε δίχτυα. Θανάσης, αυτό που γράφει Νόβα στον αγώνα με τη Σκωτία σημαίνει, ναι, σημαίνει αυτό που λες φίλε, δεν σημαίνει, δεν υπάρχει το βόρειο αυτό. Καλό ξημέρεμα γενικώς και ευχαριστώ. Θανάση μου, έχει εντοπιστεί το θέμα αυτό με τη συντομογραφία της χώρας που έχουμε γειτνίαση στο βορρά. Θα δούμε πώς θα λυθεί. Καλή Γερμανία, λέει ο Άισμαν. Το πρώτο μήνυμα μας έβαλε πολύ πίεση, δεν μας άφησε η συσυχία. Στο δεύτερο πρέπει να βρούμε ένα γκολάκι και να τους σαψαλώσουμε για τα καλά. Όλα καλά, πολλά μπράβο στην Εθνική. Επιτέλους, όπως θέλουμε να παίζει με τέτοιο πάθος. Δεν υστέρησε ο Δουδής, έβγε όντως. Γιάννη Σέρε, σωστό. Άπαντες ήταν άψογοι. Ο Σάκης που ταξιδεύει στην Ευρώπη. Να τους πάει πέρα εδώ στη Μιλούς. Είναι σαν να πάει Παγκράτη.
0: Μια χαρά,
1: του,
0: μια χαρά ο Σάκης. Καλούς δρόμους να έχει
1: και
0: πάντα. Άμα
1: είναι και Παναθηναϊκός, καταπληκτικά. Ο Θανάσης, ο Πανάγος. Έχουμε μαδάρα, αλλά πάσχουμε λίγο στον πάγκο, τον coach. Βλέπεις τον Ολλανδό προπονητή, κάνει τις αλλαγές, φρεσκάρει το κέντρο και εμείς δύσκολα. Δεν μπορεί να τα έχει όλα, ρε Θανάση. Και ο προπονητής πρώτη φορά είναι στην εθνική ομάδα. Ας του δώσουμε λίγο χρόνο αφού το ανανέωσε η ΕΠΟ, να δούμε τι θα γίνει. Δημήτρης, εγώ στο μάτς Ισπανία-Τσεχία, ναι, ήμουν με τον τερματοφύλακα. Ποιον από όλους? Με διετή φωτιά Ισπανία-Τσεχία, χαιρετώ την καλύτερη εκπομπή, δεν έκανα ρεπορτάζ από τον Αεστράτη, δεν μπορούσα να ακούσω. Εντάξει, οκ, okay, την επόμενη φορά.
0: Ναι.
1: Next time.
0: Δεν πειράζει.
1: Next time. Ο φίλος σου, ο καθηγητής από την Κέρκυρα, ο κύριος Γιώργος, έχει καμιά φωτογραφία?
0: Πάντα.
1: Α, όλο φωτογραφίες.
0: Όλες.
1: Ναι, αλλά δεν μας θέλει σερτ, μας θέλει Νόβα. Εμείς δεν είμαστε Νόβα εδώ, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
0: Καλησπέρα φίλε Δημήτρη και Γιάννη, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Καλώς ήρθατε πάλι στη μεγάλη παρέα μας και μας στέλνει το άλμπουμ, ναι, φωτογραφιών από την δύσκολη ισοπαλία της Εθνικής με την Γερμανία. Ο Σταύρος, ο...
1: Όχι, όχι, όχι. Δημήτρη λέει συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη νίκη της μπασκετικής αναγέννησης της Καρδίτσας. Μην μπερδεύεσαι, κύριε Γιώργο. Η αναγέννηση της Καρδίτσας παίζει τη Γάμα Εθνική. Η Καρδίτσα είναι αθλητικός σύλλογος Καρδίτσας.
0: Α, σας.
1: Που πήγε τη μεγάλη νίκη.
0: Ναι.
1: Μην μπερδεύεσαι. Το έκανε το λάθος και ο Βασιλάκης. Κουτής. Λέει την προηγούμενη αγωνιστική είχε χάσει, είναι στον Άρη.
0: Ναι.
1: Η αναγέννηση είχε χάσει. Δεν είχε χάσει. Σωστό, ο Άσκε δεν έχει ομάδα ποδοσφαίρου. Η αναγέννηση παίζει Γάμα Εθνική, κάτι τέτοιο.
0: Γάμα πρέπει να παίζει.
1: Μπορεί, ναι, και β, ξέρεις, έχουν αλλάξει τώρα. Λέει National
0: League, ναι, τα pre-league, ναι, και πάμε, ναι, μετά στην GBL. Λοιπόν. Καλησπέρα Γιάννη και Δημήτρη, μου έσβησε το Viber. Η Εθνική, ναι, δυνατή σήμερα αλλά και τυχερή. Καλή συνέχεια. Ο Σταύρος, ο μάγκας του Βοτανικού, ο φίλος μας.
1: Κύριε οικονόμου, θα τα πούμε του χρόνου. Γιατί? Τώρα είναι National League αυτά. Μεγάλη ανάλυση έκανε επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε του χρόνου αυτά τα θέματα. Να μιλήσουμε και του χρόνου, έτσι. Τώρα είναι όλα καταπληκτικά. Είναι Nations League. Δεν είναι προκριματικά. Τι να πούμε, έχουμε πρόβλημα στον πάγκο, είναι γνωστό αυτό. Αλλά έχουμε πολύ καλούς παίχτες.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει καλύτερη εθνική ομάδα από αυτή σε επίπεδο παικτών?
0: Να, είδες, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι ακροατές. Ναι. Καθόμαστε και ψάχνουμε, λέει ο Νίκος ο Ξινόπουλος, με τον Ολυμπιακό Β χρωστά μάτς καλύτερα. Το είδες?
1: Α, ναι.
0: Σήμερα έπρεπε να παίξουν αλλά δεν ξέρω γιατί.
1: Αναβλήθηκε το μάτς του Ολυμπιακού Β, διότι, ναι, έχει παίκτες στην Ελπίδων Μπακούλας και τα λοιπά, οι οποίοι αγωνίζονται την Τρίτη στη Βόρεια Ιρλανδία 7 η ώρα, το τελευταίο μάτς, γι' αυτό
0: ανεβληθεί. Δημήτρης Βαλεσιώβας τον Μπούθ εδώ θα περιγράψει την αναμέτρηση.
1: Γι' αυτό ανεβληθεί.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Χάρης Παπακοσταντίνου τι λέει?
0: Ο Χάρης, καλησπέρα Δημήτρη. Φίλε μου, η ζωή είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει να συνεχίσεις να κινείσαι για να έχεις ισορροπία. Αϊνστάιν.
1: Και ποια είναι η πόλη με τα περισσότερα ποδήλατα? Βάζω quiz τώρα εδώ σε όλη την Ελλάδα.
0: Εύκολο είναι αυτό.
1: Και εύκολο είναι. Μην το πεις στον αέρα.
0: Περίμενε. Εκτός έδρα. Εκτός, στο εξωτερικό λες.
1: Όχι, στην Ελλάδα λέω. Ποια είναι η πόλη με τα περισσότερα ποδήλατα?
0: Ναι.
1: Σας ακούω, γράφτε.
0: Γράφτε, στείλτε, στείλτε.
1: Για να μαθαίνετε.
0: Άντε, όλο που παίρνεις αφορμή.
1: Ο Αϊνστάιν δηλαδή δεν το ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Μεταξύ μου αρέσουν τα παλιά ποδήλατα.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα αυτά είναι ένα σύγχρονα. Τα παλιά. Τι έγινε, ποιος
0: χτυπάνε είναι εδώ οι ακροατές.
1: Χτυπάνε
0: τα. Ε?
1: Ο Γιωβάνοβης.
0: Ο Ιβάν. Ναι. Ο Ιβάν.
1: Λοιπόν. Αλέξανδρος Ράπτης. Πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Χάρης. Η Ελλάδα έχει φουλ τηλεθέαση, κάνω λάθος? Κύριε Ράπτη, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτή η πόλη. Παλαιό Φάληρο. Παλαιό Φάληρο και εκεί έχει μια κατάσταση μεταξύ του Παλαιού Φαλήρου και του Φλίσβου. Έχουν εκεί κάποια θεματάκια οι παράγοντες. Και έξω Κοπενχάγη, νομίζω Άμστερνταμ έξω. Η Κοπενχάγη.
0: Άμστερνταμ με διαφορά πρέπει
1: με
0: να
1: διαφορά.
0: Είναι. Με διαφορά.
1: 100-0.
0: 100-0.
1: Αλλά στην Ελλάδα, για να σας δω ποια έχει το περισσότερα ποδήλατα. Μπιλ Τσόνης. Ένα τραγούδι παραγγελιά. Το άσμα δεκαετίας του 80 μήνε μαζί μου. Έλα τώρα, δεν γίνεται αυτό.
0: Αυτό είναι πανταζή.
1: Ναι, αυτό στην εκπομπή του Λευτέρη, όταν την ξανακάνει.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν κάνουμε αυτό, Μπιλ. Κύριε Διαμαντή, λάθος είστε. Γι' αυτό λοιπόν θα στείλετε μήνυμα αύριο πάλι, αφού κάνατε λάθος.
0: Έκανε λάθος.
1: Λοιπόν, έκανε λάθος. Ναι. Κύριε Γιώργο.
0: Κοντά είσαι. Κοντά είσαι.
1: Έχει λάθος όμως. Άλλο
0: ναι, έχει λάθος, αλλά είναι κοντά.
1: Να μάθει το σωστό.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το σωστό, θα το πούμε εμείς. Θανάσης Πανάγος. Και ο Θανάσης κάνει λάθος. Ο κ. Καλατζής. Ο κ. Καρατζής το βρήκε, ο κ. Βλάχος το βρήκε, ο Νίκος Μπι το βρήκε. Μπράβο κύριε Γιώργο Βλάχο, το βρήκατε, σωστός, που βρήκε και που έχει το μάτς η Καλυθέα. Ο Νίκος Καλατζής το βρήκε, ο JD το βρήκε. Καραντάνες λέει ο Θεός, σωστός. Το βλέπεις, ο Βαγγέλης Νίκου λέει Τρίκαλα. Όχι Τρίκαλα κύριε. Έχουν καταγραφεί αυτά, δεν είναι τυχαία. Έχει καταγραφεί πόσα ποδήλατα είχε από κάθε οικογένεια, ο πληθυσμός, και έχει βγει το αποτέλεσμα. Να τα λέμε αυτά. Τρίκαλα παίζω στη Γάμα Εθνική. Μου φαίνεται σήμερα έκανα διπλό. Πού έκανα διπλό?
0: Θα δούμε και τα αποτελέσματα της Γάμα Εθνική.
1: Έκανα διπλό σήμερα. Ζαχαρίας Παρασίτης Μεσολόγγι. Α, να πούμε να τη άρεσε το γεγονός ότι η ΑΕΜ Μεσολογγίου αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Ετωλοκαρνανίας.
0: Ναι.
1: Που είναι ο νομός με τη μεγαλύτερη έκταση στην Ελλάδα από όλους τους νομούς. Και μάλιστα ο Πανετολικός εξέδωσε και ανακοίνωση. Γιάννης Παπαδόπουλος, όχι κύριε Παπαδόπουλε, λάθος η απάντηση. ΑΕΚ, πολύ ωραία, είσαι πολύ ωραία ομάδα, ΑΕΚ, αλλά... Ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι αυτή η πόλη. Δεν είναι αυτή η πόλη, κύριε Νίκου, κύριε Παπαδόπουλε. Νάτος, ο κύριος Τσίτουρας, όχι κύριε Τσίτουρα, δεν είναι αυτή η πόλη. Κοντά είστε όμως. Ο κύριος Παπακοσταντίνου τι λέει? Όχι κύριε Παπακοσταντίνου, κοιτάξτε λίγο πιο αριστερά, θα τη βρείτε την πόλη. Είστε όλο δεξιά, κοιτάξτε λίγο αριστερά. Να, ο κύριος Σιατήρας το βρήκε. Έχει και ένα επίθετο με ένα σπουδαίο παίκτη αριστερό εξτρέμ που είχε η δεύτερη ομάδα της πόλης, ο Άο Καρδίτσας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μάλιστα παίκτης που φαίνεται πήγε και στον Ολυμπιακό Βόλου, ένας αέρινος εξτρέμ. Μπράβο κύριε Σιατήρα. Ο Μίλτος 200 το βρήκε. Πρέπει να βρω κάποιο δώρο για αυτούς.
0: Ναι, πρέπει.
1: Λοιπόν,
0: βάζεις,
1: ο Μπάμπης.
0: Βάζεις κουίζ.
1: Ο Μπάμπης τι λέει? Ο Τρίκαλα. Όχι, δεν είναι τα Τρίκαλα, τσόρι. Μ' αρέσει αυτό το τσόρι από τα
0: τέτοια. Τσόρι,
1: τσόρι. Πώς το λέγανε το παίκτη?
0: Τσόρι Ντομίνγκες.
1: Τσόρι Ντομίνγκες. Παικτάρας.
0: Ναι, καλός,
1: καλός. Καβάκης Δημήτριος το βρήκε. Μπράβο κύριε Καβάκη. Μπράβο και μπράβο. Και εξηγείς γιατί συμβαίνει αυτό ακριβώς. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Και πρέπει να είναι η πόλη που έχει την καλύτερη ρημοτομία σε όλη την Ελλάδα.
0: Όντως.
1: Ναι. Έχεις πάει?
0: Έχω πάει.
1: Την καλύτερη ρημοτομία. Δηλαδή είναι όλα τετραγωνισμένα. Λες και είναι, πώς είναι τα χωράφια στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Είναι ρημοτομία τέλεια. Είναι τετραγωνισμένα όλα. Όλα τετραγωνισμένα. Και αυτό σημαίνει ότι έχει πολύ καλή ρημοτομία.
0: Και η ομάδα γιατί δεν πάει καλά?
1: Γιατί δεν έχει ρημοτόμο. Να πούμε ότι διάβασα και πάλι σε ένα site ότι η Καρδίτσα είναι, η αναγέννηση είναι σε αναζήτηση προπονητή, γιατί φαίνεται λέει υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας.
0: Παιδιά, μόλις μίλησε τον έφαγε κατευθείαν. Και... πάει και αυτός.
1: Μα πήγα κατά την ομάδα, δεν βλεπόταν η ομάδα. Αλλά τι γίνεται, ο προπονητής παίζει. Οι παίκτες πολύ αργοί.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, όταν έχεις κάνει τόσο, όταν έχουν έρθει τόσα νέα πρόσωπα. Πώς περιμένεις μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να σου παρουσιάσει όποιος προπονητής είναι ένα αποτέλεσμα αγωνιστικό?
1: Εγώ απορώ, γιατί το προηγούμενο Σάββατο πέντε στον Πανιόνιο ήταν εκπληκτική στο πρώτο μήχρονο. Θα μπορούσε να σκοράρει 2-0. Μετά ο Πανιόνιος με 10 ήταν καλύτερο στο δεύτερο. Ναι. Άλλο και τούτο. Αλλά πώς μέσα σε 7 μέρες αυτοί που έλειπαν βέβαια και δύο σημαντικά εργαλεία, ο Μεντιέτα και ο Σλιμών και ο Ηλιάδης στα χαφ, και πραγματικά δεν είχε κίνηση από τα χαφ. Λοιπόν. Ο Μακ Φρίντον πύργος, όχι κύριε, δεν είναι ο πύργος. Θεσσαλονίκη, όχι. Καρδής Ιωάννης το βρήκε. Άστα να πάνε. Να τόσο Ζώης.
0: Γεια σου ρε Ζώη.
1: Τι έγινε Ζώη,
0: πόσα λεπτά
1: πήραμε? Τα Τρίκαλα, όχι κύριε Ζώη, δεν είναι τα Τρίκαλα. Γιατί όλοι λέτε Τρίκαλα, από πού και ως πού τα Τρίκαλα?
0: Είναι κοντά ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί
0: και μπερδεύονται, μπερδεύονται.
1: Τα Τρίκαλα έχουν τα καλύτερα λεωφορεία. Έχουν την πρώτη τεχνολογία όσον αφορά την πράσινη ενέργεια. Πολύ καινοτόμα πόλη. Έχουν εφαρμοστεί πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη. Πολύ η διοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση πάρα πολύ έξυπνη. Έπαιρνε... επιδοτήσεις και τις χρησιμοποιήσεις σωστά για το όφελος των πολιτών. Λοιπόν, αυτό ναι. Αλλά τα αποτέλεσματα προσθέτω δεν τα έχει. Έτσι. Τι λέει ο Γιώργος? Ναι, έτσι, μπράβο κύριε Τσιτούρα. Τώρα είστε σε καλό δρόμο. Το βρήκατε κι εσείς.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά. Α, μα, κοίτα, μόλις είπα για τον Πεκταρά με το νούμερο 11, τι λέει εδώ?
0: Θείος μου είναι ο Θωμάς Χιατήρας.
1: Δεν έχει τι, κάθε. Ο καθένας μας έχει τις μνήμες από την μπάλα βλέπε μικρός. Ναι. Αυτός ο παίκτης δηλαδή ήταν παιχταράς. Όπως και το νούμερο 10, ο Θόδης, ο Γιάννης Θόδης. Γιατί η αναγέννηση είχε το Σπύρο Θόδη που είχε παίξει στην ΑΕΚ. Αυτός ο Θωμάς Ιατήρας, ωραίος παίκτης. Ο Αλέξανδρος Ντάσης έχει την απάντηση για 100.000 ευρώ.
0: Η Καρία.
1: Η Καρία έχει τα περισσότερα ποδήλατα. Πού?
0: Δεν
1: στα
0: γίνεται.
1: Βουνά?
0: Δεν γίνεται.
1: Μπορεί να είναι mountain bike.
0: Σωστό.
1: Ε?
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τι λέει ο κύριος εδώ, ο υπεύθυνος?
0: Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα.
1: Πού κολλάει?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι είναι τώρα το Ηρακλής Λάρισας?
0: Για να δω, μας έπαιζε αστικά με εθνική. Και με...
1: Ναι.
0: Μας στέλνει ο φίλος.
1: Ο κύριος Γιώργος επανέρχεται, ναι, με
0: Ηρακλής, μήνες. Ρωτάει, θέλει αποτέλεσμα. Το έχουμε. Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα
1: 0-1. 0-1.
0: 0-1.
1: Ναι, πήρε διπλό. Δεύτερο διπλό, γιατί είχε πάρει, μου φαίνεται, και στον Αλμυρό,
0: ναι,
1: τα Τρίκαλα.
0: Άρα τον 2-2.
1: Τον είδα λέει τον αγώνα από τα δύο κανάλια που τον έδειχναν. Αλλά είχα φωτογραφίες από το δεύτερο, γιατί ο Αλφα έχει πολλές διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Δεν είναι έτσι το επίθετο αυτό που γράφει κύριε Γιώργο? Αυτό τον είχα ακούει διευθυντή κάποτε στη Μεσημβρινή με αυτό το επίθετο. Είναι, ναι, λίγο διαφορετικό το επίθετο, αλλά δεν πειράζει. Ο φίλος τι λέει εδώ, για διάβασε.
0: Δημήτρη Καρδίτσα λέει, από το βρήκε, το είδες. Καλησπέρα σας, Γιάννη Παπαγεωργίου, μόνο Παναθηναϊκός, όλα πράσινα παντού. Δημήτρη, τα παιδιά τα ταΐζουν καλά? Πώς θα τρέξουν?
1: Ποια παιδιά?
0: Της Καρδίτσας.
1: Ναι, θα ταΐζουν καλά. Καταρχάς έχει τσίπουρο πολύ.
0: Έχει, σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πριν πάμε στη διακόπη, τα αποτελέσματα των 7 ομίλων της Τρίτης Εθνικής.
1: Πολύ δεν είναι.
0: Δεν είχαμε αγωνιστική δράση στους, στον πρώτο, στον δεύτερο και στον δέκατο ομίλο.
1: Και τι ωραίο σου το λέει. Αφού δεν είναι, αλλά αν δεν είναι τα τρίκαλα, λέει θα είναι η καρδίτσα. Ναι, ωραίο το πας.
0: Το πήγε το καλά, πας. Δια της ατόπου. Λοιπόν, τρίτος όμιλος, Βέρεια, Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου, 4-0 Καστοριά.
1: Ο Βατολάκος από ποια πόλη είναι?
0: Από πού?
1: Χωριό των Γρεβενών.
0: Από τα Γρεβενά.
1: Να μαθαίνουμε κι
0: όλους. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1. Εορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0.
1: Καρδίτσας.
0: Στην Καρδίτσα είναι.
1: Το Μασκλούρι λέγεται.
0: Η Δόξα.
1: Ναι, Μασκλούρι.
0: Μασκλούρι.
1: Ο επενδυτής είναι κάτοικος Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά από το χωριό.
0: Ναι, δεν πήγε καλά η ομάδα, έχασε.
1: Εντάξει, είναι νεοφώτιστη.
0: Θύελα Κατσικά, Πας Γιάννενα 1-1. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1. Ρεπό είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλωρινάς. Στον τέταρτο όμιλο, Διγενής Λεωχωρίου Ανθούπολη 1-3. Ερμούης Εξοχής Ελασσόνα 3-1. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος 1-0. Σαρακινός Βόλου Πιερικός 1-0. Ηρακλής Λάρης Τρίκαλα 0-1. Ρεπό. Η Αθλητική Ένωση Καρδίτσας, κύριε Βαλισκιώβα.
1: Όχι, δεν έχουν, δεν έχουν τέτοια ομάδα.
0: Καρίτσα, συγγνώμη.
1: Καρίτσα στη έξω από την Κατερίνα.
0: Καρίτσα.
1: Για πάμε.
0: Πέμπτο όμιλο. Ταμιναϊκό Αλιβερίου Φωκικό 0-0.
1: Ταμιναϊκό.
0: Ταμιναϊκό.
1: Πω.
0: Εύβοια, δύναμη.
1: Έχουν αντιδητό πολλά χρόνια, ναι.
0: Θήβα και Φυσό κάτω τη Θωρία 1-4.
1: Τρένο η Θωρία, γιατί είναι ο σταθμό εκεί. Τη Θωρία είναι τρένο. Ναι. Να ήρθε. Ήρθε το τρένο.
0: Νωρίς, ε. Αστέρα Σταυρού, Διαγόρα Αγία Παρασκευή 0-1.
1: Κατσαντώνη. Ποιο είναι προπονητή στο Διαγόρα Αγία Παρασκευή?
0: Ποιο?
1: Γεια σα. Πρώην παίκτη center for που έχει παίξει στον Όφη, στον Πλατανιά, στον Ατρόμητο. Και ο πατέρα του ήταν παίκταρα, αλλά δεν είχε παίξει στη μεγάλη κατηγορία. Ποιο είναι λοιπόν?
0: Κουίζ για την επόμενη.
1: Ναι, για την επόμενη ώρα. Ναι.
0: Για την επόμενη ώρα. Κατσαντώνη Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0.
1: Σοβαλία 0-0.
0: Και Κάριστο Νέα Αρτάκη 2-0.
1: Όχι, βλέπω εκεί αλλαγή προπονητή.
0: Ρεπό είχε η πρώην ομάδα του φίλου μα του Πανουριά. Του
1: Παπαϊωάννου. Βλέπω αλλαγή προπονητή και
0: βλέπει και εκεί. Μην τα λες τώρα.
1: Βλέπω αλλαγή προπονητή. Ναι.
0: Έκτο όμιλο Παναγρινιακό Παναχαϊκή 0-5. Ορίστε η Παναχαϊκή.
1: Εντάξει, άλλη ομάδα τώρα.
0: Πέρασε από το Αγρίνιο. Άρης Βιλιατών Πανεγιάλιος 1-2. Ατρόμητος Πατρών Λευκύμη 5-0. Παλιξουριακός Πας Πρέβεζα 1-2. Αθλητικός
1: όμιλος. Πρέβεζα διπλό Κριστόφ Αζέχα.
0: Κριστόφ, δύναμη. Ναι. Αθλητικός όμιλος Λεβάντε Πλαταριάς 0-1. Τηλικράτης Άγιος Μαθαίος 0-1.
1: Άγιος Μαθαίος Κέρκυρας.
0: Ναι. Στον 7ο όμιλο γίνει ένα ματς. Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1. Στον 8ο όμιλο Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0. Η άλλη Σοσεγάλαιο 0-1. Πέρασε από τη Ρόδο το Εγάλαιο. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Αέρα Φάντου Πάο Ρουφ 0-0.
1: Έδιωξε τον προπονητή. Τον κύριο Στεφανίδη δεν νίκησε σήμερα.
0: Γέλαρε.
1: Εντός έδρας. Λοιπόν.
0: Εθνικός Αμφιάλι 1-1. Ιωνικός Διαγόρας.
1: Εθνικός Αμφιάλι 1-1. Ναι. Ποιον είναι προπονητή ο Εθνικός?
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Κότσιο.
0: Ο Κότσιος είναι εκεί, ο Ηλίας.
1: Και έκανε γκέλα.
0: Ναι. Και σε παιχνίδι τοπικό πες ντέρμπι.
1: Αφιάλη τώρα έχει πολλά χρόνια να εμφανιστεί στα πρωταθλήματα.
0: Από τότε που έπαιζε ο Κώστας ο Στεφανής.
1: Λοιπόν και 1-1 είδες ο Εθνικός γκέλα, ναι, και το άλλο.
0: Και Ιωνικός Διαγόρας 0-0. 0-0 και εγώ.
1: Με παρόντα τον Ανδρέα Μπονόβα.
0: Ήταν ο Ανδρέας. Μια χαρά. Ένατος όμιλος Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1. Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0. 2-2
1: Ηλυσιακός.
0: Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0. Νέα Ιωνία Χαρναϊκός 4-0.
1: Χαμό στο Μενίδη.
0: Και η Αθλητική Ένωση Μικόνου Παναξιακός. Θα γίνει αύριο το παιχνίδι αύριο 1:30. Ρεπό η Θήλα Ραφίνας. Εδώ.
1: Άρα αύριο παίζει η ομάδα του Βαγγέλη Βλάχου.
0: Ναι.
1: Απέναντι στο Κώστα Μανολά.
0: Σωστό, στο Παναξιακό.
1: Και επειδή είναι νησιά, ας παίξω Δευτέρα. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι,
1: το καράβι.
0: Κοντά είναι.
1: Λοιπόν, μην φύγετε, έρχεται ο κ. Σωτηρόπουλος, σας τα λέει όλα τα τελευταία νέα, τα καταγράφετε, τις απορίες σας, τις αποστέλλετε με μηνύματα ευθύς, αμέσως δηλαδή, σε 4 λεπτάκια. Φύγαμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ήττη και ισόβαθμη στην πρώτη θέση του ομίλου της συνεχίζει στο Nations League η εθνική μας ομάδα μετά τη χθεσινή λευκή ισοπαλία της με τη Γερμανία στην Τούμπα, αφού ανταπεξήλθε στην πίεση των Panthers στο πρώτο μισό του αγώνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ισορρόπησε το παιχνίδι στο δεύτερο 45 λεπτό, κλείδωσε την τρίτη θέση και διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες του για την πρόκριση στα προημιτελικά, ζητώντας 3 βαθμούς σε 2 μάτς. Ολλανδία-Σερβία 2-1 στον άλλο αγώνα του δεύτερου ομίλου. Έτσι, στη βαθμολογία, Ολλανδία και Ελλάδα μοιράζονται την κορυφή με 8 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, στους 5 βαθμούς η τρίτη Γερμανία, ενώ η Σερβία συνεχίζει χωρίς βαθμό. Στις 13 Νοεμβρίου για την πέμπτη αγωνιστική θα παίξουν Ολλανδία-Ελλάδα στο ντέρμπι των πρωτοπόρων και Σερβία-Γερμανία. Με ψυχραιμία και μαχητικότητα αντέξαμε στην πίεση του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο μεταφέραμε το παιχνίδι στα άκρα. Ο βαθμός είναι πολύτιμος σε συνδυασμό με την νίκη μας στη Γερμανία. Θέλω να εξάρω την αυτοθυσία των παικτών μου αφού δώσαμε 4 εξαντλητικά μάτς. Θέλω να ευχαριστήσω τη Θεσσαλονίκη για την υποδοχή που μας επιφύλαξε.

0: ξανά στο ποδόσφαιρο, την πρόθεση να κάνει δικό του το 100% των δικαιωμάτων του Ανδρέα Τετέι έχει ο Παναθηναϊκός, εξετάζοντας την εξαγορά του 30% που διατηρεί η Κηφισιά. Δύο παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 έγιναν χθες. Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Τρία μάτς γίνονται σήμερα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου στις 3 παρατέταρτο και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκός στις 3. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 σπόρο αγώνας του Δικεφάλου του Βορρά με την Ελλάδα Σύρου. Ραδιοφωνική κάλυψη και των τριών αγώνων από την ΕΡΑΣΠΟ. Ξανά στο μπάσκετ, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Έσπερος 87-79 χθες για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Κρόνος Πανιώνιος παίζουν απόψε στις 8 με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2, ενώ στα 5 παιχνίδια που έγιναν για την Α1 των γυναικών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, Άρης Κρόνος 63-66, Πρωτέας Βούλας Πας Γιάννενα 64-71, Αθηναϊκός Πάνφιλες Καβάλας 94-55 και Παναθηλητικός Αμίντας 71-59. Χάνθ Διομήδης Άργους 30-36 και ΑΕΚ Αθηναϊκός 45-30 χθες για την τέταρτη αγωνιστική στην Handball Premier, ενώ Δούκας ΠΑΟΚ παίζουν σήμερα στις 5 το απόγευμα με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Εθνικός Πειραιός, Ναυτική Ένωση Πατρών 16-13 για την Α1 Πόλο των γυναικών. Στο τένις, δύσκολο έργο κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα έχει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του China Open, αναμέτρηση που δεν θα αρχίσει πριν τη 1 το μεσημέρι, ενώ στο στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών αθλητών που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου της χρονιάς. Την τριάδα συμπληρώνουν φυσικά ο Αρμάντ Ντουπλάντης και ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι, Ιταλός άλτης του ύψους με ατομικό ρεκόρ 2 μέτρα και 39 εκατοστά. Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αυτή του κορυφαίου αθλητή πόλο στον κόσμο. Διεκδικούν και δύο διεθνείς πολίστες μας, ο Δημήτρης Κουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο Max Verstappen με Red Bull πρότευσε χθες το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο ξεσπιτώθηκε και έγινε στη Sepang της Μαλαισίας, μπροστά από τον Kimi Antonelli με Mercedes και τον Lewis Hamilton με Ferrari. Πρώτη ήταν στην Λίγα Εντέσα για την Μπαρτσελώνα με 194 από τη Μούρθια για την δεύτερη αγωνιστική. Σβέρεφ Τζόκοβιτς 1-2 για τα προημιτελικά του China Open στο Πεκίνο. Τέλος άλλα 6 παιχνίδια έγιναν χθες για το Nations League. Ουαλία-Δανία 0-1. Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1 με τους Ήβηρες να κλείνουν θέσεις στα προημιτελικά. Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Κόσοβο-Αυστρία 1-1. Μάλτα-Ανδόρα 1-0. Και Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία επίσης 1-0. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Γιάννης Παπαγεωργίου και Δημήτρης Μαλισιώβας μαζί σας για ακόμα μία ώρα στα μικρόφωνα της Έρα Σπορ.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.

0: Για πάμε, συνεχίζουμε 1:10 η ώρα. Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Είναι ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Βαλεσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Στον απόϊχο φυσικά της ισοπαλίας της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στην Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπα. Στην ισοπαλία χωρίς τέρματα που μας καθιερώνει μετά από 4 αγώνες στην κορυφή σε ισοβαθμία με την Ολλανδία, με τους Οράνιε, στους 8, Δημήτρη Μαλισκιώβα. Και εκτός ότι και μαθηματικά έχουμε καταλάβει την τρίτη θέση του ομίλου, δηλαδή θα έχουμε στα προκριματικά του Euro του 2028 συμμετοχή στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί όπως πάντα τον Δεκέμβριο, το πρώτο δεκαήμερο, και οι αγώνες πιθανότατα θα αρχίσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Έχουμε χρόνο.
0: Έχει χρόνο. Αλλά πιθανότατα, δηλαδή με μία νίκη απέναντι στους Σέρβους.
1: Οι οποίοι Σέρβοι δεν θα κάνουν καμία νίκη.
0: Έτσι όπως πάνε. Τώρα είναι απογοητευμένοι οι Σέρβοι. Εντάξει.
1: Κοίταξε, τώρα είναι Οκτώβριος. Άλλος ο Νοέμβριος.
0: Άλλος ο Νοέμβριος, εντάξει. Αλλά
1: πιο πιεσμένοι παίκτες.
0: Όταν σε έχει πάρει από κάτω είναι δύσκολο να.
1: Ε, καλή παίκτη κι αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι δεν είναι καλή.
1: Να ευχηθούμε να κάνουμε ακόμα ένα πόντο, δύο.
0: Ακόμα καλύτερα να πάμε.
1: Γιατί ποιος περίμενε ότι θα έχουμε 8 βαθμούς. Ουδής.
0: Κανείς.
1: Γι' αυτό σου λέω. Άλλος ο Νοέμβριος. Θα περιμένουμε τότε. Το θέμα μας είναι τώρα έγινε δουλειά. Έγινε δουλειά. Αμάν, ο Μακ Φρίντομ το πέτυχε. Ποια πόλη της Ελλάδας έχετε περισσότερα ποδήλατα?
0: Έλα, πες το αυτό για να πάμε στο άλλο quiz.
1: Τίποτα από αυτά δεν έχουν τα τρίκαλα. Γιατί το λες αυτό? Πειραματικά είχαν γίνει. Εντάξει, τα τρίκαλα έπεσαν πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ωραία πράγματα έγιναν στα τρίκαλα. Γιατί το λες αυτό? Πάντα τα τρίκαλα πρωτοπόρα.
0: Ορίστε, ο Πάνος
1: από την καρδίτσα, 100 χρόνια μπροστά τα τρίκαλα. Έλα.
0: Κοίτα, ο Πάνος από την καρδίτσα. Έχω 5 ποδήλατα παρκαρισμένα στην αυλή μου.
1: Να τους.
0: Μόνο λέει, παρκαρισμένα στην αυλή μου.
1: Η καρδίτσα λοιπόν είναι η πόλη στην Ελλάδα με τα περισσότερα ποδήλατα. Για να μαθαίνετε. Η καρδίτσα, γιατί είναι επίπεδη. Έχει την καλύτερη ερημοτομία και το καλύτερο τσίπρο.
0: Ο Αντώνης από τη Βέρεια λέει ότι ήμουν με τον πατέρα μου στο γήπεδο, στη Τούμπα.
1: Πολύ ωραίος.
0: Και να δούμε και τα mail. Ο Βαγγέλης λέει τα τρίκαλα, όχι Βαγγέλη, καρδίτσα είναι, το είπαμε. Ο Αντωνούλης τι έχει πάλι κατεβατό, έχει mail. Mail έχει
1: στείλει. Α, mail σήμερα.
0: Mail σήμερα.
1: Ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα?
0: Όχι, λέει το μήνυμα στον αέρα, να μην το διαβάσουμε.
1: Ναι, τι αφορά?
0: Υπόψη Δημήτρη Μαλισκιώβα.
1: Ναι,
0: οπότε στο αφήνω.
1: Ναι, τι αφορά?
0: Αφορά την εθνική ομάδα.
1: Εθνική ομάδα, παιδιά, αγαπάμε εθνική ομάδα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον του χρόνου του Σεπτέμβρη στα προκριματικά. Γιατί σας θυμίζω ότι και πέρυσι αποκλείσαμε τη Σκωτία στο Nations League και η Σκωτία μας έστειλε στον καναπέ.
0: Τα προκριματικά.
1: Οι ίδιοι παίκτες ήταν.
0: Ναι, οι ίδιοι.
1: Έτσι, οι ίδιοι παίκτες ήταν, έτσι. Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι. Χαιρόμαστε τώρα. Περιμένουμε να ενδιαφέρουν την πρόοδο της ομάδος και να κάνουμε τη δουλειά του χρόνου. Του χρόνου.
0: Ήθελα πολύ να κερδίσω, είπε ο Κλοπ. Η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά.
1: Εννοείται, αφού δεν μας έβαλες ένα γκόντρε, Κλοπ.
0: Είχαμε και την ομιλία Γκαγκάτση στα ποδητήρια.
1: Εντάξει, πάντα γίνεται αυτό. Πάντα οι πρόεδροι μπαίνουν μέσα και τα λένε. Οι παίκτες θα περιμένουν τα λεφτά.
0: Το Νοέμβριο είπε τα μπόνους θα τα συζητήσουμε.
1: Εννοείται, φίλε, όταν θα τελειώσει. Η Λάρισα με 80.000 καταγεγραμμένα άδειες και τα Τρίκαλα με 40.000. Ναι. Τα άδειες έχω βγάλει και εγώ. Στην πόλη πώς έχει κυκλοφορούν. Live είναι Λευκάδα, ο Μάκη. Λευκάδα δεν έχει.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Έχει ωραίες παραλίες όμως.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Τι λέει από το πέραμα ο Παναγιώτης?
0: Για την πόλη λέει.
1: Τι λέει?
0: Α, ορίστε, λέει το πέραμα.
1: Είναι και
0: Α,
1: Σπάρτη.
0: Όχι, όχι, Σπάρτη λέει.
1: Έχει και Σπάρτη. Έχει Σπάρτη. Μπορεί, μπορεί να είναι και Σπάρτη.
0: Λέει, βραβευμένη λέει κιόλας. Επίσημα.
1: Από ποιον βραβεύτηκε, από το Τάκη Αλεξόπουλο?
0: Από τους ρημοτόμους.
1: Εντάξει, μπορεί, δεν είναι μοναδική πόλη Κάρδιτσα που έχει καλή ρημοτομία. Λέει ο Νίκος Μπερέ, τι πλάκα έχετε, λέει. Κάτι ονοματωμένα του, άλλο η κόρη του.
0: Ναι, ορίστε.
1: Καταρχά η κόρη του, όταν μπαίνει μέσα, έχει κάτι ανηφόρε, κάτι φόρε. Κάτσε, ρε φίλε. Στην πέση περνάνε τα τρένα, περνάνε κάτι γραμμέ εκεί. Ναι. Δεν την είδα εγώ για καλύτερη ονοματωμία την κόρη του. Ιδιαίτερα εκεί που είναι το στρατόπεδο και από κάτω, που είναι ο φίλο μου και που έχει το καφέ, δεν το είδα εγώ για ονοματωμία αυτό. Η κάτω Παναγία πώ ήρθε, λέει. Ποια κάτω Παναγία. Είπαμε τη Γάμα Εθνική, όλοι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, και η Γάμα Εθνική είναι εθνική κατηγορία. Πώς να το κάνουμε.
1: Κινητικός ο κύριος Γιώργος. Να άκουσε τον Άγιο Μαθαίο και τον συνεπήρε.
0: Μια χαρά.
1: Πες μας, κύριε Γιώργο, ποιος Σέρβος, σερβοβόσνιος παίκτης που έπαιξε στην Ελλάδα ήταν και προπονητής στον Άγιο Μαθαίο. Να δω τα παρακολουθήσει τα θέματα.
0: Τάχει ο κύριος Γιώργος.
1: Και ποιο είναι ο προπονητής στο Διαγώνα Αγίας Παρασκευής που σήμερα έκανε το διπλό στον Αστέρα Σταυρού, που ήταν σεντερφόρ στις ομάδες που προανέφερα, Πλατανιά, Όφη, Ατρόπιτο και Λαμία, και ο πατέρας ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έχω την εντύπωση ότι έχει αγωνιστεί στον Πανιόνιο παλαιότερα και πρέπει να είναι αληθές αυτό. Ο Σάκης τι λέει? Έλα Σάκη. Ναι, τα είπαμε αυτά.
0: Τα είπαμε.
1: Κύριε Σάκη.
0: Τα είπαμε, ρε Σάκη.
1: Κύριε Σάκη, τα είπαμε αυτά.
0: Αλλά σου λέει από κορινθιακές ομάδες. Είχε πολλές ομάδες εκεί από τον
1: Κορινθιακή νομό. Σταφίδα.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή. Είπα και εγώ και ο Χρήστος δεν θα γράψει.
0: Έρχεται και ο Χρήστος από τον Εύωσμο. Γράφει, γράφει.
1: Ο Χρήστος που πάντα ψάχνεται. Πολλά. Να τους, Αγροτικός Αστέρας 6x3
0: 18
1: 800 και πλέον, φιλάθρο.
0: Κοίτα όμως τι λέει.
1: Τι λέει? Μπαρσελόνα Ρεάλ 7-0 στο γυναικείο.
0: Ναι.
1: Τι πάθανε,
0: τα κοριτσάκια
1: τα κορίτσια από τη Μαδρίτη.
0: 21 Νοεμβρίου πάω Κάρις Μπάσκετ, 13 Δεκεμβρίου πάω Ολυμπιακός και 27 Γιάννη ετοιμάσου για ήττα πάω Παναθηναϊκός.
1: Τι, 27 Δεκεμβρίου?
0: Ναι.
1: Άι καλά.
0: Όλα μέσα τα έχει ο ΠΑΟΚ στο πρώτο γύρο, ευκαιρία να ξεφύγει, λέει.
1: Ναι, α, έχει τον Παναθηναϊκό μέσα, τον Ολυμπιακό μέσα και τον Άρη μέσα.
0: Και τον Άρη μέσα.
1: Τι, θα τα πάρει και τα τρία?
0: Έτσι λέει.
1: Δεν νομίζω.
0: Ο Χριστάρας έτσι λέει. Εν τω μεταξύ αναφέρεται και στην Εθνική. Η Εθνική σήμερα επιτυχία το 0-0 με την εικόνα που είχε με Ολλανδία, όχι γιατί ήμασταν 2-0 ημίχρονο, έπρεπε να το κρατήσουμε, λέει. Α, και αναφέρεται βέβαια και στο
1: η χθεσινή μέρα,
0: 4 Οκτωβρίου του 1999, τίμησαν τους Παοκζίδες των
1: Τεμπών. Στα Τέμπη, ναι.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που γυρνούσαν από παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, έτσι.
1: Ναι. Να το. Ο κύριος Κάκος.
0: Ναι.
1: Διάβασε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πρώτη καρδίτσα και μετά. Πρώτη καρδίτσα και μετά το Μεσολόγγι, λέει στα ποδήλατα στην Ελλάδα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεύτερο το Μεσολόγγι.
1: Μπράβο.
0: Τα είδε.
1: Μπράβο.
0: Γιάννο Παναξιακό, τι έκανε, λέει ο Μανώλης ο Λαξιώτης, αύριο παίζει. Με τη Μύκονο.
1: Ο Μανώλης, ποιο είναι ο ακροατής?
0: Ο Μανώλης, ναι.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Πού είστε, κύριε Μανώλη?
0: Στέλνει μηνύματα. Ναι. Στέλνει. Πάντα στέλνει.
1: Το επίπεδο είναι κανονικό, είναι.
0: Λες να είναι κληρονόμος.
1: Ε, παιδί μου, πού να ξέρω.
0: Όχι, κανονικό είναι.
1: Και ο κύριος Χρήστος, ναι, τους τίμησα, ναι. Ναι, ναι, τους τίμησα. Λοιπόν, αύριο,
0: ναι.
1: Τι παιχνίδια έχει?
0: Για το...
1: Nation, πότε τελειώνει? Εγώ μπλέξε.
0: Νομίζω έχει και αύριο. Περίμενε να δούμε. Νομίζω σήμερα ολοκληρώσαμε
1: με το Nations.
0: Πάμε για τον Νοέμβριο πλέον. Για να δούμε αν έχει και αύριο τίποτα. Δεν νομίζω. Α, έχει. Έχει για την... Α, έχει και για την πρώτη κατηγορία. 10 παρατέταρτο Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία.
1: Νομίζω πολύ άσος.
0: Ναι, η λογική λέει άσος εδώ. Για το δεύτερο
1: γκρουπ. Γιατί η Ιταλία είδες δεν έχασε η Γαλλία.
0: Ναι. Για, τον για το δεύτερο γκρουπ. 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πολωνία.
1: Ένα. Τι?
0: Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία.
1: Σε τραγική κατάσταση η Γεωργία.
0: Γιατί έχει.
1: Εντάξει, κοίταξε, η Βουλγαρία χάλια.
0: Ναι.
1: Η Ρουμανία χάλια. Η Γεωργία χάλια. Είναι μερικές χώρες. Τα Σκόπια χάλια. Δεν είναι όλοι καλά.
0: Σωστό.
1: Ελλάδα σούπερ. Γερμανία, Γερμανία χάλια.
0: Η Ιταλία πάει να βρει
1: Ιταλία
0: τα βήματα.
1: Τώρα της. Ναι.
0: Πάει να βρει
1: ξεκινάει.
0: Τα βήματα.
1: Άρα θα καθαρίσει και η Τουρκία.
0: Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πολωνία.
1: Πολωνία, Βοσνία, Βοσνία θα σκοράρει οπωσδήποτε. Τελείωσε η καρδιά του και ο Τζέκο.
0: Άρα λες γκολ γκολ εκεί.
1: Ναι, Λεβαντόφσκι 40 χρόνια ακόμα σκοράρει. Γκολ γκολ σίγουρα. Άλλο μάτς.
0: Ουκρανία, Ουγγαρία.
1: Ουκρανία σε τραγική κατάσταση. Έχασε 3-0 στη. Εντάξει, σποκατήμια στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ταξίδε πάλι, έπεσε βόμβα στη γέφυρα. Στο Κίεβο. Βομβαρδίζουν τι κατοικημένε περιοχέ, ρε φίλε.
0: Ναι, έχει ξεφύγει πλέον το.
1: Η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα η Ουκρανία πράγμα. Με την.
0: Ουγγαρία. Με του Μαγιάρου.
1: Ναι, δεν χάνουν οι Ούγγροι. Οι Ουκρανοί σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Και Ρουμανία, Σουηδία.
1: Διπλό από εδώ,
0: ωραίο
1: διπλάκι,
0: ωραίο διπλάκι.
1: Ρουμανία, πόσα δέχτηκε στην Πολωνία, 7, 6.
0: Ναι. Και έχουμε και.
1: Τι. Για πες και τα άλλα.
0: Παιχνίδια στην Τρίτη.
1: Την Γιατί τρίτη... άλλα παιχνίδια δεν έχει, μόνο αυτά που είπες.
0: Αυτά, ναι, αύριο.
1: Α, ναι.
0: Και την Τρίτη έχουμε στο πρώτο γκρουπ Αγγλία, Τσεχία, Κροατία, Ισπανία.
1: Ναι.
0: Για το δεύτερο γκρουπ πάμε με τη σειρά. Ελβετία, πώς... Βόρεια Μακεδονία και Σκωτία, Σλοβενία.
1: Ελβετία πολύ, πολύ άσος.
0: Σκωτία, Σλοβενία.
1: Πολύ άσος.
0: Τρίτο γκρουπ Καζακστάν, Νήσι, Φερόες.
1: Καζακστάν με προπονητή τον Φαν Σχιπ. Χάλια έχασαν και από τη Μολδαβία προχτές.
0: Αλβανία, Άγιος Μαρίνος.
1: Εντάξει.
0: Άσος, εύκολος.
1: Υπάρχει Άγιος Μαρίνος.
0: Εστονία, Ισλανδία.
1: Εστονία νίκησε 1-0. Ποιο νίκησε? Κατάφερε και νίκησε.
0: Έρμε, να σου πω.
1: Α, τώρα δεν νίκησε. Με την Ισλανδία παίζει.
0: Ναι.
1: Δεν θα την νίκησε.
0: Η Εστονία ποιον κέρδισε? Κέρδισε το Λουξεμβούργο 1-0.
1: Ναι, το Λουξεμβούργο, εντάξει.
0: Και πάμε μετά Λευκορωσία, Φινλανδία.
1: Ναι.
0: Λουξεμβούργο, Βουλγαρία. Και Μολδαβία, Σλοβακία.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα παιχνίδια και της Τρίτης για να πέσει η αυλαία του Νέσιον Σλίκ και να
1: επιστρέψει.
0: Πήρα και
1: το μήνυμα του κυρίου Αντωνούλη. Ναι, ναι, τώρα που τελειώνουν οι αγώνες θα το κοιτάξουμε το θέμα.
0: Φτιάχτω.
1: Δεν είναι και εύκολο,
0: δεν
1: γιατί
0: εύκολο.
1: Ζητάς, όταν ναι. ζητάς, ζητάς ναι. κάτι. Στην Ελλάδα όταν ζητάς κάτι, ο άλλος κάτι περιμένει. Τι θα του δώσω, την αγάπη μου. Άρα πρέπει να βάλω το καλό μου αυτό.
0: Πάνω
1: πρέπει να πέσω σε καλό άνθρωπο.
0: Πάνω από όλα, έτσι. Ορίστε και η φωτογραφία της ημέρας από την Τούμπα. Γιούνκερ Κλοπ φωτογραφήθηκε με Γιάννη Παπαστεφανάκη.
1: Και ο παπάς ο Κώστας, ναι, αχ ρε Γιαννάκη, ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία. Λοιπόν, σαν σήμερα η ΑΕΛ αντιμετώπισε την Ξαμάξ και ιτήθηκε 2-1 με γκολ Καραπιάλη. Πού είναι αυτό το παιδί, να μην βγαίνει να μιλάει?
0: Ναι, έχει εξαφανιστεί.
1: Να ακούμε το σχόλιο του, ένας ωραίος παίκτης, ο Δαντελένιος, ναι. που ήξερε ποδόσφαιρο, είχε πολύ ωραίες στιγμές, ταπεινός, δεν ήταν αλαζόνας, δεν έκανε υπερβολές. Πραγματικά είχε χαθεί εντελώς. Εντελώς. Η ΑΕΛ κάπου θα δω πότε θα ξανανεύει η ΑΕΛ. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά που είναι μια τετριμένη δημοσιογραφική έκφραση, πάμε τραγουδάκι, επανερχόμαστε και πάμε για τη τελευταία μισή ώρα.

0: Πάμε, συνεχίζουμε 1 και 27 λεπτά η ώρα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και απόψε. Και μετράμε πλέον αντίστροφα να ρίξουν και οι τηλεφωνικές γραμμές σιγά σιγά, Δημήτρη Μαλουσιώ. Θα δείξει.
1: Στην αναμονή, σαν την αναγέννηση καρδίτσα σε εμάς. Μέχρι να δούμε την πρώτη νίκη. Να επαναλάβω ότι αύριο θα ξημερώσει μια μέρα που να δούμε αν η αναγέννηση θα ψάξει προπονητή. Υπάρχουν και δημοσιεύματα.
0: Θα ψάξουν, αφού τον έφαγες εδώ και μια μισή ώρα.
1: Φίλο ο Αποστόλης, ρε. Τι τον έφαγα.
0: Είπες ότι σε αναζήτηση προπονητή. Μόλις είπες σε αναζήτηση προπονητή, βάλαμε τραγούδι, μπήκε στα site της αναζήτησης προπονητή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δημοσιογράφοι είμαστε, ψαχνόμαστε. Θα δούμε μια αναστάτωση υπάρχει στο Μενίδη, στον Αχαρναϊκό, που υπέστη βαριά ήταν σήμερα 4 στην Αιωνία. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Καταγράφονται διάφορα γεγονότα, τα οποία δεν είναι ευχαριστά. Και έχω να πω και το φοβερό και τρομερό, να μου πείτε αν ισχύει. Και θέλω να ψάξω να δω τον πρόεδρο της Super League 2.
0: Ποιο?
1: Πάω σήμερα στο γήπεδο Νέα Σμύρνη με τον στρατηγό Αχιλέα Γεωργίου.
0: Ναι.
1: Στρατηγός. Ναι. Είχαμε πω, βλέπαμε το χάλι της ομάδας. Πάει ημίχρονο. Αριστερά μου είναι Αντώνης Νικοπολίδης με σύζυγο. Σύζυγος που είναι μπασκετμπολίστρια, έτσι. Έτσι, λοιπόν. Και λέω, πεινάσαμε να πετάξω. Δεν υπήρχε κυλικείο, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Ήταν κλειστό το κυλικείο.
1: Τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα. Άκου τώρα. Ναι. Να βγω έξω, κάτι θα βρω. Από πίσω μια μαμά με ένα παιδί, πάει τα στο παιδί. Λέει, δεν μπορείτε να βγείτε, λένε τη μαμά. Ο Νικοπολίδης έψαξε να βρει και λέει: δεν υπάρχει τίποτα. Δεν μπορούσα να πιει νερό δηλαδή. Μου λέει το κύριο εκεί, security, λέει: άμα βγείτε, δεν ξαναμπείτε.
0: Και σε ένα το παιδί.
1: Ναι, ναι, άκου. Ναι. Δεν το κατάλαβα, λέω. Λέει: είναι ο έτσι. Λέω: υπάρχει κανονισμός ότι άμα βγω δεν μπορώ να ξαναμπώ. Γιατί δεν μπορώ να ξαναμπώ. Συγγνώμη δηλαδή, στην Ελλάδα είναι δυνατόν να υπάρχει κανονισμός αν βγει έξω, αν εξέλθει από το γήπεδο, δεν μπορώ να ξαναμπεί μέσα. Κύριε Μαρτσόκο, ισχύουν αυτά τα γεγονότα? Το πάρω αφού τηλέφωνο.
0: Δεν νομίζω, μωρέ. Τώρα το πήρε την πρωτοβουλία σου εκεί, σου εκεί.
1: Και επειδή η μαμά μου είχε ένα θέμα με το παιδί, προτιμοποιήθηκε ένας άλλος άνθρωπος να εξυπηρετήσει την κατάσταση. Και τέλος πάντων αφήσαμε τη μαμά με το παιδί. Βγήκε. Ωραία μαμά. Λοιπόν, ακούς, βγήκε.
0: Το κρατάμε.
1: Εγώ τώρα για να μην δημιουργήσω θέμα, το άφησα. Δεν πειράζει, ας μείνουμε νηστικοί. Θα φάμε το φάι της κυρίας Μπίκη στο σπίτι.
0: Μόλις τελειώσει το
1: πράγμα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε κόσμο στα γήπεδα. Δεν μπορούμε. Είμαστε σε ένα γήπεδο Νέα Σμύρνη, η οποία για χι λόγου το κυλικείο δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και εσύ λες στο μπελάτη ότι δεν μπορεί να βγει από το γήπεδο, δεν μπορεί να ξαναπεί. Γιατί τι είναι, τι
0: δεν
1: μπορεί
0: να
1: ξαναπεί.
0: Μα τι είναι.
1: Μα τι είναι. Είναι η συμφωνική ορχήστρα τη Βιέννη την πρωτοχρονιά.
0: Έλατε.
1: Που απαγορεύεται να πει μέσα αφού κλείσουν οι πορτές. Μόνο στην Ελλάδα αυτό. Θα πάρω αύριο τον πρόεδρο. Ποιο έχει δώσει τέτοιο κανονισμό? Υπάρχει κανονισμό ότι άμα βγει από το γήπεδο δεν μπορεί να ξαναμπεί?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Το είπε ο άνθρωπο και το έλεγε σοβαρά. Και συνηγορούσε και η συναδελφισά του. Εταιρεία security.
0: Ναι, εντάξει, προφανώ.
1: Λέω φίλε μου, καλή, μήπω κάνει κάποιο λάθο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε εξετάσει. Δεν γράφουμε εξετάσει. Απαγορεύεται να βγω έξω να μάθω τα θέματα και να έρθω να γράψω. Να βγω το 2026.
0: Παραπάνω από κάνει νερό.
1: Ούτε ο Νικοπολίδης πήγε νερό, ούτε εγώ έφαγα. Όλα αυτά 2026. Νέα Σμύρνη σήμερα. Δεν έπαιζε Πανιώνιος.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει πάντως τέτοιος κανονισμός.
1: Έτσι είπε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, μπορεί να.
1: Εγώ έκανα ένα ρεπορταζάκι. Πήρα ένα τηλέφωνο έναν άλλο άνθρωπο που τρέχει με τα κύπατα και τα λοιπά. Έχει σχέση. Λέω ότι δεν υπάρχει αυτό. Κι όμως. Δεν άφηναν τους ανθρώπους να βγουν, να εξέλθουν του γηπέδου,
0: πήρε,
1: να πάρουν κάτι.
0: Πήρε μόνο
1: και η μαμά με μέσο βγήκε έξω.
0: Ναι. Καθάρισε για να βγει η μαμά. Πες του.
1: Όχι. τι θέλει ο Σάκης πάλι? Ο Σάκης τι θέλει πάλι? Σάκη μου, δεν είμαστε πιτσαρία εδώ.
0: Τι παραγγελία έχει δώσει?
1: Θέλει ένα τραγούδι το οποίο δεν το ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχει κάπου. Δεν το έχουμε μέσα στο τραγούδι.
0: Ποιο τραγούδι θέλει?
1: Ένα τραγούδι όμως που δεν το έχουμε.
0: Α,
1: δεν το έχουμε. Πώς θα το βρούμε αυτό το τραγούδι? Πρέπει να βγει να κάνει δίσκο ο άνθρωπος.
0: Δεν το έχουμε, ρε Σάκη μου.
1: Και, αν πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι, το Μάιο, πότε τελειώνει το πρωτάθλημα?
0: Το Μάιο.
1: Θα το βρούμε.
0: Αν το πάρει, λες.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις δώσει όμως πρόβλεψη ότι θα
1: εγώ
0: το πάρει.
1: Έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός Είχα πει πολύ, 2 μήνες πριν, ότι δεν θα ξαναβγεί τέταρτος.
0: Ναι.
1: Το είχα πει.
0: Δεν έχεις δώσει θέση.
1: Όχι, είπαμε 1-2 με ΑΕΚ θα παίξει το πρωτάθλημα.
0: Είπες δεν θα ξαναβγεί τέταρτος.
1: Δεν θα ξαναβγεί τέταρτος. Ναι. Μετά προχωρούν τις αναγωνιστικές και λέμε για 1-2 πάει. Τώρα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, θα το δούμε.
0: Τέτοιο μονόταρμο μας... λέει των Γερμανών δεν έχω δει ποτέ στην εποχή Τοντ Μίλλερ, τον Μίλλερ, Γκαμπρόφσκι και Μπέκενμπάουερ. Τόσο μονόταρμο ήταν λέει σήμερα. Όχι, έχουμε δει και χειρότερα.
1: Εντάξει, τώρα η Γερμανία, τελευταία φορά που παίξαμε στην Ελλάδα ήταν πριν 25 χρόνια, 2001, με Βασίλη Ντανίλη στον πάγκο.
0: Στο ΑΚΑ.
1: Είχε σκοράρει ο Χαριστέας και ο Γουχού.
0: Είχαμε χάσει 4-2.
1: Από αυτούς είμαστε 2-2. Έχει βάλει γκλόζο Κλόζε, μου φαίνεται.
0: Μυροσλάβ.
1: Γίνεται αποβολή για τους Γερμανούς και μένουμε με παίκτη λιγότερο.
0: Ναι.
1: Και βάζουν 2 γκολ. Αλλά είχε μια τυχαία έμπνευση ο Ντανίλη τότε. Έβαλε τον Μπασινά στόπερ. Ναι. Μου φαίνεται παίξαμε με 3 αμυντικούς και ο Μπασινάς ήταν στόπερ. Αν θυμάμαι καλά. Και καταφέραμε και χάσαμε 4-2. Και είπε τη φοβερή κουβέντα ο Βασίλης Ντανίλη ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Ότι μείναν με 10. Κούς.
0: Ναι.
1: Μας αποσυντώνησε. Κύριε Βασίλη, τι έχει πει, τρομερό.
0: Ορίστε, είχαμε δήλωση από το δικό σου. Τον Ζέσους.
1: Λέει ο κύριος Διαμαντής. Δεν είχαμε ποτέ Σέρβο παίκτη. Προπονητή είπαμε, κύριε, δεν είπαμε παίκτη. Δεν τον ξέρεις κιόλας. Να σου το πω εγώ, να σου τα πω κι αυτά.
0: Πέστα.
1: Πέστα. Νταμίρ Σπίτσα. Κύριε Διαμαντή.
0: Ήταν προπονητής στον Άγιο Ματθαίο.
1: Μου φαίνεται και παίκτης πήγε. Ναι. Νταμίρ Σπίτσα αγωνίστηκε από την Κυπελούχο Γιουγκοσλαβίας, γιατί διελήθηκε μετά, που το πήρε το 1990-91 στην Μπάνια Λούκα, που τώρα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ήταν παίκτης. Ήρθε στον Αθηναϊκό με προπονητή τον Αίμιστο Γκέρτ Πρόκοπ. Ο Αθηναϊκός με Μπόγκ μπροστά.
0: Ναι.
1: Μίροσλαβ Μπόγκ, έτσι. Και Νταμίρ Σπίτσα. Και μετά από χρόνια ο Νταμίρ πήγε στον Άγιο Ματθαίο.
0: Και παίκτης και προπονητής.
1: Εντάξει, τώρα πήγε και στα δύο.
0: Άκου εδώ τι δήλωσε ο φίλος ο Ζέσος.
1: Ποιος ο
0: Ζέσους. Ο Ζόρζε Ζέσους, ο προπονητής Πορτογαλίας.
1: Για πες, για πες.
0: Άφησε ορθάνεκτη την πόρτα για την επιστροφή του Κριστιάνου. Πέσαν τα τηλέφωνα, Μαλισιώβα.
1: Πώς το είπε, συγγνώμη, πώς το είπε.
0: Ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Για παρεξήγηση. Τόνισε ότι όπως κλήθηκε σε αυτή τη φάση των προκριματικών, έτσι θα είναι και στην επόμενη. Ενώ υπογράμμισε ότι η πόρτα για τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή θα παραμείνει ανοιχτή. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Για μένα όλα είναι ανοιχτά.
1: Σιγά μη γυρίσει.
0: Ο Κριστιάνο πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλίση στην εθνική ομάδα. Αν θέλει να είναι στην εθνική ομάδα και να αγωνίζεται, γιατί όχι. Δεν υπάρχει κακία, καθώς επρόκειτο για παρεξήγηση. Πιστεύω ότι το θέμα λύνεται εύκολα. Πότε? Δεν ξέρω. Το παιχνίδι τελείωσε και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είμαι λυπημένος. Είχα μια χρονιά να δουλέψω μαζί του. Έχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική φιλία. Μόνο αυτό.
1: Να θυμίσουμε απλά ότι η παρεξήγηση έγινε γιατί ο Κριστιάνο περίμενε στη συνέντευξη τύπου μια μέρα πριν αγωνιστούν στη Νορβηγία. Περίμενε από τον Ζεσούς να πει συγγνώμη δημοσίως για τον Κριστιάνο. Ναι. Δεν είπε αυτό, γι' αυτό και την κοπάνησε πριν αρχίσει η προπόνηση. Και τώρα πέρασε μια βόλτα από την Καλαμάτα.
0: Πήγε.
1: Και γύρισε στον Μπιφτέκι.
0: Πήγε, πυλό.
1: Γύρισε στον Μπιφτέκι. Ο Ζεσούς.
0: Α, ο Ζεσούς.
1: Γιατί λέει ο Καλαμάτα.
0: Γιατί
1: η λέξη μπιφτεκάς,
0: ναι,
1: νομίζω ότι είναι copyright του διαιτητή Κωνσταντινέα. Που ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος έβαλε τη βόμβα στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Δεν βρήκαμε ακόμα ποιος έβαλε τη βόμβα στο φούρνο του Κωνσταντινία.
0: Είναι ανοιχτή η υπόθεση.
1: Ναι, ποιος έβαλε τη βόμβα στο φούρνο του Κωνσταντινία, μάθαμε ποτέ? Ούτε θα μάθουμε. Έχει πει αυτό τη λέξη μπιφτεκάς, γυρίζει τον μπιφτέκι δηλαδή, και νομίζω ότι ανήκει στο ρέφερι αυτό.
0: Ούτε μάθαμε ποιος χτύπησε τον τζίλο.
1: Όχι, ούτε αυτό μάθαμε ποιος έδερε τον τζίλο. Λοιπόν, λέει ο Αλέξανδρος, πάει στο θέμα μπάσκετ τώρα. Ότι την Πέμπτη η Παναθηναϊκός Φενέρμπαξε. Πότε επιστρέφει ο Ναν? Και αν πιστεύουμε ότι μπορεί να τον νικήσει, μήπως η αποσία είναι μεγάλη. Εγώ πιστεύω φέτος ότι ο Ναν δεν θα τη βγάλει. Δεν θα βγει, δεν θα τελειώσει η χρονιά.
0: Γιατί το λες?
1: Θα φύγει.
0: Έτσι λες?
1: Ο Ναν, πώς έπαιζε τον Πάνθεκο. Η μπάλα πήγαινε πάντα στον Ναν. Ναι. Και έκανε ό,τι ήθελε ο Ναν. Άλλες φορές θετικά, άλλες φορές αρνητικά. Σωστό.
0: Ναι, αλλά οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ναι, έχουν μιλήσει με τον Ομπράντοβιτς.
1: Όπως μίλησε ο Ζεσούς με τον Κριστιάνο,
0: όχι,
1: ναι.
0: Άσο, ναι. Ο Ομπράντοβιτς και, ο...
1: ναι,
0: και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν μια διαφορετική σχέση. Το βλέπεις κιόλας. Στα πλάνα.
1: Ναι, πώς... Τώρα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, πού θα χωρίσει ο Ναν?
0: Γιατί δεν χωράει ο Ναν?
1: Από πού θα κλέψει τον χρόνο, πρόσεξε, ναι, τον χρόνο και τις προσπάθειες. Γιατί Ναν σημαίνει μπάλα αυτός. Όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, ναι, σαν γκάρντ, εκεί. Από πού θα πάρει χρόνο? Θα έρθει και ο Στρούκας. Ο Στρούκας θα χωρέσει, γιατί είναι έξυπνος και έχει παίξει με τον Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Και είναι και μεγάλος ηλικία, θα παίξει για την ομάδα. Ο Ναν πού θα χωρέσει να βρει χρόνο συμμετοχής να πάρει και μπάλα?
0: Θεωρείς ότι ο Μπράντοβιτς, που είναι πάρα πολύ έξυπνος, ναι, προπονητής, δεν θα βρει τρόπο να χωρέσει τον Ναν?
1: Όχι, ο Ναν και... πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά.
0: Μα ο Ναν προφανώς και έχουν μιλήσει, λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ξέρει τον καινούργιο ρόλο του στην ομάδα. Στην εποχή ο Μπράντοβιτς, στην μεταταμάν εποχή δηλαδή.
1: Εγώ και... προβλέπω θέματα μεγάλα.
0: Και να σου πω ότι έχει πει και ο Μπράντοβιτς για τον Ναν.
1: Δημοσίως.
0: Ότι... Όχι, off the record. Τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ.
1: Ότι,
0: ότι ο Μπράντοβιτς φέτος θα τον ξαναεπιστρέψει στην θέση που έχασε πέρσι. Δηλαδή θα γίνει ξανά ο Ναν MVP της Ευρωλίγκας.
1: Ναι. Περιμένουμε ενδιαφέρον την επάνωδο του καλού παίκτου Ναν. Να δω πώς θα παίξει χωρίς την μπάλα,
0: ναι,
1: γιατί αν είναι έξυπνος θα αφήσει τους άλλους να γυρίζουν την μπάλα και αυτός θα περιμένει το ελεύθερο σουτ. Επειδή όμως έχει μάθει να παίζει μόνο με την μπάλα, αυτό παρατηρώ πως τα δύο χρόνια δεν είναι εδώ, δεν τον έχω δει να παίζει χωρίς την μπάλα.
0: Ναι.
1: Περιμένω με ενδιαφέρον πώς θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Πόσο χρόνο είναι, 30?
0: 20...
1: Πώς θα αλλάξει τώρα τρόπο παιχνιδιού? Ναι. Περιμένω με ενδιαφέρον την ενσωμάτωση του Ναν στην ομάδα κομπιούτερ που θέλει ο Μπράντοβιτς. Και από πού θα πάρει χρόνο, γιατί ήρθε ο Ντέβις, είδες, ήρθε. Ακόμα και σήμερα έπαιξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Φραντζίσκο, Χες Ντέβις, Γκραντ.
0: Εντάξει, ο Χες Ντέβις δεν είναι.
1: Μισό λεπτό. Εκεί, και αυτό την μπάλα θέλει.
0: Εντάξει, το είδες όμως πως την μπάλα θέλει. Την μπάλα διαφορετικά.
1: Μπαντιό, μισό λεπτό. Μπαντιό.
0: Ναι.
1: Άλλος.
0: Μπόγκα.
1: Ο Μπόγκα εντάξει.
0: Έχει άλλο, είναι
1: δεν
0: ρολίστας.
1: Καίγεται, δεν καίγεται, πάει προς Οστρία.
0: Και αυτός ρολίστας.
1: Φραντζίσκο, Γκραντ, Σλούκας που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Μπαντιό. Χες Ντέβις που θέλει την μπάλα. Σλούκας που θέλει την μπάλα, 6.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε, ενδιαφέρον.
0: Θα περιμένουμε.
1: Και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα είναι πιο αργός ή πιο γρήγορος με τον Ναν.
0: Νομίζω
1: πλέον... Ούτε το ροκαβόλο του πόλου το βάζω, γιατί είναι Έλληνας, εντάξει, δεν φωνάζει, ναι, δεν κάνει.
0: Είδες ότι...
1: Άσο Καλατζάκη παίζει μόνο άμυνα.
0: Έχει δώσει, βγάζουμε τον Καλατζάκη, έχει, ναι, δώσει ένα ξεχωριστό ρόλο στο Ματσούκα, που τον βλέπεις αναγεννημένο.
1: Τώρα, όταν θα εμφανιστεί ο Ναν, βλέπω το Ματσούκα παίζει ένα λεπτό.
0: Έτσι λες.
1: Εκτός κι αν ο Ναν δεν αντέξει και πει παιδιά δεν γίνεται. Περιμένουμε πολύ μεγάλο μπασκετικό ενδιαφέρον πώς θα ενσωματωθεί ο Ναν που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού σε αυτόν τον Παναθηναϊκό που θέλει να φτιάξει ο Ζέλικο.
0: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι τελείως διαφορετικά δομημένος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό των δύο προηγούμενων χρόνων. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει ένα πλάνο.
1: Ωραία. Των δύο προηγούμενων χρόνων, ποια εντολή υπήρχε στον Ναν?
0: Πάρε την μπάλα και κάνε την
1: ό,τι
0: θες. Ναι.
1: Γι' αυτό και του άρεσε του Ναν. Τώρα που δεν θα κάνει ό,τι θέλει, πώς θα αλλάξει ξαφνικά στα 30 του? Κατάλαβε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και μπορεί ο Ναν να παίξει χωρίς την μπάλα?
0: Εγώ νομίζω ότι θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
1: Έχω αμφιβολία. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον.
0: Θα δούμε.
1: Όπως έχει ο Χρήσος, αν τον δούμε, λέει πάω
0: στο Παλατάκι. Στο Παλατάκι.
1: Αλλά ο Ναν τώρα πρέπει να επανέλθει σε κανένα μήνα?
0: Όχι, σε 15 μέρες επιστρέφει.
1: 15.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά. Ωραία, λοιπόν. Λέει ο Παναγιώτης. Α, λέει ο Χρήστος ότι θα δείξουμε εμείς,
0: ναι,
1: το μάτς της Αργεντινής με το τελευταίο του Μέση, Τετάρτη ξημερώματα. Μονομεντάλ.
0: Ναι.
1: Με ποιο θηρίο πάλι παίζει η Αργεντινή. Προχθές έπαιξε με τη Β' ομάδα της Μπουργκίνα Φάσο.
0: Τώρα με την Μπενίν νομίζω.
1: Α, μεγάλη αντίπαλη.
0: Νομίζω.
1: Με τον Μπενίν, ναι. Μεγάλη αντίπαλη. Το ειστήριο έχει ήδη χτυπηθεί και μετά το βγάζει άκυρο. Εδώ αυτό συμβαίνει ακόμα και στο ΆΚΑ. Αυτή είναι η εντολή. Α, πρόσεξε τι λέει.
0: Ισχύει αυτό να περάσει ότι από τα τουρνικέ μετά.
1: Στα γήπεδα επαγγελματικών κατηγοριών για λόγους ασφάλειας δεν μπορείς να βγεις. Διότι το ειστήριο έχει ήδη χτυπηθεί. Και μετά, άμα θες να μπεις, βγαίνει άκυρο. Δεν μπορείς να βγεις από το γήπεδο.
0: Ναι, ρε παιδί, πάσε τώρα τα γήπεδα που έχουν τουρνικέ. Στη Νέα Σμύρνη σε αυτά τα παιχνίδια μπαίνεις μέσα. Έχει τουρνικέ.
1: Όχι, τίποτα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τρομερό πες αυτό. Μην μπορείς να βγεις για να ξαναμπείς.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν πρέπει να το λύσω.
0: Πρέπει.
1: Τρολάρει ο Αποστόλης το φίλο μου το Σάκη. Λέει βάλτε το τραγούδι του ανθρώπου. Αν περιμένω το Μάιο να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, σχεδόν με τον Πλάτανο.
0: Ο Αποστόλης από το Αιγαίο.
1: Ναι. Λοιπόν. Λέει ο Αλέξανδρος. Ο Γκαρσία πώς θα επιστρέψει στο ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο Γκαρσία.
0: Ο Λιβάη που τραυματίστηκε.
1: Ήρθε αυτός.
0: Πρέπει κάτσε να δούμε τι έγινε.
1: Καταρχάς να πούμε τώρα αυτήν την ώρα παίζει η χώρα του Λιβάη Τρινιντάντε τον Μπάγκο με το Κουρασάο 1-0. Προηγούνται τα νησιά Τρινιντάντε και τον Μπάγκο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Και το Πουέρτο που δεν μπορεί να νικήσει τα νησιά Κέιμαν, τα οποία είναι ονομαστά,
0: ναι,
1: ότι όλοι οι περίεργοι πονηροί πολλά λεφτά έχουν εκεί λογαριασμούς. Γιατί είναι ένας φορολογικός παράδεισος.
0: Μια χαρά.
1: Πουέρτο Ρίκο με τον περίφημο αθλητή του μπάσκετ, Πικουλίν Ορτίδ.
0: Παιχτάρα,
1: Ναι.
0: Παιχτάρα.
1: Έφυγε από τη ζωή. Το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα νησί που χωρίζεται σημαίες και είναι δύο κρατή. Με τη Δομενικανή Δημοκρατία του Μοντέρο.
0: Ναι. Εδώ μας είπες, λέει εδώ ένας φίλος, για την ήττα του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στον τάφο του Ινδού, στο μπάσκετ.
1: Πότε έγινε αυτό.
0: Των γυναικών.
1: Πήγα στον τάφο την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη.
0: Τώρα εσύ κινείσαι.
1: Τώρα τα κορίτσια του Παναθηναϊκού είναι κορυφαία, ρε φίλε.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Παναθηναϊκός ο ερασιτέχνης σε όλα τα τμήματα είναι πολύ καλός και τώρα που έχει μπει και μια τάξη με τον κύριο Βρανόπουλο. Αναβάθμιση στο πόλο, έτσι. Καλό στο βόλεϊ, καλό στο μπάσκετ ανδρών γυναικών. Βόλεϊ.
0: Α, και στο πόλο, 20-10.
1: Σκοποβολή πρωταθλητής Ελλάδος.
0: 20-10, ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο πόλο, κύριε Μαλιστόβα.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ των γυναικών, πρώτη αγωνιστική 91-52. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Κύριε Μαλιστόβα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Πού είναι ο Χρήστος από τον Νεύο.
1: Ποιο.
0: Στο μπάσκετ γυναικών πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος 91-52.
1: Ναι, Παναθηναϊκός κορυφαίος. Στον ΟΦΑΜ, κύριε Διαμαντή, ήταν προπονητής ο κύριος Πίτσα. Μην κοιτάτε μόνο τα επίσημα έγγραφα. Όχι, έχουμε τοποθέτηση του Σάκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τοποθέτηση του Σάκη. Ο Ναν λέει δύσκολο να προσαρμοστεί και από το καινούργιο έτος θα φύγει για να έρθει ο μεγάλος ο Αμαρθία, αυτός η παικτούρα. Νομίζω και αυτό δύσκολο να έρθει ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς.
1: Η παικτούρα. Όμως
0: ναι.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς που είναι τριάρι.
0: Τριάρι είναι ο
1: Μπογκδάνοβιτς. Πώς θα γίνει, πάνω στο Χέις Ντέιβις.
0: Και ο διακαής πόθος του Γιαννακόπουλου είναι ο Γιόκιτ.
1: Καλά, ο Γιώκης άσον του χρόνου.
0: Αυτός είναι. Αυτός είναι.
1: Και αυτός θα έρθει. Δεν μασάει ο πρόεδρος. Όπου ο Χρήστος λέει, άσε μας ρε Γιάννη μας για τον μπάσκετ γυναικών τώρα. Άσε μας τώρα. Ποιος βλέπει μπάσκετ γυναικών.
0: Μα και στο πόλο όμως.
1: Και πόλο λέει ποιος
0: 10-20.
1: Βλέπει. 10-20. Τι. Ποιος έπαιζε.
0: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
1: Δεν είναι καλός ο ΠΑΟΚ στο πόλο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, μην εκνευριστεί ο Μιστακίδης. Πάρει και το πόλο.
0: Μιλάς τέτοια και σαν πούλια.
1: Μην εκνευριστεί ο πρόεδρος. Πάρει και το πόλο.
0: Ναι.
1: Και αγοράζει όλη την Αφρική. Ας τον άνθρωπο και στον μπάσκετ. Λοιπόν, πολύ ωραία, καταπληκτικά. Έχουμε πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Άρα λοιπόν αύριο έχουμε αυτό, να βρούμε και ένα καλεσμένο να μας εξηγήσει λίγο για την εθνική ομάδα μετά το καταπληκτικό των 8 βαθμών σε 4 αγώνες με την πιο πλήρη εθνική ομάδα όλων των εποχών σε επίπεδο παικτών. Εν τω μεταξύ φίλε, τώρα 12 μέρες ένα tweet κάτι από τον Γιάννη Κωνσταντέλα δεν ακούσαμε.
0: Τίποτα. Εντάξει, περνάει και ζόρικα τώρα με τον τραπέζι.
1: Λέει, κατά την εγχείρηση προχωράει τώρα. Δεν έπρεπε να πει μπράβο Μάκης και κάτι.
0: Δεν είναι.
1: Μήπως το πει αύριο.
0: Μπορεί. Μπορεί να πει. Να κάνει μια δήλωση.
1: Ναι. Ναι, συμφωνώ.
0: Έχουμε και την κάτω των 21 ετών την εθνική ομάδα. Μαλισκιόβας είπαμε την Τρίτη θα.
1: Είπαμε ότι είναι ήδη στην Ιρλανδία, Μπέλφαστ. Έχουν φύγει από προχθές.
0: Και περιμένουμε το ενδιαφέρον μας την ίδια, την ίδια ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε. Το Ιταλία-Πολωνία.
1: Ναι, μου φαίνεται την ίδια ώρα.
0: Για να το 7. Βρούμε.
1: 7, ναι. Επίσης είχαμε σήμερα αρκετά θέματα στη λήξη της αναμέτρησης Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Με υβριστικά συμπτήματα κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, να απαντά αυτός να χειροκροτά ειρωνικά. Νομίζω ο κόουτς έχει ανοίξει τώρα ένα γαϊτανάκι αντιδράσεων σε κάθε γήπεδο που πάει.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Πρέπει να το κλείσει το θέμα. Διαμαρτύρηθηκε να λένε, γιατί δεν είδα στο τέλος, είδα λίγο στην αρχή, για ένα time out που πήρε ενώ είχε κρυφή η μάχη. Καταρχάς δεν είναι ωραίο να ευρίζουν τη μαμά κανενός. Που είναι ιερό πράγμα. Τώρα, ούτε είναι ωραίο προπονητής να χειροκροτάει ειρωνικά όταν τους βρίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει την κούπα της Ευρώπης.
0: Ναι, αλλά γιατί.
1: Πρέπει να του δείχνουμε ένα σεβασμό.
0: Γιατί γενικά υπάρχει αυτή η κόντρα που.
1: Την έχει αφήσει, πιστεύω, ο προπονητής να εξελιχθεί και είναι λάθος αυτό.
0: Ναι, αλλά γίνεται σε κάθε γήπεδο αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, καλά, ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στο Γερολίγκα.
0: Ναι,
1: γιατί έπεσαν οι παίκτες της Μπολόνια πάνω στον Μπαρτζόκα και αυτό του έσπρωχνε.
0: Ναι, στο παιχνίδι με την.
1: Τι δουλειά έχει ο Παναθηναϊκός σε παιχνίδι Μπολόνια Ολυμπιακός. Αυτό είναι λάθος φωτιά.
0: Μα είναι ρε παιδί μου, είναι αυτή η βεντέτα, το ξαναλέω.
1: Δεν επιλύεται.
0: Που έχει ανοίξει.
1: Δεν επιλύεται αυτό. Λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, κατά τις. Παίζει ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, νομίζω. Πιστεύω ότι η απουσία του Γκαρσία θα παίξει ρόλο. Ο Γκαρσία πόσο θα λείψει?
0: Περίμενε, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Θα εργαστεί, έχει θλάση.
0: Δεν υπάρχει εκτίμηση ακόμα από το ιατρικό επιτελείο.
1: Ήρθε.
0: Γύρισε στην Ελλάδα, δεν υπάρχει εκτίμηση.
1: Ήρθε από τον πάγκο.
0: Ναι. Κάτσε να δούμε κιόλας.
1: Τράβηγμα, θλάση, 15 μέρες.
0: Λοιπόν, Λιβάη. Όχι.
1: Κύριε Διαμαντή, για να το κλείσουμε, ο Σπίτσα είναι φίλος με 30 χρόνια. Τι να ψάξω τη βιογραφία, αφού είναι φίλος μου.
0: Περιμένουμε.
1: Τι να ψάξω να πω για τον Όφη, ο Φάμα Θεό, αφού ήταν εκεί. Μήπως ήταν ανεπίσημα, μήπως δεν είχε διπλωμά. Τέλος πάντων, ήταν εκεί ο Νταμίρ Σπίτσα. Τώρα ζει στο. Πες το. Στο Σαράγεβο. Πες μου.
0: Λοιπόν, σήμερα ήρθε και θα περάσει. Έκανε τη μαγνητική τομογραφία. Οπότε περιμένουμε να δούμε το πρόβλημα.
1: Εντάξει, για να μπορέσει να. Να μπορέσει να ξέρει τι έχει γι' αυτό. Κάτι έχει τώρα. Θα λείψει, εντάξει. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τραυματισμοί και τραυματισμοί. Να ευχηθούμε και γρήγορα στον Τζόλι να επιστρέψει. Έπαθε τη θλάση του, πήγε στο Λονδίνο, θα το στερηθεί η Arsenal. Ήταν ένα θύμα των εθνικών ομάδων, από τα πολλά τα οποία υπήρξαν σε όλες τις εθνικές ομάδες συμβαίνουν αυτά. Και είπαμε για τον μπάσκετ τον Μπαρτζόκα, δεν μου άρεσε αυτό το οποίο αναπτύχθηκε. Δεν μου άρεσε αυτό πραγματικά. Δεν ήταν σωστό. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η ομάδα του Λιβάη Γκαρσία προηγείται. Και τι περιμένουμε αύριο, Γιάννη? Ξαναθύμισε λίγο
0: αύριο
1: τα
0: παιχνίδια για τη Super League 2. Να σου πω εγώ ότι έχουμε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή το Football Meets Data θεωρεί ότι έχει κλειδώσει, εντάξει, είναι γεγονός ότι έχει κλειδώσει. Ποιο? Την συμμετοχή της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία μέχρι στιγμής στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028, κύριε Μαλισιώβα.
1: Είπαμε κλήρωση το Δεκέμβριο, οι αγώνες μετά από 6-7-8 μήνες. Έχουμε δρόμο.
0: Τώρα ό,τι έχει να κάνει με τη Super League 2, να πούμε αύριο στις 2, σήμερα δηλαδή, γιατί ξημερώνει Δευτέρα, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1926.
1: Στην Καλυθέα.
0: 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β' Ελασσίρου. Στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, η ομάδα των Μεσογείων της Αθήνας, αν κερδίσει αποσπάται 4 βαθμούς από τον δεύτερο στην βαθμολογία, από την δεύτερη ΑΕΛ, και 5 από τον τρίτο Πανιόνιο. Θυμίζουμε ότι οι 2 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας παίρνουν το εισιτήριο για την Super League 1. Είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
1: Πάντως υπάρχουν μερικοί πρόεδροι που είναι φανατικοί ακροατές και έρχονται σε επαφή.
0: Ορίστε.
1: 2 παρά.
0: Ορίστε.
1: Δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα το θέμα, θα το λύσουμε αύριο σίγουρα.
0: Θα έχουμε νεότερα αύριο.
1: Ε?
0: Θα έχουμε νεότερα.
1: Είδες όμως, ναι. Οι πρόεδροι πρέπει να είναι stand-by.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, οπότε Μαρκό αύριο νικάει.
0: Περίμενα, δούμε αμέσως νικάει.
1: Αν
0: κερδίσει,
1: άμα δεν νικεί στο Νέστο.
0: Ναι.
1: Έχει θέμα.
0: Και η αναγέννηση Καρδίτσας είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Μετά από 5 αγώνες έχει 2 βαθμούς, κύριε Μαλίσκο.
1: Και γι' αυτό αύριο, αν επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ,
0: πάει ο προπονητής.
1: Θα ψάχνει για προπονητή. Κρίμα.
0: Γιώργος Σκεύης, κυρίες και κύριοι, ήταν στην κονσόλα του ήχου.
1: Δεν τον άκουσα καθόλου.
0: Ο Σκεύης είναι δύναμη πάντα. Ήρεμη δύναμη. Ήρεμη δύναμη. Δύναμη. Και κάνει και κέρυες παρεμβάσεις, να ξέρεις. Την
1: Σκεύη, αύριο έχω μια ιδέα. 1:05 θα έρθεις εσύ από εδώ και θα πάμε εμείς από εκεί.
0: Στην κονσόλα. Ξέρεις
1: την κονσόλα. Στην κονσόλα, ναι, να βάζουμε τραγούδια, θέλουμε.
0: Α, ναι, σωστό. Σωστό. Και ας το Σκεύη να μιλάει, ε.
1: Θα έχει να πει πολλά.
0: Θα έχει, βέβαια.
1: Σταυρούλιας, είδες πως θα λέει.
0: Ο Σταυρούλιας, εντάξει. Ο Σταυρούλιας έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα. Ο Σκεύης είναι λίγο πιο νέος.
1: Είναι νεαρός.
0: Από το Σταυρούλια. Και λοιπόν, έχει το σκύλο μαζί πάντα ο Παναγιώτης.
1: Πες τη χρώμα.
0: Μαύρο.
1: Τυχαίο.
0: Τυχαίο. Τυχαίο. Τυχαίο, γιατί ο Σταυρούλιας, εντάξει, είναι άρρωστος Παναθηναϊκός.
1: Σαν πολύ δεν έχετε μαζευτεί.
0: Και ο Σκεύης Παναθηναϊκός.
1: Μόλις έφυγε ο Λευτέρης.
0: Κατευθείαν, έγινε κατάληψη. Δημήτρης Βαρουσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου, κυρίες και κύριοι, ήταν στα μικρόφωνα. Γιώργος Σκεύης στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12.
1: Εννοείται.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών και την υποστήριξη των αρχών. Στο Οροπέδιο, μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Στα Ζωνιανά, υπερχείλησε ποταμός, προκαλώντας καταστροφές σε δρόμους και υποδομές, ενώ κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες εκατοντάδων ζώων. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η στάθμη του νερού δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης. Στο Δήμο Αμαρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει με αγιασμό η νέα σύνοδος της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσίδης.

0: Η Ελλάδα πήρε απόψε το 0-0 από την Γερμανία στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nation League που παρέμεινε στην κορυφή του ομίλου έχοντας συγκάτοικο και την Ολλανδία. Με αυτό το βαθμό η εθνική μας ομάδα εξασφάλισε από σήμερα τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου. Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο και ο αριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Βραζιλία σύμφωνα με την εκτίμηση του Ινστιτούτου Δημοσκοπήσεων Νταταφόλχα. Με το 64,81% των ψήφων καταμετρημένο, ο Μπολσονάρο συγκέντρωσε 49,58% έναντι 42,25% του Λούλα. Ο Λούλα Ντασίλβα δηλώνει ότι η κυριαρχία της Βραζιλίας διακυβεύεται απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις, ενώ ο συντηρητικός Φλάβιο Μπολσονάρο δεσμεύτηκε να απελευθερώσει τον βραζιλιάνικο λαό. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση απόψε στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Δέξαμε ενόπλιο, ανέφερε εκρήξεις περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Μόχα της Ιεμένης στον κόλπο του Άντεν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Ξεκινά στα Φίτζι η προπαρασκευαστική σύνοδος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Άρτας, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάβασης Αγρινίου. Ο καιρός. Γενικά, έθλιος καιρός προβλέπεται για σήμερα με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 12 έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Τρόμαξα μέχρι να το μάθω. Να μην λέω πρώτο πρόγραμμα. Και Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας 5 του μηνός. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε ακόμα με λαχανά. Νόμιζα ότι την κοπάνισε. Πάω να μαζέψω, λέει, τα πράγματα μου και θα την ξέστρεβε, αλλά τελικά έκατσε. Θέλει να ακούσει την ταχεία.
2: Θέλω να ακούσω την ταχεία, λοιπόν, αφού το είπα.
1: Λοιπόν, εγώ πάω να ξεκινήσω τώρα με λίγο Στέλιο, να ακούσουμε το Στέλιο να τραγουδάει Θεοδωράκη το Σαββατόβραδο. Ήταν το αγαπημένο του τραγούδι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Και αυτού και τη Βάσο. Όταν τη ρώτησα τη Βάσο κάποτε, της λέω ποιο τραγούδι του Στέλιου αγαπάς, μου λέει το Σαββατόβραδο. Λοιπόν, για πάμε.

0: Σαββατόβραδο λοιπόν, Στέλιος Καζαντζίδης και Μίκης. Και το επόμενο είναι του Μίκη. Και για να δεις πως ταιριάζει η μουσική. Ο έτερος εκ των μεγάλων, Πιθηκότσης. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση. Και καλημέρα κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα για σε όλους, λέει. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούν την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Ρούλα από την, το Καναδά. Καλή εβδομάδα Γιάννα, ρε, καλή εκπομπή. Περιμένοντας, λέει, την ταχεία, βολευόμαστε και ακούμε και το λαχανά. Γιατί ρε παιδιά, δεν κατάλαβα.
1: Από το νυχτερινό εξπρέ στην ταχεία.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι και, πώς τα λένε αυτά, υπερσιβηρικός.
1: Υπερσιβηρικός, πω, και Orient Express και Orient Express. Θέλεις.
0: Διάβαζα την ιστορία του ανθρώπου που οραματίστηκε να στήσει όλο αυτό το κόλπο με το Orient Express. Τι τράβηξε με τις κυβερνήσεις, γιατί περνάει μέσα από πόσες χώρες.
1: Από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι τράβηξε να στήσει αυτό το project όλο, είναι απίστευτο.
1: Βέβαια, και χώρες οι οποίες είναι και...
0: Δεν ήταν φιλικές όλες.
1: Ακριβώς αυτό. Από πολλές και εθνότητες μέσα και
0: δεν
1: χώρες
0: ξέρω...
1: οι οποίες ήταν απομονωμένες για ένα διάστημα από την Ευρώπη.
0: Και θα τη γράφει η άλλη, άρτα είναι, λέει, τι να κάνουμε. Αυτή η διάσημη αρτινιά από εκεί. Λοιπόν,
1: παρόλο... Δεν έχει ταχεία η άρτα όμως, μάχη. Δεν έχει ταχεία.
0: Τώρα να μην απαντήσω και σε αυτό. Για την άρτα. Το τι γίνεται.
1: Είχα κάποτε, να σου πω να γελάσεις.
0: Είχα κάποτε μια αγάπη.
1: Είχα κάποτε μια φίλη, τέλος πάντων, που κάναμε παρέα. Και...
0: Φίλη.
1: Προσωπική φίλη.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και την οποία λέγανε Ειρήνη. Και πήγαινα τότε στην άρτα, ας πούμε, συχνά δηλαδή. Όχι συχνά, τώρα έχω κόψει. Εντάξει, είναι... Εγώ, δηλαδή, δική μου ευθύνη που δεν πηγαίνω. Δική μου ευθύνη
0: αυτή.
1: Που δεν πηγαίνω. Όχι αρτινιά. Όχι αρτινιά, από εδώ, από την Αθήνα.
0: Α,
1: και μου έλεγε η γιαγιά μου, ήρθες με τρένα. Και εννοούσε με τη ρένα. Και έτσι όπως το έλεγε ήταν, πήγα με τρένο.
0: Υπάρχει και
1: η προφορά, ξέρεις.
0: Το πάει τρένο, λέει.
1: Η προφορά, η ντοπιολαλιά. Με τρένα.
0: Με τρένα. Με τρένα. Με τη ρένα.
1: Ναι.
0: Με τρένα.
1: Με τρένα.
0: Καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα Πιθηκότσι τώρα για να
1: πούμε. Έλα, βάλε.
0: Λοιπόν, βρέχει στη φτωχογειτονιά.

0: Λοιπόν, Γρηγόρης Μπηθηγότσης και πάλι Θεοδωράκης, αν και ταιριάζουν οι μουσικές. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αχ, εκεί έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κρήτη.
1: Στο Ηράκλειο, στο Μυλοπόταμο και στο Οροπέδιο, στο Λασίθι, εκεί έγινε σήμερα. Είδα φωτογραφίες από τον ντρόν που πέρασε του Earth News από εκεί και...
0: Αναγία μου.
1: Ξέρεις, μια απέραντη έκταση, μεγάλη έκταση. Ξέρεις πώς είναι το Οροπέδιο Λασιθίου, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτω από το νερό όλο. Όλο.
0: Όπως
1: ήταν... Και μηχανήματα ακόμα. Δηλαδή οι άνθρωποι καταστράφηκαν ολοσχερός. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Όπως ήταν στη Θεσσαλία.
1: Σαν τον Ντάνιελ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σαν τον Ντάνιελ. Τα χάσανε όλα.
0: Τι ξεσπάσματα είναι αυτά, πρωτοφανή.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο, ας πούμε. Ή δεν θα βρέχει καθόλου και θα έχει ξηρασία και πάλι καταστρέφονται, ή θα έχει αυτό τον κατακλυσμό. Και τι να πω. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Θα πάρουν μια αποζημίωση, ωραία, και
0: δεν θα για να επανέλθουν. Θα περάσει μια πενταετία τουλάχιστον.
1: Πώς θα, αυτά τα νερά εκεί πέρα.
0: Κοίταξε, χωρίς να θέλω να ψέξω κάποιον, έχουμε και εμείς οι ίδιοι ευθύνη. Οι ίδιοι εννοώ ως πολίτες. Όταν κλείνουν ρέματα, και δεν μιλάω για την Κρήτη τώρα, γενικώς μιλάω, όταν κλείνουν ρέματα, κλείνουν διαβάσεις του νερού, το νερό θα είναι πάει στη θάλασσα. Δεν ναι. Υπάρχει ό,τι και να γίνει. Οπότε τι περιμένεις να γίνει όταν πας και χτίζεις απάνω σε ρέμα ή κλείνεις το ρέμα? Το ρέμα ήταν εκεί για κάποιο λόγο, γιατί κατέβαινε το νερό να πάει στη θάλασσα, ή τουλάχιστον το κλείνεις που το κλείνεις. Δεν φτιάχνεις από κάτω παροχέτευση σωλήνες να περνάει το νερό τουλάχιστον? Τι έγινε στη Μάντρα?
1: Άσε τι έγινε στη Μάντρα, το ξέρω πολύ καλά τι έγινε, γιατί είναι γυναίκα μου από τη Μάντρα. Οπότε...
0: Ορίστε, τι συζητάμε.
1: Άσε.
0: Δεν είχε. Το κεντρικό ρέμα περνάει μέσα από το κέντρο της Μάντρας.
1: Μέσα από το κέντρο, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μέσα από το κέντρο.
0: Τι συζητάμε τώρα? Λοιπόν, ποιος πληρώνει το βαρκάρι? Γιάννης Μαρκόπουλος.
1: Μαρκόπουλος.
0: Ή αλλιώς ελληνιστή. Who pay the ferryman?
1: Αυτό το είχε...
0: Ναι.
1: Υπάρχει ποιος είναι ένας θα το θυμηθώ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα το θυμηθώ.
0: Είμαστε και κάποιας ηλικίας. Είμαστε, είπα.

0: Πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο. Κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Ζάβαρα κατρανέμια. Ζάβαρα, δηλαδή λάβαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτρα, μαύρα.
1: Μαύρα,
0: κατρανέμια.
1: Άνεμος.
0: Ανεμίζουν. Μαύρα λάβαρα ανεμίζουν. Αυτό γράφτηκε επί Χούντας. Και επειδή δεν πέρναγε το τραγούδι, για τους γνωστούς λόγους, έγινε Ζάβαρα κατρανέμια, γλωσσοπλαστική.
1: Μια χαρά, είχανε τρόπους να ξεγελάνε τη λογοκρισία πολλούς.
0: Άντε τώρα να δώσεις στον κάθε κολλημένο στρατιωτικό, sorry για τους στρατιωτικούς, αλλά τότε γινότανε, τώρα να δεις, να περάσει την Επιτροπή Λογοκρισίας.
1: Τι να περάσει τώρα. Εδώ αλλάξανε και το του Άκη Πάνου το τραγούδι,
0: ναι,
1: το τραγούδι
0: ο
1: Μητικότσης,
0: ναι,
1: και το είπε η Μοσχολιού μετά. Μακριά από τη φτώχεια και από τη μιζέρια. Δεν τους άρεσε και αυτό. Γιατί όλος ο κόσμος ζούσε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Αρμονικά και ιδανικά.
0: Τι θέλω να πω. Μετά έχω ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Για να δω πού είναι η ταχεία. Α, θέλουμε άλλα δύο. Λοιπόν, δεν τα αλλάζω γιατί άμα θα βάλω την ταχεία δεν μπορώ να παίξω αυτά μετά. Δεν ταιριάζουν.
1: Όχι, βάλτε, βάλτε κανονικά.
0: Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει τα νιάτα μου. Και όταν λέω τα νιάτα μου, 81. Όταν βγήκε και το πρωτάκουσα, δούλευα στο Μεταξά, στο εργοστάσιο. Φτιάχναμε την προέκταση, την καινούργια κάβα. Λοιπόν, και μόλις το είχαν πρωτοβγάλει. Στα ελληνικά σημαίνει ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο.
1: Τι είναι, το Pink Floyd λες?
0: Ναι, ακριβώς. Όχι, μάλλον θα παίξουμε τα παραπονεμένα λόγια πρώτα, τα οποία είναι πιο κοντά στο Ζάβαρα κατρανέμια.
1: Σωστό.
0: Και μετά, και μετά εκείνο.
1: Ωραία. Εγώ θα την κάνω σιγά σιγά.
0: Α, καλά.
1: Και θα φτάσω στο σπίτι σε 10 λεπτά όταν θα φτάνεις και εσύ στην ταχεία. Θα φτάσουμε ταυτόχρονα.
0: Μάλλον δεν θες να ακούς Pink Floyd γι' αυτό.
1: Να καληνυχτήσω.
0: Εσύ ξέρεις. Άρα κάτσε κατά γεια στον τελειπέρα τρόπο.

Τελικά τον έψησα, θα καθίσει να τα ακούσει εδώ. Μέχρι να πάει σπίτι, να ανοίξει τηλεοράσεις, να ξεντηθεί, να αυτό, να πάει το μισάωρο. Λοιπόν, είδες τι ωραίο είναι με την παιδική την χοροδία και πώς ταχώνουν στο σύστημα από το 81. Λοιπόν, κατάλαβες, τι ήθελα να πω, αλλά και το επόμενο, όταν το τραγούδισε, μην διαβάζεις τώρα, εντάξει. Λοιπόν, όταν το τραγούδισε ο φίλος μου Κώστας, έγινε πάταγος. Πάταγος στην κυριολεξία. Γιατί τραγουδούσε ένα τραγούδι το οποίο βέβαια το καπηλεύτηκαν διάφοροι άλλοι. Εντάξει, δεν μ' αρέσει εμένα αυτό, ούτε ο όρος, αλλά τι να κάνουμε, έδωσε το σχήμα εκεί, πώς το λένε, το μήνυμα πέρασε εκεί.

0: έχω μια αφιέρωση να τη διαβάσω, τον ξέχασα τον καημένο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα της ταχείας, τώρα κολλάει. Λοιπόν.
1: Άντε ντε. Άντε ντε.
0: Άντε να πάω να ξεκουραστείς.
1: Όχι, θα τα ακούσω πρώτα.
0: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: ακόμη συγκινούμε.
1: Περίμενε. Όντως, κοίταξε, ο λιγμός, ό,τι και να την κάνεις, επειδή είναι τσιγκάνα.
0: Είναι μεταδοτικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν το έχουν άλλοι. Δεν το έχουν άλλοι. Άκου τον επόμενο. Και εκείνος τσιγκάνος, από τις μεγάλες φωνές.
0: Μάκης,
1: θα σε επαγαιρετήσουμε ένα μάκι. Είναι από ζωντανό στα Δειλινά, στα Νέα Δειλινά. Παραδοσιακό σμυρναίικο τραγούδι. Εδώ παίζει και κλαρίνο ο ίδιος και τραγουδάει κιόλα. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
0: Ωραία.
1: Τώρα μην βάζεις τα κλάματα, εντάξει, άστο. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Κοίταξε. Είναι και λόγω ηλικίας ότι γινόμαστε ευσυγκίνητοι.
0: Είναι, ναι. Δεν το κρύβω.
1: Δεν είναι ψέματα αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, άντε καλή ξεκούραση.
0: Ναι, γιατί δεν έκατσα και το Σαββατοκύριακο, ούτε ρεπό.
1: Κοίταξε. Καθίσε φω ετάχθη.
0: Σερί λέμε.

0: Όχι, το Παρασκευή πρωί είναι για μετά. Μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα κλείσουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και με το χιονάνθρωπο.
1: Σου έλεγα, έχει σπασμένο.
0: Θα έρθει ο Μπακάκος, δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.

την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των ζημιών από την έντονη κακοκαιρία και τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου. Η κυβέρνηση θα είναι στο πλευρό των πληγέντων, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα ενεργοποιήθηκε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Στο Οροπέδιο μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη με σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες, στην αγροτική οδοποιία και το ζωικό κεφάλαιο. Παράλληλα, 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Στο Δήμο Αμαρίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στο επίκεντρο, το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επανέφερε το αίτημα προς την Ευρώπη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στις 10.30 το πρωί αρχίζει με αγιασμό η νέα σύνοδος της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γκιντάνας Ναουσέντα.